ξαναγυρίσουν στην εποχή με τις καμήλες. Δόκτωρ Σπύρος Πλακούδας, διεθνολόγος, αναλυτής, γνώστης της Μέσης Ανατολής, και σπένες ξαφνούν να ξαναγυρίσουν στην εποχή με τις καμήλες. Δόκτωρ Σπύρος Πλακούδας, διεθνολόγος, αναλυτής, γνώστης.

0: εκτόξευση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά και την εκτόξευση του ψίου χρέους. Ακόμα και η Σαουδική Αραβία, η οποία θεωρητικά θα ωφελείται πάρα πολύ από τις ανατιμήσεις στην τιμή του μαύρου χρυσού, και αυτή υποφέρει όπως στο παρελθόν από τα δίδυμα ελλείμματα. Δηλαδή και το δημοσιονομικό έλλειμμα και το εμπορικό, παρακαλώ, παρά τις εξαγωγές του αργού πετρελαίου. Οι μόνες δύο χώρες από το GCC, η Gulf Cooperation Council, που δεν αντιμετωπίζουν κανένα μα κανένα θέμα ως προς τα οικονομικά τους τώρα, το ΟΜΑΝ, ο τρελός του χωριού όπως το ονομάζουμε εδώ, και τα Εμμυράτα.
1: Τώρα οι υπόλοιποι έχουν υποστεί μείωση και στην δυνατότητα παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου αναλόγως στη χώρα και στις εξαγωγές. Και μιλάμε για πολύ μεγάλες μείωσεις, 80-90%, που σημαίνει πρακτικά
0: ακριβώς
1: αδυναμία λειτουργίας τους, έτσι.
0: Γι' αυτό το λόγο και τα Εμμυράτα, ακριβώς επειδή από την πρώτη μέρα των εχθροπραξιών ήξεραν ή μάλλον ανησυχούσαν για τον εκβιασμό του Ιράν στα στενά του Ορμούς, υιοχέτευσαν από νωρίς τεράστιες ποσότητες του πετρελαίου τους στο εξωτερικό και αναφέρομαι πρωτίστως στην Ινδία. Εκεί λοιπόν και κυρίως στην επαρχία του Γκουτζαράτ, από εκεί και τα δηληστήρια αυτής της επαρχίας διοχετεύουν το πετρέλαιό τους στις αγορές της Ασίας δίχως κανένα θέμα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά αποθέματα του αργού πετρελαίου μη δηλισμένου ακόμα στο Γκουτζαράτ για τους επόμενους 6 μήνες.
1: Α, τόσο πολύ. Πρόλαβαν και έβγαλαν τόσο μεγάλες ποσότητες στην Εμμυρατινή πριν.
0: Βεβαίως. Και όπως σας έχω αναφέρει και στο παρελθόν, το Εμμυρατινό πολεμικό ναυτικό δεν αυλοχεί στις βάσεις του. Ίσα ίσα που περιφρουρεί τη νότια δίωδο των στενών του Ορμούς και συνοδεύει τα πετρελαιοφόρα της ADNOC κατά την έξοδό τους από τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή ακόμα και τις χειρότερες ημέρες των εχθροπραξιών οι Εμμυρατιανοί διοχέτευαν έστω ένα φορτίο την ημέρα υπό άκρα μυστικότητα. Αυτό δεν σήμαινε βέβαια ότι δεν θα είχαν, τα χτυπούσαν οι Ιρανοί, βεβαίως και τα χτυπούν όταν μπορούν, αλλά οι Εμμυρατιανοί έχουν αναλάβει να επομισθούν αυτό το δυσθεώρητο κόστος της μεταφοράς τους, δηλαδή όπου πλέον τα ναύλα των εφοπλιστών της πατρίδος μας ανέρχονται ως $1 εκατομμύριο την ημέρα για να διέλθει ένα φορτίο από τα στενά του Ορμούς. Οι Εμμυρατιανοί τα αναλαμβάνουν χωρίς κανένα θέμα. Για αυτούς ήταν θέμα τιμής, πάνω απ' όλα εθνικής τιμής, να συνεχίσουν οι εξαγωγές παρά ακριβώς αυτό το δυσθεώρητο κόστος και τους κινδύνους για την ασφάλεια των πληρωμάτων.
1: Τι εκτιμά γενικά η περιοχή, το σύμβολο του κόλπου, για την πιθανότητα επανέναρξης επιχειρήσεων κατά του Ιράν από Αμερικανούς και Ισραήλ?
0: Υπάρχει πάρα πολύ ψηλή πιθανότητα. Γι' αυτό και αναμένουν χωρίς υπερβολή με κομμένη την ανάσα τις εκλογές και στην Αμερική και στο Ισραήλ. Θα κρυθούν πάρα πολλά από εκεί. Αν δηλαδή νικήσει ο Νετανιάχου, αυξάνονται οι πιθανότητες. Αν πάλι νικήσει ο Νετανιάχου και ιτηθεί ο Τραμπ, πάλι ίδιες οι πιθανότητες. Αν πάλι νικήσει ο Τραμπ στα midterms, σχεδόν βέβαια η επανέναρξη των εχθροπραξιών. Ούτως ή άλλως οι Αμερικανοί έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι στα στενά του Ορμούς. Αυτό δεν το κατανοεί βέβαια, δεν το νιώθει, συγγνώμη, ακόμα ο κόσμος στην τσέπη του και παραπονιέται δικαίως για τη τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία. Αλλά σας ανέφερα προηγουμένως, αυτό οφείλεται στο δυσθεώρητο κόστος της μεταφοράς του πετρελαίου. Αλλά το πετρέλαιο το μεταφέρουν και οι Εμμυρατιανοί και οι Σαουδάραβες και οι Ομανοί εκτός των στενών του Ορμούς. Για την ακρίβεια, κάποιοι λένε έως 90% από τα προπολεμικά επίπεδα, κάποιοι άλλοι λένε πιο συντηρητικά στα 80%. Όπως και να έχει, κύριε Καλαρίτη, ακόμα κι αν αποδεχθούμε τη συντηρητικότερη εκτίμηση του 80%, έχουν επανέλθει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι εξαγωγές του αργού πετρελαίου. Απλά ο κόσμος δεν το νιώθει ακόμα στην τσέπη του και γκρινιάζει, και σας εξήγησα γιατί. Γιατί πλέον κοστίζει 6 φορές παραπάνω.

0: το φορτίο, η μεταφορά του από τα στενά του Ορμούζ προς τα έξω.
1: Άρα οι Ιρανοί έχουν χάσει στην πράξη τον έλεγχο των στενών, τη δυνατότητα να παρεμποδίζουν τον ενεργειακό ρου.
0: Βεβαίως. Δεν έχουν εξαγάγει οι Ιρανοί κανένα φορτίο εδώ και περίπου ένα μήνα.
1: Αυτό σημαίνει οικονομικός στραγγαλισμός. Ναι.
0: Ακριβώς. Το ομολογούν και οι ίδιοι κατά τις πάρα πολύ έτσι με κοσμετικά επίθετα διαμάχες τους στο Ιρανικό Κοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Όπου ακριβώς ανέμεναν αυτό το πυρηνικό όπλο, δηλαδή ο εκβιασμός τα στενά του Ορμούς, να δράσει υπέρ τους. Αλλά όπως είχαμε συζητήσει και τότε, κύριε Καλαρίδη, την άνοιξη, τα στενά του Ορμούς θα χάσουν την αξία τους.
1: Ναι.
0: Ακριβώς επειδή θα δημιουργήσουν ορισμένα κράτη, βλέπε Εμιράτα ή και Σαουδική Αραβία, τις εναλλακτικές. Και οι Ιρανοί δεν ανέμεναν ότι αυτός ο ανοιχτός ναυτικός αποκλεισμός των Αμερικανών στην θάλασσα του Ομάν θα επιτύχανε τέτοια αποτελέσματα. Ανέμεναν ότι ο κύριος Τραμπ με τη γνωστή κυκλοθυμία του θα έχανε το ενδιαφέρον του και αργά ή γρήγορα θα εκένωνε το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό του περιοχή. Δεν συνέβη όμως αυτό. Ίσα ίσα που διατηρεί το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό την παρουσία του στην περιοχή και το κυριότερο μαζί με το Εμιρατιανό πολεμικό ναυτικό συνοδεύουν στην νότια δίωδο, δηλαδή κοντά στο Μουστάνταμ που ανήκει στο Ομάν, στην νότια δηλαδή πλευρά των στενών, όποια πετρελοφόρα διακινδυνεύσουν να εισέλθουν και να εξέλθουν.
1: Πάντως πέραν αυτού, εφόσον επανακινήσουν οι επιχειρήσεις ή και χωρίς αυτές, τα κράτη του κολπού παραμένουν όμοιρος των Ιρανικών πυράβλων. Δηλαδή οι Ιρανοί συνεχίζουν να απειλούν είδαμε και χθες βάρτισαν για ακόμη μια φορά εγκαταστάσεις της Αράμκο. Δηλαδή είναι όμοιροι, δεν μπορούν να επανέλθουν σε μια κανονικότητα οικονομίας και γενικά λειτουργίας όσο το παραμένουν στο Βεληνικές του Ιράν.
0: Ακριβώς. Και πλέον το Ιράν ενεργοποίησε αυτό που κατά μένα εξ αρχής ήταν το πυρηνικό όπλο του, τους Χούθη. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει τις προηγούμενες ημέρες, όχι μόνο από τις ταχύτατες προελάσεις τους στο έδαφος, αλλά και από τα στοχευμένα πλήγματά τους εντός του Σαουδαραβικού Βασιλείου, οι Χούθης συνιστούν ένα πολύ αποτελεσματικότερο όπλο για την Τεχεράνη από ότι τα στενά του Ορμούζ ή των παράστων πυράβλων και drones κατά του Κουβέιτ και του Κατάρ. Γιατί με πολύ μικρή επένδυση εντός εισαγωγικών στα χρήματα και στην τεχνογνωσία προς τους Χούθη, το Ιράν προξενεί έναν αφόρητο πόνο στη Σαουδική Αραβία. Διαβάσατε ότι από χθες έχουν ακυρώσει όλες οι ευρωπαϊκές ευρωπαίοι αερομεταφορείς τις πτήσεις προς τη Σαουδική Αραβία.
1: Και έβγαλε και ταξιδιωτική οδηγία η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβγαλαν ταξιδιωτική οδηγία και για τις πτήσεις προειδοποίηση και καλά εννοείται και για τους Αμερικανούς που είναι στην περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Πάντως οι Σαουδάραβες δείχνουν τρομερή αδυναμία να αντιμετωπίσουν τους Χούθη.
0: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, αλλά και η πολυδιαφημιζόμενη αντεπίθεσή τους προς τον Μπάμπ ελ Μαντέν και στην Μόκα τελικά δεν οδήγησε σε αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ίσα ίσα που οι Χούθη υποχώρησαν στο ένα μέτωπο για να αντεπιτεθούν σε ένα άλλο κρισιμότερο μέτωπο, αυτό της ΤΑΙΣ, όπου τώρα διαπραγματεύονται, κύριε Καλαρίτη, με την κυρίαρχη φυλή στην ΤΑΙΣ, τη Χαουλάν, ούτως ώστε να παραδοθεί η τρίτη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ιεμένης στα χέρια των Χούθη. Και οι Σαουδάραβες εντωμεταξύ ακόμη αναμένουν τη βοήθεια των εταίρων τους
1: Πακιστάν και
0: συμμάχων τους. Ακριβώς. Οι Τουρκοί γκαζετεσί και το Middle East Eye προσπαθούσαν να μας μεταπείσουν ότι έχουν αναπτυχθεί και θα αναπτυχθούν τόσοι 200 άτομα με τα χιθάρ και τα λοιπά, για να τους διαψεύσει ο ίδιος ο κύριος Φιντάν.
1: Ο οποίος το είπε, παιδιά, δεν πρόκειται. Ούτε έχουμε στείλει, ούτε πρόκειται. Μάλιστα, αλλά Τούρκα. Καμίλες βλέπω στο βάθος. Να γυρνάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Σπυρίδων Πλακούδα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε από τα Εμιράτα, πάμε σε διάλειμμα και στρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι.
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσης. Αυτά τα ενδιαφέροντα λοιπόν από τον κόλπο. Στη σύνδεσή μας με τον Σπύρο Πλακούδα και τα Εμμυράτα. Έχουν τεράστια πίεση οι Σαουδάραβες, τεράστια πίεση οι Καταριανοί. Το αμερικανικό αποκλεισμός λειτουργεί μέχρι τώρα. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη φάση. Κρατήστε την χθεσινή ανάλυση του Αμερικανού Προέδρου ότι δεν πρόκειται να επανεκκινήσουν οι επιχειρήσεις πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Μπορεί το εξέλαβαν ως προσπάθεια παραπλάνησης, αλλά θα δούμε. Γενικά δεν υπάρχει εύκολη λύση αυτή τη στιγμή και εύκολη απόφαση για επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, είτε πριν είτε μετά, παρότι αυτό μπορεί να καταστεί μονόδρομος. Τώρα, πάμε λίγο πίσω στα δικά μας. Συνεχίζουμε ούτως ή άλλως την αποτίμηση και αποκωδικοποίηση της πολύ σημαντικής επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ και τις ακόμα σημαντικότερες, κατά την γνώμη μας, ομιλίας του από την ΕΠΝΙΚΑ, που αποτελεί ένα σάλπισμα, ένα εγερτήριο και μια πρόσκληση προς την συνολική και συλλογική Δύση να επανασυγκροτηθεί στη βάση των αρχιτυπικών ελληνικών αξιών. Και είναι κάτι το οποίο θα έχει συνέχεια αναλόγως και της κατάστασης στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Κωνσταντίνος Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Την δική σας αξιολόγηση για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ και στα δύο επίπεδα, και σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις και σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο που έθεσε με την ομιλία στην ΕΠΝΙΚΑ.
1: Η ομιλία είναι διαφορετικό, τέλος πάντων διακριτό κεφάλαιο, ξεχωριστό κεφάλαιο, να πούμε δύο λόγια. Τώρα για την επίσκεψη προφανώς ήταν σημαντική, δεν συνοδεύτηκε από την απαραίτητη μερικές φορές επίσκεψη και στην Άγκυρα δίπλα. Ήταν μια άλλου είδους επίσκεψη. Δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ο δεσμός με χώρες του ΝΑΤΟ ανεξαρτήτως της γεωγραφικής και άλλης πορείας και προοπτικών τους. Ήταν μία από τις τρεις χώρες που σε αυτό το κύκλο επισκέψαν θέλησε να τιμήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δεν εντυπωσιάστηκα από τις δηλώσεις. Η ομιλία ξαναλέει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και αυτό το οποίο διοχετεύτηκε στα μίντια ως εντυπωσιακό σε μια συνέντευξη με την Καθημερινή, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ο κάθε Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μείνουν αμέτωχες, θα έλεγε ότι θεωρεί αδιανόητο το ενδεχόμενο μια σύγκρουση δύο μελών του ΝΑΤΟ και μάλιστα σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι αυτή τη στιγμή, μια περιοχή που γειτνιάζει, είναι δίπλα στη Μέση Ανατολή. Άρα όλα αυτά είναι αναμενόμενα. Βεβαίως, να προσθέσω μια υποσημείωση που είναι σημαντική, με δεδομένο ότι οι δηλώσεις αυτές γίνονται σήμερα, αυτή την περίοδο, στη δεύτερη περίοδο Τραμπ, από τον Υπουργό Εξωτερικών του Πρόεδρου Τραμπ, έχουν μια παραπάνω σημασία, διότι δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα και στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εθνικής ασφαλείας του 2025, που είναι ένα μάλλον απογοητευτικό πλαίσιο για την Ευρώπη, θεωρούν ότι παραμένουν παρούσες με παρουσία η οποία θα είναι σημαντική και άρα μια δήλωση η οποία πριν από 10 χρόνια, 20 χρόνια πάντα αυτονόητη τώρα αποκτά μια κάπως μεγαλύτερη σημασία λόγω των δεδομένων που γνωρίζουμε έτσι της απαξίωσης του ΝΑΤΟ από τις ΗΠΑ ειδικά στη δεύτερη περίοδο Τραμπ απόψεων που λένε ότι εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη καταραίει και πρέπει να τα βρείτε μόνοι σας και σίγουρα οι χώρες της Ευρώπης και σίγουρα το πλαίσιο της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας του 25. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί κανείς να αποτιμήσει κάπως πιο σημαντική.
0: Βέβαια και το κείμενο Εθνικής Ασφαλείας του 25 λέει ότι αισθανόμαστε δεσμευμένοι και έχουμε συναισθηματικούς δεσμούς, αναγνωρίζουμε την καταγωγή μας, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συμβατότητα. Αυτό που είπε και το είπε και από την ΕΠΝΙΚΑ. Ότι πρέπει να υπάρχει μια συμβατότητα ιδεολογική, αξιακή κλπ.
1: Η ΕΠΝΙΚΑ όμως, αυτό είναι ενδιαφέρον, η ΕΠΝΙΚΑ πάει πιο πέρα, σαφώς. Στην ΕΠΝΙΚΑ δηλαδή έχετε έναν Αμερικάνο statesman, όπως αποδεικνύεται ότι είναι και εμπάσχετος θέλει να δείξει ότι είναι ο Ρούμπιο, ο οποίος στο έτος που είναι η επέτειος των 250 χρόνων της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας επιλέγει το συμβολισμό μιας ομιλίας στην Αθήνα για να δείξει δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ότι οι ελληνικές και ελληνορωμαϊκές βεβαίως ρίζες της πολιτικής σκέψης πίσω από την Αμερικανική Επανάσταση είναι πολύ σημαντικές. Και οι ρίζες αυτές είναι υπαρκτές. Δεύτερον, ότι οι σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές γιατί δύο-τρεις φορές είπε, και αυτό ήταν από τα πράγματα που μου έκανε εντύπωση γιατί ήμουν εκεί και παρακολούθησα στην ΕΠΝΙΚΑ το λόγο, μου έκανε εντύπωση ότι δύο-τρεις φορές ξεκίνησα λέγοντας ότι είμαι Αμερικανός και Δυτικός, American and Western, και μετά είπε ότι βεβαίως είναι κοινό θέμα της Αμερικής και της Ευρώπης, να διατηρήσουν τη Δύση, τον δυτικό πολιτισμό, ναι, να σώσουν μαζί τη Δύση. Αυτό είναι σημαντικό γιατί κατά κάποιο τρόπο επιλέγει μια μετριοπαθέστερη εκδοχή ουσιαστικά της ευρύτερης τραμπικής θεώρησης, mm-hmm, και με αυτή την έννοια κλείνει το μάτι και στις πιο μετριοπαθείς φωνές, mm-hmm, στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το τρίτο που είναι σημαντικό είναι ότι ο Ρούμπιο, στο μέτρο που ενδέχεται να είναι προδικός υποψήφιος είτε το 28 είτε και αργότερα, γιατί μπορεί να είναι αργότερα, έχει συνδέσει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι της πολιτικής του ταυτότητας με αυτό το λόγο στην Αθήνα, ναι, αυτή την κρίσιμη χρονιά, είναι τα 250 χρόνια, ναι, της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, mm-hmm, και επιλέγει την Αθήνα για να δείξει αυτή την προβολή στο παρελθόν, το παρόν και τις προοπτικές της Δύσης για τις οποίες οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγγραμματίσουν ένα ρόλο μαζί με την Ευρώπη και συνεχίζοντας τις αξίες της αρχαίας Αθήνας και βεβαίως και της Ρώμης, την οποία αναφέρει και δύο φορές. Mm-hmm. Άρα πάει πολύ πιο πέρα από τις εκφράσεις συμπάθειας, ναι, της εθνικής στρατηγικής, η οποία ξεκαθάριζε ότι το δυτικό ημισφαίριο αφορά τις ΗΠΑ, ότι η Ευρώπη σιγά σιγά παρασύρεται με την παρακμή της και μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, και επίσης ότι εν πάση περιπτώσει οι Ευρωπαίοι πρέπει μόνοι τους να σκουμποθούν και να προχωρήσουν παραπέρα. Είναι μια πολύ μετριοπαθέστερη, στο ευρύτερο βέβαια τραμπικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, και πολύ πιο σαφώς προσανατολισμένη σε έναν κοινό πολιτικό, θεσμικό και πολιτισμικό αγώνα Δύσης και Ηνωμένων Πολιτειών, με προσέγγιση ενός Αμερικανού statesman, ο οποίος είναι σαφές ότι πιστεύει ότι μπορεί να έχει και καλό μέλλον ένας προεδρικός υποψήφιος. Άρα είναι μια εμβληματική ομιλία, θα έλεγα, δεν υπάρχει καμία εμβολία. Και το αποτύπωμα για την Ελλάδα βεβαίως είναι πάρα πολύ θετικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το παραβλέψει αυτό.
0: Δεν μιλάμε για ένα παγκόσμιο ακροατήριο δεκάδων εκατομμυρίων που το παρακολουθούν. Και όσοι μας τόσο αντιλαμβάνονται, κατάλαβαν ότι συνδέει την ανασυγκρότηση της Δύσης, της συλλογικής Δύσης Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, με την επανασύνδεσή τους με την ελληνική
1: και ελληνορωμαϊκή παράδοση.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι εμβληματικό και θα τον συνοδεύει πλέον. Είναι μια εικόνα και μια στιγμή, θα πω για τρίτη φορά, στα 250 χρόνια. Έτσι είναι πολύ ειδικό το έτος του 2000, όπως ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα είναι, αποφάσισε αυτό να τον συνοδεύει. Και νομίζω ότι θα κάνει γκέλ, να το πω έτσι πολύ απλά, σε ένα μεγάλο μέρος των πιο σκεπτόμενων ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή το να αφορούν και οι πιο μετριοπαθείς φωνές, mm-hmm, στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο και το δείχνει. Παρ' όλα αυτά βεβαίως μένει στο πλαίσιο των ευρύτερων αντιλήψεων που μας λένε για το ρόλο του πατριωτικού πνεύματος, το οποίο οφείλει να είναι και αγωνιστικό πνεύμα, έτσι, mm-hmm, σαφές, ότι ο εθνικισμός, στον οποίο αναφέρθηκε και τρεις φορές, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, ότι χρειαζόμαστε τον θυμό με την, ναι, ελληνική έννοια.
0: Το θυμικό, ναι.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Και ότι επίσης οι πολεμικές αρετές δεν πρέπει να παρανοούνται. Υπήρχαν πολλά στοιχεία, ναι, τα οποία είναι ενδιαφέροντα. Τώρα βεβαίως πολλοί σχολίασαν, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι υπήρχε αυτό που λένε name dropping, έτσι, υπήρχαν πολλά ονόματα μερικά από τα οποία δεν συντεριάζουν μεταξύ τους πολύ ωραία, αλλά συνολικά ήταν μια εμβληματική ομιλία, η οποία είναι σπουδαίο που έγινε στην Αθήνα και η οποία θα απασχολήσει και στο μέλλον, νομίζω, την πιο σκεπτόμενη πλευρά της δεξιάς του ρεπουμπλικανικού σώματος, για να είμαστε πολύ σαφείς.
0: Σε ό,τι αφορά στα δικά μας τώρα, πέραν των δηλώσεων, προσπερνώ τις δηλώσεις, αν και έχει ορισμένους χαρακτηρισμούς που δείχνουν μια περιγραφή χώρας, καθεστώτος χώρας και όχι απλά, απλά φιλοφρονήσεις. Στην ουσία των συμφωνιών που κλείδωσαν, τον υποδρομολόγηση και γενικά. Έχετε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί μεταφέρουν όλο και μεγαλύτερο κέντρο βάρους εδώ ως κόμβο αμερικανικής παρουσίας τεχνολογικής, ενεργειακής κλπ.
1: Βρισκόμαστε, αυτή είναι μια καλή ερώτηση και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, όπου ο σχεδιασμός ορισμένων Αμερικανών στρατηγιστών την προηγούμενη δεκαετία να θεωρήσουν ότι μπορεί να αναδυθεί μια Pax Israeliana, η οποία τελικώς να απαλλάξει τις Ηνωμένες Πολιτείες από την καθημερινότητα της παρουσίας, αλλά να είναι πολύ κοντά στα συμφέροντά τους, αρχίζει και μπαίνει σταδιακά κάπως στο παρασκήνιο, mm-hmm, και εκεί ψάχνουν να βρουν τρόπους με τους οποίους ο αυτονόητα ισχυρός ρόλος του Ισραήλ, που δεν μπορεί παρά να είναι τέτοιος, αλλιώς θα καταρρεύσουν οι ισορροπίες στην περιοχή, να συνοδεύεται και από άλλους παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν στη σταθεροποίηση. Νομίζω, και προκύπτει και με συζητήσεις, από συζητήσεις με Αμερικανούς συναδέλφους και φίλους,
0: ναι,
1: ότι υπάρχει αντίληψη ότι εκεί η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα ρόλο μαζί με το Ισραήλ πάντα, και με άλλες δυνάμεις στην περιοχή. Γιατί ξέρετε, μπορεί τα Εμιράτα αυτή τη στιγμή να είναι προσεκτικά γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, που τους εξακολουθούν να τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ειδικές σχέσεις αυτές. Υπάρχει η δυνατότητα το βασίλειο της Ιορδανίας να ξαναμπεί περισσότερο στο προσκήνιο παρά τα προβλήματά του. Άρα αναζητούν και στην Ευρώπη και πέρα από την Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή, δυνάμεις θα μπορούσαν σταδιακά σε μια συνάρθρωση και συναρμογή ίσως σε ορισμένους τομείς με την σημαντική πάντα εννοείται Ισραηλινή παρουσία, να παίξουν αυτό το ρόλο μιας σταθερότητας και μιας ειρήνης, την οποία ενδεχομένως το Ισραήλ δεν μπορεί μόνο του να την αναλάβει. Το Ισραήλ έχει ξοδέψει πάρα πολύ επικοινωνιακό κεφάλαιο, απαντώντας ως θύμα, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι αυτή η συγκεκριμένη σειρά γεγονότων ξεκίνησε με την κτηνώδη τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινούς πολίτες, σε χωριά, σε οικογένειες. Η απάντηση του Ισραήλ, την οποία μπορώ να καταλάβω σε μεγάλο βαθμό, ήταν όμως μια απάντηση η οποία ξεπέρασε ίσως το χειρουργικό στάδιο και φτάσαμε σε ένα ξόδεμα και ανθρώπινων ζώων αλλά και κεφαλαίου Ισραηλινούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα νομίζω, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, και είναι κάτι που σκέφτομαι από καιρό, ότι και στις γνώσεις με Αμερικανούς φίλους και συναδέλφους, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται. Υπάρχει και η σκέψη μια συναρμογή συστημάτων στην περιοχή. Έτσι, αυτό που δεν μπορεί να κάνει.
0: Σύστημα κρατών, έτσι.
1: Ένα σύστημα κρατών το οποίο ενδεχομένως θα είχε μια άλλη κυβέρνηση στο Ισραήλ, το Ισραηλινή Δημοκρατία. Σήμερα ο κ. Νετανιάχου, αξιολογότατο σε πολλούς τομείς, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, καλύτερος ή λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, να είναι ένα σύστημα κρατών το οποίο να παίξει όλη αυτή τη σταθερότητα που δεν μπορεί και δεν θέλει πλέον να παίξει η Πάξ Αμερικάνα στην περιοχή και ενδεχομένως δεν μπορεί μόνο του το Ισραήλ με τη μορφή μια Πάξ Ισραηλιάνα. Οπότε είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή και σίγουρα σε αυτό το σταυροδρόμι. Και πάλι η παρουσία του Ρούμπιο γενικώς και οι ομιλίες στην Πνίκα ειδικότερα είναι πολύ πολύ σημαντικές και πολύ θετικές.
0: Βγάζει νόημα αυτό που λέτε, βγάζει νόημα για την πιθανολογούμενη αμερικανική στρατηγική, διότι αν δει κανείς την γεωγραφική κλιμάκωση αυτού του συστήματος κρατών, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχει μόνο ένα κράτος το οποίο θα έχει τις περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, Ερυθρά, τα περάσματα, τα θαλάσσια περάσματα μέχρι, μέχρι τον Ινδικό στην ουσία. Βασικά είναι ο δρόμος του ΆΙΜΕΚ.
1: Και αυτό, κατά αυτή την έννοια είχα γράψει προ καιρού ότι θεωρώ εξαιρετικά σπασμωδική την σαουδαραβική αντίδραση που ξεκίνησε με το Πακιστάν, εξελίχθηκε στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, δείχνει ότι στο Ριάντ υπάρχει τέτοιο άγχος, αγωνία, είναι πανικός, που δεν βλέπουν το μεσοπρόθεσμο, πόσο μάλλον το μακροπρόθεσμο, αλλά αντιδρούν ενδεχομένως δικαιολογημένα στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν τους φάνηκαν τόσο σταθερές στη στήριξη, στο γεγονός ότι δεν έχουν, μπορεί να αγοράζουν αεροσκάφη, αλλά δεν έχουν ουσιαστικά ένα, όπως ξέρετε πολύ καλά, αξιόμαχο και σημαντικό στρατιωτικό αποτύπωμα. Και άρα ήταν και λίγο ένδειξη πανικού και νομίζω βραχυπρόθεσμης, εμποκοτόφασμης. Βεβαίως όλα αυτά είναι γεγονότα. Έτσι. Η σχέση ειδική με το Πακιστάν, την μουσουλμανική πυρηνική δύναμη, τη μοναδική στον πλανήτη, είναι γεγονός. Η συμφωνία της ΜΕΚΑ μέχρι στιγμής είναι χαρακτηριστική Τίγρης, είναι γεγονός. Άρα πιστεύω ότι ήταν και αποτέλεσμα πανικού στο Ριάντ, αλλά δεν πάβουν να προκύπτουν συνέπειες από όλα αυτά και θα δούμε πώς θα εξελίξουν βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Κωνσταντίνος Ελλάδας, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο Σκαλάρη, τη συνεχίζουμε. Λοιπόν, αν δει κανείς τις σκηνές από τη Γαλλία, επειδή βλέπω και στους τίτλους των μέσων και των συναδέλφων σχολιασμούς η εξέγερση των φοιτητών στην Γαλλία κλπ. Αν δει κανείς τα πλάνα, θα δει πολλά πράγματα και δύσκολα θα βρει φοιτητές. Υπάρχουν Ισλαμιστές, υπάρχουν ακροαριστεροί, υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν όλα τα χρώματα. Γάλλους φοιτητές με την κανονική έννοια, δύσκολα βλέπει εκεί. Προφανώς η Γαλλία αυτή τη στιγμή υφίσταται τα αποτελέσματα μιας μακρόχρονης πολιτικής αυτοχειρίας. Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, διανοούμενος συγγραφέας και φίλος Άρδιν. Χαίρο Γιώργο.
1: Γεια σου Λάμπρο.
0: Επειδή την Γαλλία την ξέρεις, τι βλέπεις εκεί? Αυτό που παρακολουθούμε μόνο φοιτητική εξέγερση δεν είναι?
1: Η βρετική... Ναι, είναι μια κινητοποίηση την οποία πυροδοτεί και πρημοδοτεί το κόμμα του Μελανσόν, η ανυπόταχτη Γαλλία, όπου δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε από τα από την περιφέρεια του Παρισιού, όπου βρίσκονται πάρα πολλοί Άραβες, κυρίως και μουσουλμάνοι μαθητές, ξαπλώστηκε παντού. Όπως ξέρουμε είναι σχετικά εύκολο, έτσι. Έχουμε ζήσει και εδώ όταν γίνονται μαθητικές καταλήψεις. Είναι σχετικά εύκολο να εξαπλωθεί ένα τέτοιο κύμα.
0: Και να εργαλειοποιηθούν.
1: Και το οποίο εργαλειοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα. Είναι και οι Γάλλοι, υπάρχει στη Γαλλία αυτό το χαρακτηριστικό. Το έχω ζήσει και εγώ. Έτσι. Δηλαδή το Παρίσι έχει αυτό το χαρακτήρα του να, επειδή είναι το κέντρο, είναι πολύ συγκεντρωτικό το γαλλικό κράτος, μοιάζει λίγο σαν και εμάς, έτσι, όπως είναι η Αθήνα, όλα τα πράγματα αναπτύσσονται εκεί στο Παρίσι και ξαπλώθηκε σε όλη τη Γαλλία. Το θέμα είναι το εξής, ότι στη Γαλλία σήμερα αλεύουνε. Και αυτό είναι η κατάδεια στην οποία βρίσκεται, αν θες, η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά. Έχουν ουσιαστικά βγει έξω από το παιχνίδι, τουλάχιστον στο επίπεδο των κινητοποιήσεων, αλλά και της, σε μεγάλο βαθμό και της πολιτικής. Όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν με ένα... μια μονομαχία μεταξύ Λεπέν και Μελανσόν.
0: Αν έτσι πάνε στο δεύτερο γύρο θα βγει η παμψηφή με
1: 70% η Λεπέν. Ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα βγει η Λεπέν, η οποία μάλιστα αξίζει να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Έχει προσαρμόσει πια την τακτική της. Μίλησε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα μειώσει το έλλειμμα του γαλλικού κράτους στο κάτω από 3%, αυτό δηλαδή το όριο το οποίο βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι απίστευτο να το ακούσει από τη Λεπέν, ότι θα κάνει περικοπές στον προϋπολογισμό, αυτό δηλαδή που θέλει να κάνει και η γαλλική κυβέρνηση τώρα και δεν μπορεί να το περπατήσει. Δηλαδή η Λεπέν εμφανίζεται πια βλέποντας ότι έρχεται ως ηγετική δύναμη, εμφανίζεται πια ως συστημική πολιτικός, η οποία επιμένει κατεξοχήν στο «η Γαλλία πρώτα και η Γάλλη πρώτα», δηλαδή βάζει κεντρικό, όπως πάντα, μεταναστευτικό, αλλά έχει αλλάξει, έτσι, τον προσανατολισμό της, ώστε να πάρει μαζί της και μέρη της Μεσαίας και των ανώτερων στρωμάτων, τα οποία θέλουν δημοσιονομική πειθαρχία και τα λοιπά. Μέσα αυτές τις συνθήκες γίνεται, το κόμμα του Μελανσόν έχει γίνει πια ένα κόμμα, δεν ξέρω τι θυμίζει, είναι χειρότερα, πολύ χειρότερα από ό,τι συμβαίνει σε εμάς. Έχει μετεξελιχθεί σε ένα κόμμα του Ισλαμοαριστερά.
0: Ναι, καθαρά.
1: Καθαρά. Έτσι. Και τα στελέχη του έχουν πια αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Είδα και ένα απόσπασμα ομιλίας του.
1: Το όχημα για να δημιουργηθεί το πρώτο Ισλαμικό κόμμα ουσιαστικά στην Ευρώπη.
0: Μα το έλεγε ανοιχτά, είδα απόσπασμα ομιλίας του, που έλεγε ότι επειδή με τους Γάλλους δεν μπορεί να γίνει η σοσιαλιστική ανατροπή, θα την επιδιώξουμε με τους αδελφούς μας μουσουλμάνους της Γαλλίας. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει και τι λέει, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή πιστεύει ότι οι μουσουλμάνοι της Γαλλίας νοιάζονται για τη σοσιαλιστική ανατροπή του μελλοντός.
1: Ναι, κοίταξε, το θέμα είναι ότι επειδή έχει πιάσει εκεί μία φλέβα πάνω στην οποία κινείται και επειδή οι αντίπαλοι του στην αριστερά, οι σοσιαλιστές, ο Γκλίξμαν και άλλοι, δεν έχουν μια πολιτική η οποία να πιάνει τα πραγματικά προβλήματα της χώρας, κατορθώνει να κυριαρχεί και αυτός είναι που πυροδοτεί κανονικά, έτσι, όλα τα στελέχη του κόμματος σε όλη την επαρχία και στο Παρίσι πυροδοτούν τις κινητοποιήσεις και βεβαίως αναλαμβάνουν οι ομάδες του Black Bloc, του Μαύρου Bloc, έτσι, να πρωτοστατούν και υπάρχουν πολλοί στη Γαλλία, δηλαδή είχαν φανεί και την εποχή με τα κίτρινα γυλαίκα και τα λοιπά. Υπάρχει επομένως ένα υπόστρωμα τέτοιο, το οποίο με την ευκαιρία των μαθητών, διότι είναι αστεία βέβαια αυτά που λένε ότι το θέμα είναι οι επενδύσεις για την παιδεία, έτσι. Και εκμεταλλεύονται και βλέπω ότι υπάρχει κινδύνος και πιθανότατα να έχουμε ανάλογα φαινόμενα και στην Ιταλία και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα πιθανώς.
0: Στην Ελλάδα γιατί?
1: Έτσι. Γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει, ξέρεις, ότι κάθε φθινόπωρο έχουμε μαθητικές κινητοποιήσεις. Βλέπω τώρα λοιπόν
0: και λόγω επαιτίου
1: ότι η αντιπολίτευση
0: Γρηγορόπουλου και, λοιπά,
1: και τα, όλα τα γνωστά ότι η αντιπολίτευση θα παίξει πάνω σε αυτό. Το ΚΚΕ, το οποίο έχει κάποιες οργανωμένες δυνάμεις στα σχολεία, θα έλεγα ότι είναι η μόνη οργανωμένη δύναμη στα σχολεία και ορισμένες ακροδεξίες ομάδες, οπωσδήποτε θα το σιγοντάρουν και ήδη το σιγοντάρουν. Βλέπω ότι ήδη γίνεται συζήτηση. Αλλά στη Γαλλία δεν υπάρχει, γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, είναι δεύτερος Μάης του 68. Είναι αστεία πράγματα, διότι πέρα του ότι ο Μάης του 68 ήταν ένα κίνημα το οποίο ανέτρεψε έτσι όλο τον δυτικό κόσμο και τις αξίες του δυτικού κόσμου, δεν έχει κανένα στόχο πέρα από τι λένε, αν μας δώσετε περισσότερα χρήματα, γιατί και τελικά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να δώσει, να πει ότι δίνει κάποια χρήματα. Όμως
0: δεν
1: έχει στόχο κανένα. Δεν είναι κίνημα με στόχο. Είναι κίνημα χωρίς κανένα στόχο. Είναι κίνημα που εκφράζει το χωρισμό πια της Γαλλίας σε δύο κοινωνίες. Αυτό το οποίο το λέμε τόσο καιρό, Λάμπρο, εμφανίζεται σε αυτή την περίπτωση πάρα πολύ έντονα. Έτσι, δηλαδή αυτό που βγήκε και είπε ο Τραμπ, το παρατράβηξε ο Τραμπ και είπε ότι είναι το Ισλάμ, όμως η ουσία, έτσι μπορεί να το είπε.
0: Καλά, είναι προφανές ότι, ότι η μουσουλμανική αδελφότητα εκεί εργαλειοποιεί την κατάσταση.
1: Εννοείται. Το σπρώχνουν όσο το δυνατό. Έτσι. Και βεβαίως και οι Τούρκοι, γι' αυτό δεν ξέρω αν ο Μακρόν προσπαθεί να τους εξευμενήσει με αμυντική συμφωνία. Θα δούμε τι θα είναι αυτή η συμφωνία τελικώς.
0: Και νομίζει ότι, ότι κατευράζεται η Τουρκία. Να σου πω για τα καθημάς. Βλέπεις δηλαδή προσπάθεια μεταφοράς ανάλογων καταστροφών.
1: Βλέπω, αλλά ακόμα είναι σε μικρή κλίμακα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Γιατί εδώ είναι πολλοί που θα θέλουν να ανατρέψουν την πορεία σε προσδιαφορετικά.
1: Αλλά δεν μπορούν να την ανατρέψουν. Μα νομίζω ότι ούτε και στη Γαλλία θα την ανατρέψουν τελικώς. Όμως δημιουργείται ένα κλίμα τέτοιας αναταραχής που θα πολλώσει την κοινωνία ακόμη περισσότερο. Θα δώσει κανένα πεντάρι μονάδες ακόμα στη Λεπέν. Αυτό θα πετύχει. Η οποία θα εκλεγεί χωρίς συζήτηση. Νομίζω ότι μετά από 50-60 χρόνια. Θυμάμαι την πρώτη φορά που κατέβηκε, έτυχε να είμαι στη Γαλλία τότε. Νομίζω ήταν το 72 ή το 68.
0: Ναι.
1: Το 72 μάλλον, που κατέβηκε ο Λεπέν, υποψήφιος ο πατέρας της.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι ότι είχε πάρει 0,3%, 0,4%. Mm. Και γελούσαμε. Αλλά γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος. Yeah. Διότι ο Λεπέν ο ίδιος συνέχισε, το έκανε ήδη μεγάλο κόμμα, απέσπασε την εργατική τάξη, τη γαλλική, από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και η Λεπέν σήμερα, αφού έχει όλη την περιφέρεια, όλη η περιφέρεια έτσι ψηφίζει κατά 40% και παραπάνω Λεπέν, έχει τους Γάλλους εργάτες σε συντριπτική πλειοψηφία, τώρα απευθύνεται, κάνει ένα άνοιγμα, αυτό δηλαδή βλέπω στην πολιτική της, κάνει ένα άνοιγμα και προς τα μεσαία στρώματα για να ολοκληρώσει την πολιτική της ηγεμονία. Και δεν νομίζω ότι θα μπορέσει, εκτός αν ενωθούν, αλλά δεν το βλέπω, ακόμα και αυτό να γίνει, πια είναι πολύ αργά.
0: Οι τρεις, οι κέντρο, οι φιλελεύθεροι, οι δεξιοί κλπ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιώργο, ανανεώνουμε για να πούμε και τα δικά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος,
1: να πούμε δύο λόγια για το Ρούμπιο.
0: Ναι, πες μια από δική σου αποτίμηση, ναι.
1: Ναι. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, καταρχάς η αποτίμηση είναι καταρχάς θετική, διότι όπως και όταν είχε έρθει ο Πομπέο, έτσι, θυμόμαστε κάτι ανάλογο, δεν είχε πάει στην Τουρκία, έτσι και τώρα νομίζω δηλαδή ότι γίνεται και ένας χωρισμός.
0: Διαχωρισμός, ο ρόλος.
1: Ακριβώς, ναι, κρατάει ο Τραμπ τη σχέση με τον Ερντογάν. Και ο Ρούμπιο που είναι ο ανερχόμενος αστέρας του κόμματος του Ρεπουμπλικανικού, ήρθε εδώ για να αρχίσει την προεκλογική του εκστρατεία και άρχισε την προεκλογική του εκστρατεία.
0: Με ένα εντυπωσιακό πλάνο και μια εντυπωσιακή ομιλία.
1: Ναι. Νομίζω ότι όλα δείχνουν ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες αν αντισταθούμε, αν προχωρήσουμε το καλώδιο, θα τα πούμε κιόλας. Και στην εκδήλωση που τα έχουμε μαζί.
0: Λοιπόν, να το πούμε 26, να το πούμε από τώρα. Θα μιλήσουμε ούτως ή άλλως και την ερχόμενη εβδομάδα
1: για
0: τα άλλα θέματα, αλλά να το πούμε και αυτό, να κάνουμε μια πρώτη αναφορά. 26 Οκτωβρίου, 7.30 το απόγευμα.
1: Στον Ιαννό. Συζητάμε με τον Άγγελο Συρίγο, με τον Νίκο Μελέτη, εσύ και εγώ, για το Καστελόριζο και την πόντιση του καλωδίου. Έχω ακούσει ότι πιθανώς την ίδια μέρα να γίνει η πόντιση.
0: Θα έχουμε jackpot. Έγινε, θα λέμε και την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργο Καραμπελιά, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεχομένω Λάμπρο Καλαρίτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργο Φίλη είναι και απόψε μαζί μα, διδάκτωριο πολιτική, καθηγητή γεωστρατηγική και φίλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου, καλησπέρα, φίλε και φίλου.
0: Πώ είναι στον Μάρκο, σαφή ο Μάρκο.
1: Λοιπόν,
0: από την Ακρόπολη.
1: Μάρκο Ευγενικό, Μάρκο Πόλο.
0: Μάρκο Ευγενικό.
1: Μάρκο Πόλο, τα είπε όλα. Αν μπορούμε να το βάλουμε με τρει φράσει, είπε ότι εξ Ελλάδος το φω. Ύμνος προς τον ελληνικό πολιτισμό, ύμνος προς την αρχαία Ελλάδα. Ανοίγω παρένθεση, λυπάμαι ότι δεν μίλησε για τη Νέα Ελλάδα, μίλησε για την αρχαία Ελλάδα, κλείνω παρένθεση.
0: Εντάξει, είπε για την Ελλάδα ότι παραμένει μοντέλο.
1: Και με το δίκιο του, εν πάση περιπτώσει. Και νούμερο τρία, το βασικό, σάλπισμα ανασυγκρότησης και αντεπίθεσης της Δύσης.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι τα βασικά, είναι όντως μια ιστορική ομιλία, διότι κάποιοι λένε ότι είναι και προσωπική.
0: Βγάλε το χαντσφρί να σε ακούμε καλά, γιατί ακούω.
1: Ναι. Μισό λεπτό τώρα. Λοιπόν, τώρα ακούγουμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι είναι μια προεκλογική ομιλία. Σίγουρα είναι μια προεκλογική ομιλία. Μίλησε, είπε για την επόμενη δεκαετία. Είπε για την επόμενη δεκαετία, όπου εκεί θα παιχτεί η ισορροπία δυνάμεων για τον 21ο αιώνα. Η επόμενη δεκαετία συμπίπτει με τα επόμενα δύο χρόνια Τραμπ και δύο θητείες Αμερικανού Πρόεδρου του επόμενου, έτσι. Λοιπόν, αλλά μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας, δεν είπε κάτι διαφορετικό, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, από ό,τι λέει και από ό,τι όπως εκφράζεται σε άλλα φόρα. Προφανέστατα σήμερα, εχθές επικεντρώθηκε στην πηγή του δυτικού πολιτισμού, τον ελληνισμό, αλλά σαφέστατα το μήνυμα που προσπαθεί να μεταδώσει είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να το δούμε από το κείμενο του Συμβουλίου Ασφαλείας, της Εθνικής Ασφαλείας
0: του περσινού.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε να το δούμε από την ομιλία του στο Μόναχο, στο μεγάλο συνέδριο για την ασφάλεια του Μονάχου. Μπορούμε λοιπόν να το δούμε και γενικά από την πρώτη του συνέντευξη ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, την επομένη της εκλογής Τραμπ. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι, δεν προσποιήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο. Είπε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί το ακούω πολλές φορές εδώ πέρα τις τελευταίες ώρες να το λένε. Δεν προσποιήθηκε, δεν ήρθε να χαϊδέψει τους Έλληνες, ήρθε να τους εφιστήσει την προσοχή. Ήρθε λοιπόν να τους πει στους Έλληνες, αρχικώς. Με φόντο την Ακρόπολη δεν μίλησε μόνο, μίλησε στο αμερικανικό κοινό, το οποίο έκανε και εντύπωση η ομιλία του, μίλησε στο διεθνές κοινό, μίλησε και στην Ελλάδα όμως. Λοιπόν, και στους τρεις, απευθυνότανε. Λοιπόν, στους Έλληνες τους προειδοποίησε. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Αφού πρώτα τους έπλεξε το εγκόμιο, αφού μας είπε ότι από εμάς κατάγονται όλα, την πραγματικότητα, ακόμα και ο χριστιανισμός, έτσι μην ξεχνάμε όταν μιλάει για Ελλάδα, Ρώμη, όταν λέμε Ρώμη, εννοούμε για το Ρωμαϊκό δίκαιο, που άμα κάποιος το αναλύσει και μιλήσει με οποιοδήποτε δικηγόρο, μιλάμε για το Ιουστινιάνιο δίκαιο κατά βάση, έτσι. Έτσι, το οποίο μιλάμε είναι το Βυζαντινό. Ας πούμε λοιπόν το Ρωμαϊκό δίκαιο. Λοιπόν, ελληνική φιλοσοφία, Ρωμαϊκό δίκαιο και χριστιανική θρησκεία. Έθεσε λοιπόν τις βάσεις σε κάτι τόσο απλό αλλά και τόσο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει καταντήσει η Δύση. Νομίζω λοιπόν ότι με βάση αυτό έπλεξε τον κόμιο λοιπόν στους Έλληνες αλλά και τους προειδοποίησε. Δεν πρέπει να περάσουμε την ομιλία και το κομμάτι της ομιλίας του ελαφρά την καρδία, το οποίο μίλησε ότι δεν θέλει να δει την πατρίδα μας να αποτυγχάνει, γιατί για μας μίλησε στην πραγματικότητα.
0: Δεν θέλω να δω το λίκνο της Δύσης να αποτυγχάνει λόγω λάθος αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Ακριβώς.
0: Βασικά λέει ότι κάντε εσείς αυτό που πρέπει και θα κάνουμε εμείς αυτό που μας αναλογεί. Στην Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Λάβρο μου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σου, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το λέμε εδώ και χρόνια αυτό. Δηλαδή, επί της ουσίας μας πέταξε την μπάλα στο γήπεδό μας και μας είπε, παίξτε μπάλα. Αυτό μας είπε. Και επίσης αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το ταυτωτικό, το οποίο στην ουσία επιβεβαιώνει και είναι, να πω, η δικαίωση του Χάντικτον. Αυτή η ομιλία, όχι δικαίωση του Χάντικτον επειδή τώρα ξεκινάει αυτή η σύγκρουση, αλλά επειδή σε τέτοιο ψηλό επίπεδο στην αμερικανική διοίκηση είναι κάποιος ο οποίος το κάνει σημαία.
0: Το αντιλαμβάνεται, πρώτον το αντιλαμβάνεται.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι ότι τώρα το, επειδή το Βορούμπιο τώρα ξεκινάει, είναι η δικαίωσή του, γιατί τώρα το αμερικανικό κατεστημένο, το βαθύ κράτος, διότι ο Ρούμπιο δεν είναι απλά μάγκα, ο Ρούμπιο είναι statesman, έτσι, ο Ρούμπιο είναι... Υπήρχε πριν τη μάγκα.
0: Μα δεν είναι καθόλου μάγκα. Απλά έκανε ένα άνοιγμα, έκλεισε το μάτι και σε αυτούς.
1: Εννοείται, μα αυτή είναι η βάση του αυτή τη στιγμή. Η βάση είναι και αυτή, μάλλον, για να είμαστε αυτοί. Είναι και αυτή. Δεν θα μπορέσει να νικήσει οι εκλογές εάν δεν πάρει και αυτούς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πέραν αυτού, λοιπόν, του ταυτοτικού, του ζητήματος, το οποίο είναι τεράστιο και έχουμε μιλήσει πολλές φορές, το σημαντικό είναι ότι στην ουσία αποσυνδέει την Ελλάδα από την Τουρκία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και πού την αποσυνδέει? Δεν την αποσυνδέει γεωστρατηγικά, διότι γεωστρατηγικά δεν μπορούν να συνδεθούν. Την αποσυνδέει όμως μέσα στο μυαλό του αμερικανικού κατεστημένου για το ποιο λόγο χρειάζεται.
0: Έλα, χάσαμε. Μας ακούς?
1: Ναι,
0: για ποιο λόγο?
1: Την Ελλάδα τη χρειάζονται και για να ξανααποκτήσουν την ταυτότητα, ναι, την οποία θα χρειαστούν για να ανταγωνιστούν την Ανατολή. Mm. Άρα λοιπόν η Ελλάδα, πέραν της συμπληρωματικότητας σε γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο με την Τουρκία, τα έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν τυχαίο ότι μπήκανε την ίδια μέρα στο ΝΑΤΟ η Ελλάδα και η Τουρκία. Η Ελλάδα όμως παίρνει πλέον το προβάδισμα, γιατί πλέον έχει να κάνει και τις αναλογεί, μάλλον τις φέρονται ως τον παππού και τον αυτόν ο οποίος δημιούργησε αυτόν τον πολιτισμό, με τον οποίο στο όνομα αυτού του πολιτισμού η επόμενη αμερικανική κυβέρνηση, αυτή και οι επόμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, θα ζητήσουν από το λαό τους να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή η Ελλάδα αποτελεί το ιδεολογικό και πολιτισμικό κεφάλαιο.
0: Το πυρομαχικό, τα πολιτισμικά πυρομαχικά.
1: Ακριβώς.
0: Το ιδεολογικό πυρομαχικό. Εξάλλου αναφέρθηκε επανειλημμένος σε προγόνους μας, ενωνώντας τους Έλληνες. Τους θεωρεί όπως είναι ως συλλογικούς προγόνους της Δύσης. Ναι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο να προσέξεις ότι δεν είπε ότι κατάγομαι την Κούβα, είπε ότι οι πρόγονοι μου ήρθαν από την Ισπανία. Ναι. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι κατάγεται από τη δικιά μας περιοχή, ναι, και όχι από την περιοχή, ναι, της Κούβας, ναι, έτσι. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι μίλησε για τον Μέγα Αλέξανδρο, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Δεν τον είπε Alexander the Great, είπε Alexander Conquered, ναι, έτσι. Δηλαδή ο Αλέξανδρο κυρίευσε και τα λοιπά, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν στην ουσία τι μας λέει? Και αυτό θέλω να υπογραμμίσουμε αυτή τη στιγμή. Μας λέει ότι οι Έλληνες, ανασκουμποθείτε, κάντε αυτό που πρέπει και εμείς, και θα έχετε, πώς να το πω τώρα, ένα βαντάρισμα παραπάνω σε σχέση με αυτό που είχατε πριν, γιατί σας χρειαζόμαστε, και όχι απλά σας χρειαζόμαστε γεωπολιτικά, σας χρειαζόμαστε πλέον γεωπολιτισμικά, ως όπλο κατά της αυταρχικότητας και κατά αυτού που πρεσβεύει η Ανατολή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό, αν το εκμεταλλευτούμε εμείς, θα δούμε και την αλλαγή της αμερικανικής στάσης και στα ελληνοτουρκικά. Ναι. Δηλαδή θα δούμε μια πιο εφεκτική στάση των Αμερικανών απέναντι στη δικιά μας τη χώρα και στα δίκαια, που ούτως ή άλλως τα δίκαιά μας είναι και διεθνές δίκαιο της ουσίας. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για τους Τούρκους, αν κάποιος κάτσει και το αναλύσει. Το ότι είπε ότι το καλώδιο στη συνέντευξη πρέπει να συνεννοηθούμε, εν πάση περιπτώσει είναι ευαίσθητο θέμα και υπάρχει διπλωματία. Οκ, okay, τι άλλο θα μπορούσε να πει, ούτως ή αλλιώς. Η ουσία όμως είναι ότι το βαθύτερο νόημα είναι ότι εμάς, τους Έλληνες, τον Ελληνισμό, την ιστορία μας, τη χρειάζονται πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς θεωρούμε ότι μας χρειάζονται οι Αμερικάνοι. Γιατί όπως καταλαβαίνει κάποιος, για να πολεμήσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών οποιονδήποτε εχθρό, πρέπει να έχεις εμπεδωμένη την ταυτότητά σου, να ξέρεις τη διαφορετικότητά σου απέναντι στον άλλον. Και τη διαφορετικότητα και το ταυτοτικό πυρομαχικό
0: το δίνει η Ελλάδα.
1: Το δίνει η Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Λάβρο.
0: Γιώργος Φίλης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρωτάθλος για την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: κόσμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Είναι τόσα πολλά τα έξοδα πλέον που τα καύσιμα, τα σχολεία που ανοίξανε, όλα αυτά το νοικοκυριό δεν τα σηκώνει. Δεν βγαίνει ο πελάτης.
2: Και, απαντώ εγώ.
0: Αν δεν γίνει κάτι να βοηθηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, να σταματήσει αυτή η φορολογία, δηλαδή πλέον δεν αντέχει άλλο.
3: Δυστυχώς είναι πολύ υποτονική η κίνηση. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει λεφτά ο κόσμος.
4: Θα σας γδάρουμε!
5: Σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
1: Δεν μας νοιάζει.
5: Θέλετε να πάμε μέσα να πάρω τρία πράγματα, πώς θα τα πληρώσω?
4: Βογκάει ο κόσμος.
2: Και, απαντώ εγώ.
4: Η ΔΕΗ πληρώνω το ένα ένφια και μου έρχεται το άλλο. Πληρώνω τη ΔΕΗ τη μία και μου έρχεται στο καπάκι η άλλη.
6: Και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου.
5: Κάθε μέρα και γυρότερα. Υποτίθεται ότι βάζει προσφορές. Άμα κάτσεις και το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει προσφορά. Κατάλαβες?
7: Το λέει και τραγουδιστά. Είναι μια κυρία και η άλλη κύρη από τη Χαλκίδα, που η τοπική εκεί κάμερα βγήκε στο δρόμο και κατέγραψε τις απόψεις ενθουσιασμού για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας, της ελληνικής κυβερνήσεως, της εξαετίας που γίνεται επταετία, Μητσοτάκη με την καλπάζουσα ανωδική πορεία και τα μας ζηλεύουν και μας θαυμάζουν όλοι και περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς και όλοι οι άλλοι είναι στα πρόθυρα σπαραγμού και καταστροφής. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται όποτε βγαίνει η κάμερα έξω και όποτε πάει στους ανθρώπους, τους κανονικούς, τους απλούς, όχι στα κυβερνητικά στελέχη, που και αυτά λίγο λένε διάφορα. Τέλος πάντων, εδώ ακούσαμε κάποιους μίζερους κατά τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιους κακόμοιρους κατά τον Χάρη Θεοχάρη, συμπολίτες μας από τη Χαλκίδα. Η κυρία η τελευταία ήταν και λίγο τραγουδιστή. Θα μπορούμε να τους λέμε όλους αυτούς και φτωχούς. Μπορούμε να συνονοιόμαστε, να βγει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και να πει είναι φτωχή. Τι να κάνουμε. Υπάρχει και φτώχεια. Θα καταργήσουμε και τη φτώχεια. Είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης, θα καταργήσει τη φτώχεια. Όχι. Υπήρχε το 19, υπήρχε το 23, υπάρχει τώρα το 27. Όχι. Άρα θα υπάρχει και φτώχεια. Τα λέω εγώ εδώ αυτά. Όχι. Υπήρχε το 19, υπήρχε το 23, υπάρχει τώρα το 27. Όχι. Άρα θα υπάρχει και φτώχεια.

0: Καλύτερη δημοσιονομικά περίοδο από αυτή που διανύει επί Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είχε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία.
1: Καταλάβατε πόσο τυχεροί είμαστε. Γιατί στην πρόσφατη ιστορία δεν είχε ποτέ το κράτος που λέγεται Ελληνική Δημοκρατία, όχι κανένα άλλο κράτος, δεν είχε ποτέ καλύτερη περίοδο. Τα λέει ο Υπουργός της Υγείας, υγιέστατος και κυρίως τρόπος σκέψης υγιέστατος. Και είπε την εξής πρόταση που είναι πάρα πολύ σωστή. Εγώ συμφωνώ ότι και στην Ελβετία υπάρχουν φτωχοί. Και στον Μπρουνέι, το κάτω και με τα πετρέλαια, υπάρχουν φτωχοί. Και στο Λουξεμβούργο. Άρα, αφού υπάρχει στο Λουξεμβούργο φτώχεια και στην Ελβετία, δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα? Τι είναι η Ελλάδα, μπορεί να ξεχωρίσει? Και γιατί να ξεχωρίζει γι' αυτό το λόγο? Όχι. Θέλουμε φτωχούς. Και ας μην είμαστε Ελβετία. Θα έχουμε και εμείς εδώ φτωχούς. Το παίρνουμε απόφαση, το παίρνουμε χαμπάρι και τροποποιούμε τα άσματα.
2: Πάρτο στεφάνι μας, πάρτο γεράνι μας.
0: Στην Ελβετία.
2: Για δεν έχουμε ζωή.
0: Σου έτοιμασε λίγο ψωμάκι με λίγα κρεμμυδάκια. Θα πας μαζί σου στο εργοστάσιο.
2: Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
3: Καμιά λιαθρούμπα δεν έβαλες, μάνα?
0: Μας τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλις δεν μας δίνει άλλο, βέρισε.
2: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
0: Στο Μπρουνέι.
2: Πάρτο στεφάνι μας, πάρτο γεράνι μας.
0: Στο Λουξεμβούργο.
2: Για δεν έχουμε ζωή. Κράτα το χέρι μου και πάμε αστέρι μου.
4: Φιλήσε μου τη γιατούλα και τη θεία.
2: Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί.
4: Κι όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Μου τους χρωστάει.
1: Ντολμάδες στο Μπρουνέι, δεν υπάρχει καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο, παραδοσιακό φαγητό του Μπρουνέι. Είναι οι λάχανο ντολμάδες που ο Ξανθόπουλος εδώ τους παραγγέλνει. Μάλλον αυτούς τους ντολμάδες τους παραγγέλνει στην Λενίτσα. Ποια είναι αυτή, στη θεία του, εν πάση περιπτώσει, ενώ είναι μέσα στη φυλακή. Ωραίες ταινίες εδώ με τον πόνο και τη φτώχεια των Ελλήνων της δεκαετίας του 60. Και τώρα έχουμε φτώχεια, αλλά είναι λίγη αυτή η φτώχεια. Και εν πάση περιπτώσει και να έχουμε τώρα φτώχεια, έχουν και άλλη φτώχεια. Έχουν και στο Μπρουνέι και στο Λουξεμβούργο, όπως είπε εδώ ο Υπουργός. Και στην Ελβετία, εκείνη τα δύο φτωχόπεδα, ο Γιάκομς και ο Σουσάρτ, που πίζουν κάτι κακάο εκεί με κάτι νερά και κάτι γάλατα για να κάνουν σοκολάτες, να πουλήσουν, να ζήσουν και αυτά τα εργατόπεδα, τα φτωχόπεδα, οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, που έλεγε η μελέτη προχτές. Αυτά τα λέει ο Υπουργός, αλλά δεν λέει μόνο αυτά. Και αν κάπως η φτώχεια, η λέξη φτώχεια σας κοντράρει, δεν σας αρέσει, σας ενοχλεί, θα πάμε τώρα να ακούσουμε άλλες λέξεις και κυρίως θα δημιουργήσουμε άλλες εικόνες.
0: Προηγούμενη εξαετία, που για 6 συνεχόμενα χρόνια η Ελλάδα να έχει μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταυτόχρονα μεγαλύτερη μείωση ανεργίας από το ευρωπαϊκό μέσο όρο και ταυτόχρονα μείωση δημοσίου χρέους μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή έχουμε 3 συγκεκριμένους δείκτες που πάμε καλύτερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει. Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
5: Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
5: Βογκάει ο κόσμος.
0: Προηγούμενη τέτοια περίοδο η Ελλάδα δεν έχει ξαναζήσει.
6: Τιμές σε τσακίζουν, σε γονατίζουν, στα ύψη είναι όλα.
0: Όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό να κρατήσουμε. Αυτό να ξέρετε. Και όλοι εσείς που λέτε ότι βογκάει ο κόσμος, ήρθε ο λογαριασμός ρεύματος από τον πάροχο, τον αγαπημένο, οι βενζίνες, τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Έρχεται και χειμώνας, ένας δύσκολος χειμώνας. Θα ξέρετε ότι όλοι οι άλλοι και η Ελβετία και το Λουξεμβούργο.

0: και τον Μπρουνέι θαυμάζουν την Ελλάδα και μας ζηλεύουν να μας ματιάξουν, μπορεί οπότε να κάνουμε τα δέοντα κάπως να θωρακιστούμε, ίσως η ασπίδα του Αχιλέα που ήθελε να βάλει ο Δένδιας να είναι ένα είδος ξεματιάσματος, μιας ασπίδας κατά του ματιάσματος, σκόρδα δηλαδή, κάτι αντίστοιχο με, βέβαια στοιχίζει πολλά δις, ενώ με 2-3 σκόρδα θα κάνουμε τη δουλειά. Αλλά δεν έχει να κάνει, πρέπει να συμβούν όλα αυτά. Πάμε πάρα πολύ καλά, μας θαυμάζουν, θα γυρίσουμε πάλι στην αξιοθαύμαστη Ελλάδα και την αξιοθαύμαστη τελευταία εξαετία και την πιο καλή εξαετία της σύγχρονης ιστορίας και διάφορα άλλα τέτοια, γιατί έχουμε το καλώδιο, το καλώδιο το οποίο ήθελε και ο Αλέξης Τσίπρας να τοποθετηθεί για το καλώδιο. Μπέρδεψε εκεί τους οργανισμούς, μπέρδεψε τα καλώδια, μπέρδεψε τα μπούτια του, όπως κάνει συνήθως ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό. Διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Ναι, ποιος είμαι?
3: Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε,
4: έλα.
3: Ποιο θέλετε να είστε?
4: Ο Δαλαϊλά μας, μανταμάτε, κλείστε το κεράμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Έλα, μ' ακούς?
3: Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή.
2: Σας παρακαλώ, μην κλείνετε, πρέπει να μάθω ποιος είμαι.
4: Ποιος είναι? Ας την πλάκαρα, αφού ξέρεις ποιος είμαι, ρε.
1: Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
2: Μα ποιος είμαι?
4: Ποιος είναι, ρε?
2: Πέστε μου ποιος είμαι.
3: Ποιος είναι?
4: Ποιος είναι, τελικά? Έλα! Και ποιος είναι, ρε? Πάλι τα ίδια θα λέμε, το σέντρεμπακ θα είναι, ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα.
0: Πάρε το μηδέν. Αλέξης Τσίπρας νομίζει ότι αυτό το καλώδιο και όλος αυτός ο χαμός ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Δεν είναι τέτοιο καλώδιο. Ίσως να μην είχε γίνει τόσο μεγάλος ντόρος. Αλλά είναι άλλο καλώδιο. Δεν περνάνε από εκεί οι γραμμές τηλεφωνικές και τα παλιά του Χάρη Κλίν εδώ που ακούσαμε τα μπερδέματα και τα μπλεξίματα που μπλέκαμε όλοι και μιλούσαμε ταυτόχρονα ανάλογα ποια γραμμή είχες πάρει και τι γινόταν ακριβώς. Τον διορθώνει Λιμπεράκη, τα είπε προχθές αυτά απέναντι στην Νίκη Λιμπεράκη, τον διορθώνει Λιμπεράκη με κομψό τρόπο. Του λέω ότι είναι ηλεκτρισμού το καλώδιο, αλλά εκεί παραμένει ο Τσίπρας, σιγά μην αλλάξει άποψη. Τώρα το έκανε άλλες φορές σε πιο σοβαρά θέματα, θα το κάνει εδώ.
5: Εσείς δεν είδατε επομένως για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο ένα θετικό νεύμα υπό προϋποθέσεις και μια παραπομπή στην ιδιωτική διπλωματία για την οποία μίλησε?
1: Προς ώρας δεν το έχω δει. Αντιθέτως, με την όποια επιφυλακτικότητα οφείλω να έχω, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η επίσκεψη, προς ώρας η αίσθηση που έχω ήταν μια στάση εντύπτωτας χειράς μου, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αρνητικό, διότι επαλαμβάνω, μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας?
4: Έλα, το κουτσικό. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Έλα, ρε. Πώς είναι, τα πάρω, ρε.
6: Βασικά, με λέει κανάς. Αλήθεια, μερικές τέσσερα.

0: Μιλάμε για κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μα θες να ποντίσεις ένα καλώδιο της λευκοινωνίας.
1: Ούτσι χορός και κλικ. Τρεις π***ες πέρδικες.
2: Στα τουρκικά αυτό και με μετάφραση νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Αλέξης Τσίπρας λοιπόν για το καλώδιο τηλεπικοινωνίας που θέλει να ποντίσει η Ελλάδα για να προσόρασε, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Προσόρασε, ήταν προχθεσινή συνομιλία με τη Λιμπεράκη, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής εδώ, οπότε εκεί αναφερόταν το προσόρος, ότι δεν ξέρουμε ακόμη, να τελειώσει η επίσκεψη για να βγάλουμε τα συμπεράσματα, τα βαθιστόχαστα, αλλά για το καλώδιο ήταν σίγουρος η πόντιση του καλωδίου τηλεπικοινωνιών. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν θέμα και έκρινε την κυβέρνηση τεκμηριωμένα πάντα, όπως κάνει σε όλα τα θέματα, δεν πάει επί πόλα, δεν πάει έτσι... χύμα, μελετάει τα θέματα πριν πάει για να κάνει σοβαρή κριτική. Γιατί πήρε και ένα μάθημα την πρώτη τετραετία και τώρα έχει κάνει ένα rebranding το οποίο δείχνει, φαίνεται, πάει και πολύ καλά. Και γενικώς και το κόμμα πάει πολύ καλά, φαίνεται. Αλλά το rebranding είναι αυτό που φαίνεται περισσότερο. Πολύ σωστά επένδυσαν πάνω του όσοι επένδυσαν και φαίνεται ότι καλπάζει. Καλπάζει κανονικά. Τρέχει μέσα στα καλώδια. Ο ένας είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε και τον τρέχοντα πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
4: Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Ευχαίλαιο.
3: Να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία αλήθεια, στην οποία για πρώτη φορά συνάψαμε το 2019, την επικαιροποιήσαμε το 2023 σε διπλές εκλογές και είμαι σίγουρος ότι και στις εκλογές του 2027 και ακόμα μια φορά οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Κουράγιο, γυναίκα, κουράγιο!
5: Τι να σας πω, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα.
4: Άμα τα ακούω εγώ αυτό το προετοιμασμένοι!
3: Ως δύναμη σταθερότητα σε ένα ταραπέζι.

0: Σιγά σιγά εισερχόμαστε σε μια μακρά ιονή προεκλογική περίοδο.
1: Περάστε πάνω. Περάστε να πάρετε κάτι, να συνέλθετε, να καθίσετε λιγάκι. Περάστε. Please.
2: Περάστε πάνω στην προεκλογική περίοδο. Εδώ η Βασιλιάδου μας καλεί να περάσουμε σιγά σιγά στην ιονή. Προεκλογική ιονή έχει αρχίσει. Η κανονική αρχίζει πότε αρχίζει, εν πάση περιπτώσει, μετά το χειμώνα. Μετά το δύσκολο χειμώνα έρχεται μια ευχάριστη άνοιξη. Mm-hmm. Θα τρέχουμε στα λιβάδια και θα ψηφίζουμε και θα ακούμε και τους πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς να λένε αυτά τα πολύ ωραία που αν συνεχίσουν με τη φόρα που έχουν πάρει τώρα θα είναι εκπληκτικά όλα. Θα μαζιλεύει πια και το σύμπαν, όχι μόνο οι άλλες χώρες. Θα βρίζουν τον κόσμο κακομύριδες. Αυτά έχουν γίνει τώρα, πολύ καιρό πριν. Και όλα αυτά που ζούμε τώρα, αρκετούς μήνες πριν, φαντάζομαι εν ώψη προεκλογικής περίοδου και κάτι άλλοι καυγάδες μεταξύ Πασόκων, όπως έχετε πάρει χαμπάρι, θα ενταθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πρέπει ο ελληνικός λαός να πάει ενημερωμένος στην κάλπη, ώστε να δώσει την αυτοδυναμία που θέλει ο Μητσοτάκης.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Η στόχη είναι εφικτή. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Αυτό το κρατάμε. Είναι ο Καραμαλής. Θα σας πούμε γιατί. Γιατί πρέπει να... Πάμε όλοι έτοιμοι να ψηφίσουμε για να έχει αυτοδυναμία ο Κυριάκος.
0: Και μερικές φορές μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό. Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Έχουμε κερδίσει αυτή την αξιοπιστία. Με πολύ κόπο. Δεν θα τη θυσιάσουμε. Θα ήταν πολύ εύκολο για μένα, ξέρετε, καθώς είμαστε λίγους μήνες από τις εκλογές, να μπω στον πειρασμό να ξοδέψω περισσότερα. Να δώσω κάτι από εδώ, να δώσω κάτι από εκεί, να δώσω κάτι παραπέρα. Δεν θα το κάνω.
4: Μπράβο!
0: Διότι με αυτόν τον τρόπο θα πυροβολούμε τα πόδια μας.
4: Ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
2: Τώρα θα ακούσουμε, γιατί βιάστηκε να παίξει πριν ο πρώην πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αυτοδυναμία. Ναι, θα πάμε να του τη δώσουμε. Δεν το συζητάμε. Με κλειστά μάτια. Τα πάει τόσο καλά έτσι κι αλλιώς. Αυτοδύναμος τώρα. Οπότε, γιατί να μην είναι αυτοδύναμος και την επόμενη τετραετία. Και ακούμε συνεχώς τον Άδωνη από την αρχή της εκπομπής να λέγεται το θαύμα και πώς μας θαυμάζουν οι άλλοι για το θαύμα μας. Τελευταία φορά που είχαμε θαύμα, ήρθαν τρία μνημόνια.
3: Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
4: Θαύμα!
3: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Η στόχη είναι εφικτή. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα.
2: Εδώ είναι η σωστή σειρά, εδώ έπρεπε να παίξει ο Καραμαλής. Βιάστηκε να παίξει πριν, γιατί εκεί που δεν βιαζόταν πουθενά και για τίποτα αυτός ο τύπος, βιάστηκε εδώ το ηχητικό του να προηγηθεί. Αυτά έλεγε ο Κώστας Καραμαλής ως πρωθυπουργός λίγο πριν καταρρεύσει η οικονομία και μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, μετά στο δεύτερο, μετά στο τρίτο, τα έχει ψηφίσει όλα και σαν βουλευτής. Οπότε θαύμα τότε, θαύμα και τώρα. Θαύμα βλέπω να έρχεται αυτό που φωνάζει ο Καρατζομπάνης της νίκης. Τι να έχει γίνει αυτή η ψυχή. Ο Καρατζομπάνης που έλεγε για θαύμα τότε, κολλάει νομίζω τέλεια. Ένα από τα θέματα που προέκυψαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών είναι αυτό που συνέβη χθες στο αεροδρόμιο, φεύγοντας ο Αμερικάνος, ο φίλος της Ελλάδας που μίλησε και στην Πνίκα και έκανε το βίντεο κλιπ της προεκλογικής του καμπάνιας. Το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι οι Αμερικάνοι, πάλι καλά που ήταν Αμερικάνοι, για την Κίμπερλι, για την πρέσβυρα εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες της Αμερικής ότι η Κίμπερλι με ένα χρηματοδότη κάτι μιλάει και κάτι του τάζει ότι θα του σβήσει κάτι χρέη, δεν έχω καταλάβει. Αλλά το σημαντικό, αυτό που κατάλαβα, είναι ότι ζητάει η Κίμπερλι από αυτόν τον πλούσιο, μεγιστάνας, δεν ξέρουμε, ολιγάρχης, δεν ξέρουμε, να τη σβήσει 100.000 χρέος που έχει σε μια πιστωτική κάρτα. Η Κίμπερλι τα ζητάει αυτά και ρωτήσανε για αυτό το θέμα τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός τσαντίστηκε, δεν απάντησε, ότι είμαι στο εξωτερικό, ότι με ρωτάτε, είμαι σε επίσημη επίσκεψη. Δεν ξέρω αν ισχύει, δηλαδή αν η Κίμπερλι χρωστάει
5: Αν ισχύει αυτό, μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, τη Βύση, τον Καρβέλα, νομίζω θα μονιάσουν και οι δύο, αξίζει να την κάνουμε. Δεν μπορεί να έχουμε εδώ την Κίμπερλι, μια τέτοια λαμπερή εκπρόσωπο της Αμερικής και αν χρωστάει κάρτες, όπως χρωστάμε όλοι. Τι είναι αυτό, ξεφτιλίκι, δεν είναι σωστό, το νιώθετε όλοι. Να κοπούν από συντάξεις. Να δοθούν εκεί, να γίνει κάτι, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί τρόποι υπάρχουν, έχουμε και πρόσφατη εμπειρία. Από κοψίματα εννοώ συντάξεων, επιδομάτων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως, μια λύση πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να πληρώσουμε τα χρέη της Κίμπερλι θα είναι ο Πάνος Καμένος να ενεργοποιηθεί, γιατί έχει μια ειδική σχέση, όπως θυμόμαστε από μια επικοινωνία περσινή.
6: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι σημαντικό.
7: Έλα.
6: Υπάρχει στα Χανιά ένας δεσπότης, ο Μελχισεδέκ, είναι αρχιμαδρίτης.
7: Ναι.
6: Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος και κατεβαίνει τώρα για να γίνει δεσπότης, επειδή πέθανε ο προηγούμενος, αλλά δεν τον είχαν στους καταλόγους και τα λοιπά. Θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο, κατά 99, γιατί θέλει το Πατριαρχείο.
7: Ναι.
6: Ο άνθρωπος είναι πολύ δικός μου φίλος, του έχω μιλήσει για σένα, να ξέρεις, του λέω, εγώ του λέω αδερφέ, του λέω, ήμουν στο Καμένο, του λέω, έχω κυνηγηθεί από τον εγώ πολύ, αλλά εκτός από αυτό λέω να ξέρεις ότι ο άνθρωπος και μπορεί να στηρίξει ο Καμένος, τον θέλει και η Αμερικάνικη βάση, γιατί εδώ η περιοχή είναι στο ακροτήρι και τον θέλει και ο ίδιος ο Τραμπ.
7: Δέκατο μηνός Οκτωβρίου,
6: ναι.
7: έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα, δίπλα μου είναι.
6: Τι λες τώρα.
7: Λοιπόν, μη μιλάς πολύ.
6: Και το βλαμμένο.
7: Άστο, να φύγει.
6: Θέλεις να κάνουμε κάτι?
7: Εάν εξαρτάται από τους Αμερικάνους, εγώ το καθαρίζω.
6: Όχι, εξαρτάται μόνο από τους Αμερικάνους. Γιατί είναι η περιοχή δικιά τους.
7: Το καθαρίζω.

0: 10ου μηνός Οκτωβρίου,
1: ναι,
0: έρχεται εδώ η Κίμπερλι, όπου ελέγχουμε όλο το σύστημα. Εγώ μαζί της είμαι τώρα. Δίπλα μου είναι.
1: Τι είναι αυτό τώρα.
2: Δεν μπορεί ο Καμένος που έχει δίπλα του την Κίμπερλι να βοηθήσει με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορεί η εκπρόσωπος της Αμερικής στην Ελλάδα, στην καινούργια πρεσβεία, στο καινούργιο κτίριο, λαμπερό, το βλέπουμε και απ' έξω, πολύ καθαρή σημαία, την έβλεπα και προχτές πέρασα. Ωραίο κόκκινο, έντονο, μπλε κόκκινο, λευκό, όλα αυτά, πεντακάθαρη, βαρύ, στιβαρό ύφασμα, κυμάτιζε εκεί με τον αέρα. Είναι δυνατόν μέσα να είναι οι άλλοι και να παίρνουν τηλέφωνα το μεσημέρι οι σπρακτικές και να τις λένε κυρία Κίμπερλι, χρωστάτε, όπως μας ζαλίζουν όλους, 3 η ώρα πάντα και 4 το μεσημέρι. Δεν γίνεται όλο αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να επιστρατεύσουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε. Ο Καμένος εδώ που βοηθάει και ξέρει. Αν δεν πετύχει και ο Καμένος, και πριν πάμε στο κόψιμο συντάξεων για να δώσουμε στην Κίμπερλι, που νομίζω όλοι θα το δεχτούν, υπάρχει και η λύση του Αργυρού. Ο Κώστας Αργυρός, ο τραγουδιστής μας, ο οποίος είχε καλωσορίσει κάποτε και την Κίμπερλι όταν είχε έρθει. Οπότε υπάρχει μια φιλία, είναι και αυτός καλλιτέχνης, δεν έχει τραγουδία του Καρβέλα, μπορεί να τα πει άνετα ή μπορεί να πει αυτά που δεν θα λέει πια η Βύση. Και έτσι θα λύσουμε το θέμα.
3: Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι όλα πολιτική. Μερικές φορές υπάρχει και ανάγκη για αλήθεια και έκφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.

0: Έρχονται Χριστούγεννα, εγώ αυτό συνειδητοποίησα τώρα και θα, αυτή η διαφήμιση έπαιζε πρόπερση, έπαιζε πέρυσι και θα παίζει και φέτος. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, φτιάξουν κάτι άλλο. Με τον Κωνσταντίνο Άργυρο. Εν πάση περιπτώσει, το δράμα της Κίμπερλι είναι δεδομένο. Νομίζω είναι το κορυφαίο δράμα αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν, άπειρα. Αμέσως επόμενο τον εμφύλιο Βύση Καρβέλα. Αλλά το δράμα της Κίμπερλι έρχεται πάνω. Είναι δικιά μας. Ζει στον τόπο μας, ας είναι Αμερικάνα, τη νιώθουμε δικό μας άνθρωπο, δεν μπορεί να χρωστάει και να περνάει άσχημα ίδια. Κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι, τουλάχιστον να ευαισθητοποιηθούν οι ευαίσθητοι της Νέας Δημοκρατίας, να βγει και η βούλτευση, να μιλήσει για τη Μαρή Κάρμεν. Μαρή Κάρμεν είναι η 87χρονη που πέθανε χτες βράδυ, την είχαν πετάξει έξω από το σπίτι της στη Μαδρίτη πριν καμιά 15 μέρες. Και γιατί έπρεπε να πάρει το σπίτι αυτός που έπρεπε να το πάρει, το real estate εκεί, η εταιρεία που το είχε αγοράσει όλο το οίκημα, και τελικά έχασε τη ζωή της. Είδαμε τα πλάνα με το φορείο που τη βγάζανε και ξεσήκωσε όλη την Ισπανία και οδηγήκε σε εκλογές όλο αυτό την Ισπανία. Βγήκε η Σοφία Βούλτευση να πει πόσο άτιμη ήταν η Μαρή Κάρμεν που δεν πλήρωνε.
1: Είναι σαν τη Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία που έγινε σύμβολο, ενώ έχει διαμέρισμα 92 τετραγωνικών στο κολονάκι της Μαδρίτης και πληρώνει 170 ευρώ το μήνα. Και εμπούχτησαν οι άνθρωποι πια οι ιδιοκτήτες.
2: Πώς το έχετε πάντως.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αυτό, μα γι' αυτό έγινε. Δεν είναι θέμα φτωχών. Δεν είναι φτωχή η Μαρή Κάρμεν.
0: Πλούσια, καταρχάς τώρα. Ούτε φτωχή ούτε πλούσια είναι. Αλλά αυτά τα είπε η βούλευση όταν ζούσε η Μαρή Κάρμεν. Και δεν είναι κάποια φτωχή, την είδαμε πως τη βγάλανε με το φορείο, με το νυχτικό. Φαινόταν ότι είναι πλούσια η γυναίκα και της πρότειναν μέσα σε ένα βράδυ να αυξηθεί το ενίκιο 270% για να πάει 1.800-2.700 κάπου τόσο, όντως σε καλή περιοχή της Μαδρίτης, το σπίτι, αλλά η σύνταξή της ήταν 1.400, η πλούσια. Η Μαρή Κάρμεν, όλα αυτά για τη Σοφία Βούλτευση βεβαίως είναι λεπτομέρειες, γιατί τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Ναι, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά έχουν και φίλους υδραυλικούς.
1: Για μένα δηλαδή μεγάλη μου χαρά, ξέρω εγώ, είναι κάθε χρόνο στη γιορτή μου, όπως ήταν τώρα πρόσφατα, να μου τηλεφωνεί ο υδραυλικός από την Καλλιθέα να μου πει χρονιά πολλά και να του λέω χτυπάει από μέσα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη να του απαντήσω στα χρόνια πολλά, γιατί δεν θα με ξαναπετύχει.

Αυτά με την Ισπανία, αυτά με τη Σοφία Βούλτεψη, αυτά και με τον Ιδραυλικό. Έχουμε μια πρόταση εδώ, θα κάνουμε τώρα, επειδή ο Καρβέλας συνεχίζει και επειδή αυτό το, η μαχαιριά στο σώμα της Ελλάδας και τη συνείδηση της Ελλάδας πολύ μας έχει ενοχλήσει και μας θλίβει, ο Καρβέλας απαγορεύει στη Βύση να λέει τα τραγούδια του. Οπότε κάνουμε μια πρόταση κάπως να μπορεί να πει αναβίσει τα τραγούδια του Καρβέλα ή να μπορεί να πει κάτι παρεμφερές.

0: Ούτε θα λέει το 12 η Βύση, θα λέει το 11. Μπορεί να το πείτε του Καρβέλα, του Καρβέλα είναι το 12. Εδώ λοιπόν θα μάθουμε όλοι και οι φανατικοί θα ανάβουν αναπτήρες και κινητά. Πια πάνε οι αναπτήρες, θα ανάβουν τα κινητά με το 11. Και θα λέμε μεγάλη επιτυχία το 11, που δεν είναι του Καρβέλα όμως, γιατί είναι. Έχουμε προτάσεις σαν εκπομπή, αυτό θέλω να πω. Δεν είμαστε μόνο κριτικοί, που λέτε κάποιοι. Ο Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε στο 211 μάλλον 10 80 880. Σας περιμένει ο Αποστόλης από την αρχή της εκπομπής. Πάντα είναι εκεί στο χαράκωμα και σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και διαφημίσεις.
1: Εγώ, φίλε, την καταλαβαίνω τη μελέτη και το μόνο που έχει για τους εργοδότες.
2: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
1: Την καταλαβαίνω γιατί το έχω ζήσει και εγώ από κοντά.
3: Ορίστε.
1: Πριν χρόνια, εκεί που εργαζόμουν, τέλος πάντων, ήθελε ο εργοδότης μου να μου ακυρώσει μια άδεια που είχα πάρει δικαιωματικά. Και επειδή δεν υπαναχώρησα, ήθελα να απολύσει, αλλά ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να βαστεί κάπου, γιατί ήμουν και πολύ καλό στη δουλειά μου, δεν με απέλησε. Βέβαια, όταν μετά είπα ότι παρετούμε και φεύγω, απορούσα κιόλας. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Γενικότερα, εγώ να πω ένα μήνυμα στους εργαζόμενους.
3: Γενικότερα έχουν υποφέρει τα αφεντικά, μην λέμε χαζά τώρα. Όλο λέμε για τους εργάτες, κάποια στιγμή να κατέβουν στο Σύνταγμα και οι εργοδότες.
1: Εγώ ένα να πω. Ένα μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους, όπως είμαι και εγώ εργαζόμενος και εργάτης. Ούτε βήμα πίσω. Όταν έχεις δίκιο, ούτε βήμα πίσω. Γιατί άμα κάνεις ένα, θα έρθουν και άλλα βήματα πίσω μετά. Ούτε βήμα πίσω. Μόνο έτσι θα βάλουν μυαλό και θα πάρουν το μήνυμα. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι.
4: Γεια σου, Αποστόλη.
3: Γεια χαρά.
4: Ο Βαγγέλης Πανιώνης. Τι κάνετε?
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Καλά, είστε και οι δύο?
3: Καλά.
4: Μπράβο. Μια ανακοίνωση μπορούμε για να βγάλουμε, γιατί έχουμε το Σάββατο αιματοσία.
3: Για πες.
4: Λοιπόν, Σαββάτο 10:30 με 2:30 στο γήπεδο του Πανιωνίου, στην αίθουσα του Ping Pong, διοργανώνουμε για 20 χρονιά την αιματοσία μας. Όσοι θέλουν δεν μπορούν να έρθουν από εκεί να βοηθήσουν.
3: Τι να βοηθήσουν, να δώσουν αίμα.
4: Αυτό βοήθεια δεν είναι?
3: Ναι, αυτό.
5: Έλα, ρε Αποστόλη.
3: Γιατί κάνεις έτσι, δεν κατάλαβα, έλα, ναι, τι.
5: Δηλαδή, έπρεπε να γίνει μακελιό με τη Βύση και τον Καρβέλα για να βάλετε επιτέλους ποιοτική μουσική σε αυτό το.
6: Στο όνομα του Ιησού Χριστού.
3: Ξέρεις τι συνετιστήκαμε? Μας νουθέτησε ο Ταρίφας, ο γυμναστριακός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ότι κάπως πρέπει και ο κόσμος να καψουρευτεί. Και βάλαμε λίγο Ανούλα.
5: Και βάλαμε λίγο Ανούλα, ωραία.
3: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι με Μαρία Δημητριάδη και με Μποφίλιου δεν γάμισε κανείς.
5: Λοιπόν, ξέρεις τι πάθαμε με το ρήμα της ελληνικής λύσης. Μας έχει κολλήσει. Και όλη μέρα έχουμε στον εγκέφαλό μας την ελληνική λύση, το ρήμα της. Είστε πολύ βλαμμένοι, να ξέρεις κι εσύ κι ο άλλος.
3: Καλά να πάθετε.
7: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Και τη ζωή σας να μάθετε, θα κυκλοφορήσουμε δίσκο τώρα.
5: Επίσης, πρέπει να πω ότι είσαι πολύ απαράδεκτος, γιατί δεν είδα πουθενά το όνομά σου στην αφίσα για τη συναυλία που θα γίνει για Σκουριές και Τέμπη.
3: Να, σήμερα έκαναν τα παράπονά μου στους διοργανωτές που με πήραν τηλέφωνο για να το αναφέρουμε στην εκπομπή πριν τη συναυλία. Και λέω, ωραία όλα, εντάξει, εμείς θα το πούμε, στηρίζουμε, το ξέρετε. Δεν είδα να με καλείτε όμως όπως την άλλη φορά.
5: Μα τι κάνω, όλη σοβαρά τώρα.
3: Δεν με καλέσανε, εγώ τα έκανα τα παράπονά μου, νιώσαν άσχημα.
5: Και θα φύγει, πες ότι θα έρθει, θα σε έκπληξη.
3: Όχι, δεν θα μείνει έκπληξη, δεν θα έρθει. Συνεχίζουν να με καλούν. Θα με καλέσουν μελλοντικά άμα κάνουν κάτι άλλο. Τώρα τρεις πουκούτσες παίρνικες, κατάλαβες.
5: Λοιπόν, ας το πούμε και να το προωθήσουμε. Παιδιά, όλη την Παρασκευή στην Ιερισσό. Για τις Σκουριές και για τα Τέμπη.
3: Σήμερα που το λέμε είναι Παρασκευή.
5: Παρασκευή είπα, τι είπα.
3: Μπράβο, σήμερα είναι Παρασκευή. Πες το, σήμερα λοιπόν στις Σκουριές.
5: Σήμερα που είναι Παρασκευή λοιπόν, όλοι στην Ιερισσό συναυλία υποστήριξης για τα Τέμπη και τις Σκουριές.
3: Αν δεν είναι η υποστήριξη για το μεταλλείο που είναι έτοιμο και έρχεται ο Μητσοτάκης να το εγκαινιάσει.
5: Αν πιστεύω θα έρθει ο Κολογκαντέμι στη Χαλκιδική, γιατί και εγώ από Χαλκιδική είμαι, από εδώ σε παίρνω τηλέφωνο.
3: Ναι, δεν έχει.
5: Ναι, δεν έχει, εννοείται. Θα έρθει ο Κολογκαντέμι να εγκαινιάσει τι, το πράγμα που θα καταστρέψει τα νερά μας, το βουνό μας, τις θάλασσες μας.
3: Εμείς τραχωριέσαι. Το εργοστάσιο εγκαινιάζει, όχι το δάσος.
8: Λένε τώρα για το Μητσοτάκι ότι είναι Κολογκαντέμι.
3: Άρα κακό για το εργοστάσιο.
5: Είχαμε δάσος.
3: Ναι, αυτό που υπήρχε παλιά, θυμάμαι, ναι.
9: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
10: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλος ο κόσμος θαυμάζει το οικονομικό θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα τελευταία χρόνια.
1: Εδώ και τώρα είναι ένα θαύμα.
2: Θαυμάζει το θαυμάσιο θαύμα που έχει πετύχει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, είπαμε το τηλέφωνο πριν, μπορείτε να πάρετε, θα παίξουν από Δευτέρα ό,τι πείτε σήμερα. Και ό,τι θα ακούσουμε τώρα έχει δημιουργηθεί τις προηγούμενες μέρες.
3: Ναι.
4: Ναι, λέγεται.
3: Είμαι Βασιλική.
4: Βασιλική μου, πού είσαι, κοριτσάρα μου? Σε είδα τις προάλλες την παράσταση που είχες έρθει στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και σου έπαιξα για το τραγούδι που σου άρεσε.
3: Ναι.
4: Ελπίζω να το χάρηκες. Όχι.
3: Ναι.
4: Α, το χάρηκες. Γιατί δεν είσαι σχολείο?
3: Γιατί πάω σχολείο στην Γκράβε και μυρίζει φυσικό αέριο. Και...
4: ακόμα, αφού είπαν ότι δεν μυρίζει.
3: Μάλλον έχει διαρροή φυσικού αερίου και μας εκκοινώσαν την Παρασκευή και δεν πάμε σχολείο.
4: Στην Γκράβε πήγαινε και ο Τσίπρας, να ξέρεις. Είναι ιστορικό σχολείο. Πες το στη μαμά, θα χαρεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός.
3: Σ' ακούει, σ' ακούει.
4: Οπότε δεν ξέρεις και εσύ πότε την μπορεί να γίνει.
3: Ναι. Και να πάρει τη μαμά.
4: Φέρ τη μαμά σου.
3: Έλα,
4: γεια σου.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Καλά κοροϊδευόμαστε.
5: Κοροϊδευόμαστε, για πες μου.
4: Γιατί δεν πας το παιδί στο σχολείο? Έχει λήξει ο συναγερμός.
5: Λοιπόν, Αποστολή. Έχω πάρει γι' αυτό, την έχω βάλει από τη μία Παρασκευή πέρυσι να βγάλει γραμμή. Θέλω να πω δύο πράγματα.
4: Πες.
5: Λοιπόν, παρακολουθούμε από την Παρασκευή μια παροδία και εγώ αναρωτιέμαι αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μετά από μια σειρά από θανατηφόρα ατυχήματα με αέριο, το κράτος έχει αφήσει εδώ και τρεις εβδομάδες, γιατί δεν ξεκίνησαν όλα την Παρασκευή. Από τις 16 Σεπτέμβρη υπάρχει έντονη οσμή.
4: Ρισκάρατε ωστόσο, λες δεν πειράζει, να το δούμε.
5: Ναι, δεν γαμιέται.
4: Ας πάντα παιδιά σχολεία.
5: Ναι, έχουν αφήσει 4.000 παιδιά και Αποστολή μιλάμε για πάνω από 400 εργαζόμενους εκεί, εκπαιδευτικούς, καθαριστές. Συντηρητές, τέλος πάντων, διάφορες ειδικότητες. Μυρίζει παντού αέριο και περιμένουμε αν και πότε θα γίνει η Γκράβα μια τρύπα στο έδαφος. Και προσωπικά δεν ψήνομαι καθόλου να περιμένω να ακούσω το Ζαχαρό να αναρωτιέται σε λίγο καιρό αν υπήρξαν ποτέ τα παιδιά μας.
6: Ρέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ.
7: Ναι,
6: ποτέ
7: γίνεται.
6: Θα σας πω πώς γίνεται.
7: Δεν ήταν στο τρένο.
5: Γιατί εμείς αυτά που ζητάμε για να γυρίσουν τα παιδιά μας σχολείο δεν είναι κάτι φοβερό. Θέλουμε έλεγχο στεγανότητας και αντοχής με υπογραφές.
4: Δεν είναι φοβερό για τα δικά σας δεδομένα. Τώρα, sorry κιόλας.
5: Εντάξει, επειδή ζούμε στο 2026 με αυτό το σκεπτικό το λέω.
4: Τώρα μιλάμε για ανθρώπους genius. Επιστήμονες στο Υπουργείο τώρα, δεν είναι χαζά.
5: Ξέρεις τι, παρακολουθούμε ένα παιχνίδι πινκ-πονκ τις ευθύνες. Με το Καποδίστρια, ξέρεις, έχουν πάει όλες οι ευθύνες για τα σχολεία στο Δήμο. Η Γκράβα είναι σε Δήμο Αθηναίων, Δήμο Γαλατσίου. Ταυτόχρονα, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, ας πούμε, και εμείς καθόμαστε και λέμε να το στείλω το παιδί σχολείο, να μην το στείλω. Εμείς για να θεωρήσουμε όμως τα σχολεία ασφαλή, θέλουμε τον έλεγχο στεγανότητας και θέλουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής αποστολής από τις 2 δεκάτου. Δεν μας το έχουν στείλει ακόμα.
4: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, δεν έχουν έρθει οι γιορτές.
5: Δεν έχουν έρθει οι γιορτές. Ισχύει. Ναι. Και θέλουμε να μας πούνε και αφού έκλεισαν οι βάνες, γιατί βρήκε τη λύση ο Δήμαρχος, θα κλείσουμε τη βάνα, ας πούμε, του φυσικού αερίου, να μας πούνε γιατί μυρίζει όλη η περιοχή ακόμα μετά από τόσες μέρες.
4: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας το γαλάτσι, ενώ και να μην υπάρχει. Okay, έτσι.
5: Όχι, δεν συμφωνώ.
4: Ενώ δεν τη λες και το έχει πιο όμορφη γειτονιά της Αθήνας.
5: Δεν είμαι από Γαλάτσι, δεν είμαι καν από Κυψέλη. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να το πεις αυτό για το Γαλάτσι.
4: Δεν το λες.
5: Έχει βγάλει και έναν εισβολέα στην τελική.
4: Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, θέλετε και τα παιδιά σας να μην πάθουν τίποτα και να έχετε και μετρό. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται.
5: Εντάξει, είναι μεγάλη συζήτηση το μετρό.
4: Λοιπόν, θα έχετε μετρό, σκάβουν για το μετρό. Είναι σίγουρο ότι κάποια σωλήνα έχουν χτυπήσει αερίου. Στο υπογράφω εγώ. Έχει γίνει μαλακία σίγουρα.
5: Και μυρίζει Γκράβα.
4: Και μυρίζει όλη Γκράβα. Ναι, δίπλα είναι, σιγά.
5: Δεν είναι τόσο κοντά.
4: Αλλά δεν μπορεί να θέλετε και μετρό και τα παιδιά σας ζωντανά. Δηλαδή, κάπου να ζυγίσουμε λίγο και τις προτεραιότητες. Σκέψου πόσοι άνθρωποι θα εξυπηρετηθούν καθημερινά στη δουλειά τους.
5: Τα θέλουμε και τα δύο. Να είναι και τα παιδιά μας ασφαλή και να έχουμε συγκοινωνία.
4: Άμα τα θέλετε όλα, αγάπη μου, δεν γίνεται να βγάζετε Μητσοτάκι.
5: Εγώ δεν βγάζω Μητσοτάκι.
4: Ακούνε κι άλλοι.
5: Αυτοί που ακούνε, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Εμείς θέλουμε αύριο να είμαστε όσο περισσότεροι γονείς γίνεται.
4: Το Μητσοτάκι τον βγάζει για να έχεις μετρό. Όχι για να έχεις τα παιδιά ζωντανά. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Εδώ σε ρόλο Άδωνη. Είπε ότι σκάβει το μετρό και έχει βρει τον αγωγό. Αυτά που έλεγε ο Άδωνης πάνω για την, για τη Θεσσαλία και τη Λάρισα θα ανατιναζόταν. Άδωνης και Φλωρίδης ταυτόχρονα μαζί με Αποστόλη. Έμπλεξε το Γαλάτσι, την Κυψέλη, την Γκράβα. Οι διαβεβαιώσεις μέχρι στιγμής είναι ότι δεν είναι από το φυσικό αέριο. Βγήκε ο Δήμαρχος Αθηναίων εδώ το πρωί στο Σκούρι και το Ξενάκι και διαβεβαίωσε ότι τον έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν είναι μέχρι στιγμής από αέριο. Βεβαίως λέει αν δεν θα ανοίξω το σχολείο, αν Κυριακή βράδυ δεν έχω μια έγγραφη. Επίσημη διαβεβαίωση από αρμόδιο φορέα, έχει μπλέξει και το ΤΕΕ μαζί, έχει μπλέξει και το Υπουργείο και καλά κάνει, έτσι πρέπει να είναι σίγουρο, εντελώς σίγουρο 1000% ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα μέσα σε αυτό το σχολικό τέρας συγκρότημα. Φτάσαμε στο τέλος, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας αφιερώσεις, αυτές μας πάνε στο ακριβώς τις ώρες για να αρχίσουν μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη, Ανδρουμπάλε μου, βασικά όλους τους πρόεδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θες να τα ακούσεις εσύ. Και ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωά μου, το Παφίλη. Θα του λέει, δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω ότι το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
5: Δεν πάτε στο διάλογο. We'll be right back.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις σύμπνους που έχουν βγάλει Φελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, να τον μπερδέψεις έτσι ωραία με του Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω να το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
3: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.

0: υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση.
1: Και η μοναδική λύση πλέον είναι
2: τα λεφτά, το φάει και το γαμ.
0: Είναι
1: η μοναδική λύση πλέον.

0: Και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που έχεις κάνει με τα μαγιό και τον Πανταζίν, που ήταν η κυρία Πανταζίν.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Πάντα την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
0: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά. Απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
0: Τι είναι αυτά, κύριε?
1: Πανταζής.
0: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
0: Δε, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω. Να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Α. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω. Πείτε μου.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα
1: γιατί. Πείτε μου γιατί πήρατε. Δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
0: Μα με συγχωρείτε πολύ, κύριε. Με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
0: Είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω. Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι, σας.
0: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
0: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ισόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
0: Όχι, κύριε. Γυναικεία μιλάμε. Δηλαδή
1: είναι απλά πασαρέλα. Ή θα παίξει και ο λιόλιος?
0: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες?
0: Να σοβαρευτείτε παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω, τις φθηνές ή τις μερακλούδες, τις τσιμπημένες λίγο.
0: Απλές κοπέλες, κύριε επαγγελματία, να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα.
1: Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνω, δεν το χαίρετε καμιά τους.
0: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιές, τα εσώρουχα, τις κοιλώτες.
1: Σάμπα.
0: Όλα αυτά.
1: Τι θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
0: Κύριε, δείγματα θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα κοπέλας θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
0: Δεν θέλω τέτοια, κύριε.
1: Τι θέλετε, κυρία μου, που θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
0: Εσείς τότε θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς, κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους, είσαι ανώμαλη, κυρία μου.
0: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του.
1: Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
0: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτες εδώ πέρα να κάνετε πάρτι ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την παλάτα τη τρίπλα καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ρέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Ναι,
2: ποτέ.
3: Πώς γίνεται.
2: Θα σας πω πώς γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο.
2: Αλλά δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον μπορώ, μα να το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
3: Πώς γίνεται. Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα.
2: Όχι.
3: Στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτά
2: πρόσωπα. Αλλά η μόρη του. Σαν

0: Μαλάκα, θέλω αφιέρωση την Παρασκευή. Προχθές μου βγάλει τη Λουκά εξαιτία του Ιντάκου Λουκά Λουκά και μου την πέτασε ο αργότερο του Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλει στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 η ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Αγαλιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πρεσίδες του Πασχαλίδη, το αγαπημένο μας τραγούδι.
6: Έγινε.
0: Για σένα ρε που το ακούς, φιλιά.
7: Στο

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θήμιος, εκεί που λέγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω, κύριε, δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, δεν λέμε σωστά.
2: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
5: δραχμή. Δεν το χρωστάω.
4: Ο κύριος Πάσχος, 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω, ότι κύριο Πάσχος, ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχώος, 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώ, εγώ Βαρδάκα.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες, τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Το ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πες και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ότι ο Τερζή είναι πορομπέλο.
1: Μην μου ανοίγει μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύει.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με Τερζή, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουν.
1: Άμα δεν χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψουρές. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together We Stand, Divided We Fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε με μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι όμως αυτό μας χαρακτηρίζει ακόμη.

δωρεάν μαζί με την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου, τα Παραπολιτικά. Παίρνετε εφημερίδα και περιοδικό 100 σελίδων σε πολυτελή έκδοση μόνο με 2 ευρώ. Στα περίπτερα θα δείτε πράγματα και θάματα. Έχουμε όλοι οι συνεργάτες που ακούτε και στο ραδιόφωνο εργάζονται για την δημιουργία αυτού του εντύπου και πιστέψτε με, διαφέρει πολύ από όλα αυτά έχετε μάθει, έχετε συνηθίσει να ακούτε. Επίσης να σας πούμε ότι το μεγάλο αφιέρωμα σε αυτό το τεύχος είναι οι αγώνες σκοποβολής που γίνανε στα δύο άκρα της Αττικής, εντάξει στην Κόρινθο το ένα, αλλά τόσο κοντά στον Ισμό που μοιάζει να είναι στην Αττική, και το άλλο στην Μαλακάσα, γιατί είχαμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των Ολυμπιακών Αγωνισμάτων του Πύληνου Στόχου στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας και παγκόσμιο πρωτάθλημα πρακτικής σκοποβολής με λιόκανο όπλο, με καραμπίνες δηλαδή, στην Κόρινθο. Γιατί σας το λέμε? Γιατί δεν έβρισκε στην Κόρινθο, στην Αθήνα δεν θα φανεί αυτό, στην Κόρινθο όμως δεν έβρισκε ξενοδοχείο, ταβέρνα και αυτοκίνητο να νοικιάσεις, ούτε αν είχε τον ομάρχη που λέγαμε παλιά Μπάρμπα. Γιατί ήρθαν 1120 σκοπευτές που όλοι αυτοί συνοδεύονταν από προπονητές, συνοδούς αλλά και τις οικογένειές τους. Όταν ακούνε Ελλάδα όλοι οι ξένοι, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό είναι να τους συνδυάσουν με διακοπές. Εκείνο είναι το μεγάλο μας όπλο. 1150 και οι οικογένειές τους και οι συνοδοί και οι προπονητές στην Κόρινθο. 500 στη Μαλακάσα. Πρωταθλητές αυτοί. Αυτοί έχουν μαζί, μερικοί έχουν και φυσικοθεραπευτή. Έχουν και ψυχολόγο. Έχουν και συστήματα και πράγματα που σημαίνει ότι τους υπολογίζεις πάνω από 1500. Τι σημαίνει αυτό? 5 με 6.000 άτομα βρισκόντουσαν 15 μέρες στην Ελλάδα για να πάρουν μέρος στις δύο αυτές σημαντικές εκδηλώσεις που ανέλαβε η χώρα μας. Ένα μέλλον ασύλληπτο για μια χώρα που έτσι είναι τουριστική, αλλά εδώ είμαστε στο τέλος πια της τουριστικής περίοδου. Δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο τόσο για την Κόρινθο όσο και για την Αθήνα, καθώς όλοι αυτοί κινήθηκαν και διασκέδασαν σε αυτήν εδώ την περιοχή. Να πούμε εδώ ότι αυτό άλλες χώρες το έχουν αξιοποιήσει στο μέγιστο και είναι μια καλή ευκαιρία και στην Ελλάδα να το συνεχίσουμε, να το εξαπλώσουμε, να δημιουργήσουμε καινούργια σκοπευτήρια. Η σκοποβολή θεωρείται αυτή τη στιγμή, ειδικά η πρακτική σκοποβολή, θεωρείται το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα και προσέξτε, από εύπορα άτομα. Δεν είναι άθλημα που μπορεί να το κάνει κάποιος όπως είναι ο Στίβος, επειδή έχει το χάρισμα και τρέχει γρήγορα. Σκοποβολή κάνουν ακόμη και άνθρωποι 75 χρόνων. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Και το πιο χαρμόσυνο στην Ελλάδα, στα Ολυμπιακά αγωνίσματα, στη Μαλακάσα, διακρίθηκαν δύο άτομα μόνο. Όχι ότι είναι λίγο, αλλά δύο άτομα διακρίθηκαν. Και τα δύο είναι έφηβοι. Αυτό δείχνει πόσο μέλλον υπάρχει σκοποβολή στη χώρα μας. Και μάλιστα ο ένας, ο Γιώργος Κουναδίνης, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο τραπ εφήβων χθες. Είναι η φρέσκια είδηση, γιατί ο άλλος είναι ο Φώτης ο Μπαξεβανάκης, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σκιτ εφήβων. Και οι δύο είναι κάτω από 18. Αυτό σας το λέμε για να καταλάβετε πόσο μέλλον έχει σκοποβολή στη χώρα μας. Θα σας πούμε και τις διακρίσεις στις καραμπίνες, στα τουφέκια, αλλά όλο αυτό καταλαβαίνετε είναι μια απόδειξη ότι η νεολαία έχει αγκαλιάσει την σκοποβολή και με μια μικρή βοήθεια θα αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που υπάρχει ειδικά στις μεγάλου πόλεις από τη σημερινή νεολαία σε ό,τι αφορά το όπλο, το στρατό και γενικά πράγματα τα οποία μοιάζουν εκτός εποχής, νομίζουν κάποιοι εκτός εποχής και θέλουν να το αποφύγουν, λες και είναι ότι χειρότερο τους έχει τύχει. Είπαμε λοιπόν, στα περίπτερα, πάρετε παραπολιτικά κυνήγι και σκοποβολή, δείξτε το και στα παιδιά σας. Ο πρόεδρος των κυνηγών ξεκίνησε τη φετινή κυνηγητική περίοδο σε ένα αντίσκηνο στο Λαγκαδά και η παρέα του που τον είχε φιλοξενήσει εκεί μαζί με τον πρόεδρο

της κυνηγής ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκη, τον κύριο Παντελάκη, είχαν φέρει μαζί και τα πιτσιρίκια τους. Μαζί ήταν εκεί, δεν κυνηγήσανε, δεν κρατάγαν όπλο γιατί κάποιοι θα βιαστούν. Τα παιδιά όμως ήταν εκεί για να νιώσουν τι σημαίνει η αγωνία να διανυχτερεύσει την Ήπεθρο, για να είσαι εκεί στις 5:30 το πρωί και να πάρεις τη θέση σου στην αναμονή των πρώτων πτηνών της χώρας. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε και στη σημερινή εκπομπή. Να ξέρετε ότι σκοπός μας ήταν, είναι και θα είναι η ανάδειξη του κυνηγίου ως πολιτιστική κληρονομιά και η ανάδειξη της σκοποβολής, της αγωνιστικής σκοποβολής, ως μία προσπάθεια να ξαναβρει η νεολαία μας, ένα μέρος της νεολαίας, δεν πρόκειται όλοι να συμφωνήσουν σε αυτό, να ξαναβρει τον δρόμο που της αξίζει σε μία χώρα η οποία, όπως και η Γαλλία, ιδρύθηκε από επανάσταση. Άσχετα από την πορεία, εμείς το ξεχάσαμε, αν κρίνουμε τι γίνεται στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή χώρα. Βάλτε καφέ, θα ακούσετε πολλά, θα ακούσετε διάφορα, θα ακούσετε διαφορετικά από αυτά που σας έχουν μάθει και θα τα ακούσετε μόνο εδώ, στο Όλα στο Στόχαστρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα δικαστήρια. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο συνθέτης παίρνει στα χέρια του τα τραγούδια του. Οι νομικές κινήσεις της τραγουδίστριας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα οικονομικά της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, τα δανεικά, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα. Η στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Συντετριμένη η Άννα Βύση με την απόφαση Καρβέλα. Μπλόκο στην περιουσία των δύο γιατρών της Καρνεάδου από την αρχή για το μαύρο χρήμα. Στις 18 Οκτωβρίου το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί ο τάφος του δεν έχει όνομα και φωτογραφία. Ρήξη ανάμεσα στους δύο γιατρούς. Στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της showbiz που επισκέπτονταν τους συλληφθέντες ιατρούς. Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη. Τι λένε οι τραγουδιστές που περνούν από τη Γαδά και τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ. Στο μικροσκόπιο των αρχών 29 εταιρείες, νυχτερινά κέντρα και πρόσωπα που εμφανίζονται ως διαχειριστές. Τι υποστηρίζει η περάσπιση του Φίλιππου Καμπούρη. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Είπαμε σήμερα είμαστε έξτρα χαρούμενοι, καθώς τα περίπτερα μαζί με την πλέον έγκριτη εφημερίδα τα Παραπολιτικά θα βρείτε και το περιοδικό μας. Παραπολιτικά κυνήγη και σκοποβολή, 100 σελίδες. Πολυτελή έκδοση, όλα σας θέλετε να μάθει για τους αγώνες κοποβολής που έγιναν στη χώρα μας. Και όχι μόνο αυτό, αδικήσαμε πριν που μιλήσαμε για τους 5-6.000, όπως θα ακούτε το νούμερο, 5-6.000 τουρίστες σκοπευτικού ενδιαφέροντος και συμμετοχής, οι οποίοι βρεθήκανε σε Αττική και Κορινθία. Είχαμε και στη ανάλογη περίπτωση τουρισμού, κοινοφιλικού αυτή τη φορά τουρισμού, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βουνού που έγινε στη Θεσσαλία, στον Κόζιακα, όπου ήρθαν ομάδες από 15 χώρες. Δηλαδή δεν είχαμε μόνο τους σκοπευτές, είχαμε και, και τις εθνικές ομάδες Pointer και Setter, κυνηγόσκυλων αγγλικών δικτών, οι οποίοι διαγωνίστηκαν στα δικά μας τα βουνά για να βγει το καλύτερο σκυλί της χρονιάς, το οποίο ήταν και ελληνικό, και είναι μια απόδειξη ότι και η κοινοφιλία έχει τουρισμό. Και να το πούμε εδώ, αφού πιάσαμε τα σκυλάκια στη συζήτηση, ότι όσοι ενδιαφέρεστε σήμερα και αύριο, θα το πούμε και αύριο, πάρτε τα παιδάκια σας, πηγαίνετε ακόμη και με το μετρό στη στάση Κατεχάκη ή με το αυτοκίνητο και πηγαίνετε στο Γουδί. Θα πάτε στο Γουδί, εκεί που είναι και ήταν το μπάτμιντον που ξέραμε για την Ολυμπιάδα, το οποίο και καταστράφηκε και τώρα το αποκαθιλώνουν. Θα πάτε λοιπόν εκεί, έχει κάποια εκεί παιδάκια ποδοσφαίρου κοντά στα γραφεία της ΕΠΟ και θα δείτε ένα πανέμορφο θέαμα, θα δείτε 600 σκυλάκια από διαφορετικές ράτσες όλα να διαγωνίζονται σήμερα στα πλαίσια των διεθνών φινοπορνικών αγώνων που διοργανώνει ο κοινοφιλικός όμιλος Ελλάδος και θα δείτε ένα υπερθέαμα το οποίο θα εντυπωσιάσει ειδικά τα παιδιά. Σκυλάκια τα οποία είναι, δεν μου αρέσει ο όρος ακίνδυνα, είναι σκυλάκια εκπαιδευμένα, ούτε εκπαιδευμένα, σκυλάκια που έχουν γεννηθεί για να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα, να εκφράζουν τις αρετές της ράτσας του το καθένα, της φυλής του, και γι' αυτό και διαγωνίζονται μεταξύ τους για την αρτιότητα των χαρακτηριστικών τους. Είναι πρωτότυπο θέαμα, δείτε το, είναι μια πολύ ωραία βόλτα, όσοι έχετε ειδικά, ξαναλέω, μικρά παιδιά, πραγματικά θα εντυπωσιαστούν από αυτό που θα δούνε. Ένα θα σας πω, υπάρχει ο λυκοθύρας της Ιρλανδίας, 1,65 ύψος, αυτό μου υπολογίστε, για να καταλάβετε τι μπορούν να δούνε στην έκθεση αυτή. Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Δεν μιλάμε για τα μικρά, τα οποία είναι καταπληκτικά και θα κλέψουν την παράσταση. Είναι λοιπόν και αυτό μία λύση για να καταλάβετε πόσα ωραία πράγματα υπάρχουν εκεί έξω και δυστυχώς έχει στραφεί η νεολαία εκεί ακριβώς που θέλουν κάποιοι και έχει αποπροσανατολιστεί εντελώς από την πραγματική ζωή. Έχει κυνηγόσκυλα αυτή η έκθεση. Δεν κακό, ξέρετε, θα πει ο φιλόζος, «Α, τι πράγματα είναι αυτά». Έχει κυνηγόσκυλα, τι να κάνουμε. Αφού από τις ομάδες που υπάρχουν παγκοσμίως στην κοινοφιλία, δύο ομάδες, δύο κατηγορίες, να το πω έτσι, είναι κυνηγόσκυλα. Τι έκανα, τα καταργήσουμε, δεν γίνεται. Αυτό και σηκώνει μεγάλη κουβέντα αυτό. Και θα την κάνουμε και με τον Θωμά τον Μπατσέλα. Τον δικό μας άνθρωπο στη Δυτική Μακεδονία, στην πανέμορφη Καστοριά, ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι για να φτιάξεις ένα λαγωνικό ή για να φτιάξεις έναν σκύλο δίκτυ για το κυνήγι της μπεκάτσας που του αρέσει τόσο πολύ και όχι μόνο, θέλει πολύ αγώνα και πολλές και πολλή δουλειά από πολλούς ανθρώπους εκτροφής και εκπαιδευτές για να γίνει αυτό. Έτσι δεν είναι, Θωμά?
3: Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλή σου ημέρα.
3: Φυσικά, εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο αυτά που βλέπουμε μετά από μια εκπαίδευση που περνάνε όλα τα σκυλιά που είναι, έχει από πίσω προσπάθειες χρόνων.
2: Αυτό πήγα να πω, δεκαετίες για να φτιαχτεί αυτό το σκυλάκι που βλέπουμε μπροστά μας.
3: Το οποίο, εντάξει, τελικά αυτό που βλέπουμε εμείς προϋποθέτει ότι έχει από πίσω του κάποιες ακόμα γενιές για να φτάσουν σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αλλά αν μιλήσουμε για πιο χειροπιαστά πράγματα και τα αυτά που αφορούν άμεσα, για να μπορέσει να έχεις ένα σκυλί πραγματικά αποδοτικό, θέλει να έχεις μια εκπαίδευση τουλάχιστον 3 χρόνια.
2: Έτσι.
3: Για να μπορείς αυτό το σκυλί μετά να είναι αποδοτικό, και δεν είναι και σίγουρο στο τέλος ότι στο τέλος αυτής της εκπαίδευσης θα μπορέσει να ανταποκριθεί το σκυλί και να είναι σε ένα επίπεδο που το θέλει ο κάθε κυνηγός. Βέβαια, επειδή υπάρχουν και διαφορετικές συμπεριφορές και των κυνηγών και διάφορα άλλα ήθη, άλλος θέλει το σκυλί του να είναι λίγο αργό, άλλος θέλει να είναι γρήγορο, τα περισσότερα σκυλιά δεν χάνονται. Δηλαδή, ένας που θέλει ένα γρήγορο σκυλί, αυτό που του φαίνεται λίγο αργό, θα είναι πολύ καλό σκυλί για έναν άλλον κυνηγό. Πάντα όμως από πίσω υπάρχει πολύ σκόπο και πολλή δουλειά.
2: Για φαντάσου πόσες δεκαετίες προσπαθήσαν αυτοί οι άνθρωποι, πάω πίσω εγώ 200-300 χρόνια, για να δημιουργήσουν αυτές τις φυλές, και πόσο δύσκολο ήταν να πάρουν τα χαρακτηριστικά που θέλανε. Κάποια να αντέχουν στο κρύο, κάποια να αντέχουν στην διανυκτέρευση στην ύπαιθρο, κάποια να αντέχουν να μπαίνουν στο νερό, στο κρύο νερό, κάποια να αντέχουν γενικά το νερό, να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό για να φτιαχτεί, φαντάζω πόσο δουλειά έκρυβε από πίσω και πόση γνώση.
3: Εντάξει, εννοείται αυτό, και ένα από τα χαρακτηριστικά βέβαια για τα σκυλιά που είναι ότι είναι στη φύση τους, το DNA τους αυτό, να έχουν τόσες πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, να έχουμε ένα σκυλί με ύψος 1,5 μέτρο και να έχουμε ένα σκυλάκι με ύψος 25-30 πόντους. Όλα αυτά είναι το ίδιο, έτσι. Ξεκίνησαν από ένα μεμονωμένο σκυλί και υπάρχει αυτή η μεγάλη πληθώρα μετά χαρακτηριστικών. Για να γίνουν όμως όλα αυτά τα διαφορετικά είδη σκυλιών, εκεί είναι ο κόπος για πολλές γενναίες και το πάθος κάποιων ανθρώπων να διαμορφώσουν μια φυλή σκυλιών και να έχει σταθερά μετά τα χαρακτηριστικά.
2: Κάποια να έχουν καλή μύτη, άλλοι να έχουν καλή ακοή, αλλά να έχουν καλό.
3: Ναι, αλλά να είναι πολύ
2: καλό ένστικτο, βέβαια. Αλλά να τρέχουν αυτά που τρέχουν και κυνηγάνε και πιάνουν τον λαγό, τρέχοντας γρηγορότερα από αυτόν. Φτιάξανε και τέτοια σκύλια.
3: Δεν παρουσιάζεται αυτό όμως σε κανένα άλλο ζώο από αυτά που εκτρέφει ο άνθρωπος, ούτε και στη φύση. Τόσο πολύ μεγάλο διαφορισμό να υπάρχει στα σωματικά χαρακτηριστικά. Αυτό εμφανίζεται μόνο στα σκυλιά. Αυτό το ΕΤΑ έφτιαξε η φύση τους. Προφανώς κάποια από τα γονίδια τους είναι πολύ ευπροσάρματα και εύκολα μεταλλάσσονται. Αυτό βέβαια δίνει και μετά τη δυνατότητα και να σταθεροποιούνται οι φυλές και να έχουμε τόσα πολλά χαρακτηριστικά σκυλιών. Να φανταστούμε ότι οι γάτες αλλάζουν μόνο το χρώμα τους. Άντε να αλλάζουν και 2-3 χαρακτηριστικά, όχι τόσο πολύ ιδιαίτερα. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλες διαφορές στα χαρακτηριστικά τους και στην τόσο μεγάλη ποικιλομορφία. Ακόμα και τα κυνηγόσκυλα είναι πάρα πολλές οι ράτσες τους. με διαφορετικά χαρακτηριστικά του καθένα. Και μόνο για τα λαγουνικά να μιλήσουμε, και εκεί έχουμε πάρα πολλές ανάπτυξεις.
2: Εντάξει, εκεί φταίει ότι τα ανέλαβαν οι Γάλλοι, οι οποίοι ως παρανοϊκοί που είναι με όλα αυτά, φτιάξανε δεκάδες ράτσες λαγωνικών. Μόνο οι Γάλλοι θα το καταφέρουν αυτό. Που διαφέρει ακόμη και το μήκος του αυτιού.
3: Εντάξει, ναι, άνθρωποι προφανώς με πάθος και αγάπη σε αυτό που έφτιαχναν. Αλλιώς δεν μπορείς να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο. Αν
2: δεν νομίζω ότι μπορούμε εμείς να διανοηθούμε, που τα έχουμε δει τα σκυλάκια αυτά, πόσο μάλλον οι ακροατές μας ακούν, πόσες δεκάδες άνθρωποι για 200-300 χρόνια ασχολήθηκαν για να φτιαχτεί ένα σκυλί που το βλέπουμε σήμερα και λέμε, α, εντάξει, κοίτα τι όμορφο που είναι. Και το αστείο ποιο είναι? Είπες πριν για το ύψος. Βλέπεις τον Ιρλανδικό λυκοθύρα που έχει ένα 65 ύψος ράχης, όχι κεφαλής, και βλέπεις δίπλα του και ένα τσιουάουα, και σκέφτεσαι αυτό που είπες, ότι κατάγονται από τον ίδιο σκύλο, από την ίδια, από το ίδιο ξεκίνημα έγινε.
3: Είναι και τα δύο σκυλιά το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, αν το πάρουμε από βιολογικής πλευράς, είναι σκυλιά, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, το ίδιο DNA, τον ίδιο τρόπο ζωής. Ακόμα τρώνε και τα ίδια ακριβώς. Η τροφή τους είναι η ίδια.
2: Συμπεριφέρονται το ίδιο στη βόλτα. Κάνουν τις ίδιες κινήσεις, τις ίδιες κινήσεις ακριβώς.
3: Και το δεύτερο είναι ότι προσφέρονται πάρα πολύ καλά με τον άνθρωπο. Όλα τα σκυλιά.
2: Ναι.
3: Εύκολα δηλαδή αποδέχονται τον άνθρωπο σαν μέλος της αγγέλης τους και σαν κυρίαρχο μέλος της ομάδας τους. Δεν είναι τυχαίο όμως έτσι ότι αυτός ο τρόπος που τα σκυλιά προσάρμοσαν τη δική του ζωή με τις συμπεριφορές των ανθρώπων δημιούργησε όλη αυτή την ποικιλομορφία που βλέπουμε στις στράτες τους. Η φύση τελικά βρίσκει έναν τρόπο για να όλα τα ζώα και τις φύσεις να προσαρμόζονται και να επιβιώνουν. Εάν τα σκυλιά δεν ήταν όσο ευπροσάρμοστα και να πλάθονται τόσο εύκολα, δεν θα είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ στον κόσμο.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Επομένως, αυτοί που δεν τα έχουν τα σκυλιά κοντά τους, όπως είπες, είναι μια ευκαιρία να τα δουν από κοντά. Λίγο δύσκολο να τα ζήσουν στο κυνήγι, γιατί δεν είναι όλοι κυνήγι.
2: Όχι, και δεν τους ενδιαφέρει, εντάξει. Και είναι, εμείς έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν την εκπομπή ότι είναι δύσκολο να εξηγήσει σε κάποιον ο οποίος είναι αστός δεύτερη και τρίτη γενιά, να το εξηγήσει τι είναι το κυνήγι. Δεν γίνεται.
3: Εντάξει.
2: Πρέπει να ξυπνήσει κάποιο ένστικτό του για να πει ότι θέλω να έρθω μαζί σου να μου δείξεις πώς κυνηγάς λαγό.
3: Αποδεκτό και.
2: Γιατί ο παππούς του κυνηγούσε σίγουρα, αλλά έχει χάσει στην πορεία τη διαδικασία.
3: Χάνονται αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Έπεσε η προπαγάνδα, μην γελιόμαστε τώρα. Αν δεν είχε πέσει ναι, τόση προπαγάνδα, θα έλεγαν τα παιδιά: θέλω να έρθω μαζί με τον γείτονά του ακόμη να δω τι κάνεις.
3: Εντάξει. Και το χειρότερο, δεν έχουν εικόνες πλέον τα παιδιά στη φύση. Ενώ παλαιότερα οι εικόνες των κυνηγών και των λαγωνικών ήταν πιο οικίες. Δηλαδή τους έβλεπες στην καθημερινότητά σου. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να δεις κάποιον.
2: Όχι.
3: Ειδικά στις πόλεις. Πού να δεις κάποιο κυνηγό ή να δεις κάποιο σκυλί. Ακόμα και τώρα, ενώ μετακινούνται πάρα πολλοί κυνηγοί έξω από την Αθήνα, ο περισσότερος κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται.
2: Όχι, γιατί φεύγουν και τρεις τη νύχτα, ναι, δεν το βλέπει κανένας.
3: Ναι, θα το διαπιστώσουν μόνο κάποιοι οδηγοί, οι οποίοι θα σταματήσουν μαζί για κάποιο καφέ εκεί στην Εθνική Οδό. Δεν μπορείς να αντιληφθείς τι γίνεται. Και λογικό είναι ο κόσμος να μην έχει την αίσθηση των κυνηγών και του κυνηγιού. Στη φύση είναι μακριά, δεν μπορείς να συμμετάσχεις, δυστυχώς. Για την ύπαιθρο όμως είναι λίγο διαφορετικά ακόμη τα πράγματα, γιατί των πραγμάτων κάποιοι μένουν, ειδικά αυτοί που μένουν έξω στα χωριά, εντάξει, εκεί τι να πεις. Μπορείς να βγεις και με τα πόδια στο κυνήγι, όπως γινόταν πάντοτε.
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι στην ύπαιθρο, μην γελιόμαστε. Το ίδιο είναι το μοντέλο. Ο πληθυσμός έχει μειωθεί όμως,
3: Έχει μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
3: Εμείς τώρα πραγματικά χρησιμοποιούμε περισσότερο το αυτοκίνητο, ενώ παλαιότερα ο κάθε κυνηγός στο χωριό του κυνηγούσε γύρω από το σπίτι του, πάντα σε μια έκταση 4-5 χιλιόμετρα μακριά. Δεν νομίζω να ήταν μεγαλύτερη η μετακίνησή του. Τώρα εντάξει και στα χωριά αυτή που είναι πάλι μετακινούμαστε λίγο με το αυτοκίνητο, λίγο περισσότερο, δεν θα πας και 20 χιλιόμετρα. Αυτό άλλαξε γιατί μειώθηκαν οι κυνηγοί. Αυτό είναι. Δηλαδή υπάρχουν χωριά τώρα που δεν μένει κανείς, άρα δεν υπάρχει κάποιος να βγει να κυνηγήσει με τα πόδια γύρω από το χωριό του. Μειώθηκαν οι κυνηγοί και αυξήθηκε λίγο η περίμετρος της ζώνης που ένας κυνηγός μπορεί να κυνηγήσει. Η εγκατάλειψη αυτή των χωριών και της Πέτρου φαίνεται και το διαπιστώνει όποιος βγαίνει έξω όμως.
2: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι το πρώτο που καταλαβαίνεις όπου και να πας. Και μάλιστα και στο καλοκαίρι, Αύγουστος ήταν, φαντάσου τι γίνεται το χειμώνα, που οδηγούσα σε κοντινό νομό της Αττικής, στη Βοκίδα συγκεκριμένα, οδηγούσα για αρκετή ώρα χωρίς να συναντήσω κανένα αυτοκίνητο. Φαντάσου το χειμώνα, εντάξει.
3: Ναι, τώρα τα περισσότερα από τα χωριά εδώ σε εμάς έξω έχουν δύο κατοίκους. Τα που είναι λίγο μακρύτερα δηλαδή από τις πόλεις. Αυτό δύσκολα αλλάζει και από την άλλη διαβάζεις τις διάφορες βλακίες που λένε όλοι ναι, επεκτηνόμαστε εμείς γι' αυτό τα άγρια ζώα και οι αρκούδες μπαίνουν στις πόλεις. Ενώ γίνεται το αντίθετο, ερημώνονται οι περιοχές που θα έπρεπε να συμβιώνουν τα χωριά με αυτά τα άγρια ζώα και κατεβαίνουν τα άγρια ζώα στις πόλεις. Και είχε δίκιο ο παππούς μου που έλεγε από παλιά ότι όλα τα αγρίμια με τον άνθρωπο θέλουν. Άμα φύγουν οι άνθρωποι θα φύγουν και αυτά. Και το έλεγε τότε χωρίς να υπάρχει η ερήμωση των χωριών. Ήταν όμως προφανώς μια προφορική παράδοση και μια γνώση αιώνων. Γιατί έβλεπαν και αυτοί όταν είχαν τα μετακινούμενα κοπάδια οι λύκοι ακολουθούσαν τους ανθρώπους για να ζήσουν από τα ψωφίμια των ζώων που ήταν γύρω τους. Όταν δεν υπήρχαν κουπάλια, δεν υπήρχαν και λύκοι στα βουνά.
2: Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λες, ειδικά με τα αγρίμια. Και βέβαια αποδεικνύει και την εξέλιξη της ζωής στην Ήπεθρο. Αλλάξαν όλα. Εδώ έχουν έρθει τα αγρίμια πέριξ της πρωτεύουσας. Δεν θα έχουν κυριαρχήσει στην Ήπεθρο.
3: Γι' αυτό όλα ακολουθούν τον άνθρωπο, εκμεταλλεύονται τις δραστηριότητες του. Ακόμα και τώρα, δηλαδή δίπλα στις κτηνοτροφικές μονάδες, θα πάνε οι λαγοί, θα πάνε οι πέρδικες να κάνουν εκεί τις φωλές τους. Γιατί αισθάνονται εκεί μια περισσότερη ασφάλεια, επειδή δεν πλησιάζουν εκεί κοντά οι κυνηγοί. Τα μέντσο μπανόσκυλα συνηθίζουν την παρουσία τους, οπότε προσαρμόζονται όλα τα ζώα γύρω από τις δραστηριότητες του ανθρώπου.
2: Πού θα πας σήμερα, Θωμά?
3: Θα ξεκινήσουμε σε λίγο να τελειώνουμε τον καφέ.
2: Θα πάτε στο Βίτσι, θα πάτε?
3: Όχι. Δεν θα πάμε τόσο μακρινές αποστάσεις.
2: Θα πάτε κοντά.
3: Θα πάμε πιο κοντά. Δεν θα πάμε τόσο μακρινές αποστάσεις. Και εντάξει, έχει και πιο βολικά μέρη. Πιο κοντινά, οπότε βολεύει καλύτερα. Δεν χρειάζεται να μετακινηθούμε τόσο μακριά. Αν δεν είχε θύραμα κάπου εδώ πιο κοντά, θα αναγκαζόμασταν να ανεβούμε κι εμείς εκεί ψηλά. Ανεβαίνουν βέβαια και σε αυτές τις περιοχές εκεί οι παρέες με τα αγριογούρουνα, οπότε δεν είναι να ερχόμαστε σε μια έτσι επαφή να πέφτουμε μέσα στις δικές τους τις ζώνες. Αυτοί είναι, καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις και είναι και λίγο πιο θορυβώδεις όλες τις μετακινήσεις τους. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία.
2: Έτσι πρέπει να γίνει όμως. Πώς θα κυκλώσουμε το γουρούνι, δεν γίνεται αλλιώς?
3: Ναι, εκ των πραγμάτων. Εντάξει, οπότε δεν χρειάζεται να πάμε να εμπλακούμε εμείς μέσα στις δικές τους περιοχές. Εμείς έχουμε τις δικές μας, αυτοί έχουν τις δικές τους. Και όταν καμιά φορά συναντιόμαστε, βρίσκεται μια λύση. Εντάξει. Αυτοί συνήθως πιάνουν πολύ πιο απομακρυσμένα καρτέλια. Υπάρχει μια ισορροπία ακόμη εδώ σε εμάς. Δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο συνοστισμός και καταφέρνουμε να υπάρχει έτσι μια αυτοοργάνωση και χωρίς να υπάρχουν προστριβές. Αυτό ίσως φαίνεται περίεργο σε κάποιους κυνηγούς από άλλες περιοχές όπου είναι λίγο πιο συχνά τα πράγματα, αλλά εδώ είμαστε λίγο πιο χαλαροί σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν υπάρχει το άγχος δηλαδή να τρέξω να προλάβω. και να υπάρχει κάποιος άλλος κυνηγός, θα πας 2 χιλιόμετρα παραπέρα και θα κυνηγήσεις και εσύ.
2: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί άλλη μια ήττα της ελληνικής υπαίθρου από τη γιγάντωση την υπερβολή της Αθήνας και τη γιγάντωση της Θεσσαλονίκης είναι ότι οι κάτοικοι αυτών των δύο τεράστιων τσιμέντου πόλεων δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι πια η ζωή. Και η δραστηριότητα όπως το κυνήγι στην Ήπεθρο δεν θέλει ούτε άγχος, ούτε να βιαστείς, ούτε να τρέξεις.
3: Ούτε να τρέξεις, ούτε να βιαστείς. Δηλαδή, και στις κουβέντες καμιά φορά έτσι με κάποιους ξένους κυνηγούς τους φαίνεται περίεργο αυτό. Ειδικά στην Πεκάτσα που δεν χρειάζεται να βγεις και πρωινό όπως βγαίνουμε τώρα αναγκαστικά με το λαγό που πρέπει να ξεκινήσεις πολύ πρωί. Μπορείς να βγεις στις 10 η ώρα, μπορείς να βγεις το μεσημέρι. Δεν υπάρχει αυτό το άγχος. Τι θα γίνει τώρα, θα πάει ο άλλος πιο πριν. Θα πας εσύ λίγο παραπέρα και θα βρεις και εσύ ένα μέρος δικό σου για να κυνηγήσεις.
2: Ήρθαν οι Μπεκάτσες, τι μαθαίνεις?
3: Εντάξει, πολύ.
2: Βάζουν πολλοί φωτογραφίες, αλλά ναι, εντάξει.
3: Πιστεύω ότι μπορεί να κάποιες, ειδικά στα βόρεια, είναι και εδώ δικές μας που μένουν και αναπαραγάγονται εδώ. Στα πολύ βόρεια εκεί της Ροδόπης πάντα μένουν κάποιες Μπεκάτσες. Ναι. Ο καιρός βολεύει τώρα έτσι που ξεκινάνε αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά και οι βοριάδες. Εντάξει, κάποιες πολύ βιαστικές θα εμφανιστούν στις κορυφές. Αυτή τη βδομάδα δείχνει ο καιρός ότι αλλάζουν λίγο, έτσι έχει άστατος και περνάνε βαρομετρικά, οπότε οι βοριάδες που θα συνοδεύουν θα ρίξουν κάποια χιόνια πιο ψηλά. Θα έχουμε μετακινήσεις έτσι πρώιμες. Όχι ότι αξίζει να πεις ότι θα κυνηγήσεις, θα βγεις να κυνηγήσεις Μπεκάτσες, αλλά κάποιος που θα ανέβει ψηλά, τώρα που ανοίγει και η Πέρδικα, αυτός θα συναντήσει Μπεκάτσες. Γιατί άνοιξε και η Πέρδικα, είναι και αυτό.
2: Βέβαια, άνοιξε.
3: Οπότε κάποιοι πήραν τις κορυφές τώρα.
2: Πήραμε τα βουνά, όπως λέει ο λαός.
3: Θα πιάσουμε τα βουνά.
2: Μα γι' αυτό γίνει και το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γίνεται τέτοια εποχή. Όχι ότι έχει πρόβλημα, γιατί είναι στην ελεγχόμενη κυνηγητική περιοχή, αλλά ισχύει το ίδιο και εκεί στην νομοθεσία.
3: Εντάξει.
2: Και καμιά φορά και πιο αυστηρό.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις εντάξει, είναι λίγο διαφορετικός ο αγώνας. Δηλαδή εκεί κρίνονται και άλλα πράγματα. Δεν είναι ακριβώς το κυνήγι που πρέπει. Όπως το σκυλί θα κριθεί μόνο από το θύμα που θα σου φέρει.
2: Θα μπορούσε ο νομός Καστοριάς να ασχοληθούν κάποιοι που θα θέλανε με τον κυνηγετικό τουρισμό και τον αλευτικό στη λίμνη. Θα μπορούσε σαν δραστηριότητα, επειδή αλλάζουν οι καιροί.
3: Εντάξει, αλλά θα μπορούσε βέβαια, εντάξει.
2: Έχετε το χώρο. Έχετε το χώρο.
3: Το χώρο έχουμε. Ακόμα εμείς είναι οι αποστάσεις όμως λίγο μεγάλες και ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει εύκολα στις τόσες αποστάσεις. Και όταν θα ξεκινήσει τώρα ένας από την Αθήνα για να έρθει εδώ στην Καστοριά θα περάσει από 10 βουνά.
2: Όχι, εγώ το πηγαίνω για το εξωτερικό. Γιατί είδες τι έγινε με τη σκοποβολή. Είδες τι γίνεται κάθε χρόνο με τους Ιταλούς σε διάφορα μέρη, ακόμη και τους Κύπρους, δική μας είναι, αλλά και αυτοί κυνηγητικός τουρισμός θεωρούνται που πάνε στη Χαλκιδική.
3: Αυτό...
2: Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας ο κυνηγητικός τουρισμός.
3: Στο τύπο του ερασιτεχνικού κυνηγίου, έτσι,
2: ναι, έτσι μιλάμε,
3: που βγαίνει ο καθένας μόνος του. Δεν ξέρω άμα θα μπορούσε να καλύψει. Αυτές οι κινήσεις περισσότερο γίνονται πιο επαγγελματικά. Όπου εκεί είναι πιο κλειστές, πιο ελεγχόμενες περιοχές.
2: Όχι, εγώ μιλάω γιατί όπως γίνεται με τους Ιταλούς που έρχονται, μένουν σε μια περιοχή, γράφονται, βγάζουν άδεια στο σύλλογο εκεί της περιοχής.
3: Αυτό εντάξει, συμβαίνει και εδώ. Έρχονται ειδικά κυρίως αυτούς οι κυνηγοί που είναι με καρτέρια, με πουλιά. Αυτοί έρχονται και μένουν και εδώ. Έχουμε κάποιες τέτοιες. Δηλαδή σε κάποια χωριά. Απομακρυσμένα, που νοικιάζουν κιόλας και ένα σπίτι.
2: Εσείς θα μπορούσατε, όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη, το κάνει και η Βουλγαρία, το κάνει και η Ρουμανία, το κάνει και η Ουγγαρία και όλοι, θα μπορούσατε να έχετε και πρασινοκέφαλα εκτροφής για να τα έχουν οι κυνηγοί.
3: Αυτό είναι μια πονεμένη.
2: Τόσο μεγάλη πληθυσμή που θα τα κυνηγούσε ο κόσμος.
3: Αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία με τα υδρόβια. Για όλη την. Η χώρα των λιμνών ήταν εδώ η Δυτική Μακεδονία, δεν είναι μόνο η λίμνη της Καστοριάς. Και άντε πες η λίμνη της Καστοριάς, επειδή είναι αστικό περιβάλλον, έχει γύρω πάρα πολλούς πόλεις και χωριά, είναι δύσκολα βρίσκει περιοχές, αλλά έχει και άλλες λίμνες από τη μεριά του Αμιντέου και πες είναι καθαρά μόνο για κυνήγι. Αλλά δεν μπορούμε.
2: Είναι άλλη κουβέντα, την πιάσουμε σε άλλη εκπομπή.
3: Δεν μπορούμε, άστο, είναι πονεμένη.
2: Θωμά μου, να σε ευχαριστήσουμε, πήγαινε για να βρείτε το λαγό της ημέρας, τον αξίζετε, έχετε τα σκυλάκια σας, έχετε τη διάθεση, έχετε, τηρείτε την τελετουργία, όπως λέμε και στο τεύχος σήμερα στο άρθρο σου, έχει τελετουργία αυτό, το κυνήγι του λαγού. Ακόμη και ο καφές που θα φτιάξεις το πρωί. Έτσι δεν είναι?
3: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου, για τις καλές ευχές σου. Είσαι και γουρλής εσύ.
2: Να πάνε όλα καλά. Μια μεγάλη καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία, στην όμορφη Καστοριά, που πλέον και με τον καινούριο δρόμο από τη Λαμία είναι μια βόλτα πλέον. Μπορεί να πας λεφτά για βεζίνη να έχεις και είναι μια βόλτα.
3: Καλημέρα μου σε
2: όλους. Να είσαι καλά, για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα θα βρείτε πολλά πράγματα που θα μπουν στο στόχαστρο. Αν πάρετε στα σημεία πώλησης του τύπου, πάρετε την καλύτερη εφημερίδα, την πιο έγκυρη εφημερίδα που υπάρχει, τα Παραπολιτικά, και μαζί μέσα 100 σελίδες, πολυτελή έκδοση, Παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή με τα χεράκια μας. Και μάλιστα ο Σωτήρης ο Δημηρόπουλος κάνει μια ωραία παρουσίαση, γιατί ο πρόεδρος των κυνηγών παραμένει μάχημος παρότι μεγαλώνει και αυτός, και βρέθηκε στην έναρξη στα λιόσπορα του Λαγκαδά για να κυνηγήσει τριγώνια με μια πολύ ωραία παρέα, μαζί και ο πρόεδρος της κυνηγητικής ομοσπονδίας Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Παντελάκης. Μαζί και ο δικός μας άνθρωπος, ο ανταποκριτής μας εδώ και χρόνια στην Μακεδονία και τη Θράκη, μαζί όμως και πολλά μικρά παιδιά. Τα έχουμε δείξει και στις φωτογραφίες, δεν πήραν όπλα, δεν του φεκίσανε. Μην αρχίσετε τις κάποια στιγμή, αρχίσουν τα μηνύματα ότι τα παιδιά δεν έπρεπε να είναι κοντά στα όπλα. Δεν είχαν καμία σχέση, τα παιδιά απλά πήγανε για να δούνε τι ωραίο πράγμα είναι να διανυκτερεύσεις στη φύση. Να κάτσεις ένα μεγάλο κύκλο, να ακούσεις ιστορίες, να γευθείς κατευθείαν από τη φωτιά ένα πραγματικό σουβλάκι, όχι αυτό το τυποποιημένο που σου φέρνει το σουβλατζίδικο της γειτονιάς, και να καταλάβεις ότι δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια σε αυτή τη ζωή. Είναι αυτό που χάνεται, είναι αυτό που προσπαθούν να το ξεριζώσουν από την ίδια μας την ύπαρξη. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
3: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
2: Πόσο χαρούμενοι ήταν τα πιτσιρίκια τη μέρα εκείνη?
3: Τα πιτσιρίκια τουλάχιστον 3-4 μέρες πριν την έναρξη δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Είναι καλοκαίρι. Μιλάμε τώρα, το σημείο αναφοράς μας είναι η νύχτα 19 προς 20 Αυγούστου. Φαντάσου τώρα τα πιτσιρίκια μέσα στις διακοπές, να ξέρουν όλη τη διαδικασία σε μια κυνηγωμένη περιοχή όπως είναι η περιοχή του Λαγκαδά, πώς περιμένανε αυτό. Και μιλάμε για πιτσιρίκια από 6-7 χρονών μέχρι 13-14 χρονών. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό όμως που θα ήθελα να μείνω, τα παιδιά τα βλέπω, αυτό που δεν έβλεπα ήταν ο πρόεδρος, που ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ήταν η ανθρώπινη πλευρά ενός ανθρώπου. Θα μείνω μόνο σε ένα πράγμα, και ειδικά είμαι ένας άνθρωπος που τους έχω κάνει χρόνια κριτική. Ο πρόεδρος είναι πολύ περισσότερο κυνηγός από τον μέσο κυνηγό. Αυτό το κατάλαβα, το ένιωσα όλη τη νύχτα στο σκηνάκι, να ακούει έξω στο τριφύλι δίπλα, να ακούει τα ορτίκια, να ανυπομονεί. Εντάξει, αυτή η σχέση ενός πρόεδρου που έχει περάσει τα 70 εδώ και καιρό, μαζί με ένα πιτσιρικά 6-7 χρονών, έτσι, που θα πήγαινε στην πρώτη δημοτικού, είναι τα δύο πράγματα τα οποία θέλεις δεν θέλεις εκείνη τη νύχτα τα συνδυάζεις, όπως και την επόμενη μέρα. Εντάξει, είναι μια ανθρώπινη πλευρά των πραγμάτων την οποία έχουμε χάσει. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που λες, η γεύση από το σουβλάκι εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη φωτιά. Και ταυτόχρονα όμως, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό, είναι να ακούς τις ιστορίες.
2: Τις ιστορίες, εκείνη η μαγεία.
3: Να ακούς ιστορίες. Και μάλιστα από νωρίς πήρα τα πιτσιρίκια και τα έκανα μια βόλτα, όταν είχε ακόμα φως, να τα δείξω τα πατήματα ενός μεγάλου κάμπρου, ο οποίος ήταν δίπλα στο ρέμα. Δηλαδή μιλάμε για κάμπο τώρα, ηλιόσπορα, παλιές καλαμποκές που είχαν θεριστεί, τριφύλια, και δίπλα καλάμια, εντάξει, ο Χρυσοφόρος κάπου στη Μακεδονία και ο Κάπρος που γυρνούσε μια σικιά κάπου εκεί στο πουθενά, έτσι με ωραία σίκα εκεί την εποχή, είναι ό,τι πρέπει για να τα καθυλώσεις αυτά τα παιδιά, έτσι. Και όλα αυτά στην αίσθητα, δεν τα κάνεις γιατί έτσι είναι ο στόχος να τα κάνεις, αλλά είναι γιατί είναι η ίδια η ζωή που τα παιδιά αυτά την έχουν μέσα τους. Και μου έλεγε ο Άρης ο Καμπαγιωβάνης από το Δούσου, ένα καταπληκτικό παιδί του Λαγκαδά, με τον γιο του τον Νικολάκη, ότι έχει πρόβλημα γιατί ο Νικολάκης τώρα πηγαίνει αυτό στο λαγό Τετάρτη Σαββατοκύριακο, ξυπνάει το πρωί και κλαίει αν δεν τον πάρει μαζί του. Θέλει δηλαδή να τον πάρει μαζί του. Βέβαια τον αφήνει στο αυτοκίνητο, αλλά θέλει όλη αυτή την ιεροτελεστία, έτσι, του να
2: ξυπνάει.
3: Και το πιο βασικό, το λέω τώρα και μας ξέρουν οι άνθρωποι μας, ας τα ακούσει και ο πολύς ο κόσμος, είναι το πρώτο γάλισμα του σκύλου όταν καταλάβει ότι ετοιμαζόμαστε για το κυνήγι. Είναι μια εκπληκτική αντίδραση του σκύλου. Ο σκύλος μυρίζει το όπλο, μυρίζει τα λάδια του όπλου που δεν μυρίζουμε, μυρίζει το παντελόνι του κυνηγού, μυρίζει τα άρπυλα του κυνηγού. Ο σκύλος μυρίζει δράση. Όλα αυτά μαζί, το σκύλο με το παιδί, εντάξει, είναι κάτι το διαφορετικό. Εδώ τώρα.
2: Και εδώ να πούμε, επειδή το ανέφερες και το ξεχάσαμε, μας ακούτε και 107,7 Status FM. Και εκεί που καθόσαστε τη συνέναρξη, εκεί ακούγατε Status. Σε όλη την κεντρική Μακεδονία.
3: Ναι, ακούγεται. Είναι
2: ο πολύ καλός σταθμός της Βόρειας Ελλάδας.
3: Βοηθάει πάρα πολύ και όντως μας ακούνε, Αντώνη. Υπήρχε ένα κενό σε αυτό το κομμάτι. Θα έλεγα ότι και κάθε μέρα να κάναμε εκπομπή πάλι θα μας ακούγανε. Γιατί οι άνθρωποι μας δεν ξυπνάνε αποσπασματικά.
2: Μα τώρα βλέπω τα μηνύματα. Τα μηνύματα που ακούτε είναι αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη και από περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης. Για τη μεγάλη κλήρωση, μην ξεχνάτε, στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε κλήρωση. Μία συσκευή εντοπισμού κυνηγό σκύλων της Garmin αξίας 900 ευρώ. Κάθε μήνα κληρώνουμε μία στους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Συνέχισε, Σωτήρη μου, συγγνώμη για την
3: διακοπή. Είναι πάρα πολύ άμεσο να περπατάς στον δρόμο, να ακούς, να πηγαίνεις στις λαϊκές. Έχω μια συνήθεια μεγάλη τις λαϊκές της Θεσσαλονίκης, από Δύση Ανατολή, μιλάμε κάθε μέρα. Πηγαίνω και βλέπω τους ανθρώπους, τους ακούω που μιλάνε για το κυνήγι. Τώρα που έχουμε και την απεργία εκεί, το λιμάνι των ψαράδων, ακόμα και εκεί. Πάρα πολύ από τους επαγγελματίες ψαράδες της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και της Μηχανιώνας, αλλά και οι μυδοκαλλιεργητές Κίμινα Χαλάστρα είναι κυνηγοί. Είναι εκπληκτικό. Ρε παιδιά, εγώ ήρθα εδώ πέρα να μου πείτε τα προβλήματά σας και όχι αν έχει λαγό ή αν ξέρω εγώ μειωθήκαν τα γουρούνια. Έχει πλάκα, ξέρετε. Έχει πλάκα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με το ένα μπορεί να έχουν πολύ εύκολα και με το άλλο. Είναι η ίδια η φύση, είτε είναι θάλασσα είτε είναι βουνό. Λοιπόν, πάλι είμαι στο βουνό, να ξέρεις, παρόλο που είχα λίγα έτσι προβληματάκια εκεί, αλλά εντάξει.
2: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
3: Έτσι είμαι πάνω στο βουνό, ήρθα να πάρω τη δόση μου που λέει. Τώρα έχουμε 2-3 βαθμούς Κελσίου έξω. Είναι μαλακωσιά, είναι πολύ ωραία τα αστέρια. Λένε τώρα για την Δευτέρα Τρίτη βροχή, αλλά λες και ο καιρός έχει συνωμοτήσει θετικά απέναντι στο κυνήγι. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει βέβαια είναι ότι εντάξει, μειωμένοι οι πληθυσμοί των αγριογούρουνων, αλλά πάντα κάτι υπάρχει. Και φυσικά το θέμα με τους λύκους. Την άλλη Τρίτη, τις 13 του μηνός, αυτή που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, γίνεται πάλι μια ημερίδα για τους λύκους. Εντάξει, θα πούνε αυτά που είναι να πούνε. Πιο πολύ διεκπαιρεωτικά, δεν έχουμε καμιά ελπίδα πάνω σε αυτό. Αλλά ήδη εδώ και ένα μήνα έχει μπει και η λέξη θανάτωση σαν τελευταίο μέτρο.
2: Θα εκπροσωπηθούμε εμείς, μας έχουν σε αυτήν την εκδήλωση.
3: Είναι ο Κυριάκος ο Σκορδάς. Η καλύτερη να κάνει όλα. Είναι ο Κυριάκος ο Σκορδάς από την Κομάς. Ο Κυριάκος είναι η ήρεμη δύναμη, έχει ένα πολύ μεγάλο προστάσιο, πόσο μάλλον να ήταν και κυνηγός. Έχουμε επιστημονικούς συνεργάτες που είναι πανεπιστημιακοί δασολόγοι.
2: Έχουν υψηλού επίπεδου επιστημονικού συνεργάτες.
3: Έχουμε όμως και κυνηγούς εκείνοι. Εκεί χτυπάει τα βάνια. Όπως ο Μύρσας, ο Περικλής. Εκεί χτυπάμε τα βάνια. Και σκέφτομαι και κάποια στιγμή, μετά από μια δεκαετία, θα χρειαστούν όλη αυτή η αντικατάσταση. Θα πρέπει να το προετοιμάζουν αυτό οι άνθρωποι μας. Ελπίζω να το προετοιμάζουν. Γενικά είναι μια ευχάριστη εποχή αυτή, Αντώνη, γιατί μπορείς και να ξεφύγεις από τη δυσκολία της στόμπας. Δεν υπάρχει στόμπα ακόμα, βέβαια, εντάξει, κάποιες στιγμές τις νύχτες δεν μπορείς. Αλλά μπορείς να πεις ότι κοιμάμαι και χωρίς στόμπα, ακόμα και στο βουνό, έτσι. Εντάξει, τώρα παιδιά, γέροι και τα λοιπά, συνθήκες σπιτιού απαιτούν στόμπα. Αλλά ένας κυνηγός μπορεί άνετα να το ξεπεράσει. Ενώ σε 2-3 εβδομάδες αυτό το πράγμα δεν θα μπορεί να γίνει. Και εκεί, ξέρεις, είναι μια δυσκολία αυτό. Να έχεις το μυαλό σου και στη φωτιά. Η φωτιά βέβαια βοηθάει, έτσι, και στις ιστορίες και στα μπαζώματα και σε όλα. Είναι και κάτι άλλο στο περιοδικό. Έχουμε ένα κομμάτι μου, ίσως από τα πιο άγρια, κυνηγιού αγριόχειρου. Ήταν ένα τρομερά δύσκολο.
2: Να πεις το σημαντικό, να πεις ότι ξαναβρήκατε αγριόχειρο σε περιοχή που η Πανόλη τα είχε αφανίσει.
3: Ναι, εδώ
2: ναι, είναι το σημαντικό, εδώ είναι η λύση.
3: Υπάρχουν τουλάχιστον 5-6 αγριόχειροι.
2: Άρα η φύση κατάφερε και επανήλθε όπως κάνει.
3: Επανήλθε, είναι νόμος η φύση. Ναι, μας λέγανε για μια εξαρτία και τα λοιπά. Εντάξει, βέβαια οι επιστήμονες έχουν ένα... Από τη στιγμή που θα εμφανιστεί.
2: Εννοώ να φτάσει πάλι στο παλιό σημείο. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν.
3: Στο παλιό σημείο, ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει και μια συντηρητικότητα. Αυτό που υπάρχει σήμερα, ναι, υπάρχουν γουρούνια. Όχι όπως υπήρχαν, αλλά υπάρχουν γουρούνια. Και μάλιστα εδώ αυτό το κρίσιμο είναι γουρούνια όπως ο κάπρος ο αρχαίος. Άμα το δεις, αυτός που τηρέψαμε στις 20 Σεπτεμβρίου. Είναι όλα για να έχει και μέσα, ας πούμε, εκείνο το μαύρο το μαύρο το κρέας, εκείνο το άγριο, πώς θα το πω, το άγριο. Και βέβαια με τεράστια δυσκολία, έτσι, μέσα σε χαράδρες, μέσα σε γκρέμια. Ναι, γιατί και έτσι είναι, ο βαθμός δυσκολίας προσδιορίζει τις περισσότερες φορές και το βαθμό που παλαιότητας όσον αφορά το φαινότυπο του γουρουνιού. Όσο πιο παλιό είναι το γουρούνι, όσο πιο άγριο είναι το γουρούνι, τόσο πιο δύσκολο είναι στη θύρεση. Και αυτό το πράγμα... Ναι, αυτό το
2: Σωτήρη,
3: πράγμα,
2: θα τα πούμε και αύριο, γιατί ναι, θα μας πεις τι έγινε, ναι, σήμερα. Πού είσαι, ναι, στη γνωστή καλύβα?
3: Είμαι στη γνωστή καλύβα, στη Δράμα πάνω στο βουνό.
2: Και βέβαια, θα μας πεις τι έγινε και θα έχουμε και νεότερη ανταπόκρισή σου μαζί με τα νέα
3: παραπέμπω...
2: για την Πέρδικα. Αύριο θα έχουμε και πολύ Πέρδικα.
3: Ακούμε, ναι. Τους παραπέμπω όλους σε μια ανάρτηση που έκανα χθες, όπου έχω μια καστανιά διαμέτρου 14 μέτρων. Όχι διαμέτρου, περιμέτρου.
2: 14 μέτρα δέντρο. 14 μέτρα δέντρο.
3: Λοιπόν, εντάξει, ας το δούμε.
2: Να είσαι πάντα καλά, αν παρατηρείς τέτοια ωραία πράγματα.
3: Καλημέρα,
2: την καλημέρα μας στη Μακεδονία, καλημέρα, και τη Θράκη. Καλημέρα. Γεια σου, γεια σου, Σωτήρη μου. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Μαζί ξανά αύριο το πρωί την ίδια ώρα, πριν ξημερώσει, γιατί τα καλύτερα πράγματα γίνονται πριν βγει ο ήλιος.

0: traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Ελπίζω να έχετε ήδη βάλει καφεδάκι, να ψήνετε, να φιλτράρετε ή τέλος πάντων όπως το πίνετε, ή αν είστε από τους προνομιούχους να μας ακούτε ακόμα κάτω από τα σεντόνια και τα παπλώματα. Για το βορρά μιλάμε, έτσι. Λένε, αδερφοί, ότι ο λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι αναγκασμένος να την ξαναζήσει. Εγώ λέω ότι αν δείτε τι έκαναν οι αρχαίοι ημών προγονεί, δεν τα έκαναν όλα καλά, ή μάλλον θα νιώσετε λίγο καλύτερα για τις παραξενιές τις δικές μας, τις καθημερινές. Πολλοί λένε για το Σάββατο, ξέρεις, είναι η μέρα περιποίησης, τα κομμωτήρια δουλεύουν εντατικά, τα νυχάδικα, χαμός γίνεται. Εάν νομίζετε βέβαια ότι τα διάφορα σημερινά trends, έτσι δεν τα λένε, trends, ομορφιάς, στο TikTok είναι περίεργα, ακούστε αυτό. Στην αρχαία Ελλάδα οι αθλητές, το θυμάστε από το σχολείο πιστεύω, πριν τους αγώνες αλήφονταν ολόκληροι με ελαιόλαδο. Μέχρι εδώ καλά. Ξέρετε όμως τι γινόταν μετά. Μετά τον αγώνα χρησιμοποιούσαν ένα ειδικό εργαλείο. Ακού, είχαν φτιάξει εργαλείο ρε φίλε. Τη στεγλίδα. Για να ξύσουν στλεγγίδα, για να ξύσουν από πάνω τους τον υδρότα, τη σκόνη και το λάδι. Αυτό το μείγμα, αδέρφια μου, οι αρχαίοι το μάζευαν σε μπουκαλάκια. Ναι, ονομαζόταν γλύος και πολύτο στην αγορά ως πανάκριβο ιατρικό φάρμακο και κρέμα σώματος, επειδή θεωρείται ότι είχε μαγικές τονωτικές ιδιότητες. Φανταστείτε να πηγαίνετε σήμερα στο φαρμακείο και να ζητάτε, παρακαλώ, θέλω ένα μπουκαλάκι υδρότα του Μίλτου Τεντόγλου για τις ρητίδες. Εντάξει, μην νομίζετε ότι μόνο εμείς εδώ εν Ελλάδα είχαμε τα περίεργα. Στην αρχαία Ρώμη. Τώρα, αν μπορείτε να απογνιέστε για την τιμή του απορρυπαντικού στο σούπερ μάρκετ, σκεφτείτε ότι οι Ρωμαίοι έπλαιναν τις τόγκες τους και λεύκαιναν τα δόντια τους χρησιμοποιώντας. Τι, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζούσα.
0: Ανθρώπινα ούρα.
1: Σταμάτα ρε χαμένο πρωί.
0: Ήταν μάλιστα τόσο κερδοφόρα. Τι, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζούσα.
0: Ανθρώπινα ούρα.
1: Σταμάτα ρε χαμένο πρωί.
0: Ήταν μάλιστα τόσο κερδοφόρα.

0: Με απόλυτη σοβαρότητα θέλω να σας πω ότι στην Ινδία υπάρχουν μυρμήγκια στο μέγεθος αλεπούς, τα οποία σκάβουν το εδαφός και βγάζουν στην επιφάνεια χρυσάφι. Και το καλύτερο έλεγε ότι οι ντόπιοι πήγαιναν με γρήγορες καμήλες για να κλέψουν το χρυσάφι από τα γιγάντια μυρμήγκια πριν τα πάρουν στο κυνήγι. Αυτά έλεγε ο Ηρόδοτος, έτσι, εσύ τα άλλα. Βάλτε στην άκρη τα μυρμήγκια τώρα. Πάμε στα αγαπημένα μας κατοικίδια, τα σκυλιά. Αν νομίζετε ότι είστε υπερβολικοί που αγοράζετε στο σκύλο σας premium τροφές και ρουχαλάκια, ακούστε τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, παιδιά. Όταν πέθανε ο αγαπημένος του σκύλος, ο Περίτας, ο Αλέξανδρος δεν έκανε έτσι μια απλή κηδεία. Ίδρυσε ολόκληρη πόλη προς τιμή του και διέταξε τους ντόπιους να γιορτάζουν τη μνήμη του σκύλου του κάθε χρόνο. Και μην νομίζετε, έχει και λίγο τεχνολογία το πράγμα, για να δείτε ότι ανέκαθεν ήμασταν έτσι της πατέντας και της μικροαπάτης. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλη μορφή, από τους μεγαλύτερους εφευρέτες στην ανθρώπινη ιστορία, πρέπει να σας πω ότι ήταν αυτός που είχε εφεύρει την ατμομηχανή από το 620, δεν ξέρω και το 422, δεν θυμάμαι ακριβώς. Είχε εφεύρει την ατμομηχανή και άνοιγαν οι ναοί με ατμοκίνητες πόρτες, παιδιά. Πιστευτό. Τέλος πάντων, ο Αλεξανδρέας, λοιπόν, ο Ήρωνας, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες και είχε κατασκευάσει και τον πρώτο αυτόματο πολιτή στην ιστορία. Έβαζες λοιπόν ένα νόμισμα σε μία σχισμή, το βάρος του νομίσματος πίεζε ένα μοχλό, άνοιγε μια βαλβίδα και έρεε το αγιασμένο νερό στους ναούς. Τι έκαναν λοιπόν οι πολυμήχανοι, τα λαμόγια δηλαδή, οι συμπατριώτες μας αρχαίοι Έλληνες? Ανακάλυψαν ότι αν έριχναν για νόμισμα μια στρογγυλή επίπεδη πέτρα ή ένα ξύλινο πλακίδιο με ίδιο βάρος, έπαιρναν το νερό δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τους πρώτους hacker του συστήματος περί το 100 π.Χ. Και αν θέλετε και άλλα περίεργα, ακούστε τώρα. Να πάμε στο θέμα του χωρισμού και του gossip. Γιατί και αυτό έχει αρχαία Ελλάδα. Σήμερα, αν θες να χωρίσεις, τι κάνεις? Κάνεις ένα blog στα social media, κάνεις το ghosting, εξαφανίζεσαι. Στην αρχαία Αθήνα τα πράγματα ήταν πολύ επίσημα και πιο έτσι, εκθετικά, θα έλεγα. Αν μια γυναίκα ήθελε να χωρίσει τον άντρα της, ο νόμος την υποχρέωνε να πάει αυτοπροσώπως. Δεν το έχω το τηλέφωνο μαζί. Σπίτι είναι. Να πάει αυτοπροσώπως, ναι, πάλι. Στον άρχοντα της πόλης, έπρεπε να φύγει η γυναίκα, να πάει αυτοπροσώπως στον άρχοντα της πόλης και να καταθέσει γραπτό έγγραφο διαζυγίου. Μια μέρα λοιπόν η Παρέτη, σύζυγος του πασίγνωστου και πολύ άτακτου πολιτικού Αλκιβιάδη, βαρέθηκε τις απιστίες του και πήγε στην αγορά για να καταθέσει το χαρτί. Τι έκανε ο Αλκιβιάδης? Εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά σε όλο τον κόσμο, την άρπαξε στα χέρια και την κουβάλισε σηκωτή πίσω στο σπίτι, διασχίζοντας την κεντρική αγορά. Και το καλύτερο βέβαια είναι ότι ο νόμος το επέτρεπε αν ο σύζυγος την προλάβαινε πριν καταθέσει το χαρτί. Μιλάμε δηλαδή το απόλυτο αρχαίο reality, αδερφιά, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Στην αρχαία Σπάρτη, για να μην λέμε μόνο για την Αθήνα, ο διαβόητος νομοθέτης Λικούργος είχε απαγορεύσει στους Σπαρτιάτες να έχουν χρυσά ή ασημένια νομίσματα. Ανταυτού χρησιμοποιούσαν τεράστιες βαριές σιδερένιες ράβδους. Για να αγοράσεις κάτι απλό έπρεπε να πας στην αγορά με κάρο και βόδια για να κουβαλήσεις τα λεφτά. Νταλίκα ήθελε. Στόχος: να είναι τόσο δύσκολο να κλέψεις ή να δωροδοκίσεις που να μην το κάνει κανείς. Αυτά λοιπόν έκαναν μερικά τουλάχιστον από αυτά που έκαναν οι πρόγονοί μας. Οπότε, αν σήμερα το πρωί, αδέρφια μου, σας σχήθηκε ο καφές, ή αν ξεχάσατε τα κλειδιά σας, ή καλή ώρα σαν και εμένα που ξέχασα για ακόμη μια φορά, πολλωστή φορά το κινητό μου, ή αν νιώθετε ότι η καθημερινότητα είναι παράλογη, σκεφτείτε ότι τουλάχιστον δεν μπλένετε τα δόντια σας με ούρα και δεν σας κυνηγούν και μυρμήν και αλεπούδες, ας πούμε. Τι?
1: Θα σου δείξω όμως ότι είχε δίκιο.
0: Είχε δίκιο?
1: Είχε δίκιο.
0: Τι, υπάρχουν μυρμήν και αλεπούδες?
1: Θα σου δείξω, για αυτό σου στείλα στο κινητό, θα το δείξεις τώρα.
0: Μυρμήν και αλεπούδες, τόσο μεγάλα.
1: Θα σου δείξω. Εν μέρη είχε δίκιο.
0: Εν μέρη είχε δίκιο ο Ηροδοτός. Να δούμε, ρε Παναγιώτη, να δω. Είμαι περίεργος, να δω. Αδέρφια μου, καλημέρα.

0: Θα το δείξω παραγγελίο σε λίγο και θα σα το μεταφέρω κι εγώ.
1: Μην το αφήσουμε.
0: Καθίστε να δούμε τώρα, γιατί πραγματικά δηλαδή είναι με εξέπτυση φαντασία τώρα και πρέπει να το δω αυτό με τα μάτια μου. Μυρμήγκια Αλεπούδες. Τα μυρμήγκια. Λοιπόν, τα μυρμήγκια σε μέγεθος Αλεπούς είναι πιο διάσημες και παράξενες ιστορίες που κατέγραψε ο αρχαιολόγος. Ναι, στο τρίτο βιβλίο των ιστοριών, ο Ηρόδοτος περιγράφεται σε μια περιοχή. Η μαρμότα λέει. Τι λέει, η μαρμότα των. Ποια είναι η πραγματικότητα. Η μαρμότα των. Οι μαρμότες αυτές. Η μαρμότα των Ιμαλαίων. Ο εθνολόγος Μισελ Πεϊσέλ ανακάλυψε ότι στο αεροπέδιο Ντεσοάη ζει η χρυσή μαρμότα των Ιμαλαίων. Πρόκειται ένα τροκτικό με χρυσαχφένιο χρώμα, το οποίο έχει ακριβώς το μέγεθος Αλεπούς. Οι μαρμότες σκάβουν βαθιά τούνελ σε εδάφη που είναι πλήσιο σε χρυσόσκονη, ποετώντας το πολύτιμο χώμα στην επιφάνεια. Οι ντόπιοι φυλών της περιοχής μάζευαν πράγματι αυτή τη χρυσόσκονη για γενιές. Η παρεξήγηση οφείλεται σε σύγχυση της αρχαίας περσικής γλώσσας, για τη μαρμότα μεταφρασιζόταν κυριολεκτικά ως μυρμήγκι του βουνού. Ο Ηρόδοτος δεν είδε ποτέ τα ζώα ο ίδιος, αλλά μετέφερε τις ιστορίες που άκουσε παίρνοντας τη λέξη της μετρητής. Πρόσεξε όμως τώρα. Εδώ, επειδή είναι και πατέρας της ιστορίας και δημοσιογραφικά, κάνεις ρεπορτάζ. Αν δεν δεις κάτι μετά.
1: Θα πάει
0: στην Ινδία, ρε φίλε. Άμα δεν κάνεις ρεπορτάζ, δεν γίνεται. Ορίστε, έπεσε λοιπόν θύμα το fake news. Με έναν τρόπο.
1: Μετάφραση.
0: Μεταφραστικά fake news. Πίστευτο, έτσι. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό με τις Αλεπούδες το έχω διαβάσει χρόνια τώρα. Από την εποχή δηλαδή του σχολείου, μας το είχε πει η καθηγήτρια των. Τότε το σχολείο ήταν πραγματικά σχολείο. Δηλαδή, μαθαίναμε και 5 πράγματα. Τώρα, δεν ξέρω, ρωτάτε τα παιδιά σας. Αν δεν σου πέσει και κανένα ταβάνι στο κεφάλι όπως έγινε τις προάλλες, δεν νομίζω ότι έχουμε και ιδιαίτερες γνώσεις τα παιδιά. Αν δεν το κυνηγήσουν τα ίδια δηλαδή. Τέλος πάντων, αν μην γκρινιάζω πρωί-πρωί, 283η ημέρα του έτους. Εσύ φτάσαμε στις 10 Οκτωβρίου. Πόσες?
1: Αυτά πρέπει να λες, ρε φίλε.
0: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα.
1: Θα ξεκινήσουμε πριν το κατάστημα να τα λέμε.
0: Θα ρωτήσω τη Μαριάννα, περίμενα, σου πω πόσες ως τα Χριστούγεννα. Ωραία, κατευθείαν το βγάζει, έτσι. 76 μέρες. Λίγο είναι. Δηλαδή τι, τώρα. Κατάλαβα. Την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε να στολίζουμε εδώ πέρα. Το έχω εγώ αυτό. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το.
1: Το έχω οργανώσει 1 Νοεμβρίου.
0: 1 Νοεμβρίου. Η γυναίκα μου ξεκινάει από το καλοκαίρι να πούμε. Ότι κοιτάει ποιες είναι οι τάσεις της μόδας και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, 76 μέρες ως τα Χριστούγεννα, αδέρφια μου. Δεν είναι και πάρα πολλές. Οπότε προετοιμαστείτε. Ωραίο είναι να πούμε βέβαια ότι είναι και. Όχι, μην βάλεις λάθη. Όχι ακόμα. Επίσης είναι 76 στα Χριστούγεννα, μείον 4. 72 πριν μέχρι το δώρο το Χριστουγέννων. Αυτό. Τώρα μιλάω καλά, το ξέρα. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου έχουμε στις 7:27, Δύση στις 18:56. Τέλος του μήνα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και τη. Δυστυχώς. Αυτή την αηδία, ναι, που η μέρα θα γίνει μικρότερη και θα αλλάξει και η ώρα. Θα μπούμε στο χειμερινό ωράριο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής. Παγκόσμια ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντίδας και ψυχικής υγείας. Και στη Βόρεια Κορέα, σήμερα θα έχουν γιορτή και πάρτι ο Κιμ. Ο Κιμ Γιονγκού θα έχει πάρτι σήμερα. Γιορτάζουν την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος, να ξέρεις. Ο Κιμ δηλαδή θα παρελάσει, όχι ο ίδιος. Θα δει τους άλλους να παρελάβουν, θα κλαίνε από κάτω που θα τον βλέπουν. Τέτοια πράγματα.
2: Με ποιο ακρονίμιο είναι γνωστό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στην Ελλάδα?
3: Κουκουέ.
0: Αυτό. Αυτά ακριβώς. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα νησιά Φίτζι. Έχεις και για Φίτζι, τα Φίτζι τίποτα. Ξέρω εγώ, άνθρωπε. Τα έχεις όλα εσύ εκεί. Τα νησιά Φίτζι γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1970. Επίσης, να πούμε χρόνια πολλά, ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία. Η ασθένεια σου έγινε χρονία. Λοιπόν, Ευλάμπιος και Ευλαμπία, Παναγιώτη μου, αδέρφια ήτανε και μαρτύρησαν για τη χριστιανική τους πίστη το 296 στην οικομίδια της Μικρασασίας επί Ρωμαίου Αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Αυτά για να ξέρεις και θρησκευτικά που πατάμε σήμερα. Και με αυτό θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, για να επανέλθουμε να δούμε και τις ειδήσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους και όλους καλά. Παναγιώτης Χαλάρης, ο κρατεός διοικητής των Ναϊτών Ηχοληπτών, κυρίες και κύριοι, απέναντί μου. Ρυθμίζει τον ήχο μαεστρικά. Καθότι είπαμε, είναι από αυτά τα παιδιά τα οποία, εάν δεν το κάνουν τέλεια, δεν το κάνουν καθόλου. Την χοληψία, τι άλλο είπε, δηλαδή, πού πήγε το μυαλό σου τώρα σήμερα. Με και αυτά. Λοιπόν, στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει και έχει βάλει καμιά τρενταριά βύσιε. Πόσο βοήθησε πολύ μαζί με Καρβέλα. Επιτρέπεται να παίζουμε αυτά τώρα αφού δεν θέλει ο Καρβέλας.
1: Επιτρέπεται, αλλά έχει βάλει και πολλά πικάπα.
0: Πικάπα, τι είναι αυτό?
1: Πριν Καρβέλα.
0: Πριν Καρβέλα, προκαρβέλα. Προκαρβέλια.
1: Προκαρβέλια.
0: Τα προκαρβέλια άσματα, κυρίες και κύριοι.
1: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα.
0: Και τα άλλα είναι τα απαγορευμένα. Πω, τι ζούμε σαν την εδώ τη χώρα, ρε παιδιά. Τι ζούμε. Τα προκαρβέλια και τα μετακαρβέλια. Καλά το λέει ο Χάρη Κλίν, ψωμί δεν έχουν να φάνε και ακούνε τον Καρβέλα. Το θυμάσαι. Λοιπόν, Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τα τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Μαρία Ιωάννου και στο μικρόφωνο πιλότο σα, τηλέμαχος Σαντορίνος. Θα πάμε παρέιτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε πάντα τα τελευταία. Πόσα είναι, ρε Παναγιώτη?
1: 13.
0: Από το 13η σεζόν, από το 2014 μαζί. Έτσι. Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Σε λίγο θα διαβάσω και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν ξεκινήσει στο radio@parapolitika.gr. Θα τα στέλνετε για να μπορούμε έτσι να έχουμε την άμεση επαφή και να μπορούμε να το συζητάμε ό,τι και αν είναι αυτό. Από πλευράς ειδήσεων, αδέρφια, είχαμε μια φωτιά που ξέσπασε επιχείρηση με υφάσματα στον Ελαιώνα του Δήμου Εγάλεο γύρω στη μία τα ξημερώματα. Ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στην οδό Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος. Δεν έχουμε βέβαια την αιτία της πυρκαγιάς. Η φωτιά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις. Τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα έφλεκτα. Είχαμε και ένα πυκνό καπνό και μυρίζει μέχρι και εδώ πέρα, φτάνει η μυρωδιά. Μυρίζει λοιπόν αυτός ο καπνός που κάλυψε όλη την περιοχή και τελικά έκαψε και ολοσχερός αυτό το κτίριο που ήταν με τα υφάσματα. 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα πήγανε στο σημείο. Πήγε και ένα βραχιονοφόρο, μήπως χρειαστεί, μήπως υπάρχουν τίποτα εγκλωβισμένοι μέσα. Κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια. Δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, δεν ήταν κάποιος μέσα από ό,τι φαίνεται. Λόγω της πυρκαγιάς, ακόμη και τώρα η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της σειράς οδού στην περιοχή του Εγάλεο, έχει διακοπεί. Είχαμε όμως και τη νύχτα έτσι ήταν ταραγμένη. Στα Εξάρχεια είχαμε 2 επιθέσεις με δημιουργίες των ΜΑΤ που εξαφέλισαν ταυτόχρονα κούκουλοφόροι καταδρομικές λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. 5 άτομα επιτέθηκαν. 5 άτομα. Δηλαδή μέσα δεν έχει καμιά κοσαριά η δημιουργία, 25. Τέλος πάντων, 5 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε δημιουργία στην οδό Θύμης στο Κλέο, στη συμβολή με την οδό Μεταξά. Την ίδια ώρα σχεδόν, ακόμη μια ομάδα, επίσης 5 ατόμων, επιτέθηκε με 4 μολότοφ και ένα γκαζάκι σε δημιουργία στην οδό Στουρνάρη. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν έχει γίνει και γνωστό από την αστυνομία εάν έχουμε κάποια προσαγωγή, τουλάχιστον μέχρι τώρα, ή κάποια σύλληψη. Στο νότιο Παναμά είχαμε ένα φοβερό σεισμό, αδέρφια. 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας έγινε αυτός ο φοβερός σεισμός, 7,7 Ρίχτερ. Όπως καταλαβαίνετε, τους αλάνιασε. 33 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Μακαράκας με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα. Αρχικά είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ωστόσο 3 ώρες μετά το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι δεν θα γίνει τελικά, δεν φαίνεται να υπάρξει κάποια τέτοια εξέλιξη ή απειλή μετά το σεισμό του Παναμά που να έχει να κάνει με κύματα. Λίγο νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι μπορεί να έχουμε κύματα από 1 έως 3 μέτρα, δεν έγινε κάτι τέτοιο, ούτε είχαμε κάποιες ζημιές στη διόρυγα του Παναμά, η οποία ταρακουνήθηκε αρκετά, θα λέγαμε, από αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό. Έκαναν αξιολόγηση, λέει, τεχνική, δεν είδαν κάτι να έχει κάτι σημαντικό. Αρχικά ο σεισμός εκτιμήθηκε στα 8 Ρίχτερ. Πρέπει να σας πω ότι έγινε αισθητός σε όλη την Κεντρική Αμερική, τεράστιος είναι, την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής, ενώ υπάρχουν αναφορές για καταρρεύσεις θηρίων, και έτσι πολλά πολλά ζητήματα που έχουν προκύψει στις τηλεπικοινωνίες και έτσι αναζητούν μήπως έχουμε και θύματα. Μετά από 26 λεπτά από τον αρχικό οπτορχικό χτύπημα έγινε ο πρώτος μεγάλος μετασεισμός, 5,5 ρίχτερ, και 15 λεπτά αργότερα ακόμη μεγαλύτερος μετασεισμός, 5,8. Τρεις ακόμη μετασεισμοί της τάξης των 5 ρίχτερ σημειώθηκε. Όπως καταλαβαίνετε, τρέμει γη εκεί. Ευτυχώς άκουγα μέλη της ελληνικής παροικίας να λένε νωρίτερα και να δηλώνουν σε μέσα ενημέρωσης ότι δεν υπάρχουν τραυματίες ή τέλος πάντων δεν έχουμε ζητήματα ανάμεσα στους Έλληνες της περιοχής, της χώρας, ότι είναι όλα καλά, ότι απλώς υπήρχε μεγάλος τρόμος από όλο αυτό και είναι και λογικό, έτσι. Αλλά αυτό που συνέβη ήταν απίστευτα, έτσι, θα έλεγα, τρομακτικό. Σεισμός 7,7 ρίχτερ σημαίνει ότι ανοίγει η γη μπροστά σου, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Τώρα, έχει βγει στα κάγκελα ο Ζελένσκι. Γιατί από ό,τι φαίνεται, πέραν των ισορροπιών στην αγορά πετρελαϊκών προϊόντων, που αναμένεται να επηρεάσει η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ ότι η Ρωσία αναμένεται να διαθέσει περίπου 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά στις επόμενες εβδομάδες, ο Ζελένσκι φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο, γιατί λέει έτσι χρηματοδοτείται ο πόλεμος και οι Ρώσοι θα κάνουν τα δικά τους τώρα με τα λεφτά αυτά που θα αποκομίσουν και θα βγάλουν από την πώληση του δίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. 3 εκατομμύρια τόνοι δίζελ, έτσι, στην Αμερική και τη αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τα είπανε τηλεφωνικά ο Τραμπ με τον Πούτιν. Η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000 τόνους το Νοέμβριο και αμέσως μετά θα αυξηθεί στο 1 εκατομμύριο. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε το αμερικανικό, έτσι, σχεδόν ταυτόχρονα, ότι η υπηρεσία που είναι αρμόδια για τις διεθνείς κυρώσεις θα εκδώσει σχεδόν αμέσως μια προσωρινή γενική άδεια με την οποία θα επιτρέπει τον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με ρωσικό δίζελ. Αυτό από μία πλευρά είναι καλό για εμάς τους υπόλοιπους που θα αγοράσουμε πετρέλαιο, γιατί λογικά θα πρέπει να πέσει η τιμή. Για κάτσε να δω, ρε Παναγιώτη, είναι ανοιχτές οι αγορές τώρα. Μήπως έχουμε έτσι κανένα δείγμα για το τι γίνεται. Αν δηλαδή έχει ήδη κουνηθεί η βελόνα που λένε προς τα κάτω. Για να δούμε. Λοιπόν, μείον 0,30 βλέπω, έχει πέσει το πετρέλαιο στα 104,42. Ακόμα είναι ψηλά. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε φτάσει, πόσο είχε φτάσει, 106. Έχει πέσει τώρα στα 104,42, πρέπει να είναι κλειστά όμως τώρα, έτσι. Οπότε περιμένουμε να κουδηθεί η βελόνα πιο μετά, προφανώς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως και να έχει το πράγμα, αυτή η συμφωνία προκαλεί έτσι και αίσθηση. Σαν άρτηση του απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν Κίριλ Δημητρίεφ εξήρε τη συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας πως θα ωφελήσει τον κόσμο. Η Σαούδι Αράμκο διαβεβαίωσε ότι θα καλύψει στο 100% τις παραγγελίες αργού πετρελαίου για το μήνα Νοέμβριο προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εν τω μεταξύ, εγκρίθηκε από την Κομισιόν η ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Μετά από αυτό, ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις που αναμένεται να φτάσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Δηλαδή, μας επιτρέπουν να επενδύσουμε τα λεφτά μας, αν καταλάβατε καλά. Έτσι. Αυτά είναι απότοκος των μνημονίων. Οι άδειες που παίρνουμε. Στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής, για να πάμε λίγο και στα αστυνομικά, παραδόθηκε το βράδυ ένας εκ των κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη, ενός 18χρονου, και οι δύο τοποθετούνται στον ακροδεξιό χώρο και φαίνεται πως είναι μέλη, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονται, ως μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Προ Πάτρια. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση αρχαιοτήτων, τη διενέργεια λάθρανα σκαφών, την αποδοχή και διάθεση αρχείων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και την παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Έγινε μια πραγματικά γιγαντιαία επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές των ομών Κοζάνης, Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Εύρου, στην οποία συμμετείχαν 60 αστυνομικοί. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 11 άτομα, πρόκειται για 10 ημεδαπούς και έναν αλλοδαπής καταγωγής. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας ενενεργείας στρατιωτικός, το επαναλαμβάνω, ενενεργείας στρατιωτικός, που ήταν και αρχηγικό μέλος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιόπλων. Αυτά όσον αφορά αυτό το κύκλωμα των αρχαιοκάπηλων. Είχαμε όμως και ένα πολύ καλό δυνατό χτύπημα κατά των εμπόρων λαθρεμπόρων ναρκωτικών. Έπειτα από στοχευμένη έρευνα της αστυνομίας κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Η επιχείρηση έγινε την προηγούμενη Τετάρτη σε διάφορες περιοχές της Αττικής και οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε συνολικά 3 άτομα. Η έρευνα έδειξε πως οι συλληφθέντες συνδέονται στενά μεταξύ τους, καθώς ο ένας φέρεται να έχει προμηθεύσει τους υπόλοιπους δύο με ναρκωτικές ουσίες, ενεργώντας για λογαριασμό άλλου ατόμου, το οποίο όμως παραμένει ασύλληπτο και αναζητείται. Ποιοι ήταν τώρα αυτοί? Είναι δύο αλλοδαποί 44 και 23 ετών και ένα 29χρονο μπουμπούκι δικό μας εδώ, εν Ελλάδη, ημεδαπός, σε βάρος των οποίων, εν Ελλάδη γεννηθής, σε βάρος των οποίων των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση αγορά, κατοχή, διαρκίνηση ναρκωτικών ουσιών και βία κατά υπαλλήλων. Σε περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής εντοπίστηκε ο 44χρονος να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαίνης. 3 κιλά, πόσο πάει αυτό ρε τώρα? Μιλάμε, πρέπει να είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες ίσως. 3 κιλά, 3 κιλά θάνατος. Ναι, έλατε. Και όχι μόνο. Στη Δυτική Αττική βρέθηκε ο 29χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν εντός του χώρου αποσκευών 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης. Είχε βάλει, πώς τα λένε στην Κρήτη, ξέρεις πώς τα λένε, τα φυτά, μουρέλα. Είχε βάλει τα μουρέλα ο τύπος εκεί. Τα μουρέλα λοιπόν, 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, υδροπονικής καλλιέργειας, σκανκ, δηλαδή υδροπονική, ξέρετε, σε κλειστό χώρο, φωτάκια, αυτόματα ποτίσματα και τέτοια. Μιλάμε για τεχνολογία, τεχνολότσια. Και 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης. Δηλαδή πήγαινε, σου λέγε, θες, πώς το λέει, θέλεις παρθένο ή θες επεξεργασμένο. Παρθένο ή επεξεργασμένο. Προφανώς είχε και άλλη τιμή. Δεν ξέρω τώρα, κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει το πράγμα, δεν το γνωρίζω καθόλου. Τις παραπάνω ουσίες λοιπόν που εντόπισε και κατέσχεσε η αστυνομία είχε προηγουμένως προμηθεύσει στους δύο συλληφθέντες ο 23χρονος. Έτσι γίνονται οι ωραίες δουλειές. Δυστυχώς, αδέρφια, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους. Ο δεύτερος τραυματίας νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο. Είναι σε σοβαρή κατάσταση με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι δύο άνδρες δεν ήταν εργαζόμενοι της Motor Oil, ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου, ο εργολάβος του οποίου συνελήφθη. Δυστυχώς, εργατικό ατύχημα, δυστύχημα πλέον, και από αυτά που είναι πολύ πολύ τραγικά θα έλεγα. Υπάρχει κάποιο τραγικό όμως να βρίσκεις μια 16χρονη κοπέλα νεκρή στο σπίτι, στο Μαρούσι, παιδιά, εντοπίστηκε μια 16χρονη το απόγευμα τη βρήκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε απαγχωνιστεί. Ήταν κρεμασμένο το κορίτσι. Μέσα στο σπίτι της, 5.30 το απόγευμα, όλα δείχνουν και συνηγορούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία, Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι αστυνομικοί θα το ψάξουν ιδιαίτερα για να αποκλείσουν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Και έτσι οι έρευνες των αστυνομικών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχει ξεκίνησει μια ανάκριση φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, από άνδρες αστυνομίας που παίρνουν μαρτυρίες από τους συγγενείς της νεαρής κοπέλας για να δουν τελικά πώς έγινε αυτό, τι ήταν τελικά η αιτία που πιθανότατα την οδήγησε στην αυτοκυρία. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτόφετιο Θεσσαλονίκης 41 ετών Τούρκος υπήκος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 49χρονου Ιρακινού που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 24 στην περιοχή των Λαγκαδικίων Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, κρίνοντας τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο άνδρες φέρεται να διατηρούσαν φιλικές σχέσεις. Την ημέρα της δολοφονίας συναντήθηκαν σε υπαίθριο χώρο, έχοντας μαζί τους ποτό, κρασί, ενώ άναψαν φωτιά για να συσταθούν. Αρχικά στην παρέα τους βρίσκονταν και τρίτο άτομο μέσω του οποίου συνεννοούνταν. Για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν, κάποια στιγμή ξέσπασε καυγάς ανάμεσα στους δύο άνδρες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 41 ετών επιτέθηκε στο 49χρονο με μαχαίρι, καταφέροντάς του 3 χτυπήματα στο θώρακα. Το θανατηφόρο χτύπημα ήταν στην καρδιά και αποδείχθηκε μοιραίο, όπως καταλάβατε, για τον 49χρονο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δύναμη των χτυπημάτων ήταν τέτοια ώστε η λαβή του μαχαιριού αποκολλήθηκε και η λεπίδα παρέμεινε στο σώμα του θύματος. Απίστευτο. Μετά την επίθεση μετέφερε τη σωρό σε παρακείμενο γήπεδο και την εγκατέλειψε σε απόκρινο σημείο. Το σώμα εντοπίστηκε το επόμενο πρωί από διαρχόμενο οδηγό, ο οποίος είχε σταματήσει στοιχεία στην περιοχή. Ο 41 ετών δήλωσε ότι εργαζόταν ως δάσκαλος εικαστικών στην Τουρκία και κατέληψε τη χώρα για πολιτικούς λόγους, αναζητώντας άσυλο στην Ελλάδα, και υποστήριξε ότι ενέργησε σε άμυνα γιατί, λέει, το θύμα του επιτίθηκε και τον έπιασε από το λαιμό. Τότε αυτός άρπαξε ένα μαχαίρι που βρισκόταν κοντά στη φωτιά και του κατάφερε τα τρία χτυπήματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν πίστηκαν. Στο μεικτό ορκωτό εφετείο Θεσσαλονίκης κρίθηκε ένοχος λοιπόν με ανθρωποκτονία με πρόθεση και παράνομη πληροφορία, όπλοχρησία, επιβάλλοντάς του ισόβια κάθριξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Τώρα, σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο γνωστός συγγραφέας και διανοητής Διονύσης Χαριτόπουλος. Είχε γεννηθεί στον Πειραιά το 1947, εργάστηκε και στη διαφήμιση ως το 1990, έγραψε αρκετά βιβλία, σύζυγος της Μαλβίνας Κάραλη, ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Το πιο σημαντικό του βιβλίο και πιο προβεβλημένο, ίσως, μάλλον να πάρουμε το δεύτερο, το πιο προβεβλημένο ήταν η εμβληματική ιστορική βιογραφία του Άρη Βελοχιώτη, Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Τώρα, στα αθλητικά είχαμε δεύτερη νίκη ελληνικής ομάδας επί τουρκικής, μετά τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε της ΕΦΕΣ Ανατολού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Δεν επικράτησε απλά, τη διάλυσε την τουρκική. 89-66, κυρίες και κύριοι, για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Όσον αφορά τα καιρικά μας, να ξέρετε ότι θα έχουμε σήμερα νεφώσεις εδώ στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και προς το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά με τη θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε και την πάντα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει, σύνδεσή μας με τον Δημήτρη το Βενιέρη και το στάτους 107,7. Τώρα βέβαια ξέρω ότι ο Δημήτρης θα μου στέλνει μήνυμα στο κινητό, αλλά Δημήτρη μου πάει το κινητό σπίτι, το ξεχάσαμε για ακόμη μια φορά. Όπως και να έχει, θα κάνουμε τη συζήτησή μας και τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική λίγο μετά τις 7.30 όπως το κάνουμε κάθε Σάββατο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε όμως το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας και σε λίγο να πάμε να δούμε και τα μηνύματά σας που ήδη έχουν έρθει και είναι αρκετά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι... Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 10 λεπτά πριν από τις 7 είμαστε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μηνύματα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Επίσης, στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλό πρωινό, Νικολέτα. Ο Τάσος, τηλέμαχε μου λέει. Γεια σου, Τάσο. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Δεν φτάνει που έχουν γεμίσει τις γειτονιές μας με χιλιάδες ξένους από όλες τις φυλές του Μωυσή. Ακούμε και αυτή τη διαφήμιση που λέει ότι φυλάνε τα σύνορα της χώρας, κάνουν απελάσεις και προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει. Καλημέρα στην ταξιδιώτες. Ακούγεται ηρωνικό, ε. Μάλιστα. Καλημέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, στολίζουμε άμεσα, μου λέει η γυναίκα μου. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, καλημέρα. Να χαίρεσαι το γιο σου, μου λέει. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό πρωινό στον Κώστα. Άρχισε ο Κώστας τα γνωστά. Ρε φίλε, τι να σου πω. Καλημέρα στον Γιώργο. Μεγάλη καλημέρα από καρδιά σε όλα τα καλά του Θεού. Καλές εκπομπές με υγεία, τα φιλιά μου. Γεια σου, ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ. Επίσης η Φωτεινή. Καλημέρα, ειλικρινά λέει, τα τελευταία χρόνια που σε ακούω, ό,τι και πρόβλημα να έχω, τα πρωινά Σαββατοκυριακού με βοηθάς. Τι είναι αυτά τώρα τα ωραία που λες, τα υπόλοιπα δεν θα τα πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου, δηλαδή, Φωτεινή, σε ευχαριστώ. Επίσης, καλημέρα στην Δήμητρα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρά μου. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ελίας, είπατε τίποτε λέει για τη συμφωνία Ρωσία-ΗΠΑ για να προμηθεύσει η Ρωσία τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο με καύσιμο ντίζελ. Βεβαίως και είπαμε. Έλλης, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει βάζει ποσοστό στις εισαγωγές κινέζικων υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση ξυπνάει. Κατά τα άλλα, όταν έβαλε δασμούς ο Τραμπ, τρελό τον ανεβάζανε, τρελό τον κατεβάζανε. Δήθεν λέγανε οι δασμοί θα πλήξουν τους καταναλωτές. Αυτά λέει ο Έλλης. Έλλης μου, άκουσε με. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει και μια προστασία φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αγοράς και να προτιμάμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα και όλα αυτά και δει τα ελληνικά, αλλά πρέπει να σου πω και το εξής. Όταν ένα αυτοκίνητο πλέον έχει εκτοξευθεί η τιμή του και όταν οι άλλοι προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν, το ξέρω ότι προκαλούμε πρόβλημα στους ίδιους στο τέλος, αλλά ο άλλος έχει το σαραβαλάκι του 25 ετών αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, και ψάχνει να βρει έναν τρόπο να απαλλαγεί. Και όταν βρίσκει ένα φτηνό αυτοκίνητο και πάρει και την κατάλληλη χρηματοδότηση, θα το αγοράσει και δεν θα πληρώνει το μισό του μισθό στο μεζινάδικο. Γιατί πολύ απλά τώρα, αυτοί που τιμωρούνται, φίλε μου Καλέλης, δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει και την επιδότηση του ηλεκτρικού, έχουν πάρει το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι τους και έχουν κάνει και την εγκατάστασή τους την ηλεκτρική και το φορτίζουν μια χαρά, και εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν αδυνατούμε να πάρουμε είτε διαδιοδότηση, να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, έστω υβριδικό, και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε στο βενζινάδικο και να καταθέτουμε το μισό μας μισθό σε βενζίνη. Αυτή τη στιγμή, έτσι, ένα αυτοκίνητο 20ετίας έχει περίπου 7,5 λίτρα κατανάλωση στα 100 χιλιόμετρα. 7,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα είναι, όπως καταλαβαίνεις, περίπου 30 ευρώ καύσιμο για 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα για κάποιον ο οποίος εργάζεται εντός λεκανοπεδίου αλλά και τα μακριά από το σπίτι του, μπορεί να είναι μια μισή μέρα καύσιμο. Αν θες 30 ευρώ κάθε μια μισή μέρα, που σημαίνει ότι θέλεις 90 ευρώ την εβδομάδα, είναι 4×9=36, είναι 360 ευρώ σε καύσιμο. Εκ των οποίων τα 180 είναι φόρος που πάει στο κρατικό ταμείο. Και ένας πλούσιος έχει τη δυνατότητα να τα δώσει αυτά τα 180 ευρώ και δεν τα δίνει, και ξέρεις γιατί δεν τα δίνει? Γιατί έχει καινούριο αυτοκίνητο ή γιατί έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και έτσι το μεγάλο κόστος το υπομίζεται ποιος? Αυτός ο οποίος δυστυχώς δεν έχει δυνατότητα να αγοράσει καινούριο αμάξι, γιατί πολύ απλά δεν του φτάνουν τα χρήματα ούτε για το σούπερ μάρκετ, ίσως, λέμε τώρα. Κατά τα λοιπά, τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα χρηματοδοτούν και πληρώνουν τα 8.000 και τα 12.000, πόσα είναι δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι, σε αυτούς οι οποίοι έχουν το ηλεκτρικό. Κατά Παναγιώτη μου, πόσα χρόνια τα αμάξι σου? 25 χρόνια. Α, πέσα μέσα. 25 χρόνια. Πολύ ωραία. Πας στο μεζινάδικο και δίνεις χρήματα για αυτόν ο οποίος έχει τη δυνατότητα να δώσει 28.000 και να πάρει και άλλα 8 και να πάρει το ηλεκτρικό του αμάξι. Και τα λοιπά, αυτό ονομάζεται δικαιοσύνη, έτσι. Και ονομάζεται και μετάβαση στην πράσινη τεχνολογία. Για ποιους? Για αυτούς οι οποίοι τα έχουν. Έχουν δυνατότητες. Οι υπόλοιποι τι είναι, χαχόλοι?

0: Επίσης και το συζητάγαμε τώρα με τον Παναγιώτη. Μου λέει το εξής: εγώ ήμουν σε πολυκατοικία, μου λέει.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία.
1: Μονοκατοικία.
0: Μονοκατοικία. Ναι. Αν μένεις σε μονοκατοικία, δηλαδή δεν έχεις πάρκινγκ όμως. Δεν έχεις πάρκινγκ. Άρα λοιπόν και να θες να πάρεις ηλεκτρικό, πού θα το φορτίζεις, δηλαδή θα πετάς μπαλαντέζα από τον πέμπτο.
1: Παγορεύεται.
0: Παγορεύεται. Λογικό δεν είναι. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια, για ποιον είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Για αυτόν ο οποίος έχει πάρκινγκ. Και πόσοι έχουν πάρκινγκ? Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά, έτσι, πολύ καλά είναι, αλλά μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι εσείς οι οποίοι έτσι, είστε πάνω σε ένα συννεφάκι και κυβερνάτε αυτόν τον τόπο, να αντιληφθείτε κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στον κόσμο, τον κανονικό κόσμο, ο οποίος αντιμετωπίζει ζητήματα και προβλήματα. Λέμε τώρα, γιατί άκουσα χθες ότι θα είναι τελευταία, λέει, βενζίνη που θα σκεφτούμε. Τελευταία η βενζίνη που θα σκεφτούμε, αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί με το σαραβαλάκι του. Και αυτό το σαραβαλάκι εκεί, μην πω και εγώ τι καίει. Δηλαδή, τι κάνετε, ας πούμε? Χρηματοδοτούμε αυτοί οι οποίοι έχουν το σαραβαλάκι, αυτούς οι οποίοι που έχουν τα αυτοκίνητα των δεκάδων χιλιάδων ευρώ? Αυτό δεν γίνεται, ε? Είναι δίκαιο? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε. Είναι δίκαιο? Στον άνεργο, λέει, θα πουλάς αυτοκίνητο. Εδώ όλη η παραγωγή έχει πάει στην Ασία και κυρίως στην Κίνα. Γι' αυτό φωνάζουμε. Εμείς θα προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες, τουρισμό. Παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα δεν γίνεται κάτι, πρέπει να παράγουμε. Η Ελλάδα παρήγαγε παλιά παπούτσια κτλ. Ναι, ισχύει αυτό που λες. Όντως, είχαμε αυτή την παραγωγή. Είχαμε αυτή την παραγωγή. Μα κοίταξε να δεις. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που μας πρόχνει στο να παρέχουμε υπηρεσίες και μόνο. Έχω την εντύπωση δηλαδή, ε. Κάνω λάθος? Ο καλός μου φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο Χάρης είναι. Κάτσε να δω και το mail, ρε παιδί μου, δεν το έχω βρει. Έχω κρατήσει όμως αυτό που χρειάστηκε. Είναι απαραίτητο για να σας το πω. Ποιο είναι? Αυτό που λέει ότι το γραμμάριο, λέει, της κοκαίνης κοστίζει 80 ευρώ. Ένα γαμάριο 80 ευρώ. Οπότε τα 3 κιλά είναι 240.000 ευρώ. Πού λέει, είναι παραπάνω, λέει, τα κιλά. Αποκλείεται να ήταν μόνο 3, λέει ο φίλος μου. Ο Χάρης είναι, Νάνα, από τα βόρεια. Γεια σου, ρε Χάρη, είσαι. Τα ξέρεις καλά. Τα έχεις ψάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επίσης, καλημέρα στη Δήμητρα, καλημέρα στο Σάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Ο Βαγγέλης λέει: καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαίρομαι πάρα πολύ, λέει, να σε ακούω. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλή διάθεση και εσύ μας προκαλείς την καλή διάθεση. Χαίρομαι να το κάνω αυτό. Πραγματικά χαίρομαι, αδερφέ μου. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο για να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε, αδερφιά.

Και έγινε το μεγάλο μπούμ εκεί στις σχέσεις της Άννας με τον Νίκο. Χαμός, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάνε νέα επεισόδια το επόμενο διάστημα, θα έχουμε να λέμε. Καλά, εμείς δεν ασχολούμαστε και ιδιαίτερα, γενικά μιλώ. Ειδικά οι κουτσομπολίστικες εκπομπές, ρε τι έχει να γίνει, ε. Ας πάμε. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είναι η πρωινή πτήση, απογειωθήκαμε στις 6, θα είμαστε στον αέρα ως τις 9. Όσοι συνηθίζετε να στέλνετε μήνυμα και στο κινητό εδώ, να ξέρετε ότι δεν έχω τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε και από όλους τη φορά, χτύπησε το πρωί μια. Όσοι συνηθίζετε να στέλνετε μήνυμα και στο κινητό εδώ, να ξέρετε ότι δεν έχω τη δυνατότητα, όπως καταλαβαίνετε και από όλους τη φορά, χτύπησε το πρωί.

80 Μαρία Ιωάννου. Στο μικρόφωνο πιλότο σα, τηλέμαχο Σαντορινέο, θα πάμε παρέτσα ω 9, όπω το κάνουμε 13 σεζόν τώρα, πάνω από 12 χρόνια δηλαδή, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με τα παραπολιτικά μα που σήμερα έχουν μαζί του το μεγαλύτερο περιοδικό για το κυνήγι και τη σκοποβολή τη χώρα, στο 27ο τεύχο του. Με πολλά και σημαντικά θέματα, για όσους ενδιαφέρονται δηλαδή, κυνηγούς και όχι μόνο, τα όπλα του λαγοκυνηγού, ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, δοκιμή φυσικείων, η σημασία του διευρυμένου αυλού και παρουσιάσεις συλλεκτική Μπενέλη, Super Black Eagle 3, πιστόλι Beretta 94 επί. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα. Ρε γλέντια πάλι, έχει να γίνει. Λοιπόν, ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της σαμαρικής σε εισαγωγικά ψήφου. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Ο Καραμαλής μιλάει κινέζικα. Τι είναι αυτό, διαβάστε επίσης. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο Πρωθυπουργό. Το μιλάει κινέζικα ο Καραμαλής σε εισαγωγικά. Έτσι. Γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από επισπεύδοντες. Επισημαίνει ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς αναλυτές. Έξι είναι η τακτική του Υπουργού Άμυνας. Έτσι. Το πλάνο κεραμαίος μέτρα σπίδα για τους Δελιβεράδες. Αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Ποιοι είναι οι τέσσερις πνευματικοί του Αλέξη Τσίπρα, τι συμβουλεύει το θείο βρέφος τον Ανδρουλάκη. Το θείο βρέφος ποιος είναι, ξέρεις? Ο Λαλιώτης. Έτσι τον έλεγαν την εποχή του Πασόκ. Μάλλον αυτός θα είναι. Θα το δούμε μέσα. Αυτοβιογραφία. Τι θυμήθηκε, τι έχει γράψει, ποιους καίει. Η Ντόρα πήρε το μολύβι της. Ρε γλέντια και εδώ. Δύναμη τώρα. Άννα versus Νίκου. VIP θέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες στο ναυάγιο με το Αθηνών Αρένα και η εμπλοκή Κούστα. Φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά, τι προβλέπουν οι ειδικοί για το δύσκολο χειμώνα. Τζόγος, οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη, όλο το παρασκήνιο για τα πολλά πλοκάμια. Τι διαφήμιζαν, καζίνο, ηλεκτρονικά. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο Τυπνίκα, σχολιάζουν στα παραπολιτικά. Γκάς, Μπιλιράκης και Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Μιλά στα παραπολιτικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ. Yeah. Περίεργος κίτρινος, νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή, το δικό μας, έχει να γίνει και χαμός, ξεκλειδώνει μυστικά και media. Θέλει και μανιφέστο, κλειδώνει τον deal του Αλαφούζου για τον Πρόταγκον. Στον Αντένα ο Λιάγκας ψάχνει ισχυρό LinkedIn για το πρωινό και χωρίς στίγμα ο δικηγόρος που αναζητά ο Παπαχρήστος. Πάμε στην απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανσης υφέρει περισσότερο? Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παίρνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τι σημαίνει? Πετρέλαιο θέρμανσης 165 το Νοέμβριο του 25, 262 το Νοέμβριο του 26, συν 97 ευρώ το μήνα. Φυσικό αέριο 113 το Νοέμβριο του 25, 156 το Νοέμβριο του 26, συν 43 το μήνα. Κλιματιστικά inverter Νοέμβριος 25, 125, Νοέμβριος 26, 169 το μήνα, λέει το σενάριο, συν 44 ευρώ το μήνα η αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αντλία θερμότητας 86 ευρώ το μήνα, 116 ευρώ το μήνα το Νοέμβριο του 26, συν 30 ευρώ το μήνα. Η πιο φτηνή πηγή θερμότητας είναι η αντλία θερμότητας με 116 ευρώ ανά μήνα να χρειάζεται ένα νοικοκυριό, μέσο νοικοκυριό, για να θερμανθεί με αντλίες θερμότητας. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι πόσοι έχουν αντλίες θερμότητας σπίτι, είναι ένα έξοδο το οποίο βέβαια γίνεται άπαξ, αλλά δυστυχώς είναι αρκετά υψηλό. Στράτους, ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον αμερικανικό COVID. Το αμερικανικό COVID, καινούρια είναι αυτή η ιστορία. Ναι, εισαγωγές ασθενών με την νόσο στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές ένα μήνα. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκιουλενιστές στην Αθήνα. Πρώτος στη λίστα ο Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου, που θεωρείται το μυστικό ταμείο του Ιμάμογλου.

Άγιοι Θεόδωροι, έκρηξη με νεκρό σε εγκαταστάσεις της Motor Oil. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Δεσμεύεται ολόκληρη περιουσία Γάκα και Θεοδωροπούλου. Αρχή για το ξέπλυμα, ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι. Θα κατασκευθεί το περιεχόμενό της, τι κατέθεσε η κόρη του ζευγαριού. Επίσης, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο και μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social media των εφήβων. Το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δέσμευση Μητσοτάκη και διαδικτυακό γκλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Πατάει γκάζι το Πασόκ, συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Τι γυρεύει ο Περικλής στην παρέα του Μαγκά, Γιώργος Κουβαράς, γράφει. Και Λευτέρης Καρχημάκης στο καρφί, στόχος μας η πρωτιά στις εκλογές. Εγγύηση αυτόνομη πορεία μας. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές έρνουν το χορό, ακολουθούν οι αγρότες. 33 χρόνια από τη δικαίωση του Ανδρέα όταν έστειλε το Μητσοτάκη στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. On time Σαββατοκύριακο, ραντεβού στα δικαστήρια. Ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του. Μιλάμε βέβαια για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Στα άκρα η κόντρα. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Και έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά της συναυλίας. Ο συνθέτης λοιπόν απαγορεύει στα Ναβίστα λέει τα τραγούδια του. Είναι νομικές κινήσεις της Άννας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Βασίλης Καρλαμπόπουλος λέει να πριν ζουχώρησαν επί από 12 χρόνια. Θέλετε να γεράσετε καλά, 2 καφεδάκια την ημέρα αρκούν. Κλείσαμε συμφωνίες με τον ίδιο τον Καμπούρη. Τι λένε τραγουδιστές που περνούν από τη Γαδά και τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα πάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ. Χάτζη Ιωάννου, μυστικός γάμος στο Μονακό. Και στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της Showbiz που επισκέπτονταν το ιατρείο της Καρνεάδου. Πάμε στα νέα. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων, οι οποίοι εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα. Θα έχουμε καύσιμο, αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός, αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Βύση Καρβέλας, ο πόλεμος των Ρόουζ, άλλα ελληνικά. Άγνωστα τεκμήρια, η ναύπακτος με τα μάτια του Βύρονα. Γιάννης Κουβαρδάς, αντιμετωπίζω τον Ήψεν σαν τον Hitchcock. Σκηνοθέτης μιλάει στη Διονυσία Μαρίνου. Και ο Ed Miliband στα νέα, ειλικρινά το Brexit δεν λειτουργεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας μιλά στο Γιάννη Ανδριτσόπουλο. Φάκελος, η Ευρώπη σε κρίση, 87χρονη, 15χρονη και ο Μάλρο. Έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι στη στήλη debate και Ναβανετέμ πιλάει Νόμπελ Ειρήνης βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Μητσοτάκης, θα κρυθώ κι εγώ, βάζει τον πήχη του στο 25%. Πάμε στην καθημερινή. Influencer θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους. Τι δείχνει η έρευνα του ΕΚΠΑ. Αυτά είναι. 7 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα και ο ρόλος του έντικο, εγκέφαλος, ο σύμβουλος και η δράση του κυκλώματος. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη, 4 βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη. Διάβλο με το Παρίσι ανοίγει η Άγκυρα, αμυντική βιομηχανία. Και διεθνής σάλος με τις δηλώσεις Χέξεφ για εκτέλεση θάνατο ποινή σε ζωντανή μετάδοση. Πάμε στο ριζοσπάστη. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Επεργειακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, η εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Στις 19.30 στο ξενοδοχείο Wyndham θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας και θα γίνουν παρεμβάσεις. Ο λόγος. Ενεργειακή ακρίβεια. Στο 5% ο πληθωρισμός του Σεπτέμβριο, 55% πάντα το φυσικό αέριο, στο σύν 22,5% η βενζίνη. Πασόκ Κινάλη, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η περαιτέρω ευάθυνση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ελστάτ, άλμα 5,8% της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο. Να και ένα καλό νέο. Ταχιάος, μεγάλη μερίδα της αριστεράς παίζει με την αγωνία των κατοίκων στην Κυψέλη. Δόμνα Μιχαηλίδου, αυξάνουμε τις θέσεις στην προσχολική αγωγή, πιο ευέλικτη λειτουργία των βρέφων νηπιακών σταθμών. Κυριάκος Μητσοτάκης για Στέφανο Μάνο, ήταν τεχνοκράτης και πολιτικός, έβλεπε πολύ μακριά. Ελεύθερος τύπος.
Οι πίνακες με τα ποσά κατά τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Αναλυτικά παραδείγματα για το διακανονισμό φυλών προς εφορία και ταμεία. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν, ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα. Το καραλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και βαρύ κόστος για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν. Νόμπελ ειρήνη στη Νοτιοαφρικανή, Ναύη πειλάει. Έκθεση WWF, τα μέτρα προστασίας φέρνουν αύξηση πληθυσμού για τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Και σε δύο φάσεις έρχεται διετές λουκέτο στη γέφυρα Σερβίων για εργασία συντήρηση. Πάμε στην εστία. Έρχεται μεγάλη ήττα και για τη Μονή Σινά, η οποία θα προπαγανδιστεί ως νίκη. Θα υπογράψουμε την οριστική εκχώρηση της κυριότητας στην Αίγυπτο έναντι νομής αορίστου διαρκείας που ανακαλείται οποτεδήποτε υπό την απειλή της απώλειας των πάντων με δικαστική απόφαση. Η απρέπεια του Ρούμπιο, η σφραγίδα του State Department στη σκιά της Ακροπόλεως. Σοβαρή απέρπεια διέπραξε ο Αμερικανός Υπουργός στο επίσημο δείπνο που ανέρτησε το State Department για την ομιλία του στην Νίκα. Βάζει τη σφραγίδα των διαβωσίων 50 ετών της Αμερικανικής Επανάστασης. Τι. Αξίζει να διαβάσετε. Μητσοτάκης, επιχειρησιακή λεπτομέρεια, η άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο. Ελεύθερη ώρα, κλινική για τους τραυματίες εμβολίων. Ο Υπουργός Υγείας Ντρόμπερτ Κένεντι το τόλμησε για όσους υποφέρουν από παρενέργειες λόγω των πειραματικών σκευασμάτων COVID-19. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών και για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλινική για τους τραυματίες εμβολίων. Ξέρεις κανένα τραυματία εμβολίων εσύ? Δεν ξέρω. Προφητεία αρπαγή στο σπιτιό μας. Ποιοι φοβούνται την εθνική μας ανεξαρτησία? Σήμα κινδύνου η ομιλία Ρούμπιο κατά της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε. Capital Maritime Finance Corp. Και του κύριε το εκκλησιαστικό παρασκήνιο για την εκλογή των βοηθών επισκόπων. Κόντρα. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη, ο πρόεδρος του Eurogroup ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Έλεγχοι στην Κράβα μετά την οσμή αερίου φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Δημοκρατία. Τρικυμία Ικρανίου. Ο κύριος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Αλλαγή πορεία στο Κυπριακό ζητά ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Σεισμός και στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα για την Guilfoyle. Ξεκίνησε έρευνα από το State Department για τις νέες καταγγελίες που προκαλούν αναταράξεις. Σκάνδαλο με τα κονδύλια και για την αλληλεία. 52 εκατομμύρια φαγώθηκαν σε ξενοδοχείο, γυμναστήρια, εστιατόρια και σπα. Σταμάθηκαν ξαφνικά οι κινητοποιήσεις της κινητοποίησης ψαράδες, αναμένοντας την ολοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων. Εφημερίδα των συντακτών. Ήξεραν για το μέτρο και το συγκάλυψαν. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από τα έργα στην Κυψέλη. Επιστολή βόμβα της ελληνικών μετρό προς την κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψευμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες του και τις ευθύνες του εργολάβου. Η εξέγερση της νέας γενιάς, της γενιάς Α, γενιάς Α, από τη Γαλλία ως την Κράβα, οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Προδημοσίευση ντοκουμέντο. Ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής? Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει η κεντροαριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση? Και προϋπολογισμός 2027, limit up φορών στην 7 ετία, στην 64,4% η επιβάρυνση στο εισόδημα. 60 πλάση εφημερίδα των συνταξιούχων. Μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο. Οι 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν επί επιλογή αλλά από ανάγκη. Η ενεργειακή φτώχεια, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά και η ασφυκτική πίεση των δανείων ταλανίζουν την τρίτη ηλικία. Η έκρηξη των αριθμών των εργαζόμενων συνταξιούχων δεν είναι ένα success story ευελιξία στην αγορά εργασία, είναι η κραυγή απόγνωση μια γενιά που οδηγήθηκε βία στην εξαθλίωση. Καταραίουν οι γεννήσει στο πρώτο οκτάμινο του 2026, 43.339, λιγότερε από το 2025. Αναμένονται οι γεννήσεις του 26, που ήταν το αρνητικό ρεκόρ στην νεότερη ιστορία της Ελλάδας. 65.618 ήταν το 2025 και μέχρι τώρα έχουμε 43.339. Πάμε καλά. Στο κεφάλαιο, εφιάλτης του χρέους στοιχιώνει τις αγορές. Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγαλύτερες ανησυχίες των οίκων, μιλούν για κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία? Ενεργειακή ακρίβεια, τα μέτρα που ετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, επιδότηση στην Αντλία και αύξηση του επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις.
Και επιτόκια πόσο ακρίβηναν τα δάνεια, ταμεία εφορία, πώς ρυθμίζονται οι οφειλές 120 δόσεις και εισοδήματα, τι προβλέπει για τους μισθούς ο προϋπολογισμός. Είναι αυτεμπορική. Έγιναν αέρας 11,3 δις στο χρηματιστήριο. Τι προκάλεσε την απότομη αναδίπλωση. Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής 1 δις. Βαγγέλης Μαρινάκης. Ορόσημο για το χρηματιστήριο η δημόσια προσφορά της IMF. Παναμάς ξηρασία εναλλακτική πλώες από το στενό του Μαγκελάνου και εκτός ελέγχου πληθωρισμός. Πάμε στην Αγκρέντα, την εβδομαδία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου. Η πληρωμή χωρίς ΚΑΕΚ σε 17 ειδικές περιπτώσεις. Έως την 5η πίστοση υπολείπων 2025 στα 86 εκατομμύρια ευρώ. Αποζημιώσεις στο 100% για την Κρήτη. Νευρική αγορά 80 σέντ στο μπαμβάκι. Νέη εισβολή σε δέντρα κυπευτικά και νέα ΚΑΠ έξοδος αγροτών με πριν 50.000 ευρώ. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα τύπος της Θεσσαλονίκης. Flyover, ήρθε η ώρα για τις πρώτες παραδόσεις. Ξεκινάει η παράδοση τμήματων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης. Η αρχή θα γίνει τις επόμενες ημέρες με το τμήμα από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έως την ανηφόρα προς την Νεάπολη. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Διαβάστε στην Απογευματινή ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Crash test της Απογευματινής σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αντλίες θερμότητας. Κατηγορηματικός ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Άγκυρα αναζητεί 60 γιουλενιστές που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν μιλάμε ούτε για μέρες, ούτε για νύχτες. Θεσσαλονίκη είναι για κάθε καιρό, νύχτα μέρα, και φυσικά η σύνδεση με το Status FM 107,7 είναι το must του Σαββατοκύριακου, θα έλεγα. Πάμε να καλημερίσουμε. Δημήτρη Βενιέρη.
1: Γεια σου, τη λέμε.
0: Θεσσαλονίκη, καλημέρα από Αθήνα.
1: Nice to meet you, που λέγε η Γιάννη Λόμπερκ στην ταινία εκεί με το βοσκό, με τον Βόγλη.
0: Στάσου Μίγδαλα. Στάσου Μίγδαλα.
1: Nice to meet you too.
0: Πώς είσαστε?
1: Ναι. Έλεγα και έναν τσακπίνι. Ναι. Τώρα το πάω διαφορετικά, γιατί δεν άκουγαν οι ακροατές, άκουγαν στη Βόρεια Ελλάδα μόνο. Γιάννη Τσαχπίνη, ο οποίος βγαίνει στα κανάλια τώρα, επικοινωνιολόγος, λέει στρατηγικός και τα λοιπά, αναλυτής πράγματα, θάματα.
0: Τι είναι Τσαχπίνη στο επώνυμο ή Τσαχπίνη γενικά, Τσαχπίνη, γαργαλιάρης που λέμε.
1: Τσαχπινιάρης. Κοίταξε να δεις, επειδή είστε πολλοί από εσάς φιλοσοφημένα άτομα, έτσι, απόγονοι του Διογέννη. Πρόσεξε. Έχω μπροστά μου κάτι τιμολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Μαδρίτη, 3.500 ευρώ τη βραδιά στο Ρίτζα, το ξενοδοχείο. Τουμπάι, 3.300 ευρώ τη βραδιά σε προεδρική σουίτα. Λόντον, 1.500 ευρώ τη βραδιά στο Μάνταριν. Αυτά είναι τιμολόγια με τα οποία μας φέσωσε ο τύπος αυτός, ο οποίος το παίζει επικοινωνιολόγος.
0: Ο Τσαχπίνης.
1: Και άποψη. Δεν λέω ονόματα,
0: Τσαχπίνη.
1: Είπα εγώ ονόματα, Τσαχπίνης είπα.
0: Ένα Τσαχπίνης.
1: Πόσοι Αθηναίοι είστε Τσαχπίνηδες? Πολύ.
0: Άκου τώρα, τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά, και άλλα πολλά έκανε. Παλιά Σκοπή, εκεί πριν από καμιά 15-20 χρόνια ήταν αυτό στα τουζένια του. Και πήγαινε και εξόδευε τα λεφτά του ελληνικού λαού.
0: 3,5 χιλιάρικα τη βραδιά.
1: Συμβουλές, έλα.
0: 3,5 και 3 χιλιάρικα τη βραδιά.
1: 3,5 στο Ριτ, 300 στην προεδρική σουίτα στο Ντουμπάι, το παλικάρι.
0: Ρε φίλε, εμείς 3 χιλιάρικα δεν έχουμε φάει ούτε σε διακοπές ολόκληρες, ας πούμε, καλοκαιρινές, ας πούμε, για διαμονή. Και αυτό ήταν για 3 για μια βραδιά.
1: Έλα ρε τώρα, γιατί που
0: πάμε. Είμαστε τίποτα τριτοδεύτερη είμαστε.
1: Στο Αγίστρι πα διακοπέ και δεν έφαγε 3 χιλιάρικα.
0: Τίποτα τριτοδεύτερη είμαστε, ρε Δημήτρη, για να καταλάβω δηλαδή. Εμείς δεν είμαστε επικοινωνιολόγοι. Θα γίνουμε.
1: Αν αφαιρέσεις ναι. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, είμαστε τρίτο-τέταρτο.
0: Τρίτο-τέταρτο.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό καταρχάς και στους
0: ναι,
1: δύο.
0: Τουρκοφάγη,
1: Ναι. Και εμείς την παλεύουμε εδώ τώρα με Άρη Πάοκ. Πού θα πάει, θα σας καταφέρουμε, αλλά θέλουμε κανένα δύο χρόνια ακόμα.
0: Εντάξει, πάντως έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ και είναι πολύ καλό αυτό για να βλέπουμε και ωραία παιχνίδια. Και γιατί το χρειάζεται τώρα τον ανταγωνισμό. Εντάξει, Αθήνα εδώ πέρα έχουμε βαρεθεί να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό συνέχεια και να τον κερδίσουμε.
1: Έχετε και πολλά λεφτά, ρε. Τελευταία τον κερδίζετε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Για να κόπλω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τι θα έλεγα. Α, ναι. Δεν θα πω ποιος είναι ο κόσμος, πώς είναι. Καταλαβαίνουν και πώς. Με πήρε ένας ακροατής πρωί-πρωί και μου λέει αυτό το τηλέμαχο το πρωί.
0: Ναι.
1: Λέω τι έκανε το τηλέμαχο.
0: Τι έκανα πάλι.
1: Φαγώθηκε λέει με τα ηλεκτρικά, λέει τι λέει. Ναι. Είναι αυτή, τι έλεγες πρωί-πρωί.
0: Τι έλεγα εσύ.
1: Δεν θα πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ρε
0: φίλε. Φίλε, άκουσε με δηλαδή. Συγγνώμη, έχω κάποιο λάθος εδώ σε αυτό που
1: για
0: λέω.
1: Μου να καταλάβω,
0: λοιπόν, γιατί... εγώ είμαι ένας άνθρωπος έτσι που δεν μπορώ να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή δεν μπορώ να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο γιατί πολύ απλά δεν με φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Αυτό είναι το case study. Λοιπόν, τι κάνω εγώ δηλαδή.
1: Αυτό που είναι ο Δήμος εδώ, ο δικός μας ο βουλευτής. Να πάμε μέσα μας εκείνη τα φορά.
0: Να πάμε μέσα μας. Μα δεν πάει ρε Δημήτρη. Δημήτρη μου, πες ότι εγώ θέλω να πάω, πού να σου πω τώρα. Να πάω, ξέρω εγώ, στο Κερατσίνι, στο Σκιστό. Να πάω στο... πού να σου πω τώρα, σε μια περιοχή ας πούμε μακρινή.
1: Δεν έχει μουμουμού.
0: Και δεν έχει μουμουμού. Τι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω δηλαδή. Και είμαι δεύτερη πολίτης ας πούμε, ο οποίος θα πρέπει να κάνω 2,5 και 2 ώρες με τα μέσα μεταφοράς και ο άλλος επειδή ας πούμε έχει τη δυνατότητα τον επιδοτώ εγώ μέσα από το δικό μου αυτοκίνητο το οποίο είναι και πάρα πολύ. Άρα με λίγα λόγια πληρώνω περισσότερο φόρο με λίγα λόγια. Πρέπει να μπορεί να χρειαστώ και 3 εκατοστάρικα βενζίνη το μήνα, από τα οποία τα 150 πηγαίνουν στο ταμείο του κράτους, στο κρατικό ταμείο, ως ειδικό φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό δεν είναι άδικο. Και κάποιος ο οποίος έχει ηλεκτρικό δεν πληρώνει φράγκο ουσιαστικά σε φόρο. Ναι, έχει πάρει και τα 8 χιλιαρικάκια που ήταν η επιδότηση. Και μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτό είναι δίκαιο. Δεν είναι.
1: Εντάξει, η τάση για το ηλεκτρικό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το άλλο, το επιχείρημα, μάλλον όχι άλλο, είναι ότι έτσι δεν μολύνουμε πολύ το περιβάλλον.
0: Εντάξει, καλό είναι.
1: Στα χέρια γελές είναι καλό, δεν μπορώ να πάω παραπέρα, ας πούμε,
0: εδώ
1: οικονομίστηκα.
0: Ναι,
1: τώρα
0: εδώ
1: από εκεί πέρα, το αν κάποιο έχει κίνητρα, δεν έχει κίνητρα, εσύ χωρίς κίνητρα θα έπαιρνε ηλεκτρικό.
0: Και να δει, αν εγώ είχα σπίτι με πάρκινγκ δικό μου.
1: Αυτοκινητάκι κινέζικο, ηλεκτρικό, το οποίο είναι βενζινοκίνητο, κάνει 30.
0: Αδερφέ μου, μέσα στην Αθήνα, Δημήτρη μου, αν είχα τη δυνατότητα, ας πούμε, και είχα και δικό μου πάρκινγκ και μπορούσα και το φόρτιζα στην πρίζα του σπιτιού μου και το έβγαζα και έκανα τις βόλτες μου στην Αθήνα και μάλιστα έτσι πολύ οικονομικά και χωρίς, βεβαίως και. Αλλά εφόσον δεν έχεις δικό σου πάρκινγκ, πού θα το φορτίζεις το θέμα, πετάς μπαλαντές από πάνω.
1: Και τι να κάνουμε, εντάξει, αυτός που έχει να μην πάρει.
0: Βρε να πάρει. Μην είπα εγώ να μην πάρει, αλλά γιατί να τον επιδοτήσω. Συγγνώμη δηλαδή. Γιατί, ας επιδοτήσω τους πάντες να αγοράσουν πιο φτηνά τα υβριδικά, τα οποία και επίσης κάνουν καλό στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν πιο οικονομικά.
1: Στην πόλη και, τα υβριδικά είναι πολύ οικονομικά.
0: Ορίστε.
1: Στην πόλη είναι πολύ οικονομικά τα υβριδικά.
0: Ναι, γιατί να μην υπάρξει ένα κίνητρο και για τα υβριδικά λοιπόν, αφού δεν μπορεί ο καθένας μας να πάρει ηλεκτρικό. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, βάζω και ξέρεις κάτι, δεν είναι και νομίζω ότι απόλυτο, βάζω τροφή για σκέψη τώρα.
1: Ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτήν την επιλογή για να πρημοδοτηθούν τα ηλεκτρικά. Αυτό θες να πεις τόσο και δεν το λες, κρύβεσαι.
0: Ρε παιδί μου, δεν κρύβομαι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα ήθελα όντως ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τους πάντες, για να είναι και καλή η κίνησή μας στον δρόμο χωρίς να έχουμε ζητήματα περιβαλλοντικά. Πού θα βρεθούν τα λεφτά είναι το θέμα. Εγώ όμως θα το χρηματοδοτήσω, που δεν έχω να βάλω βενζίνη, θα χρηματοδοτήσω μέσα από τη βενζίνη που πληρώνω την πανάκριβη, θα χρηματοδοτήσω το ηλεκτρικό. Συγγνώμη. Να χρηματοδοτήσω τις γεννήσεις, Δημήτρη μου. Να χρηματοδοτήσω δηλαδή με 8.000 ευρώ τις γεννήσεις να το κάνω.
1: Καπενδυτικό φόρο κατανάλωσης. Ναι. Δεν παίρνουν τα χρήματα και τα δίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ναι. Μαζεύονται πάρα πολλά χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί χρηματοδοτείται για αυτό που μόλις περιέγραψες. Κάθε μας ενέργεια. Από πού μαζεύει το κράτος λεφτά.
0: Από τους φόρους μαζεύει. Σαφέστατα.
1: Καπενδυτικό φόρο και τελευταίο διάστημα, επειδή ακριβώς έχουμε τα πόσο όλοι. Πήρα καφέ από απέναντι ένα 20 με πώς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μα δεν είναι κακό αυτό.
1: Από εκεί
0: μα δεν αντιτίθεμαι σε αυτό. Λέω πολύ απλά όμως ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, άρα ανήκει σε μια βαθμίδα εργαζομένου ο οποίος αμείβεται χαμηλά, να χρηματοδοτεί το αυτοκίνητο που μπορεί να πάρει ο άλλος δίνοντας 28.000 ευρώ και να του αφαιρώ το 8. Αυτός που έχει 28 μπορεί να πάρει και με 36 το ηλεκτρικό του, δεν έχει κανένα θέμα. Εντάξει. Και αυτά τα χρήματα ας δοθούν, εντάξει, Δεν το λέω, ξέρεις, με τη λαϊκιστική έννοια του. Ξέρεις κάτι, αυτά τα λεφτά να πάνε εκεί. Αλλά ρε παιδί μου, να μην δίνετε και ένα σύνθημα τώρα το οποίο να είναι άκυρο ουσιαστικά. Άκυρο είναι το σύνθημα αυτό που δίνετε. Βάλτε ηλεκτρικά. Ποιοι θα βάλουν ηλεκτρικά? Αυτοί που μπορούν βάζουν. Ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζονται 8.000. Δεν μιλώ για επαγγελματίες οδηγούς.
1: Μην το λες. Τι να σου πω, δηλαδή κάποιος που έχει την υποδομή να βάλει τον μηχανισμό για να το φορτίζει. Δεν χρειάζεται να τάχει για να το κάνει. Θα ρισκάρει. Θα δώσει κάτι παραπάνω και θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, εγώ τώρα προσωπικά σου πούνε ότι δεν τρελαίνουμε και με τα ηλεκτρικά. Κανα δύο φορές την πάτησα κιόλας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Γιατί να έμεινα από. Σε δρομολόγια Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Για
1: λίγο παραπάνω από όσο.
0: Χρειαζόσουν ενέργεια.
1: Και μάλιστα και ένα θηρίο. Όταν σου λέω θηρίο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε η ενέργειά του λίγο πριν από τη Λάρισα ανεβαίνοντας και δεν βρίσκαμε να φορτίσουμε οριακά. Προτιμώ το πετρελαίο, εγώ με το πετρελαίο πρέπει να σου πω.
0: Είδες όμως τι έγινε τώρα, έτσι. Έχουμε συμφωνία Τραμπ-Πούτιν.
1: Θα δώσει πετρέλαιο, φίλε.
0: Ένα εκατομμύριο λέει. Ναι, τόνους.
1: Σιγά σιγά αλλάξει το κλίμα εκεί, όλοι βαρέλια. Να πάμε τον Πούτιν, τι νομίζεις, επειδή ήμασταν απέναντί του. Ο Ζελένσκι θα μείνει μόνος του τελικά.
0: Από ό,τι φαίνεται τον αδειάζει πανηγυρικά και βγαίνει βέβαια τώρα και λέει χρηματοδοτήτη στον πόλεμο και τους Ρώσους. Κοίταξε.
1: Τώρα άκουγα πως τα σοβαρά τον Τραμπ με τις επιλογές του όλο αυτό το διάστημα. Δυσκολεύομαι να το πάρω. Το παιχνίδι του κάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Μα κοίταξε.
1: Ό,τι θέλει κάνει.
0: Τη δουλειά για τους Αμερικάνους την κάνει μια χαρά.
1: Όσο Αμερικανός ξέρει να παίζει στα δάχτυλα τη Φόντερ Λάιεν για πλάκα, έτσι, τους Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Οι Ευρωπαίοι μεταξύ μας είμαστε, πώς είμαστε στο εσωτερικό που σκοτωνόμαστε όλοι, ψάχνουμε να δούμε τι μας χωρίζει και όχι τι μας ενώνει, έτσι είμαστε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο Τραμπ με το Διέργη Βασίλευε κάνει πάρτι. Δεν
0: μην
1: νοιαστεί τώρα για τη Φόντερ Λάιεν, για τον Δήμαρχο του Λονδίνου ή για τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω για τον.
0: Εδώ βρε Δημήτρη μου, δεν μπορούν να τα βρουν οι δικοί μας, ας πούμε, για το αν θα έχουμε χειμερινή ή θερινή ώρα μόνιμα, αν θα την αλλάξουμε ή όχι. Πόσα χρόνια συζητείτε αυτό και ποτέ δεν παίρνετε απόφαση. Πού να προχωρήσουμε σε πιο βασικές και σημαντικές συζητήσεις. Οι Βρετανοί λένε τώρα, λέει, το Brexit δεν είναι και τόσο καλό. Ακούς. Τώρα το είδαν αυτό.
1: Ναι, έχουν φάει μεγάλο. Ήταν μεγάλη παγίδα για τους Βρετανούς και τώρα ψάχνουν να δουν πώς θα ξαναγυρίσουν την αγκαλιά της Ευρώπης. Ναι. Αυτά να τα ξέρουν κάτι δικοί μας, αριστεροδεξιοί, οι οποίοι όλη την ημέρα τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με δραχμή αμέσως καλύτερα.
1: Με τη δραχμή. Όχι, με τη μνά, ρε.
0: Με τη μνά,
1: Ναι, γιατί τώρα μια μνά θα είχε πολλά ευρώ.
0: Όχι, όχι, εμείς είμαστε του Καποδίστρια, θα πάμε με Φίνικα.
1: Εσύ θες Φίνικα, εντάξει. Έχουμε μια ομάδα Φίνικα πολύ. Δεν έχετε.
0: Συλλεκτικά πρέπει να βρούμε κανένα φίνικα. Τι είναι ο Φίνικα?
1: Μια ομάδα Φίνικα.
0: Βεβαίως και έχουμε.
1: Α, έχει το παλιό το Φίνικα.
0: Ούτε μία και δύο, πολλές.
1: Όχι, δεν ήταν μια ομάδα που ήταν και πρωτεθνική Φίνικα, κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω, εγώ έπαιζα στον Ελπιδοφόρο.
1: Σπουδαία ομάδα.
0: Ελπιδοφόρος Κηφισιάς. Σε παρακαλώ, είμαστε πρωτεθνικοί αυτή τη στιγμή. Η ομάδα της Κηφισιάς είναι ο Ελπιδοφόρος Κηφισιάς και είναι πρωτεθνική.
1: Εκεί τα γήπεδα τα φωτίζονται με καλώδια τηλεπικοινωνιών ή με καλώδια.
0: Θα προχωρήσουμε τώρα, θα τα φωτίζουμε χωρίς καλώδια. Θα γίνεται παγωγικά ο ηλεκτροφωτισμός. Κάτσε να δεις εδώ τι ετοιμάζουμε.
1: Είχαμε εδώ χτες μια στατική κυρία που τσακώθηκε με έναν Παπαδόπουλο του Πασόκ.
0: Α, ναι.
1: Παπαδόπουλο που είχαν καυγά, ρε παιδί μου. Και μας βγήκε εδώ η βουλευτής, όχι βουλευτής, τέλεχος της Ελληνικής Αριστεράς, η οποία ωστόσο ήταν Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και την είχαμε εδώ χθες και μας είπε πράγματα και θάματα για τι έγινε νωρίτερα με αυτό το Παπαδόπουλο. Δεν βρήκαμε το Παπαδόπουλο να μας δώσει άλλες εξηγήσεις, αλλά κάποια στιγμή φτάσαμε στο εξής άκου, είναι 22 δεύτερα.
2: Το καλώδιο ας λέγεται όπως θέλετε, αρκεί να ποντιστεί.
1: Α, δεν μας ενοχλεί άμα είναι τηλεπικοινωνιών.
0: Θα το βάλω, το πούνε για.
2: Λέγεται και Γιάννης, αρκεί η κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι θα το ποντίσει χωρίς την τουρκική προκλητικότητα.
1: Το καλώδιο ας λέγεται και Γιάννη.
0: Ας με λένε Γιάννη. Με λέ...
3: Γιάννη ένα λέγανε.
0: Με Γιάννης με έναν είναι. Ναι. Εδώ τώρα, ξέρεις, εδώ υπάρχει υπονοούμενο. Μπορείς θέλουν και τον Βαρουφάκη στην Ελλάδα. Μπα, αποκλείεται, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι, την Αξιόγλου θέλουν. Είδα ένα ωραίο βιντεάκι.
0: Ναι, ναι. Γράφτηκε.
1: Γράφτηκε, ναι. Κάνει κόμπιτες όμως. Δηλαδή, ναι. Χθες κατάλαβες, ναι. Χθες μας έλεγε ο κάποιος Μελίδης, στέλεχος πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος ντρέπεται για λογαριασμό τους, γιατί αυτό που κάνουν, λέει, είναι αναξιοπρεπές. Δηλαδή, τους έδωσε και μια ανάσα ο Αλέξης που λέει, κοίταξε να δεις, μην αγχώνεστε, πάρτε τα μισθά μέχρι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, πάρτε μισθά, μετά θα έχω εγώ τις πόρτες ανοιχτές. Όποτε θέλετε μπαίνετε, γιατί δεν έρχεται το διάρκειο στα.
0: Πάντως, εμάς εδώ ήρθε ο Αλέξης και έπεσε το ρεύμα. Τι εννοώ?
1: Λοιπόν,
0: ναι, αφού είχαμε συνέντευξη εδώ πέρα με τον Βασίλη Σκουρή.
1: Όχι,
0: δεν ήταν μούφα. Με τον Βασίλη Σκουρή και με τον Σωτήρη τον Ξενάκη, τον φιλοξενήσαμε εδώ στο στούντιο τον.
3: Και την ώρα που ήρθε, και την ώρα που έφυγε.
0: Και την ώρα που ήρθε, πρόσεξε, μου λέει ο Παναγιώτης εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ. Αλλά πριν έρθει, πέφτει το ρεύμα σε όλη την περιοχή. Και αναγκαστικά ανέβηκε με τις κάλες τρεις ορόφους. Τον πιζοφίσαμε τον άνθρωπο, ας πούμε. Δηλαδή δεν θα πέρανε ανάσα, θα του βγει και ανάσα μετά. Το κάνανε επίτηδες για να τον βομβαρδίσουμε ερωτήσεις, ο Σκουρής και ο Ξενάκης. Και μετά λέει ο Παναγιώτης, όταν έφυγε, πάλι ξανά πέσε το ρεύμα. Ευτυχώς που δεν πήρε το ασανσέρ εντωμεταξύ, να μείνει και μέσα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για γκαντεμιά. Το ματιάσαμε τον άνθρωπο.
1: Επειδή είσαι έξυπνο αγόρι, νομίζω ότι έχει μία εξήγηση.
0: Για πες.
1: Ο Αλέξης.
0: Για πες.
1: Για. Να έχει ρεύμα ηλεκτρικό. Βάζει καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Αλλά δεν δουλεύει αυτό.
3: Είναι κακός.
0: Σε κακός άνθρωπος λέει ο Χάλαρης.
1: Εντελώς όμως.
0: Να ξέρεις ότι είσαι πολύ κακός άνθρωπος.
1: Δεν πάω και στα Άγιο Όρος όπως ο Αλέξης. Δηλαδή είμαι τόσο κακός άνθρωπος.
0: Λοιπόν, εντάξει, τι μου θύμισες. Μου θύμισες τον δάσκαλό μου, τον Λυκούργο Κομίνη. Τον οποίο.
1: Τον Λυκούργο.
0: Ναι, τον οποίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Φοβερός. Τον οποίο το Θείο Βρέφος, ποιος ήταν το Θείο Βρέφος?
1: Ο Γαλιώτης.
0: Έτσι, μπράβο. Ο οποίος συμβουλεύει τον κύριο Ανδρουλάκη, να ξέρεις, είναι σύμβουλός του. Πώς τον έλεγε το Λυκούργο? Επειδή πραγματικά τηρούσε το ρόλο του δημοσιογράφα παρέκκλητα και ήταν άνθρωπος ο οποίος τσάκιζε. Τον έλεγε Κακούργο, όχι Λυκούργο. Κακούργο είσαι και εσύ.
1: Ωραίο. Αυτό περιγράφησα με τον Τσίπρα και με τους συναδέλφους στα παραπολιτικά πριν χρόνια. Είναι καλεσμένος ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ναι, ναι, ναι. Στις κάλτσες.
1: Ναι. Λοιπόν, Εμάς οι εγκαταστάσεις τότε ήταν στον 7ο όρο. Mm-hmm. Στον 7ο όρο. Τώρα έρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός στο στούντιο, καταλαβαίνεις.
0: Τι το βάλατε, κατέβει με τα πόδια.
1: Ρεσί, είμαστε στην πόρτα, εγώ στημένος μαζί με την πυγινία και την υποδοχή και τα λοιπά. Αυτοί ήρθαν οι άνθρωποι της φρουράς του και διάφοροι ήδη. Περιμένουμε εμείς μπροστά στο σανσέρ.
0: Μην μου πεις ότι είσαι μόνος του. Μόνος του με τις κάλες, ρε φίλε. Είναι fit, έτσι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
1: Τηλέμαχε, δεν ακούστηκε.
0: Μπράβο. Όχι, αυτό είναι καλό. Δεν λαχάνιασε.
1: 7 ορόφους ανέβηκε ο άνθρωπος. Ήμασταν όλοι με την πλάτη στις κάλες. Βλέπαμε το σανσέρ. Θα βγει η χοντρή πίσω από την κουρτίνα που λέμε.
0: Μπράβο.
1: Ξαφνικά, καλημέρα σας. Γυρίζω πίσω. Του λέω, πρόεδρε. Α, μου λέει, ναι, λέει, είναι πρωί τώρα να περπατήσουμε και λίγο.
0: Τι να περπατήσουμε, να σκαρφαλώσουμε.
1: Δεν ανέβηκα ποτέ με τις κάλες.
0: 7 ορόφους.
1: Ναι.
0: Είναι... Εδώ τα δεν γίνεται διακοπή ρεύματος, σκεφτόμαστε να λέμε και τους τρεις, ας πούμε.
1: Σωστό είναι.
0: Και ανέβηκε 7.
1: Εδώ όταν έχει διακοπή ρεύματος, δεν σκεφτόμαστε για να μην κουραστούμε. Πλάκα μου κάνει.
0: Τα είναι. Σωστός.
1: Έχουμε καλά νέα.
0: Για πες.
1: Έχουμε την επένδυση εδώ στη Χαλκιδική, πέρα από την πλάκα τώρα, γιατί ωραία είναι στα Βατιάτικα να χαβαλεδιάζουμε. Νομίζω το χρειαζόμαστε και εμείς και ο κόσμος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί επιτέλους ξεκινάει αυτή η ιστορία. Μια ιστορία η οποία πολεμήθηκε από το 1990 και μετά, 1995. Η πρώτη εταιρεία η οποία ξεκίνησε, η TVX Ελλάς, η Καναδική, σηκώθηκε και έφυγε με χασούρα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχαν κινητοποιήσεις, το κομματικοποίησαν το σκηνικό, οι τοπικοί φορείς, τα κόμματα κτλ.
0: Ναι.
1: Μετά από πολύ ταλαιπωρία, πολεμήθηκε το 2015-19 από τον ΣΥΡΙΖΑ, πάγωσαν οι εργασίες, το ένα το άλλο. Πλέον η μονάδα έχει μπει στην τελική της ευθεία. Και αυτό που έρχεται είναι, αφενός μεν 3,1 δις έσοδα για την Ελλάδα σε βάθος 20 ετίας, 3.000 τουλάχιστον θέσεις εργασίας σταθερές, πέρα από τις 5 που ήταν μέχρι τώρα στο κατασκευαστικό κομμάτι, και έσοδα από τον κύκλο εργασιών και για την τοπική κοινωνία και για την εθνική οικονομία. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο νέο. Είναι το μεγαλύτερο project βιομηχανικό στην χώρα μας και σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα, Τηλέμαχε. Είναι ανάλογο, αν και αυτό είναι περισσότερο παραγωγικό λόγω της φύσης του, είναι ανάλογος μέγεθος με το ελληνικό. Όπου και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις, πράγματα, θάματα. Και τώρα μαθαίνω, πέρασα τις προάλλες από εκεί και βλέπω ότι εκεί έχει γίνει μια πολιτεία απίστευτη, η οποία αφήνει χρήματα. Απλά εδώ είναι και παραγωγικό, γιατί είναι χαλκός και χρυσός. Δεν είναι μόνο χρυσός. Λένε όλοι
0: Δημήτρη
1: για το χρυσό, αλλά βγαίνει πολύ χαλκός, τον οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η παγκόσμια βιομηχανία.
0: Να σας καλημερίσουμε από την Αθήνα σε όλους τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα Καρντάσια μας εκεί που μας ακούνε. Μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε επαφή με τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, τον υπέροχο κόσμο της Θεσσαλονίκης, στα Καρντάσια μας. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Ευχές για ένα Σαββατοκύριακο μοναδικό εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Τα καλύτερα και στους συναδέλφους και στον κόσμο ολόκληρο. Να είστε καλά.
0: Φιλιά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. Maybe.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα. Οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι. Οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Μιλά στα παραπολιτικά. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργος κίτρινος. Νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή. Σήμερα στα παραπολιτικά.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο τώρα του Ινστιτούτου Καταναλωτών του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, που είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλημέρα. Πώς είστε?
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι να πούμε,
7: τι να πρωτοπούμε. Τα τραγούδι καλά τα λέει, νομίζω. Τι γίνεται? Έχουν σφίξει τα πράγματα όμως, έτσι. Έχουν σφίξει πολύ οικονομικά.
8: Δυστυχώς, 5,1 πληθωρισμός. Αυτό δηλώνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και έχουμε επικεντρωθεί στα τρόφιμα. Είναι στα ηλεκτρικά είδη, είναι στα ηλεκτρονικά, στην αγορά ένδυσης υπόντησης.
7: Τι έχετε δει εσείς, πρόεδρε?
8: Έχω δει μία μέση αύξηση τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 20-30%. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις οικοδομές, στις κατασκευές και στην αύξηση της τιμής του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την επικράτεια.
7: Ακριβώς.
8: Θα μου πείτε γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Διότι η ζωή δεν είναι μόνο τρόφιμο και κατανάλωση, μάλλον περιποίηση
7: πρώτης ανάγκης ήδη.
8: Ακριβώς,
7: και είναι και άλλα.
8: Υπάρχουν και άλλα προϊόντα τα οποία είναι πρώτης ανάγκης. Είναι το παντελόνι, είναι το παπούτσι, είναι το πουκάμισο, είναι το σακάκι. Είναι αυτά τα οποία πρέπει να είναι. Έτσι λοιπόν βλέπετε, κύριε Σαντορινέ, ότι αυξήσεις γενικά έχουμε σε όλο το φάσμα της αγοράς. Να ξεκινήσεις από τα καύσιμα που δεν λένε να πέσουν οι τιμές τους. Να ξεκινήσεις από, γιατί σας το λέω, δεν λένε να πέσουν οι τιμές τους. Γιατί έκανα μία σύγκριση από το 2011 πόσο είχε το Brent, πόσο έχει σήμερα και πόσο είχε η αμόλυβδη, και θα τρελαθείτε. Το 2011 λοιπόν είχε 111,26 το βαρέλι Brent με τιμή αμόλυβδης, μέση τιμή 1,65 μέχρι 1,72. Ναι. Το πετρέλαιο κίνησης 1,35 έως 1,42. Το τον Οκτώβριο του 26 έχουμε 105, πέστε ότι είναι τώρα 104 πόσο είναι, 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,20 με 2,22.
9: Με επιδότηση.
8: Με επιδότηση, χωρίς επιδότηση, ουέ και λίμου νόμας.
9: Ναι, ναι.
8: Αυτά τα βγάλαμε με την επιδότηση που δίνει το κράτος, τα διοικητήρια και τέλος πάντων αυτοί που θέλουν να δώσουν επιδότηση. Άρα βλέπουμε ότι και το ενεργειακό κόστος είναι υψηλό, δηλαδή το ρεύμα, γιατί αν θυμάστε πολύ καλά, μας έλεγαν πριν κάποια χρόνια, αλλάξτε το καλοριφέρ από πετρέλαιο που βάζετε, ναι, ναι. Βάλτε το φυσικό αέριο.
9: Μάλιστα,
8: το έκανε ο κόσμος. Αλλάξτε το φυσικό αέριο, βάλτε το αντλίες θερμότητες. Το έκανε και αυτό ο κόσμος. Και τώρα διαπιστώνει ότι όλα αυτά, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και αντλίες θερμότητες, πως είναι πανάκριβα. Τι τελικά θα γίνει? Πού θα πάει όλη η κατάσταση? Και αν ξεκινήσει με βάση τις προβλέψεις του ίδιου του Πρωθυπουργού στο 1,70-1,75 του πετρέλαιο θέρμανσης, είναι 60 λεπτά ακριβότερο από πέρσι.
9: Ποιος θα βάλει?
8: Μα θα μου πείτε ποιος θα βάλει πετρέλαιο.
9: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο? Εγώ τουλάχιστον με αυτή πέρυσι, ας πούμε, που ήταν πολύ φθηνότερο, δυσκολεύτηκα. Ένα 25 νομίζω ήταν πέρσι.
8: Ναι,
9: κάπου εκεί το έβαλα.
8: Ένα 10 ξεκίνησε.
9: Ναι, ένα 25
8: ένα
9: το
8: έβαλα. Και έβαλα τον Απρίλιο μήνα και εγώ, όπως πριν λήξει δηλαδή η περίοδος που είχε, ναι, έβαλα με ένα 20, ένα 17 κάπου,
9: ναι,
8: εκεί.
9: Ναι, ναι.
8: Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν οδεύουν προς σωστή κατεύθυνση. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η Αθήνα ή η Αττική.
9: Έτσι είναι.
8: Είναι, αλλά και στην Αττική, άμα πάρετε, τα βόρεια προάστια, Πεντέλη.
9: Πού να πας στο Διόνυσο τώρα, θες 3-4 τόνους σίγουρα πετρέλαιο. Λοιπόν, ή στο Κρυονέρι, ή στη Χασιά, σε Μέρψη, πού να είναι.
8: Πετρέλαιο θέρμανση.
9: Μαλακάσα, Περοπό.
8: Φανταστείτε, okay, σε ορεινά μέρη, πάτε τώρα στα Καλάβρατα να δείτε που μπορεί να έχει 5 βαθμούς θερμοκρασία.
9: Ναι, ναι.
8: Χριστίου ή να πάτε στα Γρεβενά που μπορεί να έχει και μείον 2,5, μου είχατε στείλει
9: το βράδυ.
8: Μήνυμα, ναι, το βράδυ. Ναι,
9: ναι,
8: ναι, αλλά δεν θα ζεσταθεί. Δεν θα ζεστάει στο σπίτι.
9: Ναι,
8: που,
9: ναι.
8: Που αυτό δηλώνει ότι τα ορεινά μέρη της χώρας, ξεκινώντας από Δράμα, Κομοτηνή, Φλόρινα, Καστοριά, έχουν ήδη βάλει πετρέλαιο. Πώς λοιπόν θα ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι? Θεωρώ λοιπόν, καθώς και τα τρόφιμα. Στα τρόφιμα παίζεται ένα χοντρό παιχνίδι κοροϊδία. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα αναφέρω, αγαπητέ τηλέμαχε, μιας και κάνεις τις πρωινές πτήσεις σου,
9: mm-hmm,
8: γιατί ανεβαίνουν και οι τιμές, πετάνε και οι τιμές, όταν πας με το ξεκίνημα της συμφωνίας κυρίων ή της Εθνικής Συμφωνίας για σταθερή μείωση των τιμών μέχρι τέλος του 2026 και βλέπεις ότι τη μία εβδομάδα έχει μειωμένη τιμή, την επόμενη εβδομάδα τα ίδια προϊόντα ανεβαίνει η τιμή. Και λες, όπα ρε παιδιά, τι γίνεται? Και αυτά είναι τραβηγμένα σε φωτογραφίες, σε στοιχεία που δεν διαψεύδονται. Δεν μπορεί δηλαδή να μου είσαι το μακαρόνι τη μία εβδομάδα 0,98 με καρτελάκι μειωμένη τιμή, έτσι.
9: Ναι, ναι.
8: Μετά να μου το πηγαίνεις 1,15, μετά να μου το πηγαίνεις 1,35.
9: Και δεν δικαιολογείται αυτό. Δεν δικαιολογείται.
8: Κάτι συμβαίνει. Ή τηρούνται οι συμφωνίες κυρίων και υπάρχουν μειωμένες τιμές, ή να σταματήσει η κοροϊδία.
9: Κάποιοι δεν είναι κύριοι, μου φαίνεται.
8: Μάλλον κάποιοι δεν είναι κύριοι και το κράτος αδυνατεί να ελέγξει την αγορά, γιατί έλεγχος δεν γίνεται, κύριε Σαντορινέ, από το γραφείο και από το κομπιούτερ. Mm. Ο έλεγχος γίνεται παρουσία ελεκτικών μηχανισμών στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε πάρα πολλά παράπονα, και αυτό πρέπει να προσέξει ο κόσμος που μας ακούει, για διαφορά τιμής από το ράφι στο ταμείο.
9: Εγώ θα ήθελα να ακούσω. Αυτή την εβδομάδα ελέγχθηκαν 300 σούπερ μάρκετ και βρέθηκαν, ναι, αυτά. Γιατί δεν τα ακούμε ποτέ αυτό?
8: Έλα, πέστε μου, γιατί η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν το κάνει δημοσίευμα ότι βρέθηκε αυτό το σούπερ μάρκετ?
9: Έγιναν τόσοι έλεγχοι.
8: Εκείνο,
9: αυτά είναι τα ευρήματα.
8: Δηλαδή μας λένε ότι κάνουν ελέγχου. Ωραία, κάνουν ελέγχου. Και θα επιβάλλουν και 5 και 10 και 20 πρόστιμα.
9: Ναι.
8: Και τι έγινε, θα κερδίσει ο καταναλωτής κάτι από το πρόστιμο? Ναι. Ή η επιχείρηση δεν θα αυξήσει? Ναι. Θα καταργήσει, γιατί η συμφωνία κυρίων είναι εθελοντική. Yeah. Άρα τι σημαίνει, το σούπερ μάρκετ σου λέει εγώ τι θέλω κάνω. Θέλεις, αυτή είναι η πολιτική μου. Yes. Δεν θέλεις, δεν μπορεί να μου κάνεις τίποτα.
9: Κύριε Λαχωρίτη, θα τα ξαναπούμε πάλι.
8: Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
9: Καλή συνέχεια. Γιώργος Λαχωρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο, σε λίγο, γιατί ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον Κούκο, την ώρα, ναι, η κατάλληλη ώρα για να ακούσουμε την ώρα. Επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση έχουμε απογειωθεί από τις 6. Θα πάμε μέχρι τις 9 πετώντας ραδιοφωνικά. Καλημέρα στο. Πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο το Λαγκάδι. Ξημέρωσα ακόμη ένα Σάββατο. Ποσοστά τα είπε. Στην ουσία, λίγοι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο. Δυστυχώς είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ερώτηση λέει Κρίσιος. Σε ένα λύκειο, μετά το διάλειμμα, χτυπάει το κουδούνι. Τα παιδιά απορροφημένα παίζουν. Χτυπάει για μέσα. Ο επιβλέπων καθηγητής τι κάνει. Ποιο είναι το σωστό. Μιλάει στα παιδιά, χτύπησε ώρα για μάθημα. Φεύγει, πάει για μάθημα διαφορώντας. Για το αν οι μαθητές έχουν αποχωρήσει από την αυλή. Ήρεμα, ρωτάω, λέει. Καλυπτήσει. Να σε καλά. Πρέπει να του το πει, άμα δεν και κάθονται. Καλημέρα, καλημέρα στην Ποθητή. Ωραίο όνομα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Γεια σου, Ποθητή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στη Σαντορίνη. Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Βενιέρης λέει: ωραίος, δυνατός, δεν παίζεται. Δύναμη ο Γιώργος. Δύναμη Γιώργο Δημήτρης. Ο καλημέρα στο διαγαλαξιακό ασφαλιστή, το σεβασμιότατο Τάκη Σκροπολίθα. Καλημέρα, λέει: σωστή η προσέγγιση όσον αφορά την αδικία στα καύσιμα που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρικά και τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται έτσι με θερμικό κινητήρα και είναι παλιάς τεχνολογίας. Ο Γιάννης, καλημέρα, με αγάπη. Γιάννης, να σε καλά φίλε μου. Επίσης, καλό πρωινό στον Τάσο. Ο Αλέξης ο Κόλλιας, οδηγούσα και δεν μπορούσα να γράψω για τα ηλεκτρικά. Πλέον λέει τα θερμικά, υβριδικά και ηλεκτρικά έχουν την ίδια τιμή. Άσε που υπάρχουν υβριδικά ακριβότερα από αντίστοιχα ηλεκτρικά. Αυτός που μπορεί να πάρει θερμικό ή υβριδικό παίρνει και ηλεκτρικό. Δεν πληρώνουμε εμείς τις επιδοτήσεις των ηλεκτρικών. Τα χρήματα αυτά έρχονται από πώληση δικαιωμάτων ρήπων. Η επιδότηση δεν είναι 8.000 και 10, εδώ και πολύ καιρό είναι 3.000. Η φόρτιση μπορεί να γίνει και σε δημόσιο φορτιστή που είναι φθηνότερο του ταχυφορτιστή. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν όλοι σε ταχυφορτιστές και να πληρώνουν 0,60. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, αγαπητέ φίλε? Το θέμα είναι, και το επαναλαμβάνω, όσον αφορά την πληρωμή του φόρου. Όταν εγώ με ένα παλιό αυτοκίνητο χρειάζεται να καταναλώσω 8 λίτρα βενζίνη για να κάνω 100 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη και πληρώνω για αυτά τα 8 λίτρα περίπου 18 ευρώ και τα 9 είναι φόρος, και κάποιος ο οποίος έχει ηλεκτρικό ή υβριδικό πληρώνει λιγότερα από τα μισά ή καθόλου, ελάχιστα, υπάρχει μια αδικία, δεν βρίσκεις? Δεν είναι άδικο? Τώρα, αν όντως επιδοτεί ή δεν επιδοτεί, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ας είναι και από τους ρήπους, από το χρηματιστήριο των ρήπων. Δεν αντιλέγω. Το θέμα της αδικίας όμως, αυτό ο οποίος έχει παλιό αμάξι και δεν μπορεί να το αλλάξει, υφίσταται, είναι φανερό και νομίζω ότι πανθομολογούμενο είναι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με έναν έτσι καλό φίλο της εκπομπής, αρκετά χρόνια έτσι ακροατή, ο οποίος επισημαίνει ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν γονείς που έχουν κάποια θέματα με τα παιδιά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μάθηση, τις λεγόμενες μαθησιακές δυσκολίες. Με τον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα θα μιλήσουμε λοιπόν για θέμα το οποίο όμως δεν απασχολεί μόνο πατρινούς. Αποσχολεί, θα έλεγα, γονείς από όλη την Ελλάδα. Γιατί έρχονται αλλαγές σε αυτό που λέμε στήριξη διδασκαλία στα σχολεία. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Τριλαμαχιά.
0: Στήριξη διδασκαλία στα σχολεία. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε

0: πρέπει, είτε λέγεται αυτισμός. Έχουμε στήριξη από το κράτος μέχρι σε ένα σημείο. Δηλαδή το παιδί θα πρέπει να πάει σε κάποιο κέντρο το οποίο θα παρακολουθήσει κάποιες λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχοθεραπείες και καλύπτονται από ένα μεγάλο ποσοστό από το κράτος. Ωραία μέχρι εδώ. Στο σχολείο από εκεί και πέρα, όταν ξεκινήσει το παιδί με το καλό στον νηπιαγωγείο, εάν δεν έχει κάποια εξέλιξη α, θα πρέπει το παιδί να επαναλάβει την τάξη. Πράγμα που σημαίνει μία χρονιά χαμένη. Δεύτερη χρονιά χαμένη. Τρίτη χρονιά ίσως χαμένη. Ναι. Μετά τέλος. Πρέπει το παιδί να συνεχίσει. Ναι. Δηλαδή να πάει στο δημοτικό. Mm-hmm. Σε αυτή τη θέση βρίσκομαι εγώ τώρα. Το παιδί έχει ξεκινήσει πρώτη δημοτικού. Έχει κάνει 3 χρόνια σε κέντρο το οποίο δεν γινότανε η σωστή, πώς να το πω...
1: Εκπαίδευση για να μπορέσει να προοδεύσει.
0: Θεραπεία, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είχαμε τις διαβεβαιώσεις από τους υπεύθυνους εκεί ότι το παιδί έχει εξέλιξη, έχει πρόοδο mm-hmm. και είχαμε μείνει ήσυχοι. Άλλωστε εμείς δεν ξέρουμε και τα...
1: Σωστά.
0: Ψυχοθεραπευτικά του παιδιού.
1: Σας καθησύχαζαν ότι... δηλαδή και σας έλεγαν μια χαρά πάει, θα έχουμε
0: όλα
1: εξέλιξη.
0: Μια χαρά. Ναι, ναι, βλέπαμε και εμείς μια μικρή εξέλιξη, αλλά δεν ήταν στο βαθμό που έπρεπε για να συνεχίσει το σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάποια στιγμή το παιδί έπρεπε να, μετά από 3 χρόνια να είναι νηπιαγωγείο, γιατί είχε κερδίσει χρόνο ο μικρός, mm-hmm. έπρεπε να ξεκινήσει την πρώτη δημοτικού. Ξεκινώντας την πρώτη δημοτικού, εμείς το βλέπαμε το παιδί, δεν ήταν έτοιμο για το δημοτικό. Έπρεπε αναγκαστικά να το πάρουμε το παιδί, να πάρουμε μια δεύτερη άποψη από κάποιο άλλο κέντρο, να δούμε τι γίνεται τελικά.
1: Ναι.
0: Όταν πήγαμε στο δεύτερο κέντρο, μας είπαν ότι το παιδί σας, κύριε, παρόλο που είναι 7 χρονών, είναι 2,5 στην ουσία εργοθεραπευτικά και λογοθεραπευτικά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν έχει γίνει καμία απολύτως σχεδόν καθόλου θεραπεία.
1: Παρόλα αυτά σας έλεγαν συνεχώς ότι είπα μια χαρά, προοδεύει, δεν έχει θέμα,
0: χαρά,
1: βελτιώνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο στο παλιό κέντρο, γιατί μπορεί να μου πούνε και αθέμητο συνταγωνισμό και οτιδήποτε. Ναι. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εμένα με αφορά ότι το παιδί έχασε 3 χρόνια από τη ζωή του χωρίς θεραπεία. Mm. Ουσιώδη.
1: Και τώρα κινδυνεύει τώρα να μείνει εκτός στήριξης. Τι ακριβώς?
0: Θα σας πω αμέσως. Mm-hmm. Έχει ξεκινήσει το παιδί, δόξα τω Θεώ, στο καινούργιο κέντρο είναι πολύ καλοί δασκάλοι, εκεί πέρα οι θεραπευτές και το παιδί το έχουν βάλει σε μια ανωδική πορεία που βλέπουμε μια τεράστια εξέλιξη στο παιδί. Αλλά στο δημοτικό πρέπει να υπάρχει μία παράλληλη στήριξη, όπως υπήρχε ένα άτομο πάνω κατά πάνω στο παιδί, στο νηπιαγωγείο. Στο δημοτικό αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει στο δημοτικό του, για όλες τις τάξεις του δημοτικού, ένας μόνο άνθρωπος που κάνει παράλληλη στήριξη. Τι κάνει ο συγκεκριμένος? Θα είναι 20 λεπτά στη μία τάξη, 20 λεπτά στην άλλη, 20 λεπτά στην παράλληλη και γυρνάει έτσι όλη μέρα και δεν είναι για όλες τις ώρες.
1: Οπότε είναι ουσιαστικά δειγματοληπτικά, έτσι πηγαίνει.
0: Είναι δειγματοληπτικά, περνάει από τις τάξεις, βάζει ένα χεράκι, αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά που για να καλύψουν αυτό το κενό το μαθησιακό, όπως το δικό μου που είναι υπερκινητικό, και έχει μία ελαφριάς μορφής δέπη, είναι πανέξυπνος, αλλά έχει απόσπαση προσοχής. Χρειάζεται έναν άνθρωπο πάνω κατά πάνω, όπως και άλλα παιδάκια, για να τους δώσει αυτό το... τη βοήθεια που χρειάζονται για να φτάσουν στο ίδιο σημείο με τα υπόλοιπα παιδιά.
1: Και αυτό αλλάζει τώρα, κύριε Παναγιώτη?
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: κατόπιν συνεννόησης, γιατί πήρα τηλέφωνο στο Κεδασί, εδώ στην Πάτρα εμείς έχουμε το Κεδασί.
1: Ναι.
0: Πέρασε αξιολόγηση και ενώ μέχρι τον νηπιαγωγείο του χορηγούσαν κανονικά την παράλληλη στήριξη, άτομο να είναι πάνω κατά πάνω, τώρα στο δημοτικό δεν ισχύει αυτός ο θεσμός και μου λένε, κύριε, προτείνουμε ειδικό σχολείο. Για μισό λεπτό.

0: γιατί το παιδί μου να πάει ειδικό σχολείο με κάποια άλλα παιδιά τα οποία είναι, έχουν βαρύτερα προβλήματα, αυτισμό και άλλα είτε νοητικά προβλήματα, και να τα μπλέξουμε όλα τα παιδιά, γιατί τα παιδιά, όπως ξέρετε, αντιγράφουν. Δεν αντιγράφουν μόνο το καλό, αντιγράφουν μόνο και το κακό, κάτι χειρότερο.
1: Σωστά.
0: Γιατί να του αλλάξω το χαρακτήρα και γιατί να το πάω σε ένα ειδικό σχολείο, το οποίο αν το εγγράψω το παιδί, γιατί υπάρχουν περιστατικά από κοντινά άτομα, τα οποία έχουν γράψει τα παιδιά τους στο ειδικό σχολείο και δεν μπορούν να τα πάρουν, να τα απεγράψουν.
1: Δηλαδή άπαξ και γραφής μετά τελείωσε.
0: Τελείωσε. Το παιδί
1: θα πηγαίνει μόνο εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα είναι εκεί μέχρι
1: ενώ
0: να...
1: Δεν είναι, ενώ δεν είναι για να πάει σε ένα ειδικό σχολείο που έχει και βαριά περιστατικά.
0: Ακριβώς.
1: Και όλα αυτά. Εσείς αυτό που θέλετε, κύριε Παναγιώτη, και προφανώς και άλλοι γονείς, είναι να συνεχιστεί αυτή η στήριξη και στο δημοτικό, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Να συνεχιστεί αυτή η στήριξη, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι, κακά τα ψέματα. Δεν χρωστάμε τσιγάρο οι περισσότεροι από εμάς στο ελληνικό κράτος. Κοιτάμε να πληρώνουμε τα πάντα μας, να είμαστε καθαροί. Αλλά οι εισφορές που πληρώνουμε, είτε για άμυνα, είτε για παιδεία, αυτά τα χρήματα πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να επενδύονται για τα παιδιά. Το νόημα στην Ελλάδα είναι τα παιδιά, δεν είμαστε εμείς. Εμείς τελειώσαμε, εμείς δουλεύουμε για να μεγαλώσουμε τα παιδιά. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Αν δεν κοιτάει η Ελλάδα τα παιδιά, γιατί μην πάρουμε τώρα απλά παραδείγματα, πούμε για το κόστος ζωής, για τα επιδόματα των παιδιών που ανεβάσανε τον κατώτατο μισθό απλά για να κόψουν τις βαθμίδες του επιδόματος του παιδιού, γιατί για αυτά δεν μιλάει κανείς. Για αυτά δεν μιλάει κανείς. Εκεί που είχαμε μία ανάσα για τα παιδιά, για τα επιδόματα των παιδιών, μας τα κόψανε στη μέση. Οκ, θα παλέψουμε, είμαστε μαχητές. Αλλά κοιτάξτε το επίπεδο παιδείας. Πού είναι στα σχολεία που είχαν τους επιστάτες έξω στα προάβλια? Τώρα αναγκάζονται οι δασκάλοι να κάνουν τους επιστάτες για να μην χτυπήσουν τα παιδιά. Τους θυμάστε τους επιστάτες?
1: Ναι, εντάξει, ήτανε... Εντάξει, έχουμε φτάσει σε διαφορετική φιλοσοφία. Το θέμα είναι να επικεντρωθούμε σε αυτό που είπατε. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή τώρα είναι να συνεχίσει η στήριξη και του δικού σας παιδιού και άλλων παιδιών, γιατί φαντάζομαι και άλλα παιδιά πλέον θα το έχουν αυτό το θέμα και στο δημοτικό, έτσι ώστε να μην περάσει στο ειδικό σχολείο που υπάρχουν αυτά τα ζητήματα που μου είπατε με τα βαρύτερα περιστατικά, που σίγουρα δεν θα κάνουν καλό σε ένα παιδί που δεν έχει τέτοια ζητήματα.
0: Και για άλλωστε, γιατί το κράτος να αποφασίσει κάτι, δεν θα πω καλός ή κακός, εγώ θα πω κακός σαν γονέας. Γιατί να αποφασίσει και να βάλει το παιδί μου σε ένα επίπεδο φύτα, από τη στιγμή που είναι για άλφα με μια μικρή
1: βοήθεια. Δεν θέλουμε να το παρκάρουμε το παιδί. Αυτό που θέλετε να πείτε, το παιδί δεν πάει για να το παρκάρουμε σε ένα ειδικό σχολείο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, πρέπει να έχει την εξέλιξη που πρέπει να έχει και αυτή θα έρθει μόνο με την παράλληλη στήριξη. Κύριε Παναγιώτη, θα τα ξαναπούμε. Θα επιδιώξουμε και μια συζήτηση έτσι με αρμόδιους εκεί.
0: Να βάλω και μια παρένθεση, αν έχω λίγο χρόνο, 10 δευτερολέπτων.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή αυτό το θέμα το ρώτησα και στην πρωτοβάθμια.
1: Ναι.
0: Η απάντηση ήταν η ίδια. Η πρωτοβάθμια εδώ της Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.
1: Ναι.
0: Η απάντηση ήταν η ίδια. Κύριε, εφόσον το πρότεινε το κεδασί, και εμείς έχουμε να σας πούμε ότι αυτός ο θεσμός κοιτάει να κοπεί με εντολή της κυβερνήσεως. Δηλαδή, οι κύριοι που είναι στην παράλληλη στήριξη, όσοι είναι τώρα,
1: να πάνε στα ειδικά σχολεία.
0: Να τους απορροφήσουν στα ειδικά σχολεία.
1: Μάλιστα. Οπότε παίρνει προς κατάργηση, δηλαδή, λέτε, η στήριξη στα δημοτικά.
0: Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη. Θα το συζητήσουμε το θέμα, να το ψάξουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ που κατάφερε.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και αντιμετωπίζεται. Και φυσικά, αν υπάρχουν ανάλογα ζητήματα και θέματα, στο 211 10 88 80, για να μπορέσουμε έτσι να τα αναδείξουμε, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Στα 20 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1. Πρωινό Σαββάτου. Και μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται και είναι πολλά. 25 άτομα λέει, 25 μαθητές έχει μέσα, λέει, τάξη της γυναίκας μου, δουλεύει στον υπηαγωγείο. Ποιο να πρωτοπρολάβεις, λέει, για πες μου, λέει ο Βαγγέλης. Μάλιστα. Είναι ζητήματα αυτά μεγάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον ιστορικό πρόεδρο της Πομιδά, τον κύριο Στράτο Παραδιά. Για ποιο θέμα? Για το θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με τις αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των πολυκατοικιών που προωθούνται μέσω της δημιουργίας του νέου κώδικα ιδιοκτησίας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και προκαλούνται και συγκρούσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενίκων. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παραδιά. Τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Γεια σας. Με τα ιστορικά προβλήματα ασχολούμαι.
0: Ιστορικός πρόεδρος. Σωστά. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν,
1: τα ιστορικά, και αυτό είναι πραγματικά ιστορικό πρόβλημα, γιατί ο νόμος ο βασικός για την ιδιοκτησία είναι του 1923.
0: Του 23.
1: Γραμμένος σε άψογη καθαρέβουσα, μετάφραση του γαλλικού νόμου της προπετέ οριζοντάλ, της οριζοντή ιδιοκτησίας. Ένας θεσμός δηλαδή που μεταφράστηκε στην ουσία από το εξωτερικό. Και ένας θεσμός που τότε αφορούσε ελάχιστους, ας πούμε, που είχαν χτίσει κάποιες πολυκατοικίες εκεί γύρω στο Κολωνάκι, στα Εξάρχεια, γύρω-γύρω. Ελάχιστο κόσμο. Σήμερα, βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το 50% των κατοίκων της Ελλάδας και το 70% των κατοίκων της Αττικής μένουν σε πολυκατοικίες. Και αντιλαμβάνεστε πόσο τεράστια σημασία έχει το ζήτημα αυτό θεσμικά, αλλά και πρακτικά στην καθημερινότητα του καθενός.
0: Παραδείγματος χάρη, κύριε Παραδιά, ξέρω πολυκατοικίες τις οποίες ένοικοι, οι οποίοι είτε έχουν είτε δεν έχουν αντικειμενική αδυναμία καταβολής κοινοχρήστων, παρόλα αυτά έχουν πετύχει με κάποιες δικαστικές αποφάσεις ορισμένες φορές να μην πληρώνουν καθόλου ενοίκιο και να πίνουν εισηγεία των κορόιδων. Μάλιστα, είχα ένα συγκεκριμένο περιστατικό που κάποιος είχε να πληρώσει 3-4 χρόνια κοινόχρηστα. Παρόλα αυτά, κάθε μεσημέρι ψησταριά ήταν, ξέρετε, έκαιγαν τα καρβούνα, έτσι, φουλ κάρβουνο και μπριζολίτσες και ψαράκια και απ' όλα. Παρόλα αυτά, είχε κατορθώσει να πάρει μια δικαστική απόφαση και να πίνει εισηγεία των κοροϊδών και να τρώει εισηγεία των κοροϊδών, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: θα λυθεί αυτό το πρόβλημα με κάποιο τρόπο?
1: Εντάξει, θα γίνει προσπάθεια να λυθεί. Τέτοια προβλήματα δεν μπορεί να λυθούν μόνο μιας, γιατί όπως είπατε υπάρχουν μεταξύ αυτών και άνθρωποι που έχουν αδυναμία να πληρώσουν. Ναι. Το πρόβλημα όμως είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ναι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η μη πληρωμή κοινοχρηστών δεν έχει άμεσα ορατές συνέπειες σε αυτόν ο οποίος δεν πληρώνει. Ξέρει δηλαδή ότι θα πάρει χρόνο καιρό οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του. Σωστή. Θα πρέπει να μεγαλώσει το χρέος, θα πρέπει ο διαχειριστής να καλέσει τη Γενική Συνέλευση, να τον καλέσει και αυτόν. Αυτός δεν θα πάει, θα ζητήσει αναβολή. Θα το τραβήξει όσο μπορεί. Κάποια στιγμή θα ορίσει δικηγόρο ο διαχειριστής και θα κάνει ένα εξώδικο. Αυτός θα απαντήσει διάφορες αιτιάσεις κτλ. Προσέξτε όμως, στο τέλος της ημέρας, αυτός ο οποίος θα επιμείνει αδαμάντινα, ας πούμε, να μην πληρώσει, στο τέλος μπορεί να χάσει και το σπίτι του.
0: Α, έτσι.
1: Βέβαια, αυτός ο οποίος θα το τραβήξει μέχρι τέρμα, ο οποίος παρότι θα βγει δικαστική απόφαση, παρότι θα του κοινοποιηθεί, παρότι θα οριστεί πληστηριασμός, αυτός θα λέει όχι, και εγώ δεν πληρώνω, έχει το κίνδυνο να χάσει το σπίτι του. Αυτό να το ξέρουν αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι. Δηλαδή, δεν είναι άμεσες οι συνέπειες, αλλά στο βάθος του διαδρόμου, στο τέλος του δρόμου, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ας το προσέξουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι το τραβάνε και οι οποίοι θα έχουν όλη την πολυκατοικία απέναντί του και ένα διαχειριστή αποφασισμένο να δώσει τέλος σε αυτή την ιστορία, η οποία ιστορία έχει μέσα της και το προκλητικό στοιχείο, αυτό που είπατε, δηλαδή να έχει αυτός ένα πολυτελέστατο αυτοκίνητο, ας πούμε, να διάγει βίων πολυτελή και αν πληρώνει τα κοινόχρηστα, και να εννοεί ότι πρέπει όλοι οι υπόλοιποι της πολυκατοικίας να είναι τα κορόιδα, διότι ποιοι θα πληρώσουν αυτά που δεν πληρώνει αυτός? Θα τα πληρώσουν όλοι οι άλλοι. Και προσέξτε να δείτε, εκεί που θα διαφύγει κάποιος ατιμόρυτος οριστικά, και εκεί έχουμε ιδιαίτερη επιμονή σε αυτό το θέμα, είναι για κάποιον ο οποίος επί 5 χρόνια, ας πούμε, έχει ένα σπίτι, δεν έχει δώσει στοιχεία καθόλου στο διαχειριστή που μένει, ποιος είναι, μπορεί να το έχει και κενό κιόλας, να μην το έχει ξενίκιαστο. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις που αγοραστές είναι ξένοι από άλλες χώρες και από άλλες υπήρους, δεν πληρώνει απολύτως τίποτα και κάποια στιγμή το πουλάει. Κάποια στιγμή το πουλάει και έρχεται ένας επόμενος αγοραστής, ο οποίος λέει ευγενέστατα στον διαχειριστή: γεια σας, τι κάνετε, ξέρετε, εγώ είμαι ο καινούριος αγοραστή του διαμερίσματο. Α, του λέει, ξέρετε, έχουμε και μια οφειλή 5.000 διαμέρισμα. Ναι, λυπάμαι πάρα πολύ, του λέει αγοραστή, αλλά δεν με αφορά εμένα αυτό. Ποιον αφορά? Αυτό που το πούλησε διέφυγε οριστικά, δεν έχει καμία υποχρέωση, δεν έχει περιουσιακό στοιχείο να την πιάσει, δεν ξέρει καν που είναι. Ο καινούριο δεν υποχρεούται. Συνεπώ θα τερβαληθούν όλοι οι υπόλοιποι συνειδιοκτήτε τη πολυκατοικία. Γιατί αυτέ οι οφειλέ βαρύνουν λογικά του ιδιοκτήτε και όχι του ενοικιαστέ. Είναι λοιπόν θέμα και πολύ καλά το ξεκινήσατε από εκείνο. Τα πρώτα θέματα που θέλουμε να τα ρυθμίσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία τη διεκδίκηση των κοινοχρήστων, να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη διαδικασία τη κοινοποίηση. Δηλαδή, ένα πρακτικό θέμα, όταν σα μιλάω τώρα και σαν δικηγόρο, έρχεται κάποιο και μα λέει, ξέρει, αυτό χρωστάει 5.000. Μάλιστα, πού είναι, αυτό είναι κάτοικο Πεκίνου, ξέρω εγώ, είναι κάτοικο Μόντρεαλ. Δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Άντε τώρα εσύ να το βρει αυτόν, να του κοινοποιήσει μια αγωγή κοινοχρήστων. Τα έξοδα που θα κάνει θα είναι δυσανάλογα, αν μπορέσει να το βρει κιόλα και που μένει και όλα αυτά. Διότι στο κλιματολόγιο υπάρχει, ας πούμε, μια διεύθυνση δηλωμένη, αλλά πολλές φορές αυτή είναι τυπική διεύθυνση. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε να μπορούμε να κοινοποιήσουμε στην πόρτα του ίδιου του ακινήτου, του σπιτιού, του διαμερίσματος, του γραφείου, του μαγαζιού, το οποίο οφείλει τα κοινόχρηστα. Δηλαδή να μπορεί ο διαχειριστής με ένα πολύ απλό τρόπο να. Ο δικηγόρος του διαχειριστή να κοινοποιεί αυτό το πράγμα, ο δικαστικός επιμελητής, και όχι να τον ψάχνουμε στους πέντε υπήρους.
0: Και άλλα θέματα προκύπτουν.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή, η κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από κάποιους ενοίκους. Δηλαδή, πρέπει να μπει μια τάξη, ρε παιδί μου, εδώ. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα. Έχει μια επιτροπή.
1: Ναι, για να καταλάβετε πόσο το θέμα είναι πολύ απλό, το εξής. Ένα από τα θέματα που έχει τεθεί είναι το εξής. Υπάρχουν χιλιάδες διαμερίσματα που έχουν πολύ μεγάλα εμβαδά. 150 μέτρα, 200 μέτρα, 250, 300. Εγκαταλελειμμένα. Σε διάφορες πολυκατοικίες, τα οποία κανείς δεν τα αγοράζει λόγω μεγέθους και κανείς επίσης δεν τα νοικιάζει λόγω μεγέθους. Έτσι. Το θέμα λοιπόν που έχει τεθεί επιτακτικά πλέον από την αγορά και από την κοινωνία είναι η οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από μικρά διαμερίσματα. 50 άρια, 60 άρια, 40 άρια, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όχι 200 άρια και 150 άρια. Είναι αυτά να μπορούν να διαιρεθούν. Σε μικρότερα διαμερίσματα, τα οποία να μπορούν να αξιοποιηθούν, να πέσουν στην αγορά, να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο έχει τόσο μεγάλη δυσκολία στο να λυθεί αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημά μας είναι η προσφορά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχει αυτή λοιπόν, η οδηγία, ας το πούμε έτσι, από το Υπουργείο, αλλά υπάρχουν και αντιδράσεις κάποιες. Τι λέω σοβαρά, μιλάς, εδώ από ένα σπίτι που είναι θα γίνουν δύο και θα μπαινοβγαίνουν δύο, αντί να μπαινοβγαίνει ένας. Υπάρχουν δηλαδή και οι αντιδράσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι δικαιολογημένες, θα μπορεί να είναι και αδικαιολόγητες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κόσμος ο οποίος ψάχνει να βρει σπίτι και δεν μπορεί να βρει σπίτι. Λοιπόν, είναι και αυτός ένας τρόπος να μπουν σπίτια στην αγορά. Είναι πέλαγος. Κοιτάξτε, έχει συσταθεί μια 14-μελής επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε προσπαθήσει να ξεκινήσουμε από την αρχή στο θεσμικό κομμάτι, πώς η ιδιοκτησία, πώς δημιουργείται, πώς μεταβιβάζεται, όλα αυτά και στη συνέχεια να πάμε στα πρακτικά κομμάτια. Και είναι και η πολιτική βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να σπάσει αυγά. Δηλαδή, ο λόγος που δεν άραζε αυτό τόσα χρόνια είναι, διότι για κάθε τι που θέλει να αλλάξει, υπάρχει ένας που θέλει να το αλλάξει και υπάρχουν πέντε άλλοι που δεν θέλουν να αλλάξει. Ακριβώς. Έτσι, και αυτό το ζούμε εμείς, επειδή εμείς είμαστε το πιο ορατό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, αυτής της Επιτροπής, και σε εμάς έρχονται τα μηνύματα από παντού, και γράμματα και email κτλ. Και πραγματικά το ζούμε. Και ελπίζουμε να προλάβουμε, όπως έχει πει και ο Υπουργός, όπως έχει πει η πολιτική ηγεσία και ο Υπουργός, θα θέλανε το τελευταίο νομοσχέδιο πριν από το κλείσιμο αυτής της Βουλής να είναι αυτό το νομοσχέδιο που θα δώσει λύσεις στο θέμα αυτό, όπως ήδη έχουν δοθεί λύσεις στο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο άλλαξε με πολύ σημαντικές.
0: Σύντομα θα τα ξαναπούμε για να δούμε αν έχουμε πρόοδο σε αυτό και να μας πείτε πώς έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει σε πολλαπλές τομείς.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου της Επιτροπής.
0: Σαφέστατα. Αλλά εσείς όμως, κύριε Παραδιά, ο μόνος άνθρωπος που γνωρίζει τόσο καλά τα θέματα ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω.
0: Και τώρα τι να λέμε τώρα. Χρειάζεται να είσαι υπουργός για να ξέρεις. Δεν χρειάζεται.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γίνεται μια αφιλότιμη προσπάθεια να εξυγχρονιστεί όλο αυτό το δίκαιο, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας. Ένα νομοθέτημα προ 100 ετών δεν θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει τι σήμαινε. Και το νομοθέτημα που προσπαθούμε να φτιάξουμε είναι για πολλά χρόνια. Δηλαδή, γιατί δύσκολα θα ξαναβάλει κανείς
0: χέρι στο, στο θέμα
1: αυτό
0: του σχεδίου.
1: Αυτό θα είναι η προσπάθεια μας. Και θα μας, και
0: μακάρι δεδοήμα, να πάει καλά.
1: Θα μας κρίνεται στο τέλος.
0: Ευχαριστώ κύριε Παραδιά. Τα λέμε
1: γεια
0: πάλι, πρόεδρε.
1: Γεια σας.
0: Καλά,
1: καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό που λέμε καθημερινότητα, γιατί η καθημερινότητα είναι φυσικά και τα θύματα που αντιμετωπίζω σε μια πολυκατοικία και όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε με τον κύριο Παραβιά, τον πρόεδρο της Πομιδά, για να πάμε πάλι στην αγορά και να δούμε τι γίνεται στην αγορά. Πήραμε μια άποψη νωρίτερα από τον κύριο Λεχουρίτη, ο οποίος μας είπε ότι δεν είναι πλέον μόνο τα τρόφιμα τα οποία βρίσκονται έτσι σε μια συνεχή ανατίμηση, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στον προϋπολογισμό, αλλά είναι και στους άλλους τομείς της αγοράς που αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον αγαπητό φίλο και πρόσωπο του συντονιστή του κύκλου νέων επιχειρηματιών, επίτιμο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Μύρνης, κάνω λάθος, όχι έτσι, τον κύριο Πάρη Παπαβασίλειο που είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
1: Και το ψωμί 300,
0: το ψωμί 300, κύριε Σαντορινέ. 300.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Να θυμίσουμε όμως αυτό το σύνθημα και τραγουδάκι που είχε βγάλει, πιο πολύ σκέτς ήταν, που είχε βγάλει ο Χάρη Κλίν το 1984.
0: Σωστά.
1: Στην τότε πετρελαϊκή κρίση ή αν θέλετε στη συνέχεια της πετρελαϊκής κρίσης του 79 και του πολέμου Ιράν-Ιράκ.
0: Σωστά.
1: Όταν πάλι τα καύσιμα είχαν πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο πληθωρισμό, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζονται οι τιμές των τροφίμων και να πιέζεται τότε αντιστοίχως και η κυβέρνηση.
0: Εσείς τώρα που κινείστε καθημερινά στην αγορά, πώς βλέπετε την κατάσταση? Να την πάρουμε και από πλευράς εμπόρων, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ανεβαίνουν οι τιμές και οι έμποροι πουλάνε λιγότερο, και δεν ξέρω αν αυτό αντικατοπτρίζεται και στο τζίρο τους. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν παράπονα πάντα από τους εμπόρους που λένε ότι εντάξει, ακριβένουν, δεν σημαίνει ότι βγάζουμε εμείς παραπάνω. Απλά μειώνεται η κίνηση και ανεβαίνει ο τζίρος ίσως.
1: Κύριε Σαντορινέ, με επισκέφθηκαν κάποιοι συμμαθητές πρόσφατα που δουλεύουν στο εξωτερικό και τους περιέγραφα με πολύ αυθόρμητο τρόπο την κατάσταση που βιώνω, αν θέλετε, περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας και της Ελλάδας, γιατί λόγω της χονδρικής ταξιδεύω ανά την Ελλάδα 2 φορές τη βδομάδα. Εθνική κατάθλιψη.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό βλέπουμε αυτή την περίοδο. Γιατί ο πολύ μικρός συμπιέζεται αφόρητα και ο μεσαίος εξαλείφεται.
0: Εξαλείφεται, λέτε.
1: Ζούμε την εποχή που η μεσαία τάξη εξαλείφεται. Και ξέρετε, κάποτε όταν υπήρχε δικοματισμός στην Ελλάδα με το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία να εναλλάσσονται στην εξουσία, υπήρχε αυτό το λεγόμενο 7-8% της μεσαίας τάξης που έδινε την κυβέρνηση τη σκυτάλη είτε στη μία είτε στην άλλη παράταξη. Και για να θυμηθούμε και το περιβόητο 2019, ήταν αυτός ο κόσμος που μετακινήθηκε και έδωσε και τη σκυτάλη στη νέα κυβέρνηση τότε. Αυτός ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι και πολιτικά άστεγος.
0: Γιατί βλέπετε, ας πούμε, να φυταλαντεύεται χωρίς ουσιαστικά να βλέπει το μέλλον
1: κάπου. Βλέπουμε στη δεύτερη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να στοχοποιείται ως ο εχθρός, ο φοροφυγάς, να μην τον υιοθετεί καμία άλλη πολιτική δύναμη. Αυτό είναι το παράδοξο. Δηλαδή, ζούμε σε μια περίοδο που αυτό το 7-8-10% είναι ορφανό. Γιατί η προηγούμενη πολιτική δύναμη που διοικούσε, ενώ υπάρχουν στελέχη της που αγαπούν τη μεσαία τάξη, στην ηγεσία της υπάρχει ακόμη μια μεγάλη δυστοκία να την υιοθετήσει και η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να ρίξει γέφυρες προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ακόμα δεν την έχει
0: εναγκαλίσει. Ανεπιτυχώς, λέτε. Τι πρέπει να γίνει, αλήθεια? Γιατί, εντάξει, μας ακούνε και πρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης βεβαίως. Τι πρέπει να γίνει? Δηλαδή, ποιο είναι αυτό το 1-2 πράγματα που πρέπει να γίνουν? Όχι για να. Εμείς δεν θα γίνουμε εδώ πέρα επικοινωνιολόγοι και σύμβουλοι των κομμάτων. Αλλά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να μπορέσει να ευνοηθεί η μεσαία τάξη, οι άνθρωποι αυτοί που λέτε, που είναι ένα σεβαστό ποσοστό, προκειμένου προς όφελος του συνόλου βασικά. Έτσι, γιατί όλοι μαζί πρέπει να προοδεύσουμε. Τι πρέπει να γίνει για αυτούς τους επιχειρηματίες, τους μικροεπιχειρηματίες?
1: Κύριε Σαντορινέ, να πούμε ότι επί της αρχής έχουμε ένα πρόβλημα στον τρόπο που αντιμετωπίζει η κεντρική διοίκηση ή αν θέλετε και το περιβάλλον. Αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον δεν υπάρχει επένδυση στην ειρήνη, υπάρχει επένδυση στον πόλεμο.
0: Εννοείται εξοπλιστικά.
1: Όχι απλά εξοπλιστικά. Πού πηγαίνουν τα budget, πού πηγαίνει ο προϋπολογισμός της Ευρώπης, πού πηγαίνουν οι προϋπολογισμοί των μεγάλων δυνάμεων, των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων. Άρα μοιραία υπάρχει και μια ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με ζητήματα υποδομών, mm-hmm. με ζητήματα εξοπλισμών, με ζητήματα βιομηχανίας που άπτονται των πολεμικών εξοπλισμών.
0: Άρα είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, βλέπετε.
1: Είναι μια παγκόσμια τάση που απορροφά και τα κεφάλαια τα δανειακά και τα κεφάλαια τα αναπτυξιακά, με αποτέλεσμα το μερίδιο εκείνο που μένει στη μικρομεσαία επιχείρηση ακόμα και για να χρηματοδοτηθεί, να είναι πάρα πολύ μικρό. Οπότε να γυρίζει ο άλλος να σου λέει, ξέρεις κάτι, ή θα μεγαλώσεις ή θα πεθάνεις. Να πούμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει, ανεξαρτήτως του αν συμφωνούμε με αυτήν την παραδοχή θανάτου ή ζωής, έτσι. Ας πούμε ότι ισχύει για την οικονομία της συζήτησης. Ποια είναι τα κίνητρα που υπάρχουν πέραν κάποιων πολύ συγκεκριμένων, πρέπει να σας πω, και λίγων επίσης πρέπει να σας πω, φορολογικών κινήτρων για επιχειρήσεις να συγχωνευτούν και να εξαγοραστούν. Mm-hmm. Έχουν δοθεί πραγματικά κίνητρα και πραγματική χρηματοδότηση στην κατεύθυνση των συγχωνεύσεων?
0: Εννοείται αυτό του να έχουμε 2-3 επιχειρήσεις ομοειδούς περιεχομένου, τα οποία θα μπορούσαν να συγχωνευτούν και να φτιάξουν μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να διανεδιοτηθεί κιόλας με καλύτερους όρους.
1: Ακριβώς για την οικονομία της συζήτησης, λοιπόν, κάνουμε την παραδοχή ότι έστω ότι τρώμε αυτό το παραμύθι, να το πούμε διαφορετικά, και ότι ισχύει ότι πρέπει να μεγαλώσουμε όλοι υποχρεωτικά. Ναι. Και για να μεγαλώσουμε, πρέπει με κάποιο τρόπο να συγχωνευτούμε. Mm-hmm. Ποια είναι τα κίνητρα που μας δίνει αυτή τη στιγμή η διοίκηση, ξαναλέω, πέραν κάποιων φορολογικών, προκειμένου όντως να συγχωνευτούμε? Εγώ δεν σας κρύβω ότι έχω δύο επιχειρήσεις τις οποίες συγχωνεύω στο τέλος του έτους, αλλά και πάλι τα κίνητρα που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα. Για την ακόμα πιο μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ή για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρετε ποια είναι η πλάκα μεταξύ τους? Μα καλά, είναι δυνατόν το ελεύθερο επάγγελμα και την υπηρεσία να την κάνω επιχείρηση για να μπω στη λογική του στόχαστρου να με φορολογούν από 20 πάντες και να είμαι από 20 πάντες ανοιχτός σε ελέγχους, σε επιθέσεις ανταγωνιστών, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε?
0: Αυτός ο νόμος του 2024, 2562 του 24, έχει βάλει κάποια στοιχεία καινούργια σε αυτό που λέμε συγχώνευση επιχειρήσεων. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέτε, δεν είναι αυτά ισχυρά κριτήρια και κίνητρα για να προχωρήσει κάτι τέτοιο, και θα έπρεπε να είναι, ποιο θα ήταν το βασικό, ας πούμε, που θα έπρεπε να γίνει για να ανοίξει ο δρόμος σε τέτοιες
1: συγχώνευσεις? Αναμφίβολα η χρηματοδότηση.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια άμεση χρηματοδότηση όποιοι αποφασίζουν να συγχώνευσουν?
1: Η κάνουλα θα έπρεπε να ανοίξει
0: άμεσα.
1: Γιατί τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή συμφέρει το αντίθετο. Δηλαδή η αναπτυξιακή τράπεζα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις που ένας μεγάλος επιχειρηματίας τον συμφέρει να τις σπάσει για να έχει περισσότερες χρηματοδοτήσεις με την ενίσχυση της Ευρώπης. Έτσι. Άρα τι θα έπρεπε να γίνει? Το ακριβώς αντίθετο. Θα έπρεπε να σου πει, εάν θέλεις να συγχωνεύσεις, θα σου δώσω περισσότερα ακόμα κίνητρα. Όχι μόνο φορολογικά που πρέπει να τα διευρύνω.
0: Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα από ό,τι βλέπω.
1: Πρέπει να τα διευρύνω, συμφωνώ μαζί σας, υπάρχουν. Πρέπει να διευρυνθούν, αλλά ακόμα περισσότερα χρηματοδοτικά κίνητρα.
0: Εκεί είναι και η ουσία, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει προχωρήσει, λέτε, αυτό το πράγμα, έτσι, αυτή η συγχώνευση τουλάχιστον.
1: Έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, δεν έχει προχωρήσει σε μικρές και μικρομεσαίες.
0: Και αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο, έτσι, γιατί κοιτώντας, ας πούμε, τη διαστρωμάτωση, την επιχειρηματική διαστρωμάτωση στη χώρα, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλές σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι έτσι?
1: Στην Ελλάδα το μέγεθος της οικονομίας είναι τέτοιο που ορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία μεταξύ σπουδών και επιχειρηματικότητας σε έναν αντικειμενικό κατακερματισμό των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αυτό θα όφιλε να οδηγήσει προϊόντος του χρόνου στη δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων δια συνεργασιών, δια συγχωνεύσεων, δια της εξέλιξης αυτής, αν θέλετε, ακόμα και εξαγόρων. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα από μεσαίος να γίνεις μεγάλος.
0: Εντάξει, είναι κάτι πολύ πολύ πολύ σημαντικό που έχει να κάνει γενικότερα με το χώρο των επιχειρήσεων. Κακά τα ψέματα, πολλές φορές στην χώρα μας η επιχειρηματικότητα έχει δαιμονοποιηθεί. Όχι βέβαια ότι δεν έχει κάποιες παθογένειες στο παρελθόν, οι οποίες όμως με νέα όπλα που υπάρχουν, και μιλάω τώρα για τη φοροδιαφυγή, γιατί βλέπω εδώ και ένα δημοσίευμα, μια τοποθέτηση από μικρομεσαία επιχειρηματία, φαρμακοποιό, που μου λέει δεν επικροτεί την καταστολή της φοροδιαφυγής ο προσκεκλημένος σου. Κάποιοι δεν πληρώνουν καθόλου φόρους βάρος των υπολείπων. Άρα,
1: κύριε Σαντορινέ, εδώ, αν θέλετε, θα σας εκφράσω τη δυσθυμία μου.
0: Για πείτε μας.
1: Θα σας... Προσέξτε, μιλάμε για μια χώρα. Καταρχάς, δεν ξέρω από πού το συνάγει αυτό ο ακροατής σας, αλλά μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει δεκαπλασιάσει τη διακίνηση ναρκωτικών και το παραεμπόριο, το λαθρεμπόριο καυσίμων τα τελευταία 10 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό προκύπτει από τα λίμματα. Mm-hmm. Άρα, την μικρομεσαία επιχειρηματία την ενοχλεί η φοροδιαφυγή του μικρομεσαίου επιχειρηματία, αλήθεια?
0: Μα νομίζω ότι με τα νέα όπλα που υπάρχουν και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό σιγά σιγά έχει περιοριστεί.
1: Αυτό που δεν καταλαβαίνω στην κουβέντα μας πολλές φορές, ξέρετε, γιατί προκύπτουν τέτοιοι ακροατές, mm-hmm. είναι. Και προσέξτε, εγώ την χάνει να ήμουν συμφοιτητής και σύντροφος με τον κύριο Πιερακάκη στην ΠΑΣΠ της ΑΣΟΕ. Και θυμάμαι τον σύντροφό μου, τον νυν Υπουργό Οικονομικών της Ευρώπης, να λέει κάτι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ σαφές. Ζούμε σε μια χώρα όπου οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις δεν φορολογούνται. Γιατί φοροαποφεύγουν. Γιατί φροντίζουν στην Ελλάδα τα φαινομενικά τους κέρδη να είναι έως και μηδενικά, και μέσα από τεχνικές φορολόγησης σε φορολογικούς παραδείσους είτε της Ευρώπης είτε εξωχώριες να φορολογούνται εκεί. Και άρα ποιος είναι ο καημός του μικρομεσαίου, ότι ο άλλος μικρομεσαίος μπορεί και να φοροδιαφύγει? Αλήθεια τώρα, σε μια χώρα όπου η διακίνηση ναρκωτικών έχει δεκαπλασιαστεί.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα πρέπει ας πούμε να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Δηλαδή,
1: επί της αρχής δεν διαφωνεί κανείς. Το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει φόρους. Σαφώς. Πρέπει όλοι να πληρώνουμε φόρους και μιλάτε και με μια επιχείρηση η οποία, αν μη τι άλλο, η δική μου επιχείρηση σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι απολύτως ενήμερη. Δεν συζητούμε αυτό όμως, το επί της αρχής. Γιατί ξέρετε, αναφέρατε και το θέμα της δαιμονοποίησης της επιχειρηματικότητας, που είναι πάρα πολύ σωστό επί της αρχής. Και μιλάμε για μια χώρα, ξέρετε, που η μεγάλη της παθογένεια είναι ο εμφύλιος, ο οποίος αναπαράγεται. Και δυστυχώς αναπαράγεται και στη βάση αυτό του προοδευτικό συντηρητικό ή αριστερά-δεξιά. Ενώ μιλάμε για μια χώρα που σε τεράστιο βαθμό μέχρι και τη δεκαετία του 70 οι επιχειρηματίες ποιοι ήταν? Οι αριστεροί που ήταν αποκλεισμένοι από το κράτος γιατί δεν είχαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Άρα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία της αριστεράς να δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα, γιατί οι περισσότεροι εκ των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών που ιδίως ξεκίνησαν την πορεία τους και την επιχειρηματική τους ζωή εκείνη τη δεκαετία και την επόμενη προερχόντουσαν από τη δεξαμενή αυτής της πολιτικής ρίζας.
0: Θα κρατήσω αυτό που είπατε, πολύ σημαντικό, της επιτάχυνσης και της, έτσι, θα έλεγα, τις δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτηθούν, να συγχωνευτούν μέσα από μια πιο εύκολη διαδικασία και μια διαδικασία η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα δώσουμε πάσα για διαφημίσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα βέβαια να ξαναμιλήσουμε για να πάρουμε και ένα feedback από την αγορά. Δεν το πήραμε γιατί επικεντρωθήκαμε εκεί, που θεωρείτε κι εσείς πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ένα από τα πολύ, έτσι θα έλεγα, συζητημένα ζητήματα έχουν να κάνουν με το αν θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή ο μικρομεσαίος να συνεργαστεί περαιτέρω, να γίνει μεγαλύτερος μέσα από ένα συνεταιρισμό, μια συγχώνευση, να το πούμε έτσι, αυτό είναι μια συγχώνευση, συνεταιρισμός είναι βασικά, για να προχωρήσει και αυτό που λέμε μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε κάτι πιο δυνατό.
1: Και αύξηση της παραγωγικότητας.
0: Και αυτό φυσικά, γιατί αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε εμείς για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα πούμε για τα αθλητικά μας, γιατί πάντα η κατακλείδη χρειάζεται και ο αθλητισμός, πέραν της καθημερινότητας και της επιχειρηματικότητας και όλων αυτών που απασχολούν εκεί έξω τους πάντες. Διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα σου, Σάκη, ο οποίος μου λέει, αν ήμουν επιχειρηματίας στη θέση του κυρίου Παπαβασιλείου, ίσως να είχα αλλάξει και χώρα. Γιατί όλες αυτό, φίλε. Ο Αναστάσης λέει, αν ήμουν σκηνοθέτη, θα γινούσα μια ταινία όπου η Ελλάδα θα ήταν η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Οι κάτοικοι κάθε μέρα μετά τη δουλειά τους ευτυχισμένοι και ανέμελοι θα απολάμβαναν τον παράδεισό τους. Αφού δεν πρόκειται ποτέ να το δούμε στην πραγματικότητα, τουλάχιστον να το δούμε σε ταινία, λέει ο Αναστάσης. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Ιουλία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευγένεια, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε όμως, γιατί είναι η ώρα η κατάλληλη, για να δούμε τα αθλητικά μας. Τουρκοφάγος για ακόμη μια φορά, Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για την αθλητική σας ενημέρωση. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι, όπως είπες, Τουρκοφάγος, λοιπόν, Ολυμπιακός. Εχθές νίκησε την ΕΦΕΣ με 89-66 για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Ήταν ένα παιχνίδι, Τηλέμαχε, το οποίο το έδωσε στο γήπεδο της ΑΕΚ, της Άνελ Αρένα, το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας ουσιαστικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο γήπεδο μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ, στην ανακατασκευή του. Ένας Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος έπαιξε και άμυνα χθες, και αυτό άρεσε πάρα πολύ στον Γιώργο Μπατζόκα, γιατί δεν το είχε δείξει. Ο Ζαν Μοντέρο ήταν πρώτο σκόρ με 16 πόντους, στους 12 από αυτούς έβαλε στην τέταρτη περίοδο, και τον ακολούθησε ο Ταϊρίκ Τζονς με 11 πόντους και 6 rebound. Να φύγουμε, λοιπόν, από το μπάσκετ, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο και στη Super League, όπου μετά από σχεδόν 20 μέρες άνοιγε ξανά τις πύλες, είχε κλείσει για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Θα περάσουμε, λοιπόν, στην έκτη αγωνιστική και στις 7.30 ώρα έχουμε το Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Οι δύο ομάδες ακόμα δεν έχουν νίκη, έχουν από 2 βαθμούς και αναζητούν, λοιπόν, το πρώτο τρίποντο εντός εισαγωγικών. Στην ίδια ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Όφη, ένα παιχνίδι το οποίο, μάλλον ένα ζευγάρι το οποίο το είχαμε δει και στον τελικό του Super Cup στις αρχές της σεζόν, όπου Όφη πήρε το τρόπο στα πέναλτι. Οι δύο ομάδες έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά από αυτό. Η ΑΕΚ θα φύγει, θα πάει στο Λονδίνο, που εκεί θα παίξει με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου του Champions League. Από την άλλη πλευρά, η κριτική ομάδα έχει να δώσει παιχνίδι η Γαλλία με την Ρεν για το Europa League, μεγάλη στιγμή και όφη, έτσι, ο οποίος συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα παίξει και εκτός έδρας. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχει να το κάνει αυτό, πάρα πολλά χρόνια πάντως. Έτσι,
0: μεγάλη έκπληξη ο Όφη και πολύ ευχάριστη έκπληξη. Έτσι δείχνει τι μπορεί να κάνει μια ομάδα όταν έχει σοβαρό προπονητή και έχει ένα όραμα, ένα στόχο, και βοηθείται βέβαια και από τους φιλάθλους αλλά και από τη διοίκησή του.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και να πούμε εδώ πέρα ότι είναι και μια ομάδα η οποία παίζει με πάρα πολλούς Έλληνες. Να το κρατήσουμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Στην
1: 11η του έχει 7 και 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως είπες εσύ, γίνεται στην κριτική ομάδα. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στην Super League 2, η οποία περνάει επίσης στην 6η αγωνιστική. Δύο παιχνίδια έχει σήμερα. Στις 3 παρατέταρτο έχουμε το Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης και στις 3 η ώρα έχουμε το Άφες Καλυθέα Πανθαγικός. Συνεχίζουμε και ξαναπερνάμε στο μπάσκετ, όπως δεν θα πούμε για την Basket League, η οποία θα περάσει τη δεύτερη αγωνιστική. Λέμε ότι από τις 14 ομάδες που μετέχουν συνολικά, οι 10 αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και τις μέρες που πέρασαν, δηλαδή τη Μεσοβδόμαδη, Τετάρτη και Πέμπτη, και οι 10 επικράτησαν τον αντιπάλο τους. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι το μπάσκετ και αυτό τη δική του άνθηση τα τελευταία χρόνια, ειδικά από φέτος, με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Να πούμε, λοιπόν, το πρόγραμμα. Στις 3 η ώρα έχουμε το Περιστέρι Ηρακλής. Στις 4 η ώρα έχουμε το Μαρούσι Μύκονος. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Δόξα Λευκάδας. Στις 5 η ώρα έχουμε το Καρδίτσα Βίκος Φάλκος. Στις 5.30 έχουμε το Ντέρμπι Άρης ΑΕΚ. Και στις 7 η ώρα το πρόγραμμα θα κλείσει με την αναμέτρηση του Προμηθέα κοντά στον Παναθηναϊκό Άκτο. Ο Παναθηναϊκός Άκτο, ο οποίος έχει ξεκινήσει την Πουσέκα και αυτό στη EuroLeague, Τηλέμαχε. Προέρχεται από την νίκη 92-74 κοντά στη Φενέρμπαχτσε του Γιάση Κεβίτσου. Ήταν ένα ντέρμπι κορυφής, γιατί και οι δύο ομάδες ήταν από τρεις νίκες μέχρι να παίξουν. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ο οποίος έχει αλλάξει με τον Ζελικό Μπράντοβιτ τον Πάκο, το έχει κάνει το 4-4. Βέβαια, τα έχει δώσει και τα 4 παιχνίδια στο γήπεδό του. Θα δούμε τώρα στα επόμενα παιχνίδια τι θα κάνει, γιατί ακολουθεί και διάβολο εβδομάδα λέμε έτσι, στη EuroLeague μετά από αυτά τα παιχνίδια που θα δώσουν δύο μάτς σε τέσσερις ημέρες οι ελληνικές ομάδες στη Διαμαχία.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση. Αλέξανδρε, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας. Τον Παναγιώτη Χάλαρη, τον κρατεό διοικητή των Αητών Ηχοληπτών. Δύναμη μεγάλη. Ζίζι τόπ ακούμε, Sharp dressed man. Φοβερό βίντεο κλιπ, έτσι. Το θυμάσαι, Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Κρυμπάς, διάλεξε τραγούδια και όπως τα ακούτε τα σπάνε. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, συνύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Σε λίγο έρχεται Τζούλη Τσίγκα. Για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορίνεο, ραντεβού το μεσημέρι στο ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 με ρεπορτάζ αναλύσεις και όλα τα τελευταία νέα. Και φυσικά αύριο το πρωί στις 6 με ηθικό ακμεότατο θα σας υποδεχτούμε για ακόμη μια ραδιοφωνική πτήση. Αδέρφια μου, ψηλά το κεφάλι, γιατί θα τα καταφέρουμε ό,τι και αν γίνει. Καλημέρα!

πολύ πολύ καλημέρα σας. Σάββατο 10 του Οκτώβρη σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε έτσι σιγά σιγά ξυπνήσει, να φτιάξετε ένα ωραίο καφέ και να καθίσετε εδώ να μοιραστούμε ένα ωραίο διωράκι στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, στο 90,1. Έχουμε και λέμε λοιπόν καιρικά. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο σήμερα, δηλαδή. Στα δυτικά θα βρέχει, θα έχει καταιγίδες, ίσως και ισχυρές. Στα ανατολικά πάλι θα έχουμε αυτή τη λιακαδούλα με τον νοτιά, έτσι τη λίγο λιακάδα, λίγο όχι πολύ καθαρή. Και θερμοκρασίες από 28, όχι, έως και 28 ή και 30 βαθμούς. Από το βράδυ και αύριο θα επεκταθούν οι βροχούλες σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι νοτιάδες θα παραμείνουν, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Θα επεκταθούν και αύριο στην Εύβοια και στις Ποράδες. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και προς την Αττική, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε και βλέπουμε. Στις νύχτα στα Καμώματα τώρα είχαμε μια μεγάλη φωτιά σε βιοτεχνία με υφάσματα στον Ελαιώνα. Έχει ελεγχθεί η φωτιά, έχει καταστραφεί βέβαια η βιοτεχνία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματίες, για γνώμονες, για τίποτα. Ευτυχώς. Ξέσπασε γύρω στη μία τα ξημερώματα, έδιναν μάχη με τις φλόγες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας κάτοικος εκεί της περιοχής, τον Ελαιώνα της Οδού Αγίου Παντελεήμονος, είπε ότι είναι μεν εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά πρέπει να έχουν μέσα, λέει, κάτι σαν υγραέριο, γιατί σκάγανε πάρα πολλές μπουκάλες. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τι θα δείξει το πόρι της πυροσβεστικής. Τελείωσε πάντως η υπόθεση αυτή. Έχει αποκλειστεί και ένα κομμάτι εκεί γύρω-γύρω με δρόμους, γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και σπίτια στη γύρω περιοχή. Σιγά-σιγά ανοίγουν τώρα και αυτοί οι δρόμοι. Καλά ήταν τα νέα για μια 44χρονη που είχε πέσει στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Η γυναίκα βρέθηκε, ήταν αγνοούμενη από χθες, βρέθηκε τελικά σήμερα τα ξημερώματα. ΣΟΑ τη μάζεψε σκάφος του λιμενικού. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς και γιατί έπεσε στη θάλασσα. Πάντως είχε τις αισθήσεις της, την περισυνέλεξαν και την μετέφεραν στο λιμάνι του Κατακόλου. Πάμε και να κάνουμε τις συστάσεις μας τις απαραίτητες. Εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στο 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομυθίες. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου. Η Όλγα Γαλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ακάματο αυτό το κορίτσι. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει καταπληκτικές μουσικές και τραγούδια. Στο 211-10-80-880 απαντά σε εσάς πάντα ευγενική και χαμογελαστή. Ελπίζω το ίδιο να είστε και εσείς. Η Μαρία Ιωάννου. Αν θέλετε, μας στέλνετε μηνύματα στο mail μας, radio@parapolitika.gr, για σχόλια, για παράπονα, για ό,τι θέλετε και κυρίως για να πούμε μια ωραία καλημέρα. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

Είναι μια ωραία μέρα, λένε οι YouTube. Ας ελπίσουμε όντως να είναι. Καλά ξεκινάει. Πάντως δεν ξεκινάει και πάρα πολύ άσχημα, είναι η αλήθεια. Αν και αυτή η εβδομάδα είχε πολλές εξελίξεις. Μέχρι και χθες το βράδυ γινόταν πραγματάκια διάφορα, τέλος πάντων. Όπως ας πούμε αυτή η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα βρήκε με τον Πούτιν και η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Και πολύ εύλογη η απορία του Παναγιώτη Χάλαρη απέναντί μου, από το στόμα μου το πήρες Παναγιώτη. Δεν είχαμε απαγορεύσει, δεν είχε απαγορεύσει η Ευρώπη, η Δύση, τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Δεν είχε κοπεί, γι' αυτό δεν είχε παγώσει η αγορά από πετρέλαια και άρχισαμε να παίρνουμε τα LNG και τα διάφορα άλλα. Ναι, κάτι μου θυμίζει και εμένα, αλλά τι ξέρεις. Τώρα ο Τραμπ πάντως είπε ότι η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το προσεχές διάστημα. Είχε λέει σχετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν και τα βρήκανε. Μακάρι, τι να πω. Το πετρελαιάκι να έρχεται που λέει. Γιατί έρχεται και δύσκολος χειμώνας. Λίγο νωρίτερα βέβαια από αυτές τις ανακοινώσεις η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Όχι, δεν το ξέραμε δηλαδή ότι δεν τους αρέσει και πολύ στις ΗΠΑ αυτό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αλλά τώρα σίγουρα έχουμε μια κλιμάκωση από την πλευρά της Ουάσιγκτον. Μάλλον το κερασάκι στην τούρτα για την κυβέρνηση Τραμπ ήταν η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Άβη Πιλάη, μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, η οποία μάλιστα είχε υπο... Μάλλον το κερασάκι στην τούρτα για την κυβέρνηση Τραμπ ήταν η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην Άβη Πιλάη, μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, η οποία μάλιστα.

του Νόμπελ στην Κορίνα Ματσάδο, στέλεχος αντιπολίτευσης Βενεζουέλας, που στη συνέχεια το παρέδωσε η Ματσάδο τον Νόμπελ στον Αμερικανό πρόεδρο. Εδώ στην Αθήνα τώρα. Εδώ στην Αθήνα είχαμε επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μαρκό Ρούμπιο, συναντήσεις με τους συναρμόδιους υπουργούς, φυσικά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και είχε και μια ομιλία του στο υπέροχο σκηνικό της Πνίκας. Μια ομιλία που τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης θεώρησαν ως το πρώτο δυναμικό παρόν του Ρούμπιο στη μάχη για διαδοχή του Τραμπ στο κόμμα των Ρεπουμπλικανών και στην κούρσα για τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ποιος είναι ο βασικός του αντίπαλος? Ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο J.D. Vance.

Ο Κρυμπάς επιμένει ηλιόλουστα με τις μουσικές του σήμερα. Είναι μια ωραία μέρα η πανηγιουτού. Τώρα εδώ, here comes the sun, έρχεται ο ήλιος. Τι ωραία. Εδώ τώρα στα παραπολιτικά σου 90,1, μεταξύ άλλων πολύ ιδιαίτερων και ενδιαφέρουσων συνεντεύξεων, συγκαταλέγουμε και τη συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, στο δίδυμο Σκουρής Ξενάκης. Είπε πολλά, έμεινε εδώ αρκετή ώρα. Και δυστυχώς από προχθές το βράδυ έχουμε μια σκιά που φέρνει μνήμες από τη δράση των νεοναζί, που νομίζαμε ότι είχαν ξοφλήσει, είχαν μπει στα λαγούμια τους. Είχαμε λοιπόν επίθεση την Πέμπτη δύο νεαρών που σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες σχετίζονται με νεοφασιστικά, νεοναζιστικά, ακροδεξιά μορφώματα. Επιτέθηκαν με μαχαίρι, με κατσαβίδι, ακόμα δεν το έχουν καταλήξει οι αρχές, σε βάρος 32χρονου, γνωστού έτσι για την αντιφασιστική δράση του στην Ελευσίνα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται τραυματισμένος μεν, αλλά εκτός κινδύνου, είπε ποιοι είναι οι δράστες. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν οι δύο δράστες, έγιναν έρευνες και έγινε κατοίκον έρευνα και στους δύο. Το θύμα τους είχε κατονομάσει και χθες το βράδυ, αργά, δηλαδή μια μισή μέρα μετά, παραδόθηκε ο ένας εκ των δύο, ο 22χρονος, συνοδευόμενος από δικηγόρο. Στα σπίτια τους τώρα, οι αστυνομικοί βρήκαν υλικό ακροδεξιάς νεοφασιστικής πολιτικής οργάνωσης, σιδηρογραφιές, μπλούζες, αυτοκόλλητα και ποδοσφαιρικής ομάδας. Είχαμε και συγκέντρωση πολιτών στην Ελευσίνα προχθές, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό της επίθεσης. Και χθες άλλοι δύο άνθρωποι πήγαν για το μεροκάματο και ο ένας έχασε τη ζωή του, ενώ ο άλλος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Δεν κατάφερε λοιπόν να κρατηθεί στη ζωή ένας από τους δύο τραυματίες από την έκρηξη σε εγκαταστάσεις της Motorola του Αγίου Θεοδόρους. Ο 43χρονος εργάτης κατέληξε. Ο δεύτερος εργάτης, 50 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε πολύ σοβαρή κατάσταση κι αυτός στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσιου Νοσοκομείου. Ελαφρά τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργάτες, ο ένας με αναπνευστικά προβλήματα. Πρόκειται για το τέταρτο εργάτη που χάνει τη ζωή του από έκρηξη σε εργοστασιακή μονάδα. Το δυστύχημα έγινε το πρωί της Παρασκευής κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης. Συνελήφθηκε ο εργολάβος. Στα καλά νέα που τα ψάχνουμε όπως μπορούμε, ίσες αμοιβές γυναικών και ανδρών. Για να δούμε τι θα αλλάξει από την 1η Νοεμβρίου για εργοδότες και εργαζόμενους, το ελπίζουμε. Είναι η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας που παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι ρυθμίσεις ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου. Η εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες και για τους μηχανισμούς προστασίας και επιβολής. Αν καιρό ήταν, παιδιά. Τα σχολεία της Γκράβας, το ξέρετε, το μάθατε, έμειναν κλειστά την Παρασκευή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν λέμε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εννοούμε 3-4.000 μαθητές, 300-400 καθηγητές, δηλαδή είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στην Αττική. Γιατί έγιναν όλα αυτά? Γιατί είχαν καταγγείλει οι καθηγητές και μαθητές και γονείς ότι εδώ και πάρα πολλές μέρες από τις 2 Οκτωβρίου μύριζε έντονα φυσικό αέριο. Αύριο θα μάθουμε

αν τη Δευτέρα θα ανοίξει το σχολείο ή όχι, αν θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, σε ένα γυμνάσιο εκεί στα Βασιλικά, έπεσε σοβά σε ένα μεγάλο κομμάτι από το ταβάνι και τραυμάτισε στο κεφάλι ένα 14χρονο μαθητή. Το παιδί νοσηλεύεται. Έγινε όλο αυτό την ώρα του μαθήματος, μέσα στην τάξη. Γονείς μιλάνε για κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο εδώ και χρόνια. Ενώ παρόμοιο περιστατικό είχαμε και στη Λαμία πριν λίγες μέρες, όπου πάλι έπεσαν σοβάδες στα κεφάλια μαθητών. 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένοι ή τους παρασχέθηκαν μόνο οι πρώτες βοήθειες.

Αυτό είναι μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Εγώ πρώτη φορά την ακούω. Βοήθησε ο Κρυμπάς και ο Παναγιώτης Χάλαρης εδώ για να μάθω ότι είναι ο Μπόμπι Γουόμακ που λέει το ερμηνεύει το California Dreaming. Στα ηλιόλουστα θα μας πάει ο Κρυμπάς. Πήγαμε Καλιφόρνια τώρα, με τον ήλιο ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και ενώ ετοιμαζόμουν να σας πω ότι σε λίγο καιρό θα μπει τέλος στα μετρητά για τις πληρωμές σε courier και θα υπάρχουν μάλιστα και πρόστιμα αν κάποια εταιρεία ταχυμεταφορών δεχθεί μετρητά, διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr ότι η διάταξη αυτή μπαίνει στον πάγο, λέει. Η διάταξη δηλαδή που θα έβαζε τέλος στις πληρωμές με μετρητά κατά την παράδοση προϊόντων μέσω courier μπαίνει στον πάγο μετά τις πολύ έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αποσύρεται λοιπόν η διάταξη, δεν θα υπάρξει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή. Γιατί υπήρξαν αντιδράσεις από επιχειρηματίες.

Κατά τα άλλα, καυγάδες, πολλοί καυγάδες, πολλοί καυγάδες. Νέο επεισόδιο στην άγρια κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ της καταγγελίας της Άννας Παπαδοπούλου που είχε φύγει από το Πασόκ και έχει πάει στην Ελλάς κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου που είναι στο Πασόκ, ότι την εξύβρισε και ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Πολλά από αυτά είναι και on camera, γιατί τα είδαμε σε ένα πάνελ να συμβαίνουν. Καυγάδες. Εδώ τσακώθηκε η Βύση με τον Καρβέλα. Τι λέμε τώρα, παίρνουν επαγγελματικό διαζύγιο, θα δούμε μέχρι πότε. Και τώρα η ΑΔΕ ψάχνει τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Και τις συναλλαγές Καρβέλα, Βύση, Βύση, Καρβέλα κτλ. Ήρθε ο κόσμος ανάποδα τέλος πάντων. Έφυγε και η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της μάχης για το δικαίωμα στη στέγη στην Ισπανία, η 87χρονη γυναίκα που απειλήθηκε με έξωση, αλλά υπήρξε λαϊκός ξεσηκωμός. Η γυναίκα τελικά κέρδισε την παραμονή της στο σπίτι, μόνο που δεν πρόλαβε να γυρίσει ποτέ εκεί. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Εδώ τώρα μόνιμα σταθερά φαίνεται ότι είναι η ακρίβεια. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα χθεσινοβραδινά στοιχεία. Φωτιά έχουν πάρει τιμές, τα καύσιμα βέβαια. Περιμένουμε το ρεύμα που έχει ήδη ακριβήνει, το φυσικό αέριο. Και περιμένουμε και τα μέτρα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες, μέσα στη βδομάδα, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διανομή, το οποίο θα αρχίσει μια μέρα μετά, δηλαδή έχει ανακοινωθεί ότι στις 14 θα μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου αρχίζει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Για τη βενζίνη ούτε κουβέντα προς το παρόν. Από χθες, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η Ελλάδα αποκτά μια δημοσιονομική βοήθεια, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν το αίτημά μας για επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στον τομέα της ενέργειας. Ωραίο, καλό, να δούμε κατά πόσο μπορεί να επιδράσει θετικά και σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτή η απόφαση της Κομισιόν. Πάντως εδώ, μέσα από τη μεγάλη έρευνα που κάναμε και κάνουμε στα παραπολιτικά, 90,1 για την ακρίβεια, αποδεικνύεται περίτρανα πόσο δραματικά επηρεάζεται από την ακρίβεια κάθε πτυχή της ζωής μας. Σήμερα και αύριο εδώ στις τοιχομηθείες μας θα δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Η ακρίβεια βλάπτει πολύ σοβαρά την υγεία και θα το δείτε, θα προκύψει από τις συζητήσεις με τους συνομιλητές μας. Απ' την άλλη θα μου πεις τι να πούνε και οι εργοδότες, βρε παιδάκι μου, που σύμφωνα με την Ελεονόρα Μελέτη εκβιάζονται από τους άκαρδους εργαζόμενους. Έλαντε, σωστό κι αυτό. Συμπαριστάμεθα. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πώς συναντά η ιστορία τις νέες τεχνολογίες? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Διαβάστε στην απογευματινή ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αντλίες θερμότητας. Κατηγορηματικός ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Άγκυρα αναζητεί 60 γιουλενιστές που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

η ωραία κοιμωμένη του Νίκου Ξηδάκη ήταν αυτή. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να τα θυμηθούμε, να πούμε έτσι μια ωραία καλημέρα για το πρωί. Εδώ στα παραπολιτικά, σε 90,1 με τις τοιχομηθείες μας, φύγαμε βόλτα στο περίπτερο. Στο μεταξύ στέλνετε τα μηνύματά σας, radio@παραπολιτικά.gr, είναι το mail μας. Λοιπόν, πάμε στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά του Σαββατοκύριακου. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμο, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της σαμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης το ίδιο θέμα. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μημαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Τα όπλα ο Νίκος Δένδιας, γιατί ο Υπουργός Άμυνας δεν υπονομεύει τον Κυριάκο. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από επισπεύδοντες, επισημαίνει ένας από τους εμπειρότερους πολιτικούς αναλυτές. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι, οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Σχολιάζουν στα παραπολιτικά το επιφανές τέλεχος της Ομογένειας εκεί, ο Γκάς Μπιλιράκης, και ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Μιλάει στα παραπολιτικά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ο κ. Γεραπετρίτης. Στο Secret με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη. Media Secret θέλει και μανιφέστο, κλειδώνει τον deal του Αλαφούζου για το protagon.gr. Στον Αντένα ο Λιάγκας ψάχνει ισχυρό LinkedIn για το πρωινό. Και ο δικηγόρος που αναζητά ο Παπαχρήστος χωρίς στίγμα. Και μια νέα στήλη από σήμερα, ο περίεργος κίτρινος με το Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά. Συνεχίζω με τα παραπολιτικά. Μέτρα ασπίδα για τους ντελιβεράδες, το πλάνο Κεραμέως, αναλυτικά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Οι τέσσερις πνευματικοί του Αλέξη Τσίπρα, ποιοι είναι, τι συμβουλεύει το Θείο Βρέφος στον Ανδρουλάκη. Το Θείο Βρέφος είναι ο Κώστας Λαλιώτης, για τους νεότερους που δεν το θυμάστε. Αυτοβιογραφία, τι θυμήθηκε, τι έχει γράψει, ποιους καίει, η Ντόρα πήρε το μολύβι της. Άννα versus Νίκος, VIP θέσεις, τρελές αμοιβές και άλλες ιστορίες, το ναυάγιο με το Αθηνών Αρένα και η εμπλοκή Κούστα. Φάκελος ακρίβεια, η τριπλή θηλιά που πνίγει τα νοικοκυριά. Τι προβλέπουν οι ειδικοί για το δύσκολο χειμώνα. Και τζόγος οι 18 influencers που κατέληξαν στη δικαιοσύνη.

Πάμε στην απογευματινή. Ποιο μέσο θέρμανση συμφέρει περισσότερο, Νοέμβριος 2025 versus 2026. Κράστες της απογευματινής σε πετρέλαιο, αέριο, κλιματιστικό και αντλία θερμότητας. Η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που παίρνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Τι σημαίνει? Το πολιτικό γραφείο, δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης σε χαμηλό 15 ετίας τα αποθέματα αερίου, μπορεί να λείψουν ως 14 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Μένω στην απογευματινή, το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δέσμευση Μητσοτάκη. Διαδικτυακό γλέντι με τη νέα γκάφα του Τσίπρα. Ανησυχία για τους 28 θανάτους από τον αμερικανικό COVID. Στράτους λέγεται. Οι εισαγωγές ασθενών με την νόσο στα βρετανικά νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 5 φορές ένα μήνα. Η Άγκυρα ψάχνει 60 γκιουλενιστές στην Αθήνα. Αρχή για το ξέπλυμα, δεσμεύεται ολόκληρη περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Τι κατέθεσε η κόρη του ζευγαριού? Έκρηξη με νεκρό σε εγκαταστάσεις της Motor Oil του Αγίου Θεοδόρου. Στο δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο δηληστήριο. Στο Art and Life της απογευματινής, τα 5 ακριβότερα κατοικήσιμα παλάτια στον κόσμο. Και μετρά αντίστροφα για τη φραγή στα social των εφήβων, τη Δευτέρα η παρουσίαση. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές έρνουν το χώρο, ακολουθούν οι αγρότες. 33 χρόνια από τη δικαίωση του Ανδρέα, όταν έστειλε το Μητσοτάκη στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Η On Time Σαββατοκύριακο, ραντεβού στα δικαστήρια. Ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του. Έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά της συναυλίας. Οι νομικές κινήσεις της Άννας και η πολύωρη σύσκεψη στο σπίτι των Κούστα. Ποια είναι η Δήμητρα Κούστα, στενή φίλη, κουμπάρα και συνεργάτηδα. Στο μικροσκόπιο 25 γνωστά πρόσωπα της Showbiz που επισκέπτονταν το ιατρείο της Καρνεάδου. Μπλόκο στην περιουσία των δύο γιατρών από την αρχή για το μαύρο χρήμα στις 18 Οκτωβρίου, το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα νέα Σαββατοκύριακο, μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες, είναι αποκάλυψη των νέων. Εντοπίστηκαν ίχνη χρηματικών ποσών και Ελλήνων οι οποίοι μπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις που απασχόλησαν κατά καιρούς την επικαιρότητα. Επίσης, στο μικροσκόπιο, λογαριασμοί προστατευόμενων μαρτύρων. Σε εξέλιξη και έρευνα για ροή χρημάτων από τις συγκεκριμένες χώρες, μελών αντιεξουσιαστικών ομάδων. Ο ρόλος της αρμόδιας ελληνικής αρχής και η συνεργασία σε Λετωνία, Εστονία και Λιθουανία. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας, παράθυρο για δημοσιονομική ευελιξία μέσω της ενεργειακής ρήτρας επιχειρεί να ανοίξει η Αθήνα. Ed Miliband στα νέα, ειλικρινά, το Brexit δεν λειτουργεί, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας. Φάκελος η Ευρώπη σε κρίση, η 87χρονη, η 15χρονη και ο Μαλρό. Debate έχει πρόσημο ο πατριωτισμός και ποιο είναι? Ναβάνε Τεμ πιλάει, είναι η Ναβή πιλάει που παίρνει τον Νόμπελ Ειρήνης, βραβείο μήνυμα στον Τραμπ. Θα κριθώ κι εγώ, ο Μητσοτάκης βάζει τον πήχη του στο 25%. Αυτό έγινε στη συνέντευξή του στον Skype. Θα έχουμε καύσιμα αλλά με υψηλό κόστος, το είπαμε, ζεστός αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Βύση Καρβέλας, ο πόλεμος των Ρόουζ αλλά ελληνικά. Άγνωστα τεκμήρια, είναι αυπακτός με τα μάτια του Βίρονα. Γιάννης Κουβαρδάς, αντιμετωπίζω τον Ήψεν σαν το Hitchcock.

Η καθημερινή influencer θέλει να γίνει ένας στους 4 εφήβους. Τη δείχνει έρευνα του ΕΚΠΑ. Μια φωτογραφία με έναν ναυτή από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln που επέστρεψε στο Σαν Διέγκο μετά από 322 ημέρες στον Περσικό, φυλάει την έγκυο σύζυγό του. Ο τίτλος είναι «Ένα φιλί και μια αγκαλιά 322 μέρες μετά». Το όριο του 25% για αλλαγή εν κινήσει, το μήνυμα Μητσοτάκη. Εμφύλιο συνέδριο ουσίας χωρίς αντικλήσεις. Τα 7 εκατομμύρια λαθρεία τσιγάρα και ο ρόλος του έντικο εγκέφαλος, ο σύμβουλος και η δράση του κυκλώματος. Η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Οι 4 βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό, λέει η Καθημερινή. Ο ρίζοσπαστης, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη του, απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό. Κυβέρνηση, στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε τροχιά μεγαλύτερης εμπλοκής στους ανταγωνισμούς και στον πόλεμο. Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, εκδήλωση για τα ελληνοτουρκικά. Εργοδοτικό έγκλημα στα δηληστήρια της Motor Oil, πεθαίνοντας για το μεροκάματο στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Ο λόγος. Ενεργειακή ακρίβεια στο 5% πληθωρισμό στο Σεπτέμβριο, 55% πάνω το φυσικό αέριο, στο σύν 22,5% η βενζίνη. Πασόκ, κοινά, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν πάρει διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, υπεραιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ο Ελεύθερος Τύπος, ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα, τη φέρνει η απόφαση της Κομισιόν. Οι πίνακες με τα ποσά για τη ρυθμίση 120 δόσεων, αναλυτικά παραδείγματα για το διακανονισμό οφειλών προς εφορία και ταμεία. Βαρύ κόστος για τις ΗΠΑ από τον πόλεμο στο Ιράν. Νόμπελ ειρήνη στην Νοτιοαφρικανή Ναβί Πιλάι. Και το καλώδιο θα προχωρήσει χωρίς καμιά έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Εστία έρχεται μεγάλη ήττα και για τη Μονή Σινά, η οποία θα προπαγανδιστεί ως νίκη. Θα υπογράψουμε την οριστική εκχώρηση της κυριότητος στην Αίγυπτο έναντι νομής αορίστου διαρκείας που ανακαλείται οποτεδήποτε υπό την απειλή της απολίας των πάντων με δικαστική απόφαση. Η κόντρα ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Έλεγχοι στην Κράβα μετά την οσμία αερίου φοβούνται για νέα βιολάντα γονείς και μαθητές του συγκροτήματος. Στο 5% το Σεπτέμβριο πληθωρισμός, καύσιμα και υψηλά ενίκια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Η εφημερίδα Δημοκρατία τρικεί μία εγκρανίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί. Εκβίαση κατ' επάγγελμα, δωροληψίες και βία. 8,5 χρόνια κάθεξη χωρίς αναστολή σε αστυνομικό άνθρωπο της πρωθυπουργικής οικογένειας στα Χανιά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν. Αποκάλυψη για τις καθυζήσεις και τις ζημιές από τα έργα στην Κυψέλη. Επιστολή βόμβα της Ελληνικό Μετρό προς την κοινοπραξία δείχνει το βάθος των κυβερνητικών ψεμάτων σχετικά με τη σοβαρότητα του προβλήματος, τις αιτίες του και τις ευθύνες του εργολάβου. Το κύριο θέμα της ΕΦΣΥΝ, η εξέγερση της γενιάς Α από τη Γαλλία ως την Κράβα. Οι μαθητές τα βάζουν με την ταξική παιδεία. Ίδια προβλήματα και αιτήματα, άλλες ταχύτητες. Συνεντεύξεις με μαθητές σε Παρίσι και Αθήνα, συγκρίσεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις για το φαινόμενο που ευνηδιάζει την Ευρώπη. Προδημοσίευση ντοκουμέντο. Ποιοι ήταν στις φωτογραφίες των 200 της Κεσαριανής. Ιδιωτικό χρέος, τι προτείνει και τώρα αριστερά, τι δεν κάνει η κυβέρνηση. Εξιδαπλάσια εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, μέχρι τα βαθιά γεράματα στο μεροκάματο, οι 300.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να δουλεύουν δεν το κάνουν επί επιλογή αλλά από ανάγκη. Αύξηση στις συντάξεις, ούτε ένα κουλούρι την ημέρα δεν θα μπορούν να αγοράσουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Πάμε στις οικονομικές. Το κεφάλαιο εφιάλτης του χρέους στοιχιώνει τις αγορές. Γαλλία και ΗΠΑ, οι μεγαλύτερες ανησυχίες των οίκων, μιλούν για κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Πόσο ευάλωτη είναι η ελληνική οικονομία. Ναυτεμπορική έγιναν αέρας 11,3 δισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο. Πράσινο στη ρήτρα διαφυγής 1 δισεκατομμυρίου.
Η Αγκρέντα, πληρωμή χωρίς ΚΑΕΚ σε 17 ειδικές περιπτώσεις. Και ο τύπος της Θεσσαλονίκης, flyover, ήρθε η ώρα για τις πρώτες παραδόσεις. Ξεκινάει η παράδοση τμήματων της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Απράις λέγεται το τραγούδι των News, εξέγερση δηλαδή, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την εξέγερση των μαθητών που επεκτάθηκε στους φοιτητές και συνολικά στους νέους και μετά σε εργαζόμενους στην Γαλλία. Μαθητές και φοιτητές τι ζητούν? Ζητούν αξιοπρεπή δημόσια παιδεία. Διαμαρτύρονται για υπερπλήρεις και ακατάλληλες αίθουσες, για ελλείψεις εκπαιδευτικών, για άνισες ευκαιρίες στην προσβασιμότητά τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κυβέρνηση της Γαλλίας έχει πιεστεί. Ο πρωθυπουργός, ο Λε Κορνή, είπε θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Ο Μακρόν είπε θα διορίσουμε 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Αυτός όμως που έχει κλέψει όλα τα βλέμματα είναι ο δήμαρχος του Σεντενή, ενός από τα πιο υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, ο οποίος σε μια διαδήλωση μπήκε μπροστά σαν ασπίδα στους μαθητές για να τους γλιτώσει από την άγρια καταστολή των αστυνομικών. Είχαν αποφασίσει, είπε ο δήμαρχος του Σεντενή, να κάνουν έφοδο και ουσιαστικά να κυνηγήσουν τους μαθητές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν δείξει καμία απολύτως επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς. Τελικά, λέει, μετά από την κίνησή του, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον της ομάδας στην οποία βρισκόταν και ο ίδιος. Πάνω από δύο εβδομάδες συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία και έχουν φέρει στο προσκήνιο τη συνολική κοινωνική δυσαρέσκεια, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές τις προεδρικές της Γαλλίας, έτσι. Έχουν γίνει πάνω από 6.000-7.000 συλλήψεις. Έχουν τραυματιστεί πάρα πολλοί μαθητές. Η αστυνομία λέει ότι έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Έχουν συμμετάσχει, έχουν μπει σε αυτές τις κινητοποίησεις πλέον οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα. Και έχουν επεκταθεί στο Βέλγιο και όχι μόνο. Και από το Παρίσι θα ξεκινήσουν και στην Αθήνα. Την Τρίτη υπάρχει ένα κάλεσμα εδώ από φοιτητές να κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα, στο Υπουργείο Οικονομικών. Λένε ότι το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουμε ότι δεν πάει άλλο. Αυτό λένε καλώντας τους σπουδαστές σε συλλαλητήριο την 3η 13 Οκτωβρίου. Ογκοδέστατες διαδηλώσεις έγιναν και μετά το θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν, της γυναίκας σύμβολο που σας έλεγα για τη μάχη ενάντια στη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Η γυναίκα πέθανε τελικά στο νοσοκομείο, δεν πρόλαβε να ξαναμπεί στο σπίτι της, το οποίο το είχε κερδίσει δικαστικά και με την πίεση των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών όλο αυτό το διάστημα. Είχε εκδιωχθεί από το σπίτι που έμενε για δεκαετίες, το οποίο το είχε πάρει μια εταιρεία. Όταν της εκτείναξαν το ενίκιο σε ένα απίστευτο ποσό, το οποίο φυσικά δεν μπορούσε να πληρώσει και που δεν ήταν και αντίστοιχο με το σπίτι που είχε, έτσι. Η ίδια, λίγες μέρες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, είπε «Θέλω αυτό που συνέβη σε μένα να συμβάλλει ώστε να μην συμβεί και σε άλλους ανθρώπους. Ζητώ από όλους σας», είπε, «να είστε θαραλέοι».

Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε να πούμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Είναι μία από τους δικηγόρους του 32χρονου γνωστού για την αντιφασιστική του δράση στην Ελευσίνα, που δέχθηκε επίθεση και είναι τραυματισμένος, νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο στην Ελευσίνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα. Οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι. Οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την Πνίκα. Μιλά στα Παραπολιτικά. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργος κίτρινος. Νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομηθείες. Θα την πάμε ως τις 11. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο απέναντί μου και σχολιάζει αδιάκοπα. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τραγουδάρες σήμερα. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς το 211 10 80 8 80. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11. Και πάμε να καλημερίσουμε κατευθείαν την δικηγόρο, την κυρία Ελευθερία Τομπατζόγλου. Τη γνωρίζετε οι περισσότεροι, γιατί ήταν και στη μεγάλη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκπροσωπώντας μία από τους δικηγόρους που εκπροσωπούσαν την οικογένεια Φίσα. Και τώρα έχει αναλάβει μαζί με συναδέλφους της την υπόθεση επίθεσης με παρόμοια χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά πάλι τάγματος εφόδου, με χαρακτηριστικά που μας πάνε πολλά χρόνια πίσω σε πρακτικές των νεοναζί. Την επίθεση αυτή που έγινε στην Ελευσίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος 32 χρονών, γνωστός για την αντιφασιστική του δράση στην Ελευσίνα, και να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς, στο Τζάνιο Νοσοκομείο στον Πειραιά. Κυρία Τομπατζόγλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν πολύ, εισέβαλε έτσι μια εφιαλτική μνήμη σε όλο αυτό που όταν το μάθαμε, όταν το ακούσαμε για αυτό που έγινε. Διαβάζω και την ανακοίνωση των εσάς των δικηγόρων του 32χρονου δηλαδή, που λέτε ότι την 8η Οκτωβρίου του 26 και γύρω στις 4 και 10 ο εντολέας μας δέχτηκε επίθεση με χαρακτηριστικά ενέδρας.
1: Ακριβώς. Τον περίμεναν κάτω από το σπίτι του, αφού πρώτα ο ένας εξ αυτών είχε περάσει ουσιαστικά να υποπτεύσει με ένα δίκυκλο. Μέχρι να επιστρέψει ο εντολέας μας στο σπίτι του, γιατί είχε βγάλει τα σκυλιά του βόλτα, τα άτομα αυτά επέστρεψε δηλαδή ο πρώτος αναβάτης του δίκυκλου με συνεπιβάτη. Σταμάτησαν, είπαν ότι θέλουν να του μιλήσουν. Ο εντολέας μας προσέγγισε όπου εκεί... Το επιτέθηκαν αρχικά λεκτικά, ισχυριζόμενοι ότι επειδή ο ίδιος είναι αριστερός και εκεί φασίστες όπως του δήλωσαν.
0: Του το δήλωσαν θεώρησαν... εκείνοι, το είπαν αυτό, έτσι.
1: Ναι, του δήλωσαν την ιδιότητά μας, ξέρουμε ότι και εσύ είσαι αριστερός και κατά συνέπεια θα γνωρίζεις ποια είναι αυτά τα άτομα που πριν κάποιες εβδομάδες δημοσιοποίησαν στο διαδίκτυο τα στοιχεία αυτών.
0: Σας κάνω λίγο, αν έχετε ακουστικά να σας παρακαλέσω, κυρία Τομπατζόγλου, να το βγάλω.
1: Δεν έχω παρακαλώ, ίσως δεν είναι το σήμα.
0: Ναι.
1: Όταν ο εντολέας μου τους δήλωσε ότι δεν γνωρίζει σε τι πράγμα αναφέρονται, ένας εξ αυτών επιτέθηκε, επιχείρησε να του αποσπάσει το κινητό του τηλέφωνο. Ο εντολέας μου το πέταξε με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να τον τελικά ληστέψουν. Το επιτέθηκε. Ο εντολέας μου αμήνθηκε. Και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τέλος πάντων, επίθεσης και άμυνας, ο δράστης φώναξε στον έτερο, έτσι, συναγωνιστή του, σφάξτον.
0: Α, μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα ο άλλος δράστης να επιτεθεί πισόπλατα στον εντολέα μου, να τον πλήξει με μαχαίρι στα δύο πόδια στις ουσιαστικά πλησίων της μοιραίας αρτηρίας εκατέρωθεν. Το ένα τραύμα ήταν πάρα πολύ βαθύ, μάλιστα.
0: Ευτυχώς όχι στην μοιραία αρτηρία, όμως.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ, πολύ αυτή τη στιγμή υπήρχε ο κίνδυνος να χρειαστεί χειρουργείο. Νοσηλεύεται, γιατί λόγω της σοβαρότητας του τραύματος οι θεράποντες γιατροί φοβούνται για μόλυνση.
0: Ναι.
1: Οπότε θα παραμείνει μέσα στο νοσοκομείο. Γυρνώντας το θύμα, ουσιαστικά, αφού δέχτηκε τις μαχαιριές, να δει πίσω του τι συμβαίνει. Ο δράστης επιτέθηκε ξανά προς το μέρος του με μαχαίρι, προσπαθώντας να τον πλήξει στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιακής χώρας. Ευτυχώς, με μια κίνηση έτσι προς τα πίσω, το απέφυγε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια τεράστια αμοιχή κατά μήκος ουσιαστικά του σώματός του. Πράγμα που σημαίνει την κίνηση και την πρόθεση του δράστη, αν τον πετύχαινε. Δηλαδή, θα είχαμε άλλα αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Για καλή του τύχη και ακριβώς επειδή μοραγούσε κατάσχετα, βρέθηκε ένας οδηγός που διερχόταν και σταμάτησε. Ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε, γιατί είδε τι συμβαίνει, είδε και το αίμα και τον μετέφερε στο ιατρικό κέντρο Ελευσίνας. Φυσικά οι δράστες αποχώρησαν με το δίκυκλο όπως είχαν φτάσει. λόγω της σοβαρότητας δεν μπορούσαν να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο
0: στο Τζάνιο.
1: Τζάνιο, όπου κινδυνεύεται, όπως είπαμε μέχρι τώρα.
0: Είναι εκτός κινδύνου αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Κοιτάξτε, είναι εκτός κινδύνου, αλλά λόγω του σημείου οι γιατροί είναι σε επιφυλακή.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό κιόλας δεν του έδωσαν εκτετήριο. Είναι υπό παρακολούθηση, του γίνονται συνεχείς εξετάσεις. Ένας εκ των δραστών παραδόθηκε χθες στο τμήμα.
0: Το βράδυ, ναι.
1: Το βράδυ. Όπου, όπως πληροφορηθήκαμε, υπέβαλε και μια ψευδέστατη μήνυση κατά του εντολέμας, προκειμένου προφανώς να αποσύσει τις ευθύνες του. Αργότερα σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να χαρακτηριστεί ορθά η πράξη για να προχωρήσει η διαδικασία. Ο δράστης του μαχαιρώματος διαφεύγει της σύλληψης μέχρι αυτή την ώρα.
0: Α, δεν είναι αυτός που παραδόθηκε, λοιπόν?
1: Όχι, δεν είναι αυτός που παραδόθηκε. Εξ όσων γνωρίζω από πληροφορίες, έχει γίνει έλεγχος στις κατοικίες τους και έχουν βρεθεί και κάποια πράγματα τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν και την πολιτική του ταυτότητα, την οποία δηλώσανε, όπως σας ξαναλέω.
0: Που του είπανε δηλαδή ότι εμείς είμαστε φασίστες.
1: Είμαστε φασίστες και, ναι, και θα κάνουμε από εδώ και πέρα κουμάντο. Σε αυτό το πλαίσιο υπόθηκε. Δεν ήταν δηλαδή κάποια δήλωση, γιατί διάβασα και διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο ότι δεν γίνεται να επιτεθεί κάποιος και να δηλώσει πολιτική ταυτότητα. Έγινε εν είδη σύστασης, κάπως για να γνωρίζει το θύμα ότι ξέρουν και τη δική του πολιτική ταυτότητα. Οπότε από μόνοι τους ουσιαστικά προσδιορίσαν το κίνητρό τους, γιατί όταν το θύμα τους δήλωσε ότι δεν ξέρω τι μου λέτε, δεν ξέρω τι είναι αυτά τα περιστατικά τα οποία αναφέρεστε, του είπαν ότι κάπως δεν μας νοιάζει, εμείς εσένα ξέρουμε ως αριστερό στην περιοχή, σε σένα ήρθαμε.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Κοιτάξτε, πέραν των συνειρμών που όλοι κάναμε φυσικά, το ζήτημα τώρα εδώ πέρα είναι πολλαπλό. Πέραν του νομικού, του ποινικού σκέλους, το οποίο θα πάρει το δρόμο του με τους ορθούς χαρακτηρισμούς, θεωρούμε νομικά, κακουργηματικών δηλαδή πράξεων, τίθενται ζητήματα πολιτικά, τίθενται ζητήματα κοινωνικά, τίθενται ζητήματα προβολής ηγετικών στελεχών, ναζιστικών ιδεολογιών, από τα social, από τα media μάλλον, εν είδη λαϊκών ηρώων.
0: Ηγετικών στελεχών μιας αποδεδειγμένα και δεδικασμένα εγκληματικής οργάνωσης, έτσι.
1: Ακριβώς. Επίσης κάποια σχόλια έτσι εν είδη παραλυρήματος πάλι από διασώδες των ιδεολογιών, ότι πρόκειται περί σκευωρίας ξανά και περί προπαγάνδας ξανά. Τα ίδια δηλαδή που ακούγαμε και το 2013. Προφανώς καταρρύπτονται, καθώς οι ίδιοι δράστες δήλωσαν την ταυτότητά τους. Τα πρόσωπα ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές, καθώς βρήκανε ποιος ήταν ο άνθρωπος που είχαν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία του κάποιες εβδομάδες πριν, ο οποίος είναι και αυτός που τελικά παραδόθηκε. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ούτε κάποιας σκευωρίας, ούτε κάποιας προπαγάνδας, ούτε κάποια ιστορία που γίνεται για να ανακοπεί δήθεν η ανωδική πορεία.
0: Κύριε Παπατζόγλου, ο εντολέας σας έχει κατονομάσει και τους δύο δράστες, έτσι δεν είναι?
1: Δεν τους κατονόμασε. Ο ένας αναγνωρίστηκε ουσιαστικά από τις περιγραφές που ο ίδιος έδωσε, που είπε ότι με κατονόμασαν κάποιοι του αντιξιοσιαστικού χώρου του διαδίκτυου, οπότε κατάφερε να βρεθεί. Και ο έτερος τακτοποιήθηκε επίσης, καθώς υπήρξε μεταφορά.
0: Ωραία, έχει τακτοποιηθεί λοιπόν και ο δεύτερος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παραμένει ασύλληπτος όμως προς το παρόν?
1: Μέχρι πριν κάποια ώρα που είχα ενημέρωση, ναι.
0: Μάλιστα. Και είναι εκείνος που έβγαλε το μαχαίρι και μαχαίρωσε.
1: Εκείνος που έβγαλε το μαχαίρι, αλλά βέβαια σας ξαναλέω. Εγώ πιθανολογώ με τις περιγραφές του εντολέα μου ότι και ο άλλος οπλοφορούσε. Γιατί κατά την επίθεση φόραγε ένα ταντάκι και επιχείρησε κάτι να βγάλει από εκεί. Όπου εκεί τον απόθυσε ο εντολέας μου, δηλαδή δεν πρόλαβε. Οπότε το δώστο την σπάξ τον που φώναζε στον φίλο του, αποδεικνύει ότι πρώτα απ' όλα γνώριζε το άλλος οπλοφορούσε, έτσι. Γιατί δεν του είπε χτύπα τον, πάρ τον, τράβα τον, του είπε σπάξ τον. Οπότε
0: ήταν
1: εκεί. Με κοινό δόλο γνώρισαν πάρα πολύ καλά τι είχαν σκοπό να κάνουν.
0: αυτή τη στιγμή που έχει παραδοθεί ο ένας και λέει ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται, ότι τους προκάλεσε πρώτος ο εντολέας σας κτλ. Είναι πώς λειτουργεί το πράγμα, ο λόγος του εντολέας σας ενάντια στο λόγο του ενός από τους δύο δράστες?
1: Θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες, mm-hmm. θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες αυτό το πράγμα να σταθήσει. Το ζήτημα είναι ότι ο εντολέας ήταν κατά το σπίτι του,
0: ναι.
1: για τα σκυλιά του,
0: ναι.
1: και αυτοί οι δύο τον περίμεναν. Δηλαδή δεν υπάρχει σε κανένα επίπεδο, ούτε λογικό ούτε νομικό,
0: mm-hmm.
1: Το επιχείρημα της συμπλοκής ή της πρόκλησης.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει αυτή η ιστορία.
1: Περιμένουμε να δούμε, θα πρέπει αυτό το πράγμα να ανακοπεί ξανά.
0: Ναι.
1: Για καλή μας τύχη δεν είχαμε θύμα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευκαιρία, οι αρχές τουλάχιστον, και θεσμικά το πολιτικό σύστημα,
0: mm-hmm.
1: να πράξει τα δέοντα και βέβαια η κοινωνία... αυτών των ανθρώπων...
0: Η κοινωνία τι δεν σας άκουσα...
1: Η κοινωνία και οι υποστηρικτές, mm-hmm. οι ενδυνάμοι ψηφοφόροι αυτών των ανθρώπων,
0: mm-hmm.
1: να αντιληφθούν ότι αυτή η ιδεολογία είναι συνυφασμένη με τη βία.
0: Είναι
1: συνυφασμένη με τη βία
0: mm-hmm.
1: και με τη φυσική εξόντωση των ανθρώπων που εκείνοι θεωρούν εχθρούς τους πολιτικούς.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή, όπως την είχαν χαρακτηρίσει πάλι κάποια μίντια, ακροδεξιά στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: όσο υπάρχουν τάγματα εφόδου στον δρόμο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τομπατζόγλου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Yeah.

Να γελάς είναι τα ξύλινα σπαθιά, όχι τα απογερεύματα. Ναι. Παναγιώτη, ναι, τα απογερεύματα. Λοιπόν, και πάμε, ό,τι προλάβουμε θα ακούσουμε και από αυτό, για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντοριναίο και σε λίγα λεπτάκια επιστρέφουμε. Oh, no.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους τάχη διανομής αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύσουν απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αλγοριθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Σώα και έχοντας τις αισθήσεις, εντοπίστηκε αποπλήρωμα φορτηγού πλοίου 44χρονη αλλοδαπή, που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία από τις Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν παραμένουν ως τώρα διευκρίνιστες. Δύο επιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργίες των ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα κουκουλοφόροι λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά ούτε και προσαγωγές. Δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, υποστηρίζουν οι δυτικοί αναλυτές, παρά την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Αντιμέτωπος με μεγάλη καταστροφή ο Παναμάς μετά το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές που επλήγησαν. Ωστόσο, δεν αποσαφήνισαν, υπάρχουν θύματα. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-66 της ΕΦΕΣ Ανατολού για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας και έφτασε τις τρεις νίκες στη διοργάνωση με τους αγώνες ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27. Αναλόγως καιρό στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

6 λεπτάκια μετά τις 10, εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Είναι στιχομηθείες μας, τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου. Από τα τέλη Αυγούστου έχουμε να συναντηθούμε έτσι. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει διαμαντάκια σε μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80. Στείλτε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Τη φωνή την αναγνωρίσατε, είναι η σπουδαία φωνή της Edith Piaf. Το τραγούδι είναι το «Sous le ciel de Paris», είναι «Κάτω από τον ήλιο του Παρισιού». Γιατί η Edith Piaf μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα το 1963. Χθες εδώ αποχαιρετήσαμε ένα πολύ σημαντικό συγγραφέα, τον Διονύση Χαριτόπουλο, που πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό με πρόβλημα υγείας σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Διονύσης Χαριτόπουλος είχε αποσυρθεί στο Νοσηλευόταν τον τελευταίο καιρό με πρόβλημα υγείας σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Διονύσης Χαριτόπουλος

Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που δεν έχω προλάβει να διαβάσω ακόμα κάτι, αλλά τρέχουν πολλά εδώ. Ας ξεκινήσω εγώ να διαβάζω κάποια από αυτά. Ο Ρέστης λέει: ο Μάρκο Ρούμπιος, επειδή είναι γκόνι παράνομου μετανάστη, γιατί είναι γνωστή η ιστορία του, είναι κουβανός, κουβανική η καταγωγή του. Απέλαση, λέει ο Ρέστης, προσωρινές άδειες παραμονής, hot spot κτλ. Αυτά πέρασε ο παππούς Ρούμπιος. Μήπως τον αιγείται του παγκόσμιου εθνικισμού που νίκας είναι το πιο ανέκδοτο από εκείνο με τον Τωτό.

0: Ο Βασίλης για την έξωση της Μαρή Κάρμεν στην Ισπανία. Αναφέρεται στο ελληνικό, σε ό,τι χτίζεται εκεί, και ο λαός λέει χάνει το σπίτι του άδικα. Ο Βασίλης από το ταξί του, είναι αυτοκινητιστής ταξί. Καλημερίζω τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Χρωστάω τρεις συγγνώμες, λέει. Δεν σας άκουσα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο γιατί ήμουν Βουλγαρία με την μπάντα, των κρουστών που έχουν, μια καταπληκτική μπάντα. Δεν άκουσα το πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής γιατί επέστρεψα 3 το πρωί από τη μεγάλη συναυλία στην Ιερισσό για τις κουριές, αλλά τώρα λέει είμαι εδώ για να φωνάξω ούτε σπιθαμί στους φασίστες, συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τις συνθήκες στις οποίες ζούμε, αντιμετωπίζοντας την ακρίβεια, και τι είναι πάρα πολλά και σημαντικά αυτά που έχουν προκύψει από το μεγάλο φάκελο που έχει ανοίξει το ραδιόφωνο των παραπολιτικών για την ακρίβεια όλη αυτή την εβδομάδα. Έχετε ακούσει πολλές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας. Ακόμα, ας πούμε, για το κομμάτι των κοινοχρήστων, αυτό που είχε βγάλει η Έρη Πανάγου, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, ή το κόστος του σέρβις αυτοκινήτων που έχει αυξηθεί πάρα πολύ, όπως είπαν οι άνθρωποι του χώρου. Και οι επισκέψεις, λέει, στα συνεργεία για αυτοκίνητα που παρουσιάζουν κάποια βλάβη έχουν μειωθεί έως και 50%, ενώ το 80% των γιοταχή έχει φθαρμένα λάστιχα. Άλλο που προέκυψε είναι οι τιμοκατάλογοι με ανατιμήσεις που θα μας έρθουν σε γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα, ενώ σε γαλακτοκομικά, νοπά, κρέατα και ψάρια, όπως είπε η Δάφνη Γρηγοριάδη, που είναι διδάκτορ διεθνούς επιχειρήν του Πανεπιστημίου Πειραιός, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά και στον Αλέξανδρο Κλώσσα, μπαίνει διπλό καπέλο ακρίβειας. Παρόμοια κατάσταση περιέγραψε και ο πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρίτων, ο κύριος Σατολιάς, που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα. Στη θέρμανση τώρα, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα είναι το 1,75 ευρώ. Πέρυσι ξεκίνησε στο 1,10. 1,75 με τη μείωση που θα κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή. Άρα το να ζεστάνει κανείς στο σπίτι του θα κοστίζει πολύ πολύ ακριβότερα. Στη στέγαση, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estate, ο Θέμης Μπάκας, είπε εδώ στα Παραπολιτικά ότι υπάρχει αύξηση κοντά στο 40% στα ενίκια για κατοικίες, ας πούμε, από 80 σε 110 τετραγωνικά. Εμείς όμως σήμερα πάμε να δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Αν φροντίζουμε όλα αυτά που πρέπει να φροντίζουμε για την υγεία μας ή αν δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ξεκινάμε καλωσορίζοντας και καλημερίζοντας το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων, τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη. Καλημέρα, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλημέρα σας.
0: Αμελούμε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ναι, αμελούμε ή αποφεύγουμε και λόγω κόστους επισκέψεις σε γιατρούς κτλ.
1: Και αμελούμε και μας κάνουν να αμελούμε τις εξετάσεις. Να σας πω, ήδη από στοιχεία που έχουμε από το Eurostat από το

0: 24. Έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ στην Ευρώπη ένα 3,6% είναι μόνο το ποσοστό, σε εμάς είναι γύρω στο 22%. Το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Το υψηλότερο ποσοστό
0: σε ρωτήσαν 100 ανθρώπους.
1: Το υψηλότερο ποσοστό
0: λένε,
1: σε ανάγκες φροντίδας, σε ανάγκες φροντίδας υγείας.
0: Οι Έλληνες δεν λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα. Mm. Λένε, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ρωτάμε τον κόσμο. Όσοι δήλωσαν ότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά το προηγούμενο χρόνο και δεν μπόρεσαν να την έχουν, mm-hmm. είτε εξαιτίας κόστους, είτε γιατί περίμεναν πάρα πολύ και ώρα, είτε γιατί ήταν μακριά ο γιατρός, όλοι αυτοί λοιπόν είναι ανικανοποίητοι ιατρική ανάγκη.
1: Mm.
0: Άρα λοιπόν, το 22% ανθρώπων στην Ελλάδα, πολύ ψηλότερο σε σχέση με το 4% της Ευρώπης, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω αναμονής, περίμεναν ώρες είτε στο νοσοκομείο είτε στο γιατρό, είτε γιατί ο γιατρός ήταν μακριά, δεν μπόρεσαν να έχουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που θα είχαν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ήδη από το 2024 το δίκτυο της Eurostat και ανεβαίνει. Mm-hmm. Συνεχίζω. Ο ένας στους τρεις οικονομικά ευάλωτους Έλληνες που είναι στο όριο ή στο κάτω, σε αυτό που λέμε στη φτώχεια, και χρειάζεται ιατρική φροντίδα, mm-hmm. ο ένας από τους τρεις αυτούς δεν μπόρεσε να την εξασφαλίσει.
1: Mm-hmm.
0: Συνεχίζω.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ μεγάλο μέρος της περίθαλψης της ιατρικής και όχι μόνο της ιατρικής είναι από την τσέπη των Ελλήνων.
1: Mm-hmm.
0: Οι άμεσες ιδιωτικές πληρωμές, όχι αυτά που δίνει το κράτος για την υγεία γενικότερα, στην Ελλάδα είναι 35%, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη 19%.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει το 35% πληρώνει τον γιατρό του, αλλά το 1/3 όλης της συνολικής δαπάνης υγείας που χρηματοδοτείται, χρηματοδοτείται μόνο από τον ιδιώτη, από τα νοικοκυριά.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό.
1: Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα δεδομένα της Ευρώπης. Ε?
0: Σαφέστατα. Mm-hmm. Εδώ έχει και η αξία να πούμε ότι δηλαδή ο άνθρωπος βγάζει από την τσέπη του για να πληρώσει.
1: Mm-hmm.
0: Το μισό από αυτό το οποίο βγάζει να πληρώσει, ξέρετε που πάει?
1: Όχι.
0: Στο φαρμακείο.
1: Mm. Θα μιλήσουμε και με φαρμακοποιό στη συνέχεια για να έχουμε και από εκεί την εικόνα. Πάει στο φαρμακείο γιατί... Όχι, κατάλαβα τι λέτε. Πάει στο φαρμακείο.
0: Δεν φαρμακοποιεί, λέω ότι πληρώνει πάρα πολύ στο φαρμακείο,
1: mm-hmm, mm-hmm.
0: ο ιδιώτης. Δεν είναι, γιατί τώρα έτσι όπως ακούγεται, πληρώνει τους γιατρούς. Όχι, δεν πληρώνει τους γιατρούς, πληρώνει mm-hmm. κατά βάση το φαρμακείο.
1: Ναι. Με τη συμμετοχή, λέτε, με διάφορους τρόπους.
0: Με τη συμμετοχή, με οτιδήποτε άλλο πάει να πάρει από το φαρμακείο το οποίο δεν καλύπτεται. Έχουν βγει πάρα πολλά φάρμακα εκτός λίστας.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Πάρα πολλά φάρμακα δεν κυκλοφορούν και έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συμμετοχή.
1: Mm-hmm.
0: Συνεχίζω σε κάτι άλλο. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η συμμετοχή στις εξετάσεις που γράφονται κανονικά μέσω ΕΟΠΗ για να πάνε στο μικροβιολόγο ή στο ακτινολογικό εργαστήριο για να κάνουν τις εξετάσεις τους
1: mm-hmm.
0: ο κόσμος. Προσέξτε, έχει αυξηθεί η συμμετοχή, άρα παίρνει περισσότερα το κράτος από τον ιδιώτη, από τον πολίτη
1: ναι.
0: για την εξέταση αυτή και παράλληλα την ίδια στιγμή εδώ και 5 χρόνια όλα τα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια υπόκεινται σε rebate και clawback
1: mm-hmm.
0: και εκεί που είναι να πάρουν 10.000 από το κράτος παίρνουν 4.000
1: ναι.
0: ευρώ. Άρα τα παίρνει και από αυτούς. Στην ουσία οι μικροβιολόγοι κάθονται και πληρώνουν το κράτος για τις εξετάσεις που ζητάει το κράτος
1: ναι.
0: να κάνουν.
1: Κύριε Αντωνιάδη, σε εσάς που είστε παθολόγος, έτσι, ιδιώτης και έρχονται ασθενείς να τους παρακολουθήσετε ή με ένα έκτακτο πρόβλημα κτλ. Σας διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν εύκολα να έρθουν ξανά ή να πληρώσουν, τη συμμετοχή τους ή να πάρουν κάποια φάρμακα που μπορεί να τους συστήνεται και να είναι πιο ακριβά?
0: Κοιτάξτε, επειδή εγώ είμαι ιδιώτης και δεν είμαι συμβεβλημένος, mm-hmm. οι περισσότεροι το έχουν πάρει απόφαση, οπότε δεν θα μπουν εύκολα σε τέτοια κουβέντα, mm-hmm. αλλά συνέχεια αναφέρουν το πόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση στο σύνολό της.
1: Mm-hmm.
0: Και ψάχνουμε να βρούμε πάντα μαζί τρόπους, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία να γίνει τόσο όσο εφικτό, οικονομικά πιο άνετη για τον κάθε ασθενή.
1: Mm-hmm.
0: Και εννοείται ότι πολλές φορές εκεί που πρέπει να κάνουμε κάτι το αμελούμε. Ας πούμε για παράδειγμα, όλοι οι άνθρωποι στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση mm-hmm. μετά τα 45-50 τους χρόνια mm-hmm. έστω μια φορά στη mm-hmm. ζωή τους.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία mm-hmm. Για οικονομικούς λόγους. Γιατί mm-hmm. είναι πολύ δύσκολο να γίνει δωρεάν.
1: Ναι. Mm-hmm. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, νομίζω, του Υπουργείου Υγείας από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια που συνταγογραφούσε και τέτοιες. Αλλά για ένα διάστημα είναι αυτό.
0: Δεν θα κάνω σχόλιο περαιτέρω.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν
1: ναι.
0: πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό mm-hmm. το θέμα και θα ήθελα πραγματικά να γνωρίσω ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει μέσω του mm-hmm. προγράμματος mm-hmm. του mm-hmm. Συστήματος Υγείας.
1: Mm-hmm. Τώρα, υπάρχει, βλέπετε συχνά ότι μπορεί να μην πάνε σε κάποιο γιατρό για να μην πληρώσουν το κόστος στο γιατρό και να πάνε, ας πούμε, για ιατρικές συμβουλές στο φαρμακείο.
0: Αυτό, καταρχήν αυτούς δεν μπορούμε να τους δούμε γιατί δεν έχονται σε εμάς.
1: Ενώ αν έχετε την εικόνα, τέλος πάντων, προφανώς.
0: ναι, και είναι και λογικό αν θέλετε, είτε στο φαρμακείο είτε στο ίντερνετ. Mm-hmm. Το ίντερνετ έχει γίνει ο καλύτερος γιατρός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό. Και δεν μπορώ. Από την άλλη, αυτό έχει και ένα άλλο αποτέλεσμα. Δημιουργούνται και τεχνητές ιατρικές ανάγκες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, η παραπληροφόρηση, η μη σωστή πληροφόρηση και δημιουργεί περισσότερο άγχος. Και αγοράζουν πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να αγοράσουν για να βελτιώσουν την υγεία τους ως μειόφυλαν, η οποία δεν έχει τίποτα, αλλά από το άγχος τους, γιατί πάρα πολλοί έχουν πάρα πολύ άγχος, το ξέρετε και αυτό.
1: Βέβαια, και η ακρίβεια είναι κάτι. Δηλαδή, η οικονομική δυσπραγία επιτείνει το άγχος.
0: Ακριβώς, ναι. Επιτείνει το άγχος. Οπότε αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο ανατροφοδοτείται, αυξάνεται το άγχος, παίρνουν ό,τι βρουν μπροστά τους από όποιον βρουν, επιδεινώνει τη υγεία τους από αυτό που παίρνουν, το αγοράζουν αυτό το οποίο δεν έχει καμία πρακτική χρησιμότητα και μετά έχουν να κάνουν εξετάσεις. Πολλοί λένε ότι πάω να κάνω έναν υπέρηχο, μου το έχει γράψει ο γιατρός και δεν βρίσκω ραντεβού να κάνω τον υπέρηχο.
1: Mm-hmm.
0: Το κέντρο αφενός, αν θα ζητήσει περισσότερα λεφτά, τώρα αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά πολλές φορές γίνεται, εάν ο πολίτης πληρώσει τα χρήματα και δεν χρησιμοποιήσει το παραμεμπτικό, το υπερηχογράφημα θα γίνει πιο γρήγορα.
1: Mm-hmm. Ένα γενικό συμπέρασμα από αυτά που αντιμετωπίζετε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όπως σε όλα και εδώ έχει ακριβήνει πάρα πολύ η κατάσταση. Εδώ υπάρχει διαφορά όμως ότι ο κόσμος θέλει να κάνει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία στην πραγματικότητα χρειάζεται να κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή κάπου δεν γίνεται, ας πούμε, κάποιος να θεωρεί ότι για check-up να πρέπει να κάνει υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας κάθε 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω αυτό το συγκεκριμένο. Λαμβάνοντας όμως, αυτό είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η μεγάλη όψη όμως είναι ότι ούτε χρειάζεται να κάνει χοληστερίνη κάθε 2 μήνες για να δει αν έπιασε το φάρμακο ή να αποδείξει στο γιατρό ότι δεν πρέπει να πάρει αυτή την καταραμένη στατίνη. Και κάνω πλάκα γιατί έχω βαρεθεί να ακούω ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να πάρουν στατίνη για τον ΑΒΧ. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ακούμε το γιατρό όταν καταφέρνουμε να πάμε. Αλλά η μεγάλη εικόνα, το μεγάλο πλαίσιο είναι ότι όντως και το κράτος δεν έχει δημόσιες δομές ούτε οργανωμένα ιατρία για να παρακολουθεί σωστά τους χρόνιους πάσχοντες.
1: Mm-hmm.
0: Και οι άνθρωποι εξαιτίας αυτού, επειδή δεν έχουν άνεση και δεν έχουν οικονομική άνεση και δεν υπάρχουν δημόσια ιατρία, ελαττώνουν τις επισκέψεις τις οποίες όφυλαν να κάνουν στο γιατρό, σε ιδιωτικό επίπεδο, παραμελώντας έτσι την υγεία τους.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ξέρετε τι, χρόνια προβλήματα όπως ο σακχαρός διαβήτης και η αυξημένη χοληστερίνη θέλουν μια παρακολούθηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σακχαρός διαβήτη πρέπει να τον κοιτάμε κάθε 3 μήνες, το πολύ κάθε 6 μήνες, για να βλέπουμε πώς είναι γλυκοζηλιωμένη και τέτοια.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Με την πίεση το ίδιο. Και με τη χοληστερίνη το ίδιο.
1: Mm-hmm.
0: Πολλοί λοιπόν απλά έρχονται, παίρνουν το χάπι και γεια σας.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Μια πρώτη γεύση,
0: νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα τελευταίο.
1: Mm-hmm.
0: Και σε αυτό πολύ κακό έχει κάνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Γιατί πολλοί στηρίζονται στο τηλέφωνο, στη γραμματεία του γιατρού, να στείλουν εξετάσεις και φάρμακα. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Χωρίς να έρθει επίσκεψη. Αυτό το προωθεί το κράτος. Mm. Και αυτό τελικά είναι εις βάρος των ασθενών.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εξ αποστάσεως ιατρική δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Καλή σας
0: ημέρα.
1: Εγώ σας
0: ευχαριστώ για τη τηλεφωνική κλίση. Καλή σας
1: συνέχεια. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας, ο κύριος Αντώνης Αντωνιάδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: 26 λεπτάκια μετά τις 10 συνεχίζουμε να δούμε πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία μας. Μιλήσαμε με γιατρό, θα μιλήσουμε τώρα με τον Αντιπρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής και μέλος της Διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιάννη Δαγρέ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στα φαρμακεία, γιατί μας έδωσε την πάσα και ο κύριος Αντωνιάδης πριν, ο παθολόγος, για το τι συμβαίνει και στα φαρμακεία. Κύριε Δαγρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τσίκα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχετε ξανά τευτέρια με χρέη από ασφαλισμένους και μη?
1: Έχουμε και έχουν σχετικά αυξηθεί τον τελευταίο καιρό που αυξάνονται και η ακρίβεια. Φαντάζομαι όπως αυξάνονται τα δευτέρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει είναι πολύ ταιριαστό και είναι πολύ κοινωνικά υπεύθυνο και μας δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν να πω αρχικά το εξής.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και την υγεία στο σκέλος εκείνο που αφορά τα φαρμακεία, γιατί η υγεία στην ουσία είναι τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα φαρμακεία, αν το πάρουμε σχηματικά. Λοιπόν, στα φαρμακεία λοιπόν υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων τα οποία δυστυχώς είναι εκτός της κρατικής διατίμησης. Κρατική διατίμηση, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι τις τιμές τις βγάζει το κράτος και ησυχάζει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο εκτός Αμερικής, τιμές τις βγάζει το κράτος. Όμως επί Τρόικας, μια κατηγορία φαρμάκων, αυτά που λέμε τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα, τα μη ΣΥΠΑ, είχαν αποκλειστεί από την διατίμηση. Είχε πει λοιπόν τότε η τότε κυβέρνηση ότι θα τα απελευθερώσουμε, γιατί υπάρχει θεωρία ότι ο ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές και τέτοια. Τα χλαμάρες.
0: Ναι.
1: Τίποτα από αυτό δεν έγινε. Έγινε ακριβώς το ανάποδο. Το ξέραμε εμείς, το είχαμε πει, δεν μας είχαν ακούσει. Και έτσι τώρα και με την ακρίβεια, οι εταιρείες πλέον που βγάζουν τις τιμές, γιατί πλέον τις βγάζουν οι βιομηχανίες τις τιμές αυτών των φαρμάκων, έχουν πάρει την ανιούσα και έχουν φτάσει στο Θεό.
0: Να κάνω μια μικρή παρένθεση για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Μιλάμε για φάρμακα που είναι ευρείας κατανάλωσης, όπως είπατε. Μιλάμε για πάρα πολύ απλά παυσίπονα, παρακεταμόλες κτλ. Που βλέπουμε τις τιμές τους να πηγαίνουν, να ανεβαίνουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ανεβαίνανε συνέχεια, τώρα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Και βέβαια αυτό έγινε λόγω του ότι δεν είναι πια στην κρατική διατίμηση. Γιατί αν ήταν στην κρατική διατίμηση, δεν θα ανέβαιναν έτσι.
0: Ναι.
1: Κακώς είχαν βγει και τις τιμές αυτές τις βγάζουν οι βιομηχανίες. Άρα, για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές, η λύση είναι να μην τις βγάζουν τις τιμές στη βιομηχανία.
0: Και να τις βγάζει ποιος?
1: Το κράτος. Το κράτος, όπως έκανε παλιά.
0: Να είναι δηλαδή στη διατίμηση. Να είναι στη διατίμηση.
1: Αυτό όμως στήγει την υγεία, γιατί όπως καταλαβαίνετε με την ακρίβεια, προφανώς και βρίσκουν αιτιολογία ή δικαιολογία οι βιομηχανίες και αυξάνουν τις τιμές και αυτών των προϊόντων. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα θίγει, βλάπτει και βαραίνει το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα ασθενούς. Από την άλλη, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία η οποία θίγεται. Δεν είναι μόνο λόγω της ακρίβειας, αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην υγεία. Είναι το θέμα των συμμετοχών των ασθενών, οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει προ-τρόικας, μιλάμε τώρα πριν από 15 χρόνια, αλλά δεν είναι πολύ μακριά.
0: Ναι, αλλά ήταν σημείο καμπής αυτό και καλά κάνετε και
1: ακριβώς,
0: το επικαλείστε.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι πολύ μακριά. Είχε ξεκινήσει από 10-11% συνολικά των φαρμάκων. Κάποια στιγμή είχε φτάσει ένα δυστεόρτο 30% επί τρόικας. Τώρα έχει υποχωρήσει, έχει φτάσει κάπου στο 20-21%, αλλά πάλι πληρώνουν πάρα πολλά οι ασθενείς.
0: Πόσο είναι τώρα? Πόσο είναι τώρα?
1: Γύρω στο 20-21%. Πώς το λένε, συνολικά, συγκεντρωτικά.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το οποίο θα μπορούσε να είναι και πολύ παραπάνω, γιατί εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι όποτε υπάρχει μια χαλάρωση των μέτρων εποπτείας που έχουμε, γιατί ακόμα ξέρετε, είμαστε υπό εποπτεία μέχρι το 32 για το κεφάλαιο και μέχρι το 66, νομίζω 2066 συνολικά για ό,τι χρωστάμε και δεν χρωστάμε, θα μπορούσε να πέσει και πολύ παραπάνω όταν γίνεται χαλάρωση του πόσο τα 100 του προϋπολογισμού πηγαίνει σε θέματα υγεία.
0: Έχουμε επίσης και αύξηση στη διαφορά της λιανικής τιμής της ασφαλιστικής και της ασφαλιστικής αποζημίωσης.
1: Αυτό είναι ένα σκέλος αυτού που είπα πριν και καλά κάνετε και το πήγετε. Γιατί επιτρόικας, γιατί τελικά όλες οι αμαρτίες από τότε ξεκίνησαν. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η ποσοστιαία συμμετοχή που ξέρει όλος ο κόσμος, το 0%, 10% και 25%. Τότε πρωτοανακαλύφθηκε μια καινούργια πατέντα που λέγεται η διαφορά της λιανικής τιμής του φαρμάκου από τη τιμή που αποζημιώνει το ασφαλιστικό ταμείο, ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η οποία ερχόταν και αθριζόταν στην ποσοστιαία. Και έβλεπες λοιπόν ότι ενώ σου έγραφε στη συνταγή ότι πληρώνεις ένα 10% έγραφε συνταγή πάνω ένα ασφαλισμένο. Τελικά δεν πλήρωνε 10%, πλήρωνε 25-30%. Αυτό γιατί γινόταν, γιατί το επιπλέον ήταν αυτό το καπέλο τη διαφορά ασφαλιστική με λιανική τιμή.
0: Κύριε Δαγρέ, τώρα που μπορεί και ο καθένα που έχει ένα χαμηλό εισόδημα να το σκέφτεται αν θα πάει σε γιατρό ή όχι, ούτω ή άλλω τα φαρμακεία επιτελούσατε ένα είδος εξυπηρέτησης αναγκών πρωτοβάθμιας υγείας. Έχει αυξηθεί αυτό το πράγμα? Οι γιατροί μας λένε ότι ναι, έχει αυξηθεί. Μας λένε ότι πλέον είτε έρχονται σε εσάς για να ρωτήσουν πολλά πράγματα, νιώθω αυτό, τι μπορεί να είναι, τι να πάρω, είτε πολλοί καταφεύγουν στο διαδίκτυο.
1: Και να σας πω κάτι, το πρώτο σκέλος είναι και πολύ καλό και είμαστε ευτυχώς τυχεροί σαν χώρα. Και θα σας εξηγήσω τι γίνεται. Πάλι καλά να λέμε που είμαστε 10.000 φαρμακεία διάσπαρτα παντού. Και έτσι ο κάθε πολίτης που έχει ανάγκη και δεν θέλει να πληρώσει τον γιατρό γιατί δεν έχει λεφτά ή είναι δύσκολο να κλείσει ραντεβού με τον γιατρό, σίγουρα μπορεί να μπει να επισκεφθεί ένα φαρμακείο. Εκεί όμως θα πέσει πάνω σε φαρμακοποιό. Ευτυχώς που δεν απελευθερώθηκε το επάγγελμα να μπουν οι πιλότες μέσα. Ο φαρμακοποιός εκ φύσεως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει εκείνα που μπορεί να αντιμετωπίσει, εκείνα τα οποία από τις γνώσεις του, τις πανεπιστημιακές, ξέρει δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Ξέρει όμως υπεύθυνα πού να κατευθύνει τον γιατρό να τον ασθενή να πάει.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή είναι
0: σε γιατρό λοιπόν μετά.
1: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, σε ποιο γιατρό, σε ποια ειδικότητα και τι να κάνει. Που σημαίνει ότι το ότι είμαστε τόσα πολλά φαρμακεία και διάσπαρτα παντού και πιο εύκολα προσβάσιμη η υγειονομική επιστήμη είναι το καλύτερο φίλτρο για την υγεία του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά για το διαδίκτυο, προσέξτε, τα φάρμακα απαγορεύεται να δίνονται από το διαδίκτυο. Που σημαίνει ότι ό,τι δίνεται από το διαδίκτυο επίπτει στοιχεία στην σφαίρα της παρανομίας. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κυκλώματα. Σύνδεση είναι κλιματικά κυκλώματα τα οποία δεν μένουν μόνο στο φάρμακο. Μπορεί να δίνουν όπλα, μπορεί να κάνουν τράφικινγκ, μπορεί να κάνουν χίλια δυο άλλα. Δεν μιλάμε για μια δραστηριότητα την οποία την κάνει κάποιος ο οποίος έχει μια νόμιμη επιχείρηση και ταυτόχρονα δίνει και φάρμακα και κάνει μια παράβαση. Συνήθως αυτό είναι κλιματικές οργανώσεις.
0: Δίνονται όμως άλλα προϊόντα, όχι φαρμακευτικά, βιταμίνες, διάφορα.
1: Δυστυχώς και οι βιταμίνες απελευθερώθηκαν επί τρόικας, ενώ έπρεπε να είχαν παραμείνει και αυτές τα φαρμακεία, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι οι βιταμίνες δεν είναι αθώες. Οι βιταμίνες πρώτα απ' όλα έχουν και ενδείξεις και αντενδείξεις, έχουν και παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και τροφές. Δεν είναι ένα καταναλωτικό απλό προϊόν, δεν είναι φαγητό το οποίο μπορεί να το δώσει ο καθένας και απλά να περάσει έναν έλεγχο ότι δεν είναι σάπιο, μπορεί να δοθεί και τέτοια. Είναι σκευάσματα τα οποία έχουν μια φαρμακολογική δράση. Και όταν έχει κάτι φαρμακολογική δράση, πρέπει να δίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Ήταν πολύ κακό αυτό το ότι δοθήκανε οι βιταμίνες εκτός φαρμακείου.
0: Θα ζητήσω και από εσάς ό,τι ζήτησε για τον κύριο Αντωνιάδη, να φτάσουμε λίγο στο συμπέρασμα που βγάζετε από τα τελευταία 2-3 χρόνια σε σχέση με το κομμάτι υγεία, φαρμακευτική δαπάνη και ασθενής ή ασφαλισμένος ή μη ασφαλισμένος.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια σίγουρα έχει πλήξει, έχει επηρεάσει και την πρόσβαση των ασθενών στο απαραίτητο φάρμακο με χίλιους δύο διαφορετικούς τρόπους και ότι όπως σε πολλά πράγματα δίνουμε βάση σαν κοινωνία για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς, στους πολίτες μας μια αξιοπρεπή ζωή, πρέπει να κάνουμε κάτι ακόμα περισσότερο και για την υγεία του, που ακόμα υπολείπεται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δαγρέ.
1: Είστε καλά, κύριε Τσίκα.
0: Ο κύριος Δαγρές, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, μέλος διοίκησης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

0: calas que σκύθες.
1: Καλημερίζω το Χρήστο. Χρήστο, φυσικά και είπαμε για τη Μοτρόλη. Το ξεκίνημα της εκπομπής είπαμε για τον έναν άνθρωπο, που τον εργάτη που έχασε τη ζωή του, και τον άλλον που νοσηλεύεται πολύ σοβαρά διασωληνωμένος. Στην αρχή της εκπομπής, εκτός αν δεν άκουγες εκείνη την ώρα.

Και καλημέρα, Κλέρι μου. Και φυσικά έχεις δίκιο. Υπέροχο το τραγούδι της Πιάφ, λέει η Κλέρι. Για την ακρίβεια, ο τίτλος είναι Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού. Φυσικά έχεις δίκιο. Δικό μου λάθος, έτσι είναι. Και η Μαρία ξαναβάζει το πρόβλημα που υπάρχει στην όμορφη και φιλόξενη Χίο, ότι οι φοιτητές έχουν ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία, ενώ τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα κάποτε, δεν εννοώ οι δημοσιογράφοι, έχουμε ασχοληθεί από εδώ, ενώ κάποιος από όσους μπορούν να το ρυθμίσουν.

0: Tenemos un inferno en los aires. Estas zonas porque panda cubierta la mata. Cafrafteses de prostam pal.
1: Ατλαντής και ξύλινα σπαθιά, μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για το πώς γινόμαστε νεόπτωχοι, μιλάμε για τη φτωχοποίηση μήνα με το μήνα. Κεντρικό μας θέμα είναι πόσο η ακρίβεια βλάπτει την υγεία. Πάμε να δούμε πόσο βλάπτει συνολικά το νοικοκυριό μας και όλα αυτά τελικά βλάπτουν και την υγεία, έτσι. Είχε λοιπόν βγάλει το ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, μια έρευνα πριν από μήνες, την κάνει μια φορά το χρόνο, η οποία δημιούργησε, πώς να το πω, συζητήθηκε πάρα πολύ, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το ξέρουμε γιατί το ζούμε και εμείς και γνωστοί μας και συγγενείς μας και τα λοιπά, όμως είναι πολύ διαφορετικά να βλέπεις κάποια πράγματα που εσύ νομίζεις ότι είναι βίωμα μόνο δικό σου, να αποτυπώνονται σε αριθμούς και να καταλαβαίνεις ότι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι ήταν λοιπόν αυτό? Ένα από τα κεντρικά του στοιχεία ήταν ότι το 55,7% των οικοκυριών, δηλαδή περίπου 6 στους 10, δηλώνει ότι δεν μπορεί ή δυσκολεύεται πάρα πολύ να αντιμετωπίσει μια έκτακτη και ευνίδια δαπάνη ύψους 500 ευρώ. Μιλάμε τώρα για μια οικογένεια που ας πούμε ότι χαλάνε τα υδραυλικά και παθαίνουν μια σοβαρή βλάβη και μπορεί να κοστίσουν 500, 600, 400 ευρώ. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Ή χαλάει μια ηλεκτρική συσκευή που είναι κρίσιμη όμως, έτσι, χρειάζεται. Μπορεί να μην μπορεί να πάρει άλλη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό και εντυπωσιακά τραγικό αυτό σε ανθρώπους που είναι εργαζόμενοι, που μπορεί να δουλεύουν δύο σε μια οικογένεια και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη δαπανή, γίνεται, παθαίνει κάτι το αυτοκίνητο. Εδώ σας έλεγα νωρίτερα ότι προέκυψε από τη συνεντεύξη των συναδέλφων στα παραπολιτικά για το θέμα αυτό ότι, ότι έχουν μειωθεί κατά 50% οι επισκέψεις σε συνεργεία, ας πούμε, στα αυτοκίνητα. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την επιστημονική συνεργάτηδα του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, την κυρία Δανάη Κολτσίδα. Καλημέρα, κυρία Κολτσίδα.
2: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Μετά από όλα αυτά που έχουν βγει στο ραδιόφωνο μας την τελευταία εβδομάδα και μετά και από αυτά που βλέπουμε σε σχέση με το πώς αραιώνουμε επισκέψεις σε γιατρούς για να μην πληρώσουμε, δεν παίρνουμε φάρμακα που είναι ακριβά και είναι εκτός διατίμησης, ενώ αυτά πρέπει να πάρουμε. Ερχόμαστε και σε αυτό που είναι το γενικό πλαίσιο, ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και καμία δαπάνη πάνω από 300-400 ευρώ ή 200 ευρώ, όταν είναι γύρω στα 500, ας πούμε. Εδώ πια μιλάμε, κάπως όλα αυτά δεν περιγράφουν όριο φτώχειας.
2: Κοιτάξτε, η έρευνα που κάνουμε ως ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ είναι σε αιτήσια βάση. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύσαμε στην αρχή της χρονιάς αφορούν το έτος 2025 και πράγματι δείχνουν ότι οι οικονομικές δυσχέρειες, όπως είπατε στην εισαγωγή, μπορεί διαστητικά να καταλαβαίνουμε αρκετοί, πράγματι καταγράφονται σε μεγάλο μέρος των νοικοκυριών. Ενδιαφέρον στην έρευνα μας είναι ότι οι δυσκολίες επηρεάζουν φυσικά τα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά, αλλά αρχίζουν να αγγίζουν και αυτά που έχουν, ας πούμε, σχετικά μεσαία εισοδήματα, για παράδειγμα ως 25.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Με βάση να σας δώσω κάποια στοιχεία βασικά της έρευνας, το 51,5% δήλωσε ότι επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση την τελευταία χρονιά, το 34,8% ότι παρέμεινε σταθερή, ενώ μόνο ένα 13,5% δήλωσε ότι είδε βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Αυτό το είδαμε και στον αριθμό των οικοκυριών που δήλωσαν ότι δεν επαρκεί για όλο το μήνα το εισόδημά τους. Πρόκειται για 6 στα 10 νοικοκυριά. Με το εισόδημα να εξαντλείται μεσοσταθμικά, φυσικά αυτό άρα δεν αφορά όλους, είναι ένας μέσος όρος, να εξαντλείται μεσοσταθμικά στις 18 ημέρες. Είναι σημαντικό το εύρημα που αναφέρατε, ότι περίπου 6 στους 10, 55,7% δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο έξοδο και όπως σωστά είπατε, αυτό μπορεί να είναι μια βλάβη στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, ένας οδοντίατρος και ούτω καθεξής. Επομένως,
1: και το λέω που... γιατί αυτό είναι καθημερινό, δηλαδή τα έκτακτα στα σπίτια μας συμβαίνουν κάθε μέρα, δεν είναι... Είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Η αδυναμία να καλύψει ένα νοικοκυριό, ένα έκτακτο έσοδο σχετικά χαμηλού ύψους, συνήθως θεωρείται ως μία από τις ενδείξεις επισφάλειας οικονομικής και κοινωνικής. Γιατί σημαίνει ότι μπορεί πολύ εύκολα τα οικονομικά νόσους νοικοκυριού να έρθουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, ακόμα και με κάτι που είναι, όπως είπατε, σύνηθες.
1: Ναι. Είναι πολύ δυσαρέστο και βλέπω ένα από τα ευρήματα επίσης που θα το δούμε σε λίγους μήνες στην επόμενη έρευνα που θα κάνετε. Είναι ότι πέρσι, ας πούμε, δήλωναν απαισιοδοξία για το μέλλον. Σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά εκτιμούσε ότι η οικονομική του κατάσταση θα επιδεινωθεί το επόμενο έτος.
2: Είναι αλήθεια ότι η απαισιοδοξία ήταν το κυρίαρχο, η κυρίαρχη πρόγνωση, να το πω έτσι, στην πλειοψηφία. Θα δούμε σε λίγους μήνες στην αρχή του 27 την επόμενη έρευνα να δούμε τι από αυτό επαληθεύτηκε.
1: Λέγατε νωρίτερα ότι πλέον έχει αρχίσει να αγγίζει το όλο το πρόβλημα και ένα από αυτά που θεωρούμε μεσαία εισοδήματα, ας πούμε ως 25.000 οικογενειακό εισόδημα, ναι, ετήσιο. Νομίζω ότι πλέον κάπως πρέπει να αναθεωρήσουμε και όλοι και οι κυβερνήσεις και οι πάντες το τι θεωρούμε πια μεσαίο εισόδημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι με την ακρίβεια που μαστίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, επιχειρήσει τον καθένα μας, ότι αυτό το 25.000 δεν ξέρω αν πρέπει να είναι μεσαίο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά κατώτερα από αυτό.
2: Εντάξει, το τι ορίζεται μεσαίο λαμβάνει υπόψη η κατανομή των εισοδημάτων, γιατί υπάρχει μια μεθοδολογία που γίνεται αυτό, αλλά έχετε δίκιο ότι επειδή ακριβώς ο πληθωρισμός, ειδικά όταν αφορά και δαπάνες που συνήθως είναι αναλλαστικές, τρόφιμα, το κόστος του ενοικίου, την ενέργεια και ούτω καθεξής, είναι κατανοητό ότι αναλογικά, και το σημειώνουμε αυτό και στα συμπεράσματα της έρευνας εισοδήματος, αναλογικά προφανώς όσο πιο χαμηλά είναι κανείς, τόσο μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος του ξοδεύει, γιατί προφανώς ένας άνθρωπος δεν τρώει 10 φορές περισσότερο να έχει μεγαλύτερο εισόδημα 10 φορές. Όσο είναι να ξοδέψει για να φάει, ξοδεύει. Άρα είναι αναλογικά μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος για τα χαμηλότερα, τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.
1: Το έχουμε δει και στο πόσο κοστίζει, ας πούμε, η στέγαση σε ένα μεσαίο ή κατώτερο εισόδημα σε σχέση με ένα πολύ μεγαλύτερο εισόδημα.
2: Προφανώς είναι λογικό ότι δεν αυξάνονται οι δαπάνες αναλογικά όσο αυξάνεται το εισόδημα. Κάποιες δαπάνες είναι σταθερές έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι αυτή η διαφορά. Οπότε προφανώς όσο πιο χαμηλά είναι το εισόδημα ενός νοικοκυριού, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται. Απλά αυτό που καταγράφει η έρευνά μας είναι, ας πούμε, ότι για παράδειγμα 35,8% των νοικοκυριών με εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ επίσης δήλωσαν ότι το εισόδημά τους εξαντλείται πριν το τέλος του μήνα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να διαρκεί περισσότερο, μπορεί να είναι καλύτερα πάλι σε σύγκριση με εκείνους που δυσκολεύονται περισσότερο, που έχουν χαμηλότερα εισόδηματα, αλλά πάντως προφανώς αρχίζει να αγγίζει και ένα κομμάτι των σχετικά μεσαίων εισοδημάτων αυτό, μέχρι πάνω από 25.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε αυτή την κλίμακα.
1: Και φυσικά έχει σημασία σε σχέση πάντα με το εισόδημα το πόσες περικοπές αναγκάζεται να κάνει. Δηλαδή, λέτε το 54% των ερωτηθέντων, και το αναφέρατε νωρίτερα, αναγκάζεται να κάνει περικοπές για να καλύψει βασικές του ανάγκες. Αυτό το 54% λοιπόν των ερωτηθέντων είναι σημαντικό και να καταλαβαίνουμε τι περικοπές κάνει. Έτσι. Δηλαδή, πόσο είναι περικοπές σε πράγματα που μπορεί κάποιος να πει εντάξει, μωρέ, αυτό περιττό είναι στο κάτω-κάτω, ή περικοπές σε πολύ ουσιαστικά πράγματα.
2: Κοιτάξτε, με βάση την δική μας έρευνα, επειδή παρακάτω ρωτάμε και αναλυτικά για την κατανάλωση, φαίνεται για παράδειγμα ότι περίπου το 65% δήλωσε ότι δαπάνησε το 2025 περισσότερα για λογαριασμό σπιτιού και για είδη διατροφή, κάτι που αντανακλά και αυτό που ξέρουμε από τη στάση του πληθωρισμού, ενώ ας πούμε ένα 35-40% δήλωσε ότι δαπάνησε λιγότερα για ένδυση, υπόδηση και ψυχαγωγία.
1: Ναι.
2: Αυτό προφανώς είναι ενδεχομένως ενδεχομένως ως ένα βαθμό ελαστική δαπάνη, γιατί δεν είναι και απόλυτα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να μην αγοράσει και ποτέ ρούχα και παπούτσια στα παιδιά του, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και πώς αντανακλά την γενική κίνηση της αγοράς, που επίσης είναι κάτι που νομίζω ότι μακροπρόθεσμα επηρεάζει και την κατάσταση της οικονομίας, γιατί ξέρετε, λιγότερη κατανάλωση.
1: Έτσι είναι.
2: Σημαίνει και δυσχέρειες, ειδικά στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και άρα τελικά αυτό δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Για παράδειγμα, να σας πω ότι επειδή κάνουμε και μία εξαμηνή έρευνα για το οικονομικό κλίμα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, στην τελευταία έκδοση για το πρώτο εξάμηνο του 26, το 41,1% διαπίστωσε κάμψη της ζήτησης. Επομένως, η επίδραση στην εγχώρια ζήτηση του γεγονότος ότι τα νοικοκυριά πληρώνουν περισσότερα για ανελαστικές δαπάνες και περικόπτουν τα υπόλοιπα είναι ορατή. Έτσι, και μια άλλη στρατηγική που αναπτύσσουν είναι ότι καθυστερούν να καλύψουν κάποια έξοδα, δηλαδή δεν τα περικόπτουν ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην έρευνά μας, ένα ποσοστό από 20% ως 35% δήλωσε ότι καθυστερεί ή αδυνατεί να καλύψει έξοδα θέρμανσης, πληρωμή ρεύματος και ούτω καθεξής.
1: Έτσι. Διάβαζα χθες, και θα κλείσουμε και με αυτό, διάβαζα χθες το βράδυ μια διαμαρτυρία που κάνουν οι επιχειρηματίες ένδυσης και υπόδεσης, ότι έχει μειωθεί κατακόρυφα η κατανάλωση τέτοιων ειδών, δηλαδή παπουτσιών, ρούχων κτλ. Γιατί οι άνθρωποι, όπως λέτε, αναγκάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες σε τρόφιμα και σε άλλα είδη απαραίτητα στο σπίτι, να μην αγοράζουν κάτι παραπάνω.
2: Είναι αρκετοί οι κλάδοι που πλήττονται. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι από την εστίαση, το ότι δεν θα βγει κάποιος για να φάει με την οικογένειά του μια φορά τη βδομάδα, μέχρι τις κατασκευές, ότι ενδεχομένως μια επισκευή που θα ήθελε να κάνει, μια αναβάθμιση στο σπίτι του, μια μικρή ανακαίνιση ή οτιδήποτε, δεν θα το κάνει, θα το αναβάλει για αργότερα, αφού δεν είναι κάτι, αν δεν είναι κάτι που επηρεάζει άμεσα, δεν είναι άμεση ανάγκη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κοτσίδα, για τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. In the
3: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Ζωντανά εδώ, καταπληκτικός Bruce Springsteen, το αφεντικό. Να σας πω ότι διαβάζω στο παραπολιτικά.gr ότι αναζωπηρώθηκε η φωτιά στις δύο βιοτεχνίες, ήταν και δεύτερη τελικά, στο Εγάλεο, που είχαν δώσει μάχη για να την ελέγξουν όλη τη νύχτα. Έχει αναζωπηρωθεί λοιπόν λόγω των έφλεκτων υλικών μέσα στα κτίρια. Λέγαμε πριν ότι ένας από τους γείτονες έλεγε ότι πρέπει να είχαν μέσα πάρα πολλές φιάλες, έσκαγαν φιάλες συνέχεια με αέριο. Δεν ξέρουν τι ακριβώς ήταν, θα μάθουμε. Έχουν απομακρυνθεί προληπτικά όσοι βρίσκονται κοντά στα κτίρια, σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά. Είναι εκεί και η αστυνομία. Επιχειρούν πολλοί πυροσβέστες και ένα βραχιονοφόρο όχημα στην περιοχή. Συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Γάλεο. Τα συμπεράσματα για τα αίτια της πυρκαγιάς θα τα περιμένουμε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού.

Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα είναι η 10η Οκτώβρη, είναι η Παγκόσμια Μέρα Δράσης για την Παλαιστίνη και διοργανώνονται και εδώ στην Αθήνα εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Έχει διήμερο αφιερωμένο στην Παλαιστίνη στο Θέατρο του Λυκαβητού με πολλές συναυλίες. 2 το μεσημέρι έχει στο Πάρκο Ελευθερίας συγκέντρωση και πορεία στην Ισραηλινή Πρεσβεία και σε πολλές χώρες ακόμα θα γίνουν αντίστοιχα. Αύριο θα μιλήσουμε για μια επένδυση που είχαμε κάνει για να είμαστε καλά, να προσέχουμε την υγεία μας, τα νιάτα μας. Τι επένδυση ήταν αυτή? Σε προγράμματα υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που τώρα έχουν αναγκαστεί σε κρίσιμες ηλικίες, 60-65 χρονών, να κόψουν τα προγράμματα αυτά γιατί δεν μπορούν πλέον να τα σηκώσουν οικονομικά. Θα πούμε γι' αυτό, θα πούμε για πολλά ακόμα. Θα δούμε και τι γίνεται στην Κράβα που περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται εκεί με την οσμία αερίου και αν θα ανοίξει το σχολείο από την Δευτέρα, αλλά και για όλα αυτά που γίνονται με τις οβάδες που πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών. Τα τελευταία έγιναν στη Θεσσαλονίκη και στη Λαμία. Αυτά. Αύριο λοιπόν έχουμε πάρα πολλά. Αύριο 9 το πρωί ελπίζω να συντονιστείτε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, για την ακρόαση σήμερα. Δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Σαντορινέο και Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του μετά. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Βελτίο ειδήσεων στις 11. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους ταχυδιανομείς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύσουν απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της καλλιορυθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει τεχνητή νοημοσύνη. Ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε σε γειτονική βιοτεχνία ένδυση. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Σώα και έχοντας αισθήσεις, εντοπίστηκε από πλήρωμα φορτηγού πλοίο 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημεία από τις Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν ως τώρα διευκρίνησης. Δύο επιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργία στον Μάτ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα κούκουλοφόροι λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά ούτε και προσαγωγές. Δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, υποστηρίζουν ειδικοί αναλυτές, παρά την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Επικριτικός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Αντιμέτωπος με μεγάλη καταστροφή ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες από τις περιοχές που επλήγησαν, ωστόσο 14 σαφές αν υπάρχουν θύματα. Στα αθλητικά, με τους αγώνες ΑΕΚΟΦΗ Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, σας καλημερίζω με χαρά που είμαστε έτσι στα Ερτζιανά και θα είμαστε μαζί παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι οι ορολογίες. Εντάξει, μέρα δεν με παραπονιόμαστε έτσι και βόρεια που μίλησα με φίλους στη Θεσσαλονίκη μου έλεγαν ότι ο καιρός σήμερα είναι ιδανικός. Είχαν πάρει τα ποδήλατά τους, κάναν βόλτα στην παραλία, έφτασαν μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και απολαμβάνουν τις ωραίες αυτές οι μέρες. Βέβαια, κάτι έβλεπα τώρα εδώ, ότι εντάξει, παιδί μου, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε σε αυτή τη χώρα. Χαλάει, λέει, ο καιρός στις επόμενες μέρες που θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες. Τίτλος τώρα, έτσι. Οπότε τα επόμενα 24 ώρα θα αλλάξει το πράγμα. Χαρείτε τώρα το Σαββατοκυριακό σας. Πραγματικά, γιατί ο καιρός θα είναι καλός. Και γιατί από αύριο είναι η πραγματικότητα σε κάποιες τουλάχιστον περιοχές, υπηρετικά Θράκη, Ιόνιο κλπ. Θα αρχίσουν να εκδηλώνονται τα πρώτα φαινόμενα και από την Δευτέρα θα επεκταθούν και θα επηρεάσουν και άλλες περιοχές, ανατολικά, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο επίσης. Οπότε θα πάμε αρκετά και μέχρι την Τρίτη έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν η μέρα σήμερα προσφέρεται για ωραίες βόλτες, προσφέρεται για πράγματα που θα σας κάνουν να ξεφύγετε από αυτή την καθημερινότητα η οποία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μας βασανίζει.

Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες ή αερολογίες και μαζί θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Νομίζω ότι η κυρία Παναγιώτα Παλεξίου που είναι μαζί μου εδώ απέναντι στον ήχο έχει κάπου στη λίστα αυτό το σήμα αρχής που ξεκινάμε, που είναι το Blue Monday, το έχουμε και με λόγια κάπου στο τέλος της λίστας, οπότε τα ακούτε που τα ακούτε, θα τα ακούσετε και με πρόζα τώρα.

Εν τω μεταξύ, ο τίτλος του τραγουδιού είναι Blue Monday. Και η Μπλε Δευτέρα ουσιαστικά είναι μια μέρα τον Ιανουάριο, με βάση τουλάχιστον το βρετανικό ταξιδιωτικό πρακτορείο Sky Travel, η οποία θεωρείται ότι είναι η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου. Και λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, ουσιαστικά έχει να κάνει με μια πολύ πολύ συγκεκριμένη ημέρα που επηρεάζεται από τον καιρό, καμία σχέση βέβαια με αυτό που βλέπουμε σήμερα έξω, έτσι. Οπότε, εντάξει. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το New Order, είναι πλέον ένα κλασικό κομμάτι, έτσι. Ένα κομμάτι που αποφασίσαμε φέτος να το κάνουμε σήμα εκπομπής, να ξεκινάμε με αυτό σε ορχιστρική βερσιόν, αλλά γιατί όχι και με λόγια όπως εδώ. Λοιπόν, τι συζητάμε συχνά πυκνά? Συζητάμε για το γεγονός ότι, και είναι νομίζω και ένας πάγιος προβληματισμός αρκετών από εμάς, ότι υπάρχουν τεχνικά επαγγέλματα τα οποία πληρώνονται καλύτερα από ανθρώπους που έχουν πάρει ένα πτυχίο, έχουν ένα ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Και πάρτε ένα παράδειγμα πολύ απλό: θέλετε να καλέσετε στο σπίτι σας έναν υδραυλικό, ας πούμε, έναν ψυκτικό, θα πληρωθεί πιθανότατα και θα έχει ένα πάρα πολύ καλύτερο μεροκάματο στη διάρκεια της ημέρας από ότι ένας απόφυτος μιας ιατρικής σχολής, έτσι, ο οποίος δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Πού θέλω να καταλήξω, θα μου πείτε? Θέλω να καταλήξω στο ότι βγάζουμε επιστήμονες, αλλά εκλείπουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Σας θυμίζω για μηνύματα 211-1080-880 και radio@parapolitika.gr, καθώς και στο live24.gr όσοι ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, για το θέμα δεξιοτήτων, για το θέμα του αν θα μπορούμε σε λίγα χρόνια να βρίσκουμε τεχνίτες ή όχι, αλλά και για τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου, είναι κοντά μας ο διοικητής και ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Γιάννης Γκόλιας. Θα τον καλημερίσω. Κύριε Γκόλια, σας ευχαριστώ. Ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Γιάννης Γκόλιας. Θα τον καλημερίσω. Κύριε Γκόλια, σας

0: Θα σας πω αυτό που είπατε για τους γιατρούς και τις αμοιβές. Ένα πολύ γρήγορο ανέκδοτο, να επιτρέπετε. Έχει πάει ο υδραυλικός που είπατε προηγουμένως σε ένα γιατρό. Και κάθεται μια ώρα εκεί και στο τέλος του λέει ο γιατρός: τι χρωστάω, λέει 300. Λέει 300 ευρώ, μα τι έκανες. Είχα, λέει, 100 ευρώ ήταν τα υλικά. Και τα υπόλοιπα 200 χρεών. Μα λέει: εγώ είμαι γιατρός και χρεώνω 100. Λέει: και εγώ όταν ήμουν γιατρός 100 χρεώνα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήθελα να ξεκινήσω.
1: Μια πραγματικότητα είναι αυτή όμως, έτσι.
0: Είναι μια πραγματικότητα.
1: Και βγαίνει και σε παράπονο σε πολλούς. Εντάξει. Θα μου πείτε, εδώ ο καθένας έχει και ένα όνειρο όταν είναι σε φάση του να επιλέξει την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Άλλος θέλει να γίνει καλή ώρα εγώ δημοσιογράφος. Εσείς θέλατε να ακολουθήσετε ακαδημαϊκή καριέρα, έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να μην θέλει να ασχοληθεί με τα γράμματα, να μην θέλει να ασχοληθεί με τα βιβλία και να θέλει να γίνει τεχνίτης. Ωστόσο, υπήρχε και ένα στερεότυπο και υπάρχει νομίζω ακόμα στην Ελλάδα, ότι εάν κάποιος δεν βγάλει πανεπιστήμιο, ας πούμε, και βγάλει μια τεχνική σχολή, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, θεωρείται με έναν τρόπο κατακριτέο αυτό από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και το οικογενειακό.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Και μάλιστα προηγουμένως είπατε ότι σε λίγο μπορεί να μην βρίσκουμε τεχνίτες και ανθρώπους με δεξιότητες, για να το βγάλω τη λέξη τεχνίτες, γιατί η λέξη τεχνίτες κουβαλάει ένα βάρος διαχρονικά, κοινωνικό βάρος. Ανθρώπους με δεξιότητες, εφαρμοσμένες δεξιότητες, ναι, δηλαδή ναι, να περάσουμε από την επιστήμη και τη γνώση σε κάτι το οποίο θα βάλει να το κάνει, να εφαρμοστεί και να έχει, να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Έχουμε ήδη φτάσει, έχουμε ξεπεράσει. Δεν βρίσκουμε, κύριε Λαμπύρη, τεχνίτες και ανθρώπους με δεξιότητες σε πάρα πολλούς τομείς της οικονομίας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά και την κοινωνία, διότι βλέπεις ο άλλος κάνει πάρα πολλά χρόνια να τελειώσει το πανεπιστήμιο και στο τέλος, σας πω εγώ, στους πολιτικούς μηχανικούς που ήμουν και κοσμήτωρας 5 χρόνια και μετά στο Πολυτεχνείο, όταν πρωτοβγαίνει έχει καθαρά γύρω στα 1.100 ευρώ. Ναι. Ενώ ένας άλλος με δεξιότητες μπορεί να έχει πολύ περισσότερα, 1.500 και 2.000 ευρώ καθαρά στην εκκίνηση. Άρα υπάρχει ένα κοινωνικό βάρος που κουβαλάει αυτή η έννοια της δεξιότητας από παλιά, όπου όταν κάποιος δεν μπορούσε να πάει στα πανεπιστήμια, τότε γινόταν μάστορας, ναι, και αυτή η λέξη μάστορας κουβαλάει κάτι αρνητικό. Ναι. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία.
1: Υπάρχει ένα κενό και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, βέβαια, ως προς αυτό, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Είναι πολύ, πολύ διακριτό αυτό, νομίζω. Ποια θεωρείτε ότι είναι επαγγέλματα με δεξιότητες? Γιατί και αυτό είναι ίσως αμφίσιμο, διότι με δεξιότητες μπορεί να είναι και ένα επάγγελμα όπως αυτό του φιλολόγου, έτσι. Βεβαίως. Ή του ιστορικού. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει ο άλλος να είναι ξυλουργός ή να είναι, ας πούμε, μαρμαράς για να έχει να ασκεί επάγγελμα με δεξιότητες. Λέω τώρα παραδείγματα.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και μάλιστα ήθελα να πω ότι η λέξη μάστορας, ο μάστορας, δεν είναι αυτός ο οποίος δεν ξέρει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση για το πράγμα με το οποίο ασχολείται, έχει μεράκι να το φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό, και συνήθως αυτό που τον παραστήρει προς αυτή την κατεύθυνση δεν είναι η έννοια του να βγάλω χρήματα, αλλά η έννοια του να επιτύχω το σκοπό μου. Δεν είναι τυχαίο και στις επιστήμες το Master of Science, το Master, ναι, ξεκινάει αυτή τη λέξη μάστορας. Ναι. Master of Science, από εκεί ξεκινάει. Άρα έχετε δίκιο. Η δεξιότητα δεν αφορά μόνο επαγγέλματα τα οποία είναι πιο εφαρμοσμένα, ας το πούμε, και απαιτούν λιγότερες γνώσεις. Αφορούν και επαγγέλματα που χρειάζεται γνώση.
1: Νομίζω, εάν θέλετε, και ίσως αυτό είναι που θα πρέπει περισσότερο να μας απασχολήσει και να το εξετάσουμε, είναι ότι θα πρέπει το κάθε επάγγελμα και ο κάθε άνθρωπος που επιλέγει ένα επάγγελμα να το εξετάζει με βάση του τι είναι πιο χρήσιμο για την επόμενη μέρα και τι θα έχει μεγαλύτερη ζήτηση στην πράξη.
0: Σωστά.
1: Γιατί ας πούμε, ένας φιλόλογος, ναι, έχει ένα πολύ ιερό ρόλο που έχει να κάνει με την εκπαίδευση ενδεχομένως τουλάχιστον σε ένα πρώτο στάδιο μαθητών, αλλά πρέπει να δούμε και πράγματα τα οποία έχουν και μία άμεση σχέση με την πραγματική παραγωγική οικονομία.
0: Ναι, καταρά με την οικονομία. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που Τέλος πάντων, το λέω μερικές φορές. Εμείς όσοι δεν είμαι ευγενείδη, για να πω και κάτι για το δεν είμαι ευγενείδη.
1: Να πείτε βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: να σας πω, για να μην σας διακόψω και θέλω να έχουμε καθαρό το χρόνο μπροστά μας, να κάνουμε, έχουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα γιατί.

0: και τέταρτο για την ώρα, μια μικρή διακοπή. Ωραία, και να επιστρέψουμε αμέσως μετά για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας χωρίς καμία διακοπή και χωρίς διάλειμμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Γκόλιας, διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, συζητάμε για επαγγέλματα δεξιότητες και για το κατά πόσο σε 10-15 χρόνια θα έχουμε πλέον να συζητάμε για ανθρώπους με πρακτικά, με πρακτικές δεξιότητες και όχι μόνο για επιστήμονες που θα βγαίνουν από τα πανεπιστήμια κλπ. Ομότιμος λοιπόν καθηγητής και πρώην πρίτανης στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διοικητής στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Διαβάστε στην απογευματινή ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο. Crash test της απογευματινής σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλιματιστικά inverter και αντλίες θερμότητας. Κατηγορηματικός ο Μητσοτάκης. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Άγκυρα αναζητεί 60 γκουλενιστές που έχουν βρει καταφύγιο στην Ελλάδα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει η θηρίδα του στο Κολωνάκι, θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
9: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα. Ιδιωτικό χρέος, ακρίβεια και στέγη στην πρώτη γραμμή. Το κίνημα αλλάζει το προεκλογικό κλίμα και επιδιώκει τον επαναπατρισμό όλων των ψηφοφόρων του. Ο φόβος της πλατείας ζωντανεύει ξανά για την κυβέρνηση. Μαθητές και φοιτητές σέρνουν το χορό και ακολουθούν οι αγρότες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, Foreigner και Say You Will, 1987 το συγκεκριμένο τραγούδι. Και είμαστε εδώ στις αερολογίες και στα παραπολιτικά 90,1. Συζητάμε για δεξιότητες και πράγματα με τον Γιάννη Γκόλια, διοικητή του Ευγενιδίου Ιδρύματος και ομότιμο καθηγητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

0: Λοιπόν, εδώ ξέρετε, πίσω από το μικρόφωνο γίνονται διεργασίες. Τηλέφωνα αυτά, συζητάμε, παίρνουμε τη μάνα μας τηλέφωνο που λέει ο λόγος, τη γυναίκα μας. Συζητάμε για μια άλλη δουλειά όταν κλείνουν τα μικρόφωνα. Οπότε όλα αυτά γίνονται όταν εσείς ακούτε. Say you will. Λοιπόν, κύριε Γκολιά, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Και κάπου πήγατε να μεταπηδήσετε και να πείτε και δύο κουβέντες για το Ίδρυμα Ευγενίδου. Οπότε κάπου εκεί κάναμε το διάλειμμα και θέλω να μου πείτε τώρα για να έχουμε τον χρόνο.
1: Να το συγκάσω και από το τραγούδι, γιατί στο τέλος λέει Say you'll be mine. Νομίζω εδώ πέρα Say you'll be mine το λέμε στην νεολαία, για την οποία ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο πεδίο επαγγελματικής καριέρας στις δεξιότητες και στις τεχνικές εφαρμογές που έχει υποβαθμιστεί και δεν είναι όλα πίσω από τις πανεπιστημιακές σπουδές. Τώρα ήθελα να πω. Καταρχήν, ορισμένα πράγματα. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του Ιδρύματος Ευγενίδου. Και ήθελα να πω ότι ο Ευγενίδης πράγματι 70 χρόνια πίσω δεν έκανε απλώς ένα κοινοφελές ίδρυμα, κύριε Λαμπύρη. Αυτός έκανε ένας μηχανισμός προόδου είναι αυτό το ίδρυμα.
0: Να μας πείτε και ποιος ήταν ο Ευγενίδης, έτσι. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Ξέρει, κατεβαίνει τηλεφόρο συγκρού, βλέπει το ίδρυμα αριστερά.
1: Ναι.
0: Αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν περισσότερα. Κάτι παραπάνω. Οπότε καλό είναι να μας πείτε και
1: εσείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε, ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος που ξεκίνησε από τη Θράκη, από το Διδημότικο και κατάφερε να έχει μεγάλες επιτυχίες σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς προς το τέλος της επαγγελματικής του ζωής και στην ναυτιλία. Και ο οποίος είχε το όραμα, τα κέρδη του και όλα αυτά που κατάφερε να κατακτήσει μέσα στα χρόνια που δούλεψε, να τα δώσει στην πατρίδα του, να τα γυρίσει μέσα από λογικές λειτουργιών κοινοφελών. Αυτός ήταν ο Γιώργος Ευγενίδης και έφτιαξε το ίδρυμα και πραγματικά ήταν σε μια φάση το 1956 που η Ελλάδα αναζητούσε σταθερότητα, συγκρότηση θεσμική, παραγωγική συγκρότηση. Αυτός είπε ότι ξέρετε κάτι, χρειαζόμαστε γνώσεις, χρειαζόμαστε δεξιότητες. Από τότε είχε πει ότι δεν φτάνει να έχεις γνώσεις, δεν φτάνει να έχουμε γιατρούς, δικηγόρους. Χρειαζόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στο εργοτάξιο αντί να είναι μηχανικός και να λειτουργήσουν εκεί για την εφαρμογή των γνώσεων του μηχανικού. Ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στα μεταλλεία, ανθρώπους που θα πάνε στα πλοία, μηχανικοί δεν υπήρχαν τότε και διάφορες άλλες τέτοιες επαγγελματικές κατευθύνσεις. Επομένως, είναι 70 χρόνια όπου το Ίδρυμα έχει φτιάξει ένα οικοσύστημα γνώσης, το πλανητάριο, η μεδέβουσα τεοκρατίας.
0: Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, πόσες φορές θυμάμαι να πηγαίνουμε με το σχολείο στο πλανητάριο. Δηλαδή, πραγματικά ήταν η χαρά μας να φεύγουμε από το σχολείο και να γλιτώνουμε και μάθημα, να το πω αυτό έτσι. Και να πηγαίνουμε στο πλανητάριο, γιατί ήταν ένα απολαυστικό και ήταν μια φαντασμαγορία στα δικά μας τα παιδικά μάτια όλο αυτό.
1: Είναι ακόμα καλύτερα, γιατί τώρα οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά ήθελα να πω: είναι το πλανητάριο, το κέντρο επιστήμης και τεχνολογίας, τα τεχνολογικά εργαστήρια που έχουμε, το κέντρο αυτόνομων συστημάτων, τα τεχνικά βιβλία που βγάζουμε, το συνεδριακό μας κέντρο, τη βιβλιοθήκη. Έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες, οι οποίες φτιάχνουν ένα οικοσύστημα που δημιουργούν μια πρώτη επαφή των νέων με τα τεχνικά επαγγέλματα και την εφαρμογή τους. Βεβαίως, τα χρόνια περνούν και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Νομίζω η σχέση που έχει το Ίδρυμα Ευγενίδου με την κοινωνία οφείλεται στο ότι είναι βαθιά προσανατολισμένο σε κοινωνική προσφορά και δεν κάνει... Δεν κάνει μπαλώματα, αλλά έχει μια συγκεκριμένη συνολική πολιτική με την οποία προσεγγίζει όλα τα θέματα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, που νομίζω έχει ενδιαφέρον να το πούμε και αν έχετε τη δυνατότητα να μας το έτσι, εξηγήσετε, να μας το αναλύσετε, να μας δώσετε την πληροφορία. Πότε και πώς δημιουργήθηκε το πλανητάριο? Και το λέω γιατί πάρα πολλοί και πάρα πολλοί κόσμος αυτό το γνωρίζει ως χώρο. Και είναι και ένας κατεξοχήν εκπαιδευτικός φορέας που τραβάει πάρα πολλά σχολεία, πολλές σχολικές μονάδες. Άρα πότε και πώς δημιουργήθηκε το πλανητάριο στην Ελλάδα?
1: Πρωτοξεκίνησε η ιδέα στο τέλος της δεκαετίας του 80, λειτουργήσε στη δεκαετία του 90 και βεβαίως από τότε λειτουργεί μέχρι σήμερα με αναβαθμίσεις οι οποίες το κάνουν να είναι σε ένα από τα καλύτερα πλανητάρια στον κόσμο.
0: Και ένα από τα μεγαλύτερα νομίζω είναι.
1: Στα πέντε
0: ναι, μέτρα. Ναι.
1: Δεν λέω το πρώτο γιατί είναι το πρώτο ας πούμε όσο λέτε το μέγεθος που έχει ένα στρέμμα περίπου πάνω την οθόνη. Έχει καινούργια μηχανήματα που προβολείς τα οποία έχουν πάρα πολλές χιλιάδες εκατομμύρια πιξέλα ένα τετραγωνικό πόντο. Επομένως, θέλω να πω, υπάρχουν διάφορες παράμετροι οι οποίες καθορίζουν την ποιότητα ενός πλανηταρίου. Το δικό μας, αλλού είναι πρώτο, αλλού είναι δεύτερο, αλλού είναι τρίτο. Το κατατάσσω με βεβαιότητα μέσα στα πέντε πρώτα και πραγματικά είναι μια εμπειρία τον εύκολη να το παρακολουθήσει. Όμως.
0: Να το πάω και λίγο πίσω.
1: Να το πάτε.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η δημιουργία, ή μάλλον τα εγγένεια έγιναν το 66, έτσι.
1: Τα εγγένεια του Ιδρύματος.
0: Ναι.
1: Του πλανηταρίου.
0: Ναι, okay. του Ιδρύματος.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Τα εγγένεια εννοούμε που είχε φτιαχτεί και το κτίριο και άρχισε να λειτουργεί κανονικά. Η ιδέα, η σύλληψη και η πρώτη, ας το πούμε, το ξεκίνημα για να δημιουργηθεί ήταν το 56, γι' αυτό έχουμε τα 70 χρόνια.
0: Ναι. Ουσιαστικά νομίζω ότι το πλανητάριο εγγενιάστηκε από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο ή όχι.
1: Ναι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τον Βασιλιά Κωνσταντίνο, από τον Πρωθυπουργό τότε. Δηλαδή ισχύουν όλα αυτά.
0: Και παρουσία, παρουσία και του Καραμαλή ή όχι.
1: Και παρουσία και του Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία πραγματικά έχουν τη σημασία τους και πρέπει πάντα κανείς να το βλέπει στον καιρό στον οποίο αυτά τα ιστορικά γεγονότα έλαβαν χώρα. Επίσης σημειωτέων ότι από το 1956 και πριν αρχίσει καν να υπάρχει το κτίριο, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη δραστηριοποίηση του Ιδρύματος Ευγενίδου σε σχέση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Ναυτική Εκπαίδευση. Εκεί έχουμε κάνει τόσα πολλά πράγματα τα τελευταία 70 χρόνια, προγράμματα εκπαίδευσης, βγάζουμε τα βιβλία, κάνουμε χορηγίες που πλέον μπορεί κανείς να πει ότι το Ιδρύμα Ευγενίδου είναι το σπίτι της Ναυτικής Εκπαίδευσης. Αλλά θέλω να σας φέρω λίγο μπροστά και όχι πίσω. Από το 2025, στο τέλος, το 26 ας το πούμε, δηλαδή στο 70ο έτος, ιδρύσαμε το Ινστιτούτο Κατάρτισης τεχνικών δεξιοτήτων στα εφαρμοσμένα τεχνικά επαγγέλματα και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το οποίο συζητήσαμε στην αρχή. Δεν έχουμε για στόχο να κάνουμε πάρα πολλούς, να καταρτίζουμε κόσμο και να απορροφούμε χρήματα, αλλά έχουμε για στόχο ο κόσμος που καταρτίζουμε να βρίσκει μετά εργασία μόλις τελειώσει την κατάρτιση. Είναι αυτή η μεγάλη διαφοροποίηση του δικού μας Ινστιτούτου από όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε μη κερδοσκοπικό, είμαστε κοινοφελές. Εμείς δηλαδή προσεγγίζουμε, πάμε από κάτω προς τα πάνω. Προσεγγίζουμε τις εταιρείες, βλέπουμε στις εταιρείες ποιες είναι οι ανάγκες τους και στη συνέχεια κάνουμε πρόγραμμα κατάρτισης που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των εταιρεών. Καταρτίζουμε κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα 20-30 άτομα. Δεν πληρώνουν αυτά τα άτομα τίποτα.
0: Άρα πάνε για πρακτική εκπαίδευση ουσιαστικά, αυτό μου λέτε.
1: Πρακτικά, ναι, αυτά τα άτομα. Τα έξοδα τα πληρώνουν οι εταιρείες που καταφέρουμε να τις πείσουμε να συμμετάσχουν και αυτές.
0: Νομίζω ότι πλέον έχουν κάθε λόγο να το κάνουν και να πληρώσουν την πρακτική, διότι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να βρουν εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Είναι γεγονός και θα σας δώσω παραδείγματα. Και μετά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, 2 στους 3 πηγαίνουν στις εταιρείες οι οποίες χρηματοδότησαν και άρα η κατάρτιση είναι τόσο πολύ ραμμένη στα μέτρα των αναγκών που μόλις καταρτίζεσαι, αν είσαι και καλός, γιατί δεν είναι όλοι καλοί, αμέσως βρίσκεις δουλειά στην εταιρεία.
0: Άρα υπάρχει και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Άρα κάνουμε καλό στην κοινωνία, γιατί βρίσκει ο κόσμος εργασία σε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την οικονομία. Τι κάνουμε και στην οικονομία, γιατί η οικονομία χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους για να προχωρήσει. Αλλιώς,
0: να σας ρωτήσω κάτι κατά την άποψή σας και, με βάση τα ερεθίσματα που έχετε. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι τα 5 πιο περιζήτητα επαγγέλματα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας πω ποια είναι τα πιο περιζήτητα, για να σας πω γιατί. Όταν ξεκινήσαμε να λειτουργούμε το Ινστιτούτο Κατάρτισης και είπαμε ρε παιδιά, πάμε να καταρτήσουμε στα 5 πιο περιζήτητα. Διαπιστώσαμε καταρχήν ότι αυτά δεν είναι προσδιορισμένα. Δηλαδή η χώρα μας δεν ξέρει ακριβώς ποιες τεχνικές δεξιότητες.
0: Τεχνολόγος τροφίμων θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, ένα από αυτά.
1: Βεβαίως θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά, αλλά ακούστε και μια άλλη παράμετρος. Ότι οι δεξιότητες είναι άμεσα συνυφασμένες, η ανάγκη δεξιοτήτων, με τις περιοχές για τις οποίες συζητούμε. Δηλαδή, μπορεί ο τεχνικός, ο οποίος είναι ειδικός σε δασοκομικές τεχνικές υπηρεσίες, να είναι περιζήτητος στη Θράκη, αλλά στα νησιά να μην είναι. Στα νησιά μπορεί να χρειαζόμαστε τεχνικές δεξιότητες διαφορετικές. Άρα, πρέπει να προσεγγίζουμε σε επίπεδο περιφέρειας ή και νομού, ακόμα θα τολμούσα να πω, να προσδιορίζουμε τις τεχνικές δεξιότητες. Πράγμα το οποίο εμείς κάναμε σαν ίδρυμα με δική μας χρηματοδότηση για τον Εύρο και τη Ροδόπη. Και πλέον η κατάρτιση εκεί να γίνεται με τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από αυτές τις μελέτες.
0: Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι.
1: Αντικόρη μας αυτό δεν το έχει.
0: Χρειάζεται και κόσμο στα αγροτικά επαγγέλματα, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Και εκεί κάνουμε μεγάλη προσπάθεια.
0: Χρειάζεται κόσμο στα αγροτικά επαγγέλματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα, με τον πρωτογενή τομέα. Και δεν βρίσκουν κόσμο για πολύ απλά πράγματα, έτσι.
1: Σωστά. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι κανείς θα πρέπει να δει και τις ανάγκες τοπικές, γιατί κοιτάξτε, δεν θέλουμε να φύγουν από την περιφέρεια και να έρθουν στο κέντρο. Θέλουμε οι ανάγκες της περιφέρειας εκεί να αντιμετωπιστούν, να κρατήσουν τον κόσμο στην περιφέρεια και ή δυνατόν να φέρουμε κόσμο στην περιφέρεια. Άρα θέλει μια πολιτική η οποία πρέπει να προσδιορίζει δεξιότητες πολύ συγκεκριμένα, να καταρτήσει, να έχει εξασφαλίσει ότι μετά θα απορροφηθούν και να έχει βρει τις δεξιότητες που χρειάζονται ανά περιοχή της χώρας. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς αυτό πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και την πολιτεία, η οποία έχει κάνει βήματα, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια βήματα στην κατεύθυνση αυτή, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι αρκετά.
0: Βέβαια τώρα, μιας και συζητάμε για το να κρατήσουμε τον κόσμο στην περιφέρεια, άκουσα και κάποιες κυβερνητικές έτσι συζητήσεις να γίνονται για μπόνους σε πολυκατοικίες για έναν έως δύο ορόφους. Και λέω εντάξει, για επιπλέον δηλαδή δύο ορόφους, προκειμένου να λυθεί το στεγαστικό ζήτημα. Όταν έχουμε περάσει μια ολόκληρη ιστορία με το νέο οικοδομικό κανονισμό το προηγούμενο διάστημα και διάφορες παλινοδίες που έγιναν στην αγορά και για να μπορέσουμε να κόψουμε τα ψηλά κτίρια.
1: Είναι μια άλλη συζήτηση και τούτο πίνει και εκείνο μια θέα είναι. Γιατί ωραία, βεβαίως και να βοηθήσουμε να βρούμε κατοικία, βεβαίως να δώσουμε και επιδότηση. Ακούω θα δώσουν 5.000 και 10.000 σε κάθε οικογένεια που πηγαίνει στην περιφέρεια. Αλλά όταν πάει, μετά θα πρέπει κάτι να κάνει. Αυτό ακριβώς εμείς προσπαθούμε να δούμε. Πώς θα μπορέσει να ενταχθεί στις ανάγκες της περιφέρειας, οι οποίες όμως πρέπει να έχουν προσδιοριστεί και να έχουν κάποιοι προχωρήσει να καταλάβουν.
0: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Πιστέψτε με.
1: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Και νομίζω το ξέρετε καλά. Εγώ τουλάχιστον είχα σκεφτεί, λόγω του ότι η γυναίκα μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, είχα σκεφτεί για ένα χρονικό διάστημα, τον πρώτο καιρό μήπως, που είχαμε γνωριστεί, μήπως μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη. Πιστέψτε με λοιπόν ότι δεν το έκανα και δεν το κάναμε, γιατί δεν θα μπορούσα να βρω το εύρος των επιλογών που έχω στην Αθήνα σε σχέση με τη δουλειά μου ως δημοσιογράφος. Και δεν ισχύει μόνο για τη δική μου τη δουλειά, πιστεύω. Και λέμε για Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι. Δεν λέμε για μια απομακρυσμένη περιοχή της Ελλάδας. Οι ευκαιρίες επαγγελματικές είναι πραγματικά περιορισμένες, ακόμα και σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Και αυτό, το ξέρετε αυτό, καλά νομίζω αυτό.
1: Συμφωνώ μαζί σας και αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε. Και αυτό είναι δύσκολο. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο. Εμείς στο Ίδρυμα, στο βαθμό που μας αναλογεί, έτσι, 110 άτομα είμαστε, δεν μπορούμε να, η πολιτεία χρειάζεται να είναι, αλλά στο βαθμό που μας αναλογεί προσπαθούμε να τα αναδείξουμε, προσπαθούμε να συνεισφέρουμε με όσες δυνάμεις έχουμε εμείς. Και αυτό είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός, ο οποίος μας κρατάει να έχουμε ορμή και να έχουμε
0: εγρήγορση
1: και να μην μας επηρεάζει ο καιρός. Και ήθελα με αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι κλείνουμε σιγά σιγά, να γυρίσουμε στην αρχή, ότι δεν είναι ο καιρός αλλά είναι ο στόχος, είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, μας κρατάει ζωντανούς και μας κρατάει σε ενέργεια.
0: Έτσι είναι. Σας εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε και σας εύχομαι να έχετε πάντα αυτή την ορμητικότητα και την ενέργεια που διακρίνω στο λόγο σας.
1: Να είστε καλά. Πάρα πολύ που μιλήσαμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία. Αυτά όσο μπόρεσα να τα μεταδώσω.
0: Εύχομαι να τα πούμε και από κοντά σε πρώτη ευκαιρία, διότι τώρα μιλάμε τηλεφωνικά, αλλά πιστεύω είμαστε και γείτονες, οπότε είναι κοντά ο σταθμός στο Ευγενίδιο. Να τα πούμε κάποια στιγμή και κάποια
1: μέρα. Να σας δείξουμε, γιατί πηγαίνετε με το σχολείο στο Ευγενίδιο, πέρα θα σας το δείξουμε πώς είναι τώρα, πώς έχει γίνει. Να δείτε, δεν έχει καμία σχέση. Και μάλιστα τώρα που ετοιμάζουμε και την παράσταση, το Είμαστε Αστρόσκονοι, με μουσική αδημοσίευτη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που θα είναι και στα αγγλικά και θα το βγάλουμε και σε όλα τα πλανητάρια του κόσμου. Αξίζει να έρθετε να σας το δείξουμε.
0: Καλή δύναμη. Σας εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, Γιάννης Γκόλιας, διοικητής Ιδρύματος Ευγενίδου, ομότιμος καθηγητής και πρώην πρίτανης του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

0: Θα αγαπάμε το θύμα, το θήτη και τη διαδρομή. Και εμείς αγαπάμε τη διαδρομή σε αυτή την εκπομπή εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1.
1: Χριστέ και Παναγία μου, στην πρώτη απεργία μου.
0: Εδώ τα μηνύματα. Η Μαρία λέει ότι το μόνο πρόβλημα με τα δρομολόγια λεωφορείων στοιχείο παραμένει. Δεν έχει λυθεί. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Κάποια στιγμή πιστεύω κάποιος θα τα ακούσει και κάτι θα γίνει. Και εδώ ο Ορέστης λέει για τις δεξιότητες που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι τα νοικοκυριά λέει έχουν δεξιότητες ή θα ψήνουν τόμαχο μπριζόλες και κεφτέδες στο YouTube ή θα κλέβουν. Θέλει λέει δεξιότητα. Μάλιστα. Ας κάνουμε λοιπόν αυτή τη διαδρομή και να πάμε λίγο στις Κυκλάδες.
1: Φόβο και για πανικό.
2: Το χέρι σου δώσ' μου και πάμε.
0: Αγαπημένος φίλος, αγαπημένος καλλιτέχνης Μιχαήλ Σαλταμανίκας, Τίνιος και με ρίζες στο χωριό των Γλυπτών, των καλλιτεχνών που είναι ο πύργος της Τίνου. Σήμερα κάνει ένα δικό του ταξίδι υπό την έννοια ότι έφτασε ως τη Σύρο. Και σιγά σιγά το φθινόπωρο έχει μπει στη ζωή του νησιού, των νησιών των Κυκλάδων. Και αυτή είναι ακριβώς την εικόνα, τον κάλεσε και του ζήτησε να μας μεταφέρει. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα Γιώργο.
0: Πώς είσαι, πώς πάει?
3: Μια χαρά.
0: Πώς είναι τα νησάκια, το φθινόπωρο? Πώς είναι η Τίνος, πώς είναι η Σύρος?
3: Τώρα και η Τίνος και η Σύρος είναι πολύ όμορφη. Έχει αρχίσει λίγο ότι λιγοστεύει ο κόσμος έτσι του καλοκαιριού και αρχίζουν άλλα πράγματα ενδιαφέροντα πιο πολύ. Δηλαδή βλέπεις τη φύση, βλέπεις, έκανε και κάποιες βροχούλες.
0: Έκανε στην Τίνο βροχές, ε?
3: Ευτυχώς, ναι, έκανε μια αρχικά βροχή που έχει εμφανίσει ένα μικρό πράσινάκι στη γη. Και είναι στολίδι, πραγματικό.
0: Που δεν συνηθίζεται στην Τίνο, έτσι.
3: Τα τελευταία χρόνια δεν μας ρίχνει πολύ νερό. Ελπίζω φέτος να πάει καλά.
0: Πώς πήγε το καλοκαίρι λοιπόν?
3: Καλά, το καλοκαίρι πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, πολύ αέρα είχαμε φέτος. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά, όλες οι εποχές χρειάζονται. Απλά είναι κούραση πολύ, στη δουλειά μου ας πούμε είναι ένα παραπάνω.
0: Εσύ είσαι μαρμαρογλύπτης, έτσι να πούμε στον κόσμο που μας ακούει. Και εκτός του μαρμάρου που σχηματοποιείς και δίνεις μορφή σε αυτό, έχεις και δωμάτια τα οποία νοικιάζεις, γιατί όπως μου έλεγες δεν αγαπάνε όλη την τέχνη, άρα ναι, από κάπου πρέπει να συμπληρωθεί και αυτό το εισόδημα. Ακριβώς. Ένα κομμάτι έρχεται από την τέχνη και άλλο ένα κομμάτι έρχεται από τα νοικιαζόμενα.
3: Ακριβώς, και μπορώ να σου πω Γιώργο ότι κυρίως με τα νοικιαζόμενα ασχολούμαι για να μπορώ να εκπληρώνω τα όνειρά μου
0: ως καλλιτέχνης, ε?
3: Ακριβώς, δηλαδή κάνω καλώς εννοούμενο τρέλες, ας πούμε θέλω να δημιουργήσω ένα έργο που μπορεί να έχει 7 μήνες, 8 μήνες δουλειά και θα ήταν αδύνατο αν δεν είχα από κάπου ένα εισόδημα. Οπότε έχω και κάποια δωμάτια, πάντα και τα δωμάτια με καλλιτεχνικό τρόπο τα λειτουργώ.
0: Τι σημαίνει αυτό?
3: Δηλαδή,
0: όχι ως επιχειρηματίας εννοείς?
3: Ναι, δηλαδή με μια ευαισθησία και προς τον κόσμο και με τα γλυπτά που διακοσμούν τα παράθυρα και τις αυλές. Αλλά πάντα τα βλέπω, ακόμα και την καθαριότητα την κάνω με καλλιτεχνικό τρόπο. Θέλω τελειότητα, θέλω ομορφιά, δεν θέλω πρόχειρο.
0: Θες αυτό το αψεγάδιαστο, που δίνεις εσύ στην τέχνη σου, γιατί είσαι άνθρωπος λεπτομέρειας. Λαϊκός τεχνίτης του μαρμάρου, βέβαια, μπορώ να πω. Τολμώ να πω. Δεν είσαι τόσο του μοντέρνου, έτσι.
3: Άκουσε το, κάνω λαϊκά έργα, αλλά κάποια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω και κάποια μοντέρνα, αλλά όπως τα αισθάνομαι, παλιά μου έλεγαν να κάνεις μοντέρνα, ότι έχουν απήχηση. Λέω όχι, θα κάνω όταν το νιώσω, όχι με το ζόρι, γιατί τότε βγαίνει ξεκούραστα, βγαίνει όμορφα.
0: Πες μου για το σημερινό σου ταξίδι.
3: Σήμερα ξημέρωσε μια ωραία μπουνάτα που είχαμε καιρό να τη δούμε. Και επειδή έχει ο αδερφός μου ένα σκάφος, ξεκινήσαμε από το Πάναρμο της Τίνου μαζί με τον ανιψιό μου, παρέα, να το φέρουμε στη Σύρο, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε λιμάνι στο Πάναρμο, οπότε περνάμε αγωνία κάθε φορά που κάνει.
0: Ναι.
3: Και πρώτο Θεός, πάλι του χρόνου θα το ξαναρίξουμε, να το ξαναπάμε στην περιοχή μας.
0: Άρα είναι μια διαδικασία να πούμε ότι ο πύργος ανήκει στην ευρύτερη κοινότητα του Πανόρμου, έτσι. Ο πύργος είναι, είναι κεφαλοχώρη στην Τίνο.
3: Ναι, ακριβώς,
0: και ανήκει
3: ναι.
0: στην κοινότητα Πανόρμου. Ο Πάνορμος λοιπόν είναι ένα μικρό λιμανάκι, ο οποίος είναι πολύ γραφικός, έχει ωραίες κυρίως ψαροταβέρνες, κάποια ψαρομάγαζα, αλλά όχι μόνο.
3: Είναι ωραίο.
0: Έχει ένα μικρό λιμανάκι και μια πολύ ωραία και έτσι γλυκιά παραλία, όπου εκεί αράζουν κάποια μικρά σκαφάκια, όπως αυτό το αδερφού σου, Μιχάλη, έτσι.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Το οποίο για να το γλιτώσετε από τα καιρικά φαινόμενα του φθινοπόρου και του χειμώνα που είναι πιο άγρια, το περάσατε απέναντι στη Σύρο.
3: Ναι, γιατί έχουμε κάποιο ρεμέτζο, αλλά τι συμβαίνει. Ο βόρειας, ειδικά ο βορειοανατολικός άνεμος, παρότι έχουμε ένα προστάτη, ένα νησί που λέγεται Πλανήτης και έχει ένα φάρο, αλλά ο βορειοανατολικός άνεμος μπαίνει δυνατός μέσα και δεν μπορεί να μείνει να ξεκλιμονιάσει ένα σκάφος. Οπότε για να κοιμόμαστε λίγο ήσυχοι, σήμερα το ξεκινήσαμε, το φέραμε και το βγάλαμε σε ένα χώρο εδώ, το οποίο θα φυλάσσεται μέχρι την άνοιξη πάλι.
0: Μιχάλη, λοιπόν, τώρα είσαι στο δρόμο της επιστροφής από Σύρο προς Τίνο.
3: Ναι, τώρα περιμένουμε το πλοίο σιγά σιγά. Απολαμβάνω και αυτή την όμορφη Σύρο, γιατί είναι ειδικά η χώρα της, είναι πανέμορφη με τα σπίτια της. Το πρωί, δεν σου κρύβω, όπως ερχόμασταν, έβλεπα το πόσο ωραία είναι κτισμένα και έπαιρνα ιδέες για μελλοντικά μου έργα.
0: Άρα η έμπνευση έρχεται από παντού. Έρχεται από το τοπίο, έρχεται από τη φύση, έρχεται από τα σπίτια, έρχεται από τους ανθρώπους.
3: Από τον άνεμο,
0: τη θάλασσα,
3: Από τη θάλασσα, από την κουβέντα που κάνουμε μαζί, από ένα τραγούδι που θα ακούσω σε μια συναυλία. Μπορεί να βγει ένα έργο τέχνης.
0: Ρε Μιχάλη, να σου πω κάτι. Έχουμε ανάγκη, ειδικά εμείς που ζούμε στις πόλεις και ειδικά εμείς που ζούμε στην Αθήνα, να κατεβάζουμε λίγο τους ρυθμούς. Το έχουμε ανάγκη πραγματικά. Είμαστε συνέχεια στα κάγκελα. Λοιπόν, γι' αυτό σου ζήτησα μεταξύ άλλων σήμερα να είσαι εδώ στην εκπομπή. Χρειάζεται και λίγο αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση πρόκλησης. Να προκαλούμε πράγματα και να μας προκαλούν πράγματα.
3: Χρειάζεται να ξεκουράζεται για το μυαλό και αυτή η εποχή που με ρώτησες αρχικά, αυτό μου αρέσει. Την δίνω συγκεκριμένα. Μ' αρέσει ότι ξεκουράζεται το μυαλό. Αγναντεύεις δηλαδή, βλέπεις τα βουνά, μπορεί να πας για μανιτάρια, μιλάς με τους ανθρώπους που έχεις στερηθεί το υπόλοιπο καλοκαίρι με άλλο τρόπο, να πιεις ένα καφέ, να ανταλλάξεις απόψεις. Είναι δηλαδή, εγώ την βλέπω και περιμένω αυτή την εποχή από τον Οκτώβριο και μετά πάρα πολύ, δηλαδή όλο το χρόνο σκέπτομαι.
0: Ο χειμώνας πώς είναι αλήθεια στην Τίνο?
3: Ο χειμώνας είναι ωραίος, δεν κάνει τόσο κακό χειμώνα.
0: Μου κάνει εδώ νόημα η Παναγιώτα από απέναντι ότι κόβουν τις φλέβες τους.
3: Όχι, όχι, είναι πολύ ευχάριστος. Ειδικά το χωριό μας έχει πλεονέκτημα ότι έχει μια σχολή καλών τεχνών.
0: Μπράβο,
3: η οποία έχει νέους ανθρώπους. Τα προηγούμενα χρόνια είχε γύρω στους 40 νέα παιδιά που φοιτούν. Και φέτος, από πέρυσι, αλλά τώρα φέτος έχει γίνει ανώτερη. Και θα αυξηθούν οι μαθητές. Σιγά σιγά δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πάρα πολύ. Οπότε έχει ζωή. Εν τω μεταξύ, ο πολλής κόσμος δεν σημαίνει δηλαδή μοναξιά μπορεί να έχεις και στον πολύ κόσμο ή με στο λίγο κόσμο να μην έχεις μοναξιά.
0: Ωπορε Μιχάλη, είπες μεγάλη κουβέντα. Πραγματικά.
3: Έτσι το νιώθω. Δηλαδή προσπαθείς να γεμίσεις. Εγώ ας πούμε όταν είμαι στο εργαστήριό μου μέρες, τις ώρες ας πούμε της ημέρας, αλλά κάποιες μέρες άμα ξημερώσει μια καλή ημέρα μπορεί να πάω να κάνω ένα πικνίκ σε μια παραλία ή να πάω στο βουνό να βρω λίγα μανιτάρια με παρέα πάντα και με ενθουσιάζει δηλαδή.
0: Και να σου πω και κάτι, μεγαλύτερη μοναξιά υπάρχει στις πόλεις όπου δυσκολευόμαστε να συναντήσουμε ο ένας τον άλλον και ρεαλιστικά και πραγματικά να συναντήσουμε κάποιον, αλλά και ψυχικά να συναντήσουμε τον άλλον, να επικοινωνήσουμε, παρά ίσως ένα μέρος όπως είναι η Τίνος ή η ευρύτερη ελληνική περιφέρεια.
3: Έτσι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δηλαδή, ανοίγω το εργαστήριο και μιλάω με τον απέναντι άνθρωπο που έχει ένα σπίτι. Πώς πήγε η μέρα, τι νέα, αν τι καιρό θα κάνει, ας πούμε. Και μετά μπαίνω, βάζω τη μάσκα μου, πλησιάζω με αγάπη. Όπως ξέρεις εσύ ειδικά αυτό που κάνω, το έργο, καλά εμένα έχει γίνει, όχι ζωή, έχει γίνει πολύ ανώτερο. Παίρνω ζωή από το εργαστήριό μου, δεν είναι δουλειά. Και μετά το απόγευμα κολνάω λίγο, μιλάω με κάποιον άνθρωπο, κάνεις παρέες. Έτσι είναι. Περνάνε σπουδαστές στη σχολή, ρωτάνε κάτι, μια απορία.
0: Μιχάλης Αλταμανίκας, κυρίες και κύριοι, μαρμαρογλύπτης από την Τίνο, μας δίνει την εικόνα του νησιού. Και Μιχάλη, εγώ και εμείς από την πόλη που δεν ησυχάζει ποτέ, σε αντίθεση με την Τίνο που τώρα ησυχάζει και κατεβάζει ρυθμούς μετά το καλοκαίρι, σε χαιρετώ με αγάπη.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι γερός και να κάνεις πάντα όμορφες εκπομπές, Γιώργο.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ για όλα. Σε χαιρετώ. Γεια σου.

Βλέπω ότι το θέμα με τις επαγγελματικές δεξιότητες σας ξύπνησε έτσι και σας κίνησε το ενδιαφέρον. Και λέει εδώ ο Γιώργος που έχει στείλει ένα μήνυμα: έλλειψη σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού. Δυστυχώς, διαχρονικά τουλάχιστον, μεταπολιτευτικά, όλος ο εκπαιδευτικός μηχανισμός υμνεί το θεωρητικό και όχι το πρακτικό κομμάτι της ζωής. Εν αντιθέσει, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν ενδιαφέρονται τι έχει σπουδάσει, αλλά τι κάνεις καλά και πόσο κερδίζει. Συνήθως, αυτοί που είναι ικανοί σε πρακτικό επίπεδο και πιο εύκολα κερδίζουν και πιο γρήγορα εργάζονται. Είχε καταντήσει ανέκδοτο στη βιομηχανία που εργαζόμουν, ψάχναμε τεχνικό επί μήνες, που να ξέρει τόρνο και πολύ καλή αμοιβή μάλιστα, πιο μεγάλη από των σπουδασμένων, και δεν βρίσκαμε. Αυτό είναι άγνωστο στην πλειοψηφία των λυκείων. Αντίθετα, λέει ο Γιώργος στο μήνυμά του, στην Ολλανδία ξεχωρίζουν από το σχολείο τα παιδιά που μπορούν και τους παίρνουν οι βιομηχανίες βοηθώντας τους και με μισθό. Εδώ, ό,τι κάτσει, με τα γνωστά αποτελέσματα ανέργων ή ανθρώπων που αφού χάσουν χρόνια σπουδών σε ειδικότητες χωρίς πρόσβαση στον πραγματικό κόσμο. Αυτά λέει ο αγαπητός Γιώργος στο μήνυμά του. Με σταυρολάντσια θα πάμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα, το διαφημιστικό, για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Ο Σαμαράς προτείνει Καραμανλή για πρωθυπουργό. Η συνωμοσία του Μεσίνιου. Τα πρόσωπα που προκρίνει για το Μαξίμου, αν η Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία και τι λέει στο περιβάλλον του. Ποιοι γαλάζιοι βουλευτές θα πληγούν από την απώλεια της αμαρικής ψήφου. Διαβάστε επίσης. Ο Καραμανλής μιλάει κινέζικα. Η παρεξήγηση με το Μεϊμαράκι για την απουσία του από τα γενέθλια. Τι λέει ο Υπουργός Άμυνας για τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα κέρδη, τα παρασκήνια, τα μηνύματα. Οι συμφωνίες και οι αστερίσκοι. Οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με φόντο την πνίκα. Μιλά στα Παραπολιτικά. Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ελλάδα ως ισότιμος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίεργος κίτρινος. Νέα στήλη με τον Βασίλη Σκουρή. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
2: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

κάθε. Εδώ είμαστε και πάλι, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Είναι τα παραπολιτικά 90,1, 2-11-10-80-8-80. Η Μαρία Ιωάννου σας υποδέχεται τηλεφωνικά. radio@παραπολιτικά.gr και στο live24.gr για όσους μας ακούτε ηλεκτρονικά. Διάβαζα εδώ μια ιστορία για τους ναύτες, τους Αμερικανούς, οι οποίοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που μας πέρασε. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ένα πραγματικά επεισοδιακό ταξίδι στη διαδρομή του, στην πορεία του, που κράτησε 322 μέρες, ολόκληρες, έτσι. Για φαντάζω να είσαι εγκλωβισμένος σε ένα καράβι 322 μέρες. Και το μεγαλύτερο μέρος βέβαια αυτών των ημερών, το μεγαλύτερο κομμάτι, το πέρασαν στη Μέση Ανατολή. Οπότε ας εκτιμούμε την ελευθερία μας και το γεγονός ότι μπορούμε να πηγαίνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπου μας κάνει κέφι. Έχει αξία αυτό. Να ζητήσω και από την Παναγιώτα την Παπαλεξίου σιγά σιγά αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, θα πάμε σε κάτι άλλο.

0: Εισαγωγή λοιπόν με Ζαν Μισελ Ζάρ και Oxygen 4. Να σας πω εδώ ότι με τον Πάνο το Δευτεραίο, ο οποίος είναι σπηλαιολόγος και πολιτικός μηχανικός.
1: Σωστά.
0: Ή πολιτικός μηχανικός και σπηλαιολόγος. Δεν ξέρω τι προτιμάς. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη που φαντάζομαι ήδη δεν το θυμόταν. Εγώ το θυμάμαι γιατί θυμάμαι όλες τις συνέντευξεις που κάνω. Άρα εντάξει, έχω και μια. Παρά το γεγονός ότι έχω κάνει άπειρες στα 20 χρόνια και κάτι που κάνω αυτή τη δουλειά. Πριν από 11 χρόνια λοιπόν είχαμε κάνει μια συνέντευξη στο γραπτό κομμάτι του τύπου και σε ένα site που δούλευα τότε και συνεργαζόμουν. Τι είχαμε συζητήσει. Υπόγεια Αθήνα. Έτσι πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Άρχισες κάποια στιγμή να ψάχνεις τι υπάρχει από κάτω από την Αθήνα, κάτω από την πόλη.
1: Ναι, αυτό έγινε αρκετά χρόνια πριν. Έγινε δηλαδή μεταξύ 2005-2009, τέλος πάντων ουσιαστικά από το 2010 και μετά άρχισε αυτή η αναζήτηση εμπράκτος. Το Ερέθισμα ήταν ένα παλιό βιβλίο της εποχής εκείνης που είχε βγει κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 90 και μιλούσε για στοές που υπάρχουν κάτω από την πόλη και το υπέγραφε κάποιος που υποτίθεται πως τις είχε περπατήσει, ας πούμε. Δηλαδή οι περιγραφές ήταν στο πρώτο πρόσωπο, έτσι ώστε να νομίζεις ότι πραγματικά αυτό που διαβάζεις το ζεις και ο ίδιος. Τώρα άσχετα από το αν αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι μεγάλο μέρος εκείνων που διαβάζαμε τότε δεν ήταν πραγματικά, ήταν, έχουν περάσει εν πάση περιπτώσει στη σφαίρα του αστικού θρύλου, να το πω έτσι, ρομαντικά, αποτέλεσε αφορμή για αναζητήσεις οι οποίες οδήγησαν σε πραγματικά υπόγεια μονοπάτια.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για άγνωστες διαδρομές. Και εγώ τώρα, επειδή έχω και μπροστά μου τη συνέντευξη που είχαμε κάνει τότε, βλέπω ότι μία από αυτές τις άγνωστες υπόγειες διαδρομές της Αθήνας ξεκινά από την υπόγεια στοά που βρίσκεται κάτω από τη Ρωσική Εκκλησία στην Οδό Φιλελλήνων.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι παλιά ρωμαϊκά λουτρά, έτσι, θερμά λουτρά εκεί, ναι, βρίσκονταν και βρίσκονται, ναι, ακόμα.
1: Κάποια υπολείμματα έχει πλέον. Να πούμε τι συμβαίνει εκεί, ας πούμε. Η Ρωσική Εκκλησία αποτέλεσε από παλιά ένα σημείο, επίμαχο σημείο αναφοράς για παλιές ιστορίες που, από αυτές που είπαμε, που θέλουν τούνελ κάτω από την πόλη να περνάνε από εκείνο το σημείο. Σήμερα δεν μπορεί κανείς μπαίνοντας στο χώρο. Υπάρχει υπόγειο, υπάρχει κατακόμβη, υπάρχουν υπολείμματα των ρωμαϊκών λουτρών όντως. Όμως δεν έχει κάποια πρόσβαση σήμερα τουλάχιστον που να μπορούμε από εκεί να
0: περάσουμε
1: και να πάμε αλλού.
0: Λοιπόν, θα σε διακόψω για λίγο. Ναι. Έχουμε δελτίο ειδήσεων τώρα στις 12. Θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για αυτή την υπόγεια Αθήνα. Είναι απίστευτο πραγματικά. Κινούμαστε σε τρελούς ρυθμούς στην πόλη, αλλά είναι απίστευτο και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί τι βρίσκεται κάτω από τα πόδια μας. Κυριολεκτικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κυριολεκτικά.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Τηλέμαχος Αντωνινέως είναι ήδη εδώ στο στούντιο, έτοιμος να εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων στις 12 παραβολτικά 90,1. Παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τον Κώστα Καραμανλή θα προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για πρωθυπουργό εφόσον Νέα Δημοκρατία δεν κερδίσει την αυτοδυναμία, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ο Μεσσίνιος πολιτικός τονίζει σε συνομιλητές του ότι ο Κώστας Καραμανλής έχει το προβάδισμα ανάμεσα στα πρόσωπα ευρείας αποδοχής που έχει στο μυαλό του για το Μέγαρο Μαξίμου. Ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε βαφή ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε και σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η κυκλοφορία έχει διακοπεί. ΣΟΑ και έχοντας τις αισθήσεις της εντοπίστηκε αποπλήρωμα φορτηγού πλοίου 44χρονη Ελλοδαπή, η οποία αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στη θάλασσα παραμένουν ως τώρα διευκρίνιστες. Διεπιθέσεις με μολότοφ σε δημιουργία στον ΜΑΤ στα Εξάρχεια εξαπέλυσαν ταυτόχρονα κουκουλοφόροι λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί αλλά ούτε και προσαγωγές. Δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, υποστηρίζουν ειδικοί αναλυτές, παρά την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Επικριτικός πάντως ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συμφωνία επένδυσης σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα θα ανταποδώσει το ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Παραδόθηκε στην αστυνομία ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Αντιμέτωπος με μεγάλη καταστροφή ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μουλίνο, αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς σε κάποιες περιοχές που πλήγησαν, ωστόσο δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Στα αθλητικά, με τους αγώνες ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ανοίγει σήμερα η αυλία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Άρα η συννεφιά στην Αττική με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με την θερμοκρασία να φτάνει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παραπολιτικά 90,1, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο, αερολογίες, μαζί μέχρι τη μία, ο Πάνος ο Δευτεραίος, πιλεολόγος και άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την υπόγεια πλευρά της Αθήνας. Έχει γράψει και ένα βιβλίο με ακριβώς αυτό τον τίτλο, Υπόγεια Αθήνα, και ήδη έχει κάνει 7 εκδοσίες.
1: Τώρα να πω την αλήθεια ότι και εγώ είχα μείνει στην έκτη.
0: Είναι και περισσότερες.
1: Όχι, τόσες πρέπει να είναι. Μπορεί να είμαστε και στην 8η και να μην το θυμάμαι εγώ, να μην το έχω πληροφορηθεί.

0: Πάνω να σε ρωτήσω. Η πιο έτσι ενδιαφέρουσα διαδρομή, η πιο ενδιαφέρουσα ανακάλυψη, κάτι που σε εξέπληξε κάτω από την Αθήνα, κάτω από το υπέδαφος, κάτω από αυτή την άσφαλτο και τα τσιμέντα της πόλης, τι ήταν? Ποιο ήταν αυτό που σε έχει ενθουσιάσει, σε έχει εξιτάρει, δεν ξέρω.
1: Θυμάμαι από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές, δύο θα αναφέρω. Η μία είναι η υπόγεια στοά του Αδριάνιου Υδραγωγείου.
0: Που βρίσκεται πού ακριβώς?
1: Κάτω από την οδό Λουίζης Ριανκούρ. Εντάξει, αυτό ήταν ένα μεγάλο τούνελ με μήκος 20 χιλιόμετρα που ξεκινούσε και ακόμα υπάρχει από πρόποδες Πάρνηθας και κατέβαζε νερό στην Αθήνα, στο Κολονάκι. Ένα προσβάσιμο ωστόσο τμήμα αυτής της διαδρομής είναι μεταξύ της πλατείας Αγίου Δημητρίου στους Αμπελόκηπους και του σταθμού μετρό Πανόρμου, κάτω από την οδό Λουίζης Ριανκούρ ακριβώς δηλαδή. Εκεί από κάποιο φρεάτιο με μια σκάλα κάτω από το καπάκι μπορεί κανείς να βρεθεί στο
0: τούνελ
1: αυτό και να περπατήσει.
0: Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας αυτό, έτσι.
1: Πρέπει να ξέρεις το φρεάτιο ακριβώς.
0: Και δεν χρειάζεται να το πούμε που βρίσκεται επίσης, έτσι και αυτό. Άρα αυτό είναι που σου έχει εντυπωθεί περισσότερο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, επειδή είναι ακριβώς κάτω από τον πολεοδομικό ιστό και επειδή πρόκειται για ένα τούνελ που κατασκευάστηκε στην αρχαιότητα, στα ρωμαϊκά χρόνια. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο έτσι είναι πιο πρόσφατο για μένα όσον αφορά την εξερεύνησή του. Είναι τμήμα του παλιού δικτύου του ρέματος Κυκλοβόρου. Ένα από τα άγνωστα ρέματα της Αθήνας, ναι. Το οποίο εγκυβωτίστηκε, κλείστηκε κατά από δρόμους.
0: Τσιμεντώθηκε, να το πούμε απλά.
1: Τότε που φτιάχτηκε δεν είχε τσιμέντα, είναι από πέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι το 1850, 60, 70, 80, εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή προς το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα επί Όθωνα. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος χήμαρος της Αθήνας που εγκυβωτίζεται στα νεότερα χρόνια. Αυτό υπάρχει σε τούνελ. Πετρελιθόκτιστο, όπως είπα, με μεγάλο άνοιγμα και αποτελεί ένα δίκτυο το οποίο ξεκινάει κάπου κοντά και κάτω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, κινείται στην οδό Μάρνη, φτάνει στην Αχιλλέως.
0: Εκεί περνάει, υπάρχει,
1: και
0: περνάει νερό από αυτό?
1: Ναι, περνάει. Αυτό είναι σήμερα, ανήκει στο αποχετευτικό δίκτυο της Αθήνας.
0: Το είναι υπόνομος. Ναι,
1: είναι ένας υπόνομος ουσιαστικά που λειτουργεί. Παρόλο που όταν κατασκευάστηκε ήταν ουσιαστικά ο ρόλος του να μεταφέρει τα νερά της βροχής. Έχει μια ιστορική σημασία το συγκεκριμένο δίκτυο, γι' αυτό και με εξιτάρει, θα έλεγα, η ιδέα να το περπατούσα ολόκληρο, γιατί μόνο ένα μικρό μέρος έχω καταφέρει να δω μέχρι σήμερα. Ότι...
0: Πόσα χιλιόμετρα υπολογίζεται ότι έχει αυτό?
1: Κοίταξε, αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν το έχουμε χαρτογραφήσει, έχει διακλαδώσεις, αλλά η ραχοκοκαλιά του είναι από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων και Μάρνη και φτάνει μέχρι στην αρχή της Λεωφόρου Αθηνών. Η σημασία του είναι ότι χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια της κατοχής για μυστικές μετακινήσεις της γερμανικής κατοχής.
0: Ναι, άρα για εφόδια και πυρομαχικά.
1: Ακριβώς. Και επίσης το Δεκέμβριο του 1944 χρησιμοποιήθηκε από ομάδες αντιστασιακών που μετέφεραν περίπου, λέγεται, ένα τόνο πυρίτιδας και το τοποθέτησαν κάτω από τα θεμέλια του κτηρίου Μεγάλη Βρετανία στο Σύνταγμα. Είναι μια σχετικά γνωστή ιστορία. Ήταν να ανατιναχθεί τότε το κτίριο, επειδή
0: το ξενοδοχείο
1: ήταν η έδρα της κυβέρνησης τότε Παπανδρέου και των Αγγλικών υπηρεσιών. Όμως λόγω της έλευσης του Τσόρτσιλ, ο οποίος επρόκειτο να μείνει εκεί, αλλά τελικά δεν έμεινε, ίσως κάτι ήξερε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, μπορεί να έχει διαρρεύσει η ιστορία αυτή. Δόθηκε η εντολή από πάνω, από πιο ψηλά, να μην πατηθεί το κουμπί της ανατίναξης, παρόλο που όλη η επιχείρηση είχε στηθεί, όπως λένε μαρτυρίες ανθρώπων που τότε συμμετείχαν και έχουν διασωθεί, με απόλυτη επιτυχία.
0: Άρα αυτό που σε συναρπάζει είναι ο άγνωστος υπόγειος κόσμος? Είναι η ιστορία που κουβαλάει αυτό?
1: Η επιτυχία.
0: Άρα αυτό που σε συναρπάζει είναι ο άγνωστος υπόγειος κόσμος? Είναι η ιστορία

0: φυσική τους μορφή.
1: Ναι, ναι.
0: Να τις περπατήσεις κλπ.
1: Ναι, αυτό έγινε πριν από αρκετά χρόνια όταν φτιαχνόταν το τμήμα της γραμμής 3 που είναι σε λειτουργία σήμερα από Αγία Μαρίνα προς Πειραιά. Εκείνο το κομμάτι. Κορυδαλό, δηλαδή εκείνες τις περιοχές. Εκεί θυμάμαι τότε. Θυμάμαι ένας φίλος μηχανικός, γεωτεχνικός που δούλευε στα έργα αυτά, με είχε προσκαλέσει και είχαμε πράγματι περπατήσει ένα μέρος εκείνων των στόνων πριν ολοκληρωθούν, πριν δοθούν στη χρήση.

0: άλλη διαδρομή, αλήθεια. Υπάρχει, ξέρεις, η αίσθηση και νομίζω, δεν νομίζω μάλλον ότι κανείς το αμφισβητεί αυτό, ότι διατρέχεται όλο το υπέδαφος της Αθήνας από ρέματα, έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό και ενδιαφέρον αν θέλεις, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που ακουμπάς τα δικά σου, αλλά έχει και το κομμάτι της Βουλιαγμένης και της Λίμνης όπου υπάρχει και εκεί μια πολύ μεγάλη υπόγεια διαδρομή. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί βέβαια με αυτό.
1: Όχι, γιατί αυτό είναι αντικείμενο σπηλαιοδίτη. Είναι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Απαιτεί περισσότερη εκπαίδευση, άλλη εκπαίδευση τελείως. Είναι πιο δύσκολο και αρκετά πιο επικίνδυνο από αυτό που κάνουμε εμείς που περπατάμε υπογείως μεν. Αλλά εντάξει, δάπω στα στεγνά, γιατί πολλές φορές έχω περπατήσει μέσα σε νερό, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν κάνουμε κατάδυση. Όμως είπες για ρέματα.
0: Ναι.
1: Πράγματι, η Αθήνα, έτσι όπως είναι κατασκευασμένη, στο σημείο που βρίσκεται, που περιβάλλεται από λόφους, θα ήταν αδύνατο να μην είχε ρέματα. Φυσικά και είχε, αφού δεν είμαστε σε παιδινή έκταση, έτσι δεν είναι. Οπότε πριν χτιστούν αυτά τα σπίτια υπήρχαν ριάκια, χήμαροι που έρεαν νερά όταν έβρεχε. Ποταμός είναι ένας στην Αθήνα, είναι ο Κηφισός. Τα υπόλοιπα όλα είναι χήμαροι περιοδικής ροής που λέμε. Όταν βρέχει έχουν νερό, όταν δεν βρέχει έχουν ελάχιστο. Ο Ηλισσός είναι από τους πιο γνωστούς.
0: Δεν είναι ποτάμι δηλαδή, είναι παραπόταμος.
1: Ήταν παραπόταμος του Κηφισού στην αρχαία Αθήνα. Σήμερα βγαίνει στη θάλασσα από μόνος του, ανεξάρτητα. Αλλά όταν λέμε δεν είναι ποτάμι, εννοούμε ότι δεν έχει νερό που να έρχεται από το βουνό, από τον ημιτό που πηγάζει ας πούμε, και να είναι καθημερινή η ροή του. Σήμερα ο Ηλισσός μεταφέρει κάποια αστικά απόνερα και δυστυχώς και κάποια αστικά λίμματα. Όπως και ο Κηφισός, που είναι και το θέμα επίκαιρο τώρα στις μέρες μας και τα λοιπά. Κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε, εσύ προφανώς και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά...
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Άρα λοιπόν από τον Ηλισσό ή από τον Κηφισό, από τον Κηφισό καταλήγουν αστικά λίμματα στο Φάληρο ας πούμε ή και παρακάτω στον Άλυμο, στη Γλυφάδα και λοιπά. Υπάρχει
1: αυτό
0: μεταφορά
1: τώρα
0: στο υδάτινο περιβάλλον.
1: Είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Να σας πω τι γνωρίζω από τη γνώση που έχω πάνω στο θέμα λόγω περισσότερο της εμπειρίας από τις υπόγειες επισκέψεις. Δεν είναι κατασκευασμένα τα δίκτυα ούτε του Ηλισσού του Κηφισού ώστε κάθε μέρα έτσι ανοιχτά και ελεύθερα να διοχετεύουν λίμματα στη θάλασσα. Όμως υπάρχουν κάποιες, πώς να το πω,
0: εκροές.
1: Υπάρχουν σίγουρα παράνομες εισροές. Έτσι που...
0: Σίγουρα το είδαμε πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Και αυτό ήταν
0: που ενεπλάκια το όνομα μιας μεγάλης εταιρείας. Ασχέτως αν ήταν συνεργάτης τελικά εξωτερικός.
1: Εντάξει.
0: Αλλά λειτουργούσε για λογαριασμό της ως συνεργαζόμενη εταιρεία.
1: Αυτό ήταν μια τυχαία εντός εισαγωγικών περίπτωση. Δεν ήταν δηλαδή μια τακτική διοχέτευση. Υπάρχουν όμως τακτικές διοχετεύσεις που τις έχουμε δει σε σωληνώσεις μέσα στο υπόγειο δίκτυο. Επίσης, όταν βρέξει, ας πούμε. Σίγουρα κάποιες ποσότητες από τα λίμματα που σε καθημερινή βάση εκτρέπονται στα δίκτυα αποχέτευσης λόγω της μεγάλης
0: ποσότητας
1: του νερού

0: της βροχής,
1: ναι, ναι,
0: γίνεται αυτό που λέμε μια ανάμιξη και όλα μαζί βγαίνουν προς
1: στη
0: τη θάλασσα. Ναι. Κάτι που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη επίπτωση, αλλά δεν πάει να συμβαίνει.
1: Να σου ρωτήσω κάτι. Κάτω από τη Βουλή υπάρχει κάτι?
0: Υπάρχει, δεν έχω καταφέρει εκεί.
1: Θα μου, ναι, πεις, ναι, θα μου πεις, να κάνουμε το διάλειμμα τον και τέταρτο, mm-hmm, να πούμε λοιπόν και τι υπάρχει κάτω από τη
0: ωραία,
1: Βουλή.
0: Ωραία.
1: Και τι έχεις κάνει με αυτό και αν έχεις μπει ή όχι. Θα το πούμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτης Δευτεραίος, συζητάμε για την υπόγεια Αθήνα, σπηλαιολόγος και πολιτικός μηχανικός.
2: Η ώρα είναι 12 και τέταρτο.
3: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αερολογίες, παραπολιτικά, Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο και στην παραγωγή Όλγα Καλάτζη, στην επιμέλεια της μουσικής ο Θανάσης ο Βούτσινος και η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880, radio-παραπολιτικά.gr για μηνύματα και μέσω του live24.gr, radio-παραπολιτικά.gr. Συζητάμε για την υπόγεια Αθήνα με τον Πάνο Δευτεραίο, σπηλαιολόγο και πολιτικό μηχανικό. Και κάπου εκεί που ξεκινούσες να μου πεις για το τι υπάρχει κάτω από το ελληνικό κοινοβούλιο, σταματήσαμε για διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Τι υπάρχει λοιπόν από κάτω?
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι δεν έχω καταφέρει ο ίδιος να βρεθώ εκεί. Υπάρχει όμως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει μια στοά διαφυγής των παλιών ανακτόρων που ήταν το κτίριο της σημερινής.
0: Για τις ανάγκες του παλατιού τότε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σε περίπτωση που γινόταν πραξικόπημα, οτιδήποτε, μια επίθεση, να μπορούν να φύγουν οι βασιλείς, η βασιλική οικογένεια από κάτω.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, οι θρύλοι λένε ότι στο αυτή μπορεί να έβγαινε στο Φάληρο, για παράδειγμα. Κάτι που δεν ισχύει, το ξέρω. Ωστόσο, είναι σχετικά κοντά το τούνελ του Ηλισσού, δεν συνδέεται όμως. Που από εκεί μπορεί κανείς να βγει προς τη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, στο αυτή, από ό,τι έχουμε ακούσει, θα σας πω από ποιον επίσημα, ενώνει απλά το κτίριο της Βουλής με το Προεδρικό Μέγαρο. Σε μια δική μου επικοινωνία πριν κάποια χρόνια, από την πλευρά του Προεδρικού Μεγάρου, είχα το OK προφορικά να πάμε να δούμε το τούνελ. Δηλαδή, η απάντηση ήταν, όταν το πρότεινα, ότι ναι, και εμείς θα θέλαμε να δούμε. Έχουμε να μπούμε πολλά χρόνια να μπει άνθρωπος από εμάς εκεί από κάτω.
0: Και τελικά?
1: Τελικά δεν προχώρησε, γιατί νομίζω πέσαμε στην αλλαγή του Προέδρου της Δημοκρατίας τότε.
0: Ποιος ήταν τότε ο Πρόεδρος?
1: Εγώ το είχα κάνει επί Παυλόπουλου.
0: Ναι.
1: Μετά άλλαξε και.
0: Άρα η Προεδρία Παυλόπουλου ήταν θετική στο να γίνει αυτό.
1: Ναι, ήταν θετική και ίσως επανέλθουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή μου λείπει αυτό από το παζλ της υπόγειας Αθήνας. Θέλω να το, θα ήθελα
0: είναι
1: να
0: χαρτογραφημένο όλο αυτό το δίκτυο, αν θέλεις, αγωγών, στοών κλπ. Υπάρχει τώρα ολοκληρωμένη στοά ή αρχαία στοά που είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο σημείο του κέντρου της Αθήνας?
1: Υπάρχουν τα τούνελ των αρχαίων υδραγωγείων, όπως είναι το Αδριάνιο που αναφέραμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και παλιότερο όμως. Μια που είπαμε εθνικό κήπο, το τούνελ της Βουλής περνάει κάτω από τον εθνικό κήπο. Και παρεμπιπτόντως, ο εθνικός κήπος παίρνει νερό από αρχαία σύραγγα. Είναι το Πισιστράτιο υδραγωγείο, πιο παλιό από το Αδριάνιο που είναι ρωμαϊκών χρόνων. Υπάρχει ενεργό τούνελ αρχαίο στο Γουδί, κάτω από την πλατεία Αγίου Θωμά. Το έχω περπατήσει για αρκετά μέτρα, δεκάδες μέτρα θα έλεγα, και μέσα κυλάει πραγματικά καθαρό, φρέσκο, δροσερό νερό, το οποίο φτάνει στον εθνικό κήπο και τον ποτίζει.
0: Σοβαρά, Ξεκινάει από τον Άγιο Θωμά στο Γουδί για να φτάσει στον εθνικό
1: κήπο. Κανονικά ξεκινούσε πιο πίσω, πιο από τις πρόποδες του Ιμητού, στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Εθεολόγου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι προσβάσιμο το τούνελ από τον Άγιο
0: Εκείνο
1: Θωμά
0: το και τμήμα,
1: πίσω. Ναι, εμείς το έχουμε περπατήσει στο Γουδί, εν πάση περιπτώσει, ένα κομμάτι του στο Γουδί.
0: Μάλιστα.

0: Υπάρχει κάποιο έβριμα που έχει συναντήσει, είτε αρχαιολογικό είτε όχι?
1: Ναι.
0: Ή κάτι περίεργο που έχει συναντήσει, σε αντικείμενο, ναι, ή σε, ναι, οτιδήποτε, ναι, ναι, ζώο, ναι, μπορεί, δεν ξέρω τι, ακόμα και άνθρωπος μπορεί να είναι.
1: Θα σου πω, όσον αφορά έβριμα, εντάξει, τώρα τα αρχαιολογικά ευρήματα...
0: Προφανώς, ναι. Θεωρείται ότι, εντάξει, έχουν συλλεγεί.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν,
1: δηλαδή,
0: αξιολογηθεί.
1: Στις στοές που έχω περπατήσει εγώ, επειδή έχουν εξερευνηθεί
0: από τις εκάστοτε υπηρεσίες.
1: Ναι. Ίσως όχι, αλλά από παλαιότερους, θα έλεγα περισσότερο, ερευνητές. Όταν λέω παλαιότερους, έναν αιώνα πριν, ας πούμε. Δηλαδή, πολλοί... Ξέρω ότι πολλοί επισκέπτες και περιηγητές της Αθήνας του 19ου αιώνα είχαν και τέτοιες ανησυχίες. Ή, αν πάμε λίγο πιο μετά, ομάδες, ας πούμε, στην κατοχή που βέβαια έμπαιναν για άλλο λόγο εκεί, στις στοές, όχι για να ψάξουν, αλλά για να κινηθούν μυστικά και με προστασία. Οπότε τα αρχαιολογικά ευρήματα δεν είναι εύκολο να τα βρούμε και δεν μας απασχολεί κιόλας κάτι τέτοιο. Μόνο μπορεί να τύχει σε περιπτώσεις που έχουμε κληθεί σε έργα τεχνικά που έχουν αποκαλύψει κάτι που για πρώτη φορά εξερευνείται.
0: Άρα λοιπόν, τι είναι το κάτι που μπορεί να έχεις βρει?
1: Τι έχω βρει? Εντάξει, θα το πω, ας πούμε.
0: Να το πεις.
1: Θα το πω.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, ό,τι και αν είναι αυτό.
1: Θυμάμαι το πιο έτσι παράξενο έβριμα ήταν σε ένα παρακλάδι στο Άστο Ηλισσού που βρήκα ένα όπλο. Παρατημένο εκεί, δεν ξέρω τώρα.
0: Όπλο εννοείς, καραμπίνα?
1: Όχι, μικρό. Τσέπης, δεν είμαι ειδικός για να πω.
0: Κάποιο πιστόλι,
1: τι ακριβώς ήταν,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να πω τι ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ήταν μάλιστα τυλιγμένο με μονοτική ταινία και σε κάποιο άλλο σημείο του ίδιου δικτύου είχα βρει και σφαίρες. Δεν ξέρω αν ήταν. Αν σχετίζονταν, ας πούμε. Τα άφησα εκεί όπως ήταν, σίγουρα τα πήρε το νερό σε επόμενη βροχή.
0: Μάλιστα. Έργα για το δημόσιο έχεις κάνει?
1: Αρκετά.
0: Και τι είδους, δηλαδή, σου ζητάει το δημόσιο, ας πούμε, ή κάποιος ιδιωτικός φορέας να συνεργαστείτε για κάποιο λόγο?
1: Ναι, ναι, βέβαια, αυτό έχει γίνει αρκετές φορές. Είναι το κομμάτι του πολιτικού μηχανικού από τη διπλή ειδικότητα που ανέφερε στην αρχή, που όμως συνδυάζεται με την εμπειρία και τη γνώση του σπηλαιολόγου. Έχω δουλέψει και για την περιφέρεια Αττικής στην αποτύπωση όλου του υπόγειου δικτύου του Κηφισού πριν από 3 χρόνια περίπου.
0: Για
1: 4.
0: Να γίνουν τα έργα της αποκατάστασης και λοιπά και της...
1: Ναι, δεν έγιναν βέβαια ποτέ. Κάποιος καθαρισμός μόνο έτσι στην έξοδο. Ήταν απεικόνιση βλαβών, δηλαδή που μπορεί να έχει φθορές όλο το υπόγειο δίκτυο. Και στον Ηλισσό έχω κάνει κάτι αντίστοιχο αρκετά χρόνια πιο πριν, το 2018, για την ΕΙΔΑΠ. Το πιο πρόσφατο τέτοιο έργο, αποτύπωση ουσιαστικά υπόγειας στο ΑΣ, γιατί αυτό κάνουμε και αποτυπώνουμε και ελέγχουμε την κατάσταση αν έχει βλάβες ή οτιδήποτε άλλο μας ζητηθεί, να μια καταγραφή των ισορρών των λιμάτων, ας πούμε, θα ήταν μια ίσως επόμενη περίπτωση στον Κηφισό ή στον Ηλισσό, δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Ήταν η αρχή του τούνελ του κυκλοβόρου, του ρέματος του κυκλοβόρου στο Αρχαιολογικό Μουσείο μέχρι την Πατησίων και την 3η Σεπτεμβρίου που το περπατήσαμε υπογείως κάτω από την οδό Μάρνη και ήταν για τις ανάγκες έργου που πρόκειται να γίνει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να αποτυπωθεί το τούνελ που περνάει από κάτω, στο πλάι.
0: Για λόγους στατικότητας.
1: Ναι, και επειδή από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω,
0: εν ώψη της αποκατάστασης και
1: είναι να γίνουν κάποιες
0: ανακατασκευής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
1: Κάποια υπόγεια έργα, δηλαδή θα επεκταθεί με υπόγειους χώρους και τα λοιπά και έπρεπε να γνωρίζουν που περνάει ο υπόνομος για να, δεν ξέρω τι ακριβώς, για να αποφευχθεί ή να γίνει κάποια εκτροπή ίσως.
0: Κυρίες και κύριοι, Πάνος Δευτεραίος, ο άνθρωπος που έχει περπατήσει ένα σημαντικό κομμάτι της υπόγειας Αθήνας. Και άλλωστε η υπόγεια Αθήνα αποτυπώνεται και στο βιβλίο του, εκδόσεις I Write, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και ήδη στην 7η έκδοση. Θέλει ο κόσμος να μάθει τι υπάρχει κάτω από το πόδι του τελικά. Φαίνεται ότι ενδιαφέρεται για να έχει φτάσει ήδη στην 7η έκδοση.
1: Ναι.
0: Πώς αντίτυπα σημαίνει αυτό για να έχει φτάσει εδώ?
1: Αυτό νομίζω, χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά θυμάμαι ότι η κάθε έκδοση είναι 500 αντίτυπα, νομίζω. Δεν είναι όπως παλιά. Παλιότερα βλέπαμε τέτοιου είδους βιβλία που δεν υπήρχε ευρία γνώση,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: χρήση διαδικτύου.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπαμε δηλαδή χιλιάδες, έλεγε πάνω το αντίτυπο, ξέρω εγώ,
0: 80.000,
1: 100.000. Ίσως πιο παλιά η κάθε έκδοση να αποτελείται από περισσότερα αντίτυπα. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, το ότι το βιβλίο σαν είδος επιβιώνει είναι σίγουρα κάτι που
0: λέει, ναι, κάτι, ναι,
1: είναι αισιόδοξο.
0: Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Κι εγώ, Γιώργο, να σε καλά.
0: Ο άνθρωπος της υπόγειας Αθήνας, λοιπόν, εδώ, και οι υπόγειες διαδρομές που έχει κάνει, ο Πάνος ο Δευτεραίος, πολιτικός μηχανικός και σπηλαιολόγος. Αναζητήστε τον. Έχει αρκετά ευρεία δραστηριότητα, θα έλεγα, για να μάθετε και περισσότερα πράγματα για το τι βρίσκεται τελικά κάτω από τα πόδια σας.

0: Βλέπεις με τι σε υποδέχομαι πάνω πουρνάρα, ε?
1: Βλέπω, βλέπω. Αιώνιος Tom Jones,
0: ναι.
1: Διαχρονικός.
0: Ας ακούσουμε λίγο ακόμα και μετά θα πούμε τα δικά μας.

0: restaurants.
1: Λοιπόν, Tom Jones, I Who Have Nothing. Ήδη ο Πάνος Πουρνάρας είναι στη γραμμή, είναι εδώ κοντά μας. Πάνος, ευχαριστώ για την υπομονή σου.
2: Εγώ σε ευχαριστώ, δεν με πείραξε καθόλου. Ο Tom Jones δεν είναι απλός τραγουδιστής, είναι ερμηνευτής. Δηλαδή, θα έχει και ηθοποιία στην ερμηνεία.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο Πάνος Πουρνάρας, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω πει και όπως πάντα θα σας λέω, είναι ο άνθρωπος που έχει στήσει το Greek Food Mood, μια σελίδα στο Facebook η οποία έχει προτάσεις για εστιατόρια, έχει προτάσεις αλλά και κριτική, έτσι, όπου χρειάζεται, είτε θετική είτε αρνητική κατά περίπτωση. Βεβαίως ασχολείται και με τα ελληνικά προϊόντα διατροφής, με τη γαστρονομία γενικά. Κατά καιρούς αρθρογραφεί στο powergame.gr εδώ του ομίλου. Και σήμερα θα συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό που, όπως μου είπε τουλάχιστον στο τηλέφωνο πριν, είναι ένας λόγος να ταξιδέψω στα Τρίκαλα.
2: Ενθουσιασμένος δηλώνω, Γιώργο.
1: Ξέρω, όταν βρίσκεις εσύ μαγαζί να σε συγκινήσει και να σου χτυπήσει αυτό το νευρώνα του εγκεφάλου σου που πραγματικά έχει να κάνει με τη γεύση, εκεί τελειώνουν τα πάντα.
2: Ναι. Ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις όπου όποιος ασχολείται με το φαγητό και του αρέσει το καλό φαγητό ελπίζει να του πέσει μπροστά του, να του προσγειωθεί στα πόδια του. Είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που όταν κάθεσαι να φας δεν μπορείς να συζητήσεις τίποτε άλλο εκτός από αυτό που τρως. Δηλαδή το θέμα σου είναι το φαγητό. Δεν είναι ότι τσιμπάμε κάτι χαλαρά και κάνουμε κουβέντα.
1: Μα αυτό δεν είναι και το ζητούμενο.
2: Λες, ναι, λες τι είναι αυτό που τρώω.
1: Δηλαδή να μπορέσει το φαγητό που τρως να σε κρατήσει και να σε προσελκύσει με τέτοιο τρόπο που να μην χρειαστεί να ασχοληθείς ούτε με το κινητό σου, ούτε με τους απέναντι. Α, κοίτα, αυτός είναι έτσι, είναι αλλιώς, μιλάει έτσι διαφορετικά.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Να ασχοληθείς με αυτό που έχεις μπροστά σου, που είναι ιερό.
2: Θέλω να σου αφηγηθώ την ιστορία. Λοιπόν, έχουμε σημαδέψει από το Αρτζίν που μας το έχουν συστήσει άνθρωποι που εμπιστευόμαστε. Φτάνουμε εκεί, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο μαγαζί που λέγεται Αρτζίν Experience.
1: Αρτζίν.
2: Αρτζίν. A-R-J-I-N.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Θα σου εξηγήσω μετά τι σημαίνει
1: κάνει,
2: αυτό.
1: Κάνει διακοπές λίγο στο τηλέφωνο, επειδή μιλάμε από το κινητό και ίσως κάποια σημεία γι' αυτό και δεν ακούστηκε καλά. Γι' αυτό σου
2: ωραία, ωραία. Να μου λες όταν
1: ναι, υπάρχει. Ναι, για να ακούγεσαι καλά, γι' αυτό.
2: Ναι. Και δίπλα ακριβώς ένας μικρός χώρος.
1: Στα Τρίκαλα τώρα όλα αυτά που συζητάμε,
2: τρίκαλα,
1: έτσι να το
2: στα
1: πούμε.
2: Τρίκαλα εκεί στα δρόμους που είναι όλα τα μεζεδοπολία και τα τυπουράδικα, έτσι. Και δίπλα ακριβώς ένας πάρα πολύ ωραίος, πολύ όμορφος χώρος με ένα μοναστηριακό τραπέζι με 6 θέσεις και γύρω γύρω από κάτω μέχρι επάνω, γιατί είναι και αρκετά ψηλοτάβανο, όλο μπουκάλια κρασί.
1: Γεμάτα ή άδεια?
2: Γεμάτα βέβαια.
1: Γιατί κάποιοι τα βάζουν και για ντεκόρ όταν αδειάζουν, γι' αυτό σου λέω.
2: Γεμάτα.
1: Άρα έχει και κάβα το μαγαζί το συγκεκριμένο.
2: Βεβαίως,
1: γερή
2: όχι,
1: κάβα.
2: Όχι απλώς κάβα, γερή κάβα, τουλάχιστον 150 από ελληνικό αμπελόνα.
1: Ετικέτες,
2: έτσι. Λέμε έχουμε την κράτηση και μας περνάνε σε αυτό το χώρο που λιγουρευτήκαμε, όπου είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή είναι ένα τραπέζι στο οποίο καθόμαστε εμείς. Και το σέρβις είναι εξαιρετικό. Μας φέρνουν τα μενού τα οποία αλλάζουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι διαφορετικό το φαγητό. Δύο μέρες τη βδομάδα έχουν ντεγκουστασιόν μενού και εκεί εκμεταλλεύονται οτιδήποτε, γιατί είναι zero waste εστιατόριο, έτσι, και εκμεταλλεύονται τα πάντα. Ναι. Οπότε το ντεγκουστασιόν μενού χρησιμοποιεί όλα τα υλικά που υπάρχουν διαθέσιμα. Το εστιατόριο λοιπόν είναι ένα συνεταιρικό εστιατόριο μεταξύ ενός Κούρδου μετανάστη, πρόσφυγα, γιατί έχει πάρει και άσυλο, και μιας Ελληνίδας της Γλυκερίας, οι οποίοι στήσαν αυτό το μαγαζί πριν από 2 χρόνια. Ο Αζάντ, που είναι αυτός που ξεκίνησε την ιδέα του εστιατορίου, ξεκίνησε από το Διγιαρμπακίρ. Το πραγματικό του όνομα είναι ο Σγκούρτας. Ήρθε στην Ελλάδα το 2021 με άσυλο και με ένα πρόγραμμα που είχε τότε το ελληνικό κράτος τον έστειλαν στα Τρίκαλα. Για κάποιο λόγο μαζί με άλλους δεν ξέρω πόσους. Δεν είχε ιδέα πού είναι τα Τρίκαλα, τι είναι τα Τρίκαλα. Πήγε εκεί και άρχισε να προσπαθεί να βρει δουλειά για να ζήσει και έκανε μέχρι και τον χαμάλι στη λαϊκή αγορά. Είναι ένας άνθρωπος με πτυχία, πτυχίο βοηθού μικροβιολόγου, πτυχίο ηλεκτρολόγου, πτυχίο δεν ξέρω τι, τα κουβάλαγε πάντα μαζί του από ό,τι μαθαίνουμε σε ένα ντοσιέ όταν πήγαινε να μιλήσει για δουλειές. Και κάποια στιγμή διασταυρώθηκε ο δρόμος του με τη γλυκερία. Αποφασίσαν λοιπόν να κάνουν κάτι μαζί γιατί τέριαξε η χημεία τους και δημιούργησαν αυτό το εστιατόριο. Τι θες να σου πω τώρα για την εμπειρία. Έρχεται ο ίδιος σου εξηγεί.
1: Εγώ βλέπεις αυτή που θέλω να τα πεις. Θέλω πραγματικά. Γιατί έχει ενδιαφέρον όλο αυτό από την άποψη ότι για μένα είναι και ένα ταξίδι στο μυαλό μου. Γι' αυτό θέλω να σε ακούω να το περιγράφεις.
2: Ωραία λοιπόν. Να συνεχίσουμε. Ο Άζαντ λοιπόν διαπίστωσε ότι στα Τρίκαλα όλα τα εστιατόρια πρόσφεραν περίπου τα ίδια πράγματα και με υλικά που δεν ήταν πάντα τοπικά. Δηλαδή προσπαθούσαν όλοι να προσφέρουν αυτό που είχε συνηθίσει να τρώει ο ντόπιος. Η ιδέα λοιπόν εδώ ήταν ότι θα δημιουργήσουν ένα εστιατόριο το οποίο θα έχει τοπικά υλικά, θα προσφέρει τους θησαυρούς που παράγει η περιοχή, όπως σπάνια μανιτάρια, σπάνια τυριά, πολύ ωραία κρέατα, τα οποία τα παίρνουν και τα κάνουν σε ξηριορήμανση. Ψάρι, το οποίο επίσης που κάνουν ξηριορήμανση και γίνεται μια μοναδική εμπειρία, αλλά και τρούφες από την περιοχή, από την Ελάτη και, και το Περτούλι, τα οποία επίσης τα παίρνουν και τα παλαιώνουν, διότι όπως διαπιστώσαμε είχε την καλοσύνη να μας φέρει βάζα με τρούφες και να μυρίσουμε την τρούφα από το πρώτο της στάδιο μέχρι μια ορίμανση μήνες μετά, για το πώς μεταμορφώνεται η μυρωδιά της και πώς αλλάζει όλο το άρωμα και η γεύση της. Και εκεί πραγματικά είχαμε μια εμπειρία, όπως λέγεται το εστιατόριο. Experience. Θες να σου περιγράψω λιγάκι τα πιάτα που δοκιμάσαμε.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, το καλωσόρισμα ήταν σε ένα κουταλάκι, γλυκό ντοματάκι πάνω σε ένα στρώμα σίκου, με ένα τραγανό φύλλο Λουίζας από πάνω και δίπλα ένα κέικ ελληνόριζας με αμύγδαλα. Το καλαμάρι που περάσαμε μετά ήταν με το μελάνι του και πραλίνα από ηλιόσπορο. Τα ντοματίνια που δοκιμάσαμε μετά, τα οποία ήταν σκέτο γλύκισμα, μοναδική γεύση, δεν έχω ξαναφάει τέτοια ντοματίνια, ήταν με χλωρό τυρί και πέστο βασιλικού. Μετά περάσαμε σε μια άγρια αγκινάρα με ψιλοκομμένο νεκταρίνι και κουκουνάρια. Μετά είχαμε την ευτυχία να φάμε το μανιτάρι μαϊτάκε, όπως λέγεται διεθνώς και στην Ελλάδα το λέμε Κασταμανίτη. Είναι ένα πάρα πολύ σπάνιο μανιτάρι, το οποίο έτσι όπως το είχαν σύσει με το φλόγιστρο, σου έδινε την εντύπωση ότι τρως ένα εξαιρετικό φιλέτο που μόλις είχε βγει από τη φωτιά.
1: Ανοιχτή κουζίνα εντωμεταξύ το εστιατόριο.
2: Ανοιχτή κουζίνα,
1: από ό,τι διάβασα και
2: εμείς όμως δεν τη βλέπαμε γιατί είμαστε στο δίπλα κτίριο, όπως το είπα, που ήταν το μοναστηριακό τραπέζι. Η κουζίνα είναι στο δίπλα χώρο, που έχουν τα ψυγεία της ορίμανσης, σερβίρουν ως μπαρ και έχουν και 2-3 θέσεις επίσης για φαγητό και ανοιχτή κουζίνα. Το μαϊτάκι το φάγαμε με γάρο και με λάδι άγριου σκόρδου. Ο γάρος, που είναι ένα πολύ αρχαίο φυσός, αυτή η σάλτσα ψαριού που λέμε, ενώ συνήθως γίνεται με ατζούγες, εδώ τον είχε κάνει με μοσχάρι. Με μοσχάρι παλαίωσης.
1: Ναι.
2: Μετά φάγαμε ένα εξαιρετικό ταραμά με οτόρο. Το οτόρο είναι η ιαπωνική ονομασία της κοιλιάς του τόνου, που είναι το πιο λιπαρό κομμάτι του τόνου, το οποίο μετά την παλαίωση έχει γίνει ένα απίστευτο πράγμα. Με μια συνοδεία μιας ψητής μελιτζάνας, η οποία πρέπει να ήταν πολύ νεαρή μελιτζάνα, που ήταν σκέτος αφρός, με απίστευτα αρώματα. Και για το τέλος πήραμε ένα ξεψαχνισμένο ορτίκι με λευκή τρούφα και χιλοπίτες. Λευκή τρούφα μπόλικη, γενναία, έτσι, δηλαδή
1: χορτάσαμε τρούφα. Δεν την τσιγκουνεύτηκε.
2: Δεν την τσιγκουνεύτηκε καθόλου. Και ήταν και εξαιρετικός οικοδεσπότης, δηλαδή μας έφερε, δοκιμάσαμε άλλα πράγματα, μας εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθεί, την ορίμανση, μιλήσαμε για το τι γίνεται στην περιοχή.
1: Στα Τρίκαλα, αγαπητοί, έτσι, αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, στα Τρίκαλα.
2: Στα Τρίκαλα, παρά το γεγονός ότι έχουν, εδώ και χρόνια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, είναι μια πολύ όμορφη πλέον πόλη, με πολύ περιποιημένους δρόμους, πλατείες, το ποτάμι, πεζόδρομοι. Οι επιλογές για φαγητό είναι περίπου στάνταρ.
1: Ναι, εντάξει, συγκεκριμένες, εντάξει.
2: Το πιο γκουρμέ που μπορείς να βρεις, ας πούμε, είναι τα μοσχαρίσια μάγουλα. Έτσι. Και μετά είναι, ξέρω, τα σουκλάκια και τα λοιπά. Και αποφάσισαν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάξουν αυτό το εστιατόριο, το οποίο πρέπει να σου πω ότι όταν θα πάρουν το αστέρι Μισελέν, θα πάω με τα πόδια να τους το πάω, δηλαδή, αν δεν μπορούνε, θα πάω εγώ με τα πόδια να τους το πάω, δηλαδή, τόσο ενθουσιασμένος για εστιατόριο, έχω πάρα πολύ καιρό να υπάρξω.
1: Λοιπόν, φεύγω για Τρίκαλα, τέλος.
2: Αξίζει τον κόπο, είναι τρεις ωρίτσες. Πας εκεί, τρως,
1: κοιμάσαι,
2: κλείνεις ένα ξενοδοχείο, κοιμάσαι εκεί το βράδυ, έχουν μια κάβα, όπως σου είπα, εξαιρετική, με τρομερές ετικέτες. Και την άλλη μέρα, ναι, κηρύζεις. Και πρέπει να σου πω ότι οι τιμές είναι εξαιρετικά λογικές.
1: Ναι.
2: Έτσι, σημείωσε το αυτό, διότι όταν έχεις την εμπειρία να φας τόσο εκλεκτή πρώτη ύλη, με τόσο σοφή προετοιμασία και παρασκευή, και με μία παρουσίαση που είναι... Κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πελάτες καταρχήν. Δεν σε αντιμετωπίζει ως πελάτη, σε αντιμετωπίζει ως καλεσμένο του. Έτσι, οπότε έρχεται και σου μιλάει, σου εξηγεί τα πάντα. Εμείς είχαμε και την κατάσταση όπου ένα μέλος της παρέας δεν μπορούσε να φάει λακτόζι. Και το είχαμε πει από το τηλέφωνο, μας ρωτήσανε αν υπάρχουν αλλεργίες και τα λοιπά και λέμε δεν μπορεί ένας από εμάς να φάει λακτόζι.
1: Ναι, για να καταλάβω, πεις ειδικά γι' αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Πήγαμε
2: στα Τρίκαλα ειδικά γι' αυτό. Η εκδρομή ήταν γύρω-γύρω.
1: Λοιπόν, ήδη τώρα που μιλάμε, ήδη έχουν αρχίσει να βλώνονται τα πούλμαν και ετοιμάζονται όλοι να πάνε στα Τρίκαλα, να ξέρεις. Για να δοκιμάσουν από τα χέρια του Αζάντος Γκουρτάς, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο του.
2: Αυτό εκεί που ήθελα να καταλήξω.
1: Αρτζίν, έτσι.
2: Αρτζίν λέγεται το εστιατόριο. Αρτζίν Experience. Αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος, παρά το ότι σε κάποια πιάτα χρησιμοποιεί βούτυρο, εδώ επειδή το ένα μέλος της παρέας δεν μπορούσε να φάει βούτυρο, δημιούργησε αριστουργήματα χωρίς βούτυρο.
1: Εντάξει, μπορείς να κάνεις βούτυρο ακόμα και με το αβοκάντο μπορείς να κάνεις, έτσι, με έναν τρόπο.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι, ναι,
1: το αβοκάντο
2: ναι,
1: μπορεί.
2: Αλλά το αποτέλεσμα ήταν, δηλαδή, παίρνει έξτρα κανονάκι.
1: Ναι.
2: Για το γεγονός ότι τα δημιούργησε όλα αυτά χωρίς βούτυρο.
1: Λοιπόν, Πανώ.
2: Ναι, εντάξει, τώρα έδωσες, άμα με κρατήσεις εδώ θα συνεχίσω να λέω.
1: Έδωσες όλη την εμπειρία, την κρατάω και θα σου πω όταν πάω. Και νομίζω δεν θα αργήσω πολύ να το κάνω.
2: Ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε για όλα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Για το γευστικό ταξίδι, αλλά και για το πραγματικό, το ρεαλιστικό ταξίδι που έκανες πηγαίνοντας στα Τρίκαλα να δοκιμάσεις ένα μαγαζί και να επιστρέψεις. Που μας μετέφερες όλη αυτή την εικόνα και τη γεύση και τη δική σου τη ματιά που πάντα έχεις τον τρόπο να το κάνεις άλλωστε.
2: Ωραία. Τα λέμε το άλλο Σάββατο.
1: Να είσαι καλά. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Πάνος Πουρνάρας, κυρίες και κύριοι, μας ταξίδεψε γευστικά. Και πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να κλείσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο εδώ στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Βάλτε λοιπόν λίγο ήλιο στη ζωή σας με Beatles, Here Comes the Sun και βγαίνοντας και έξω από το σπίτι. Η ζωή είναι έξω. Επομένως προτιμήστε να πάτε μια βόλτα και να απολαύσετε τη μέρα. Να σας πω και κάτι πρακτικό, έτσι, για να ξέρετε όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε με το μετρό, ότι από αύριο τίθενται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, όπου 6 σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω των εργασιών. Και αυτό θα συμβεί διότι αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη κάποια έργα για την αντικατάσταση των γραμμών, των σιδηροτροχιών, στο κομμάτι της διαδρομής Αμπελόκηπη Χαλάνδρη. Αμπελόκηπη λοιπόν Χαλάνδρη είναι το κομμάτι της γραμμής 3 και από αύριο Κυριακή θα υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και θα σταματούν 10 παρά 20 τα δρομολόγια και θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον με την ενημέρωση, με βάση την ενημέρωση της Στασί, την 5η 15 Οκτωβρίου. Και μετά μπαίνουν σε έναν κύκλο πάλι αντικατάσταση των γραμμών οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή από την άλλη Κυριακή 18 του μηνός. Έτσι, οπότε έχετε το στο νου σας όσοι σκοπεύετε να κινηθείτε με το μετρό από αύριο στο κομμάτι αυτό που είναι, όπως σας είπα, το Αμπελόκηπη Χαλάνδρη στη γραμμή 3, 10 παρά 20 θα σταματούν τα δρομολόγια.

Και πριν μπει η τραγουδάρα αυτή στο ζουμί της, θα διαβάσω και μία είδηση που μου κάνει. Καλά, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση, να πω την αλήθεια. Η έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, που δείχνει ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Εύκολος πολιτισμός, προβολή, έτσι, ικανοποίηση ματαιοδοξίας. Ένας στους 4 εφήβους λοιπόν θέλει να γίνει influencer μέσω των social media. Είναι κομμάτι της ευκολίας του εύπεπτου που προσφέρεται άλλωστε η εποχή στην οποία ζούμε, και μέσα όπως είναι το TikTok ή το Instagram κυρίως δίνουν και το έδαφος αυτό να εκπληρωθεί με κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών.

με τους Eagles και το Hotel California. Σας χαιρετώ. Σας χαιρετούμε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Μαζί περάσαμε τις δύο προηγούμενες ώρες και θα είμαστε μαζί και αύριο 11:00. Στην παρέα μου και στην κονσόλα του ήχου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Μαρία Ιωάννου στα τηλέφωνα, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή και ο Θανάσης ο Βούτσινος στις μουσικές. Ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος είναι εδώ. Ανοίγω την πόρτα συχνά πυκνά όταν κλείνει η εκπομπή, του φωνάζω: «Έλα Τηλέμαχε, πού είσαι? Βγαίνεις?» Λοιπόν, Τηλέμαχε, βγαίνουμε. Εδώ είναι λοιπόν ο Τηλέμαχος και μετά Ανδριάννα Ζαρακέλη, Focus. Οπότε συντονιστείτε παραπολιτικά 90,1. Σας χαιρετώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους ταχυδιανομείς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύσουν μεταξύ άλλων απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αλγοριθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στο σημείο επιχειρούν ακόμη ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Κυκλοφορία έχει διακοπεί. ΣΟΑ και έχοντας τις αισθήσεις εντοπίστηκε από πλήρωμα φορτηγού πλοίου 44χρονη Ελδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν παραμένουν αδιευκρίνιστες. Δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, υποστηρίζουν ειδικοί αναλυτές, παρά την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πουτίν για τη διάθεση 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι εμφανίστηκε επικριτικός, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία επένδυση σε ένα πόλεμο που πρέπει να τερματιστεί, υποστηρίζοντας πως η Μόσχα θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερο τρόμο και δόλο. Παραδόθηκε στην αστυνομία ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές και οδηγείται στον εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Μεγάλη καταστροφή στον Παναμά από το σεισμό 7,7 Ρίχτερ που προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίων κοντά στο επίκεντρο στο νότιο τμήμα της χώρας. Ο πρόεδρος του Παναμά, Χωσέ Ραούλ Μολίνο, αναφέρθηκε σε δρόμους που κατέρευσαν εντελώς και σε κάποιες περιοχές που επλήγησαν, όπως είπε. Ωστόσο, δεν κατέστησε σαφές αν υπάρχουν θύματα. Στα αθλητικά, με τους αγώνες ΑΕΚ Όφη, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ανοίγει σήμερα η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο καιρός. Νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι και τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλόγως καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάνα Ζαρακέλη. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Focus και είμαστε λίγα λεπτά μετά το 1 το μεσημέρι. Νίκος Πισπίκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Ολγά Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σημειώστε. 211-1080-880 το τηλέφωνο μας. 211-1080-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς για οτιδήποτε θελήσετε. Και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο radio@parapolitica.gr. radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάννα Ζαρακέλη και σήμερα στο Focus, κυρίες και κύριοι, συμμετέχουμε και εμείς στη μεγάλη έρευνα που κάνουν εδώ τα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια. Φάκελος ακρίβεια, ένας φάκελος που αφορά κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια, κάθε πολίτη. Με τα ερωτήματα είναι αμήλικτα, το πόσο μας κοστίζει τελικά η καθημερινότητα, πόσο πληρώνουμε για το σούπερ μάρκετ, για τη στέγη, για την ενέργεια, για τις μετακινήσεις και πόσα χρήματα μένουν τελικά στο τέλος του μήνα. Η ακρίβεια δεν είναι απλά ένα οικονομικό φαινόμενο, είναι ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα. Είναι κοινωνικό φαινόμενο, επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας, την αγοραστική δύναμη των πολιτών, την εμπιστοσύνη μας στην οικονομία και τις προσδοκίες βεβαίως που περισσότεροι έχουμε για το μέλλον. Αυτά που σας λέω και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής φαίνονται καταγεγραμμένα στις περισσότερες από τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

0: Αν βγαίνει ο μήνας είναι το ζητούμενο, όχι αν βγαίνουν οι αριθμοί, πώς γίνεται, πού πάμε, τι κάνουμε, πώς μετράμε, πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Σαφώς υπάρχουν διάφορες ευθύνες, σαφώς υπάρχουν διάφορα δεδομένα γύρω μας, παγκόσμια δεδομένα που επηρεάζουν αυτό το οποίο περιγράφουμε και βεβαίως αναζητούνται οι λύσεις. Και εδώ στο Focus, αυτή την πολύ μεγάλη έρευνα που κάνουν τα παραπολιτικά 90,1 για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, θα δούμε μαζί το τι συμβαίνει στην αγορά. Θα μιλήσουμε με παραγωγούς, θα μιλήσουμε με εκπροσώπους του λιανεμπορίου, με την κυβέρνηση, με τους ειδικούς που καταγράφουν τις ανησυχίες της κοινωνίας. Ψάχνοντας να βρούμε το τι περιμένουμε για την συνέχεια, θα ξεκινήσουμε με τα μέτρα της, με τα κυβερνητικά μέτρα και με το ενδεχόμενο, έτσι όπως αλλάζουν τα δεδομένα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας επιτρέψουν λίγο να ξεσφίξουμε το ζωνάρι του δημοσιονομικού ελέγχου προκειμένου να μπορέσουν να πέσουν περισσότερα χρήματα στην αγορά. Θα δούμε τώρα τι κάνει η κυβέρνηση απέναντι στην ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Γενικά και στη φορολογία και στο θέμα των εισοδημάτων, στην προσπάθεια που γίνεται για το διαθέσιμο εισόδημα. Είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Το ερώτημα βεβαίως πλέον είναι το πόσο, κατά πόσον οι κυβερνητικές παρεμβάσεις γίνονται αισθητές στην καθημερινότητα. Αυτή η πραγματική διαφορά στην τσέπη για την οποία συζητάμε. Δεύτερο ερώτημα, το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα δημοσιονομικά περιθώρια για πρόσθετα μέτρα και το τι μπορεί να γίνει ώστε να μειωθεί το ίδιο το κόστος ζωής και όχι να ενισχυθούν τα εισοδήματα. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει σε όλα αυτά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας, ο κύριος Όμηρος Σάπαλος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς. Να είστε καλά. Ας ξεκινήσουμε με το αν ενδεχομένως μετά τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να δούμε φως στην δυσκολία που υπάρχει για τη δημοσιονομική πειθαρχία, κύριε Σάπαλε. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ζούμε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή και κατ' επέκταση οικονομική κατάσταση με την έννοια το ότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας ως όμως συνέχεια μιας δύσκολης περίοδου πληθωριστικών πιέσεων για τα νοικοκυριά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο συσσωρεύτηκε και συσσωρεύεται και έχουμε και μπροστά μας κάποιους δύσκολους μήνες προκειμένου να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι κυρίως σε ενεργειακές ανάγκες που θα έχουν. Από την άλλη, έχουμε συγκεκριμένα χρήματα στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να διαθέσουμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και μία πρόταση που έχουμε καταθέσει στην Ευρώπη, ούτως ώστε να μας δοθεί δυνατότητα να διαθέσουμε περισσότερα χρήματα χωρίς να λογίζονται στις οροφές δαπανών. Δηλαδή να μας δώσουν μία εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, ενός ποσού που θα συμφωνηθεί, εφόσον πάνε όλα καλά τα πράγματα, για να μπορούμε να στηρίξουμε περαιτέρω, ακόμα περισσότερο, όσους έχουν ανάγκη.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα, τους τελευταίους 3-4 μήνες που έχει ενταθεί και η κρίση στη Μέση Ανατολή, έχει δώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για μέτρα στήριξης. Είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία όσον αφορά τα χρήματα που έχουμε δώσει συγκρινόμενα με το ΑΕΠ μας. Από εκεί και πέρα έχουμε πρώτο πυλόν για τον επόμενο μήνα κάποιες σημαντικές καταβολές που θα στηρίξει την τσέπη του πολίτη. Οι μεγαλύτερα από αυτές είναι τα 400 ευρώ καθαρά, μια εθνική σύνταξη ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Σε 2,2 εκατομμύρια.
0: Αυτό είναι το Νοέμβρη, δεν είναι, κύριε Τσάπαλε?
1: Το Νοέμβρη, τέλος Νοεμβρίου. Όπως και τέλος Νοεμβρίου έρχεται και η επιστροφή ενοικίου σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Ένα από τα 12 ενίκια που είχαν δηλωθεί πέρσι θα επιστραφούν πίσω στους ενίκους. Αυτά είναι χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη του πολίτη ακριβώς όχι μόνο για να αντιμετωπίσει το θέμα της στέγης εν προκειμένου, αλλά και για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.
0: Ναι. Τώρα, φαντάζομαι ότι το ερώτημα που θα σας κάνω το δέχεστε συνεχώς. Υπάρχουν άλλα μέτρα στο τραπέζι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπω τις δηλώσεις του κ. Πιερακάκη, το πώς πρέπει να προστατευτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από το ενεργειακό σοκ. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν ξέρουμε, συζητιούνται, περιμένουμε να δούμε αν θα μας πούνε OK από την Ευρώπη ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Έχουμε κάνει προγραμματισμό και αυτός ο προγραμματισμός είναι πάντοτε με γνώμονα του πώς εξελίσσονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Βλέπετε ότι είμαστε πολύ ειδωλοί στο τι ανακοινώνουμε.
0: Σωστά.
1: Και το εύρος και τη διάρκεια τους. Τώρα ουσιαστικά έχουμε ανακοινώσει μια δέσμη μέτρων μέχρι 15 Οκτωβρίου. Από τις 15 Οκτωβρίου και μετά, εφόσον οι τιμές των καυσίμων είναι στα ήδη υψηλά επίπεδα ή και υψηλότερα, προφανώς θα λάβουμε αντίστοιχα μέτρα. Έρχονται οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης επίσης μέσα στο επόμενο διάστημα, στις 15 Οκτωβρίου. Και επίσης ανακοινώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και καινούργια μέτρα, όπως για παράδειγμα τα μέτρα για το βιομηχανικό επόμενο διάστημα στις 15 Οκτωβρίου. Και επίσης ανακοινώνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και καινούργια μέτρα, όπως για παράδειγμα

0: να μπορέσουμε να δώσουμε χωρίς να διακινδυνεύσουμε ούτε τον προϋπολογισμό ούτε τη δημοσιονομική πορεία της χώρας.
1: Τώρα πολιτικά, επειδή έχουμε και τις εκλογές μπροστά, πώς ενδεχομένως εσείς αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη αυτού του προβλήματος ως κορυφαίο πρόβλημα? Δεν είναι πρώτη φορά, τώρα μην γελιόμαστε. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως σε μια εκλογική διαδικασία με την τσέπη ψηφίζει ο ψηφοφόρος, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη άποψη ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν την υιοθετείτε αυτήν.
0: Ψηφίζει πάντοτε με γνώμονα την οικονομική του κατάσταση. Αυτό είναι το κυρίαρχο κριτήριο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό έχει αποδειχθεί άλλωστε και στις τελευταίες εκλογές των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών. Την ίδια στιγμή όμως λαμβάνει υπόψη και το ζήτημα της σταθερότητας αλλά και της σοβαρότητας των υποσχέσεων των κομμάτων. Και εδώ πιστεύω θα παιχθεί και θα είναι και το βασικό κριτήριο ψήφου για τις εκλογές που μας έρχεται. Γιατί, ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή απίστευτου δημοσιονομικού
1: που η σταθερότητα είναι ανάγκη. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Ναι. Ναι, νομίζω ειδικά στις μέρες μας, έτσι όπως εξελίσσεται παγκοσμίως ο κόσμος γύρω μας, είναι απαραίτητο ο κάθε πολίτης να ξέρει κάποιες σταθερές για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή όμως πρωτόγνωρου οικονομικού και δημοσιονομικού λαϊκισμού, όπου επιμένουν σύσσωμοι η αντιπολίτευση να τάζει χρήματα, υποσχέσεις, μέτρα, παροχές, χωρίς όμως δημοσιονομικό αντίκρισμα και χωρίς να μας έχουν εξηγήσει λεπτομερώς και με σοβαρότητα πού θα βρουν τα χρήματα και από πού θα κόψουν για να εξασφαλίσουν την επαναφορά της 13ης.
1: Επειδή θα πάμε στη συνέχεια και στις δημοσκοπήσεις, να δούμε το πώς καταγράφεται η ακρίβεια στις δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι αυτό που περιγράφεται ενδεχομένως φαίνεται και εκεί. Δηλαδή δεν... ακόμη και αν υπάρχουν αυτές οι υποσχέσεις, επειδή τα έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα λεφτόδεντρα κτλ, κτλ, δεν φαίνεται πως οι πολίτες ανταποκρίνονται σε καλέσματα που γνωρίζουν πως ενδεχομένως δεν οδηγούν σε μια πραγματικότητα.
0: Το ελπίζω.
1: Ναι, εγώ σας λέω ότι επειδή τα έχω μπροστά μου για την επόμενη συνέντευξη, τουλάχιστον πώς αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Το ελπίζω να επαληθευτεί και σε πρακτικό επίπεδο, στο επίπεδο των εκλογών δηλαδή. Και εγώ το πιστεύω αυτό, είμαι και εγώ αυτής της άποψης. Και ότι ο κόσμος έχει καεί γούνα του τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Από το λεφτά υπάρχουν μέχρι.
0: Ναι. Οπότε εμείς επιμένουμε στη λογική του να δίνουμε από αυτά που έχουμε και έχουμε εξασφαλίσει και για τα επόμενα χρόνια. Θα ήταν πολύ εύκολο για τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ που μας πέρασε να ανέβαινε και να εξήγηλε ένα πρόγραμμα 10-15 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας, πενταετίας και έχει ο Θεός που θα τα βρούμε. Θα το έκανε πολύ εύκολα ένας λαϊκιστής ηγέτης. Προφανώς δεν είναι αυτής της λογικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτό το έχει αποδείξει και στα προηγούμενα 7 χρόνια που κυβερνά. Επομένως, ανακοινώσουμε ένα πακέτο 2,2 δις εξασφαλισμένων χρημάτων, όπου κάθε μήνα που έρχεται από εδώ και στο εξής, όλοι οι πολίτες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα βλέπουν κάτι επιπλέον στην τσέπη τους. Είπα δυο από τα μέτρα.
1: Okay.
0: Έρχονται κι άλλα μέσα στον επόμενο χρόνο. Μηδενισμός φορολόγησης για τριτέχνους, για αγρότες. Αύξηση κατώτατο τον Απρίλιο, τριετίες ξεπάγωμα εκ νέου, αύξηση επιδομάτων επίσης τον Απρίλιο, επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους του χρόνου τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία παρά την κρίση που βιώνουμε παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι άλλες χώρες έχουν ελλείμματα, υπερδυνάμεις όπως η Γερμανία και η Γαλλία, η Ελλάδα, αυτή η μικρή χώρα, καταφέρνει χρόνο με το χρόνο να δίνει μέρισμα πλεονάσματος πίσω στον πολίτη. Γιατί ακριβώς πηγαίνει καλά η οικονομία. Και γιατί έχουμε καταφέρει παθογένειες του παρελθόντος να τις αφήνουμε σταδιακά πίσω μας.
1: Θα σας ευχαριστήσω για τη συζήτησή μας και τις πληροφορίες, κύριε Τσάπαλε. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Εκπρόσωπος τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό ούτως ή άλλως για το συγκεκριμένο θέμα. Μείνετε εδώ, μείνετε στα παραπολιτικά 90,1. Το φόκου συμμετέχει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στο φάκελο. Αυτό με τον φάκελο ακρίβειας που έχουν ήδη ανοίξει μάλλον τα παραπολιτικά από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ για να δούμε το τι συμβαίνει δίπλα μας, να καταγράψουμε τα πάντα που έχουν να κάνουν με το πολύ μεγάλο αυτό θέμα της οικονομικής δυσχέρειας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά.

0: Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
5: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ακρίβη βεβαίως καταγράφεται, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για την ακρίβεια μιλάμε σήμερα. Και σήμερα, μάλλον, έχουμε ανοίξει εδώ στα Παραπολιτικά τον φάκελο ακρίβειας. Θα δούμε τώρα το πώς καταγράφεται τις δημοσκοπήσεις, το τι απασχολεί πραγματικά τους Έλληνες. Πρώτη είναι η ακρίβεια, μην νομίζετε. Και πόσο αυτό επηρεάζει και την πολιτική συμπεριφορά. Θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης, ο διευθυντής ερευνών της GPO. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαργύρη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ραγγέλο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε. Ακρίβεια, οικονομία, το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας, φαντάζομαι, από τότε που θυμάστε τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει μια διακύμανση. Κοιτάξτε, το ζήτημα της ακρίβειας και των πληθυριστικών πιέσεων έχει μπει, ας μιλήσουμε για αυτόν τον εκλογικό κύκλο αυτής της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θυμόμαστε βέβαια όλοι τι είχε προηγηθεί η δύσκολη δεκαετία του μνημονίου. Ωστόσο, για αυτή την κυβερνητική θητεία, και ξεκινάμε από το 2019, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρόβλημα άρχισε να υπάρχει κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που φαντάζει πλέον μακρινή, αλλά έχει γίνει πρόσφατα.
0: Σωστά.
1: Εκεί άρχισαν να εντοπίζονται τα πρώτα ζητήματα που αφορούσαν κυρίως μειώσεις σε μισθούς ή εταιρείες που είχαν επιχειρήσεις που είχαν κλείσει. Εκεί, σε αυτή την πρώτη φάση που υπήρξε μια οικονομική αστάθεια, η κυβέρνηση φάνηκε αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίζει. Θυμόμαστε τις επιστρεπτές προκαταβολές, είχαν πάρθει κάποια μέτρα τα οποία είχαν βοηθήσει τους πολίτες και αυτό αναγνωριζόταν.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο μεγάλο σημείο καμπής, το οποίο μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά, είναι με την έναρξη, με την ρωσική εισβολή, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την έναρξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Το Φλεβάρι του 22, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά. Οπότε σχεδόν συνδέεται απόλυτα με τις κρίσεις τις οποίες ήδη γνωρίζουμε. Δηλαδή υγειονομική, ενεργειακή. Υπάρχει αυτή η σύνδεση.
1: Δεν μπορούν να ειδωθούν έξω από αυτό το πλαίσιο.
0: Εκτοξεύονται εκεί, ναι.
1: Δεν μπορούν να ειδωθούν έξω από αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, τώρα θα δούμε λίγο, επιτρέψτε μου έτσι, μια πολύ μικρή έτσι, εισαγωγή, για να δούμε πώς αυτό αντανακλάται και τι πολιτικό αντίκτυπο έχει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, πώς μεταφράζεται αυτό που περιγράφεται σε επίπεδο πολιτικών επιλογών πλέον, κύριε Παπαργύρη.
1: Το Μάιο λοιπόν του 2022, που έχουμε το οικονομικό βαρόμετρο της GPO που τρέχαμε τότε, εμφανίστηκε πολύ έντονα το ζήτημα των αυξήσεων στα τιμολόγια του ρεύματος. Ώστε μετά την εισβολή στην Ουκρανία, έγινε όλη αυτή η συζήτηση, αυξήθηκαν τα τιμολόγια του ρεύματος, άρχισε να φαίνεται πολύ έντονο το πρόβλημα της ακρίβειας στους πολίτες. Και εκεί όμως η κυβέρνηση είχε καταφέρει να παρέμβει με μέτρα, τα οποία είχαν επιτυχιακά να απορροφούσε αυτές τις αυξήσεις. Και για ένα σύντομο, για ένα αρκετά έτσι σημαντικό χρονικό διάστημα, ενώ εντοπιζόταν το πρόβλημα και το ανέφεραν οι πολίτες, την ίδια στιγμή σε ποσοστό περίπου 46-47% θεωρούσαν ότι τα μέτρα της κυβέρνησης ήταν αποτελεσματικά.
0: Ναι.
1: Ως εκείνη τη στιγμή, σε μεγάλο βαθμό η κοινή γνώμη υιοθετούσε το αφήγημα της κυβέρνησης, που έλεγε ότι πρόκειται περί εισερχόμενης κρίσης λόγω του πολέμου, για το οποίο προσπαθούσε ίδια να το αντιμετωπίσει. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι το τέλος του 2022, οι πολίτες έβλεπαν το ζήτημα της ακρίβειας, το ανέφεραν σε ποσοστά πάνω από 55% στις έρευνες κοινής γνώμης, ωστόσο θεωρούσαν ότι αυτή κυρίως είναι εισερχόμενη ακρίβεια και όχι λόγω κυβερνητικής πολιτικής.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα της ακρίβειας συνέχιζε να είναι πρώτο. Έχω κάνει μια γρήγορη αναδρομή αφορμή της συζήτησής μας σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Τον Απρίλιο του 2023 ήταν στο 58,9, αναφερόταν ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Αυτό, όπως είδαμε κάποιους μήνες, ένα μήνα μετά, δεν επηρέασε την κυβέρνηση. Δηλαδή και τον Απρίλιο.
0: Τώρα εγώ εδώ στο Σεπτέμβριο το βλέπω 62,2. Κάνω λάθος?
1: Τώρα είναι στο 62,2. Ναι. Ναι, σωστά. Είναι σε αυτά τα νούμερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια πλέον. Ναι. Είναι 3-4 χρόνια πλέον είναι σε αυτά τα νούμερα.
0: Και πώς το εξηγήσατε το ότι δεν επηρέασε, δηλαδή.
1: Δεν ήταν αυτή η ερμηνεία που κάναμε τότε. Απλά κάνω τώρα μια αντιπαραβολή σε σχέση με αυτά που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και προσπαθούμε να κάνουμε μια πολιτική εκτίμηση και αποτίμηση.
0: Ναι.
1: Σας είπα προηγουμένως ότι εξαιτίας του πολέμου που ξεκίνησε στην Ουκρανία, οι πολίτες είχαν πιστεί σε μεγάλο βαθμό ότι η κρίση αυτή ήταν εισερχόμενη και αναγνώριζε την κυβέρνηση ότι προσπαθούσε να πάρει κάποια μέτρα για να περιορίσει αυτές τις αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι διαφορετικό αυτή τη στιγμή που συνεχίζει η ακρίβεια και είναι το βασικό πρόβλημα και η προτεραιότητα των πολιτών για το τι πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, είναι ότι πλέον μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ναι μεν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν εισερχόμενες ή τέλος πάντων δράσεις που έχουν γίνει εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν, την ίδια στιγμή όμως επιρρύπτει πλέον ευθύνη στην κυβέρνηση ότι δεν έχει καταφέρει αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει σήμερα με αυτή που υπήρχε πριν τις προηγούμενες εκλογές του 23, που πάλι ξαναλέω το ζήτημα της ακρίβειας ήταν σε πολύ υψηλά ποσοστά, ωστόσο είδαμε ότι δεν επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Αυτό που ξαναλέω τώρα είναι διαφορετικό, είναι ότι η κυβέρνηση επικαλείται και πάλι και ως έναν βαθμό ισχύει ότι υπάρχουν πιέσεις που προέρχονται από το εξωτερικό, υπάρχουν πιέσεις οι οποίες δημιουργούνται εξαιτίας παραγόντων που δεν μπορεί να ελέγξει η κυβέρνηση, αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο επίοικης απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα.
0: Μεταφράζεται όμως αυτή η δυσαρέσκεια που έχει να κάνει με την οικονομία, με την ακρίβεια, σε μετακίνηση ψηφοφόρων προς άλλα κόμματα.
1: Όχι, αυτό είναι το άλλο σημείο.
0: Μεταφράζεται σε αναποφασιστικότητα, μεταφράζεται σε αποστασιοποίηση, μεταφράζεται σε κάτι.
1: Μεταφράζεται σε μια δυσαρέσκεια και μια κυβερνητική φθορά η οποία καταγράφεται
0: από
1: τις ευρωεκλογές και μετά. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, έχουμε αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει και μαζί ξανά, ότι δεν μπορεί να καρποθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή από έναν πολιτικό φορέα ο οποίος θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο του πολυφίλου που συζητάμε όλοι, του εναλλακτικού πόλου εξουσίας.
0: Πόλου.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια έρευνα προ δύο μηνών της ZPO, στο ερώτημα για το ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα το ζήτημα της ακρίβειας, ήταν πάλι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με χαμηλά βέβαια ποσοστά της τάξης του 21%. Παρ' όλα αυτά βρισκόταν παραπάνω από την Ελλάς του κ. Τσίπρα και του Πασόκ. Αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας οι πολίτες δεν έχουν πιστεί ότι υπάρχουν πολιτικοί φορείς και κόμματα που μπορούν να δώσουν πιστικές απαντήσεις στο πρόβλημα το οποίο τους ταλαιπωρεί. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αυτά τα οποία θα μπορούσε να κάνει. Πλέον επιρρύπτουν, ξαναλέω, ευθύνες στις κυβερνητικές επιλογές. Δεν, να το πω πολύ απλά, δεν περνάει το αφήγημα της εξωτερικής κρίσης και ότι όλο αυτό
0: πλέον
1: είναι εισαγόμενο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Όχι πιστευτό, δεν είναι αρκετό. Δεν φτάνει στους πολίτες πλέον αυτή η ερμηνεία. Θεωρούν ότι η κυβέρνηση είχε χρόνο και θα μπορούσε να λάβει κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αναποφύσουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυτή είναι η ποιητική διαφορά που υπάρχει σήμερα με το 23, που πάλι ξαναλέω ήταν πολύ έντονο το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί θα δούμε πώς αυτή η διαφορά ενδεχομένως αποτυπωθεί στη συνέχεια και στην κάλπη. Κρατάμε ως δεδομένο, φαντάζομαι, ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και μέχρι τις εκλογές την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο.
1: Δυστυχώς φαντάζομαι πως ναι.
0: Ναι, έτσι,
1: δεν ξέρω τι
0: δεν φαίνεται
1: πως.
0: Ναι.
1: Μες στο επόμενο εξάμηνο για να βληθεί αυτό το ζήτημα και να εκτονωθούν όλες αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Αυτό το οποίο θα έχει ένα ενδιαφέρον και για μας ερευνητικό, να δούμε ακριβώς ποιοι είναι οι τομείς που κυρίως δυσκολεύουν τους πολίτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση γίνεται κυρίως γύρω από τα ζητήματα του σούπερ μάρκετ. Θεωρώ ότι δεν είναι εκεί το βασικότερο πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα το οποίο θα δούμε το επόμενο διάστημα για την ενέργεια. Και επίσης υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δυσκολεύουν την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι η στέγαση.
0: Όχι, όχι, είναι πλέον όλα. Σούπερ μάρκετ, στέγη, ενέργεια, μετακινήσεις, εστίαση. Το σύνολο του οικογενειακού προϋπολογισμού, κύριε Βέρντ.
1: Είναι ένα πλέγμα.
0: Ναι.
1: Το οποίο δυσκολεύει. Και επίσης αυτά τα οποία πλήττονται και το έχουμε δει επίσης καταγεγραμμένα είναι τα. Οι περικοπές γίνονται στο κομμάτι της ένδυσης, της υπόδοσης, της ψυχαγωγίας, των διακοπών. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα τα οποία κόβουν ή περιορίζουν οι πολίτες. Και όλα αυτά σε ένα συνδυασμό, αλλά δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή, και με ένα καταναλωτικό προφίλ που έχουμε πλέον όλοι μας, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερες και αυξημένες ανάγκες σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι, τώρα αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, έχετε δίκιο.
1: Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Το τι θέλουμε πλέον από τη ζωή μας και τι θεωρούμε πλέον απαραίτητο.
0: Εντάξει, αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Πραγματικά μεγάλη. Θα σας ευχαριστήσω. Θα μείνουμε εδώ, κύριε Βαβαργή. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ.
1: Επίσης, να είστε καλά. Καλή συνέχεια,
0: και σε εσάς. Διευθυντής ερευνών της GPO, ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης. Να σας πω πως ήδη στα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, έχουμε ανοίξει αυτό το φάκελο ακρίβεια, για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει σε όλο το πρόγραμμα του σταθμού και στα social media, ψάχνοντας απαντήσεις στο ερώτημα που είναι το μείζον, το κεντρικό ερώτημα. Το πόσο μας κοστίζει τελικά η καθημερινότητα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, από το σούπερ μάρκετ και τη στέγη που είπε νωρίτερα ο κ. Παπαργύρης, μέχρι την εστίαση, τις μετακινήσεις, την απλή καθημερινότητα. Πολλά τα ρεπορτάζ όλη την εβδομάδα που πέρασε για τις πραγματικές τιμές, για τα επίσημα στοιχεία, το τι ακριβώς συμβαίνει στην καθημερινότητά μας, τι γίνεται στον φάκελο ακρίβεια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγωθών, η εικόνα η οποία παρουσιάζεται, όπως καταλαβαίνετε, είναι ενδιαφέρουσα. Και εκτός από ενδιαφέρουσα, είναι ανησυχητική για το τι περιμένουμε. Καταγράφει μία μείωση στις τιμές των μεγάλων αλυσίδων, με την ακρίβεια να παραμένει κανονικά στο επίκεντρο της αγωνίας των νοικοκυριών. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Λευτέρης Κιωσέσου, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ελπίζω να το έχω πει σωστά, κύριε Κιωσέ. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, το είπατε σωστά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το τι γίνεται. Αυτή την αποκλιμάκωση, η οποία καταγράφεται στις τιμές, την ίδια ώρα που υπάρχουν προϊόντα τα οποία συνεχίζουν να κρυβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, μισοσταθμικά κοιτάζουμε καταρχάς τον
0: δείχνει
1: να πάμε την εικόνα και μετά μπορούμε να δούμε τις επιμέρους κατηγορίες. Για τον Σεπτέμβριο καταγράψαμε έναν αρκετά σημαντικό πληθωρισμό στο μείον 0,75% συνολικά στο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι μια αρκετά σημαντική μείωση. Συνολικά το προηγούμενο τρίμηνο ήταν στο μείον 0,5%, δηλαδή είχαμε και άλλους δύο μήνες πριν τον Αύγουστο και τον Ιούλιο που ήταν αρνητική, βέβαια σε μικρότερο ποσοστό, αλλά πίσω αρνητική σχέση με το προηγούμενο έτος.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε αυτό σαν αρχικό δεδομένο. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που οδηγούν αυτή την εξέλιξη, είναι κυρίως τα νοπά. Όλους τους μήνες είναι κυρίως τα φρούτα και τα λαχανικά και κυρίως τα φρούτα. Το Σεπτέμβριο προστάθηκε και η κατηγορία του κρέατος, καθώς έχει κάνει το γύρισμα του χρόνου πλέον και η κατηγορία του κρέατος και πλέον και αυτή καταγράφει κάποια όσον αφορά τον πληθωρισμό. Θετικά νούμερα, με την ότι έχουμε μια έστω μικρή μείωση και στην κατηγορία του κρέατος και στο μοσχάρι.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι επιμέρους κατηγορίες έχουν αυξομοιώσεις. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που έχουν μικρές αυξήσεις, κάποιες που έχουν μικρές μειώσεις. Σε γενικές γραμμές όμως δεν έχουμε έντονες διακυμάνσεις όπως είχαμε συνηθίσει την περίοδο από το 22 μέχρι το 24 περίπου.
0: Ναι.
1: Και το 25 ενδεχομένως σε έναν βαθμό. Οπότε είμαστε σε αυτή την φάση.
0: Λοιπόν. Μπορούμε να περιμένουμε μια ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών ή βλέπετε μια συγκυρία η οποία παραμένει εύθραυστη?
1: Κοιτάξτε, να δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση.
0: Με τίποτα.
1: Ναι, 5-10% δεν θα δούμε. Θα πρέπει να είμαστε σε φυσιακό περιβάλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι τόσο μεγάλο. Σε επιμέρους κατηγορίες να δούμε διορθώσεις, μπορεί να δούμε. Έχει υπάρξει στο παρελθόν. Έχουμε δει κάτι όπως το ελαιόλαδο ανέβηκε και κατέβηκε. Η ελαιόλαδο που είχε ανέβει πάρα πολύ με τον πόλεμο.
0: Έχετε δίκιο. Το ελαιόλαδο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είχε ανέβει πολύ ψηλά και μετά έπεσε η τιμή του. Αλλά τώρα φαίνεται και παράδειγμα στη φέτα ή στην κραβιέρα, αυτά τα οποία. Και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής στο θέμα των τυριών. Οι αυξήσεις είναι τρομερές.
1: Σε κάποιες κατηγορίες είναι δομική αλλαγή και δεν έχει να κάνει με κάποιο συγκυριακό φαινόμενο. Σε αυτές τις κατηγορίες δεν μπορούμε να δούμε κάποια μεγάλη μείωση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που. Παραγωγή του πρωί. Το μοσχάρι είναι ένα τέτοιο πρωί. Έχει αλλάξει ο τρόπος παραγωγής στη Δυτική Ευρώπη. Στο μοσχάρι είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν οι τιμές εκεί που ήταν πριν από μία διετία.
0: Ναι.
1: Είναι ότι πρέπει πάντα να πάμε στην εξίσωση ότι και η οικονομία είναι μια πληθωριστική οικονομία
0: σωστά.
1: Τελευταία. Δεν μόνο είναι τα τρόφιμα.
0: Εγώ
1: είναι
0: θέλω.
1: Όλες κατηγορίες.
0: Σε αυτό το επίπεδο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό που βρίσκεται εσείς στον πληθωρισμό είναι από τον καταναλωτή που ξοδεύει λιγότερα ή το ότι σταμάτησαν οι τιμές να ανεβαίνουν με την ίδια ένταση.
1: Οι καταναλωτές δεν ξοδεύουν λιγότερα. Εσείς έχουμε και αύξηση στην κατανάλωση.
0: Έχουμε
1: και στον
0: όγκο
1: και στην αξία. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και στον όγκο αλλά και παραπάνω πράγματα, παραπάνω κιλά, να το πω πολύ, και παραπάνω πράγματα και σε αξία. Άρα δεν είναι σίγουρα από την κατανάλωση. Έχει να κάνει κυρίως με φαινόμενα τα οποία βοηθάνε στο να κρατούν χαμηλότερα
0: τιμές. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη κύριε Κιωσέ, να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, μια που το συζητάμε έτσι όπως θέλετε. Έχουμε αυτό το θέμα με τη φέτα. Η ζήτηση της φέτας δεν έχει επηρεαστεί από την τιμή?
1: Στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν φαίνεται να καταγράφουμε κάτι τέτοιο. Και επίσης η φέτα πλέον είναι ένα διεθνοποιημένο προϊόν. Δεν είναι όπως είναι η παρμεζάνα. Πλέον είναι ένα προϊόν που είναι διεθνοποιημένο.
0: Εντάξει, ρωτάω για τη φέτα γιατί είναι στην καθημερινότητά μας στο τραπέζι μας. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια καταγραφή για τη φέτα συγκεκριμένα. Γενικότερα, γαλακτοκομικά δεν έχουμε κάποια σοβαρή μείωση. Υπάρχουν κατηγορίες που έχουμε μείωση στην κατανάλωση διαχρονικά. Ας πούμε το μοσχάρι. Το κόκκινο κρέας γενικά είναι μια κατηγορία που την τελευταία 15 ετία έχει μείωση. Το ψάρι, το αρνίκα τσίκι είναι κατηγορίες που έχουν μια μείωση τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τα γαλακτοκομικά δεν είναι μία από αυτές. Υπάρχει μια στροφή επίσης στα φυτικά γαλακτοκομικά. Εντάξει, είναι λίγο δόκιμος όρος. Στα φυτικά γαλακτοκομικά.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν πάρει ένα μερίδιο στην αγορά.
0: Άρα
1: υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι φαινόμενα που επηρεάζονται από τη ζήτηση αυτά που καταγράφουμε σε σχέση με τις τιμές στο προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι. Δεν έχετε εντοπίσει, δεν έχετε καταγράψει αλλαγές στις αγοραστικές συνθήκες, συνήθειες, συνθήκες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια καταγραφή σε πράγματα που καταγράφουμε σε περιβάλλον είτε θυσιακό είτε ακρίβειας, όπως είναι το κυνήγι των προσφορών, όπως είναι η αύξηση λίγο στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως είναι η αυξημένη ενεργητικότητα του καταναλωτή με την έννοια της σύγκρισης των διαφορετικών προϊόντων σε διαφορετικές αλυσίδες. Υπάρχουν κάποια τέτοια πράγματα που τα καταγράφουμε, αλλά δεν είναι αυτό που αυτή τη στιγμή κάνει τη διαφορετική συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε και τα νέα μέτρα τα οποία υπάρχουν, αν θα δώσουν μια νέα δυναμική όσον αφορά πλέον την αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος, κύριε Κιούσε, πράγματα τα οποία είναι αλληλένδετα με το ζήτημα της κατανάλωσης. Έχουμε χρήματα, χαλάμε. Δεν έχουμε, δεν χαλάμε.
1: Και νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να περιμένουμε τα πιο σοβαρά νέα. Δηλαδή, ότι όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας, το να δούμε μια πολύ μεγάλη μείωση τιμής δεν είναι κάτι που περιμένουμε και είναι. Δεν θα είναι και δεχόμενη καλή είδηση. Αυτό που θα πρέπει να περιμένουμε είναι μια βελτίωση διαθέσιμου εισοδήματος, είτε μέσω αυξήση των μισθών, είτε μέσω εξοικονόμηση χρημάτων από άλλες δαπάνες των οικογενειών που αυτή τη στιγμή είναι αυξημένες, όπως λόγω χάρτα καύσιμα ή στέγαση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Και εσείς, γεια σας. Γεια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η ΕΛΚΑ έχει καταγράψει υποχώρηση των δικτών και στην ετήσια μεταβολή και στη μηνιαία μεταβολή. Η πραγματικότητα είναι πως οι καταναλωτές εξακολουθούν να πιέζονται. Το ζητούμενο είναι η αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος. Αν υπάρχουν περισσότερα χρήματα και τόσο θα αυξηθεί πλέον η ζήτηση στα σούπερ μάρκετ. Το πραγματικό κόστος της καθημερινότητας το βλέπουμε. Οι καταναλωτές, εμείς, οι πολίτες ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με το τι κοστίζει πραγματικά η καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια υπάρχει και παραμένει στο επίκεντρο της αγωνίας για κάθε νοικοκυριό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκυλών της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέως.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Και τώρα μιλάμε για την ακρίβεια, κυρίες και κύριοι. Το τι έχετε καταγράψει, το τι έχετε δει εσείς με τα μάτια σας. Μέχρι την Άξο θα πάμε, στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής. Ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τυριά. Η γραβιέρα Νάξου αναμένεται να κρυβίνει κατά ένα τουλάχιστον ευρώ το κιλό. Ο κύριος Δημήτρης Καπούνης, πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι μια αύξηση η οποία έρχεται να προσθεθεί στις ήδη αυξημένες δαπάνες. Και αναδεικνύει και άλλη μια πλευρά της ακρίβειας, αυτή που αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Θα τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας τον κύριο Καπούνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Άξο, καλό μεσημέρι.
0: Καλά το λέω, το 1 ευρώ είναι περισσότερο.
1: 1 ευρώ και 1,5 ευρώ.
0: 1,5 ευρώ.
1: Υπάρχει σχετική αύξηση, η οποία δεν είναι μέσα η πρώτη ύλη στη γραβιέρα. Αυτή τη στιγμή αυτή η αύξηση γίνεται γιατί έχουμε να κάνουμε αύξηση 3 χρόνια. Έχουν συσσωρευτεί τα κόστη, τα οποία είναι από ενέργεια. Μιλάμε, εμείς είμαστε συνεταιρισμός, δεν είμαστε κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρεία. Είναι παραγωγή. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι στους 30 μήνες έχουμε μετρήσεις αυξήσεις, έχουν περάσει το 1 εκατομμύριο. Αυτό οφείλεται 420 χιλιάρικα που είναι η ενέργεια, 370 περίπου που είναι ο κατώτατος μισθός και οι τριετίες, και άλλα 300 περίπου που είναι διάφορα άλλα αναλώσιμα και μεταφορικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κόστος δεν μπορεί άλλο να το υπομειστεί ο αγρότης και ο φτηνοτρόφος, και θα προβούμε σχετική αύξηση μέχρι 1,5 ευρώ στον καταναλωτή.
0: Πόσο έχει μια μέση τιμή τώρα το κιλό στην γραβιέρα?
1: Αυτή τη στιγμή από 16,55 έχει φτάσει στα 18 περίπου. Εδώ θα φτάσει η φέτα στα 20.
0: Η φέτα θα φτάσει. Και η γραβιέρα τώρα με το 1,5 ευρώ θα πάμε.
1: Δεν γίνεται αλλιώ, διότι υπάρχουν μεγάλα κόστη. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όσο και αν βάλαμε πλάτη σαν συνεταιρισμό, δεν μπορούμε άλλο.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, σε αυτό, που...
0: ναι, σε αυτό που μου περιγράφει τώρα κύριε Καπούνη, ναι, το κόστος του γάλακτος, έχουμε αύξηση ζωοτροφές, έχουμε αύξηση στα λιπάσματα, στην ενέργεια, στις μεταφορές. Mm-hmm. Για το κόστος του γάλακτος μου λέτε.
1: Το κόστος, φυσικά. Ναι. Και η παραγωγή θα πάρουν από τον καινούριο χρόνο κάποια αύξηση. Αυτή τη στιγμή στην Άξο, μέσω όρο, αγοράζουμε το γάλα 60-61 λεπτά. Που σε όλη την Ελλάδα έχει 48,5.
0: Λοιπόν, τη φέτα τη βλέπουμε, τις πίεσεις στη φέτα τη βλέπουμε, την πίεση στη γραβιέρα τη βλέπουμε. Το βλέπετε, φαντάζομαι, γενικά, κύριε Καπούνη, στα γαλακτοκομικά, στα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει δηλαδή, μια σχετική αύξηση 10%.
0: Φαντάζομαι ότι αυτό που μου περιγράφετε είναι ο κίνδυνος να έχουμε αυξήσει το σύνολο των ελληνικών τριών, για παράδειγμα.
1: Φυσικά θα υπάρχει σε όλα τα κομικά και γαλακτοκομικά θα υπάρχει αύξηση.
0: Πώς αντιμετωπίζετε
1: αυτή τη στιγμή που πάμε ότι θα πάμε σε 2 ευρώ αύξηση στο γάλα από 1,45-1,50 που είχε, θα πάει στα 2 ευρώ, 1,90 με 2 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει και σχετική αύξηση αύριο στη φέτα. Θα φτάσει στα 18 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα βάλει βαθιά το χέρι στην
0: τσέπη. Είναι καλά τώρα.
1: Ο γαλακτοβιομήχανος
0: επίσης
1: βλέπει το αύριο και θα πάει σε ένα άλλο προϊόν, το οποίο θα είναι τελεμές, θα γίνεται από άγελα λινό γάλα, για να πέσει η τιμή του, για να πάει στα 12-13 ευρώ, και να προσθεί η τιμή στον καταναλωτή. Στρεφόμαστε δηλαδή σε άλλα προϊόντα,
0: ναι,
1: όπως και στα τυριά θα δει μπούντα έντατη τιμή, έτσι ώστε...
0: Εγώ κρατώ αυτό που λέτε. Ήταν ένα ερώτημά μου. Αν ο καταναλωτής περιορίζει την αγορά ή στρέφεται πλέον σε φθηνότερα και εισαγόμενα προϊόντα. Δηλαδή, αυτό με τη φέτα και το λευκό τυρί που λέτε έχει καταγραφεί. Με τη γραβιέρα δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Θα πει άλλο, θα πούνε άλλα τυριά.
0: Κίτρινα εισαγόμενα τυριά.
1: Κίτρινα εισαγόμενα, ναι, ναι, θα είναι φθηνότερα και θα μπορώ.
0: Αυτή την έχετε καταγράψει, αυτή τη μείωση τη ζήτηση μέχρι στιγμή, ή απλά σας ανησυχεί για το μέλλον?
1: Απλά επειδή τώρα έγινε η αύξηση τη γραβιέρα, δεν την έχουμε καταγράψει, αλλά μας ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε, δηλαδή να το περάσουμε έτσι. Είναι ανησυχητικό. Θα είναι ανησυχητικό γιατί εδώ και πέρα, εντάξει, τα κόστη στον καταναλωτή καθημερινά μεγαλώνουν, γιατί κρυβαίνουν τα πάντα.
0: Πώς θα μπορούσαν να συγκρατηθούν οι τιμές χωρίς να κινδυνεύει η παραγωγή? Δηλαδή, τι στήριξη ενδεχομένως θα ζητούσατε από την πολιτεία?
1: Έχουμε ζητήσει κάποια αιτήματα τα οποία εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε ζητήσει, δεν έχουν υλοποιηθεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή το πετρέλαιο, το ρεύμα, τα μεταφορικά, τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές, ναι, η ανασύσταση του λογικού κεφαλαίου, δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι. Απολύτως τίποτα. Λέμε, συμμεριζόμαστε τον παραγωγό, η κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Πρόφω, αλλά μάλλον άλλους θα κυβερνά αυτή την χώρα, την κυβερνά την που συμμεριζόνται.
0: Λοιπόν, πείτε μου κάτι, κύριε Καπούνη. Αυτοί, τώρα δεν ξέρω, βοηθήστε με αν μπορείτε να απαντήσετε. Περιμένουμε ότι αυτή θα είναι η τελευταία ανατίμηση ή...
1: Όχι.
0: Α, μπορείτε να απαντήσετε.
1: Τον καινούριο χρόνο θα υπάρχει καινούρια, γιατί θα υπάρχει και αύξηση στις πρώτες ύλες.
0: Ναι.
1: Θα υπάρξει και δεύτερη ανατίμηση.
0: Τώρα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θα βλέπει ο άλλος τη γραβιέρα σούπερ μάρκετ 19 ευρώ, σου λέει τι έχει γίνει.
1: Δηλαδή 20.
0: Σκεφτείτε τώρα πόσο έχει το μοσχάρι. Συζητούσαμε για το μοσχάρι και θα φτάσει φέτα 20 ευρώ το κιλό.
1: Α, έτσι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό το καταρχήν είναι και είναι οι μεσάζοντες. Είναι οι βιομηχανίες στη μέση. Είναι ο παράγοντας έμπορος. Όλοι αυτοί πρέπει να κερδίσουν. Δεν μπορεί να μένα συρρυκνώνται η τιμή του παραγωγού ή των μικρών συνδεσμών.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Τι να πω. Να είστε καλά, κύριε Καπούνη. Καλή δύναμη. Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Πραγματικά, εγώ δεν ξέρω πώς. Έτσι όπως το περιέγραψε ο κύριος Καπούνης, το έχουμε ακούσει και για τη ΦΕΤΑ το ίδιο θέμα, το τι πραγματικά μπορεί να γίνει. Έχουμε φτάσει στο τέλος εδώ στο Focus, στα παραπολιτικά 90,1. Το Focus συμμετείχε στο φάκελο της ακρίβειας. Επιχειρήσαμε και εμείς να φωτίσουμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, οι τιμές που ανεβαίνουν, τα εισοδήματα τα οποία δοκιμάζονται, επιχειρήσεις και παραγωγοί προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό το αυξημένο κόστος, κυρίες και κύριοι, και μετά οι πολιτικές που αναζητούνται προκειμένου να δώσουν λύτηση και οι πολίτες για το τι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας. Η ακρίβεια δεν μετριέται μόνο με ποσοστά, μόνο με στατιστικές, μόνο με οικονομικούς δείκτες. Είναι το τι μπορούμε να αγοράσουμε, το τι αντέχει η τσέπη μας, το τι πρέπει να στερηθούμε ή το τι πρέπει να αλλάξουμε από την καθημερινότητά μας προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να ανταπεξέλθουμε. Να βγαίνει ο μήνας είναι το βασικό ζητούμενο για όλους. Δεν θα κλείσει εδώ ο φάκελος της ακρίβειας, βεβαίως. Τα παραπολιτικά καταγράφουν, ερευνούν, αναζητούν απαντήσεις. Εγώ θα σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να έχετε, κυρίες και κύριοι, ένα όμορφο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Ο Νίκος Πισπίκης ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και Ανδριάνα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο εδώ στο Focus. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Αμέσως τώρα, Τηλέμαχος Αντωρινέος. Από όλους εμάς, γεια σας.

Ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.

0: Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, όπως αποκαλύπτει η έρευνα που είναι σε εξέλιξη από τα παραπολιτικά 90,1. Σε ποιους τομείς της καθημερινότητας πέραν των τροφίμων στενάζει ο οικογενειακός προϋπολογισμός? Πόσοι Έλληνες δεν κάνουν check-up γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα? Θράψη κάνει το Δευτέρι και στα φαρμακεία. Καραμαλή, Βενιζέλο ή Δένδια για πρωθυπουργό έχει στο μυαλό το Σαμαράς? Αν δεν πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, ποια σενάρια επεργάζεται το επιτελείο του μεσίνου πολιτικού? Στη Βουλή το νομοσχέδιο 2 για τα κοινωνικά δίκτυα και τους ανήλικους. Τι περιλαμβάνει, πως το υποδέχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Τραμπ και Πούτιν έδωσαν τα χέρια για να εισρεύσουν εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στην αγορά. Δεν θα επηρεαστούν οι διεθνείς τιμές, λένε όμως οι αναλυτές. Τα κάγκελα ο Ζελένσκι με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου. Με δύο αγώνες χωρίς ντέρμπι ανοίγει σήμερα η αυλία της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Τουρκοφάγκος στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ισοπαίδωσε την Ανατολού Εφές. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τους ταχυδιανομείς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θεσπίζονται μεταξύ άλλων νέοι κανόνες, ασπίδα για δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στις διαδικτυακές πλατφόρμες, ενώ θα ισχύσουν απαγορεύσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αλγοριθμικής διαχείρισης και των δυνατοτήτων που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο Κώστας Παπαχλημίτζος, ο οποίος υπογράφει και το αποκλειστικό ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, λέμε, και καλό μεσημέρι και στο τρατέ μας. Πράγματι, λοιπόν, έχουμε σήμερα ένα αποκλειστικό και αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο ενδιαφέρει όλους τους φίλους ακροατές, οι οποίοι εργάζονται στις λεγόμενες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει το εργασιακό τοπίο και κρίθηκε απαραίτητο κάποια στιγμή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δηλαδή μετά από πολλή σκέψη και πολύ σχεδιασμό με τα αρμόδια υπουργών, είναι κεραμένος, να προχωρήσει μια παρέμβαση. Μιλάμε για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι μας φέρνουν σπίτια μας ή στο χώρο εργασίας μας από φαγητό και καφέ μέχρι στο σούπερ μάρκετ, μέχρι παραδόσεις βιβλίων, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Είναι το πεδίο σε κάποια κομμάτια αρρύθμιστο ή τέλος πάντων εκμεταλλεύονται κάποια κενά οι εργοδότες προκειμένου να απασχολούν περισσότερες ώρες, λιγότερες ή γενικώς. Όχι, ένα παιδί, όχι σε όλο αυτό που έχουμε συνηθίσει στο εργασιακό δίκαιο τις τελευταίες δεκαετίες. Μπαίνουν λοιπόν νέοι κανόνες, σαφείς και αυστηροί για τους εργαζόμενους αυτούς. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία έχει αποδειγμένα, όπως μας λένε αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, δημιουργήσει πρωτόγνωρες προκλήσεις που ξεκινάνε από την έναρξη, την εξέλιξη και στη λύση των αντίστοιχων συμβατικών σχέσεων. Δηλαδή, πώς ξεκινάει μια συμβατική σχέση, τι περιεχόμενο έχει αυτή η άνθρωπη, δηλαδή είναι ορισμένου χρόνου, είναι αορίστου, είναι για λίγες ώρες, είναι για πολλές, ποιες είναι αυτές οι ώρες. Αυτοί νομίζω μας ακούνε ακροατές που εργάζονται εκεί. Έχουν φίλους και συγγενείς που εργάζονται, νομίζω γνωρίζετε πολύ καλά, καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέμε. Πλέον, η ρύθμιση αυτών των ζητημάτων μέσω διαφανών κανόνων είναι μια απρόκλητη την κυβέρνηση, είναι ο πυρήνας του υποδιαμόρφωση νομοσχεδίου, μπαίνουν περιορισμοί στην επεξεργασία των δεδομένων από ιδιωτικές συνομιλίες, από επικοινωνίες, από χρονικές περιόδους που ο εργαζόμενος δεν προσφέρει ούτε εκτελεί την εργασία του, από για την πρόβλεψη συνδικαλιστικής δραστηριότητας ή άσκηση συλλογικών δικαιωμάτων. Μπαίνει διαφάνεια στο κομμάτι των αυτοματοποιημένων συστημάτων, γενικές υποχρεώσεις διαφάνειας αναφορικά με αυτά τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων. Παίρνει ανθρώπινη υποκτία, δηλαδή θα μπορεί ένα εργαλείο AI, ένας αλγόριθμος να σου καθορίζει πώς θα δουλεύεις, ποιες ώρες, πού θα πηγαίνεις κλπ. Και αρκετές ακόμα ρυθμίσεις, θα τα πούμε όλα. Τηλέμαχε αναλυτικά το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε Κώστα μου. Το φάκελο ακρίβεια έχουν ανοίξει τα Παραπολιτικά 90,1, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του κόστου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών. Τριπλή θηλιά ανατιμήσεων πνίγει τα νοικοκυριά, με τα τρόφιμα, τη στέγαση και τις μεταφορές να αποτελούν σχεδόν το μισό των μηνιαίων εξόδων. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον οικονομικό αναλυτή και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Και δεν είναι ότι δίνουμε το μισό μόνο, τηλέμαχε, είναι ότι αυτό το ποσοστό αυτής οι τρεις κατηγορίες, γιατί τα τρόφιμα, η στέγαση και η μετακίνηση είναι πιο βασικές ανάγκες που μπορεί να ικανοποιήσει ένας άνθρωπος. Συνεχώς αυξάνει. Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε ότι στα τελευταία χρόνια, δηλαδή προ-κρίσης και μετά-κρίσης, τον οικογενειό ή ο μέσος Έλληνας ξοδεύει λιγότερα από ό,τι ξόδευε το 2008. Έχει μια απόκληση 14%. Στην πραγματικότητα η απόκληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Δηλαδή τότε ξοδεύαμε 2.100 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Τώρα ξοδεύουμε γύρω στα 1.800 ευρώ. Mm-hmm. Η απόκληση στην πραγματική είναι μεγαλύτερη, γιατί πρέπει να βάλουμε υπόψη μας ότι έχουμε έναν πληθωρισμό 30% ενδιάμεσα. Το ζήτημα όμως δεν είναι ότι ξοδεύουμε λιγότερα. Πολύ λιγότερα. Το ζήτημα είναι ότι ξοδεύουμε πολύ μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων που ξοδεύουμε.
3: Το διαθέσιμό μας.
2: Σε αυτές τις τρεις βασικές ανάγκες.
0: Βαγγέλη, ξέρεις τι πιο άλλο είναι ακόμα πιο σημαντικό επίσης. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κρίσεις που είχαμε, την Ουκρανική και την Ιρανο-Αμερικανο-Ισραηλινή, είχαμε ένα διάστημα όπου υπήρχε νηνεμία. Δεν είχαμε κάτι σε εξέλιξη. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν είχαν πέσει τιμές των καυσίμων. Παρόλα αυτά, η πτώση των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων δεν ήταν ανάλογη τις πτώσεις που είχαν εμφανίσει, μάλλον τις πτώσεις που θα έπρεπε να εμφανίσουν τα τρόφιμα, οι μεταφορές γενικότερα. Δηλαδή, έμεινε ο πύχης πιο ψηλά από ό,τι τον αφήσαμε πριν ξεσπάσει η πρώτη κρίση.
2: Αυτό είναι αξίωμα, τηλέμαχε. Όταν οι τιμές φτάνουν κάποια επίπεδα, αποκλείεται να επανέλθουν στα παλιά επίπεδα.
3: Έχεις δίκιο,
2: δηλαδή μπορεί να υποχωρήσουν, αλλά σίγουρα δεν θα υποχωρήσουν στα προηγούμενα επίπεδα. Όπως το λάδι, ας πούμε, που τώρα υποχωρεί, δεν θα φτάσει στα 4 ευρώ που το αγοράζουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή έφτασε στα 8, είχε φτάσει τώρα στα 12-13 ευρώ. Έχει φτάσει στα 8-7, αλλά δεν θα φτάσει στα 4. Αυτό είναι αυτό που θεωρείται δεδομένο.
0: Βλέπω και διαφημίσεις στα 4,90 των μη παρθένων ελαιόλαδων, των αναμειγμένων ελαιόλαδων και κάποιων παρθένων που μπορεί να φτάσει στα ιδιωτικής ετικέτας κοντά στα 5. Αλλά όπως λες, ποτέ αυτό που λες δεν θα το δούμε.
2: Αυτά τα λάδια τότε τα παίρνουμε κάτω από τα 4 ευρώ.
0: Έχεις δίκιο, Βαγγέλη μου, έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν,
0: έχεις δίκιο.
2: Τώρα, εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Δηλαδή, εδώ δείχνει αυτά τα στατιστικά που τα δίνει η ίδια η Ελστάτ, δεν τα ανακαλύπτουμε εμείς αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Δείχνει ότι παρά την αύξηση, την ανάκαμψη του εισοδήματος, γιατί ξοδεύουμε περισσότερα, για παράδειγμα το 2016 ξοδεύουμε 1.400 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο, τώρα φτάσαμε στα 1.800, δείχνει ότι η ποιότητα της ζωής χειροτερεύει. Δηλαδή, με ποια έννοια χειροτερεύει? Ότι ξοδεύουμε λιγότερα σε εκπαίδευση, ξοδεύουμε λιγότερα σε υγεία, ξοδεύουμε λιγότερα σε διαρκή αγαθά και ρούχα. Πάρα πολύ λιγότερα. Δηλαδή, είμαστε αυτή τη στιγμή σχετικά με το 2008, ξοδεύουμε τα μισά χρήματα που ξοδεύουμε σε ρούχα και σε διαρκή αγαθά. Λέμε διαρκή αγαθά, είναι τα έπιπλα, είναι οι οικιακές συσκευές. Είναι πολύ χαμηλές. Και αν βάλουμε και τον πληθωρισμό, είναι ακόμα πιο χαμηλές οι τιμές. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ναι, μεν αυξάνουν οι δαπάνες μας κάθε μήνα και τα χρόνια που διανύουμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι η ζωή μας βελτιώνεται.
0: Σωστά. Βαγγέλης Μανδραβέλης, φυσικά θα διαβάσετε και περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, κύριε Σεκύρη. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου, ευχαριστούμε πολύ. Οι αυξήσεις σε τομείς εκτός των τροφίμων φτάνουν το 20-30%, είπε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης.
4: Δυστυχώς 5,1 πληθωρισμός. Αυτό δηλώνει ότι δεν πάει καλά η κατάσταση, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο στα τρόφιμα και έχουμε επικεντρωθεί στα τρόφιμα. Είναι στα ηλεκτρικά είδη, είναι στα ηλεκτρονικά, στην αγορά ένδυσης υπόδησης.
0: Τι έχετε δει εσείς, Πρόεδρε?
4: Έχω δει μία μέση αύξηση τον τελευταίο χρόνο γύρω στο 20-30%. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στις οικοδομές, στις κατασκευές και στην αύξηση της τιμής του τετραγωνικού μέτρου σε όλη την επικράτηση. Το 2011 λοιπόν είχε 111,26 το βαρέλι Brent με τιμή αμόλυβδης, μέση τιμή 1,65 μέχρι 1,72. Το πετρέλαιο κίνησης 1,35 έως 1,42. Τον Οκτώβριο του 2026 έχουμε 105, πέστε ότι είναι τώρα 104 πόσο είναι, 2,20 η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,20 με 2,22.
0: Η οικονομική κατάσταση και η γενικότερη ακρίβεια έχουν επηρεάσει όμως ιδιαίτερα και τομείς όπως η υγεία. Ιδίως στην πρόληψη, όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Παθολόγων Αντώνης Αντωνιάδης.
5: Και αμελούμε και μας κάνουν να αμελούμε τις εξετάσεις. Να σας πω, ήδη από στοιχεία που έχουμε από τη Eurostat από το 2024, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ στην Ευρώπη ένα 3,6% είναι μόνο το ποσοστό, σε εμάς είναι γύρω στο 22%. Ρωτάμε τον κόσμο, όσοι δήλωσαν ότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία κατά το προηγούμενο χρόνο και δεν μπόρεσαν να την έχουν, το 22% ανθρώπων στην Ελλάδα, πολύ ψηλότερο σε σχέση με το 4% της Ευρώπης, είτε λόγω κόστους, είτε λόγω αναμονής, περίμεναν ώρες είτε στο νοσοκομείο του στο γιατρό, είτε γιατί ο γιατρός ήταν μακριά, δεν μπόρεσαν να έχουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που θα είχαν.
0: Η ακρίβεια εντείνει το φαινόμενο που έχει να κάνει με το λεγόμενο τευτέρι στα φαρμακεία. Σημείωσε μεταξύ άλλων στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Γιάννης Δαγρές.
3: Έχουμε και έχουν σχετικά αυξηθεί το τελευταίο καιρό που αυξάνεται και η ακρίβεια. Φαντάζομαι πως αυξάνονται τα δευτέρια σε όλες τις επιχειρήσεις. Αν ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι το θέμα το οποίο έχετε επιλέξει είναι πολύ ταιριαστό και είναι πολύ κοινωνικά υπεύθυνο και μας δίνεται μια ευκαιρία λοιπόν να πω αρχικά το εξής. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει και την υγεία στο σκέλος εκείνο που αφορά τα φαρμακεία. Γιατί η υγεία στην ουσία είναι τα νοσοκομεία, οι γιατροί και τα φαρμακεία, αν το πάρουμε σχηματικά. Λοιπόν, στα φαρμακεία λοιπόν υπάρχει μια κατηγορία φαρμάκων, τα οποία δυστυχώς είναι εκτός της κρατικής διατίμησης. Κρατική διατίμηση, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι τις τιμές τις βγάζει το κράτος και ησυχάζει το κεφάλι. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο εκτός Αμερικής, τιμές τις βγάζει το κράτος. Όμως επί Τρόικας, μια κατηγορία φαρμάκων βγάζει το κράτος και ησυχάζει το κεφάλι. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη αυτό το πράγμα. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο εκτός Αμερικής, τιμές τις βγάζει το κράτος. Όμως επί Τρόικας, μια κατηγορία φαρμάκων.

0: προβάδισμα ανάμεσα στα πρόσωπα ευρείας αποδοχής που έχει στο μυαλό τους, τα οποία περιλαμβάνονται κάτω από ειδικές συνθήκες και σενάρια οι κύριοι Ευάγγελος Βενιζέλος και Νίκος Δένδιας. Μιλώντας στο Μέγκα Σαββατοκυριακό, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιτύχει αυτοδυναμία βασιζόμενος στα θετικά ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά και τη δημιουργία πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε ότι ο μεσήνιος πολιτικός έχει πάρει τις αποφάσεις του και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί επικοινωνιακά για να μπαλάρει, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή την προσπάθεια να μην είναι μεν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Να είναι μεν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αλλά να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
1: Όλα τα σενάρια για να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εκλογές, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα πάνε κουβά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί σε ποσοστά κοντά στο 25% με βάση την εικόνα που έχω σήμερα.
2: Αυτό που γράφω σήμερα τα παραπολιτικά, το οποίο είναι βόμβα, έτσι. Ότι ο Σαμαράς ουσιαστικά προτείνει Καραμαλή και επειδή βλέπουμε τον κύριο Καραμαλή να έχει μια απόσταση από το κόμμα. Πώς το ακούτε, πώς το βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, ο πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ο Αντώνης Σαμαράς, έχει πάρει τις αποφάσεις του. Θα δημιουργήσει ένα πολιτικό φορέα καινούριο, ο οποίος θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι προσωπικό του, πήρε την απόφαση αυτή. Επομένως, όλες αυτές οι κινήσεις που βλέπω, και την προηγούμενη εβδομάδα είδα ένα δημοσίευμα το οποίο ήταν σχετικά προβοκατόρικο, και αυτό βλέπω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί επικοινωνιακά για να μπαλάρει αυτή του την προσπάθεια να είναι μεν Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση, αλλά να μείνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Αυτό δεν ξέρω, αυτό το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Εμείς θα συνεχίζουμε να δίνουμε λύσεις στα προβλήματά τους, πιστεύω, με τις πολιτικές μας επιλογές, και θα κρυθούμε στο τέλος. Αν λοιπόν το Πασόκ επιμείνει σε αυτή την στάση του, και επειδή στα δεξιά μας, όπως λέτε, έχουμε να αντιπαλέψουμε με δυνάμεις οι οποίες δεν λένε ότι έχουμε μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση στα πράγματα, αλλά κατηγορούν τον Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που τίθεται για ενδοτισμό στα εθνικά θέματα, λένε κάτι πράγματα ασύλληπτα, θυμίζουν τις θεωρίες των ξυλολίων κτλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος για συνεργασία. Επομένως, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, αν δεν έχουμε αυτοδυναμία.
0: Το Πασόκ, απ' την άλλη, απέκλεισε στο Μέγκα Σαββατοκυριακό κατηγορηματικά οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Δημήτρη Μάτζο, να σημειώνει μεταξύ άλλων το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι να σταματήσει η φτωχοποίηση των πολιτών και να θεραπευτούν οι πληγές στους θεσμούς. Ο Κώστας Καρπουχτσής από την Ελλάς επεσήμανε ότι στόχος του κομματός του είναι η ένωση του προοδευτικού χώρου γύρω από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και η εκδίκηση ενός υψηλού εκλογικού ποσοστού.
3: Εγώ είπα το εξής. Υπάρχουν πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, οι οποίες είναι πρωτότυπες. Τις 120 δόσεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα που μειώνεται μετά
4: τις 20. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα, όχι πρωτοτυπία.
3: Όχι. Εμάς μας νοιάζει το αποτέλεσμα για τους πολίτες, ακριβώς. Και το αποτέλεσμα για τους πολίτες είναι ένας εμπεγμός 7 ετών, όπου και η αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας έχει καταβαραθρωθεί και οι θεσμοί έχουν πληγεί και τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους είναι ανοιχτά και δεν θεραπεύονται και υπάρχει κίνδυνος φτωχοποίησης και διεύνηση των κοινωνικών ανισοτήτων ακόμα μεγαλύτερη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι. Θέλουμε
1: θέλουμε τη συνέχιση αυτή τη κατάσταση.
3: Είναι διεύρυνση. Μα η
1: διχαίρανση
3: των δημοσίων
1: αμοιβών,
3: η διχαίρανση τη πραγματική οικονομία είναι μια δεδομένη κατάσταση, κύριε Πτά. Το γεγονό ότι μπορεί να έχουν επιδευθεί ορισμένοι δημοσιονομικοί στόχοι λόγω των θυσιών του ελληνικού λαού, των υπερπλεονασμάτων που παράγονται από την υπερφορολόγηση και την υπεραπόδοση τη έμεση φορολογία, είναι ένα δεδομένο. Το ότι αυτό δεν μεταφράζεται σε καλυτέρευση τη ζωή των οικογενειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι άλλο ένα δεδομένο.
5: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων που επικαλέστηκε και ο κύριος Πέτσας, 70% θέλει πολιτική αλλαγή, τουλάχιστον 90% λέει ότι η χώρα είναι βυθισμένη στη διαφθορά, το θέμα της ακρίβειας είναι από τα υψηλότερα θέματα στην ατζέντα και ο κόσμος πιστεύει ότι δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά επίσης, ο κόσμος αναγνωρίζει σε υψηλότερα ποσοστά ποιοτικά από το εκλογικό αποτέλεσμα που μας δίνει παραπάνω.
4: Εγώ
5: θα σας πω όμως το εξής, ότι εμείς ερχόμαστε με συγκεκριμένες λύσεις απέναντι στα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε. Με φιλοδορήματα. Περιμένουμε να δούμε και τι φιλοδόρημα θα δώσει η κυβέρνηση τώρα την Τρίτη.
4: Ήσασταν οι πρώτοι διδάξαντες στο φιλοδόρημα τώρα. Να το πούμε αυτό.
5: Όχι.
4: Σε εποχές μνημονιακές, αλλά ήσασταν οι πρώτοι διδάξαντες στο
5: φιλοδόρημα. Σε εποχές μνημονιακές, δώσαμε τις αναγκαίες κοινωνικές παροχές για να κρατηθεί
4: αυτό
5: η κοινωνία όρθια
4: και τώρα
5: την περίοδο.
4: Αναγκαίο είναι. Έχουμε ενεργειακή κρίση, δίνω και εγώ φιλοδόρημα.
5: Κυρία Καντώνα, έχουμε περάσει μια εφταετία με δημοσιονομικό καθαρό διάδρομο, με περίοδο παχιών αγελάδων που σήμερα έχουμε κάθε δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με την ουσία.
1: Τώρα, με πολέμους, με πανδημίες.
5: 36 δισεκατομμύρια Ταμείο Ανάκαμψης και αντίστοιχα τόσα ΕΣΠΑ είναι εποχές παχιών αγελάδων.
0: Εν τω μεταξύ, επικριτικός για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά εναντί της Νέας Δημοκρατίας εμφανίστηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, τονίζοντας στο Αξιονικό 4 ότι ο πρώην Πρωθυπουργός υποστηρίζει ό,τι έλεγε η κυρία Κωνσταντοπούλου και η αριστερά γενικότερα.
6: Ο καθένας μπορεί να το κρίνει και το ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ προσωπικά το κρίνω ότι φυσικά εάν τυχόν η Νέα Δημοκρατία δεν περνούσε το 25% και δεν έπαιρνε τον μπόνους, πράγματι θα ήταν

0: σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί δεν μπορούσαν να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς δεν πάμε για εκεί, δεν το δείχνουν άλλωστε και δημοσκοπήσεις. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να λες ότι για τα Τέμπη φταίει ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να λες ότι είναι τόσο διαφθαρμένη αυτή η κυβέρνηση, ενώ ήταν όλοι οι άλλοι άγγελοι της κάθαρσης και της διαφάνειας. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να το λέει ο υπεύθυνος που έχει κυβερνήσει κιόλα. Αντώνη Σαμάρας, σε συνεργασία με το Πασόκ έχει κυβερνήσει. Εμένα προσωπικά με εξέπληξε και το λέω με πόνο, διότι τον κύριο Σαμαρά εγώ προσωπικά τον γνωρίζω από μικρό παιδί και τον και του έχω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα.
1: Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου που αφορά στην κοινωνική δικτύωση και τους ανήλικους. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικία στα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Μαζί μας ο Γιάννης Πολίτης για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και γίνεται πράξη αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, καθώς θεσπίστηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για επεξεργασία. Η βασική του πρόβλεψη είναι η καθιέρωση των 15 ετών ως κατώτατου ηλικιακού ορίου για τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για την παρακολούθηση εφαρμογής των νέων διατάξεων που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, προβλέπεται η συμμετοχή διευθυντικών αρχών, που είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η αιτιολογική έκθεση τώρα εστιάζει τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στις συγκεκριμένες ηλικιακές υπηρεσίες, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική τους υγεία, αλλά και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και την ασφάλειά τους. Η αλήθεια είναι πως ο κ. Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει εδώ και αρκετό καιρό το εν λόγω μέτρο και γίνεται πράξη τις επόμενες ημέρες, καθώς θα ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Πολίτη για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Η μετοπική σύγκρουση, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Νίκο Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα κλιμακώνεται με φόντο την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε γραμμή για προγραμματική αντεπίθεση και ευθεία επίθεση στο νεοσύστατο κράτος του κόμμα, του πρώην Πρωθυπουργού την Ελλάς, κατηγορώντας το για παραχάραξη της ιστορίας. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, προετοιμάζοντας σκιώδη κυβέρνηση και περιοδίες, απαντά ότι το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, καθώς οι δύο πλευρές εγκλωβίζονται σε ένα σκληρό διμέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί μας για να μας μεταφέρει το κλίμα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, ο εκδότης της εφημερίδας Το Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι πολύ ανταγωνιστικό το κλίμα. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν ΠΑΣΟΚ και Ελλάς να δίνουν αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης βρίσκεται από χτες στο Καστελόριζο. Ο κ. Τσίπρας πάει τη Δευτέρα στην Κρήτη. Όπως βλέπεις, πολύ μεγάλη κινητικότητα. Δηλαδή, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί κινούνται σαν να βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Το κάθε κόμμα παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με έμφαση σε ζητήματα που σχετίζονται, τηλέμαχοι, με το ιδιωτικό χρέος και άλλα, όπως μπορεί να είναι αυτά με τις 120 δόσεις ή τα ζητήματα που σχετίζονται με την 13η σύνταξη και το 13ο
1: μισθό. Πάντως, Ανδρέα, είναι χαρακτηριστικό ότι διακπληκτίζονται για τις 120 δόσεις και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία αντέγραψε ουσιαστικά, κακέκτυπα βέβαια, το πρόγραμμα των 120 δόσεων το οποίο προωθούσε το ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη, βγήκε ο κύριος Καρπουχτσής, τον ακούσαμε νωρίτερα, στο Μέγκα πάλι και είπε ότι ουσιαστικά εμείς είμαστε οι αυθέντες των 120 δόσεων, γιατί το κάναμε το 2018-19. Το θέμα είναι πάντως ότι υπάρχει πάντα ένας ανταγωνισμός ο οποίος εντείνεται από ό,τι φαίνεται και θα εντείνεται όσο προχωράμε προς την κάλπη.
3: Έτσι ακριβώς. Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι, νομίζω, κομβική και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα κόμματα του αντίστοιχα.
1: Έτσι. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε, Ανδρέα μου, θα είσαι μαζί μας και να μας πει περισσότερα όσον αφορά την μάχη στην κεντροαριστερά. Βεβαίως και εμείς θα μεταφερθούμε τώρα στο πλανήτη, στο διεθνές πεδίο. Αντιμέτωπος με μια μεγάλη καταστροφή είναι ο Παναμάς μετά το σεισμό 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων στο νότιο τμήμα κυρίως της χώρας. Πάμε να δούμε με την συνάδελφο την Ελισάβετ Σταμοπούλου τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις. Θα πούμε βέβαια και για το θέμα που έχει να κάνει με την ενεργειακή συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και τους 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Αλλά θα μας πει αμέσως τώρα η Ελισάβετ περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μεγάλο αυτό θέμα των σεισμών των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Τραυματίστηκαν ελαφρά 15 μαθητές. Οι εικόνες, όπως αντιλαμβανόμαστε, είναι συγκλονιστικές. Κατέρευσαν κτίσματα, προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ίδρυυσης και σημειώθηκαν φυσικά σε διακοπές ρεύματος. Νοσοκομεία και μονάδες υγείας εκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές σημειώθηκαν σε νοσηλευτικές εγκαταστάσεις κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Οι αρχές τώρα συνεχίζουν την αποτίμηση των καταστροφών με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές ίδρυυσης, στην ηλεκτροδότηση που είναι τα βασικά και την κατάσταση των κτηρίων στις περιοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα. Και από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχολεί έτσι την παγκόσμια κοινότητα, είναι ο Τραμπ και το Νόμπελ Ειρήνης. Είναι μια ειδική αυτή ιδιαίτερη σχέση, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να κερδίσει εδώ και καιρό αυτή τη διάκριση, όμως δεν συμβαίνει και βάλει ενάντια του θεσμού και των διοργανωτών. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι δεν του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας σε δεικτικό τόνο πως δεν έχει ακούσει ποτέ να μιλούν για την διακριθή σαν Νότιο-Αφρικανή δικαστήνα Ναβί Πιλάι, η βράβευση της οποίας ανακοινώθηκε χθες. Φέτος αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Νόμπελ Ειρήνης κέρδισε η Ναβί Πιλάι, η 85χρονη νομικός από τη Νότια Αφρική, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η ίδια βέβαια προέβησε ένα σκοπτικό σχόλιο, λέγοντας πως ίσως μοιραστώ το βραβείο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν ένα δεικτικό σχόλιο αυτό. Και παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το πεδίο, καθώς ανοίγει πάλι το ζήτημα με την οπλοκατοχή, αφού σημειώθηκαν πολύ νεκρές επιθέσεις σε διαφορετικές πολιτείες. Σοκ ειδικότερα έχει προκαλέσει το πολύ νεκρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Πενσιλβένια, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε κατοικία. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 9 άνθρωποι ανάμεσά τους 2 παιδιά και μία έγκυος. Και επίσης να πάμε και στη Τζόρτζια, όπου 5 άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί από πυροβολισμούς μέσα σε κατοικία στην πόλη Ντάγκλας. Και οι αστυνομικοί φυσικά βρέθηκαν σε αυτό το τραγικό συμβάν, έφτασαν και είδαν νεκρά άτομα από πυροβόλο όπλο. Και να κλείσουμε τηλέμαχε με την συμφωνία, αυτό το περιβόητο deal ανάμεσα στον Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έχουμε περισσότερα στοιχεία στην διάθεσή μας. Γίνεται γνωστό το παρασκήνιο της συμφωνίας του Τραμπ με τον Πούτιν, γιατί άλλο για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Το αμερικανικό δίκτυο Αξιός συνδέει ευθέως την απόφαση του Τραμπ με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, με τη γνώση των συνομιλιών, ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει τη συμφωνία με τον Πούτιν, αφού, όπως είπαμε, το Κίεβο αγνόησε περίπου τώρα 6 αμερικανικά αιτήματα να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει την αποστολή περισσότερων από 300.000 τόνων ρωσικού ντίζελ, καθώς και χαλάρωση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν τις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές. Η ανακοίνωση προκάλεσε φυσικά την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμφωνία άδικη και ανένδυμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις πάντως αποδείχθηκαν τηλέμαχοι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, περιορίζοντας την δυνατότητα δίλησης της Ρωσίας και προκαλώντας προβλήματα στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η Μόσχα απάντησε με περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη διεθνή αγορά, η οποία, όπως γνωρίζουμε, ήδη βρίσκεται υποπίεση λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η επίδραση των εξελίξεων φυσικά στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ φαίνεται ότι αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τον Τραμπ. Σύμφωνα δε με το Αξιός, ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις. Η πρόταση ο Ζελένσκι είχε αντιπροτείνει στον Τραμπ, καθώς και στους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούστερ, μια αμοιβαία συμφωνία για τις ενεργειακές υποδομές. Συγκεκριμένο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία ήταν έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελευθέρια, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τα πλήγματα κατά των Ουκρανικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρώτη πρόταση αυτή όμως δεν έγινε αποδεκτή από τον Τραμπ, καθώς σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε για αυτή τη συμφωνία, ο Τραμπ δεν θεωρούσε αντίστοιχες τις κατηγορίες επιθέσεων και ζητούσε από το Κίεβο να διακόψει τα χτυπήματα, όπως είπαμε, χωρίς να τα συνδέει με αντίστοιχη δέσμευση της Μόσχας, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Να πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη στα ενεργειακά, αυτή την τελευταία εξέλιξη, με τον κύριο Ορέστη Ομράν, διεθνή δικηγόρο, ειδικό σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρο του Think Tank Συνέργεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Ομράν. Πώς είστε?
5: Καλό μεσημέρι, μια χαρά είστε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Θα ήμασταν ακόμα καλύτερα αν αυτή η συμφωνία, θα το πάω κατευθείαν στο ενεργειακό και στο ταμείο μας, αν μας ευνοούσε και αν είχαμε μια άμεση, έτσι θα έλεγα, αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα το δούμε αυτό, τουλάχιστον σύντομα. Εσείς τι λέτε, πώς την είδατε αυτή τη συμφωνία σε οικονομικό επίπεδο και να το δούμε και σε πολιτικό στη συνέχεια?
5: Ναι, κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας. Η απάντηση στο ερώτημα εάν θα πέσουν οι τιμές κατόπιν αυτής της συμφωνίας, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι αρνητική. Η συμφωνία αυτή προφανώς έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι επεκτείνεται η δυνατότητα εισαγωγής ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία μέχρι τον Απρίλιο, αλλά τα φορτία τα οποία συμφωνήθηκαν να μεταφερθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, που είναι και το κρίσιμο για τη διαμόρφωση των τιμών, είναι πραγματικά μικρά σε σχέση με τις ανάγκες ακόμη και της αμερικανικής αγοράς, πόσο μάλλον της διεθνούς και της ευρωπαϊκής αγοράς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αμερική, φανταστείτε, ότι έχει καθημερινές ανάγκες περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια σε ντίζελ, και το πρώτο από αυτά τα φορτία είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν καλύπτουν ούτε καν τις ημερήσεις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών. Το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο τη διάσταση των πραγμάτων. Παρόλα αυτά,
1: συμβολικό περισσότερο φαίνεται να είναι όλο αυτό και ένα μήνυμα θέλει να δώσει μάλλον. Όχι τόσο ουσιαστικό, κύριε Ομράν.
5: Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι επειδή αυτή τη στιγμή η κατάσταση στις αγορές ενέργειας είναι κρίσιμη, από τη μία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να πέσουν οι τιμές, αλλά και η Ρωσία έχει ανάγκη να βρει εναλλακτικούς αγοραστές και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι αυτό που είπα εξ αρχής, το γεγονός ότι η συμφωνία επεκτείνεται μέχρι τον Απρίλιο, σημαίνει ότι θα δούμε πολύ μεγαλύτερες εισαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία, νομιμότατες σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, εάν και εφόσον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα ρωσικά διελιστήρια έχουν τη δυνατότητα να διηλύσουν αργό πετρέλαιο για να εξαχθεί ως δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι η Ρωσία δεν έχει πετρέλαιο, η Ρωσία έχει πολύ πετρέλαιο, δεν έχει όμως τη δυνατότητα, τη λειτουργική λόγω των καταστροφών στα διηλιστήρια που έχουν επέλθει από τα χτυπήματα της Ουκρανίας, δεν έχει τη δυνατότητα να διηλύσει και να εξάγει μεγάλες ποσότητες.
1: Ουσιαστικά, κύριε Ομράν, αυτοί που δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ από όλο αυτό που συμβαίνει στον ενεργειακό τομέα είναι οι Κινέζοι, έχοντας πολύ σημαντικά στρατηγικά αποθέματα.
5: Κοιτάξτε, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι στρατηγικά αποθέματα έχουν οι Κινέζοι, πόσα από αυτά
1: έχουν διαθέσει,
5: πόσα που έχουν διαθέσει, πόσα δεν έχουν διαθέσει. Γενικά, όπως ξέρετε, το κράτος της Κίνας από πλευράς θεσμικής είναι και το πιο δημοκρατικό στον πλανήτη. Οπότε δεν μαθαίνουμε και πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Κινέζοι, όντας πάρα πολύ συντηρητικοί γενικά, έχουν εξασφαλίσει διαφορετικούς παρόχους προμηθευτές και από τη Ρωσία και από το Ιράν και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Οπότε κάποιος μπορεί να εικάσει ότι βρίσκονται καλύτερα σε σχέση με, με άλλες χώρες.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή βλέπουμε ότι η κατάσταση ουσιαστικά στην αγορά ενέργειας δεν φαίνεται να έχει σημαντικές, δεν έχει σημαντικά σκαμπανεβάσματα. Έχει ουσιαστικά η τιμή του πετρελαίου σταθεροποιηθεί πάνω από τα 105, παίζει μεταξύ 105 και 108 δολαρίων το βαρέλι. Αυτό το βλέπετε να συνεχίζεται, κύριε Ομράν, όσο δεν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ στο θέμα του Ιρανικού, έτσι, το θέμα του στενού του Ορμούζ?
5: Ναι, νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρα. Πως να, το πιο ανησυχητικό για μένα είναι, ξέρετε, ότι στην αρχή αυτής της κρίσης βλέπαμε όντως κάποιες αυξομοιώσεις, δηλαδή ανέβαινε πολύ κάποια στιγμή, μετά ηρεμούσαν τα πράγματα, έπεσε το βαρέλι στα 85, ξανά 83, 82, για να ξαναανέβει μετά. Αυτή η ανασφάλεια που υπήρχε, αν μη τι άλλο, άφηνε ένα περιθώριο ότι κάποια στιγμή οι τιμές θα πέσουν και θα μείνουν χαμηλά. Το πρόβλημα είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες, όπως σωστά λέτε, η τιμή του βαρελίου του πετρελαίου έχει παραμείνει σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και μένει σταθερά σε αυτά τα επίπεδα. Πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζει αυτό που είπατε και εσείς, δηλαδή την αβεβαιότητα, τη διαρκή αβεβαιότητα που δημιουργεί το ανεπίλητον της κρίσης στο Ιράν. Όσο δηλαδή δεν υπάρχει μία μονιμότερη λύση στο Ιρανικό και όσο παράλληλα χρειάζεται χρόνος για να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν γίνει στις εγκαταστάσεις παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου των άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής, ιδίως Σαουδικής Αραβίας, πράγμα το οποίο επηρεάζει με τη σειρά του την παγκόσμια εξαγωγική ικανότητα των χωρών αυτών, οι τιμές του βαρελιού στο πετρέλαιο θα παραμένουν υψηλές.
1: Κάτι άλλο που παρατηρώ σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τις κρίσεις, τις διαδοχικές στον τομέα της ενέργειας, είναι ότι όταν είχαμε το Ουκρανικό, ουσιαστικά κράτησε μεν ένα διάστημα αρκετών μηνών η ανατίμηση στις διεθνείς τιμές, οπότε και στα βενζινάδικα. Όμως αυτό μετά από κάποιο διάστημα και παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος συνεχιζόταν και συνεχίζεται ως σήμερα, δεν επηρέασε περαιτέρω. Ενώ τώρα το μεγάλο θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ που ουσιαστικά εκ των πραγμάτων και χωρίς να υπάρχει κάποια χρηματιστηριακή επικάλυψη σε όλο αυτό, είναι ουσία το ότι είναι κλειστά τα στενά και επηρεάζουν την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
5: Σαφώς. Είναι διαφορετικής, αν και το αποτέλεσμα που επίλυσε είναι ανάλογο, είναι διαφορετικής φύσεως οι δύο κρίσεις και οι δύο πόλεμοι όσον αφορά κυρίως τις συνέπειες που έφερα στον ενεργειακό τομέα. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας του 2022 στην πραγματικότητα τι είχε ως συνέπεια. Είχε ως συνέπεια η Ευρώπη, η οποία ήταν πλήρως ενεργειακώς εξαρτώμενη από πλευράς φυσικού αερίου από τη Ρωσία, να μην μπορεί, να αποφασίσει τουλάχιστον, να μην εισάγει από τη Ρωσία άλλο φυσικό αέριο για να σταματήσει να χρηματοδοτεί εμέσως τον πόλεμο αυτόν. Άρα λοιπόν η ενεργειακή αυτή κρίση αφορούσε κυρίως την Ευρώπη και αφορούσε το φυσικό αέριο, το οποίο καταναλώνονταν στην Ευρώπη και προερχόταν από τη Ρωσία, το φθηνό σχετικώς φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν εκεί οι αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία εκ των πραγμάτων ήταν μικρότερες, διότι αφορούσαν, αν θέλετε, την τέταρτη, πέμπτη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι από τις μεγαλύτερες.
1: Σας ευχαριστώ.
5: Μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, κύριε Μραν, συνεχίστε.
5: Όταν μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, προφανώς όπου προφανώς οι εξαγωγές είναι παγκόσμιες και αφορούν όλες τις χώρες του πλανήτη, διότι καλύπτεται ένα μεγάλο ποσοστό, ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 20% των παγκοσμίων, αν θέλετε, αναγκών σε πετρέλαιο ανά τον κόσμο, τότε προφανώς η κρίση αυτομάτως δεν είναι μόνο ευρωπαϊκή, γιατί στην Ευρώπη ούτως ή άλλως δεν καταναλώναμε πάρα πολύ μεσανατολικό πετρέλαιο, είναι παγκόσμια. Άρα εκεί οι τιμές και το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ομπράν. Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Στα αστυνομικά νέα τώρα, κυρίες και κύριοι, ολοσχερή καταστροφή προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε σε βαφείο ρούχων στον Ελαιώνα επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος και επεκτάθηκε και σε γειτονική βιοτεχνία ένδυσης. Στην αστυνομία έχει παραδοθεί ένας εκ των δύο κατηγορουμένων για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 30χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Ένας 22χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε με το δικηγόρο του στις αστυνομικές αρχές. Οι έρευνες πάντως της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό του δεύτερου καταζητούμενου. Πάμε να πούμε περισσότερα αστυνομικά. Μαζί μας ο Γιώργος Σόμπολος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λοιπόν, αρκετά τα αστυνομικά νέα. Βλέπω έχει και φρέσκα. Έχει αρκετά όμως. Πάντα δηλαδή έχεις δουλειά και πάντα υπάρχουν και ζητήματα που προκύπτουν από όλα αυτά που παρακολουθούμε και πολλές φορές έχει και πολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό.
6: Ναι, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση από ό,τι φαίνεται επίθεσης, καθώς τα κίνητρα δεν ήταν ληστεία όπως αρχικά είχε υποθεί από το ίδιο το θύμα στους γιατρούς. Εν συνεχεία, ο 32χρονος, ο οποίος έχει τραύματα στα πόδια από σουγιά ή από μαχαίρι, υποστήριξε ότι η επίθεση είχε κίνητρα πολιτικά. Ο ίδιος δηλώνει ακτιβιστής αριστεριστής και ότι δέχτηκε επίθεση από δύο γνωστά στην περιοχή της Ελευσίνας άτομα, τα οποία σχετίζονται με τον ακροδεξιό χώρο, πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής, όπως είπε. Οι αστυνομικοί, αναζητώντας τα άτομα, σήμερα το πρωί ενημερώθηκαν, είδαν μπροστά τους τον έναν από τους δύο αναζητούμενους, τον 22χρονο, όπως είπε εσύ, πολύ σωστά, μαζί με τον δικηγόρο του. Ο 22χρονος υποστήριξε ότι έπεσε θύμα επίθεσης πρώτα αυτός και μετά αντέδρασε, χτύπησε τον 32χρονο, έτσι υποστηρίζει τουλάχιστον στην κατάθεσή του. Μέχρι τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ο 18χρονος, ο οποίος είναι ο νεαρός, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. και αναισθείται αυτό το άτομο από τους αστυνομικούς μέχρι και αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα παραδοθεί και ο ίδιος. Είναι μια επίθεση όμως που έχει προκαλέσει συναγερμό στην αστυνομία. Έχουν αυξηθεί ήδη οι περιπολίες στους δρόμους της περιοχής, καθώς υπάρχουν καλέσματα από αντιεξουσιαστικές ομάδες της Δυτικής Αττικής για αντίπεινα, ας πούμε έτσι, στους ακροδεξιούς της περιοχής. Θέλουν οι αστυνομικοί να αποτραπεί, όπως καταλαβαίνεις, μια νέα επίθεση αντίπεινα ή ακόμα χειρότερα και τραυματισμός ή και θάνατος ατόμου από τέτοιου είδους μπλοκή. Βέβαια, είχαμε τα ξημερώματα μια επίθεση στα Εξάρχεια, μια διπλή επίθεση στα Εξάρχεια σε δημιουργίες των ΜΑΤ από κουκουλοφόρους σε στενά των Εξαρχείων, με βόμβες μολότοφ επιτέθηκαν σε δύο στατικές δημιουργίες της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η επίθεση αυτή έχει άμεση σχέση με το περιστατικό της Ελευσίνας. Είχαμε καιρό να δούμε έτσι κι αλλιώς επιθέσεις κατά αστυνομικών στα Εξάρχεια. Είχαμε κάποιες σποραδικές επιθέσεις, όμως οι συγκεκριμένοι θεωρούν οι αστυνομικοί ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αντίδρασης σε αυτό το περιστατικό που συνέβη την Πέμπτη που είπες και εσύ, με θύμα των 32χρονων. Mm-hmm. Τώρα το ζήτημα είναι να μην υπάρξουν αντίπεινα, να συλληφθεί και ο 18χρονος, να διηγηθεί ενώπιον δικαιοσύνης και από εκεί πέρα να πάρει το δρόμο της. Νομικά η υπόθεση για να μην υπάρχουν ζητήματα αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους.
1: Να αρχίσει βεντέτα πάλι τώρα. Ναι.
6: Αυτό, είπε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Τηλέμαχη είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση.
1: Έτσι είναι, Γιώργο μου, έτσι είναι. Γιώργος Σόμπολος, κυρίες και κύριοι, διακεκριμένος αστυνομικός συντάξης. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στη Θεσσαλονίκη που χτύπησαν και στη συνέχεια έκλεψαν χρήματα από δύο παιδιά. Την ίδια ώρα στη Βόρεια Ελλάδα εξαρθρώθηκαν δύο σπήρες αρχαιοκάπηλων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη από τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεοντής Μαχαιράς. Λεοντή, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τις λαθανασκαφές. Είχαμε δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθρανασκαφές και να διακινούσαν παράνομα αρχαιότητες στην Βόρεια Ελλάδα από την εξάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας, συλλαμβάνοντας 11 άτομα. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 6 νομούς, ενώ κατασχέθηκαν 24 ανιχνευτές μετάλλων. Εξειδικευμένος εξοπλισμός ανασκαφών, πλήθος αρχαίων αντικειμένων και νομισμάτων, καθώς και όπλα. Οι οργανώσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις για να συνεννοούνται και να εντοπίζουν αρχαιολογικούς θησαυρούς, με σκοπό φυσικά την παράνομη πώλησή τους ακόμη και στο εξωτερικό. Οι δύο οργανώσεις φέρονται να δρούσαν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025. Αναφορικά τώρα με την πρώτη εγκληματική οργάνωση, διαπιστώθηκε ότι ο φερόμενος ως διευθύνων είχε τον κεντρικό επιχειρησιακό έλεγχο. Mm-hmm. Εν ενεργεία στρατιωτικός φέρεται Ωραία. Να ήταν ο επικεφαλής ακριβώς της δεύτερης οργάνωσης, mm-hmm. η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στον Έβρο. Προηγήθηκε πολύμινη προανακριτική έρευνα σε βάρος όλων, σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς και περιόπλων. Τα κατασκευθέντα αρχαία θα αποσταλούν στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για την φύλαξη αλλά και την τελική εκτίμηση και αξιολόγηση. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
1: Λεοντή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Τώρα, ένα άντρο ανομίας, κυρίες και κύριοι, έχει γίνει η πλατεία Βικτωρίας. Μόλις πέσει νύχτα, σημειώνονται ληστείες, μαχαιρώματα, επιθέσεις, ανθέτω εμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο. Και σύμφωνα με την έρευνα της συναδέλφου Βελίκας Καραβάλτσου, τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα για τους κατοίκους της περιοχής εκεί. Είναι μαζί μας η συνάδελφος για να μας πει περισσότερα. Βελίκα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η πολύπαθη πλατεία Βικτωρίας, γιατί στην πλατεία Βικτωρίας όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε ρεπορτάζ επιστρέφουμε ξανά και ξανά για διαφορετικούς λόγους. Πότε γιατί εκεί μένουν μετανάστες με τις οικογένειές τους, βάζουν σκηνές στην πλατεία και κατασκηνώνουν εκεί. Πότε γιατί υπάρχει εμπόριο, λαθρεμπόριο, όπως είπες και εσύ, ναρκωτικών. Πότε γιατί υπάρχει πορνεία και άλλοτε γιατί υπάρχει εγκληματικότητα ή μικροεγκληματικότητα. Αυτή την περίοδο συνυπάρχουν όλα μαζί σε έναν βαθμό, και εμπορία ναρκωτικών και πορνεία και εγκληματικότητα και μεταναστευτικό. Οι κάτοικοι κάνουν μια προσπάθεια μαζί με τις επιχειρηματίες της περιοχής προκειμένου να ενισχυθεί η φύλαξη της πλατείας και να ουσιαστικά να ενισχυθεί και να διευρυνθεί και το ωράριο το οποίο φυλάσσεται η πλατεία. λίγο πιο αργά το βράδυ, γιατί κυρίως μετά τις 11 αναπτύσσεται όλη αυτή η δράση. Mm-hmm. Έχουν διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Εάν δεν γίνει, οι κάτοικοι λένε ότι θα πάρουν την πλατεία στα χέρια τους, που σημαίνει ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά τους, θα κλείσουν τα φώτα, και τότε η ανομία αυτή φαντάζομαι ότι θα πολλαπλασιαστεί, γιατί ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι αυτοί κρατούν την πλατεία ζωντανή με τα μαγαζιά τους, με mm-hmm. τα φώτα τους, με την κινητικότητά τους. Mm-hmm. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πολλοί φοιτητές στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είναι το πανεπιστήμιο εκεί, το οικονομικό. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλά
1: φοιτητά. Βελικά, εάν μπορούσαμε να μπούμε σε μια χρονοκάψουλα και να μεταφερθούμε 20 χρόνια πίσω, θα βλέπαμε μια διαφορετική τελείως πλατεία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ήταν πραγματικά ζηλευτή η πλατεία Βικτωρίας, με μαγαζιά, με καφετέρειες. Όλα αυτά δυστυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Τουλάχιστον οι άνθρωποι που είναι εκεί επιμένουν και προσπαθούν έτσι, να την επαναφέρουν, να την κρατήσουν όσο το δυνατόν πιο ζωντανή και πιο ανθρώπινη. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουν.
8: Ναι, ότι πέρα από τα μαγαζιά που ήταν μαγαζιά, ας πούμε, καλά μαγαζιά, ναι, και η γειτονιά γενικά ήταν σπίτια ακριβά, ήταν μια περιοχή της καλής Αθήνας και εκεί θέλουν να την επαναφέρουν.
1: Δύσκολο. Μακάρι να το πετύχουν. Ευχαριστούμε τη Βελίκα Καραβάτσου, περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί και στην έρευνα που έχει κάνει συνάδελφος. Τώρα, καλπάζουν κυρίες και κύριοι, απάτε στο διαδίκτυο εμφανίζοντας την εξαετία 2019-2025 αύξηση κατά 140%, παρακαλώ. Μαζί μας είναι η συνάδελφος Άννα Εμεή, που υπογράφει το ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σημαντική αλλαγή στον χάρτη της εγκληματικότητας, καθώς οι παραδοσιακές μορφές εγκλήματος, όπως είναι οι κλοπές, οι διαρρήξεις, παρουσιάζουν πτωτική τάση, την ώρα που οι απάτες αυξάνονται με πολύ μεγάλους ρυθμούς και μεταφέρονται και ολοένα περισσότερο στον κυβερνοχώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε βάθος πενταετίας οι κλοπές έχουν μειωθεί κατά 54%. Στον αντίποδα, οι απάτες έχουν υπερδιπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια. Από περίπου 3.300 περιστατικά το 2019, φτάσαμε σχεδόν τις 8.000 απάτες το 2025 και η ανωδική πορεία συνεχίζεται και το πρώτο επτάμηνο του 2026, καθώς καταγράφηκαν περίπου 6.400 περιστατικά. Μιλάμε μόνο για το πρώτο επτάμηνο και ήδη έχει σημειωθεί αύξηση κατά 60% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Και αλλάζει και ο τρόπος δράσης των επιτίδιων. Πλέον δεν χρειάζεται κάποιος να παραβιάσει μια πόρτα. Οι δράστες βρίσκονται πίσω από ένα τηλέφωνο, μια οθόνη και εμφανίζονται ως λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί. Και ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν και οι απάτες μέσω παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Πρόσφατο παράδειγμα είναι και SMS για δίθεν τροχές παραβάσεις που έχουν σταλεί σε πολλούς και πρόστιμα. Ακόμα και μέσω του φαίνονται ότι προέρχονται από τον gov.gr. Στο παιχνίδι έχει μπει πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι δράστες μπορούν να κατασκευάσουν πλαστά βίντεο, να χρησιμοποιούν την εικόνα γνωστών προσώπων, τη φωνή τους. Και βέβαια δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που μπορούν να πέσουν θύματα.
1: Αν είναι καλωστημένοι και ακόμα και εξοικειωμένος να είσαι, αν είναι καλωστημένοι απάτη και με AI και όλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις. Γι' αυτό θέλει διπλό-τριπλό τσεκάρισμα, θα έλεγα, για να μπορούμε να μην έχουμε τέτοια ζητήματα και τέτοια προβλήματα, Άννα.
9: Ναι, και να πούμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, έχει χαρακτηρίσει τις ηλεκτρονικές απάτες επιδημία και έχει προαναγγείλει νομοθετική διάταξη ώστε αυτές οι περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται ως ιδιώνυμο αδίκημα με επιβαρυντικές διατάξεις. Και μάλιστα αναμένεται να δημιουργηθεί και Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης στο πλαίσιο του λεγόμενου ελληνικού FBI.
1: Να πω, να υπάρξει μια διευθέτηση και μια υπηρεσία οργανωμένη που θα μπορέσει να το καταπολεμήσει αυτό το νέο τεπό εγκλήματος που γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός. Άννα, είμαι κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ, στην ερευνά της. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, πολύ σημαντικά, να σας πω ότι πριν από λίγο έχει έρθει ειδικό. Ειδικό ενημερωτικό από την αστυνομία, η οποία έχει συλλάβει έναν 52χρονο γυναικολόγο, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προέβησαν στη σύλληψη. Πρέπει να σας πω ότι το υλικό είναι αρκετά σκληρό. Έχει γίνει έρευνα στο σπίτι και στο ιατρείο του κατηγορούμενου. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής, τάμπλετ και κάρτα μνήμης microSD. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και 12 ετών. Πάντως, μέχρι τώρα οι αστυνομικές πηγές δεν επιβεβαιώνουν την παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, κατασχέθηκαν τα ψηφιακά πιστήρια και εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Η υπόθεση θα έχει εξέλιξη. Τώρα, με φάρμακα, με στόχο την άμεση απώλεια βάρους για αισθητικούς λόγους αναζητούν οι έφηβοι. Μόδα της εποχής. Για το νέο φαινόμενο μαζί μας για να μας πει περισσότερα ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακόμα και στους παιδιάτρους τους ίδιους απευθύνονται ανήλικοι. Όπως μας λέει στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, η παιδίατρος του Αγλαία Κυριακού, η Αρετή Μανιώτη, ρωτάνε τους παιδιάτρους αν μπορούν να πάρουν το φάρμακο της μαμάς που είναι για την απώλεια βάρους. Και μιλάμε για τα καινοτόμα φάρμακα, τα GLP-1, αυτά που δίνονταν στο πρόγραμμα για την πολέμηση της παχυσαρκίας των ενηλίκων. Πολύ καλά φάρμακα, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή γίνονται κλινικές μελέτες για ηλικίες 9 έως 14 ετών και δεν έχουμε αποτελέσματα. Όμως παρόλα αυτά, επειδή είναι στιγματισμένο το παχύ παιδί, δεν είναι μόνο κακό για την υγεία του, αλλά στιγματίζεται στο σχολείο, στην παρέα, γίνεται αντικείμενο bullying, αναζητούν τρόπους για αισθητική βελτίωση. Και όταν μέσα στο σπίτι ή στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον κάποιος παίρνει επιτυχώς κάποια από αυτά τα καινοτόμα φάρμακα, το παιδί αναρωτιέται αν θα μπορούσε να πάρει 3 τέτοια φάρμακα και να χάσει μερικά κιλά. Οι παιδίατροι ανησυχούν, όπως μας λέει η κυρία Μανιώτη, το έχει συναντήσει αρκετές φορές το φαινόμενο στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού, να τη ρωτάνε παιδιά, αλλά και γονείς, αν θα μπορούσαν να δώσουν το φάρμακο στα παιδιά. Και να πούμε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, είναι φάρμακα κανονικά. Δεν είναι για αισθητικούς σκοπούς και δεν μπορεί να παίρνει οποιοδήποτε. Θέλουν ιατρική συνταγή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Τώρα, με δοκιμή φυσικίων, παρουσιάσεις όπλων, συλλεκτική Benelli Super Black Eagle 3 και ιστορίες για καραμπίνες και όχι μόνο, κυκλοφορεί σήμερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά το 27ο τεύχος του περιοδικού Κυνήγη και Σκοποβολή. Μαζί μας ο διευθυντής έκδοσης και παραγωγός του Παραπολιτικά 90,1 Αντώνης Μπλιζιώτης για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Τηλέμαχε, και εδώ θα πρέπει να πούμε το σημαντικότερο στο σημερινό τεύχος.
1: Μην μου πεις προσφορές. Προσφορές.
11: Όχι, θα τις πούμε και όλες. Είναι ότι βρεθήκανε για 2 εβδομάδες στην Κόρυθο και στη Μαλακάσα περίπου 6.000 άτομα που ήρθαν για αγώνες σκοποβολής.
1: Τι λες, 6.000.
11: Οι αθλητές ήταν 1.600, αλλά αυτοί συνοδεύονται από προπονητές, από ψυχοθεραπευτές, από φυσιοθεραπευτές και κάναν ένα κοινό, ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών στη χώρα μας, γιατί είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα παραχρητικής σκοποβολής στην Κόρυθο με 1.200 σκοπευτές και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πύληνου Στόχου στην Μαλακάσα, όπου είχαμε 560 σκοπευτές.
1: Στα ελληνικά σκουότ το λένε αυτό, όπως το λένε, Αντώνη.
11: Λέγεται όχι, είναι σκιτ, είναι σκιτ, τραπ και σκιτ και τραπ.
1: Μάλιστα.
11: Είχαμε και κάτι καλό, πέρα από τις διακρίσεις των μεγάλων σε ηλικία. Είχαμε και 2 πιτσιρικάδες, οι οποίοι ανεβήκανε στο πήραν ασημένιο μετάλλιο, και στο σκιτ και στο τραπ, δείχνοντας ότι σιγά σιγά παίρνουμε μπροστά ως χώρα. Να ξέρεις ότι η σκοποβολή είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο άθλημα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
1: Και είναι και καλό, γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορεί να ασχοληθείς και μεγαλύτερο σε ηλικία. Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να αποφασίζει κάποιος και στα 40 του, ας πούμε, να ξεκινήσει.
11: Μα είναι πιο 40 του και παραπάνω. Γιατί μην ξεχνάς, είναι το μόνο άθλημα το οποίο έχει κατηγορία senior. Έχει δηλαδή για μεγάλη ηλικία συμμετέχοντες. Και να πούμε και κάτι για τα μικρά παιδιά, για να πούμε αυτό για τους γονείς μας ακούνε. Ειδικά τώρα που έχουμε πρόβλημα με την διάσπαση της προσοχής που τα περισσότερα υπηρεσία των παιδιών με τα κινητά τηλέφωνα πάσχουν από αυτό. Η σκοποβολή με αεροβόλο, δεν χρειάζεται να ρίξουν με κανονικό, με ένα αεροβόλο πιστολάκι. Χαρίζει τεράστια βοηθάει, βοηθάει πολύ στη συγκέντρωση των παιδιών. Πάρα πολύ. Γιατί είναι συγκέντρωση. Σκοποβολή τι σημαίνει, συγκέντρωση. Μάλιστα. Δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Σωστά. Και τι άλλο έχουμε, Αντώνη? Είπα μερικά πράγματα εγώ, αλλά έχετε και προσφορές, έτσι. Για πες κάτι για τις προσφορές.
11: Είμαστε οι μόνοι που δίνουμε τόσα δώρα. Δεν νομίζω άλλο περιοδικό
1: εμείς
11: να δίνει.
1: Δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.
11: Τώρα και δεν έχουμε δυστυχώς. Εσύ είσαι μέλο των παραπολιτικών από τα
1: βαθμικότερα.
11: Δεν μπορεί με τίποτα. Δεν μπορεί να δούμε τον τελευταίο τηλέμαχο σε καμία περίπτωση.
1: Δεν πειράζει.
11: Αλλά θα σε φροντίσουμε γιατί ξέρει πόσο πολύ το περιοδικό μας εκτιμάει ανθρώπους σαν και εσένα.
1: Το περιοδικό είναι πραγματικά από τα καλύτερα που κυκλοφορούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε ελληνικό δεν το συζητώ, είναι το καλύτερο. Και πρέπει να πούμε ότι είναι και ευκαιρία για να το, για να το προμηθευτούν σήμερα μαζί με την εφημερίδα παραπολιτικά, έτσι. Είναι σημαντικό, Αντώνη.
11: Και να ξέρεις ότι το άρθρο για τους λύκους που έχουμε στο σημερινό τεύχος, που είναι από, από τον μεγαλύτερο επιστήμονα για τους λύκους, είναι αυτό που θα πρέπει να το διαβάσουν οι πάντες, οι δικούντες στην Ελλάδα, γιατί λέει τα στάδια με τα οποία αρχίζει ο λύκος να επιτίθεται στους πολίτες.
1: Ναι, μην ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγο καιρό στο Πριονέρι.
11: Ό,τι ακριβώς ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι.
1: Σωστά.
11: Βήμα προς βήμα.
1: Αντώνης Μπριζιώτης, κυρίες και κύριοι, φυσικά αύριο το πρωί στις 5 η εκπομπή του για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Ευχαριστούμε, Αντώνη μου.
11: Εμείς ευχαριστούμε. Καλά.
1: Τώρα θα πάμε στην αθλητική ενημέρωση. Το συνώνυμό της, ο Αλέξανδρος Χριστάκος, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να πούμε μια τελευταία εξέλιξη που βέβαια έχει να κάνει με το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού κοντρα στο Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και ανακοίνωσαν τις αποστολές. Ο Παναθηναϊκός έχει μέσα σε αυτή το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε ένα μυϊκό τραυματισμό και είχε γυρίσει πρόωρα από την εθνική ομάδα της πατρίδας του που είχε πάει. Αυτό φαίνεται ότι ήταν καλύτερα τελικά και δεν ήταν τόσο σοβαρό. Όπως και για τον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Σάμπο, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημά του και είναι στην αποστολή, αλλά τέθηκε εκτός ο Σιπιόνι. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα για την έκτη αγωνιστική της Super League. Σε 7.30 ώρα έχουμε το Αστέρα Σάκτορα Ατρόμητος και την ίδια ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφι. Πάμε λοιπόν και στην Basket League, όπου περνάει στην δεύτερη αγωνιστική. Έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Στις 3 η ώρα έχουμε το Περιστέρι Ακλής. Στις 4 Μαρούσι Μύκονος και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δόξα Λευκάρδας. Στις 5 η ώρα έχουμε το Καρδίτσα Βίκος Φάλκον. Στις 5.30 η ώρα έχουμε το Ντέρμπι στο Αλεξάνδριο Μέλαθο Άρης εναντίον ΑΕΚ. Και στις 7 στην Πάτρα ο Προμηθέας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος θυμίζω έχει κάνει το 4-4 στη EuroLeague. Στο τελευταίο παιχνίδι νίκησε 92-74 την Φενέρμπαχτσε και θα έλεγα ότι είναι και αυτός τα καλύτερα του. Να φύγουμε λίγο και από το μπάσκετ να πάμε και στη Super League 2, έτσι, η οποία έχει δύο παιχνίδια σήμερα. Πριν από λίγο, δηλαδή, ξεκίνησε και το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και σε λίγη ώρα, στις 3 συγκεκριμένα, η Άθενς Καλυθέα υποδέχεται τον Πανθρακικό. Και να κλείσουμε λέγοντας για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο οποίος εχθές το βράδυ νίκησε 89-66 την ΕΦΕΣ για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Τονίζω ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι ως γηπεδούχος για τους ερυθρόλευκους σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, καθώς το ΣΕΦ είναι κλειστό. Το έδωσε στη ΣΑΝΕΛ Αρένα, το γήπεδο της ΑΕΚ, που συμφώνησε με την Ένωση να το χρησιμοποιεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ΣΕΦ, έτσι, όπου λέγεται ότι μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο. Σε ένα παιχνίδι όπου μια μεταγραφή βόμβα του καλοκαιριού, ο Ζαν Μοντέρο, ήταν ο πρώτος σκόρ με 16 πόντους.
1: Μάλιστα. Αλέξανδρος Ιστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την εικόνα που μας έδωσες. Για πάμε τώρα να συναντήσουμε τη μετεωρόλογο του Μέγκα, τη Χριστίνα Ρίγου, που είναι μαζί μας, για να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Από ό,τι φαίνεται, πάμε σε φθινοπορεινό μοτίβο. Άρα μας τα πει καλύτερα η Χριστίνα Ρίγου, η οποία έχει και την απόλυτη γνώση στον τομέα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
13: Καλησπέρα, Τηλέμαχε. Δεν ξέρω αν ο καιρός τρελάθηκε, πάντως σίγουρα θα μας τρελάνε.
1: Για πες.
13: Σήμερα, Σάββατο, την ώρα που μιλάμε, η θερμοκρασία έχει φτάσει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου στη Σπάρτη, 29 στο Παρανέστη, στη Δράμα, σε περιοχή με μεγάλο υψόμετρο. Έχουμε κάποιες βροχές τώρα το μεσημέρι στην Κέρκυρα. Γενικά σήμερα θα είναι μια μέρα
1: περίεργη.
13: Καλή, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή με αρκετό ήλιο, ίσως τα βουνά να έχει κάποια έτσι.
1: Νοτιάδες, έτσι, Χριστίνα.
13: νοτιάδες ακριβώς, υψηλές θερμοκρασίες, αλλά αλλάζει το σκηνικό από αύριο. Από τα δυτικά, μάλιστα μέσα στη νύχτα, θα αρχίσει να βρέχει στη Δυτική Ελλάδα. Με αποτέλεσμα αύριο Κυριακή να έχουμε βροχές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια και ένα πέρασμα από το μεσημέρι και μετά και εδώ στην Αθήνα. Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα καταλήξει στο Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, όχι σε φθινοπορεινά επίπεδα, αλλά δεν περιμένουμε αύριο και μεθαύριο τριαντάρια. Και από την Τρίτη. Μία νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα μας, όπου Τετάρτη και Πέμπτη θα δώσει αρκετές βροχές που κατά βάση θα είναι και ισχυρές. Στα ανατολικά υπηρετικά, στην Εύβοια, στις Ποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Χριστίνα μου, θα είναι βορείου ρεύματος αυτή ή δυτικό?
13: Θα είναι βορείου ρεύματος. Βορείου, θα το γυρίσει σε βοριά δηλαδή από την Τρίτη.
1: Οπότε
13: και μετά.
1: Οπότε θα έχουμε και κανένα χιόνι στα βουνά.
13: Πιθανό να δούμε σε μεγάλα υψόμετρα, γιατί θα έχει και 7, θα έχει 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα πέσει και η θερμοκρασία. Δηλαδή για να καταλάβει σήμερα που η θερμοκρασία στην Αθήνα έχει φτάσει 28 βαθμούς, μεσοβδόμαδα, δηλαδή στη δεύτερη δυνατή κακοκαιρία που περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, θα πέσει γύρω στους 16-17 βαθμούς η μέγιστη. Οπότε ναι, μπορώ
1: οπότε
13: να πω ότι...
1: Ο καιρός είναι ασορτή με την ημέρα, γιατί είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, έτσι κάπου έχει τρελαθεί.
13: Για τη δική μας ψυχική υγεία, δεν ξέρω.
1: Το λες, Χριστίνα μου.
13: Να κατεβάσουμε χειμωνιάτικα, να μην κατεβάσουμε.
1: Κοίταξε τώρα, έχουμε βγάλει τρεις μπλούζες δεξιά, τρεις αριστερά και παίζουμε ένα δύο χι. Δεν ξέρω τι θα γίνει τότε.
13: Έτσι είναι. Ας τα έχουμε λίγο όλα μαζί μας μέσα στην ημέρα, γιατί και το βράδυ, εντάξει, τώρα είναι ήπιες οι νύχτες μας, αλλά από εβδομάδα θα κάνει σίγουρα και τη νύχτα και τη μέρα.
1: Οπότε αύριο μετά το μεσημέρι έχουμε μαζί μας ομπρελίτσα απαραίτητα.
13: Σωστά, λίγο λιγότερο Δευτέρα και από Τρίτη μεσημέρι και μετά, μέχρι και την Πέμπτη θα θέλουμε σίγουρα μια ομπρέλα και προσοχή, γιατί θα είναι άστατος ο καιρός και εδώ στην Αθήνα. Θα τα δούμε όμως και πιο αναλυτικά.
1: Σωστά.
13: Να έχουμε λεπτομέρειες επόμενες ημέρες.
1: Βέβαια, για να είναι και πιο ακριβής η πρόβλεψη, πρέπει να υπάρχουν και περισσότερα έτσι, στοιχεία και ικανότερα στοιχεία για να σας δώσουν την καλύτερη εικόνα. Χριστίνα Ρίγκο, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ τη μετεωρολόγο του Μέγκα για όσα μας είπε. Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκαζίνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!
14: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
16: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
17: Νομίζω έτσι που σε βλέπω ότι σε λίγο θα βγει μια καμιλοπάρδαλη και ένα λιοντάρι.
16: Σήμερα δεν παλεύομαι σήμερα.
17: Έλα, ναι, είσαι της Τέπας.
16: Είμαι κορίτσι. Στα καλύτερά μου.
17: Είσαι κορίτσι της Τέπας. Τι έκανες και ανανεώθηκες το Σαββατοκύριακο. Πες το και θα γίνει. Έλα. Φοβάσαι τα κακά μάτια νομίζω.
16: Το Σάββατο,
17: πες αλήθεια. Κάνε καφέ να μου τα πει.
16: Την Παρασκευή ήμουν με μια φίλη μου και πήγαμε βόλτα. Το Σάββατο λέω δεν θα κάνω τίποτα, θα βγάλω χειμωνιάτικα. Πήγα, έβγαλα ταυτότητα.
17: Έλα, μπράβο.
16: Έβγαλα, δεν έβγαλα, δεν την πειρά. Πήγα, παιδιά, κατεβαίνω στην Γλυφάδα να βγάλω την ταυτότητα.
17: Είχε κλείσει ραντεβού.
16: Είχα κλείσει βέβαια ραντεβού.
17: Έχω απόψε.
16: Περίμενε. Το ραντεβού ήταν, δεν το ξανακάνω αυτό που έκανα. 2 η ώρα Σάββατο. Πού πα, ρε Καραμίτρο, 2 η ώρα Σάββατο να κατέβει στην Γλυφάδα.
17: Το παίρνει με το πόδι και δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει και κάνει. Τέλος πάντων.
16: Πηγαίνω, κόβω από κάτι στενά, κάνω ράνο για να περάσω αυτή τη βουλιαγμένη σαπέντρε και πέρναγα το ποτάμι. Κατάφερα να περάσω. Ουρές όλοι πηγαίνανε για καφέ, για σόπινγκ, ορδές και τέτοια. Φτάνω στο αστυνομικό τμήμα. Για κάποιο λόγο περίεργο που με αγαπάει ο Θεός, βρίσκω να παρκάρω.
17: Έλα!
16: Με το πάρκινγκ δεν... τα πάω πολύ καλά.
17: Δεν έπαιζες jackpot. Μόνο με το πάρκινγκ τα πας καλά, γιατί θα πούμε μετά στον κόσμο τι ακολούθησε.
16: Πού?
17: Σήμερα.
16: Τι ακολούθησε.
17: Θα σου το θυμίσω μετά. Πες την ιστορία σου.
16: Κατεβαίνω λοιπόν σε άμερη κουνιάμερη με το ταχουνάκι μου και είμαι και περιποιημένη να με βγάλει άλλο μια φωτογραφία, με βγάλει σαν κατάδικο. Θα στα πω. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχει κανένα ούτε ουρά. Λέω καλέ! Τι ομορφιά είναι αυτή σήμερα. Μπαίνω μέσα, μου λέει το όνομά σου, λέω Λένη Καραμίχανο, μάλιστα. Μου λέει δώστε μου την παλιά σα ταυτότητα. Ταράτα τα. Βέβαια. Την ξεχάσα στο σπίτι. Λίλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλιλ
17: έλα να κάνω.
16: Λέω, καλέ, το έχω, λέω στον κόβνα. Εγώ είμαι αυτή η μορφωνιά που βλέπει, λέω. Είμαι εγώ. I am me. Τέλεια αγγλικά.
17: I am me, me.
16: Στα τέλεια αγγλικά αυτά του Cambridge που έχω και του που ξέρω. Και μου λέει, κυρία μου, δεν γίνεται. Εκτό λέει ότι την έχετε χάσει. Άκου τώρα. Είναι δίπλα μου λοιπόν μια κυρία, όχι δίπλα μου, που περιμένει έξω και λέω, εντάξει ρε παιδιά, παρά να πηγαίνω, βιλώστε τη διακλοπή. Άκου, λέει.
17: Πρέπει να περάσει ένα μήνα.
16: Μα θέλει, λέει, μάρτυρα. Λέω, θα πάρω την κυρία. Από δίπλα. Σε μόνο. Και πετάει το αστυνομικό τη άλλη μέρα και με κυρία μου, μου λέει, το ξέρω αυτό λέτε. Μου λέει, ότι είναι, μου λέει, παράνομο. Και ότι θα είναι, λέει, ψευδορκία όταν λέει την έχετε την ταυτότητα.
17: Άμανα, μάνα, μάνα, μάνα. Σαν τη γιατρό θα παίρνει έναν άνθρωπο στο λαιμό σου.
16: Καλέ, του λέω, ξέρετε τι είναι τώρα να πάω εγώ, του λέω, να ξεπαρκάρω. Να πάω σπίτι μου, να τη φέρω.
17: Είναι πράγματα αυτά που λέγε στον αστυνομικό.
16: Και μετά του λέω, να πρέπει να ξανακατεύω πάλι, του λέω, και μία ώρα έκανα να κατέβω και να ξαναβρω πάρκινγκ. Μου λέει, άμα θέλετε να κλείσετε άλλη μέρα ραντεβού.
17: Oh.
16: Λέω, όχι, όχι, όχι. Σε μισή ωρίτσα λέω, είμαι εδώ. Τρία τέταρτα λέω, κάτε.
17: Έλα, πες μου πώς κατέβηκε σαν νεύρο και το πήρε.
16: Στον δρόμο να λέω.
17: Σαν τον Καρλιούι έτρεξε εκεί πέρα μαραθώνιο.
16: Στον δρόμο να λέω το έτσι μου, το γιουβέτσι μου, γάμο.
17: Συγγνώμη,
16: όλο το γαλλικό.
17: Περίμενε.
16: Καπέλ ένα, καπέλ δύο, έφτασα σορμπόν τρία έχω φτάσει.
17: Κάτσε ρε κορίτσι.
16: Από το Βρυσίδι.
17: Να κάνει ταυτότητα. Δεν διαβάζει.
16: Πρόσεξε, ενώ είχα βγάλει τα χαρτοσημά μου το 050 το αστυνομικό τμήμα, το άλλο το που είναι 10 ευρώ online. Τα
17: μέχρι και πότε είχες περίοδο για τελευταία φορά.
16: Τα είχα τυπώσει, ήμουν έτοιμη με τον προσωπικό μου αριθμό, έτοιμη τον είχα εκεί πέρα να μην τον ψάχνουν. Ήμουν ένα κουκλάκι στο γραφιστό σου, λέω. Τέλος πάντων, φεύγω.
17: Και για να την πάρει την ταυτότητα πρέπει να παραδώσει την παλιά.
16: Το ξέρω, δεν κατάλαβε. Δεν το έχω την έβαλε στο μάξι τώρα. Άμα την ξεχάσω, θα πάω στο μάξι.
17: Α, κοίτα να σε κλέψουν τώρα, να μην έχει να παραδώσει ταυτότητα, να μην πάρει
16: το μήκρο. Θα μου κλέψουν, το ζηλέψανε. Λοιπόν, τέλος
17: πάντων. Παιδι μου, άσε την ταυτότητα στο σπίτι.
16: Στα μάξι μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Α, και φτάνω, πηγαίνω σπίτι μου. Εντάξει, φύγα γρήγορα. Προς τα πάνω.
17: Πόση ώρα σου κράτησε όλη η διαδικασία?
16: Τίποτα.
17: Ναι, στο γυρισμό.
16: Ανεβαίνω πάνω, παίρνω την ταυτότητα, κατεβαίνω και αρχίζει πάλι το μαρτύριο. Και να είναι στο φανάρι. Πήγαινα από άλλη έξοδο, άλλαξα εξόδους. Όπου και να πήγαινα, πυγμένοι όλοι να κατέβουν στην κάτω γλυφάδα.
17: Σαβατιάτικα τώρα.
16: Σαβατιάτικα τώρα.
17: Και εσύ τώρα,
16: έχει
17: σαβατιάτικα.
16: Πάει τρεις παράκι, εγώ πεινάω τώρα. Και όταν πεινάω, δεν είμαι αυτός που μου λέει διαφήμιση.
17: Να σου πω, πώς τον έβλεπε τον αστυνομικό σαλουγκουμάκι.
16: Όχι, άκου, μπαίνω λοιπόν, ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ξαναβρίσκω να παρκάρω. Ήταν ένα τύπο που έφυγε, του λέω φεύγετε, μου λέει θέλω να τον φιλήσω.
17: Η αστυνομία
16: να
17: σε θέλει.
16: Να τον φιλήσω τα παπούτσια του. Μέχρι εκεί. Έτσι.
17: Ναι,
16: και να μπω στο τμήμα.
17: Τώρα δεν ξέρω τι Feng Shui. Κάτι με την αστυνομία είναι το γούρι. Μόνο εκεί.
16: Δεν ξέρω.
17: Στο τετράγωνο τη αστυνομία.
16: I don't know, παιδί, η γιαγιά μου, I don't know. Λοιπόν. Μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα. Έχει δημιουργηθεί μία ουρά. Ενώ ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μία κυρία με τρία παιδάκια. Μία άλλη με ένα παιδάκι. Μία άλλη με ένα καπελάκι. Και πάω κι εγώ. Και αυτή που είναι μετά από μένα κάνει ένα. Οπ! Κάνει μία γυριστή, κάνει ένα τάκλιν και πάει να μπει.
17: Ναι.
16: Όπα, όπα, όπα, τη λέω. Όπα, όπα, όπα, πάρτα λιώ.
17: Τι έγινε.
16: Λέει, μα λέει το ραντεβού μου, λέει, ήταν, μου λέει, 2 και 4. Και εμένα, 3. Εμένα της λέω είναι 2 παρά 5, της λέω το ραντεβού μου. Πάω στον αστυνομικό, του λέω να σας πω, ήρθα. Του λέω.
17: περίμενε.
16: Έλα.
17: Θέλω ειλικρίνεια.
16: Ναι.
17: Όταν του είπες ήρθα.
16: Ναι.
17: Πετάρισες, βαμμένη βλεφαρίδα.
16: Δεν πετάρισα τίποτα και μου λέει. Καλώς ήρθατε, μου λέει, να περιμένετε.
17: Όχι,
16: με σκοτώνει! Με σκοτώνει μπροστά στην άλλη την τζούρδο που ήρθε μπροστά από μένα! Περνάει αυτή, κάθομαι εγώ στο παγκάκι του τρόμου. Λέει μια κυρία άλλη, ευγενέστατη, με ένα παιδάκι. Λέει, θα σα δώσω εγώ τη θεσμότητα. Λέω, αλλήμονω, λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να μην στα πολυλογώ.
17: Φαντάσου, μέχρι.
16: Μπήκαμε όλοι μαζί.
17: Φαντάσου σε την ευρική κατάσταση σου που η κυρία με το παιδάκι ήθελε να σου δώσει τη θέση.
16: Ναι, ναι, η κακομοίρα,
17: άρα τρόμασε το παιδάκι που σε έβλεπε σε αυτή την κατάσταση.
16: ίσα, ίσα. Το παιδάκι να λέει, το παιδάκι ένα αγοράκι, ένα θεό να λέει στη μάνα του. Λέει η Μαρδέν, αχ, λέει, έχω πάρει εγώ την παλιά μου, λέει, αυτό τα λέει, αγχώθηκα τώρα. Ναι, λέει, το αγοράκι σε είπα την πήρε. Λέει, αχ, λέει, το προσωπικό μου αριθμό, λέει, δεν ξέρω αν τον έχω. Δε το λέει το παιδάκι τώρα 7 χρονών, έτσι 8. Άντε 10. Λέει, δε, λέει, μήπω είναι με το άμκα σου. Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, λέω.
17: Μπράβο!
16: Φοβερό, το φτύνω το παιδάκι. Μπορεί να μην ήταν πολύ λογό. Μπήκαμε μέσα, κάφησα, ήταν 3 γραφεία και φωτογραφίζουν και αστυνομικοί, αν δεν.
17: Ναι, εγώ στην αστυνομία φωτογραφήθηκα. Είμαστε σαν καταζητούμενοι όλοι.
16: Καθίστε, δηλαδή, πιο πίσω, σα θέλω, λέει, σοβαρή. Ναι, είμαι και εκνευρισμένη, λέει. Μου τραβάει μια. Λες και μου τράβηξε πιστολιά, έτσι.
17: Ναι, παιδί μου, έτσι είναι. Τώρα τι θέλεις και εσύ να πας στον έξω. Είναι χάλια. Είμαστε όλες σαν συγκρατητούμενες της ΓΑΚΑ.
16: Και μετά λοιπόν το τυπώνει, αυτό μου το δίνει για να δω αν είναι τα στοιχεία περασμένα. Και βλέπω πάνω αριστερά αυτό το τυπί από με έχει βγάλει. Παιδιά.
17: Και τι του είπες, πάρε με ξανά.
16: Του λέω. Τώρα του λέω αυτό, να τα λέμε, του λέω. Δεν είναι φωτογραφία.
17: Όλοι έτσι βγαίνουν.
16: Όλοι λέει έτσι, μου είπε. Όλοι λέει έτσι βγαίνετε. Λέω, όχι βγαίνουμε. Είπατε βγαίνετε.
17: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν έβρισκα ραντεβού στην Αθήνα, έκλεισα τον Αύγουστο, από Ιούλιο δηλαδή, έκλεισα ραντεβού στην Κάριστο, στο αστυνομικό τμήμα. Και πάω περί χαρίς στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μάνα μου, η οποία έχει πρόβλημα με τα πόδια και είναι, παιδιά, δεν έχει. Έχει μία σκάλα με 30 σκαλιά. Αμάν. Και λέει η μάνα μου, αμάν.
16: Που πήγατε, παιδιά, στην Παναγιά την Κοτσοβιώτησα.
17: Λέω, στη ΣΥΤΑ. Εσύ δεν την τραβάς από το χέρι.
16: Λέγε στον άνθρωπο ποια είναι η ΣΥΤΑ. Θα νομίζω ότι μιλάς με τις ΣΥΤΕΣ.
17: Η ΣΥΤΑ είναι
16: η κοπέλα που βοηθάει στο σπίτι.
17: Της Στριλάνκας, λέω, της ΣΥΤΑΣ. Εσύ δεν την τραβάς από το χέρι. Και εγώ θα σπρώχνω τον πισινό. Η μάνα μου έφτασε και ήταν κανά μισάωρο να παίρνει βαθιές αναπνοές.
16: Δεν είχε ασανσέρ.
17: Καλέ, τίποτα. Μία σκάλα τρελή και επικίνδυνη για ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
16: Νομίζω ότι μπορείς να έρθεις σπίτι σου σε ειδικές περιπτώσεις.
17: Σε ειδικές περιπτώσεις. Έρχεται, λέει, με το τσαντάκι.
16: Γιατί δεν το έκανες έτσι για τη μαμά σου.
17: Δεν το ήξερα. Ή έρχεται, λέει, κάτω και
16: φαντάζομαι το ήξερα εγώ. Φαντάζομαι, γιατί λέω, ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή.
17: Θα είστε κρυώσει εδώ μέσα.
16: Τι θες, μωρέ, τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να είναι να κρατάνε μια
17: θερμοκρασία.
16: Εγώ δεν
17: είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
16: Αυτό, παιδιά, που θες,
17: σου λέει. Είμαι άνθρωπος.
16: Που πρέπει να μπει, ας πούμε, να κάνεις εγγραφή κάπου και σου λέει. Πρέπει. Και μετά σου λέει, γιατί δεν θυμάμαι τα password. Να είναι, λέει, πάνω από 8 λέξεις. Να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
17: Έλατε.
16: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση, για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ και
17: ένα κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο.
16: Ναι. Και πάνω από 8 γράμματα. Για να είναι, λέει, ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Αφού το σκάνει και λες, το έχω, σου λέει, αυτό είναι πιασμένο. Άιντε παράτα μας. Άιντε και παράτα μας.
17: Και μετά μπαίνεις και λέει, δεν είσαι άνθρωπος ή είσαι ρομπότ.
16: Ναι, πάτα ένα κουμπί, λέει, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει 9 φωτογραφίες και λέει, βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτη σωστά, σου βάζει κι άλλο και σου λέει, βρες τις γέφυρες.
17: Ναι, ή βάλε ομαδοποιήσε τα αυτά που έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
16: Σου βάζει και τόσο.
17: Αμέ,
16: σας το έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ.
17: Δηλαδή, ας πούμε, είναι το άλογο, το κουβαστίγιο και το καρότο.
16: Πού πας να μπεις, ρε φίλε, εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
17: Ναι, καλέ.
16: Εσύ αυτό είναι της Μένσα που μας λες τώρα.
17: Σιγά,
16: εμένα όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει, έχει φωτογραφίες και λέει.
17: Έχω καταλάβει ότι είμαι έξυπνη.
16: Εμένα με έχουν για βλάχα τότε. Και μου λένε, βρες το τρένο, βρες το. Και είναι 6-9 φωτογραφίες και, και οι δύο έχουν τρένο, ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα, δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη, μετά μου λέει, βρες.
17: Τις
16: διαβάσεις, ας πούμε. Και μετά αφού τελειώνει αυτό, έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο τσιμπουρδουλεμένα μεταξύ τους και λέει, γράψε, λέει, αυτό που βλέπεις. Και εγώ... είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο, ένα βίτα σαν την τσουτσού περνάει από πάνω και ένα κάπα και το γράφεις και λέει, δεν το γράψατε σωστά. Και σε ένα πατάνο σου βγάλει άλλο γρίφο. Δηλαδή, περνάμε, δηλαδή, το μαθούμε στον τάραχο.
17: Δηλαδή το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό, πιο εύκολα μπορεί να το βρει το ρομπότ. Πω. Έτσι που έχει γίνει το IAI.
16: Και πρόσεξε τώρα, έτσι, αυτό τώρα το πράγμα.
17: Αυτό υποτίθεται ότι είναι...
16: Πρόσεξε, αυτό για να
17: μπεις... Ασφάλεια και καλά.
16: Μα αυτός το κάνουν τα βασανιστήρια αυτά, τα κινέζικα βασανιστήρια, στα κάνω για να μπει, ας πούμε, στην τράπεζα. Να πω, ρε παιδί μου, είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπει, ας πούμε, στο site φρουφρού που πουλάει κοιλώτες. Άσε με, σε παρακαλώ.
17: Γιατί
16: να πάρω ένα βρακί.
17: Εντάξει, βρακό.
16: Να πρέπει να πάρω βρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της Μέλσα. Έχεις τρελαθεί.
17: Ναι, γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απατεώνης, αλλά και κυκλοφορείς ξεβράκωτη.
16: Σε παρακαλώ.
17: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράκωτη γιατί είναι απατεώνηση.
16: Μα έχουν μουρλάνει αυτά με τις
17: ασφάλειες. Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε, παιδιά, για όλα αυτά.
16: Κάνε ναι.
17: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε για να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει σαν νερό.
16: Τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άλλοι που ξέρω και το τσεκάρω. Στο κινητό. Να δω. Σε φέρει τηλέφωνο γνωστό σου και σου ζητάει ιδανικά και λες, κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μιλάει και του κλείνει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε. Ούτε ιδανικά δεν μπορούν να ζητήσω. Δεν με πιστεύουν. Θα μου λένε, είσαι εσύ.
17: Πες να έρθω στην πόρτα σα.
16: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβαζε από τα μέρα καλάθι.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Ώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία.

0: Βέβαια κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Σήμερα έκανα έκκληση στο Βούδα για να βρω παρκάρισμα.
5: Τι έκανε στο Βούδα,
4: στο Βούδα.
5: Χάθηκε ένα Χριστούρη, χάθηκε μια Παναγίτσα μέσα στο Βούδα.
4: Την Παναγία
5: και εσύ σαν μάνα. Θέλω να ξέρω αν έχει γίνει σαν μάνα.
4: Αφού δεν έγινα σαν μάνα, έγινα σαν μάνα.
5: Σαν μάνα.
4: Λοιπόν, και ευτυχώς βρήκα τελευταία στιγμή βέβαια. Έτσι. Πού, μεγάλη επιτυχία. Άφησα τις εφημερίδες μου, τα άφησα όλα.
5: Δεν πειράζει, κοριτσάκι.
4: Δεν πειράζει.
5: Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, έτσι. Ρούβλιο, πράγματα, θάματα, θα μας δρομώσει, θα κάνει. Έκανε δηλώσεις. Νιώθω.
4: Τα γόρι μου. Τρελό και το. Πήγε η. Πώς τη λένε, η πρέσβυρα. Καλή θελήσεω τη.
5: Η πρέσβυρα έκανε like στο Σαμαρά.
4: Βέβαια.
5: Η πρέσβυρα.
4: Όχλο πρεσβείο, μήνυμα. Έχω μήνυμα.
5: Τον πέρασε και κανέναν διοργανωτή event και μπερδεύτηκε.
4: Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά.
5: Λες,
4: κάνει like.
5: Ξέρει,
4: η πρέσβυρα είναι όλα.
5: Και τι μήνυμα είναι αυτό,
4: νοικοκυριεμένα και.
5: Τι μήνυμα είναι αυτό.
4: Τώρα φαντάζομαι.
5: Τι θέλει να μα πει ο ποιητή.
4: Φαντάζομαι ότι πήγε κομμωτήριο. Τα εξτέτα έκανε λίγο ρετούσε. Πέρασε μια ρίζα. Έβγαλε λίγο φρύδι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, την έβλεπα την πρέσβυρα. Όταν ήταν νέα, ήταν όστιμη. Γιατί πειράζονται τόσο πολύ, γιατί βάζουν.
5: Είναι πειραγμένοι.
4: Μιλαράκια.
5: Όλες οι γυναίκες, οι περισσότερες που είναι εκεί πέρα στο μάγκα, το Make America Great Again, που είναι γύρω από τον. Πες τον.
4: Τραμπουλίνο.
5: Από τον Τραμπάκουλα, είναι όλες του ίδιου. Είναι το ίδιο στυλ όσον αφορά την εμφάνιση. Δηλαδή είναι πειραγμένο το χιλάκι, είναι πειραγμένο το βυζακί, είναι περιγμένη η βλεφαρίδα. Το μαλλί έχει εξτέ από μέσα, δηλαδή αν παρά τη χαϊδέψεις βγαίνουν κόπιτσες. Είναι γενικά.
4: Έχω δει κάτι κυρίες οι οποίες πραγματικά τους παίρνει ο αέρας. Ας πούμε έρχονται Μύκονο, έτσι. Τους παίρνει ο αέρας το μαλλί και φαίνεται η κόπιτσα όπως λες και εσύ από μέσα.
5: Καλέ, ναι. Και το καταλαβαίνω να έχει λίγα μαλλιά, ρε παιδί μου, γιατί πολλές γυναίκες, αν και έχουν βγει κάτι περουκάρες θεϊκές τώρα, φοράς την περούκα, είναι σαν φυσική και τη φοράς και μπορείς να αλλάξεις στήλα, αλλά πάρεις στιγμή να κάνεις το μαλλί σου κοντό. Βέβαια οι περούκες αυτές, οι καλές, μιλάμε για τρελά λεφτά. Πάρα από 400
4: ευρώ. Έλα, μωρέ, είναι σε ξένη περούκα.
5: Η παιδί μου τη νέα γενιά είναι φοβερέ, σου λέει.
4: Τι είναι τη νέα γενιά.
5: Και απλά είναι από φυσική τρίχα. Θέλει ολόκληρη διαδικασία.
4: Ναι.
5: Και είναι πανάκριβες.
4: Και θέλει και περιποίηση.
5: Παιδιά!
4: Ούκα έχει να λάβει. Ο Ρούμπιο είναι γλυκό αγοράκι, έτσι. Είναι σαν το τεν-τεν ένα πράγμα.
5: Ναι, είναι.
4: Είναι λίγο γαλακτομπεμπέκο, αλλά ήρθε
5: είναι
4: λέει,
5: λίγο
4: για συμβόλα,
5: μπουκάλια.
4: Για αυτά.
5: Ναι.
4: Ναι, είναι λίγο γιάπικη κατάσταση. Θα τον κάνει η πρέσβυρα, θα τον έχει εδώ, στα παιδεία τη. Γάλατα, γαργάλατα.
5: Δεν το ξέρει. Α, όχι, δεν ξέρουμε.
4: Σίγουρα το ξέρει.
5: Ναι.
4: Σίγουρα το ξέρει. Και ήρθανε, λέει, για να βάλει σε τάξη τα πράγματα. Τώρα βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
5: Μάλιστα.
4: Τώρα το Γεραπετρίτη από πού μπορεί να έρθει, γέρος Πέτρος. Ήτανε κάποιος Πέτρος που έγινε γέρος και έγινε Γεραπετρίτης.
5: Ναι, ο Γεροπέτρος.
4: Ο Γεροπέτρος.
5: Αλλά Πετρίτης όμως. Μήπως
4: ναι,
5: έκανε.
4: Μήπως είχε πετριά.
5: Μήπως ναι, με πετριά ή ασχολιόταν με. Ήταν Πετράς.
4: Ναι.
5: Παιδιά,
4: θα δει και το Μητσοτάκι, ο Ρούμπιο σίγουρα.
5: Δεν θα τον δει.
4: Θα φορέσει τα καλά του, θα γυαλίσει τα σεμπάγκο του ο πρωθυπουργός. Ρε τα γόρι μου και θα τα δώσει όλα. Θα πει αστερόησα εδώ, βάλτε τον ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα βάλει εδώ το χέρι στην καρδιά. Θα του πούν πρόεδρε, άλλο είναι το αυτό. Και λίγο από εδώ και λίγο Κινέζι και λίγο από εκεί και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί και όλα καλά. Γεια σας και αντίο σας και ο λογαριασμός στο τέλος.
5: Έχει κλείσει. Θέλω να δω τι θα τον ταΐσουν. Με ενδιαφέρουν τα μενού, εμένα. Αυτά με ενδιαφέρουν. Τι τον ταΐζει τον άλλον που τον έχει καλεσμένο. Θα κλείσει. Έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Με ασφάλειες,
4: πάμε,
5: πράγμα.
4: Πάμε τον ύμνο. Το έχουμε. Α, δεν το έχουμε. Το ρώσικο τον έχουμε. Είμαστε κομμουνιστές, παιδιά. Γίναμε κομμουνιστές. Το ρώσικο σίγουρα τον έχουμε. Γιατί τον έχουμε παίξει. Τον έχουμε, δεν είναι. Δεν το βάζουμε, βέβαια. Τι να το βάλουμε τώρα. Λοιπόν, όλη η αλήθεια για την Άννα Βύση.
5: Για πες.
4: Με τρεις λέξεις. Μάνι, μάνι, μάνι.
5: Τι να πω,
4: ρε παιδί
5: μου. Ότι δήλωσαν ότι αυτά. Διάβασα δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα έλεγε ότι από το περιβάλλον της Άννας Βύση είπαν ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και είναι ανυπόστατα και είμαστε μια χαρά κουλάκια ζωγραφιστά. Ο ένας στείνει, ο άλλος τρώει, να το πω έτσι.
4: Καλά. Ο ένας στείνει και ο άλλος. Παίρνει ασπίδα προστασίας.
5: Και αυτά είναι, λέει, από κείμενα της φαντασίας των δημοσιογράφων κλπ. Και, και το άλλο που είδα, είπε ότι βγήκαν και είπαν ότι ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλα καλά, να τα βρούμε με συζήτηση. Εμείς πάντα είμαστε αυτό. Και μάλιστα, λέει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Νίκος κάθεται και παίζει την τώρα μη φασόλα.
4: Φασόλα
5: και ρετικά. Και ετοιμάζει το νέο βίσκο της Άννας Βύση.
4: Έλα, πόσο πάει.
5: Και είναι πάρα
4: πόσο
5: πολύ καλή.
4: Το διαπληρώνει.
5: Που είναι πάρα πολύ καλή, λέει, η σχέση τους, όταν βγουν με συζήτηση, γιατί πάντα, λέει, έτσι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γράφει τώρα τραγούδι. Γράφει τραγούδι τώρα, το γράφει τα τραγούδια.
4: Το έγραψε ο άνθρωπος.
5: Τι έγραψε.
4: Πληρώνει τη ΔΕΗ και το τέτοιο, το τελευταίο σου ξέτη σε Βύση.
5: Ναι, τώρα θα γράψει, ας πούμε.
4: Αυτό θα παίξουμε, το τελευταίο σου ξέτη σε Βύση.
5: Θα γράψει για το φυσικό αέριο κάτι, φαντάζομαι. Ή γράψει για τον Σαντρέ, θα γράψει κάτι για το. Ποιο να πω τώρα. Για τον Μπαλαγιάς, δηλαδή έχει, υπάρχει υλικό. Δόξα στον Θεό, δεν έχει πάντα, δεν έχω παράπονο.
4: Λοιπόν.
5: Κακοήθειες είναι όλα πάντα.
4: Όλα είναι κακοήθειες.
5: Έτσι γράφεται.
4: Είναι κακοήθεια ότι η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια και τελικά έβγαλαν μόνο 7. Οπότε ούκα έχει ξαναλάβει παρατούμια έχοντος. Ναι.
5: Και αυτό το 10 εκατομμύρια, ας πούμε, είναι από επίσημα στοιχεία ή το
4: είναι
5: ξέρουμε.
4: Είναι τελείως επίσημα γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβή η παραγωγή.
5: Ναι.
4: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα μεταξωτά βρακιά θέλω.
5: Ναι.
4: Και επιδέξιου.
5: Αυτό. Είμαι πάρα πολύ να δω πάντως στη συνέχεια τι θα γίνει.
4: Τη συνέχεια, άστρα.
5: Έλα, μωρέ, αυτοί οι άνθρωποι αγαπιούνται, σου λέω. Έχουν τέτοια πράγματα. Μα έχουν αναμνήσεις πολλές.
4: Παιδιά, η αγάπη φαίνεται όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα.
5: Καλά, αυτό
4: όταν
5: είναι
4: μπαίνει στη μέση το χρήμα, φαίνεται αν είναι αγάπη από νάιλον. Φαίνεται τι γίνεται τότε. Ναι. Εδώ λέει ότι τα έχει πάρει ο Νίκος, λέει, στο κρανίο. Το κεφάλι του έχει γίνει σαν σφουγγαρίστρα περισσότερο. Έχει αρχίσει και φορτώνει. Και ξέρει η Άννα ότι όταν ο Νίκος τα παίρνει, ναι, δεν αστειεύεται.
5: Όταν τα παίρνει, τι εννοεί, στο κρανίο, γιατί όταν τα παίρνει.
4: Γενικώς, όταν τα παίρνει. Όταν τα παίρνει, δεν αστειεύεται.
5: Ναι.
4: Και όταν τα παίρνει έτσι, και όταν τα παίρνει αλλιώς.
5: Πάντως, εγώ ξέρω ότι πριν από ένα χρόνο έψαχνε να βρει ένα πολύ ωραίο σπίτι στα Βόρεια Προάστια.
4: Ποιος?
5: Ο Καρβέλας, για αγορά.
4: Α!
5: Για αγορά και το κοίταξε από
4: εδώ,
5: το κοίταξε από εκεί. Μεγάλο, τεράστιο σπίτι.
4: Ναι.
5: Όχι διαμέρισμα, μόνο κατοικία. Τεράστιο.
4: Τόσο καλά πηγαίνανε οι δουλειές.
5: Δεν ξέρω και τελικά δεν το πήρε γιατί είπε, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει όχι, ότι θα το έπαιρνα, λέει, μ' αρέσει πάρα πολύ, έχω δώσει το λόγο μου αλλού. Σε άλλο σπίτι.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι είπε. Τώρα αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία γιατί μάλλον συμπάθησε τον ιδιοκτήτη.
4: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Βγαίνει σήμερα μία εφημερίδα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, με τίτλο «Τσιφού το Βύση, δώσε τα λεφτά». Και γράφει μέσα η 70άρα. Άκου τώρα. Η
5: αυτό 70άρα, με το 70άρα
4: δεν του δίνει τα λεφτά.
5: Ναι, η 70άρα εντωμεταξύ, ότι είναι κακό τώρα αυτό. Παιδιά,
4: ναι,
5: μακάρι να καταφέρουμε όλοι να φτάσουμε 70 και όχι μόνο να φτάσουμε, να είμαστε εξαντιβήσει.
4: Ακριβώς.
5: Να τα λέμε κι αυτά. Που εδώ πέρα σηκώνω τον απόβη και πονάει τ' άλλο. Δεν λαθούμε.
4: Εγώ έχω πει έχω να πω μια μεγάλη αλήθεια για την Άννα Βύση, ότι τόσα χρόνια ταΐζει πάρα πολλά σπίτια.
5: Οχ!
4: Που σημαίνει.
5: Πόσα πολλά τώρα.
4: Άκου.
5: Να το βάλω το σπίτι που έχω στο μυαλό μου μέσα, στα ταϊσμένα ή όχι.
4: Περίμενε. Μία της την αδερφή. Την άλλη της την αδερφή. Τη μητέρα της που έχει στο σπίτι. Τον Καρβέλα. Εννοώ ότι του δίνει. Τη Σοφία. Την ανιψιά, την Μπούφη. Πόσα πια, πόσα
5: πια. Η Σοφία δεν είναι στη Βίστρια στην Αμερική.
4: Όλα περιμένουν με ανοιχτό στοματάκι έτσι.
5: Σαν τα πουλάκια, σαν τα πουλάκια στη βολίτσα που παίρνει τη μανούλα και φέρνει τα σκουλικάκια.
4: Ακριβώς.
5: Ωραία, μια χαρά.

0: στον κόσμο τι μασουλάς, μαρτυρήσου τώρα. Τι.
1: Σε κοφρετούλα.
0: Ναι, είναι η ώρα. Θυμάσαι παλιά που 4 η ώρα σε έπιανε μια υπογλυκαιμία. Και τώρα.
1: Τώρα με πιάνει 3.
0: Α,
1: όχι πάντα όμως, αλλά τώρα ήθελα να. Και χθες πήρα μία.
0: Ναι.
1: Ναι. Μ' αρέσουνε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Μασάζ την ψυχή είναι αυτά.
1: Ναι, παιδιά, είναι pampering.
0: Λοιπόν, η αραβωνιάζεται η Τζόζεφιν. Μην με ρωτήσεις ποιον, δεν ξέρει ούτε
1: η
0: ίδια.
1: Δεν είναι
0: μάλλον
1: με τον Νίνο, παιδί μου.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Λέει ότι αραβωνιάζουμε αυτά. Έχω έτοιμο το δαχτυλίδι. Να το, ποιος θα το βρει. Το δαχτυλίδι που ζητεί.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, στη Γλυφάδα, επειδή είναι πάρα πολύ μιμοάπτιο οι κυρίες και δεν μπορούν. Είχαν πάει στην παραλία κάποιες κυρίες να κάνουν τον μπανάκι τους τώρα που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο και είναι όντως πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία τώρα με αυτό το κρύο.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και τώρα. Σιγά το κρύο μου ακόμα. Σήμερα, α πούμε, κάνει ζέστη.
0: Θα μπαινε εσύ στη θάλασσα.
1: Αλλά εγώ δεν μπαίνω το καλοκαίρι εδώ, σε πείραξ τώρα. Δεν μπαίνω, πρέπει να είναι δηλαδή να κοιτάξει το πετσί μου. Λοιπόν. Και δίπλα είχε μία ντουζιέρα όπου παίζανε διάφορα παιδάκια. Βρήκαν την ντουζιέρα σαν παιχνίδι με το νερό και παίζανε. Και είμαι κυρία, δεν μπορώ το κεφάλι μου. Τη πετάει νερού. Πρέπει να βάλετε οπωσδήποτε κέρματα στην ντουζιέρα.
0: Τι να βάλουν,
1: κέρματα.
0: Κέρματα.
1: Ναι. Έβαλε δηλαδή, έκανε μια ανάλυση και είπε ότι είπα 4 παιδιά να παίζουν με το νερό τη ντουζιέρα και να έχουν δημιουργήσει μια μικρή λίμνη. Του έκανα παρατήρηση, λέει, και εκείνοι απομακρύνθηκαν. Και μετά είπε ότι πρέπει να βάλουν χρονοντούζ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι άσκοποι, για να τα λέμε τώρα πώς είναι.
0: Σπατάλη νερού,
1: οι άσκοποι κατάλληλος νερού είναι θέμα. Αλλά ναι, το χρονοντούς, παιδιά, έχετε δει που χρονοντούς που έχουν.
0: Δεν όχι, ξέρω, ναι. Χρονοντούς δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, υπάρχει.
1: Μου έχει τύχει εμένα σε τουαλέτα εστιατορίου, χρονοδιακόπτης
0: φωτός,
1: παιδιά. Και είμαι, συγγνώμη, όρθια με κατεβασμένο το εσώρουχο.
0: Κουνιέσαι λίγο.
1: Κλείνει το φως και περιμένω να βρω το χαρτί να σκουμπιστώ.
0: Κουνιέσαι λίγο και ξανανάβει.
1: Σε ένα που είχα πάει, κουνήθηκα μέχρι που τα έκανα. Μετά πρέπει να σφουγγαρίσω δηλαδή, για να σου το πω έτσι. Άμα πρέπει να κουνιέμαι πάνω, τι λεκάνει, για να ανάψει το φως.
0: Και τα χέρια σου, αν κουνήσεις, ανάβει.
1: Επίσης έχουν ένα χρονό τέτοιο στις βρύσες. Στη βρύση, δηλαδή, να πλύνεις τα χέρια σου. Παιδιά, το χρονοτέτοιο που έχετε βάλει.
0: Εξαναβάλτα!
1: Ναι, το χρονικό διάστημα που έχετε βάλει είναι να πλύνουμε τα ακροδάχτυλά μας μόνο.
0: Λες,
1: Ναι, όλη την ώρα έκανα αυτό και έκανα εκείνο για να ανάβει, να πέσει λίγο νερό. Εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλα.
0: Στις χέρες, στις παραλίες γίνεται μεγάλη σπατάλη νερού, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, ωραία ιδέα είναι του χρονοντούς. Όχι με κέρμα. Γιατί πάντα δεν βρες κέρματα. Αλλά το χρονοντούς είναι ωραία ιδέα. Αλλά να προλαβαίνει να λούσει λίγο το μαλλί.
0: Το μαλλί. Θες να λούσει και το μαλλί.
1: Εγώ
0: παίρνεις μαζί και το σαμπουάν.
1: Εγώ λούζομαι στο ντους, βέβαια.
0: Τι εννοείς, παίρνεις το σαμπουάν. Α, ωραία, οικονομία. Σαν κάτι φίλες που κάνουν ντους στο γυμναστήριο.
1: Με συγχωρείς ένα λεπτάκι. Δεν είμαι δημότης, δεν πληρώνω δημοτικά τέλη. Τι οικονομία, τα πληρώνω.
0: Ναι.
1: Τα πληρώνω αυτά.
0: Αν λούζεσαι όμως κάθε δύο μέρες.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες.
0: Θα σου στείλουμε έξτρα λογαριασμό.
1: Δεν λούζομαι κάθε δύο μέρες. Λούζομαι μια φορά την εβδομάδα συνειδητά.
0: Λοιπόν, η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει στο ρουκσουκ και πολύ μας αρέσει, αλλά επιστρέφουμε μετά τα Χριστούγεννα.
1: Μπράβο.
0: Τώρα ξεκουράζεται ακόμη. Μ' αρέσει η Ζέτα Μακρυπούλια, παιδιά, έχει κοινό, όχι αστεία.
1: Δεν ήταν να κάνει κάτι βραδινό και ωραίο.
0: Είναι
1: εκτός
0: να
1: από
0: κάνει
1: αυτό.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, έχω μπερδευτεί. Τα πρωινά δεν του πάνε στον Αντένα, τα μεσημεριανά δεν του πάνε, τα βραδινά δεν του πάνε. Γενικά έχουν μια κολοξφίξη.
1: Πάντως πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Μια χαρά πάει ο Λιάγκας, έκανε δηλαδή την ανανέωσή του. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει για να ξέρω τι ανανέωση έκανε. Και πάει καλά. Και πάει και πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου. Που άλλαξε ζώνη και από Σαββατοκύριακο είναι καθημερινό.
0: Ναι.
1: Αυτά έχω να πω. Λοιπόν. Ο Μάικλ Ντάγκλας Πεπίς έχει βγάλει βιβλίο με την αυτοβιογραφία του. Είπε ότι μία φορά που.
0: Άλλος αυτός που τα βγάζει όλα στη φόρα.
1: Άλλος, λοιπόν. Είπε ότι το 1990 λέει που γυρίζαμε μία ταινία. Ήμουν παραγωγός μια ταινία με πρωταγωνιστή την Τζούλια Ρόμπερτς, η οποία ήταν τότε ό,τι πιο καυτό υπήρχε στο Χόλιγουντ. Ήταν κάποιοι, λέει. Πράγματι όμως που λέει και τις βλακίες που έχει κάνει.
0: Τα
1: είχα πιει, λέει, εγώ, λέει, ήμουν λίγο που είχε πρόβλημα με το αλκοόλ αυτός, έτσι το ξέρουμε. Τα είχα πιει, λέει, δεν ήμουν καλά και είχα φέρει μαζί μου, λέει, το 13χρονο γιο μου και ήταν, λέει, η Τζούλια Ρόμπερτς και είχε ενθουσιαστεί που τον είχε δει και τον είχε από κοντά, λέει, και τον χάιδε με τρυφερά. Ανθρώπινα. Σαν να χαλιά με το παιδί της.
0: Και αυτό ζήλεψε.
1: Αλλά εγώ, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι με ήβρε εκείνη την ώρα και της είπα: πάρ τα χέρια σου από το γιο μου και πάρε και τη χρυσή σφαίρα που έχει πάρει και βάλτε την στον από αυτό.
0: Ωραίο, φαντάζομαι ότι θα έμεινε η άλλη.
1: Έμεινε η άλλη.
0: Θα έμεινε η άλλη κόκαλο.
1: Έμεινε κόκαλο η γυναίκα. Και το επόμενο λέει: πρωί δέχθηκα τηλεφώνημα από το συνεταίρο μου στην παραγωγή, ο οποίο είχε ακούσει τι είχε συμβεί και είπε: πάρ τηλέφωνο και τσακίσου και πάρ τηλέφωνο και πε συγγνώμη.
0: Όχι,
1: και ήταν απαράδεκτο, ό,τι και να έγινε. Τότε αυτή ήταν ερωτευμένη, αραβωνιασμένη με τον Κίφερ Σάντερλαντ και του πήρε τηλέφωνο και του είπε: χίλια συγγνώμη και μίλη παρτών. Και από τότε λέει, ευτυχώς λέει, συνεχίστηκε η ταινία και δεν υπήρξε πρόβλημα. Εγώ λέει παρέμεινα φίλος με αυτόν. Αλλά η Τζούλια λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έβλεπε, λέει, και έκοβε μίλη ρόμα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Σου λέει, είναι πιωμένος, δεν είναι πιωμένος. Ναι.
1: Και μετά, θυμάμαι ότι μετά.
0: Τι μετά.
1: Μετά γυρίσανε. Από κάποια χρόνια, όχι, μετά από κάποια χρόνια δεν, δεν είχε πάει.
0: Για απεξάρτηση.
1: Απεξάρτηση από το αλκοόλ και αργότερα και από το σεξ. Όλα μαζί. Αυτή τι έχει περάσει αυτή.
0: Μεθυσμένο τα έκανε.
1: Πώς τη λέγανε τη γυναίκα του Κόλτσα.
0: Κάθριν Ζέτα Τζόνς.
1: Αυτή τι έχει περάσει.
0: Πολύ, πολύ στεριαστό ζευγάρι, αλλά μάλλον έχει περάσει δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα το άλλο είναι σεξομανής και σε κυνηγάει από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Άλλη μπορεί να θέλει.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα παιδιά που θέλει να την κυνηγάει όλη μέρα ένα πιπίον. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν είχε και δουλειά, δεν είχε και γυρίσματα.
1: Να κάνουμε και τίποτα άλλο στη ζωή μας.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυριούλα η οποία άνοιξε σε πληροφορώ στην Ταϊλάνδη. Τι νομίζεις.
1: Τι.
0: Κλινική οργασμού.
1: Θέλω.
0: Τι θέλω.
1: Λέγε. Θέλω λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, η 33χρονη κάτι ώρα είπε ότι ανέλαβε να προσέχει ως babysitter το παιδί ενός ζευγαρίου στη Χρυσή Ακτή στην Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Είχε περάσει την προηγούμενη επταετία της ζωής της χωρίς να έχει ένα οργασμό στο σεξ.
1: Ναι.
0: Και ένα ζευγάρι της πρότεινε να κάνουν ανταλλαγή συντρόφων.
1: Να τα!
0: Και είπε.
1: Να τα πικάντηκα, ναι.
0: Ναι.
1: Και τι του είπε αυτή.
0: Στο πάρτι σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο έκαναν πάρτι, σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που έκαναν τα πάντα εκτός από σεξ διείσδυσης. Και πρώτη φορά η ώρα είχε οργασμό. Από τα γύρω-γύρω.
1: Χωρίς τη διείσδυση.
0: Ναι.
1: Μωρέ, μπράβο η ώρα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο χωρίς τη διείσδυση.
0: Στο ίδιο πάρτι γνώρισε τον άντρα που παντρεύτηκε. Για τα επόμενα δύο
1: αυτό
0: χρόνια.
1: Αυτό προσέφερε τον οργασμό ή κανέναν άλλον που περάγει από εκεί.
0: Αυτόν και λέει για δύο χρόνια αναλαμβάναμε, παίζαμε μέρος σε ανταλλαγή ζευγαριών. Παίρναμε μέρος.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεμένο ζευγάρι.
0: Η έξαλλη σεξουαλική ζωή κατέστρεψε το γάμο μου, αλλά γεννήθηκε μία επιχειρηματική ιδέα.
1: Μα είναι δυνατόν, παιδιά, που νομίζουν μερικοί ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα αυτό και κάνουν ανταλλαγή ζευγαριών και το παίζουν αυτό. Είναι δυνατόν μετά να στεριώσει σχέση. Που αρχίζει και ρωτά τη σούκαρη και αν ήταν καλύτερη αυτή από μένα και τι τη έκανε και τι
0: δεν θέλει ερωτήσει. Αυτό πρέπει να είσαι απελευθερωμένο και δεν κάνει ερωτήσει.
1: Πώς απελευθερωμένο να είσαι. Πιάσε, άμα σε αγαπά τον άλλον, σε τρώει ρε παιδί μου. Σε τρώει να μάθει. Ακόμη και αν δεν ρωτήσει. Αυτή η φαγούρα που παθαίνει, που σου συμβαίνει, δεν είναι αφηγηνή. Θε δηλαδή να βάλει κάτι στη φαγούρα αυτή, την ψυχολογική. Και τι κάνει λοιπόν. Βέβαια αυτή, με ένα λεπτό, αυτή. Δεν ήρθε σε οργασμό με διείσδυση, ήρθε με άλλα καλαμπαλίκια. Αφού το ξέρουμε και εμείς το κάνουμε με χαιρετίσματα.
0: Ναι, με άλλα καλαμπαλίκια.
1: Είναι με διείσδυση το πρόβλημα τώρα. Χωρίς διείσδυση, μου α, καλά. Ανοίγουμε κλινική και μιλάμε, θα έρχονται ουρές.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Αρχή σεξουαλική εκπομπή έγινε.
1: Σιγά μωρέ μου, πολλές γυναίκες έχουν πρόβλημα με τον οργασμό. Και προσποιούνται και κάνουν και ράνουν, είναι μέσα στο τέτοιο αυτό. Αλλά χωρίς διείσδυση, χίλιοι τρόποι. Χίλιοι και ένας, θα γράψω βιβλίο. Χίλιοι και ένας τρόπος να φτάσετε στην κορύφωση χωρίς το.
0: Γράψε αυτό το βιβλίο, καλέ, θα γίνεις πελούσια.
1: Καλέ, θα γίνω πελούσια.
0: Θα έχεις στην Εκάλη σπίτι, ένα στην Εκάλη, ένα στο Μονπελιέ, ένα στο Λος Άντζελες.
1: Το Μονπελιέ μου κάνει κούκου από όλα που μου πες, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί θες,
1: ε. Ναι, Μονπελιέ δεν θα με χαρά και καθόλου.
0: Εκεί θα κάνεις και σεξ.
1: Μονπελιέ, ναι, θα έχει όχι department εκεί μετά. Γιατί είσαι Μονπελιέ, ημώτησε.
0: Έλα, τι θα μου πεις για τη Λούφα.
1: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και, να κάνουμε και ένα χρηστικό. Να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή. Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις το ματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα, η οποία είναι και ένα ρηχόμενο.
0: Τι έγινε.
1: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ.
0: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη Λούφα.
1: Βεβαίως. Το φυτό της Λούφας, ναι, παράγει εντυπωσιακούς καρπούς.
0: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε βραχώδης περιοχή.
1: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι. Θυμίζει τεράστιο αγγούρι.
0: Α, η Λούφα που είναι το μακρόστενο.
1: Η Λούφα, γλύφι. Παιδί μου, το. Λύφη και γλύφη. Ναι. Αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμος καρπός λέει έχει ανοιχτό κίτρινο
0: αυτό
1: χρώμα.
0: Αυτό είναι από μέσα το, από μέσα.
1: Μπράβο, το ανοίγεις αυτό και βγαίνει μέσα το, το σφουγγαράκι.
0: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
1: Το κόβεις μετά, βρε Μαρία μου. Τι θες, μπορώ να το πάρεις, να το βάζεις από κάτω, να ανοίξεις τα πόδια σου. Να κάνεις μπρος πίσω.
0: Απολέπιση.
1: Ή να το κρατήσεις μακρύ και να κάνεις το σβέρκο σου. Ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουν και το κάνουν σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω, νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Ο Νταμιάν ο Ντέβιτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο της Eurovision, ο κούκλος, το θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Που είχε παντρευτεί. Παντρεύτηκε.
0: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
1: Πόπο, τι ωραίος, πόσο σεξι.
0: Τον είχα λίγο εναλλακτικό για να είμαι ειλικρινής.
1: Κι εγώ.
0: Αγόρια με καπρίτσια
1: σαν εγώ, δεν
0: μάλλον
1: είναι.
0: Μάλλον είναι τούτη φρούτη.
1: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που όχι τούτη φρούτη σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν μάθουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
0: Σίγουρα.
1: 100%.
0: Πιστοποιημένα.
1: Πιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίε. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
0: Α, τώρα παντρεύτηκε.
1: Ναι, τώρα καλέ. Στην Τοσκάνη.
0: Α, ωραία.
1: Αχ, αχ.
0: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα
1: πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από τον γάμο τους και είναι ερωτευμένοι, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς οι υπόλοιπες το βλέπουμε και τη ζηλεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη, λέει μία είδηση ότι μία πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα, που είναι φίλη της Σακύρα, μιας και είπαμε και για τη Σακύρα, ήθελε, να, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Αφλεκ στη Σακύρα.
0: Οπα!
1: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Αφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σας κάνει, λέει, προξενιό με τη Σακύρα. Και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει, το ακούω αυτό, δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένα προξενιό με καμία Σακύρα. Αλλά αν του φανταστεί μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Αφλεκ με τη Σακύρα δεν ταιριάζουν οπτικά. Δεν.
0: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
1: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλή. Ο Μπεν Αφλεκ είναι πιο ταυραντισμένος. Δεν είναι, δεν είναι και μπαρδέμ, αλλά είναι πιο ταυραντισμένος.
0: Θέλει πιο σεξι, δηλαδή θηλυκό.
1: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ισχύει, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Δεν τον δίνω.
0: Μπορεί να μην τους έχεις στο μυαλό σου μαζί.
1: Εμείς στο μυαλό μου δεν τους
0: έχω. Γιατί ας πούμε η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράντ Πιτ ταιριαζαν. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
1: Ναι, αλλά και δύο, δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ ρε παιδί μου, έχουν την ίδια μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή του Μπραντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μ' άρεσαν πάρα πολύ.
0: Μια ρε παιδί μου πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
1: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα του αρέσει με τον Μπραντ Πιτ.
0: Ναι, λίγο.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Λίγο. Ναι. Άνοστο, άχρωμο, λίγο.
1: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότερη, του αυτά ζητάνε τώρα.
0: Ναι.
1: Η τέτοια, εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
0: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το, μη οπτικό, το οπτικό που δεν τέριαζε δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
1: Ναι, συμφωνώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
1: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
0: Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καρβάκια μέσα στο νερό.
1: Να σου πω σκασίλα της από την κατάλαβα ή δεν να ξεφύγει από τα... Θέλει να ξεφύγει από πάρει μια ανάσα, τσιμικούστα.
0: Πλήτο, πλήτο, πλήτο, πλήτο.
1: Όχι, δεν πλήτο, δεν νομίζω να πλήτει. Τι πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσιμικούστα, έλα της λέει αγάπη μου, έλα νούλα μου που σε βλέπω εγώ και σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλει μια καθαρή. Με αυτό που μπαστίβρε, με τον καρμελίνο.
0: Πω, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, παιδιά, πουρνό-πουρνό. Τι έγινε, ρε παιδιά!
1: Να είναι καλά πάντως το ζευγάρι αυτό, το, ναι, το καλλιτεχνικό. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Φύγαμε από τη
1: Μαυρίλα.
0: Άκουμε, με ζευγάρι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό. Γιατρός είναι, γιατροί ισχύ, είναι, καλλιτέχνες είναι, γενικώς πάντως έχει ένα πράγμα περίεργο.
1: Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουν αρχίσει όλοι και τρώγονται social media τώρα, είναι η Βυσική και η Καρβελική. Ποιος έχει, θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
0: Με ποιον είστε?
1: Για αυτό το σοβαρό θέμα που πρέπει την ελληνική κοινωνία.
0: Έγραφαν από κάτω, οι δυο γριές πλακώθηκαν. Άκου τώρα εξώφυλλο εφημερίδας.
1: Ναι. Να μου πεις ανέσως... το μέρος είστε και γιατί.
0: Και γιατί, κυρίως το γιατί. Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μουσα.
1: Απατροπή εφημερίδα.
0: Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μουσα είναι 70άρα τελευταία τελειωμένη. Παιδιά, πώς την πετσόκοψε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ, πεινάω. Έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου,
1: άλλα. Και με τον αφήσανε να πει, λέει στο ΟΑΚΑ, ήθελε αυτό, του έλεγε η άλλη προμπά ανωνυμία. Φύγε με το σαρδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε το μαξιλαράκι σου και σ' άλλο, κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι η Άννα τα ξημερώματα λέει μόνη τη, συνέταξε αυτή την επιστολή.
0: Ξημερώματα!
1: Με ξύπνησε, λέει. Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του φάτανε αυτό του ύπνου. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail και με παράκληση Άννα το πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει. Θα πίνει δόντια.
0: Ποιο?
1: Ο δικηγόρος και λοιπά να δημοσιεύσει το πόνημα τη Άννα Βίσκεθ. Χαμός, παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
0: Το είδα κι αυτό. Είδα. Καλό το... πρωτοσάλτε είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περί φυσική. Όλοι τα, τα φυσικά.
1: Πλέον τώρα, όλοι άργησε, φιλενάβατα, καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή κάτι. Ένα λεπτό.
0: Ναι. Αυτό λέω εγώ η κακομοίρα. Αυτό ξεκίνημα.
1: Πρέπει να
0: μπαίνουμε
1: μαζί
0: από εδώ.
1: Έλα από εδώ, που...
0: Πρέπει να τα λέμε όρθιες. Σήκω όρθια. Μιλάμε για την Άννα Βύση.
1: Είμαι και πολύ ωραία
0: τη μένει εγώ σήμερα. Έτσι.
1: Ναι,
0: είμαστε total black.
1: Έτσι.
0: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πες μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βύση.
1: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλος τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλος που έχει φύγει.
0: Ο άλλος τα έχει πάρει κράνα, παιδιά, βγάζει καπνούς από παντού. Από παντού. Σου λέει... σου λέει, δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη η δουλειά. Τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει, εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάω.
1: Ναι.
0: Άρα πλήρωνε.
1: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 40 ήταν δικά του.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα βρούνε και τη πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί του βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά τον εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη.
0: Έρχεται.
1: Σαν τρε.
0: Έρχεται.
1: Τι έρχεται.
0: Ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Λες. Από τώρα είναι πληροφορία ή είναι εικασία.
0: Αυτό είναι εικασία για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν. Θα πάρει τηλέφωνο.
1: Πού τα λες τώρα.
0: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα, τι βάζεις αυτό, άσε να ψάχνουν πια Δημητρούλα.
1: Εγώ
0: Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρε
1: φέτα
0: τα λεφτά.
1: Όλα τα λεφτά σου.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιο νομίζεις, βρε, το στιχουργό της Μαντόνα. Και θα πει γράψε για τη δικιά μας την Ελληνίδα.
1: Θέλουμε ελληνικό. Μαντόνα. Εμείς παιδιά, εμείς θέλουμε.
0: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
0: Καψούρα!
1: Δεν θέλω, oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον πόνο. Την αγάπη την πονεμένη.
0: Καλά, αγάπη από
1: νάιλον. Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια πράγματα.
0: Η γάτα μου κρεμάστηκε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι φιλοπέ.
1: Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδιο. Τι είναι αυτό που τα ξέρω. Πρέπει να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
0: Καλά, θα πάρουμε.
1: Θα Θεοφάνους πάντως.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών.
1: Ναι, τι.
0: Ο Θεοφάνους είχε έτοιμο τραγούδι για
1: Βεβαίως.
0: Τη Βύση.
1: Μας το είχε πει κιόλας ο ίδιος νομίζω.
0: Βεβαίως και η Βύση, ενώ ήταν να το πει μετά, γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ, ρε Ανούλα. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει στα χωρίσματα.
1: Ποιανού τα χωρίσματα τώρα.
0: Βύση με Καρβέλα.
1: Παλιά.
0: Στο σπίτι του.
1: Ταλαιπωρημένη
0: ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω, είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένη. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί της κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου, λέω, παιδιά, η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
1: Γιατί πριν από τη συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
0: Πριν! Και είπε αυτή.
1: Πήγε πριν, βρε, και της χάλασε την ψυχολογία.
0: Είπε, ή μου δίνετε ή σας την αναβάλω τη συναυλία. Μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει επιστολή της Βύση. Και επειδή λέει, κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
1: Όχι αυτήν μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
0: Αμάν, αυτό τι είναι. Να βγεις από το σπίτι σου, τι είναι, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
1: Αυτό, αποτροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
0: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον Γερά Πετρίτη. Τι
1: γιατί η Κυμπέλη που τον βλέπει, πέσε πίτα να σε φάω.
0: Η Κυμπέλη είχε προτάξει τα στήθη της, λέω, θα ακούσουμε κανένα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα, δεν τρέχουμε σε
1: πλαστική. Ναι, νοστιμούτσικο είναι, δηλαδή άμα έχει καιρό να...
0: Είναι λίγο.
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι λίγο
1: γι' αυτό.
0: Δεν
1: άσχημος, δεν
0: είναι
1: τι
0: λίγο.
1: Τεν γιατί, μωρέ μου.
0: Είναι αυτό το στυλ. Το λίγο βουτυροχλεχλέ.
1: Είναι βουτυροχλεχλέ. Ναι, είναι. Πώς το λέει ένας φίλος μου.
0: Δηλαδή, έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
1: Αχ,
0: λίγο
1: πώς το λέει
0: έτσι. Με μαξά τον πρώην κιθαρίστρα της Βύση.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι ένα αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, τη πρόταση την κιθάρα.
1: Ποιος τώρα?
0: Η Βέσκα, λέει, ο προηγούμενος.
1: Ο κιθαρίστας.
0: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
1: Που, ναι, δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
0: Καλά. Τι? Να τρώει μάνα και τις κόρες να μην δίνει ούτε μπουκιά.
1: Τόσο ωραίος.
0: Τόσο ωραίος. Λοιπόν, radio-παραπολιτικά.gr. Εσείς με ποιον είστε, παιδιά? Διότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό. Είστε με την Άννα ή είσαστε με τον Νίκο, διότι πια είναι μέλη της οικογένειάς μας.
1: Τον εξυπηρέτησα όπως κάνω μια ζωή με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Έγραψε η Βύση
0: μεταξύ άλλων. Πολλά τα στόματα.
1: Μεταξύ άλλων στην επιστολή της.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Motor One, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως.

καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιοφωνό που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Πολλές ευχές στα Τρίκαλα, στο Ράδιο Ζυγός 100, στην ΚΟ, στον ΚΟΣ Έκφραση 97. Στην Φιότιδα, στο 94,1 στη Λίδα FM. Στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3. Και βέβαια στα Ιωάννινα, στον ηχό 102,7.

www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr, ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμά μας live. Ενώ στην ιστοσελίδα www.parapolitikaradio.gr μπορείτε να ακούτε όλες τις εκπομπές του σταθμού, όλους τους παραγωγούς και on demand, μεταχρονολογημένα δηλαδή.

0: Βρισκόμαστε δύο ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου στο Παρίσι, γεγονός το σημαντικότερο για την ευρωπαϊκή και διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία στη Γυραιά Ήπειρο το 2026. Σας θυμίζω πως ό,τι αξίζει να γνωρίζετε και για αυτή τη διοργάνωση θα το δείτε στο www.motorone.gr. Με αυτό ως αφορμή, αλλά και δεδομένης της έκθεσης αυτοκινήτου που πραγματοποιείται εδώ στην Αθήνα αυτές τις μέρες, ολοκληρώνεται αύριο. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών τον κύριο Νίκο Πρέζα, Γενικό Διευθυντή της GEC Ion στην Ελλάδα, μέλος του ομίλου Inscape, του ίδιου ομίλου ο οποίος εισάγει και την Toyota και τη Lexus στη χώρα μας. Καλησπέρα κύριε Πρέζα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο σας στο ραδιοθάλαμο του ραδιοφώνου. Και ξεκινώ από τα δικά μας πριν βγω εκτός σύνορων. Αυτή η έκθεση που ολοκληρώνεται αύριο, ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή, δείχνει να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία δεδομένης της πολύ μεγάλης συμμετοχής εισαγωγικών εταιριών. Αν θυμάμαι καλά, μόνο δύο απουσιάζουν για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Δείχνει κάτι αυτό για την πορεία της ελληνικής αγοράς τώρα ή για το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού? Αρχικά θα ήθελα να μου δώσετε ένα παλμό, όπως είδατε εσείς τα σχόλια των επισκεπτών στο δικό σας περίπτερο.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θεωρώ ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια είναι ότι καλύτερο έχουμε δει από πλευράς διοργάνωσης αλλά και παρουσίας. Εκεί βρίσκονται 52 μάρκες χαρακτηριστικά. Μεταξύ μας σχολιάζαμε ότι είναι περισσότερες από αυτές που θα δούμε μάλλον στο Παρίσι. Είναι μια έκθεση η οποία έχει παλμό και δίνει μια ευκαιρία στους Έλληνες καταναλωτές να δούνε όλες τις μάρκες συγκεντρωμένες και να τις συγκρίνουν μεταξύ τους, να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν διαζώσεις τα όσα ακούνε από μας όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις διαφημίσεις μας, τις καμπάνιες μας, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν μπει πλέον στην ελληνική αγορά πάρα πολλές μάρκες και κυρίως και μάρκες από την κινέζικη αγορά όπως η GEC Ion που εμείς εκπροσωπούμε στην Ελλάδα.
0: Μια εταιρεία η οποία δεν έχει καν συμπληρώσει ένα πλήρες έτος παρουσία στην ελληνική αγορά και όμως έχει πετύχει, δεν γνωρίζω ποιοι ήταν οι αντικειμενικοί σας στόχοι, έχει πετύχει όμως, αν κρίνω από τους πίνακες των ταξινομήσεων, σημαντική πρόοδο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πετύχει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια σημαντική πρόοδο τόσο με το Ion V όσο και με το Ion UT, τα οποία ειδικά το τελευταίο έχει δώσει μία όθηση, τα έλεγα σημαντική τους τελευταίους μήνες στη μάρκα μας. Ένα αυτοκίνητο με πάρα πολύ καλή αυτονομία και πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, το οποίο στις 25.400 ευρώ βάζει το δίλημα στους Έλληνες καταναλωτές. Απλά ποια τεχνολογία θα επιλέξουν και τίποτα άλλο.
0: Επιμένω στην γκάμα της GEC Ion τώρα. Τη γνωρίσαμε από κοντά εμείς στο Motoran τον Ιούνιο στις Motoran Electric Day στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά και εκεί διαπιστώσαμε το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που προσέλκυσε το Ion UT, το οποίο βρισκόταν στους πρώτους μήνες, πρώτες εβδομάδες της πορείας του στην ελληνική αγορά. Πώς είναι αλήθεια να χειρίζεσαι μια μάρκα που έχει αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα τώρα, κοιτώντας γύρω στο περιβάλλον της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας?
1: Είναι μια πρόκληση, αλλά όταν έχεις να διαχειριστείς κάτι το οποίο το ξεκινάς από το μηδέν, γιατί εμείς στην Inscape έχουμε την τεχνογνωσία και μέσα από την Toyota και μέσα από τη Lexus και τα συστήματα και τις μεθοδολογίες, ήταν μια πρόκληση γιατί ήταν μια μάρκα η οποία ήταν άγνωστη στο ελληνικό κοινό. Παρόλα αυτά η απόφασή μας ήταν να εφαρμόσουμε, προσαρμόζοντας τους ίδιους μας σε αυτούς όσα τόσα χρόνια κάνουμε επιτυχημένα στην ελληνική αγορά, σε ένα καινούργιο εγχείρημα και να περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα αποδώσει. Οι πρώτοι μήνες ήταν, θα έλεγα, αρκετά δύσκολοι να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας, αλλά θεωρώ ότι με την έλευση και του UT, αλλά και μετά τον Μάιο που το λανσάραμε, τελικά επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες μας, ότι εφαρμόζοντας σωστές μεθοδολογίες, μιλώντας ξεκάθαρα στο ελληνικό κοινό για το ποιοι είμαστε και το τι έχουμε έρθει να κάνουμε στην ελληνική αγορά, όχι μόνο φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια, καταφέραμε να σημειώσουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία και σε επίπεδο πωλήσεων, η οποία όμως βάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά και μας βάζει νέες προκλήσεις για το μέλλον.

0: πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, έχω μια ερώτηση την οποία κάνω σχεδόν πάντα όταν έχω απέναντί μου εκπρόσωπο μιας μάρκας που είναι πολύ καινούργια στην Ελλάδα. Αναρωτιέμαι, ποιο επιχείρημα είναι εκείνο που μετατρέπει το ενδιαφέρον ενός υποψήφιου αγοραστή σε παραγγελία σε μια τόσο καινούργια μάρκα, η οποία δεν έχει παρελθόν στην Ελλάδα, όσο ισχυρό και αν είναι το αποτύπωμα της Inscape με τη Toyota και Lexus εδώ.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω με σαφήνεια ότι είναι μόνο ένα το επιχείρημα. Θεωρώ όμως ότι μια μάρκα η οποία δεν έχει καμία αναγνωρισιμότητα στο ελληνικό κοινό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να τοποθετηθεί σωστά από πλευράς τιμολογιακής πολιτικής, να κινήσει το ενδιαφέρον με σωστή επικοινωνία, να έχει ήδη από την πρώτη μέρα που ξεκινάει μια σωστά οργανωμένη ομάδα και μια οργάνωση που θα μπορέσει να υποστηρίξει το όλο εγχείρημα. Και όλα αυτά να μπορέσουμε να τα συνδέσουμε στο τέλος, προκειμένου να κάνουμε την επαφή των πρώτων πελατών με τη μάρκα όσο πιο απλή γίνεται, σαν να είναι μια μάρκα η οποία βρίσκεται χρόνια στην ελληνική αγορά, όρημη και καταξιωμένη. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μέλημα που πρέπει να έχει μια μάρκα στην ελληνική αγορά, όταν ειδικά διαθέτει όπως και εμείς προϊόντα με πάρα πολύ καλή ποιότητα και μια πάρα πολύ καλή πρόταση, την οποία την πιστεύει.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
11: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυασμούς.

0: Ουσιαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: πάλι θα με εκπομπή Μότρο στα Παραπολιτικά 90,1 σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Φιλοξενώντα το ραδιοθέλαμα τον κύριο Νίκο Πρέζα, Γενικό Διευθυντή της GAC Ion του Omilin Scape στην Ελλάδα. Στην αρχή της συζήτησής μας, μιλώντας για την ελληνική έκθεση αυτοκινήτου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα στην Αθήνα, ολοκληρώνεται αύριο, υπογραμμίσατε την παρουσία πάρα πολλών εταιριών. Οι περισσότερες από αυτές είναι κινέζικες ή κινέζικες, όπως θέλετε. Και με δεδομένη την προέλευση και της GAC Ion, θα ήθελα να μου πείτε, θεωρείτε ότι σήμερα στην ελληνική αγορά αυτές οι εταιρείες έχουν ένα προβάδισμα, είτε λόγω του μεγάλου αριθμού τους, είτε λόγω της προϊοντικής και άλλης πολιτικής που ακολουθούν, κύριε Πρέζα?
1: Θεωρώ ότι ξεκάθαρα έχουν ένα προβάδισμα και το λέω έτσι με πολύ ειλικρίνεια, έχοντας περάσει και από παραδοσιακούς κατασκευαστές, κυρίως λόγω του ότι μπορούν και κινούνται με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα όσον αφορά την εξέλιξη του προϊόντος, αλλά και την αντίδραση που δείχνουν στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μπήκανε όλες οι κινέζικες αυτομάρκες μπήκανε στην Ευρώπη με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπήκαν οι δασμοί και αυτή τη στιγμή κυριαρχούν και στα plug-in υβριδικά. Στην Ελλάδα χαρακτηριστικά είναι ότι, αν δεν απατά η μνήμη μου, το 30% σχεδόν, 29% των plug-in υβριδικών είναι πλέον από κινέζικες μάρκες. Άρα λοιπόν, ναι, έχουν ένα προβάδισμα, διότι βλέπουν διαφορετικά τον ανταγωνισμό, προσεγγίζουν διαφορετικά τον πελάτη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια δυσκολία στην αντίληψη της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, γιατί μιλάμε για μια ένωση ή αντιλαμβάνονται μια ένωση, αλλά στην ουσία μιλάμε για πολλά διαφορετικά συστήματα και φορολογικά και νομοθετικά. Σίγουρα όμως έχουν ανακατέψει την αγορά, με την καλή έννοια το λέω, έχουν φέρει ζωή, έχουν φέρει νέες ευκαιρίες, νέα εγχειρήματα και θεωρώ ότι στο τέλος, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, τα πράγματα θα ισορροπήσουν σε ένα άλλο σημείο, θα έχουμε μια άλλη πραγματικότητα και θα συνεχίσουμε όπως και παλιότερα να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες επιλογές, καλύτερες επιλογές στους Έλληνες οδηγούς και στους Ευρωπαίους οδηγούς.
0: Μιλώντας για δασμούς, ένα θέμα που ταλανίζει την ευρωπαϊκή αγορά συνολικά. Λέω ταλανίζει διότι δεν έχει ακόμη καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράξει μια στρατηγική με συνέπεια για το τι πρόκειται να συμβεί και τι όχι στους επόμενους μήνες. Η GAC Ion κατάφερε από πολύ νωρίς να εδραιώσει παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη, προκειμένου να αποφύγει τέτοιους δασμούς. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το εθνικό πρόσημο, δηλαδή ο Ευρωπαίος οδηγός να αισθάνεται ότι αυτό που οδηγεί κατασκευάζεται στη δική του γεωγραφική περιοχή. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι, και κατασκευάζοντας ένα προϊόν στην Ευρώπη, σίγουρα η πρώτη σκέψη των πελατών είναι ότι θα είναι καλύτερο σε επίπεδο ποιότητας, τα ανταλλακτικά θα προέρχονται από Ευρωπαίους suppliers, προμηθευτές. Άρα υπάρχουν εχέγγυα ότι τα ευρωπαϊκά εργοστάσια και από την ιστορία μπορούν να επιτυχάνουν πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας όσον αφορά την κατασκευή του αυτοκινήτου. Για μας αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που θεωρήσαμε ότι έχουμε στα χέρια μας μια μάρκα πολύ καλή και ποιοτική, διότι η παραγωγή των αυτοκινήτων στο εργοστάσιο της Magna Steyr στην Αυστρία, όπου παράγονται και έχουν παραχθεί εδώ και 125 χρόνια εμβληματικά αυτοκίνητα από καταξιωμένους και παραδοσιακούς κατασκευαστές, ήταν εχέγγυο ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε και εμείς οι ίδιοι, αλλά μπορεί να το διαπιστώσει και κανένας και στην έκθεση και στις εκθέσεις μας, αλλά και στην έκθεση, όπου μπορεί να δει από κοντά τα αυτοκίνητα της GAC Ion και άμεσα να τα συγκρίνει και με τον ανταγωνισμό τους. Αυτό θεωρώ, κοιτώντας την αγορά ως σύνολο και όχι την μάρκα που εκπροσωπούμε, είναι μια μεγάλη κατάκτηση στην έκθεση για όλους τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και για όλους εμάς που έχουμε και εκπροσωπούμε μάρκες από την Κίνα και όχι μόνο.

0: Κύριε Πεζά, είναι δεδομένο ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Για κάποιους είναι ακραία ακρίβεια αυτή που ζούμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να ρωτήσω τι αποκαλύπτουν οι παραγγελίες που δέχεστε για την πραγματική αγοραστική δυνατότητα του ιδιώτη πρωτίστως. Και θυμίζω εδώ ότι τουλάχιστον το 50% των ταξινομήσεων και των αυτοκινήτων στην Ελλάδα δεν αφορά ιδιώτες, αφορά εταιρικές πωλήσεις με οποιοδήποτε σχήμα. Οπότε έρχομαι στη λιανική πώληση που είναι και η πιο κρίσιμη και είναι και, κατά την άποψή μου, το βαρόμετρο για την υγεία οποιασδήποτε αγοράς αυτοκινήτου. Οπότε με την ακρίβεια που βιώνουμε, οι παραγγελίες τι δείχνουν για την πραγματική αγοραστική μας δύναμη?
1: Θα απαντήσω με κριτήριο του IONUT, το οποίο όταν τοποθετήθηκε στην ελληνική αγορά τοποθετήθηκε ακριβώς με γνώμονα το ποιο εύρος τιμής είναι ελκυστικό για τον Έλληνα αγοραστή. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από τις στατιστικές ότι δεν είναι μόνο η αγοραστική δύναμη που περιορίζεται όπως αυτή περιορίζεται από την ακρίβεια, αλλά όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και μετά την πρωτοφανή κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ένα αυτοκίνητο, μία πρόταση έχει συνολικά καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή καλό περιεχόμενο σε επίπεδο εξοπλισμού, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αφαιρεί την ανασφάλεια από το range και είναι τοποθετημένο σωστά, τότε ο καταναλωτής ανταποκρίνεται και το επιλέγει. Χαρακτηριστικό είναι ότι εμείς, η πλειοψηφία των πωλήσεων μας αυτή τη στιγμή είναι σε πελάτες ιδιώτες, και έχοντας και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, σχεδόν πάνω από 50% είναι με χρηματοδότηση. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι με τη σωστή τιμή, με τα σωστά εργαλεία, δίνοντας πρόσβαση στον κόσμο να μπορέσει να αγοράσει ένα καλό αυτοκίνητο στη σωστή τιμή, υπάρχει ανταπόκριση ακόμη και σε αυτές τις δύσκολες και απαιτητικές από πλευράς οικονομικής μέρες.
0: Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Θέλω να έρθω λίγο στην άλλη πλευρά. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν test drive και εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, οι οποίες δεν μεταφράζονται ποτέ σε παραγγελία. Ποιος είναι τελικά ο λόγος, θεωρείτε, πέραν από την τιμή? Είναι η έλλειψη υποδομών που δυστυχώς δεν υπάρχουν για όλους μας? Είναι η αβεβαιότητα ή η έλλειψη πληροφόρησης για την τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης, αυτή που θα αποτρέψει κάποιον στο να καταλήξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σήμερα? Και δεν μιλώ μόνο για την Ion, μιλώ γενικά για την ελληνική αγορά.
1: Ναι. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν πιστεύω πλέον, βλέποντας και τις έρευνες τις οποίες κάνουμε, ότι υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης. Το αντίθετο θα έλεγα. Υπάρχει πάρα πολύ καλή πληροφόρηση, υπάρχει πλέον γνώση της ηλεκτροκίνησης στην ουσία της. Παλιότερα συναντάγαμε την ηλεκτροκίνηση στις έρευνές μας και πάντα ήταν συνυφασμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει, δεν είναι ο πρώτος παράγοντας. Από την άλλη πλευρά, μια μάρκα η οποία, ή μάρκες οι οποίες μπαίνουν στην ελληνική αγορά και δεν έχουν ούτε πελατολόγιο ούτε αναγνωρισιμότητα, σίγουρα δημιουργούν μια ανασφάλεια στους Έλληνες αγοραστές, το οποίο το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε. Εκεί είναι σημαντικό να χτίσεις πολύ γρήγορα τις υποδομές σου, να ακολουθήσουν οι υποδομές σου και σε σημεία πώλησης και σε σημεία σέρβις, να μπορέσεις αυτό να το επιβεβαιώσει τον πελάτη όταν, και να είσαι δίπλα του όταν συμβεί κάτι. Και είναι και το μεγάλο, μεγάλο θεωρώ διακύβευμα, όταν καταφέρνεις και κάνεις αναγνωρίσιμη μια μάρκα, για να μπορέσεις να μετουσιώσεις σε αποτέλεσμα και σε πωλήσεις αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν, εμάς το μέλημά μας αυτό είναι, πρέπει να ανταποκριθούμε, πρέπει να βελτιώσουμε την οργάνωσή μας, πρέπει να ακολουθήσει η οργάνωσή μας την εξέλιξη των πωλήσεών μας. Εάν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί σε αυτό σωστά και να βελτιώνεται καθημερινά χωρίς να εφησυχάζει, νομίζω ότι την επόμενη μέρα θα είναι αυτός, και θεωρώ ότι και εμείς θα είμαστε αυτοί, οι οποίοι θα μπορούμε να λέμε με αυτοπεποίθηση ότι είμαστε εδώ για να μείνουμε, μείναμε και συνεχίζουμε και τα επόμενα χρόνια να προσφέρουμε πολύ καλά ποιοτικά αυτοκίνητα και λύσεις στους Έλληνες αγοραστές.

0: Κύριε Πρέσδα, αναφέρθηκα νωρίτερα στο πρόβλημα στρατηγικής που φαίνεται να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία, τον κλάδο, την πορεία που θέλει να ακολουθήσει σε επίπεδο ανταγωνισμού με τους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι αναμφισβήτητα ακολουθούν μια επιθετική πολιτική. Αναρωτιέμαι, αν ένα ευρωπαϊκό ηλεκτρικό αυτοκίνητο προσφερόταν στην ίδια τιμή, με αντίστοιχους χώρους και εξοπλισμό, με ένα κινέζικο, ποιος θα ήταν ο σημαντικότερος λόγος για να επιλέξει κάποιος το ένα ή το άλλο, τι πιστεύετε?
1: Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ, θα έλεγα, δύσκολη από την πλευρά ότι μας απασχολεί και εμάς όταν σκεφτόμαστε το μέλλον. Mm-hmm. Θα απαντήσω ότι πρωταρχικός παράγοντας θεωρώ είναι η ταχύτητα ανταπόκρισης απαιτήσεων των πελατών και ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η κινέζικη αυτοκινητομηχανία αντιλαμβάνεται αυτό που λέμε πελάτης. Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές μετά από τόσα χρόνια έχουν αναπτύξει και συστήματα και μεθοδολογίες, αλλά πολλές φορές αυτό φέρνει μια αδράνεια όταν είσαι και καταξιωμένος. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή δρώμε καθημερινά αφυπνισμένοι. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο να εφησυχάσουμε, οπότε προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε συνεχώς σε απαιτήσεις πελατών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι εμείς καθημερινά δίνουμε feedback, ανατροφοδοτούμε τον κατασκευαστή με οποιαδήποτε σχόλια ακούμε από τους πελάτες μας. Και το βλέπουμε το πώς ανταποκρίνονται, καθώς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι σχεδόν το 50% είναι software, πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται στο να βελτιώνουν το προσφερόμενο software, τις λειτουργίες του αυτοκινήτου με τεράστια ταχύτητα προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτή την απέτηση. Αυτό αυτομάτως σου δίνει μια σιγουριά ότι πάντα θα είναι δίπλα σου και ότι πάντα θα ανταποκρίνονται σε αυτό. Θεωρώ ότι αν μιλάγαμε επί ίσης όρης, η πελατοκεντρική πραγματικά φιλοσοφία των κινέζικων αυτοκινητομηχανιών είναι αυτό το οποίο σήμερα θα τις έκανε να διαφοροποιηθούν, εάν λέγαμε ότι έχουμε την ίδια αναγνωρισιμότητα, τα ίδια δίκτυα, τις ίδιες υποδομές, τις ίδιες τιμές.

0: Την προηγούμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου το Βήμα της Κυριακής δημοσίευσε ένα άρθρο το οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων το πόσο επηρεάζει η ένταση του ανταγωνισμού στην Κίνα και στην κινέζικη αγορά την επέκταση των Κινέζων κατασκευαστών στην Ευρώπη. Όλο αυτό το πράγμα και εκεί και εδώ φέρνει αναπόφευκτα ένα πόλεμο τιμών. Δεν ρωτώ τώρα πού μπορεί να φτάσουν αυτές οι τιμές. Αναρωτιέμαι όμως πώς μπορεί να προστατευτεί ένας πελάτης που αγοράζει σήμερα από μια μεγάλη εταιρεία ένα προϊόν με μια συγκεκριμένη τιμή, ότι λίγους μήνες αργότερα αυτή η τιμή δεν θα είναι σημαντικά χαμηλότερη. Αυτό που στη δική σας αγορά, στο δικό σας κλάδο ονομάζεται η πολυματική αξία και φαίνεται να είναι σημαντικό σε πάρα πολλά πράγματα. Εμένα τον ιδιώτη καταναλωτή στην Ελλάδα δεν με αγγίζει πάρα πολύ. Με αγγίζει μόνο το νούμερο που θα αξίζει το αυτοκίνητό μου, αυτό που απέκτησα τώρα, σε μερικούς μήνες και σε μερικά χρόνια.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, ειδικά μετά την προηγούμενη, διότι είναι κάτι το οποίο σαν όμιλο συνσκέπη μας έχει προβληματίσει από την πρώτη στιγμή και πήραμε μία απόφαση να τοποθετήσουμε τα αυτοκίνητά μας στη σωστή τιμή, να αποφύγουμε αυτό που βλέπαμε στο περιβάλλον μας με τις πολύ μεγάλες εκτόσεις αρχικά που γινόντουσαν και να εμείνουμε σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει σωστή τιμολογιακή τοποθέτηση. Εδώ φαίνεται και η δύναμη του εισαγωγέα και του αντιπροσώπου στην αγορά, όπως είναι η Inscape, που έχει τη δύναμη, την τεχνογνωσία και τα εργαλεία να πείσει τον προμηθευτή του ότι η σωστή στρατηγική είναι αυτή, να εμείνει σε αυτή και να την ακολουθήσει. Εμείς εδώ και 10 μήνες περίπου δεν έχουμε αλλάξει τις τιμές μας, δεν έχουμε πάει σε πολύ μεγάλες εκτόσεις. Έχουμε τις προθηκές μας ενέργειες στα εργαλεία μας, γιατί πιστεύουμε ότι από την αρχή ότι η σωστή τιμολογιακή τοποθέτηση είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να καθιερωθούμε. Τοποθετήσαμε τα αυτοκίνητά μας σωστά, κοντά στις 30.000 στο IONV, στις 25.000 που είναι στην καρδιά της κατηγορίας το IONUT, μένουμε εκεί και θεωρώ ότι οι πελάτες μας το αντιλαμβάνονται ότι δεν παίζουμε σήμερα με την επένδυση που κάνουν όταν αγοράζουν ένα αυτοκίνητο, διότι για τέτοια ποσά των 25 και 30.000 ευρώ είναι μια πραγματική επένδυση ζωής. Αν αναλογιστούμε ότι στην Ελλάδα και όλος ο στόλος μας είναι 17 χρόνια. Δεν αλλάζουμε αυτοκίνητο γρήγορα.

0: Πριν περάσω στις ερωτήσεις για την επικείμενη έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι και τις προϊοντικές προσθήκες που θα έχετε στην γκάμα της GAC Ion και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Σήμερα διαθέτεται δύο αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το Ion V και το Ion UT. Αναρωτιέμαι πόσο έτοιμη είναι η αγορά να στηρίξει την ηλεκτροκίνηση χωρίς κρατική επιδότηση. Τι διαφορετικό θα κάνατε δηλαδή, αν δεν υπήρχε σήμερα αυτή η επιδότηση του κινούμε ηλεκτρικά, του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά, και ποια θεωρείτε ότι θα είναι η μεγαλύτερη επίδραση στη ζήτηση όταν αυτή η επιδότηση κάποια στιγμή θα εκλείψει?
1: Πιστεύω ότι ακόμη η ελληνική αγορά δεν είναι σε θέση ή σε φάση οριμότητας όσον αφορά κυρίως το μέγεθος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για να μπορέσει να λειτουργήσει με ομαλότητα και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, θα έλεγα, χωρίς την ύπαρξη κάποιων κινήτρων. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, να εξακολουθήσουν να υπάρχουν κίνητρα και το 2027, μέχρι ότου η διείσδυση της ηλεκτροκίνησης φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο πλέον δεν θα τα χρειαζόμαστε. Όσον αφορά την GAC Ion, επειδή πριν μίλησα και για την τιμολογιακή τοποθέτηση, θεωρώ ότι δεν θα άλλαζε κάτι στην στρατηγική μας η έλλειψη κινήτρων, γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή στρατηγική, και όταν τοποθετήσαμε τα αυτοκίνητά μας στην ηλική αγορά δεν ποντάραμε σε αυτό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε και χωρίς αυτό. Σίγουρα όμως η αγορά συνολικά ακόμη χρειάζεται κίνητρα μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο τουλάχιστον μεγαλύτερης διείσδυσης, πάνω από 10, 12, ίσως 13%, για να μπορέσουμε πλέον να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα επιθυμητό επίπεδο διείσδυσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κράτους.
0: Θα αφήσω την αναφορά στην έκθεση αυτοκινήτου στο Παρίσι και τις ερωτήσεις για αυτήν στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε δει μοντέλα κοινωνικού leasing στην Ευρώπη, ξεκινώντας από τη Γαλλία για παράδειγμα. Λέγεται ότι το 2027 μπορεί να το δούμε αυτό το μοντέλο και στην ελληνική αγορά. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, καθώς όταν μιλάμε για κοινωνικό leasing στο εξωτερικό κυρίως αναφερόμαστε σε αυτό, δηλαδή σε μια αλλαγή του στόλου των αυτοκινήτων, βοηθώντας τις πιο ευάλωτες οικογένειες, τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά να αποσύρουν το πολύ παλιό αυτοκίνητο που έχουν και να πάρουν ένα καινούριο και διηλεκτρικό?
1: Οποιοδήποτε μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Δεν γνωρίζουμε ακόμη τις λεπτομέρειες, έχουμε ακούσει κάποιες ανακοινώσεις που έχουν γίνει. Περιμένουμε να δούμε ακριβώς πώς θα είναι σχεδιασμένο το κοινωνικό leasing. Θεωρώ ότι θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι υπάρχουν προτάσεις στην ελληνική αγορά από όλους τους κατασκευαστές και από εμάς. Το Ion UT θα είναι μία από αυτές τις προτάσεις που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα σε πιο ευπαθείς ομάδες να οικονομικά να αποκτήσουν ένα καλό ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή.
0: Και μια απορία που βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου. Από ποια αυτοκίνητα προέρχονται εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν σήμερα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Για παράδειγμα από την γκάμα της GAC Ion. Προφανώς δεν είναι άλλα ηλεκτρικά, καθώς η ηλεκτροκίνηση έχει μικρή διάρκεια ήδη ζωής στην Ελλάδα. Άρα τι αφήνουν πίσω τους και επιλέγουν μοντέλα σαν τα δικά σας?
1: Συνήθως αφήνουν ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ίσως και ένα αυτοκίνητο λίγο παλαιότερης τεχνολογίας. Πολλές φορές, ειδικά με το Ion UT που είναι ένα αυτοκίνητο που γεφυρώνει δύο κόσμους, των μικρομεσαίων SUV και των μεγαλύτερων ίσως SUV ή hatchback λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, ένα δεύτερο αυτοκίνητο για την οικογένεια από τη στιγμή που έχει και πολύ μεγάλη αυτονομία για αυτή την κατηγορία 430 χιλιόμετρων. Έχουμε δει, υπάρχει ποικιλομορφία αν μη τι άλλο στο αγοραστικό κοινό. Είναι όμως οι περισσότεροι αγοραστές οι οποίοι κάνουν τη μετάβαση από την ηλεκτροκίνηση, από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στην ηλεκτροκίνηση, αλλά έχουν ψάξει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι, πάρα πολύ διαβασμένοι, είναι θα έλεγα αποφασισμένοι να κάνουν τη μετάβαση και αν βρουν το σωστό προϊόν την κάνουν πιο εύκολα.
0: Και με αυτό πηγαίνουμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, Παραπολιτικά 90,1, εκπομπή Μότρο, αν επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής Motorrun σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου, φιλοξενώντας στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Νίκο Πρέζα, Γενικό Διευθυντή της GEC Ion στην Ελλάδα, μέλους του ομίλου Inscape, παράλληλα με τις Toyota και Lexus στη χώρα μας. Είναι τόσο νέα στην ελληνική αγορά η GEC Ion που θεωρώ περίπου απαραίτητο να αναφέρομαι και στον ομίλου Inscape και στις Toyota και Lexus. Κύριε Πρέζα, βρισκόμαστε λιγότερο από 48 ώρες από την έναρξη της έκθεσης αυτοκινήτου στο Παρίσι. Έλεγα στην αρχή ότι είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση και η σημαντικότερη σίγουρα για τον κλάδο στη γυραιά Ήπειρο το 2026. Τι πρέπει να περιμένουμε εκεί από την GEC Ion? Και σε δεύτερο χρόνο θέλω να μου πείτε πώς τα μοντέλα που θα δούμε εκεί θα απορροφηθούν στην ελληνική αγορά.
1: Αυτό που θα δείξει η GEC Ion στο Παρίσι είναι η γενικότερη στρατηγική της για την διείσδυσή της στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία βρίσκεται ήδη σε μια δεύτερη, θα έλεγα, μεγάλη φάση, καθώς μετά τις μικρές και μεσαίες αγορές όπως ήταν η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Φιλανδία, η Πολωνία, διεισδύει και έχει ξεκινήσει ήδη να λειτουργεί και στις πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές όπως είναι η Ισπανία, η Γαλλία, εντάξει δεν είναι πλέον Ευρώπη αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, που σημαίνει ότι θα επιταχυνθεί πάρα πολύ και η γνώση, η απόκτηση γνώσης του ευρωπαϊκού γίγνεσθε και θα βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα και θα καλυτερεύσουν ακόμη περισσότερο. Θα δούμε και τα πρώτα προϊόντα όπως τα βλέπουν για το 2027. Θα δούμε ένα μεγάλο SUV, το S7, το οποίο θα έρθει στην ευρωπαϊκή και στην ελληνική αγορά, πιστεύω προς το τέλος του 2027. Θα δούμε για πρώτη φορά το Ion UT σε cross έκδοση, κάτι το οποίο ξεκίνησε ως μια συζήτηση στην Ελλάδα και μέσα σε 12 μήνες είναι σχεδόν έτοιμο να μπει στην παραγωγή.
0: Σχετίζεται αυτό με την ταχύτητα λήψης αποφάσεων?
1: Ακριβώς. Πόσο γρήγορα μπορούν να μια ιδέα, μια πρόταση, να την υλοποιήσουν και να τη φέρουν στην αγορά.
0: Κάνοντας την άσκηση, σας διακόπτω εδώ ανοίγοντας μια παρένθεση, κάνοντας την άσκηση με ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, η μετάβαση σε αυτοκίνητα με πλαγίν υβριδική τεχνολογία και κυρίως με υβριδική τεχνολογία, πόσο ορατή είναι? Για τα πλαγίν υβριδικά το γνωρίζουμε, η αμυγός υβριδική τεχνολογία?
1: Είναι και είναι και στα σχέδια της GEC Ion. Μέσα μέχρι το 2028 σε πρώτη φάση και μέχρι το 2030 να υπάρξουν συνολικά άλλα 7 μοντέλα, σχεδόν ένα σε κάθε κατηγορία με διαφορετικούς τρόπους κίνησης. Άρα ηλεκτρικά, πλαγκίν υβριδικά και υβριδικά είναι ήδη στον σχεδιασμό και περιμένουμε και εμείς μέσα στους επόμενους μήνες ή στους πρώτους μήνες το 2027 να τα δούμε για πρώτη φορά και να αρχίσουμε να κάνουμε τα σχέδιά μας για το μέλλον.

0: Άρα χρονικά για να είμαστε σαφέστεροι, μέσα στο 2027 τα δύο μοντέλα περιμένετε να γίνουν πόσα στην ελληνική αγορά και με ποια τεχνολογία?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μοντέλα. Μέχρι το 2027 θα λανσάρουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τουλάχιστον άλλα τρία μοντέλα, και plug-in υβριδικά και ηλεκτρικά σε διαφορετικές κατηγορίες. Και από εκεί και πέρα μέχρι το 2028 περιμένουμε άλλα τρία μοντέλα με βάση τον προγραμματισμό. Άρα φτάνουμε αισίως στα 5 με 6, με προοπτική αυτά να γίνουν από 7 έως 9 περίπου μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν η γκάμα θα συμπληρωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι το τέλος του 2028. Για την ελληνική αγορά θα έχουμε παρουσία σε κάθε κατηγορία και περιμένουμε και εμείς με πολύ μεγάλη αγωνία όλα αυτά τα λανσαρίσματα, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε και όλη την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Κυρίως σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, αλλά και σε επίπεδο προοπτικής. Δεν στοχεύουμε μόνο σε καλά αποτελέσματα από πλευράς πωλήσεων. Το όραμά μας για την GACI, όταν την πήραμε, δεν ήταν ποσοτικό, διότι δεν μπορεί να είναι στην αρχή ποσοτικό. Ήταν να καθιερώσουμε τη μάρκα στην ελληνική αγορά, να γίνουμε συνώνυμο άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες μας, να γίνουμε συνώνυμο καλής ποιότητας, να γίνουμε συνώνυμο ανταγωνιστικών τιμών που ταιριάζουν στην ελληνική αγορά. Η GACI είναι μια mainstream μάρκα, δεν είναι μια μάρκα premium. Δεν έρχεται εδώ να διεκδικήσει κάτι το οποίο δεν το έχει. Θεωρούμε ότι όλα τα αυτοκίνητά μας είναι δεκαθλητές. Πώς είναι οι αθλητές του δεκάθλου που μπορούν και κάνουν πολύ καλά αγωνίσματα με πολύ καλές επιδόσεις, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν ολυμπιακά ρεκόρ. Αυτή είναι η GACI. Αυτό θέλουμε αύριο να είναι στην ελληνική αγορά. Για το λόγο αυτό δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και στην ανάπτυξη του δικτύου μας, το οποίο ήδη έχει αναπτυχθεί σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Αθήνα, σύντομα δεύτερο σημείο στα νότια προάστια. Επιταχύνουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο την ανάπτυξή μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε κομβικές πόλεις όπως η Λάρισα, τα Γιάννενα και ενδεχομένως και η Πάτρα, με μονάδες και που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα αυτοκίνητα και μετά την πώληση, αλλά και εκθέσεις για πώληση. Άρα λοιπόν θέλουμε πρώτα να καταξιωθούμε στο μυαλό των Ελλήνων αγοραστών ως μια μάρκα που είναι μια καλή, σωστή ελληνική επιλογή για την ελληνική αγορά, και από εκεί και πέρα προσδοκούμε ότι όλη αυτή η προσπάθειά μας θα μετουσιωθεί και σε ένα οικονομικό αποτέλεσμα που τουλάχιστον και εμάς σαν στελέχη θα μας ικανοποιήσει και θα μας δώσει έτσι και το κερασάκι στην τούρτα, ότι όλα αυτά μετουσιώνονται και στους στόχους στους οποίους θέτουμε όσον αφορά τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα της εταιρείας μας.

0: Αν συναντηθούμε ξανά, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση της σημερινής εκπομπής, σε ένα χρόνο για να αξιολογήσουμε μεταξύ άλλων την παρουσία της Ion στην Ελλάδα, θα ήθελα ένα πολύ σύντομο σχόλιο γι' αυτό, τι περιμένετε, τι θα θέλατε να δείτε τότε, και θα ήθελα και ένα πολύ σύντομο σχόλιο επίσης για τους πελάτες που σας εμπιστεύτηκαν πολύ νωρίς, χωρίς η Ion να έχει δημιουργήσει ήδη το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά.
1: Σε 12 μήνες από τώρα θα ήθελα να κοιτάζουμε πίσω και να βλέπουμε μια μάρκα η οποία στέκεται με αξιώσεις απέναντι στις μάρκες που υπήρχαν ήδη στην ελληνική αγορά και διεκδικούν σημαντικά μερίδια πωλήσεων. Για τους πρώτους μας πελάτες, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω είναι ότι μέλημά μας είναι η φροντίδα. Έχουμε πολλά βήματα να διανύσουμε ακόμα, θα τα κάνουμε γρήγορα χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία που η InScape έχει στην Ελλάδα και μια σταθερότητα στην τιμολογιακή μας πολιτική, γιατί δεν έχουμε στη στρατηγική μας κανένα σκοπό λόγο να παίζουμε με την επένδυση που κάνουν όταν έρχονται και μας εμπιστεύονται.
0: Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία και συζήτηση.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία προφανώς, τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιμέλεια της μουσικής και την επιλογή όσων ακούσατε σήμερα εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς και εσείς και εγώ για αύριο, Κυριακή, 11 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, στην εβδομαδιαία ωραία ταξιδιωτική εκπομπή των παραπολιτικών με τίτλο Μότορ Ανταξιδεύοντας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης ο Χάλαρης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς έχει κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 211-10-80-880 είναι το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitica.gr είναι το mail μας. Ξέρετε, σήμερα έχω απέναντί μου μια κυρία. Συνήθως όταν λέμε κυρία στην τρέχουσα γλώσσα περιμένετε μια κάπως μεγάλη κυρία, όμως εδώ έχω απέναντί μου μια νεαρή η οποία είναι κυρία στο ελληνικό θέατρο. Το λέω αυτό έτσι με τα λόγου γνώσεως. Λένα Παπαλιγούρα, να σας τη συστήσω, αν και την ξέρετε είμαι σίγουρος, τη φέρνετε στο νου σας. Είναι αυτό το πανέμορφο κορίτσι με τα πράσινα μάτια, γαλαζοπράσινα. Και μια γλυκιά και έτσι πάντα ευγενική παρουσία και μια σπουδαία ηθοποιός. Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Καλώς
0: όρισες. Είσαι πραγματικά υπέροχη, το λέω αλήθεια, γιατί σε έχω παρακολουθήσει, σε βλέπω στους ρόλους σου. Κάνεις τόσα πολλά ωραία διαφορετικά πράγματα.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και έχω την, από την αρχή θέλω να μου λύσεις μια απορία. Πώς ένα κορίτσι προερχόμενο από μια οικογένεια, έτσι θα την πω αστική για να μην την πω μεγαλοαστική, με μπαμπά τον Παπαλιγούρα, τον γνωστό υπουργό πρώην, εγγονή του Ράλι, πώς αυτό το κορίτσι αποφασίζει να στραφεί στο θέατρο? Πώς, πότε και με πόση υποστήριξη? Δηλαδή όταν τα άκουσαν όλοι αυτοί, τι σου είπαν? Που φαντάζομαι θα σε προόριζαν για δικηγόρο, για ξέρω εγώ, δεν ξέρω, για να κάνεις μια ιστορία τέχνης, μέχρι εκεί να το πας. Και όχι να ανέβεις στο σανίδι.
1: Κοίταξε, καταρχήν νομίζω ότι ήμουν πολύ τυχερή, γιατί μεγάλωσα σε ένα πλαίσιο ελεύθερων επιλογών. Δηλαδή δεν υπήρχε κάτι το οποίο με περίμεναν ή κάτι το οποίο έπρεπε να ακολουθήσω, καμία σχέση.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, το φανταζόμουν, αλλά ήθελα να μου το επιβεβαιώσεις.
1: Ναι, επίσης είχα πολλά ερεθίσματα, γιατί και οι δύο μου γονείς και ο πατέρας μου ήταν πολύ φιλότεχνος και η μαμά μου είναι ακόμα, εξακολουθεί δηλαδή, και της...
0: Η μαμά σου είναι η Ζαΐρα.
1: Η Ζαΐρα, ναι. Ζαΐρα. Ψυχολόγος, ναι. Καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, ναι. Τώρα φοβερή γιαγιά.
0: Ναι.
1: Οπότε είχα πολλά ερεθίσματα, δηλαδή, ναι, και από λογοτεχνία, την οποία λάτρευε ο πατέρας μου, κλασική μουσική, και από θέατρο, στο οποίο με πήγαινε η μαμά μου σε παιδικές παραστάσεις φούλα από πολύ μικρή.
0: Άρα έχεις μεγαλώσει σε μια οικογένεια φιλότεχνη, η οποία σε εξοικείωσε πάρα πολύ, ναι, νωρίς, με όλες αυτές τις μορφές τέχνης, ας πούμε. Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι τους φάνηκε όσο περίεργο όσο ακούγεται σε, ναι, ένα, το να ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Ναι. Ή ήταν κάτι που και σε μένα ορίμαζε συν το χρόνο, ναι, δεν ήταν μια απόφαση ξαφνική, οπότε ήταν κάτι που κάπως το είδαν, ας πούμε.
0: Άρα όταν είπες θα γίνω ηθοποιός, δεν υπήρξε κανένα ζήτημα?
1: Όχι.
0: Βεβαίως, θα γίνεις ηθοποιός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μου έλεγε ο πατέρας μου να πας και στο πανεπιστήμιο, γιατί ήμουν, ναι, καλή μαθήτρια, μου έλεγε, ναι, κρίμα να μην πας.
0: Φαίνεσαι ότι θα ήσουν καλή μαθήτρια. Ήσουν λίγο σπασικλάκι ή όχι? Ήμουν σίγουρος.
1: Λοιπόν, πήγα.
0: Γι' αυτό η απορία μου κυρίως είναι γι' αυτό. Γιατί το προφίλ σου δείχνει ότι είσαι το κορίτσι από το καλό σπίτι που ήταν και καλή μαθήτρια, αλλά κάτι πρέπει, γιατί για να γίνεις ηθοποιός δεν αρκεί η αγάπη στην τέχνη.
1: Ναι, κάτι πρέπει.
0: Η αγάπη στην τέχνη μπορεί να σε οδηγήσει στο πανεπιστήμιο, μπορεί να σε οδηγήσει στις σπουδές, ενδεχομένως ακόμα και σε ακαδημαϊκή καριέρα, συγγραφή. Όχι όμως το να ανέβεις πάνω στη σκηνή και να εκτίθεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό θέλω είναι πιο
1: για να συμπληρώσω την εικόνα που έφτιαξε, ότι δεν παίζω πιάνο και ήμουν άχρηστη στο μπαλέτο. Βλέπεις, να το πούμε για.
0: Βλέπεις, λοιπόν.
1: Λοιπόν. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό που οθεί κάποιον να ακολουθήσει ένα τέτοιο επάγγελμα, ναι, γιατί είναι ένα επάγγελμα που όντως έχει αυτή την έκθεση, ναι, η οποία είναι αμήλικτη, είναι, ναι, πολύ δύσκολη για να υπάρχει στην καθημερινότητά σου. Από την άλλη, προφανώς και κάτι παίρνουμε πίσω, πέρα από τη ματαιοδοξία, από αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
0: Το
1: κάτι περισσότερο.
0: Ναι, αλλά το να αρέσεις, ποια η ματαιοδοξία, θέλω να μου την ορίσεις. Πώς την εννοείς?
1: Την εννοώ ότι, εντάξει, για να μπορέσεις να αντέχεις κάθε μέρα στη ζωή σου να είσαι 2,5 ώρες πάνω στο σκηνή, προφανώς και έχεις κάποιο είδους ματαιοδοξία. Το ότι θέλεις οι άλλοι να σε βλέπουν, ξέρω εγώ, θέλεις να σε αγαπάνε.
0: Αυτό.
1: Θέλεις, ναι. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτό, ναι, όμως. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που το τροφοδοτούν αυτό. Το δικό μας έχει και αυτή τη μεταμόρφωση. Mm. Έχει και αυτό το ότι μπορείς πίσω από ένα ρόλο να εκφραστείς εσύ, αλλά σου δημιουργεί μια ασφάλεια. Δηλαδή σε
0: δεν
1: απόλυτα
0: είσαι, εσύ, είσαι ο ρόλος, είσαι ο αλλά ρόλος. Ταυτόχρονα βγάζεις στοιχεία του εαυτού σου.
1: Ναι,
0: μέσα.
1: Και ταυτόχρονα έχει και μία, αυτό που λέμε παίζω θέατρο. Για μένα δεν είναι καθόλου αμεληταίο, γιατί έχει αναγκαστικά διατηρείς ένα κομμάτι της αθωότητας και της παιδικότητάς σου. Στο απαιτεί δουλειά, δεν μπορείς να το αφήσεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί καλείσαι κάθε μέρα να παίζεις ένα ομαδικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για μένα είναι κοντά στον αθλητισμό.
0: Mm.
1: Γι' αυτό και μου αρέσει που οι γη μας κάνουν μπάλα, γιατί βλέπω αρετές, ας πούμε, στους μικρούς παίκτες, που τους βλέπω και στους ηθοποιούς. Ποιος είναι ομαδικός παίκτης, ποιος θα δώσει καλή πάσα. Σε εμάς αυτά υπάρχουν. Ναι. Το βλέπεις πάνω στη σκηνή. Οπότε θέλω να σου πω ότι ναι, δεν ξέρω τι ήταν ακριβώς αυτό. Ίσως το ότι ήμουν μοναχοπέδι και ήταν και ένας τρόπος να βρίσκω, ας πούμε, παρέα με ιστορίες, με παραμύθια. Ίσως ήταν και αυτό. Ναι, μια διάθεση επικοινωνίας δηλαδή.
0: Και όλο αυτό όταν ξεκίνησε αμέσως έτσι smoothly που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή βελούδινα.
1: Κοίτα, εγώ το έχω ξαναπεί.
0: Ή είχε μέσα έτσι ένταση και αντιπαραθέσεις και εσύ ένιωθες, ας πούμε, κάποια στιγμή ανασφάλειες.
1: Καταρχήν είμαι πάρα πολύ ανασφαλής έτσι κι αλλιώς και τις νιώθω και ακόμα.
0: Ναι.
1: Απλώς,
0: νομίζω όλοι ηθοποιοί.
1: Ναι, με το χρόνο πιστεύω ότι δεν είναι κακό απλώς. Mm. Δηλαδή πιστεύω ότι ενδεχομένως μπορεί να είναι και χρήσιμο στη δουλειά μας. Γιατί σε αναγκάζει να ξεκινάς κάθε φορά από την αρχή, σε αναγκάζει να μελετάς πολύ για να είσαι πολύ καλά οχυρωμένος πάνω στη σκηνή, σε αναγκάζει ή τουλάχιστον με αναγκάζει, για να μιλάω έτσι πιο προσωπικά, να βρίσκω πράγματα σε κάθε ρόλο που με κάνουν να υπερβαίνω αυτή τη δική μου ανασφάλεια και ενδεχομένως την τεμπελιά μου και, για να θέλω να πω την ιστορία, που είναι όλα αυτά κίνητρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ξεκίνησε λοιπόν με μια ανασφάλεια, αλλά έχω κάτι στο χαρακτήρα μου εγώ που το παρατηρώ έτσι τα τελευταία χρόνια και μπορώ να το αρθρώσω, ότι ενώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είμαι απόλυτα ταυτισμένη υπαρξιακά με αυτή τη δουλειά, δηλαδή αν έλεγε κάποιος κάτι για μένα θα έλεγε, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά, είναι με τον Άκη και είναι ηθοποιός, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ
0: μέρος της ταυτότητάς
1: σίγουρα. Όμως ταυτόχρονα ξέρω ότι θα μπορούσα να πάσα στιγμή να βρω κάτι άλλο να κάνω και θα έβρισκα ενδιαφέρον μέσα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα έβρισκα ενδιαφέρον στη συγγραφή, θα έβρισκα ενδιαφέρον, ας πούμε, στη δημοσιογραφία, την οποία και μίσο σπούδασα γιατί δεν το τέλειωσα ποτέ το πανεπιστήμιο. Θα έβρισκα ενδιαφέρον στην ψυχολογία.
0: Στο
1: Πάντιο.
0: Στο Πάντιο, στο ΜΜΕ. Και δεν το τέλειωσε.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι. Λάθος.
0: Θα γύρισε να το τελειώσει, γιατί όταν είσαι σε μια σχολή δεν τελειώνει.
1: Όχι, τώρα δεν γίνεται πια αυτό.
0: Α, ναι, κεραμέο, ναι.
1: Θα γίνει. Αν δεν ήταν, μπορεί. Η
0: φοιτήτρια δεν παίζει,
1: ναι. Σκεφτόμουν, κοίτα, αν γίνει σχολή παραστατικών τεχνών, που λένε, μακάρι να γίνει επιτέλους, μπορεί να δώσω κατατακτήριες.
0: Α, ναι.
1: Γιατί και είναι κρίμα όλο αυτό που έχει γίνει με τα πτυχία μας, όλη αυτή η υποτίμηση, δηλαδή θα ήθελα το πτυχίο μου να αναβαθμιστεί, αλλά και γιατί θεωρώ ότι θα μπορούσα να το τελειώσω, ας πούμε.
0: Και ξέρεις τι, νομίζω ότι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, διαβίου μάθηση, και το να σπουδάζεις και να ξανασπουδάζεις τη ζωή σου είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
1: Είναι.
0: Ό,τι και αν κάνεις, δεν έχει να κάνει αυτό με τους ηθοποιούς.
1: Ναι, απλώς εμείς. Εγώ το θαυμάζω πολύ αυτό. Ο άντρας μου, ας πούμε, έχει κάνει ένα μεταπτυχιακό, τώρα έκανε αναπαλαίωση κτηρίων. Του αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Εμείς αναγκαζόμαστε με έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό σε κάθε ρόλο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, τώρα εγώ, εν προκειμένου, είμαι στην Άννα Καρένινα.
0: Θα
1: για να
0: μιλήσουμε πολύ
1: επαφή
0: για την Άννα Καρένινα τώρα, να δω πώς αποφάσισες να γίνεις η Άννα Καρένινα.
1: Εγώ αποφάσισα, τον Πέτρο Ζούλιαρο. για να μπορέσει να γίνει τέλος πάντων η παράσταση, εμείς αναγκαζόμαστε και κάνουμε μία μικρή έρευνα πάνω στο κάθε έργο.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς είμαστε σε συνεχή επαφή με αυτό το υλικό. Ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Γιατί ζούμε σε μια εποχή, κατά τη γνώμη μου, απόλυτα αντικαλλιτεχνική, αντιεμπνευστική, όλα αυτά. Και εμείς αναγκαζόμαστε να μπούμε σε αυτούς τους κόσμους.
0: Μάλιστα. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι για αρχή, γιατί μετά θέλω να μου μιλήσει λίγο για την Άννα Καρένινα, που βέβαια είναι ένα έργο εμβληματικό, ένας ρόλος πραγματικά εμβληματικός. Φαντάζομαι πολλοί ηθοποιοί θα ήθελαν να παίξουν αυτό το ρόλο και θέλω να μου πεις όλη την ιστορία, πώς προέκυψε και τι σημαίνει για σένα η Άννα Καρένινα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Όλα δικά σου μάτια μου», το Γιάννης Πουλόπουλος, πολύ ωραίο τραγούδι, «Μίμης Πλέσας».

0: 391 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Πώς σύναντα η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λένα Παπαλιγούρα μαζί μας, αγαπημένη ηθοποιός. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε τώρα για την Άννα Καρένινα. Πες μου, πώς προέκυψε αυτός ο ρόλος? Σε βρήκε ο Ζούλιας ή εσύ είχες την ιδέα?
9: Όχι, θα σου πω. Λοιπόν, με τον Πέτρο είμαστε σε συζητήσεις πολύ καιρό.
8: Πέτρο Ζούλιας, ο σκηνοθέτης, ο πολύ γνωστός.
9: Και διασκευαστής, ναι, του έργου.
8: Ναι.
9: Είμαστε λοιπόν σε συζητήσεις αρκετό καιρό. Θέλουμε να ξανακάνουμε κάτι μαζί. Είχαμε κάνει παλαιότερα τη δασκάλα με τα χρυσά μάτια,
8: ναι,
9: του Μυριβίλη. Μετά εγώ έμεινα έγκυος, τέλος πάντων κάπως χαθήκαμε. Ήρθε λοιπόν με μία πρόταση ο Πέτρος, όχι την Άννα Καρένινα, κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον,
8: ναι,
9: το οποίο εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, είπαμε ναι. Αυτό για κάποιους λόγους δεν προχώρησε, ήθελε χρόνο, ήθελε, ναι, το μακάρι κάποια στιγμή να γίνει. Και επανήλθε ο Πέτρος λέγοντάς μου, εγώ είχα κάνει παλαιότερα την Άννα Καρένινα, θα με ενδιέφερε να επανεξετάσω το υλικό και θα με ενδιέφερε να το δούμε και μαζί αν...
8: Ναι.
9: Εντάξει, ήταν για μένα ένα δώρο. Δεν το συζητώ.
8: Σπουδαίος ρόλος, έτσι.
9: Σπουδαίος ρόλος, φοβερό υλικό, εμβληματικό, ναι, έργο, τεράστιο κείμενο, μεγάλο ταξίδι.
8: Ναι.
9: Εντάξει, από την πρώτη στιγμή του είπα πόσο χαίρομαι και πόσο θέλω. Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί βρισκόμαστε στον ελληνικό κόσμο που μπορεί αυτή τη στιγμή να στηρίξει μια παραγωγή τέτοιου ελληνικού.
8: Το κάνετε επειδή η Άννα Καρένινα είναι ένα έργο εποχής, έτσι, ιστορικό έργο. Το κάνετε στην κλασική του μορφή.
9: Στην κλασική,
8: στην κλασική του μορφή.
9: Με
8: άρα και το τα σκηνικά
9: κοστούμι,
8: και όλα
9: τα
8: αυτά
9: σκηνικά,
8: είναι όλα.
9: Τα πάντα. Μάλιστα, τα πάντα.
8: Ναι, ναι.
9: Και για μένα είναι πολύ ωραία εμπειρία αυτό, γιατί έχοντας, ας πούμε, ανδρωθεί σαν ηθοποιός, δεν μου αρέσει και αυτή η λέξη, αλλά τέλος πάντων, ναι,
8: ναι,
9: ναι, καταλαβαίνεις.
8: Να γυναικωθεί.
9: Ναι, ναι. Μέσα, ναι, στην ναι, κρίση.
8: Ναι.
9: Τέτοιες μεγάλες παραγωγές πολύ σπάνια έχω συναντήσει.
8: Ναι.
9: Είναι πολύ ωραίο λοιπόν και είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για μας, νομίζω διπλό. Το ένα στοίχημα είναι να βιώσουμε την εποχή, που δεν είναι καθόλου απλό για τους σύγχρονους ανθρώπους του 2026. Ταυτόχρονα όμως να μην κάνουμε κάτι μουσιακό, να κάνουμε κάτι ζωντανό στο σήμερα με συναισθήματα γεμάτα, ναι, και ανθρώπινα και σημερινά, ακόμα και αν η εικόνα είναι η εικόνα εποχής.
8: Πες λίγο. Αν και πιστεύω ότι πολλοί έχουν διαβάσει ή έχουν δει στο παρελθόν την Άννα Καρένινα, πες όμως λίγο το μύθο.
9: Λοιπόν, είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο του Τολστόη. Γράφτηκε περίπου

0: που ολοκληρώθηκε το 1878 περίπου, αφορά διάφορους ανθρώπους. Δηλαδή, ένα από τα ενδιαφέροντα που εγώ θα σημείωνα είναι ότι μιλάει για πολλές ιστορίες και όχι μόνο για την ιστορία της Άννας, και αυτό είναι κάτι που στην παράσταση το βλέπει κανείς καθαρά. Δηλαδή, όλοι οι ρόλοι, όλοι οι χαρακτήρες είναι πολύπλοκοι, είναι με χυμούς, έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά η κεντρική του ιστορία είναι η ιστορία της Άννας Καρένινα, η οποία είναι παντρεμένη με τον Καρένιν, έναν υπουργό του Τσάρου, ζει μια ζωή με τον άντρα της και το παιδί της, ώσπου ταξιδεύει στη Μόσχα για να σώσει την απιστία του αδερφού της, να σώσει το γάμο του αδερφού της, και εκεί συναντά ένα νεαρό αξιωματικό, τον οποίο και ερωτεύεται παράφορα.
1: Μάλιστα.
0: Και αρχίζει ένα ερωτικό τρίγωνο, το οποίο όμως έχει και πολλές προεκτάσεις κοινωνικές, έχει προεκτάσεις έμφυλες, το πώς, ας πούμε, σιγά σιγά η κοινωνία και οι κανόνες της εποχής και η ίδια η προσωπικότητα της Άννας την οδηγούν στην απελπισία και στην απόγνωση. Αυτό είναι πάνω κάτω το story, ας πούμε, του έργου. Ταυτόχρονα παρακολουθούμε βέβαια την ιστορία του Λέβιν, που είναι ένας επίσης τεράστιος χαρακτήρας, κάπως alter ego του Τολστόι, ο οποίος ζει το δικό του έρωτα με την Κίτη. Είναι δηλαδή, με έναν τρόπο, δεν είναι τυχαίο ότι έτσι αρχίζει και το μυθιστόρημα, λέει κάθε ευτυχισμένη οικογένεια είναι ευτυχισμένη με έναν τρόπο, κάθε δυστυχισμένη οικογένεια είναι δυστυχισμένη με το δικό της τρόπο.
1: Έτσι.
0: Και
1: έτσι,
0: μιλά ακριβώς πραγματικά μεγάλο, για τους γάμους και την
1: έργο,
0: οικογένεια.
1: Σπουδαίο κείμενο, σπουδαίο κείμενο. Ο Τολστόι, τεράστιο συγγραφέας, μη συζητάμε τώρα. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι ένας τέτοιος μύθος, το ερωτικό τρίγωνο είναι πάντα, είναι διαχρονικό. Δεν,
0: προφανώς,
1: δεν έχει, υπάρχει πάντα στη ζωή. Αλλά λες ότι και η εποχή αυτή, την οποία πραγματεύεται, έχει σχέση με το σήμερα.
0: Βέβαια έχει σχέση με το σήμερα. Κοίτα, καταρχήν, ένας τέτοιος συγγραφέας που πιάνει τέτοιες δονήσεις και τέτοια επίπεδα στην
1: μιλάω για το κοινωνικό
0: των
1: κομμάτι.
0: Ναι, ναι, θα σου πω. Ναι. Δεν θα μπορούσε παρά να έχει σχέση με το σήμερα, γιατί πιάνει αισθήματα και παλμούς που είναι διαχρονικοί.
1: Υπάρχει σήμερα ακόμα ταξική κοινωνία? Γιατί τότε μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει έντονο το ταξικό στοιχείο.
0: Μα φυσικά και υπάρχει, όπως και υπάρχει και το γεγονός ότι αλλιώς αντιμετωπίζεται ως σήμερα τραγικό αλλά αληθές η απιστία όταν συμβαίνει από έναν άντρα παρά από μια γυναίκα. Και αυτό το βλέπεις πάρα πολύ καθαρά στο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Το βιβλίο ξεκινά με την απιστία του Στίβα, που εντάξει δεν έγινε και τίποτα, και οδηγείται στην απιστία της Άννας, που γκρεμίζεται ολόκληρη η κοινωνία, ο χαρακτήρας της οικογένειας, έτσι τα πάντα.
1: Ναι.
0: Το πώς δηλαδή, τι αντίκτυπο έχει αυτή η πράξη στην κοινωνία όταν συμβαίνει από άντρα ή από γυναίκα. Ή τι συμβαίνει σε μια κοινωνία όταν αποφασίζει, ας πούμε, να σε απομονώσει, γιατί είναι ντροπή για την αστική κοινωνία το να υπάρχει μέσα μια γυναίκα η οποία έχει απατήσει τον άντρα της, πόσο μάλλον όταν είναι και υπουργός.
1: Έτσι που μου τα λες, καταλαβαίνω ότι αυτό το έργο για σένα είναι ένα έργο το οποίο έρχεται και κάθεται και στην ίδια τη ζωή, όπως την έχεις βιώσει και εσύ, με την έννοια όχι ότι σου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, αλλά με την έννοια ότι σου είναι πολύ οικείο αυτό το πράγμα, ακόμα και σήμερα.
0: Κοίταξε, δεν μου είναι τόσο οικείο,
1: ναι.
0: Απλώς θεωρώ ότι σε κάθε άνθρωπο, δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει τόσο να κάνει, ας πούμε, νομίζω, για να το πω αλλιώς, ότι σε κάθε κοινωνία οι πράξεις μπορούν να έχουν τέτοιο αποτύπωμα που να οδηγήσουν έναν άνθρωπο στην απελπισία ή, ας πούμε, το να μην συμβεί και τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στην Καρένινα είναι πως ένας της γεννά την πλάτη, που μπορεί να συμβεί το ίδιο σε μια επαρχία, σε μια κλειστή κοινωνία ή, ας πούμε, σε μια μεγαλοαστική πάλι κλειστή τάξη που πάνε στους χορούς.
1: Νομίζω ότι το λες ακριβώς όπως είναι. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Αυτό το είναι. Πως, ας πούμε, άθελά μας ενδεχομένως,
1: ναι,
0: με την κρίση μας πάνω στις συμπεριφορές των ανθρώπων, τους οδηγούμε στην απελπισία ή στην απόγνωση.
1: Να σου πω, και όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα, πόσο είναι, 1,5 αιώνας, 2, 1,5 αιώνας, ναι. Και όλες αυτές οι αγώνες που έγιναν, η ισότητα πλέον ανδρών-γυναικών, δεν έχουν αλλάξει τελικά τίποτα σε σχέση με το πώς βλέπουν την απιστία οι άνθρωποι στους άντρες και στις γυναίκες?
0: Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, γιατί είναι και άδικο να λέμε ότι δεν έχει αλλάξει,
1: ναι,
0: τίποτα. Έχουν γίνει κάποια βήματα. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλά βήματα να γίνουν ακόμα, γιατί αυτά είναι τόσο εδρεωμένα κοινωνικά στερεότυπα μέσα μας και τόσο είμαστε γαλοχημένοι με αυτά τα πράγματα που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουμε. Δηλαδή ακόμα και όταν προσπαθούμε, διάβαζα ένα άρθρο προχθές που έλεγε ότι πώς ας πούμε ακόμα και εμείς που θέλουμε να μας λένε προοδευτικούς γονείς, χωρίς να το θέλουμε, να παράγουμε στερεότυπα στο σπίτι μας.
1: Εσύ έχεις δύο αγόρια βέβαια.
0: Ναι. Γι' αυτό με ακούμπησε το άρθρο που καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι. Θα κάνεις άλλο παιδάκι, είσαι στη φάση, θες να αποκτήσεις με κι άλλο ένα, ξέρω, ένα κορίτσι ή κάτι τέτοιο?
0: Κοίτα, θα ήθελα, αλλά ναι, δεν είναι κάτι που σχεδιάζουμε.
1: Εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, είναι τρία παιδιά, είναι άλλο. Άλλο level.
1: Να σου πω τώρα, πες μου, επειδή ξέρω ότι κάνετε μια προσφορά στο θέατρο. Κάνετε μια προσφορά, ο ελληνικός κόσμος είναι τεράστιο θέατρο καταρχάς.
0: Λοιπόν, ο ελληνικός κόσμος είναι τεράστιο θέατρο, ναι. Η προπόληση πηγαίνει πολύ καλά,
1: ναι.
0: Και γι' αυτό και χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να το πω εδώ. Γιατί θα είναι μια προσφορά που θα κρατήσει τρεις μέρες. Άρχισε Παρασκευή χθες,
1: ναι.
0: Συνεχίζεται σήμερα και θα κρατήσει μέχρι και την Κυριακή.
1: Άρα λοιπόν όλο αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα είναι Σάββατο που παίζουμε εμείς, αύριο Κυριακή.
0: Ακριβώς.
1: Τι είναι η προσφορά?
0: Είναι 20% σε όλα τα εισιτήρια για τις ημερομηνίες του Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσφορά που κάνει το Ίδρυμα επειδή είμαστε σε δύσκολους καιρούς και όντως πολλοί κόσμος θέλει να αγοράσει πολλά εισιτήρια και νομίζω ότι μπορεί να υποφεληθεί από αυτή την προσφορά.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπαίνει στη MORE, επιλέγει την ημερομηνία που θέλει και στο promo code που λέει γράφει ANA20. Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στη MORE, μπορεί να το κάνει και να το διαβάσει. Απλώς να ξέρει ο κόσμος ότι είναι μόνο μια προσφορά που διαρκεί τρεις μέρες και ότι ήδη η προπόληση πηγαίνει πολύ καλά παρόλο που είναι τεράστιο το θέατρο. Οπότε νομίζω ότι όποιος θέλει μπορεί να το κάνει έγκαιρα για να εξασφαλίσει το εισιτήριο του.
1: Τέλεια.
0: Σε καλή τιμή.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Λέω να βάλουμε Σακύρα. Έχεις διαλέξει τελείως εναλλακτικά τραγούδια. Ξεκίνησε από το όλα
0: ό,τι
1: δικά
0: να είναι, έτσι,
1: σου,
0: και πήγα στη Σακύρα.
1: Σακύρα,
0: λοιπόν, η Σακύρα είναι αφιερωμένο το τραγούδι, θα σου,
1: ναι,
0: πω αυτό. Επειδή έπεσε στο Μουντιάλ, είναι,
1: ναι,
0: αφιερωμένο στους γιους μου,
1: ναι,
0: που όποτε το ακούνε θυμούνται το Μουντιάλ, κατάλαβες τώρα. Και είναι...
1: Έβλεπες Μουντιάλ με τους γιους σου?
0: Βέβαια, είναι δυνατόν να μην έβλεπα.
1: Ποιον υποστήριζες?
0: Κοίταξε, ήμουνα στο τέλος Ισπανία, πίστευα.
1: Ισπανία,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι.

0: Λένα Παπαλιγούρα μαζί μας, αγαπημένη ηθοποιός, παίζει φέτος την Άννα Καρένινα, ένα εμβληματικό έργο, τρομερό ρόλο. Πες μου λίγο από αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα στο θέατρο, τι έχεις αγαπήσει περισσότερο, θα μου πεις όλα τώρα, ξέρω, η απάντηση αυτή είναι στερεότυπη.
1: Όχι, γιατί... θα σου πω, ναι. Κάθε φορά που κάνεις κάτι, την περίοδο που το κάνεις αγαπάς αυτό.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, αλλά μετά όμως κάτι μένει.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχω ξεχωρίσει, ναι. Γιατί με έχουν σημαδέψει, γιατί έχουν παιχτεί πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, δεν μπορούσα να... την Κατερίνα του Κορτό. Κάναμε με τον Γιώργο Νανούρη, που τον θεωρώ αδελφό μου, φίλο μου, οικογένειά μου. Είναι μια παράσταση no budget που την ξεκινήσαμε τελείως μόνοι μας και έπαιζόταν 9 χρόνια. Μια παράσταση που μας άλλαξε πάρα πολύ και σαν επαγγελματίες αλλά και σαν ανθρώπους. Μεγαλώσαμε με αυτή την παράσταση. Και είναι σίγουρα η Κατερίνα αυτό που θα έλεγα πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό. Και μετά θα έλεγα σίγουρα και την Αόρατη Όλγα, που είναι η παράσταση που μου χάρισε το βραβείο Μερκούρη.
0: Θα ερχόμουν λοιπόν στο βραβείο Μερκούρη και ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι ο ρόλος που σου χάρισε το βραβείο Μερκούρη.
1: Ήταν για μένα μια, ας πούμε, παράσταση που πραγματικά σημάδεψε κάτι στη ζωή μου. Δηλαδή και αυτή, αλλά και όλα.
0: Να σου
1: όλα.
0: Πω πόσο μετράει το ένα βραβείο για έναν ηθοποιό. Θέλω να μου το πεις αυτό. Δηλαδή έχει σημασία τελικά μεγάλη ή όχι το να σου δώσουν ένα βραβείο. Γιατί εσύ όταν είσαι πάνω στη σκηνή και οι άνθρωποι που σε έχουν δει και οι θεατές ξέρουν αν τους συγκίνησες, ναι. Αν αυτό που κάνεις είναι σπουδαίο. Τι σημασία έχει το να έρχεται και ένα βραβείο? Κάνει εντάξει, καμιά διαφορά ή είναι τελείως τυπικό? Επειδή τώρα συνδέεται σε σένα με ένα ρόλο που αγάπησες τόσο πολύ, μου λες.
1: Θα σου πω, πραγματικά δεν έχει καμία σημασία. Αλλά ταυτόχρονα έχει και τεράστια σημασία. Γιατί
0: είναι μια αναγνώριση.
1: Είναι μια αναγνώριση, είναι μια μεγάλη τιμή για αυτό που το παίρνει. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί ας πούμε το συγκεκριμένο βραβείο φέρει το όνομα της Μελίνας. Η βραβεία κοινού, ξέρεις ότι είναι, ας πούμε, όσες φορές έχω πάρει εγώ βραβείο κοινού στο Αθηνόραμα, είναι βραβεία που ξέρω ότι μου τα έχει δώσει ο κόσμος. Και...
0: αυτό το καταλαβαίνω πιο πολύ. Με ποια έννοια το λέω, ότι όταν είναι βραβείο κοινού, εντάξει, προφανώς το να σε επιλέξει το κοινό, αλλά. Νομίζω ότι έχουν σημασία και τα βραβεία τα άλλα. Δηλαδή, το να βάλεις το βραβείο Χόρνη, το βραβείο.
1: Βέβαια, βέβαια. Μα εγώ σου λέω, για μένα στη δουλειά δεν έχουν καμία σημασία.
0: Ναι.
1: Γιατί κάθε δουλειά είναι πραγματικά ένα καινούριο στοίχημα και τελικά για μένα είναι αγώνας αντοχής και όχι ταχύτητας. Οπότε θα κρυφθούμε όλοι.
0: Ναι.
1: Καλά να είμαστε, να γεράσουμε και να κρυφθούμε από την ιστορία. Αλλά προσωπικά για τον κάθε άνθρωπο έχει τεράστια σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για μένα άλλαξε πολλά πράγματα μέσα μου όταν πήρα το βραβείο και μου έδωσε τεράστια χαρά και έτσι μια, ας πούμε, ένιωθα μεγάλη ευγνωμοσύνη και τα λοιπά και μια αγωνία βέβαια να αποδείξω ότι είμαι αντάξει των προσδοκιών, να αποδείξω ότι μπορώ να ανταποκριθώ, ας πούμε, στην τιμή που μου έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Τα αγόρια σου πόσο χρονών είναι?
1: Είναι σχεδόν 8. Ο μεγάλος και ο μικρός 6,5.
0: Έχουν αρχίσει να έρχονται στο θέατρο ή όχι?
1: Έχουν έρθει.
0: Πέρα από παιδικές παραστάσεις που φαντάζομαι τους πας από μικρός.
1: Τους πάω βέβαια. Ναι. Έχουν έρθει και σε μένα πολλές φορές.
0: Είναι αντιγράφεις το μοντέλο Παπαλιγούρα, οικογένειας Παπαλιγούρα που λέει ότι τα παιδιά από μικρά τα εξοικειώνουμε πολύ με την τέχνη και τα λοιπά?
1: Κοίτα, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, γιατί εμένα είναι κάπως η ζωή μου. Δηλαδή θέλω να πω, έρχονται πολύ συχνά και στα Καμαρίνια, έρχονται και στο θέατρο. Την Αντιγόνη το καλοκαίρι την είδαν άπειρες φορές, λειτουργούσε και ως babysitting καμιά φορά.
0: Α, και την Αντιγόνη κιόλας, ε.
1: Εντάξει, ανοιχτός χώρος,
0: δηλαδή
1: ξέρουν την ιστορία.
0: Πάνε,
1: ναι, τώρα δεν θα έρθουνε.
0: Τώρα δεν θα έρθουν στην Άννα Καρένινα, εντάξει.
1: Από γυμνάσιο και μετά νομίζω όμως ότι είναι ωραίο να το
0: κάνει. Να σου πω, στην τηλεόραση όταν σε βλέπουν, τι λένε? Όχι σε συνεντεύξεις, εννοώντας σε δουν σε ρόλο τηλεοπτικό. Έχουν δει τα δικά σου.
1: Είναι συνήθως άγρια αυτά που κάνω, οπότε δεν τους έχω αφήσει.
0: Εντάξει, okay.
1: Έχουν δει όμως μια ταινία που έκανα όταν ήταν πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Η ταινία αυτή έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ στο Λοκάρνο. Οπότε πήγαμε μαζί εκεί στο κόκκινο χαλί. Όλο το ζήσαμε.
0: Το ζήσαν όλο αυτό. Όλο.
1: Και είδαν και την ταινία. Ναι. Νομίζω ότι τους φαίνονταν πολύ περίεργο ότι ήμουν δίπλα τους και ταυτόχρονα ήμουν και εκεί. Εντάξει. Ναι. Προσπαθώ να το αντιμετωπίζω όσο πιο κανονικά.
0: Εσύ, εντάξει, ως κορίτσι. Το να έχεις ένα κορίτσι και να το εκπαιδεύεις από μικρό στην τέχνη είναι εύκολο, θα έλεγα. Όχι εύκολο, πάντα εξαρτάται και από το στυλ του κοριτσιού. Αλλά τα αγόρια δεν είναι πάντα το ίδιο.
1: Να το
0: εύκολο,
1: το έμφυλο δηλαδή, στερεότυπο. Πώς
0: το
1: βγαίνει.
0: Έχω, το λέω, το έχω.
1: Όχι, κοίτα.
0: Δηλαδή,
1: νομίζω...
0: πιο εύκολο να τα εκπαιδεύσεις στην μπάλα ο μπαμπάς Παρά ναι. Η μαμά ή ο μπαμπάς πάλι στο να βλέπουν έργα τέχνης και τα
1: όχι, λοιπά. Όχι μωρέ, εγώ νομίζω όχι. Ότι ναι. Ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται είναι ένα σφουγγάρι και του δίνουμε πράγματα και αυτός τα παίρνει και τα επεξεργάζεται. Ότι είναι πολύ ωραίο να εκπαιδεύουμε όλα τα παιδιά και στην μπάλα και στα αθλήματα και στην τέχνη. Και ότι και τα δύο σε στιγμές, τουλάχιστον για μένα, έχουν αποτελέσει μεγάλη παρηγοριά. Και ο αθλητισμός και
0: πρέπει να πω παρά το έμφυλο στερεότυπο που χρησιμοποίησα και που είναι 100% έμφυλο, έχεις δίκιο, ότι εγώ ο ίδιος που το λέω αυτό το έμφυλο στερεότυπο, έχω εκπαιδευτεί και στα δύο από μικρό παιδί. Δηλαδή, έμαθα να αγαπάω τη μουσική από πάρα πολύ μικρό παιδάκι και ταυτόχρονα να τρέχω και στην ΑΕΚ από πίσω.
1: Εννοείται. Γι' αυτό είσαι τυχερός και είσαι και αυτή η προσωπικότητα που είσαι.
0: Καλά.
1: Αλλά νομίζω ότι το είπα το έμφυλο στερεότυπο, γιατί όντως.
0: Όχι, έχεις δίκιο.
1: Γιατί αυτά είναι τόσο. Και εγώ πολύ συχνά.
0: Ήτανε αυτό που είπα εντελώς.
1: Μα και εγώ πολύ συχνά μπορεί να σηκωθώ εγώ να πάρω τα πιάτα στο σπίτι, ας πούμε. Που δεν θέλω να το. Όχι γιατί βαριέμαι κιόλας, αλλά θέλω να πω. Θέλω να μάθει ο καθένας να πηγαίνει το πιάτο στον ενοχήτη.
0: Σωστά. Μόνο στον ενοχήτη δεν το βάζει και στο πλυντήριο πιάτων.
1: Εντάξει, τώρα που είναι έξι, ας το πάει μέχρι τον ενοχήτη.
0: Να το καθαρίσει κιόλας. Ή να το βάλει στον ενοχήτη έτσι. Γιατί άμα πας στον ενοχήτη έτσι, εγώ προτιμώ να τα πάρω μόνος μου, να τα καθαρίσω κατευθείαν αν να μου το κάνεις έτσι. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Wish you were here. Σε ποιον το αφιερώνεις αυτό? Ποιος θα
1: στον Άκη, ναι, στον Άκη, του αρέσει και πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Στον Άκη, τον άντρα. Ωραία. Με τους χαιρετισμούς μας.

0: Λένα Παπαλιγούρα, θέλω να μας πεις λίγο για τα τηλεοπτικά σου τώρα. Έχεις κάνει πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Πολλοί κόσμοι σε ξέρει από την τηλεόραση. Την αγαπάς το ίδιο με το θέατρο, την τηλεόραση ή όχι?
1: Διαφορετικά.
0: Διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, διαφορετικά. Την αγαπώ πολύ την τηλεόραση. Γενικά αγαπώ πολύ το γύρισμα. Δηλαδή και το σινεμά το αγαπώ πολύ. Και ενώ το γύρισμα μπορεί να είναι πολύ ωραίο, πολύ κουραστικό, εμένα με ξεκουράζει, γιατί κάπως μου παίρνει την ευθύνη, ή στο μυαλό μου είναι αυτό, ότι η ευθύνη είναι του σκηνοθέτη και του μοντέρ. Εγώ απλώς πάω εκεί και παίζω το ρόλο. Ναι. Στην παράσταση την ευθύνη της ροής, δυστυχώς ή ευτυχώς, την έχεις πάνω σου.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι
1: ναι, είναι. Αν τρέχει η παράσταση, εσύ κάνεις εκείνη τη στιγμή το άλογο κούρσας, το μοντάζ, το κάνεις εσύ. Μου αρέσει πολύ, το αγαπώ πολύ. Έχω αγαπήσει όλες τις δουλειές που έχω κάνει. Δηλαδή, έχω κάνει πολύ επιλεκτικά, ενδεχομένως περισσότερο επιλεκτικά από ό,τι θα έπρεπε. Πολύ αυστηρή στις επιλογές μου, αλλά τα έχω αγαπήσει όλα που έχω κάνει. Περιμένω και τώρα κάτι, να δούμε.
0: Ναι,
1: το ελπίζω να γίνει.
0: Τηλεοπτικό.
1: Ναι, κάτι πολύ όμορφο στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Τι, θα μας πεις?
1: Μπορώ να πω γιατί έχει βγει, έχει κυκλοφορήσει. Είναι σε σενάριο του Σκαραγκά. Μέχρι εκεί μπορώ να πω. Είναι πολύ ωραίο το σενάριο. Περιμένει τελική έγκριση, για να δούμε τώρα.
0: Τέλειο.
1: Είμαστε σε αναμένα χάρβουνα, κάπως το περιμένουμε.
0: Μπράβο, μπράβο, το εύχομαι.
1: Θα χαρώ πολύ να γίνει, γιατί μου άρεσε πολύ.
0: Το εύχομαι ολόψυχα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Να ακούσουμε το Into My Arms, Nick Cave. Και γυρίζουμε, έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λένα Παπαλιγούρα μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μας έχεις φέρει εδώ πολλά ωραία και διαφορετικά τραγούδια με διαφορετικού ύφους, στυλ. Η μουσική μετράει για σένα πολύ.
9: Πολύ,
8: στη
9: πολύ.
8: Στη ζωή σου.
9: Πολύ, πολύ.
8: Μετράει.
9: Πολύ. Όχι ότι έχω γνώσεις,
8: ναι.
9: Ενώ θα ήθελα να έχω περισσότερες. Έπαιζα και κιθάρα μικρή, αλλά δεν ήμουν. Δηλαδή.
8: Είδες κιθάρα, όχι πιάνο.
9: Ναι, ναι, κιθάρα. Με πολύ όμως διάβασμα, δηλαδή δεν ήμουν από τα παιδιά που τους ήταν εύκολο. Βλέπω το γιο μου το μικρό να χτυπήσω ξύλο. Έχει ευκολία, ακούει κατευθείαν.
8: Ναι.
9: Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ναι.
8: Παίζει σημαντικό
9: αυτό
8: ρόλο.
9: Αυτό το κομμάτι τώρα το είπα, γιατί ναι. Το χάρεψα στο γάμο μου αυτό το.
8: Εντάξει, λοιπόν.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Ξανά αφιερωμένο στο σύζυγο αυτό. Να σου πω. Παίζει μουσική ρόλο σημαντικό και στις παραστάσεις τις θεατρικές, κατά τη γνώμη σου.
9: Βέβαια.
8: Τώρα, ποιος σας έχει γράψει μουσική στην Άννα Καρέλη?
9: Στέφανος Κορκολής έχει γράψει αριστουργήματα.
8: Ο Στέφανος Κορκολής έχει γράψει.
9: Αριστουργήματα έχει γράψει. Φανταστική μουσική.
8: Ναι.
9: Και έχει γράψει βάλς, έχει γράψει κάτι σαν όπερα. Φανταστική.
8: Τι λες τώρα.
9: Ναι, ναι, ναι. Ενορχίστρωση πάρα πολύ ωραία.
8: Φανταστείτε τώρα να μεταφέρεσαι με μουσική Κορκολή στο τέλος του 19ου αιώνα. Έτσι, γιατί
9: ναι,
8: έτσι
9: ναι.
8: Είναι.
9: Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
8: Στην Άννα Καρένινα
9: ναι,
8: πάντα
9: ναι, ναι,
8: μιλάμε.
9: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Κλείνω για λίγο το κεφάλαιο αυτό το καλλιτεχνικό και έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει, για να δω αν θα τα ανοίξω στα σοβαρά. Εσύ προέρχεσαι από μια πολιτική οικογένεια. Πιο πολιτική δεν γίνεται. Δηλαδή με παππού πρωθυπουργό.
9: Τι θα ακούσω, Θεέ μου.
8: Και μπαμπά ναι, ναι. Υπουργό. Τι άλλο πια να πει κανείς. Σκέφτηκες ποτέ να μπεις στην πολιτική?
9: Όχι.
8: Όχι. Γιατί?
9: Όχι. Κοίταξε, κατά καιρούς μου έχουν προτείνει πράγματα.
8: Καλά, είμαι σίγουρος,
9: ναι. Δεν σκέφτηκα, όχι. Πρώτον, γιατί έχω πολύ ωραία σχέση με τη δουλειά μου και δεν θέλω να αλλάξει αυτό.
8: Mm.
9: Και δεύτερον, γιατί θα έκανα μια τέτοια κίνηση μόνο εάν είχα ένα όραμα που πίστευα ότι πραγματικά μπορεί να μετακινήσει, να αλλάξει κάτι. Μπορεί να είμαι πολύ απεσιόδοξη σε αυτό που λέω, αλλά πιστεύω ότι η εποχή μας δεν ευνοεί τέτοια οράματα. Εμένα,
8: άρα δεν εμπνέεσαι από κανέναν, να το πω έτσι σήμερα, ή από τίποτα να το πω.
9: Ναι, δηλαδή ναι. Πιστεύω ότι ζούμε πολύ δύσκολες εποχές. Τα πράγματα είναι πολύ δεδομένα. Είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθεί κάτι. Και εμένα, όσοι στην οικογένειά μου ασχολήθηκαν με την πολιτική, ασχολήθηκαν από όραμα. Δηλαδή και ο πατέρας μου ήθελε να κάνει τα πράγματα καλύτερα και γι' αυτό είναι πλάκι. Και ο παππούς μου σίγουρα ήταν μια εποχή που πραγματικά πιστεύανε τότε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, ναι, κτλ. Τώρα δεν πιστεύω ότι. Τουλάχιστον δεν πιστεύω ότι εγώ θα μπορούσα κάτι να προσφέρω ώστε κάτι να αλλάξει.
8: Έχοντας
9: σε πιο
8: ζήσει
9: μικρά πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε κάποιο δήμο, σε κάτι τέτοια, ενδεχομένως ναι, γιατί ναι, εκεί πιστεύω ότι συμβάλλοντας μπορεί πραγματικά να μετακινήσει κάτι που να βελτιώσει, ας πούμε, την καθημερινότητα των πολιτών. Σε μεγάλο
8: level, ας πούμε, level, ναι, ναι,
9: πιστεύω ότι είναι
8: να
9: πολύ
8: πω,
9: δύσκολο.
8: Να σου πω, έχοντας ζήσει σε ένα πολιτικό σπίτι, έχεις ζήσει προφανώς τις χαρές, δηλαδή φαντάζομαι ότι υπήρχαν βραδιές εκλογικής νίκης, ας πούμε, που χτύπαγαν τα τηλέφωνα, γινόταν ναι, χαμός, ναι, και τα λοιπά. Να θυμηθώ το Τζένι Τζένι. Κατάλαβες τώρα. Άνω Μακρινίτσα, κάτω Μακρινίτσα, ξέρω πώς τα λέγανε εκεί.
9: Ναι, ναι, ναι,
8: έρχονταν
9: ναι,
8: οι ψήφοι, οι σταυροί, και ήταν ωραίες στιγμές. Και υπήρχαν και άλλες στιγμές απογοήτευσης. Παραιτήσεις, διαγραφές, θυμάμαι ναι, κατά καιρούς έχουν υπάρξει διάφορα γύρω από την οικογένειά σας, ήτες, έτσι πάντα, και νίκες και ήτες, έτσι είναι η πολιτική άλλη.
9: Ναι, βέβαια.
8: Φαντάζομαι τις χαρές τις βιώνεις πολύ. Να σου ερωτήσω τώρα πώς ήταν στις χαρές, θα ήταν ωραία.
9: Πολύ ωραία, ναι.
8: Πώς ήταν, θέλω να μου πεις, στις ήτες. Και αν αυτό
9: δύσκολα
8: το πράγμα σαν παιδί ή σαν νέο άνθρωπο, ας πούμε, σε πλήγωνε, δηλαδή αν έλεγες τι δουλειά έχουμε εδώ μέσα σε αυτό το χώρο.
9: Κοίταξε, καταρχήν ένας λόγος που εγώ δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με την πολιτική είναι γιατί εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ να λέω και να σκέφτομαι ό,τι θέλω, έτσι. Δηλαδή θέλω να σου
8: μεγάλη
9: πω,
8: κουβέντα αυτή ναι, που είπες τώρα.
9: Εγώ μπορεί,
8: το πιο σημαντικό από όλα,
9: ας πούμε, να επικροτώ μία απόφαση της αριστεράς, ταυτόχρονα να συμφωνώ με κάτι που λέει Νέα Δημοκρατία και έχω το δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω, δεν κρίνομαι από κανέναν. Ο πατέρας μου έχει διαγραφεί δύο φορές. Φυσικά, φυσικά.
8: Ναι.
9: Ο πατέρας μου έχει διαγραφεί δύο φορές γιατί είπε τη γνώμη του δημόσια. Αυτό του στήχησε πάρα πολύ. Για μένα ήταν φοβερό μάθημα.
8: Mm.
9: Και είναι και φοβερό μάθημα και για τη δουλειά μου την ίδια. Γιατί έχω δει έμπρακτα ότι η αγάπη του κόσμου μπορεί να είναι τη μία μέρα τεράστια και απλόχερη και την άλλη μέρα να μην είσαι τίποτα.
8: Νομίζω ότι αυτό που λέει η Λένα τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσους ανθρώπους έχουν περάσει από το μυαλό τους κάποια στιγμή να ασχοληθούν με την πολιτική ή έχουν δεχτεί προτάσεις. Δηλαδή, το να μπορείς να διατηρήσεις την ελευθερία σου και την ανεξαρτησία σου είναι τόσο μεγάλη υπόθεση στη ζωή. Έχουν γίνει τόσοι αγώνες γι' αυτό.
9: Φυσικά, φυσικά.
8: Που να πας να το θυσιάσεις αυτό έτσι όπως αντιλαμβάνονται δυστυχώς τα κόμματα την πολιτική. Δηλαδή, ότι είναι ένα πράγμα στενό, στο οποίο θα λες πάντα ό,τι σου λέει ο αρχηγός περίπου, είναι λίγο τρελό, έτσι.
9: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, εγώ έκανα μια συζήτηση έτσι πρόσφατα και έλεγα μήπως να μην υπήρχαν κόμματα και να ξέρεις να υπήρχαν μόνο. Και μου λέει, ναι, μετά όμως πώς θα γινόταν οι σχέσεις στα ρουσφέτια. Δεν ξέρω, είναι μεγάλο
8: καλά,
9: το θέμα.
8: Μην πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κόμματα για τα ρουσφέτια, γιατί τότε δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.
9: Όχι, αυτό αλλά είπα, να μην υπήρχαν ότι κόμματα, αλλά
8: ναι,
9: μετά θα ήταν πιο.
8: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει και η δημοκρατία χωρίς κόμματα.
9: Μα ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό σου λέω. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι ελπίζω δηλαδή να βιώσουμε αλλαγές στα συστήματα. Ελπίζω γενικά να πάρθουν αποφάσεις γιατί βλέπουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, εμένα αυτός ο κόσμος που βλέπω γύρω μου δεν μου αρέσει.
8: Δεν είσαι αισιόδοξη για τον κόσμο, γι' αυτό ήθελα να
9: σου πω. Όχι, δεν είμαι αισιόδοξη. Μα τι αισιόδοξη να είμαι. Εδώ πόλεμοι, βία, κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι. Τι να σου πω, μόνο απεσιόδοξη είμαι.
8: Βλέπεις κινδύνους και για τη δημοκρατία, επειδή μου την έθεσες πριν ως βασικό στη
9: συζήτηση. Φυσικά, μα φυσικά. Μα φυσικά. Ναι.
8: Τον Τραμπ πώς τον βλέπεις.
9: Δύσκολα. Δύσκολα.
8: Δύσκολα.
9: Μπορώ καθόλου.
8: Ναι.
9: Τέλος πάντων, εντάξει, με τρόμο τον βλέπω, ναι, να σου πω την αλήθεια.
8: Ναι, ναι, ναι. Τη σχέση του Τραμπ με το Hollywood, πώς τη βλέπεις αλήθεια, όντως.
9: Δύσκολα. Δύσκολα.
8: Ναι.
9: Δύσκολα. Εντάξει, βλέπεις
8: θεωρείς
9: όμως ότι υπάρχουν.
8: Έχουν τέτοια επιρροή οι ηθοποιοί και το σύστημα αυτό, ώστε να μπορέσει να επηρεάσει, ή πολλές φορές ακριβώς η κόντρα του Τραμπ με αυτό το σύστημα το οποίο είναι πολύ ελεύθερο, πολύ έτσι και λίγο woke, ατζέντα και τα λοιπά, μπορεί να είναι αυτό που τον ωφέλησε και τον ανέβασε.
9: Όχι, δεν νομίζω ότι τον ωφέλησε. Νομίζω ότι ευτυχώς υπάρχουν ηθοποιοί με κύρος, οι οποίοι αντιστέκονται και βλέπεις ότι υπάρχουν ηθοποιοί με κύρος που βιώνουν και τρομερές συνέπειες, έτσι. Γιατί εκεί το σύστημα δεν είναι, είναι αμήλικτο το σύστημα. Και υπάρχουν ηθοποιοί που ενδεχομένως χάνουν ρόλους επειδή υποστηρίζουν, ας πούμε, πράγματα που για αυτούς είναι. Κόκκινο πανί.
8: Οι ηθοποιοί που μπαίνουν στην πολιτική εδώ στην Ελλάδα, θεωρείς ότι στραπατσάρονται και την πατάνε και φεύγουν, ή θεωρείς ότι έχουν συμβάλει?
9: Μόνο νομίζω ότι σε αυτά.
8: Εντάξει, μην πεις το παράδειγμα της Μελίνας.
9: Όχι,
8: τώρα.
9: Θα σου ναι. πω. Δεν μπορείς να απαντήσεις γενικά σε αυτά. Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει στην πολιτική από όραμα και πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και μπορεί να προσφέρει κάτι, καλώς κάνει και μπαίνει. Από εκεί και πέρα, το πώς το καταφέρνει είναι μια άλλη συζήτηση.
8: Πάντως εσύ δεν σκοπεύεις να μπεις έτσι που τα ακούω.
9: Για την ώρα σίγουρα όχι.
8: Λοιπόν, Λένα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήρθες. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνεις και κυρίως τώρα στην Άννα Καρένη.
9: Ευχαριστώ
8: που
9: πάρα
8: είναι
9: πολύ.
8: Τόσο
9: μου επιτρέψεις να πω το θείασο λίγο, γιατί είναι
8: Βεβαίως.
9: Το σωστό.
8: Αλίμονο, πώς μπορώ να μην σου το επιτρέψω.
9: Λοιπόν, Γιάννης Τσορτέκης, Γιώργης Τσαμπουράκης, Γιώργος Ξούλος, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Καρακάση, Νεφέλη Κουρή, Μελίνα Λεφαντζή, Χρήστος Γιάνναρης, η Ρόμου Κιού φυσικά στο ρόλο της Βρόνσκαγια, guest, και Μανώλης Γεραπετρίτης, Κωνσταντίνα Δαυλίτη, Γιάννης Ζαγκαράκης, Νικόλια Κοβάκη, Δημήτρης Καστελάν, Ζορνέλα Λούτη, Αργυρό Μητρογιάννη, Κοραλία Τσόγκα, Γιώργος Τσουρουνάκης, Μάρκος Ξίδης, και έχουμε και τρία μικρά παιδιά. Το λέω αυτό γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
8: Εντάξει, δηλαδή, με τρέλανε τώρα, άκουσα εκεί μέσα ονόματα, τα και γρήγορα. Για να αφιερώσουμε από μια εκπομπή στον καθένα.
9: Μουσική
8: λοιπόν.
9: Ο Στέφανος Κορκολής, σκηνικά η Μαρία Φιλίππου, βίντεο άρτ ο Παντελής ο Μάκας, κοστούμια υπέροχα ο Νίκος Χαρλάφτης, χορογραφίες ο Φώτης Διαμαντόπουλος, φώτα η Μελίνα η Μάσχα, και γενικά είναι μια έτσι, τι να σου πω, νομίζω ότι όποιος έρθει πραγματικά θα απολαύσει αυτό το τεράστιο έργο του Τολστόι.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Καλή επιτυχία σε όλα σου εύχομαι.
9: Ευχαριστώ πολύ.
8: Και να μείνεις έτσι πάντα.
9: Θα λέμε πολύ σύντομα.
8: Προσγειωμένη και ταυτόχρονα απογειωμένη. Είσαι και τα δύο.
9: Να είσαι καλά.
8: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
9: Ευχαριστώ. Γεια, γεια.

0: Άντε μπρος.
1: Παντοπολίδων η Αυθονία.
0: Κατάστημα Θροφίμων.
1: Κυριάννη εσύ.
0: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
1: Εδώ Πολίδωρος. Ο Πολίδωρος που είναι στα μάτια Γρήγορος.
0: Τι κάνετε.
1: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
2: Μίλα με τον γιο σου.
3: Εσύ είσαι Πολίδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
1: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολίδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
1: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
3: Ποιο?
5: Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
3: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Το χθες, το σήμερα, το τώρα και το αύριο. Αυτά θα τραγουδήσουμε τούτο το απόγευμα. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που θα σας συντροφεύει για το επόμενο δίωρο. Στο ξεφύλισμα του άλμπουμ μπορούμε να δούμε στιγμές από το χθες. Το σήμερα και το αύριο, αναλόγως τη βαρύτητά τους, θέτουν υποψηφιότητα για να μπουν σε ένα αυριανό άλμπουμ. Ωστόσο, όλα θα τα τραγουδήσουμε. Ακούσαμε την Αλέκα Κανελίδου να τραγουδά «Μόλις χθες». Νινί Ζαχά και Σαρλ Ασναβούρ «Μόλις χθες» ήταν το 1980 που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Εμπιστευτικά». Ας πάμε και στις συστάσεις μας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και μας χαιρετά. Ως ήθιστε. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και προς το παρόν παραμένουμε στο χθες.

Λες και ήταν χθες. Η αλήθεια είναι ότι το χθες καμιά φορά σου φαίνεται σαν να είναι πριν 5 λεπτά. Λες και ήταν χθες. Κώστας Γιαννίδης, Αλέκος Σακελάριος και Κλειό Δενάρδου με την ορχήστρα του Γιώργου Μουζάκη. Καλησπέρα σας και πάλι. Το άλμπουμ σήμερα μένει στο χθες, αλλά θα τολμήσει να έρθει και στο σήμερα, στο τώρα και στο αύριο. Αλλά με τραγούδια μόνο του χθες. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Να, έρχεται ο Πέτρος Γαϊτάνος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του χθες και του σήμερα.

Γιάννης Πανός, Αργύρης Χατζινάκης και Πέτρος Γαϊτάνος από το γυάλινο Δρομέα, που είχε εντυπωσιάσει θετικά και αρνητικά το Πανελλήνιο και έγινε και τίτλος δίσκου. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ της ζωής μας. Αλλάζουμε κλίμα και δεκαετία. Ο Στράτος Διονυσίου τραγουδά Αντώνη Ρεπάνη και Παναγιώτη Καμιλιέρη σε μια ακόμα ιστορία του χθες.

0: Θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Το έκλαψα χθες, το είχε πει και η Μέρη Χρονοπούλου στην ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες» του Γιάννη Δαλιανίδη. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Άκος Δασκαλόπουλος και ερμηνεία Γιάννης Πουλόπουλος. Θα κρατήσουμε για λίγο ακόμα το χθες για να γυρίσουμε στις αγαπημένες μας ρετρό εποχές. Ένα τραγούδι ακόμα του Κώστα Γιαννίδη σε στίχους Δημήτρη Γιαννουκάκη είναι το «Χθες το βράδυ» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πάρα πολλές εκτελέσεις. Εδώ μία πιο πρόσφατη εκτέλεση από αυτήν που είχε κάνει η Στέλλα Γκρέκα το 1946, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά από το 1982 από το δίσκο «Πάμε σαν άλλοτε» υπό τη διεύθυνση του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.

Έχω πει πολλές φορές μέσα από τούτο το μικρόφωνο πόσο μεγάλη και σπουδαία ήταν η Νινή Ζαχά. Έχει δώσει αριστουργήματα στην ελληνική δισκογραφία και ένα από αυτά είναι το τραγούδι που ακολουθεί. Η Τζένι Βάνου μας λέει «Ήρθες, μα δεν ήσουν όπως τότε», αντικαθιστώντας το χθες με το τότε. Ήταν μόλις 51 χρόνια πίσω, όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος «Να μ' αγαπάς».

1977, Νινί Ζαχά και Τζένι Βάνου. Η Τζένι Βάνου σε μια μαγική ερμηνεία, με μια συγκλονιστική κορύφωση στο φινάλε. Ψηλά θα παραμείνουμε, γιατί και ο Στράτος Διονυσίου ήταν θεόρατος. Μας τραγουδά και αυτός για το τότε και το τώρα, για το χθες και για το σήμερα. Και τότε μόνος και τώρα μόνος, του Τάκη μου Σαφίρι.

Στη συνέχεια, Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση συνεργάζονται για να γράψουν από κοινού το επόμενο τραγούδι. Η Άννα Βύση φυσικά το τραγούδισε. Ήταν 1982 όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος «Είμαι το σήμερα και είσαι το χθες».

αφήνουμε το χθες και κρατάμε μόνο το σήμερα. Αλλά όπως σας είπαμε και νωρίτερα, το σήμερα θα είναι με τραγούδια του χθες. Όπως και το αύριο που θα το βρούμε μπροστά μας προς το τελείωμα της εκπομπής. Προς το παρόν θυμάμαι τον τίτλο ενός δίσκου της Μαρινέλλας που κυκλοφόρησε το 1978. «Η Μαρινέλλα του σήμερα». Ας τραγουδήσουμε λοιπόν το «Σήμερα του τότε» του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Μίμη Θεόπουλου.

Θα γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω από το 1978, αλλά τραγουδώντας πάντα το σήμερα. Η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η πρώτη εκδοχή του τραγουδιού σε στίχους Κώστα Ασημακόπουλου ήταν μέσα στην ταινία «Όμορφες μέρες» το 1970. Ο τίτλος του ήταν «Μη μου μιλάς για αγάπη». 3 χρόνια αργότερα, τους στίχους πάνω στην ίδια μελωδία γράφει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και γεννιέται το «Βροχή και σήμερα».

Θα γυρίσουμε πάλι στο δίσκο εμπιστευτικά της Αλέκας Κανελίδου για να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι της Νινής Ζαχά για το σήμερα ή για το τώρα. Εσείς παραμένετε στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή άλμπουμ που ζει στο σήμερα, αλλά με τραγούδια και στιγμές του χθες.

Εντάξει, όχι τώρα, αλλά πότε, σήμερα τουλάχιστον. Θυμάμαι και ένα σήμερα από την κινηματογραφική ταινία «Άντε γεια» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, με πρωταγωνιστές τον Άλκη Κούρκουλο και την Τάνια Τρίπη. Τη μουσική είχε γράψει ο Σταμάτης Πανουδάκης και ο Γιάννης Πάριος τραγουδούσε «Σήμερα».

0: μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγη και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Τώρα αλλάξαν οι καιροί, μας τραγούδησε ο Αντώνης Καλογιάννης, Αντώνης Πολίτης και Ευαγγέλης Σίμος από το δίσκο «Και πουλές ευτυχία» που κυκλοφόρησε το 1985. Ιστορίες που έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Και όπως έλεγε και ο μέγιστος Τσιτσάνης, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα. Ας καθαρίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Εδώ η Μαρή Κανίνου μαζί με τον Βασίλη Τσιτσάνη.

Γεράσιμος Τσάκαλος και Βασίλης Τσιτσάνης με τη Μαρή Κανίνου και η πρώτη ώρα μας οδεύει προς το τέλος της. Τραγουδήσαμε το χθες, το σήμερα, το τώρα. Κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε και τη δεύτερη ώρα μας για να καταλήξουμε στο αύριο. Τα λέμε ξανά σε λίγο. Εν τω μεταξύ έρχεται η Δίκημος Σχολιού για τώρα αλλά και για μετά. Τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και της Λίνας Δημοπούλου τώρα και του Άκη Πάνου για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.

Άκης Πάνου, Βίκη Μοσχολιού και εμείς περάσαμε στη δεύτερη ώρα μας τραγούδια για το χθες, το σήμερα και το αύριο σε ένα άλμπουμ που το ξεφυλίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η αγαπημένη μας παρέα. Χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση εντός και εκτός συνόρων, το αύριο, το σήμερα, το τώρα ή το μετά. Και η μπίλια κάθεται στο τώρα. Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας πολύ γλυκός τραγουδιστής από την Κομωτινή που λεγόταν Γιάννης Κατέβας και μας τραγουδούσε «Να μ' αγαπάς τώρα».

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 ήταν και αυτό το τραγούδι με τον Γιάννη Κατέβα. Εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο ξεφύλισμα του άλμπουμ της ζωής μας. Σήμερα κοιτάζουμε φωτογραφίες από το χθες, το σήμερα και το αύριο. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται να υπάρχουν φωτογραφίες από το τώρα και το αύριο. Κάποτε θα λέγαμε ότι δεν έχει εμφανιστεί ακόμα το φιλμ, αλλά το θέμα μας δεν είναι εκεί. Είναι στο ότι ακόμα και το αύριο μπαίνει μέσα στο άλμπουμ μέσω τραγουδιών από το χθες.

Και τώρα πες μου, ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγουδά Αλέξη Παπαδημητρίου και Ρόνη Σοφού. Να πάμε τώρα σε μια κινηματογραφική ταινία, μάλιστα ήταν η προτελευταία ταινία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον τίτλο «Πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα». Τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός και με το που έπεφταν οι τίτλοι της ακούγαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Ο Γιώργος Γερολιμάτος από την ταινία «Πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τραγούδι τίτλων αλλά και φινάλε της ταινίας του Γιώργου Κατσαρού και της Ντίνας Μαρκοπούλου, το τραγούδι της τότε συζύγου του Γιάννη Πάριου. Παραμένουμε στο τώρα, με τραγούδια από το παρελθόν. Έρχεται η ελπίδα σε τραγούδι του Κώστα Χατζή και της Βίλης Ανιάνου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ένα σπουδαίο τραγούδι του Δήμου Μούτσι και του Γιώργου Κανελόπουλου. Ήταν 1977 όταν η Λιζέτα Νικολάου κυκλοφόρησε το δίσκο «Το χαμόγελο της Λιζέτας». Τώρα για άλλα τραγουδάμε, για άλλον σκοπό. Το τώρα ήταν το 1977, αλλά νομίζω ότι προσαρμόζεται και στο σήμερα. Παρακάτω, τραγούδια για τους φίλους μου. Δίσκος εξαιρετικός με πολλούς και εκλεκτούς τραγουδιστές. Ανάμεσά τους και η Λίτσα Διαμάντη.

Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Χαψιάδης και Λίτσα Διαμάντη στα τραγούδια του τώρα αλλά και του τότε. Στο τώρα βρίσκεται και η Χαρούλα Αλεξίου λέγοντας «Τώρα κι εγώ θα ζήσω». Χρήστος Νικολόπουλος, Γιάννης Πάριος από τον Εμφύλιο Έρωτα του 1984.

Συνεχίζουμε να διαλέγουμε φωτογραφίες από το άλμπουμ της ζωής μας. Συνεχίζουμε να τραγουδάμε το χθες, το σήμερα, το αύριο, το τώρα και το μετά. Να γυρίσουμε στο 1977, όταν ο Φίλιππος Νικολάου έλεγε «Μα τώρα, τώρα τι γίνεται καρδιά μου, τώρα περιμένοντας το μετά».

Ένα χρόνο αργότερα από το 1977, ο Πασχάλης κυκλοφορεί το δίσκο «Αν μια μέρα σε χάσω». Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, μας έλεγε «Τώρα είναι αργά», σε στίχους της Σέβης Τηλιακού και μουσική του Χούλιο Ιγκλέσιας. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Ένα μονάχα βήμα θα ήταν αρκετό. Είχες ακόμα τον καιρό να με κρατήσεις, κι όμως αρνήθηκες τα

Τώρα είναι αργά ή αλλιώς τώρα που σε έχω χάσει. Θυμάμαι εκείνο το σπουδαίο δίσκο της Τάνιας Τσανακλίδου με το Γιάννη Σπανό που είχε τον τίτλο «Φίλε». Ο Τάκης Καρνάτσος είχε γράψει τους στίχους στο ακόλουθο τραγούδι.

Γυρίζουμε στη δεκαετία του 60 και σε ένα από τα πλέον αγαπημένα κινηματογραφικά musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Μιλάμε για τα κορίτσια για φίλημα του 1965. Μίμης Πλέσας και Κώστας Πρετεντέρης σε ένα ακόμα τώρα της ελληνικής δισκογραφίας με την ανυπέρβλητη Τζένι Βάνου.

καιρός να αφήσουμε το σήμερα και το τώρα και να κοιτάξουμε για λίγο και το αύριο ή το μετά. Αν κοιτάξω λοιπόν στο βάθος, κάπου στο 1977, διακρίνω την Ινή Ζαχά και το Γιάννη Πάριο, και ίσως οι ώρες που περνούν να μεσολαβούν για ένα αύριο που θα αλλάξουν όλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Η Λένα Αλκαίου μας τραγούδησε το «Μετά» του Μανώλη Καραντίνη και του Γιώργου Κρητικού. Το «Μετά», το «Παρακάτω» ή αλλιώς το «Αύριο». Υπάρχει και η απεσιόδοξη άποψη του Στράτου Διονυσίου σε ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του που δεν ακούστηκε όμως όσο του άξιζε. «Εγώ δεν έχω αύριο κανένα» του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Είναι αυτό που λέμε τραγουδάρα και που ήταν καλά κρυμμένο στο δίσκο «Ο Σαλονικιός». Από το 1985 πάμε στο 1973. Η Τζένι Βάνου κάνει μία έντονα λαϊκή στροφή με τη βοήθεια του Τόλι Βοσκόπουλου και του Μίμη Θεόπουλου. Ο δίσκος λεγόταν «Αγόρι μου» και ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν το «Μα αύριο κύριε».

πάμε σιγά σιγά για φινάλε, σκεπτόμενοι το χθες και όλα αυτά που ήρθαν σήμερα από το χθες. Ένα θερμό ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ ιδιαίτερα και το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Βαθυτάτη υπόκλησης. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά και αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Ρε, εσύ, βγαίνουν και λέει και θριαμβολογούν ότι ενά, εμείς στείλαμε τον Τριαντόπουλο στο δικαστήριο για να πει ότι είναι μαλακίες. Πιστεύει άνθρωπο σοβαρό ότι αν δεν είχαν βγει 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον δρόμο, θα είχε γίνει το οτιδήποτε.
3: Γιατί τώρα που παραπέμφθηκε ο Τριαντόπουλος, πιστεύει κανείς ότι ο Τριαντόπουλος θα έχει κάποιες επιπτώσεις, κάποιες συνέπειες.
2: Ούτε καν.
3: Α.
2: Έτσι. Για πλημέλημα. Πάει να φάει 2 μήνες φυλακή με αναστολή και τελείωσε.
3: Αυτό.
2: Έτσι, στη χειρότερη.
3: Λίγο να μαυρίσει το Μητρό, να μην μπορεί να δουλέψει ταμεία στην εφορία. Αυτό.
2: Ναι, σωστά. Λέμε τώρα αλυτάρα. Βγαίνουν και λένε ότι έχει βγει και συμπέρασμα, δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό. Εγώ δεν είμαι για ξυλόρια για τέτοια. Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι κυκλοφορούσαν ενατολικά πυρομαχικά ή καύσιμα. Έτσι.
3: Όπα, μίλησε μου.
2: Τι σκέψη μου λέω. Δεν το είπα έτσι. Το είπα ότι επειδή υπήρχαν αξιωματικοί του τη αεροπορία εκεί, επειδή το άφησε να εννοηθεί χωρί να το πει ευθέω το κουκουέ. Έτσι. Γι' αυτό το λέω. Δεν μιλάω σαν θεωρία συνωμοσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό πιστεύω. Λοιπόν, έχει αποδειχθεί κάτι ότι δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό εκεί. Γιατί κάθε άδωνη του, κάθε.
3: Εσύ περιμένεις να μάθεις αλήθεια, δεν πρόκειται.
2: Δεν πρόκειται, αλλά αυτοί λένε και λένε ότι είχε αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κάτι. Έτσι. Υπάρχει κάποιο πόρισμα ή κάποια δικαστική απόφαση ότι δεν υπήρχε κάτι εκεί και δεν το έχουμε μάθει.
3: Όχι.
2: Αυτό. Τι αλυταράδες, ρε πούστη μου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για αλυταράδες.
3: Τα παραλές.
2: Όχι, είμαι πολύ επιγικής, νομίζω.
3: Είσαι.
4: Μία ερώτηση προς τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Σε ποιο ιατρείο έκανε μπότοξ?
5: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με ρωτάνε αν έχω κάνει lifting, δεν έχω κάνει lifting. Μου λένε αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
4: Και σε ποιο ιατρείο έκανε εμφύτευση μαλλιών? Και μετά από όλα αυτά τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστώ.
3: Γιατί υπονοείτε κάτι και αν το μάθετε τι έγινε? Είπατε κάτι τώρα? Δηλαδή είμαι υπέρ της καινολογίας, αλλά να έχει ένα όριο.
4: Το όριο είναι πολύ σαφές.
3: Ναι, δηλαδή έστω ότι μας είπε, τι έγινε?
4: Είναι από αυτά που τα παίρνουν, είναι αυτά που τα δίνουν, τι είναι αυτός ο κύριος?
3: Θέλετε απαντήσεις? Τώρα.
4: Για να πάω κι εγώ.
3: Να ξέρετε, σας ένοιαζε αυτό?
4: Λιγάκι.
3: Μπράβο. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Πολύ καλό.
4: Χάρηκα που σας.
3: Εγώ να δείτε.
4: Έτσι. Ναι, καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
4: Γεια, όλα καλά?
3: Καλά, μωρενά, εδώ ρε μαν. Τι φάση ρε μπρο?
4: Καλά, εγώ σχόλασα.
3: Α, ευτυχώς, γιατί κοίταγα το ρολόι και λέω ότι θα σχολάσει.
4: Και λέω να κάνω ένα ντους.
3: Δώσε μου πληροφορίες. Έχει νερό, έχεις ανάψει? Προνόησες?
4: Προνόησα.
3: Πάλι καλά. Και?
4: Έναν άφλιο εδώ σπιτολικοκύρι, ο οποίος πέρσι με έχει αφήσει 7 μήνες χωρίς ζεστό νερό, το θερμοσύφωνα, και ήθελα να μου αφήσει και το νίκη τώρα την ανανέωση.
3: Δεν είχες βραστήρα?
4: Βραστήρα, δεν είχα.
3: Μαλακιά σου. Έτσι πάει, φίλε, το ζεστό νερό κοστίζει. Αύξηση ενοικίου, ναι, βεβαίως, δίκαιο. Επίσης, εδώ πουλάνε την κρυοθεραπεία ένα σκασμό λεφτά. Κάνε κρύο ντούζο εκεί πέρα να τσιτώσει το δέρμα, να σφίξουν οι κόλλοι. Τα μπράτσα, όλα τα πάχια, τα κρέατα να μαζέψουνε.
4: Έχω μακρύ μαλλί, ρε, τι απόστολε, δεν μπορεί.
3: Τι σχέση έχει το μαλλί για το σώμα σου, λέω εγώ, α το μαλλί.
4: Για το μαλλί θα το πλύνω.
3: Πλύνε και το μαλλί, πλύνε το σκυμμένο, να μην κρυώσει όλο το κεφάλι.
4: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
3: Τόσε εικόνε σου έδωσα. Λοιπόν, κρυοθεραπεία, καλή ιδέα. Κρύο ντούζ στη χειμωνιά, εκεί να δει. Δεν θα σου ξανασηκωθεί, αλλά δεν έχει σημασία, δεν εξετάζουμε αυτό.
4: Όχι, τέτοια προβλήματα δεν έχουμε.
3: Θα έχεις.
6: Αποστόλη, friend.
3: Έλα.
6: Αυτό είναι ιστορικό τηλεφώνημα. Έχω να σου κάνω μια μεγάλη ανακοίνωση.
3: Οχ, τι.
6: Θα σταματήσω την ελληνοφρένεια.
3: Να.
6: Goodbye, my lover, goodbye, my friend.
3: Ναι.
6: Γιατί μαλάκα, όπως λέει και το τραγούδι, τρελαίνει στην πηξίδα μου.
7: Τρελαίνει στην πηξίδα μου και δείχνει όπου πας. Μακάρι μόνο να ξέρα εσύ αν μ' αγαπάς.
6: Συγγνώμη, έχει τρελάνει τον αλγόριθμο του Facebook και όπως έχω ακολουθώ νορμάλ ανθρώπους, ποιον θέλω να σου πω, το κουκουέ, το φεστιβάλ, πετάγονται μαλάκα ο Άδωνης, δεν είναι μυστικό και η Λουκά. Δεν μπορώ να ακούω ελληνοφρένεια στο κινητό πλέον, το καταλαβαίνεις τι μου έχεις κάνει.
3: Ρούφα, καλά να πάθεις, να ακούς.
8: Έλα, πώ το λέω, μου σπέζει, κάνε μου πρώτο, πε μου.
3: Όχι.
8: Ο πρώτο πρώτο χτύπημα, ρε μαλάκα.
3: Τι τέτοια ώρα θα σου πρώτο, είναι δυνατόν?
8: Βέβαια, δεν είναι για τώρα ανακοίνωσε ότι πήγε ο Αποστόλη.
3: Α, καλά.
8: Δεν πειράζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι και κυβερνάνε και κάνουμε εμεί σάτυρα και γελάμε και λένε ότι να είναι, ότι φτάνουν, είναι οι απόγονοι αυτών που θα μαζί με του Γερμανού. Σωστά.
3: Μάλιστα.
8: Μπράβο. Με αποτέλεσμα αυτοί να δίνουν τον διπλανό του, να δίνουν το παιδί του. Ο Κέμπελ σκότωσε τα παιδιά του για να μην δει τι θα κάνουν οι Ρώσοι όταν μπουν μέσα, α πούμε. Το Βερολίνο. Δεν ξέρει ότι οι Ρώσοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν κι αυτούς. Κακοί πολλοί. Επέμπτωση. Όλοι αυτοί λοιπόν που κυβερνάνε είναι αυτοί οι απόγονοι. Τι περιμένει να κάνουν. Και την ώρα έγινε πανικός. Όπου το τρένο ρε μαλάκι, τι έγινε ρε. Φύγε. Πήγαινε πάνω κατευθείαν, είπε ο αρχηγός. Καταλαβες. Μπάζομαι κατευθείαν.
3: Ναι.
8: Δεν υπάρχει ξυλόλιο όμως.
3: Τότε τα αυτονόητα θα πούμε.
8: Πάλι γυρνάμε πίσω κάπου.
3: Ότι είναι γκεμπελίσκι και κοιτάγανε πώς θα κουκουλώσουν για να σώσουν το κομμάτι τους.
8: Όχι.
3: Άντε τώρα.
8: Η δικαιοσύνη είπε όχι.
3: Εάν το είπε, τελείωσε.
8: Τι γίνεται να πούμε αυτό. Συνέχεια. Έχουμε βαρεθεί πλέον. Έχει συχτήρ.
3: Βρες κάτι για να μην βαριέσαι.
8: Εγώ σε κάτι τέτοια πράγματα που κάνω κουβέντες. Του λέω ρε φίλε, αν εσένα ήταν το παιδί σου μέσα, η γυναίκα σου, αν του αγάπαγε βέβαια, κάποιο συγγενή, τι θα κάνει, του λέω. Με κοιτάει. Με κοιτάει, του λέω. Τι θα κάνει. Απ' ένα πόμπλο μου λέει. Άντε ρε, τίποτα δεν θα κάνει.
9: Ναι, Αποστολή.
3: Έλα.
9: Να σου πω το ξανέκδοτο με τους δύο φίλους που μεγαλώνουν και αναπολούν τι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους. Που δεν πήγανε μεταξύ τους, ξέρεις, που δεν το έχουν δοκιμάσει. Αυτό με τον γιατρό που είπε ο ασθενής που μήπως του αρέσουν οι άντρες μεγαλώνοντας. Κατάλαβες και όλο το ανέκδοτο.
3: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
9: Πονάς Μίτσο μου, τέλος πάντων, είναι σόκι να μην το πω.
3: Και δεν το καταλάβαμε κιόλας.
9: Το κατάλαβα.
3: Το έχεις κρύψει πάρα πολύ καλά.
10: Γεια σου, ρε Αποστόλη.
3: Γεια.
10: Τα καλά, ρε Αλάνη. Ήθελα απλώς να σου πω ένα για και να ακούσω λίγο την πονάρα σου με αυτή την πολύ σεξι χρειά.
3: Και γιατί μιλάς σαν AI.
10: Δεν μπορώ να μιλήσω με την κανονική μου φωνή. Οπότε είπα να το κάνω λίγο διαφορετικά. Αυτά.
3: Α, έτσι. Εκεί θα το πάμε τώρα, θα μιλάμε AI.
10: Φίλο στο Θήμιο και στην επιθεωρήτρια Ελένη Λουκά. Που σας έχει όλους υπό επιτήρηση. Φυλάκι.
3: Πού φτάσαμε. Ο Ταρίφας δεν μπορεί να το μάθει αυτό, να το γλιτώσω λίγο.
11: Πολύτε το ΟΑΚΑ. Είδα κάτι ταμπέλες απ' έξω από τους εργαζόμενους. Ρε παιδιά, εισπράξα τα 1,5 εκατομμύριο ΦΠΑ από τη συναυλία της Βύση. Σίγουρα θα έδωσε κανένα εκατομμύριο και η Βύση για να νοικιάσει το χώρο. Δεν καταλαβαίνω και μιλάω ειλικρινά. Γιατί να το δώσει. Γιατί να τα πάρει κάποιος Μυτιλινέος, κάποιος Βαρδινογιάννης τα λεφτά.
3: Για ανάπλαση, παιδί μου, για να γίνει καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνει.
11: Τι να γίνει καλύτερο. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Εγώ πηγαίνω και το σκύλο βόλτα εκεί πέρα. Μια χαρά είναι το ΟΑΚΑ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δώσαμε τον ΟΤΕ. Δώσαμε τις τράπεζες, δώσαμε το λιμάνι και καθόμαστε πάνω στον άξονα. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν.
3: Δεν ξέρω, θα πει κανένας αλήτης ότι κάποιος τα έβαλε όλα αυτά στο υπερταμείο και για 99 χρόνια πρέπει να δίνουμε τα ξαφνικά της χώρας. Έτσι θα πει κάποιος.
11: Άμα δεν πεις για το Αναλέξη, άμα.
3: Είπα εγώ για τον Αλέξη κάτι. Γιατί πήγε το μυαλό σου εκεί μόλις είπα υπερταμείο, γιατί.
12: Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια, γιατί υπόθηκε αυτό.
11: Μαλάκα, άκουσε να δεις. Αν εγώ χρεοκοπήσω και έρθουν τα παιδιά μου να αντιμετωπίσουν τη χρεοκοπία μου και κάνουν λάθος, δηλαδή θα φταίνε τα παιδιά μου. Εγώ μαλάκας που χρεοκόπησα τη χώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
3: Το καημένο το παιδί που δεν ήξερε, ήταν παιδί. Τι τότε γιατί βάλαμε παιδιά να το αντιμετωπίσουν.
11: Ρε μαλάκα, παιδιά, να αλλάξουμε λίγο νοοτροπία. Να
3: ναι, να βάλουμε κανένα σοβαρό. Όχι τα παιδιά, δεν ξέρουν, κάνουν μαλακίες.
11: Ας πούμε το ελληνικό, τη μερίδα τη λέω εντός, θα την πάρει ο Λάτσης. Καταλάβατε. Αυτό να καταλάβει. Τώρα τις παπαρολογίες που λέει ο Αποστόλης, όλο θεωρία είσαστε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ. Γεια. Αεροδρόμιο.
3: Α, 50 έρχεται, έλα, γεια.
13: Έλα, Αποστολή!
3: Έλα.
13: Έλα, ρε, προσπαθώ να σε πάρω την προηγούμενη Πέμπτη. Σου έχω μαζέψει πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, εσύ έχεις απόλυτο δίκιο και πες πάλι από την Ηλιούπολη ότι είναι άσχετος που του λέγες για τα στρουφάκια.
3: Δεν ξέρει, παιδί μου.
13: Ναι, ναι, καταρχήν τα στρουφάκια είναι εντελώς κομμουνιστική προπαγάνδα. Socialist men under red father, Smert. Ο Παπαστρούμ παραπέμπει στον Μάρξ. Ο Σπιρτούλης παραπέμπει στον Τρότσκι. Η κοινωνία είναι πλήρως αταξική. Τα παραγωγικά στρουφάκια βοηθάνε και τα τεμπέλικα και τα άχρηστα στρουφάκια γιατί όλοι χρειάζονται στην κοινωνία. Όταν εμφανίστηκαν λεφτά στο στρουφοχωριό, αγόραζε ο ένας τα πράγματα του άλλου και κατέρευσε η οικονομία του χωριού. Και έφτιαξε ο Δραχουμέλ ένα στρουφοχωριό με πισίνες, πήγανε και τα στρουφάκια και τα έπιασε. Και όταν τα ελευθερώσε ο Παπαστρούφ, είπε να είστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχετε και να μην ζητάτε το κάτι παραπάνω γιατί αυτό έχει εμπόδιο. Δηλαδή, πιο κομμουνιστική προπαγάνδα πεθαίνει.
3: Όλα τα ξέρεις.
13: Ναι, βέβαια. Και όπως και μεγάλη πολύ αριστερή και αντιπεριαλιστική είναι ο Βελίξ. Όλα το αριστερή και ο Βελίξ είναι φανταστικά, ειδικά το Βελίξ και Σία. Αυτό δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στους κομμουνιστές το Βελιξησία. Και το άλλο που θέλω να σου πω εντάχει τώρα γιατί σου λέω έχω μαζέψει πολλά είναι που λέγατε ρε παιδί μου που άλλος είπε κακομύριδες, πώς είπες το...
3: Ναι, ναι, κακομύριδες.
13: Θα
14: έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
13: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται για μένα. Εγώ παραδέχομαι τους πλούσιους δεξιούς που ρε παιδί μου ψηφίζουν συμφεροντολογικά βάσει αυτό που καλύπτει τα συμφέροντά τους. Δηλαδή ότι στην Εκάλη θα πάρει Νέα Δημοκρατία 60% και θα πάρει 20% ο Τζίμερος. Εγώ με έναν άνθρωπο που μένει στην Κηφισιά, στην Εκάλη, με την πισίνα του, με τη βίλα του και αυτά, και είναι δεξιός, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλά κάνει ο άνθρωπος και μου λέει και εσύ, καλά κάνεις και εσύ και είσαι αριστερός γιατί εκεί είναι τα συμφέροντά σου. Ο μαλάκας. Τάκα για μένα, ο τριμάλακα, είναι αυτό που μένει στη Νέα Ιωνία, στον Ταύρο, στον Βύρονα. Είναι φτωχό και ψηφίζει δεξιά. Δεν σου λέω για αυτού που είναι μπάτσι, που είναι λαμόγια, που είναι άχρηστοι και του συντηρεί η κυβέρνηση και έτσι ψηφίζουν δεξιά. Να είσαι ρε φίλε εργάτη, να είσαι delivery, να είσαι υπάλληλο, να είσαι σερβιτόρο και να ψηφίζει δεξιά. Πόσο μαλάκα πρέπει να είσαι. Δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσουν αυτό, αν μπορεί κάποιο να μου το πει.
3: Θα ρωτήσω τον Άδωνη που έχει εμπειρία.
15: Γιατί με κατηγορούν εμένα?
16: Γιατί?
17: Γιατί σου μαλάκα!
13: Ναι, κοίταξε, ο Άδωνης, φίλε, να σου πω και τον Άδωνη, κακό σου λέμε και φασίστα και τα. Ο Άδωνης είναι ο μεγαλύτερος τσιχαμένος συμφεροντολόγος που υπάρχει. Αν υπήρχε κομμουνισμός, ο Άδωνης θα γινόταν κομμουνιστής. Εγώ γι' αυτό είμαι σίγουρος. Θυμήθηκε πώς έβριζε το Μητσοτάκη για τους Εβραίους και πώς τους γλύφει τώρα.
15: Και να δώσουμε πράγματι λύσεις στο σταυροδρόμι στο οποίο βρισκόμαστε, όχι λύσεις λαϊκίστικες τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη.
13: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σκουπίδι από τον Άδωνη. Ο Άδωνης δεν έχει ιδεολογία, είναι ένα σκουπίδι σκέτο.
3: Τα παραλέτε.
18: Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
18: Θα σου πω, έχω να κάνω μια παρατήρηση στο Θήμιο. Όταν λέει ο δημοσιογράφος αυτός ο μαλάκας με τα γυαλιά και ο άλλος, δεν θυμάμαι τώρα πώς τους λένε, ας λέει ο φασίστας δημοσιογράφος, πώς λέμε ο
3: γυαλιάς. Θα μπερδευτούμε τώρα, δεν είναι ένας. Άντε να το ξεχωρίσεις τώρα.
18: Θα ξέρει ο κόσμος τι είναι. Και τι...
3: Ποιοι είναι, αν πούμε ο φασίστας και ο γλίτσας δημοσιογράφος, ξέρετε ποιοι δύο είναι. Είναι δύο δηλαδή όλοι.
18: Όχι, δεν...
3: όχι. Άρα σύγχυση.
18: Μένουμε κάπου.
3: Εντάξει, άρα ξανασκέψου το.
19: Απόστολε, γεια σου.
3: Γεια χαρά.
19: Ο Θανάσης από το Εργάλιο.
3: Γεια σου.
19: Καλά είστε.
3: Καλά.
19: Αυτός ο Βλάκας θα δώσει, λέει, 400 ευρώ, αλλά επειδή δεν είμαι 65 χρονών, δεν τα παίρνω.
3: Πόσο είσαι?
19: Είμαι 63 στα 64.
3: Υπομονή.
19: Μόνο με την υπομονή τι θα τρώω, Απόστολε, κάθε μεσημέρι.
3: Υπομονή. Στη Φάδο, Γιουβέτσι.
19: Αυτά είναι ακριβά.
3: Όχι, την υπομονή θα την κάνεις, δεν είναι ακριβή. Δηλαδή τι θες, υπομονή και λίγα κρεμμυδάκια.
19: Εντάξει, Απόστολε, αφού το λες εσύ να το κάνω.
3: Γιαχνί μπορείς επίσης, πιο οικονομικό. Ούτε κρεμμύδια.
19: Άμα είναι έτσι.
3: Πλακί.
19: Πατάτες μπλουμ.
3: Αυτό. Το έχεις. Υπομονή λέγεται αυτό. Να το ονομάσουμε πατάτες μπλουμ. Πατάτες μπλουμ.
19: Ή πατάτες ζεΐ. Να βάλω δίπλα. Πατάτες μενού ζεΐ.
3: Όπως νομίζεις.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
20: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
21: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
22: Ναι, γεια σας, Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ίδια.
22: Ναι, μόλις άκουσα με λίγη καθυστέρηση ότι ο Καζαντζάκης αναφέρει το καβλώνο ως αργό.
3: Ναι, ναι.
23: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη?
22: Άκουσα σωστά.
3: Ακούσατε σωστά.
22: Ναι, δηλαδή το αργό πετρέλαιο είναι το καβλωμένο πετρέλαιο και έρχεται το χειμώνα.
23: Αχ,
3: σε Βερλής, καλό.
22: Όχι καθόλου σε Βερλής.
3: Τι, όχι καθόλου.
22: Χαίρο πολύ, Γιάννης.
3: Εντάξει, το επώνυμο είπα εγώ.
24: Άντε, ντε.
3: Τι θες?
24: Έχω πάρει 10 φορές. Έχω ξεχάσει τι ήθελα να πω. Έχω ακούσει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε από τον κύριο Γεωργιάδη.
15: Τα 3 χρόνια πια που συμπληρώνω στο Υπουργείο Υγείας νομίζω έχουν γίνει πράγματα. Δεν το λέω τώρα, δεν μ' αρέσει να ακούγουμε αλαζόνας.
24: Άδωνη, δεν είσαι αλαζόνας, μαλάκας είσαι.
3: Το ένα δεν αποκλεί το άλλο όμως.
24: Το άλλο βάλε πίπ. Ναι, σωστά. Επίσης, τι είναι αυτά τα βουλγάρικα. Εδώ είχαμε ωραία μπαγκαράγκα.
3: Μπαγκαράγκα, τι είναι, αυτά είναι τα βουλγάρικα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Άιντε μπάγκαρα.
24: Η τραγουδίστρια που μας έβγαλε τα μάτια, που λέγανε και κάποιοι που είδαν, εγώ δεν είδα. Δεν ξέρω ότι ακούω, λέω.
3: Ναι, ναι, και εγώ από κάτι φίλους από το χωριό, δεν τους ξέρεις.
24: Και τα υπόλοιπα τα ξέχασα. Α, να σε ρωτήσω, 11 του ξεκινάς.
3: Ναι, θυμάμαι, πότε είναι Τετάρτη. Ναι, 11 του, καλά λέω.
24: 11 του. Άρα θα το ανακοινώσεις, είναι.
3: Δεν είναι ανακοινωμένο, αφού το ξέρεις, το έχω ανακοινώσει.
24: Το πέταξε στην περασμένη Πέμπτη.
3: Α, το πετάω και σήμερα και θα το πω και πιο επίσημα.
24: Ωραία.
3: Θα σκάσει τριλερούμπα.
24: Παίρνω στην κλήρωση για 2 εισιτήρια, βάλε.
3: Όρσε. Να μπει στο ticket services για 2 εισιτήρια πληρωμένα.
24: Ticket services δεν ασχολούμαι ηλεκτρονικά. Εγώ επιτόπου θα πάω.
3: Έλα επιτόπου.
24: Θα σκάσω.
3: Δεν σε κλήρωση, σούργελο.
24: Τάγκα τάγκα μετρητά να πιάσω πρώτο τραπέζι.
3: Έτσι, κασέρι.
24: Να σε δω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
24: Πώς έχετε, εγώ μάλα καλά.
2: Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα.
3: Μάλα καλά κι εμείς.
24: Κυρία Παπαρίδου, εσείς είστε.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε.
3: Η ίδια.
24: Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι πήγε στον ανιψιώτη, στον εγγονό της, να κάτι να τον φτιάξει στο εξωτερικό, τι εννοούσε.
3: Τι καταλαβαίνεις, να τον φτιάξει τι, ότι ήταν η άκρη του, εκεί το πας.
24: Ότι θα τον βοηθήσει κάπου, ξέρω εγώ, θα πιάσει κάποιος εκεί να τους πει ποιος είναι και τι είναι και τα σχετικά ή όχι.
3: Να το τοποθετήσει το παιδί, ρε παιδί. Να του γεμίσει το ψυγείο, να του κάνει δύο πίτες, να έχει. Ένα γεμιστό, κάτι, ένα μπακαλιάρο που φτουράει, ένα παστίτσιο, κάτι.
2: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
24: Έτσι, μπράβο. Για
3: τι άλλο.
24: Γιατί δεν έχει λεφτά να πάρει απ' έξω. Σωστό.
3: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά.
24: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της. Κατάλαβες.
3: Γιατί να φάει απ' έξω το παιδί, ενώ έχει το σπιτικό έτοιμο να το κάνει γιαγιά.
24: Γιατί έτσι πήγαινε και η Μαρίκα να κάνει το γιο της παλιά, εκεί που ήταν ο γιος της.

0: Βελόπουλου, θα μπορούμε να τις βρίσκουμε και μέσω Σαζάμ.
1: Ναι, αναγνωρίζονται πλέον. Είναι απλές, είναι εύκολο.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Είμαστε ήσυχοι τότε.
2: Θερμή παράκληση, μπορείτε κάθε φορά που είστε μαζί με τον Θήμιο να δίνετε ένα λεπτό στον Κύρκο να μιλάει. Μην ακούμε μόνο το γέλιο του. Ένα λεπτό να του δίνετε.
1: Δεν μπορεί, γιατί γελάει, δεν έχει χρόνο να μιλήσει.
2: Όχι, θερμή παράκληση, σκεφτείτε το. Τρώτη νέτο στο Θήμιο, σκεφτείτε το. Ένα λεπτό θέλουμε.
1: Εντάξει.
2: Να λέει μια καλησπέρα.
3: Γεια σας, Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Αποστόλης.
1: Ο ίδιος.
3: Ωραία. Μοιράστηκα να πω ότι σε παρακολουθώ και σε ακούω χρόνια. Μιλάμε, η εκπομπή είναι απίστευτη. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Πραγματικά, ό,τι και να πω, είναι λίγο. Και ταυτόχρονα ακούω και την εκπομπή στο YouTube που μεταδίδεται ζωντανά. Επειδή έχω ακούσει πολύ κόσμο που παίρνει προφανώς και λέει την άποψή του στην ώρα του λαού. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς τους θαυμαστές που σας ακούω χρόνια και συνεχίζω μέχρι σήμερα να σας ακούω. Συνεχίστε την καλή δουλειά.
1: Ωπα λολομπριτζίτα.
4: Πού είστε μωρί λουλού.
1: Τι έγινε μανάρι.
4: Μιλάγαμε καμιά ώρα την περασμένη εβδομάδα. Μαλάκα δεν με έβαλες. Τι μια ώρα μιλάγαμε. Άγαμε σε παίρνω και μιλάω ρε μαλάκα. Τζάμπα χάνω τα λόγια μου. Άγαμε
1: σιγά τα λόγια.
4: Να σου πω ρε μαλάκα, έχω ένα παλιό βέβαια τώρα γιατί πέρασε. Και πει ο Καλαμούκης ρε μαλάκα για την Βίτση. Ρε μαλάκα, τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτησες τις τριχωτές με καψούρα και πάθος. Πού να βρει καψούρα και πάθος ένας κνήτης και ένας κουκουές και ένα κομμούνι έτσι θλιβερό.
1: Γιατί ξέρεις τι είναι να μη σου κάθεται η τριχωτή.
4: Ρε μαλάκα, με τα αναρχοκομμουνιστικά του βουνού θα καψουρευτεί, θα σπάσει το κεφάλι
1: εσύ
4: του.
1: Εσύ τι ζώνη τραβάς, δεν κατάλαβα.
4: Ρε μαλάκα, τι μιλάει για την
1: Όλοι πίτσι, πρέπει να καψουρευόμαστε με τις τσόντες.
4: Εσύ ρε μαλάκα, δεν είσαι κομμουνιστής. Ας τις μαλάκες, ας εμένα τώρα σε ξέρω, δεν είσαι κομμουνιστής. Εσύ απλά γουστάρεις να λες τη μαλακία, τι σχέση έχεις με το θλιβερό τώρα εκεί πέρα. Αυτό ρε μαλάκα την πελούτσι να γαμούσε έτσι και τον έπαιρνε ο σύντροφος και του λέγε φίλε, έχουμε πορεία, πάμε. Θα άφηνε την πελούτσι ρε μαλάκα. Τι να λένε οι κομμουνιστές για
1: έφυγα. Πελούτσι θα ερχόταν, γιατί πελούτσι είναι συντρόφισσα και είναι γνωστό.
4: Ρε μαλάκα, τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με τερτί, με φαντάζι. Τι σχέση έχουν ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε ρε μαλάκες. Τι να καψουρευτείτε και να καμπλώσετε. Άστα σε εμάς ας πάρε μαλάκα.
1: Κοίτα, η καψούρα δεν είναι μόνο στα μπουρδελάδικα που πηγαίνετε. Απλά ενημερώνω.
4: Εσείς δεν έχετε πάθος ρε μαλάκα, ούτε καψούρα, ούτε έρωτα, ούτε έχετε.
1: Δεν θέλω να στο χαλάσω, δεν θέλω να στο χαλάσω.
4: Εμείς
1: έχουμε πάθος για τις ιδέες, για τον αγώνα.
4: Ωραία, καλά κάνετε.
1: Δεν είχα σκοπό να το πάω εκεί, αλλά με ανάγκασες.
4: Εγώ μαζί σου, τι σχέση έχετε με καψούρα.
1: Μας καψουρεύει ο αγώνας, αυτό μας καβλώνει. Τι ζόρι τραβάς εσύ.
4: Εμάς μας καψουρεύουν και γουστάρουμε.
1: Η συντρόφισσα που θα μας πιάσει αγκαζέ στην πορεία, τι θες εσύ.
4: Ναι, η τριχωτή.
1: Δεν είναι ανάγκη να φοράει γκλίτερ, να έχει μπότοξ και βλεφαρίδα ψεύτικη και χίλια σαρωφός.
4: Η τριχωτή, η κνήτησα θα σε καψουρεύει.
1: Η τριχωτή, η κνήτησα, τι ζόρι τραβάς εσύ. Θέλουμε τις τριχωτές.
4: Με τι ρε μαλάκα.
1: Άσε που έχεις μείνει πίσω, δεν είναι η κνήτησες έτσι πλέον, αλλά δεν στο χαλάω.
4: Με τις κουρελούδες ρε μαλάκα να σε καβλώ. Κνήτησα,
1: αυτό είναι με τις κουρελούδες, να έχεις φαντασία, να σου ανάψει κάτι. Όχι όλα έτοιμα το κρέας έξω.
4: Πες του μαλάκα, μην ξαναπείς.
1: Αλλά πού τα λέω και εγώ τώρα σε σένα, τα λέω.
4: Μαλάκα, εμείς καψουρευτήκαμε να πούμε στα νιάτα μας, να πούμε και γουστάραμε και σπάσαμε και αυτά τι σχέση.
1: Πήγε ο άλλος και δάγκωσε το αυτή της αλληνής, το δικό σου έπρεπε.
4: Μαλάκα, το είδα χθες, πόρε, φίλε, τρέλα που και ο κόσμος. Η πλάκα είναι ότι τα γαμοποιεί ο ΕΣ μαλάκα. Άμα δεν πιάσουν σήμα, ξέρεις τι είναι μαλάκα να σου λέω να σε πληρώσει και να γυρνάει το μπουρδέλο και να μην πιάνει σήμα, μαλάκα.
1: Άσχετο αυτό τώρα με το αυτή.
4: Μαλάκα, από εκεί ξεκίνησε το ταραβέρι. Δεν έπιανε το γαμό σήμα και μένα το μπουρδέλο. Κάποιες φορές μαλάκα σε καμιά κυψέλη να είναι πίσω 10 και να κορνάρουνε και να μην πιάνει σήμα. Πού να πληρωθεί μαλάκα, είναι μπέρδεμα. Αλλά και όλο το μουνόμανο του έβαγε τα αυτή να πούμε. Τι τρελαβεί ο κόσμο μαλάκα. Αγαμίσου. Λοιπόν, κοίτα μαλάκα, αν θε βγάλε τίποτα, αν δεν θε τα αρχίδια μου έτσι σε πήρα να δω τι κάνει. Καβλιάρι μου, άντρα μου εσύ.
1: Αυτό που σου λείπω κιόλα πολύ με συγκινεί.
4: Ναι, μανάρι μου εσύ. Πέρασα πάλι προχθέ μαλάκα, λέω θα κατέβω ακριβώ την ώρα που σχόλαγε. Πέρναγα ακριβώ από κάτω του σταθμού, λέω θα ανέβω πάνω να το βρω το μαλάκα. Με τι φεύγει ρε μου να πάνω εσύ.
1: Να μη σε νοιάζει.
4: Άι μωρή λουλου, όποτε θε εδώ είμαι εγώ. Στι διαταγέ σου, αγόρι μου εσύ τρελό.
1: Ξέρω ότι αυτό σ' αρέσει.
5: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
1: Έφλε.
5: Λοιπόν, σαν ομάδα τρόπου θα μιλάω πάλι για προσωπικό θέμα ενώ γίνονται τόσα κοινωνικά. Αλλά θέλω να κάνω μια καταγγελία πάλι για την γνωστή εταιρεία εκμετάλλευσης διανομέων. Πάω μια παραγγελία ρε Αποστόλη. Πηγαίνω στο γνωστό ζαχαροπλαστείο του γνωστού ακροδεξιού της ντροπής της προσφυγιάς. Το οποίο πουλάει μούρι, ότι και καλά τα φτιάχνει εκείνη την ώρα τα γλυκά. Έχει ένα άτομο να εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Μου λένε ότι σε 15 λεπτά θα είμαι έτοιμο. Μετά από 50 λεπτά υποτίθεται θα ετοιμαζόταν η παραγγελία. Ο πελάτης ακυρώνει την παραγγελία. Και εγώ αποζημιώθηκα με το εξωφρενικό ποσό των 50 λεπτών. Επίσης θέλω να πω στους πελάτες, γιατί υπάρχουν και καλοί πελάτες, ότι πρέπει να τη γαμίσουν αυτή την κολοεταιρεία και κάποια κολομάγαζα, γιατί από

0: μου, πάω να πάρω παραγγελία από φούρνο και μου δίνει το ψωμί να περισσεύει απ' έξω. Καταλαβες, δεν το κλείνει σακούλα και τα τυροπιτάκια ανοιχτά. Εμένα η κολοεταιρία με έχει βάλει να έχω άλλες 4 παραγγελίες και πάω στο τέλος την παραγγελία και τη μάζευα από κάτω. Στο βρώμικο κουτί μου, στο οποίο μπορεί να είχα βάλει πριν λίπασμα ή φυτοχώματα, ακουμπάει το ψωμί του ανθρώπου που πάει να το φάει. Και επειδή έχω αισθανθεί πολύ μαλάκα να μαζεύω τα τυροπιτάκια από το βρώμικο κουτί μου και να τα πηγαίνω στον άνθρωπο και να είναι ένας ευγενέστατος και να μου αφήνει φιλοδόρημα και να μου έρχεται να του πω ρε φίλε, μην τα φας, πρέπει οι πελάτες να ξεσηκωθούν και να πετύσουν από τα κολομάγαζα οι παραγγελίες να κλείνουν και όχι να είναι ανοιχτή η σακούλα. Και κάτι ακόμα, έλεγχο στους delivery. Έγινε βιασμός μιας κοπέλας από delivery. Αυτός ήταν σε στόλο με μαύρα χαρτιά και αυτά και δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορεί να μας φέρνει όλη η μπάλα επειδή οι κολοεταιρείες για να έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό φέρνουν τον κάθε δολοφόνο και τον κάθε βιαστή και τον κάθε ανώμαλο και τον βάζουν να δουλεύει delivery. Συγγνώμη, ελπίζω αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο και να ξυπνήσει ο κόσμος με τις κολοεταιρείες που το μόνο που κοιτάνε είναι πώς θα μας εκμεταλλευτούν.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα. Από Πάτρα έχω παρμένο.
2: Καλά.
1: Για να σε παρακαλέσω.
2: Τι να με παρακαλέσει?
1: Να κατέβει κάτω να κάνει παράσταση.
2: Στην Πάτρα?
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν το αποκλείω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με του χώρου στην Πάτρα, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει συχνά.
1: Ναι, το ξέρω, γιατί κάθε φορά που κατέβαινε ήσουν σε διαφορετικό χώρο. Αλλά και την τελευταία φορά που κατέβηκε δεν ήταν άσχημο ο χώρο. Εντάξει, μικρό η Φρίντα, δεν λέω.
2: Στριμουχτήκαν, μου κάνανε παράπονα.
1: Όχι, εντάξει. Εμεί θέλουμε να σε απολαύσουμε. Όπου μα πει, θα έρθουμε σιγά.
2: Ναι, αλλά δεν χωράει. Όλοι μείναν πολύ απ' έξω, δεν χωράγανε, κάποιοι στριμώχτηκαν.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχεις άδικο, αλλά εντάξει, αυτό που θέλουμε να δούμε το απολαμβάνουμε. Οπότε...
2: Το απολαμβάνετε κάποιοι, όχι όλοι, αυτό σου λέω.
1: Ναι, τέλος πάντων, κάνε κάτι, έχουμε χώρους.
2: Άλλα μου λένε, ότι δεν έχετε. Τέλος πάντων, θα το κοιτάξουμε.
3: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
3: Το βιετικό σαπούδο εδώ, τι κάνει?
2: Έλα, μίσα.
3: Λοιπόν, τώρα εσύ έχω να σου πω τρία θέματα. Άκουσα την ομιλία του φύρερ του ελληνικού ράι, του Μιχαλολιάκου, στην οποία κατακεραυνώνει τον Κασιδιάρη.
4: Τον Κασιδιάρη. Δήλωσε η συνήγορό του ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες της Χρυσής Αυγής. Είναι θλιβερό πράγμα να ακούσει έναν άνθρωπο σε ηλικία 46 ετών να λέει ότι έχει αποκηρύξει τις ιδέες του.
3: Καλά, ρε φίλε. Είναι σωστά πράγματα φασιστά. Για να του φεκάνε φασισταριά.
2: Τώρα, σωστό είναι αυτό τώρα.
3: Δηλαδή να πάνε να ψοφήσουν και οι δύο να βουτήξουν μόνοι στο Μελιγαλάμπα και ηρεμήσουμε. Τώρα δεν είστε μεταξύ σα. Τι διαφάρα είστε, ρε καραγκιόζδε. Τέλος πάντων. Το δεύτερο είναι αποφασιστική εξέγερση στο Παρίσι από του μαθητέ οι οποίοι ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για την παιδεία. Γιατί ο κύριο Μακρόν ήξερε να τα κουμπάει στον κοκάκια το Ζελένσκι, το Τομάρι. Δεν ήξερε να τα κουμπίσει στην παιδεία και τώρα την πληρώνει την ύφη. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι πάει.
3: Λοιπόν, άντε να παίρνουν λίγο μυρωδιά και εδώ πέρα οι Έλληνες, οι οποίοι απλά σκέφτονται πώς θα κόψουν τον καφέ και τι θα κάνουν. Και το δεύτερο είναι άπειρο respect στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος διεκδικεί να μπορεί να πληρώνει για την κατοικία και να έχει μια αξιοπρεπή κατοικία. Πήγαν οι άνθρωποι και διεκδικήσανε μια γυναίκα 87 χρονών να μην την πετάξουν έξω. Όλος ο κόσμος. Ελλάδα τι γίνεται, γίνεται τίποτα ανάλογο?
2: Όχι, τις πετάνε έξω.
3: Α, μπράβο.
2: Και πάει το πάμε να σώσει κανένα σπίτι.
3: Ναι, και μετά βρίζουν το πάμε ότι είναι γραφικό, ότι είναι συντηρητικό, ότι είναι μαλακή. Κατά αυτούς. Το πάμε, άμα καταλαβαίναν τι λέει το πάμε, θα πηγαίναμε μπροστά.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Αποστολή.
2: Έλα.
3: Έλα. Να σε πω, ρε εσύ.
2: Θεσσαλονικιός.
3: Δεν με ξέρεις, όχι.
2: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο, ε.
3: Δεν πήγα, όχι.
2: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
2: Με ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
3: Ένα, τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Ψάφτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
2: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι, καθημερινότητες είναι αυτά.
6: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
3: Τι.
2: Που είπε ότι ρίχνουμε κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
3: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
2: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
3: Ψάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
2: Έλληνας.
3: Ξένα Έλληνας παπακάτι, παπασταύρου.
2: Παπακαλιάτης θα ήταν, σίγουρα.
3: Ήταν και καμιά μήνυση.
2: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
7: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
2: Είναι και Μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
3: Είναι.
2: Μη δει μαμά. Ναι, τέλος πάντων.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μα κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε Σαμαρά. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει: το είδα, μην ρωτάτε που το είδα.
9: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώ το έχω δει, δεν ξέρω.
7: Σημασία.
9: Το αισθάνομαι καθένας... 100%.
8: Ο Σαμαράς έλεγε το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
10: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
8: Σε λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα πούμε για τις κατάλληλες ώρες.
11: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
2: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Χριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
8: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
2: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
8: Ναι, όλοι.
2: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. Πέντε έπρεπε να έχουμε.
8: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
2: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
8: Αυτό, δεν έχουμε πολλούς υπουργούς. Πρωθυπουργούς να έχουμε, μια γέξα. Να έχουμε πολλά μέγαρα Μαξίμου. Ωραίο, φαντάζεσαι να γεμίσει τη μέγαρα εδώ. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
2: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
9: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
8: Απίστευτο, έτσι.
2: Απίστευτο. Απίστευτο. Την είχαμε και για μεγάλο ιδεολόγο.
8: Όχι, δεν το είχαμε αυτό. Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Θήμιος. Ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, έλεγε 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι. Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
2: Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε.
12: Έλα, ρε κουνούμα, λέ.
2: Έλα.
12: Τι έγινε, δεν κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
12: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
2: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζής είσαι.
12: Ναι, έχεις πέρασει τους ταξιτζίδες.
2: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
12: Είναι θεματάκι.
2: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
12: Ναι, πρίτανης και βάλε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους νεοδημοκράτες οι κατάρες του λαού να πιάσουν και να τους γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο του υπουργουστίδες.
2: Σας παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλούσαμε για Πρετάνης. Τώρα πού φτάσαμε εκεί.
12: Εντάξει, η Πρετάνης, η άλλη είπε το καβλώνω η Μπεκατόρου.
13: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσεια του.
2: Δεν είναι βρισιά.
12: Θα σου πω, τη Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
2: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
12: Έλα.
2: Καθήνια. Έλα.
12: Τι έχεις να ευχηθείς στη Νέα Δημοκρατία.
2: Να, την τούρτα τρώω τώρα. Με πέτυχες μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
12: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
2: Τι θα ήτανε. Ξυνισμένο.
12: Α, σκατά θα ήταν.
2: Σακούλας.
14: Happy birthday to you.
15: Χρόνια μας πολλά.
12: Ήθελα να του πω χρόνια πολλά, τίποτα.
2: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
12: Δεν λέει κακές λέξεις ο μπαμπάς σου, λέει αλήθειες.
2: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
12: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
16: Έχει πάει στα μπουζούκια.
2: Στη ζωή μου γενικώς έχω πάει, ναι.
16: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαιρό σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνεις 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένας. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε οτιδήποτε.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνεις 250-300, τα δίνεις εσύ.
16: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησες.
16: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα της χώρας, παιδιά, όσο ο μπράβος ο Νταβατζής πληρώνεται. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε ο Στιμίτης ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
17: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
16: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείωσε.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν σε τίποτα μπελάδες πάλι.
16: Ρε μαλάκα, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό αν λίγο να πάρει... κοιτάξεις που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Ενώ δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
18: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
18: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
18: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
18: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Τα δικά σου, άλλα λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
18: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη, ε.
2: Και πού είναι το κακό, εσύ τι είσαι.
18: Εγώ.
2: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
18: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ, φίλε μου.
2: Έλα μια φορά. Εντάξει, θα σε κατακρίνω.
19: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
18: Καμίσου!
19: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
16: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό.
2: Τι ζωή τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία. Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβο.
16: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις, κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή.
2: Ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
16: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει, φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί, δηλαδή, κάτσε ρε φιλέ, προστατεύεις το
7: γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταγή.
11: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
11: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή...
2: Επειδή τα άστρα δεν σου τάζω.
20: Επειδή τα άστρα δεν σου τάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά... Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω. Δεν γίνεται.
20: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
11: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι. Ρωσία. Θέλει τραγούδι, δεν αντέχεις αλλιώς.
20: Λες πως δεν σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνη πλέον.
11: Τρέλαιο φτηνό, ε.
2: Να ξέρεις.
11: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
11: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω, ρε που στη μουνά που μεγάλω.
2: Ευτυχώς.
11: Μπαγλαμά. Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
11: Σε πόλεμο με την Ρωσία. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είσαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
11: Ακουμπογιόπουλο ρε μεγάλε.
2: Α, τώρα μιλάμε. Πες το από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Πες το τώρα σε παρακαλώ. Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα. Με εκθέτει σε κινδύνου. Δεν ήθελα.
11: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο, ρε, Ρωσία. Πόλεμο και εμείς. Α, ναι, σ' άρεσε, ρούφα.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
23: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λεωνίδας από Σκήτης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Φιλαράκι, θέλω να σου πω τι θέλω να φτιάξει για την Παρασκευή.
1: Α, με ωρέξεις πήρες. Για πες.
0: Με μεγάλες ωρέξεις. Πάντα έχω μεγάλες ωρέξεις.
1: Ναι, δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις Μητσοτάκη, Ανδρουμπάλε μου, βασικά όλους τους πρόεδρους να πει ότι θα σώσουν την Ελλάδα.
1: Θες να τα ακούσεις εσύ, κι ας μην γίνεται.
0: Ναι, πρόσεξε. Και στο τέλος θα βάλεις τον φίλο μου, τον αγαπημένο μου, τον ήρωά μου, το Παφίλη. Θα του λέει, δεν πάτε στο διάολο.
2: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι.
3: Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα.
4: Εγώ πιστεύω το καλό της Ελλάδας είναι να αποκτήσει μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση.
5: Έλληνα, εγώ θα κυβερνήσω την Ελλάδα για σένα, για τη δική μας Ελλάδα.
6: Η πλεύση είναι η λύση. Με αγάπη.
7: Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα.
8: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
5: Δεν πάτε στο διάλογο.

0: Αν μπορείς να μου κάνεις μια παραγγελιά να αφήσω για την Παρασκευή, μπορώ.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, θέλω αυτές τις ύπνους που έχουν βγάλει Φελόπουλος και Ζωή που λέει λύση και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουν αυτή τη λύση, να τον μπερδέψεις έτσι ωραία με τον Καρβέλα που λέει μην την ψάχνεις αλλού, μία είναι η λύση, τα λεφτά, το φαΐ και το κατάλαβες. Κάντο ένα ωραίο μίξ έτσι, νομίζω να το κάνεις πολύ καλό.
2: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και... Η πλεύση είναι η λύση.
3: Και η μοναδική λύση πλέον είναι η ελληνική λύση.
4: Μην την ψάχνεις.

0: Και θέλω και παραγγελιά για Παρασκευή.
1: Τι παραγγελιά?
0: Αυτό που είχε κάνει με τα μαγιό και τον πανταζή, που ήταν η κυρία Πανταζή.
1: Α, πάνω σε χαλιά. Αυτό.
0: Αυτό. Βάλτε την Παρασκευή να το θυμηθούμε.
1: Ναι.
2: Πανταζή λέγομαι.
1: Α, πάνω σε χαλιά, σε μάγικα χαλιά, απόψε αγκαλιά, θα σε πάρω.
2: Τι είναι αυτά, κύριε?
1: Πανταζής.
2: Τραγουδιστής είστε?
1: Το παλεύω.
2: Ναι, μα εγώ δεν πήρα εκεί πέρα όπερα.
1: Αυτή είναι η όπερα. Η όπερα είναι άλλη. Σε έχω κάνει Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ, γύρνα πίσω. Α. Αυτό μάλιστα. Έχω ξεκινήσει την τουρνέ μου την καλοκαιρινή και προβάρω. Πείτε μου.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα για τα...
1: Πείτε μου γιατί πήρατε, δεν μου λέτε γιατί πήρατε, Πανταζή μου.
2: Μα με συγχωρείτε πολύ, κύριε. Με αφήνετε να σας...
1: Μα με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω.
2: Δεν είμαστε καλά. Ακούστε να σας πω. Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο.
1: Πες μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητή. Ο κύριος Κουκούλης είμαι εγώ. Ο μαγιό. Ναι, σας.
2: Ωραία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλες. Μπορεί να είναι και τρεις για να δειγματίσουμε.
1: Τι θα δειγματίσουμε?
2: Να δειγματίσουμε τα μαγιό και ζόρουχα.
1: Σε τι θα τα δειγματίσουμε, σε κυρίους πάνω?
2: Όχι, κύριε, γυναικεία μιλάμε. Μιλάμε για άντρικα.
1: Απλά πασαρέλα ή θα παίξει και λιόλιος?
2: Κύριε, τι λέτε?
1: Θα τις πηδήξουν οι πελάτες.
2: Να σοβαρευτείτε, παρακαλώ.
1: Μα σοβαρά, θέλω να ξέρω τι κοπέλες να στείλω. Τις φθηνές ή τις μερακλούδες. Τις τσιμπημένες λίγο.
2: Απλές κοπέλες, κύριε επαγγελματία. Να δουλεύουν οι κοπέλες, να δείξουν τα.
1: Δουλειά, παιδί μου, για δουλειά θα το κάνουν. Δεν το χαίρετε καμιά τους.
2: Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιέν, τα εσόρουχα, τις κοιλώτες.
1: Τσάμπα.
2: Όλα αυτά.
1: Πού θα τις δείξουμε τις κοιλώτες?
2: Κύριε, δείγματα θα δειγματίσουμε.
1: Παιδί μου, δείγμα, κοπέλα θα σου στείλω. Να σου στείλω ένα μπούτι που να φοράει μια κάλτσα.
2: Δεν θέλω τέτοια, κύριε.
1: Τι θέλετε, κυρία μου, που θα δειγματίσουμε τις κοπέλες? Ποιος θα τις δει?
2: Εσείς το λίγο θα μου πείτε να τους δειγματίσετε κι εσείς, κύριε. Δεν θέλω κοπέλες, θέλω. Τρεις ή τέσσερις κοπέλες θέλω.
1: Θες να γλεντήσεις τις κοπέλες τα κορμάκια τους, είσαι ανώμαλη, κυρία μου.
2: Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του δεν είναι.
1: Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρης αυτά έκανε. Τέλος πάντων.
2: Εσείς τι κάνετε εκεί πέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα.
1: Προαγωγός. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλες, είναι πάρτι, εδώ πέρα να κάνετε πάρτι, ό,τι θέλετε.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, ρε φίλε.
1: Για δώσε.
0: Την έχω ξανακάνει.
1: Και γιατί ξανακάνει.
0: Την ίδια αφιέρωση, αλλά νομίζω ότι αξίζει γιατί αυτό το παιδί ξεπερνάει τον εαυτό του κάθε φορά.
1: Ποιο.
0: Θέλω να βάλει το Ζαχαρό να λέει αυτά που λέει και να το συνδέσει με τον ερωτευμένο Σάκη. Ένα απόσπασμα από την μπαλάτα τη τρίπλα καρδιά.
2: Θα σου πω ένα όνομα. Ριέτα Μόλχο.
3: Ναι.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Ναι,
2: ποτέ.
3: Πώς
2: δεν θα σα πω πώ γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο.
4: Αλλά δεν τον μπορώ αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το μπορώ, μαλάκα, το σκέφτομαι. Ακόμα και η μόρη του.
2: Πώς γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο. Θα θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν, δεν ήταν καν υπαρκτά πρόσωπα.
4: Μαλάκα, η μόρη του. Σαρμουνί.

0: Μαλάκα, θέλω αφιέρωση την Παρασκευή. Προχθές μου βγάλει τη Λουκά εξαιτίας του γιατί Λουκά Λουκά και μου την πέταξε ο αργόρισμα του Λουκά. Και έχει κάνει ένα live που λέει τρεις φορές. Εδώ Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά, Ελένη Λουκά live. Θέλω να το βάλει στο αφιέρωση.
1: Είμαστε εδώ ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
2: Σταμάτα!
1: Άργησα βέβαια σήμερα περισσότερο από κάθε 3 ώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν βλέπω. Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά live, Ελένη Λουκά ζωντανά.
0: Μαζί με μια αφιέρωση ακόμα και ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και να βάλεις τις τιμές της βενζίνης που ανεβαίνουνε.
3: Δεν έχει τέλος το ράλι στα καύσιμα με τις τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου ντίζελ να καίνε τους καταναλωτές.
4: Φωτιά στις Αντλίες βάζει το νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.
5: Παναγία μου Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
0: Έχω και άλλη μια φέρα στον κολλητό μου που είναι στην Αγγλία γιατρός, έχει φύγει. Πριν 10 χρόνια περίπου είχαμε πάει στους Γαγαγιάνους να δούμε από πού είναι ο Μπαλούρδος. Θέλω να μου βάλεις από την παράστασή σου. Από πού βγήκε ο Μπαλούρδος, πώς άκουσε, είπαμε το ανασύρματο, μέσα στις πρεσίδες του Πασχαλίδη, το αγαπημένο μας τραγούδι.
6: Έγινε.
0: Για σένα, ρε, που το ακούς. Φιλιά.
7: Στο

0: Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έχλε.
0: Λοιπόν, θέλω δύο αφιερώσεις, μία πολύ μικρή, αν μπορείς για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις την Καρισιανού που πολύ σωστά είπε ο Θήμιος, εκεί που λέγαμε μαζί της, τώρα γελάμε. Να λέει αυτός χρωστάει τόσα, αυτός χρωστάει τόσα. Με μία συνέντευξη με τον Σαλιαρέλη που έλεγε δεν χρωστάω, κύριε, δεν χρωστάω, κύριε. Αυτό είναι το ένα.
2: Ποιοι πολιτικοί πιστεύετε, ποια κόμματα θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας?
3: Κοιτάξτε, κάποια κομμάτια και, το, και με το Πασόκ έχετε κοινά στοιχεία και με το Τζίπρα σε κάποια κομμάτια, έτσι δεν λέμε σωστά.
2: Μα εμείς μιλάμε πλήρη έλεγχο, κύριε Βούλγαρη. Το Πασόκ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες.
4: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
5: δραχμή. Δεν το χρωστάω.
4: Ναι, δεν χρωστάει. Κύριος Πάσχος, 9 εκατομμύρια.
5: Δεν το χρωστάω, ότι κύριε Πάσχο, ούτε δραχμή.
2: Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει το ίδιο. Για μας αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
4: Βαρδάκας Χρυσοχώος, 30 εκατομμύρια.
5: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώ, εγώ Βαρδάκα.
4: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
5: Η εντροπή του να μου λέει ότι χρωστάω. Εντροπή.
0: Και το άλλο που θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις ό,τι μαλακία έλεγε χθες ο γυμναστηριακός. Ξεκινάμε με το πρώτο.
1: Δεν μπορώ να τα ξανακούσω, τα ακούω μια φορά. Μου βάζεις και δεύτερη.
0: Ωραία, ωραία, θα το θυμηθεί ο κόσμος. Αυτό που έλεγε για τις κνήτισες.
6: Τι σχέση μπορεί να έχει ένα κομμούνι χαζό με τις κνήτισες, τις τριχωτές, με καψούρα και πάθος?
0: Το ότι αυτή τη στιγμή οι κνήτισες και τα κορίτσια του αναρχικού χώρου είναι κουκλάρες, προσέχουν την εμφάνισή τους, είναι πεντακάθαρες. Ήταν η κνήτισα στην Τρίπολη που ήταν κουκλάρα και έχουν όλα τα λιγούρια της, την έχουν πέσει και λένε θα γίνουν μέλη του κουκουέ. Λοιπόν, θέλω να βάλεις αυτές τις μαλακές που έλεγε για τον Τερζή, που έλεγε ότι εμείς οι κομμουνιστές δεν ξέρουμε να από καψούρα. Και είπε ο μαλάκας ο Τερζή, ενώ δεν ξέρει ότι ο Τερζή είναι πορωμένος.
1: Μην μου ανοίγεις μπιφ όμως με το γυμναστριακό, δεν θέλω.
0: Όχι, να μην λένε μαλακές αυτό και κάτι άλλο που λέει ότι μόνο με τα σκυλάδικα καψουρεύεις.
6: Τι σχέση έχουν τα κομμούνια με πάθος, με έρωτα, με καψούρα, με καρά, με Τερζή, με φαντάζι? Τι σχέση έχουν, ρε μαλάκα, αναρχοκομμουνιστικά του βουνού ακούτε, ρε μαλάκες?
0: Να βάλεις μια πολύ μικρή δόση από το Soldier of Fortune.

0: Για να δεις και πώς με ροκ μπαλάντες μπορείς να καψουρευτείς και να νιώσεις την καψούρα και τον έρωτα. Απλά είναι άσχετοι και δεν ξέρουν.
1: Άμα δεν χτυπήσει το μπουζούκι στην ψυχή του Έλληνα, δεν καψουρεύεται.
0: Άσε ρε, μια χαρά καψουρευόμαστε και με ροκ. Απλά επειδή είναι και κάποιοι άλλοι ροκάδες ηλίθιοι, παιδιά, το Hey You, το Imagine και το Let It Be είναι πολιτικά τραγούδια. Δεν έχει καψουρές. Μην χορεύετε αυτά τα τραγούδια slow rock.
1: Το οποίο Hey You τελειώνει Together we stand, divided we fall. Για να τα λέμε όλα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Περνάει μηνύματα δηλαδή που τώρα μην λέμε χαζά.
0: Ναι, και άμα δεις το βίντεο κλιπ δείχνει τις εικόνες με τους ανθρακορίκους που πέταγανε μολότοφ στα μάτια.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σάββατο σήμερα 10 του Οκτωβρίου. Για άλλο ένα Σαββατοκύριακο θα είμαστε μαζί από αυτή την ώρα μέχρι τα μεσάνυχτα από τη φιλόξενη συχνότητα των παραπολιτικών. Είναι δύο μέρες που έφυγε ο Ρούμπιο, ακούσαμε πολλά αναλύσεις διάφορες σχετικά με την πορεία των Ελληνοτουρκικών, διότι αυτό ήταν το κύριο ενδιαφέρον. Όπως έχουμε ακούσει κατά καιρούς, σχετικά με τις προθέσεις του Ερντογάν, το τι θα γίνει με τα καλώδια, με τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό όμως που δεν πολύ γνωρίζουμε είναι δεν έχουμε μάθει σε βάθος πώς σκέπτεται αυτός ο γεωπολιτικός αντίπαλος και ιστορικός μας αντίπαλος, με τον οποίο θα συνυπάρχουμε αναγκαστικά και τις επόμενες δεκαετίες, όπως συνυπήρχαμε για εκατοντάδες χρόνια. Πώς αντιλαμβάνεται δηλαδή τον εαυτό του, ποιες είναι οι αρχές πίσω από αυτή την πολιτική που βλέπουμε και σήμερα να συνεχίζεται. Δεν υπάρχει καλύτερη πηγή για να καταλάβουμε την Τουρκία από το σύγγραμμα του Τούρκου συγγραφέα του Τζιγιά Γκιολκάπ, «Οι αρχές του τουρκισμού». Και επειδή αυτό το βιβλίο εκδόθηκε στα ελληνικά πριν από ένα μήνα περίπου, από τις εκδόσεις Λαβύρινθος, μια εξαιρετική έκδοση, επιμελημένη και με πολλές ιστορικές σημειώσεις και παραπομπές, μια μετάφραση πολύ σωστή και επιμελημένη με σημειώσεις, με παραπομπές, με ιστορικά γεγονότα και άλλες εξηγήσεις, με εκτενή επιστημονική επιμέλεια του Θαλή Καραγιαννόπουλου, του φίλου της εκπομπής, τον οποίον θα έχουμε σήμερα μαζί μας, και με ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον άλλο φίλο μας, τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα. Είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά του Γκιολκάπ, η οποία θα μας δώσει να καταλάβουμε τι πραγματικά σε βάθος συμβαίνει στη γείτονα. Θαλή, έχουμε μαζί μας τον Θαλή. Θαλή, σε καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Πραγματικά είναι εξαιρετική η έκδοση και αξίζω συγχαρητήρια και σε σένα βέβαια, πρώτα και κύρια, γιατί έχεις κάνει την επιμέλεια, έχεις κάνει τη μετάφραση, έχεις κάνει μια εκτενή εισαγωγή η οποία μας πληροφορεί για πολλά πράγματα σχετικά με την περίοδο εκείνη, δηλαδή των Νεοτούρκων, την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και αυτή την εποχή που διαμόρφωσε τη μετέπειτα κεμαλική και σημερινή Τουρκία. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα και έμαθα πολλά πράγματα που δεν ήξερα και βέβαια και το ίδιο καθ' αυτό το βιβλίο έχει μεγάλη σημασία να το μελετήσει κανείς. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαμε δώσει μεγαλύτερη σημασία χρόνια τώρα σε εκδόσεις τέτοιου τύπου, γιατί υπάρχουν και άλλα βιβλία θεωρητικών στην Τουρκία που θα έπρεπε να τα γνωρίσουμε και δεν τα γνωρίζουμε, δεν έχουν μεταφραστεί. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τον Γκιολκάπ, ο οποίος είναι κορυφαία μορφή για τον τουρκικό εθνικισμό, ας πούμε. Ποιος ήταν καταρχάς αυτός ο άνθρωπος?
1: Καταρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Πραγματικά ήταν μια απέτηση εκατοντάδων, θα έλεγα, φίλων και αναγνωστών ανθρώπων που αγαπούν το βιβλίο και τη γνώση, να υπάρξει αυτή η δημοσίευση, αυτή η έκδοση. Είναι γεγονός ότι πριν από δύο δεκαετίες περίπου είχε γίνει ξανά μια μετάφραση από τον Άρη Αμπατζή, τον γνωστό δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου, όμως είχε εξαντληθεί και δεν υπήρχε πρόσβαση σε αυτή, με αποτέλεσμα δεκάδες πολλές φοιτητών, σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών, πολιτικοί επιστήμονες, το κοινό, ενδιαφερόμενοι, δεν μπορούσαν να βρουν τον Γκιολκάπ, ο οποίος θα έλεγα κατά αναλογία ότι είναι για την Τουρκία κάτι ίσως πιο σημαντικό ακόμα και από τον Ίων, από ό,τι θα ήταν ο Ίων Δραγούμης για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα. Βέβαια ο Ζικιά Γκιολκάπ ήταν ένας ποιητής και συγγραφέας και διανοούμενος αρθρογράφος, ο οποίος γεννήθηκε το 1877 στον Διγιαρμπακίρ. Και εδώ είναι το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω. Ο Γκιοκάλ δεν ήταν Τούρκος εθνοτικά. Η εθνική του καταγωγή ήταν καθαρός κουρδική.
0: Μάλιστα. Όπως και πολλοί άλλοι βέβαια.
1: Όπως και πάρα πολλοί άλλοι και σήμερα. Ναι. Και οι υπουργοί και ο κύριος Φιντάν νομίζω είναι.
0: Ναι, λέγεται γι' αυτό.
1: Της καταγωγής και τα λοιπά.
0: Ο Ετσεβίτη.
1: Βεβαίως. Και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι. Δηλαδή ο τουρκικός εθνικισμός, ο τουρκισμός είναι κάτι το οποίο, αν μου επιτρέπεις, και το λέει και ο ίδιος ο Γκιοκάλπ, ότι δεν έχει σημασία από ποια φυλή, από ποιο έθνος καταγόμαστε. Μπορεί να είμαστε Κούρδοι, μπορεί να είμαστε Αλβανοί, μπορεί να είμαστε εξισλαμισμένοι Έλληνες ή Αρμένοι ή οτιδήποτε άλλο, Ασσύριοι κτλ. Όμως ασπαζόμαστε τον τουρκισμό, ο οποίος τουρκισμός προκύπτει μέσα από την παιδεία και την ανατροφή. Είναι μια από πολλούς ο Γκιοκάλπ, αυτή η αξιόλογη προσωπικότητα, τον αποκάλεσαν κάποιοι σαν πρόδρομο του φασισμού και του ναζισμού. Όμως θα ήταν άδικο να το πούμε αυτό, διότι δεν είναι φιλετιστής.
0: Ναι, δεν στηρίζεται, το λέει και ο ίδιος.
1: Δεν είναι φιλετιστής, δεν στηρίζεται στην ράτσα. Ναι. Ο άνθρωπος είναι Κούρδος και ασπάζεται τον τουρκισμό. Αυτά μου θυμίζουν λίγο την θεωρία της φαντασιακής κοινότητας του Μπένεντικ Άντερσον, γνωστού Άγγλου, Βρετανού διανοουμένου και πανεπιστημιακού, σύμφωνα με τον οποίο τα έθνη είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο της σύγχρονης εποχής, της μοντέρνας εποχής, και δεν προϋπήρχαν. Αυτά περίπου λέει ο Γκιοκάλπ.
0: Λέει χαρακτηριστικά για το θέμα του έθνους ότι η πνευματική συγκρότηση και η παιδεία υπερέχει της βιολογικής, της φυλετικής.
1: Με άλλα λόγια, οι γενίτσαροι μπορούν να γίνουν Τούρκοι.
0: Ακριβώς, μα και αυτό που έχει γίνει ιστορικά.
1: Περί τούτου πρόκειται.
0: Βέβαια. Και άλλωστε, στην περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί μιλάμε ότι όταν έγραψε, πρώτο έγραψε, ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία ακόμα, Οθωμανική περίοδος. Ξέρανε ότι είναι πάρα πολλές φυλές μέσα στην Αυτοκρατορία. Δεν μπορούσε να το παραβλέψει αυτό το πράγμα. Άλλωστε και του Κεμάλ το σύνθημα. Και τότε συνήπηχαν, βέβαια, ναι. Και του Κεμάλ το σύνθημα δεν είναι να είσαι περήφανος που είσαι Τούρκος, είναι να είσαι περήφανος που νιώθεις Τούρκος. Είναι χαρακτηριστικό αυτό.
1: Μα αυτό... και για την εθνική καταγωγή και του Κεμάλ Ατατούρκ έχουν ακουστεί πολλά.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία νομίζω παρέλκει να συζητήσουμε στην απόψινή εκπομπή στον χρόνο που έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό, οι φαντασιακές κοινότητες σαν έθνη. Κατασκευάζεται μια εθνική ταυτότητα. Και μάλιστα θα παρατηρούσα ότι ακόμα και οι Αλβανοί παρουσίασαν κάποιο εθνικισμό πριν από τους Τούρκους. Η λέξη Τούρκος θεωρείται υβριστική.
0: Στην Οθωμανική περίοδο. Ναι.
1: Κατά την περίοδο των Οθωμανών. Θεωρούσαν ότι ο Τούρκος είναι ο άξιστος, ο αγράμματος, ο χωριάτης, ο οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα μεγάλη σημασία δίνει ο Γκιοκάλπ στην τουρκική γλώσσα, την οποία κατασκεύασε μαζί με άλλους βέβαια τουρκιστές σχεδόν εκ του μηδενός.
0: Αυτά τα ακούμε εμείς που είχαμε μια πανάρχη γλώσσα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι τα έθνη, γιατί το ακούμε και πολύ συχνά αυτό, ότι είναι μοντερνιστική η κατάσταση, ότι δεν υπήρχαν κτλ. Το λένε και διάφοροι και πολιτικοί και υποτιθέμενοι διανοούμενοι και πανεπιστημιακοί στην Ελλάδα, ότι δεν υπήρχαν τα έθνη, κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο του 18ου-19ου αιώνα. Όμως υπάρχει, εκτός από τον Μπένεντικτ Άντερσον, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τα έθνη είναι φαντασιακές κοινότητες, υπήρχαν και... ο οποίος ισχυριζόταν ότι τα έθνη είναι φαντασιακές κοινότητες,

0: τότε ποια ήταν η οδός, να, είτε να δανειστούν κάποιες λέξεις από την Ευρώπη, ακόμα και από την Ελλάδα, επειδή η γλώσσα τους ήταν τρομερά φτωχή, είτε να ανατρέξουν σε κάποιες, πώς να το πω, πρωτόγονες λέξεις, ρίζες λέξεων από την αρχαία τουρκική διάλεκτος, η οποία ήταν η διάλεκτος η οποία ομιλείται στην Ανατολική Ασία, μογγολικά κτλ.
1: Και είχαν και πολλά δάνεια και από την Περσική και από τις αραβικές
0: γλώσσες. Ο ίδιος ομολογεί ότι κατά 90% η Οθωμανική γλώσσα, όπως την αποκαλεί, Οθωμανική γλώσσα, σε αντιπαράθεση με την τουρκική, την οποία κατασκεύασε ο ίδιος και άλλοι τουρκιστές, κατά 90% αποτελείται από αραβικές και από περσικές λέξεις. Οι Άραβες και οι Πέρσες είχαν αναπτύξει πολιτισμούς υψηλούς εκείνη την περίοδο. Η Τουρκία, αυτό που ονομάζουμε σήμερα Τουρκία, δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό.
1: Αυτά τώρα όλα ξεκινάνε την περίοδο εκείνη που αναπτύσσεται το νεοτουρκικό κίνημα, όταν έχει μπει σε μεγάλη κρίση η αυτοκρατορία, πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. Αναπτύσσονται αυτές οι διάφορες θεωρίες για το μέλλον της Τουρκίας και την επιβίωση της αυτοκρατορίας. Όμως οι Βαλκανικοί πόλεμοι έρχονται και αλλάζουν το κλίμα, διότι μην ξεχνάμε ότι η έδρα των νεότουρκων ήταν η Θεσσαλονίκη.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ξεκινήσει κανείς από την εποχή του Τανζιμάτ, από το 1840, 1860, 70 κτλ. Όταν υπό την πίεση και των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων αλλά και της Ρωσίας, η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία μάλλον, αναγκάστηκε να παραχωρήσει προνόμια στις εθνότητες, στους χριστιανούς, στα μιλιέτ, στα έθνη δηλαδή που κατοικούσαν σε αυτή. Αυτό κατάντησε να δημιουργήσει ένα αίσθημα φοβίας και απειλής προς κάποιους διανοουμένους Τούρκους, οι οποίοι Τούρκοι βέβαια είχαν Έλληνες γονείς, τα λέμε σημειώσει και στην εισαγωγή, ήταν ποικίλες οι καταγωγές τους. Όμως είχαν φτιάξει στο μυαλό τους κάτι το οποίο θα έπρεπε να αντιπαρατεθεί με τον Οθωμανισμό. Η ήττα των Οθωμανών στον Ιταλικό πόλεμο με τη Λιβύη κτλ. Και κατόπιν πολύ περισσότερο οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών εδαφικών εκτάσεων στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια δηλαδή συγκεκριμένα, και την προσφυγοποίηση πολλών μουσουλμάνων, άρχισαν να θέτουν το πρόβλημα σε μια άλλη βάση. Τότε εμφανίστηκε και η Γερμανία, η οποία είχε τις φιλοδοξίες να αντικαταστήσει τις ελληνικές και τις αρμενικές κοινότητες, οι οποίες
1: στη Μικρά Ασία,
0: ήταν ισχυρές στη Μικρά Ασία, στην Ανατολία γενικότερα, και θα έλεγα ότι η Γερμανία έδωσε την τεχνογνωσία στους νεοτούρκους ώστε να μπορέσουν να εξοντώσουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς με τις γνωστές γενοκτονίες, και βλέπουμε και σήμερα ότι ακόμη και τώρα, 100 χρόνια μετά, οι αντικαταστάτες των ελληνικών επιχειρήσεων, πληθυσμών, ακμαίων, σε μεγάλο βαθμό έχουν γερμανική προέλευση.
1: Ναι, και με την αλλαγή πλέον που χάνεται η Θεσσαλονίκη, χάνονται όλες αυτές οι περιοχές για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και γυρίζουν πολλοί πληθυσμοί αναγκαστικά, δηλαδή γίνεται αυτή η ανταλλαγή στην Κωνσταντινούπολη και στη Μικρά Ασία. Αυτή η αρχική πρόθεση των νεοτούρκων για μια γενικότερη αλλαγή μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλάζει πλέον και καταλήγει σε ένα πιο στενό τουρκικό εθνικισμό. Και εκεί ο Γκιολκάπ παίζει βασικό ρόλο.
0: Υπήρξε ένα τραύμα του Γκιολκάπ, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη, την οποία είδε να χάνεται η Θεσσαλονίκη, να παραδίδεται στους Έλληνες.

0: οπότε μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη και συνεχίζει το έργο του αυτό με άρθρα, με δυναμική και ενεργό συμμετοχή στο νεοτουρκικό κίνημα, στο Κομιτάτο Ένωση και Πρόοδος, ήταν ένας από τους εμπνευστές του. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί βέβαια ευθέως για συμμετοχή ή οργάνωση των γενοκτονιών των Αρμενίων και των Ελλήνων, όμως σίγουρα αυτός ήταν που προσέφερε το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο, ώστε ο τουρκικός εθνικισμός πια να αποκλείει τον άλλον. Ο άλλος ήταν ο Έλληνας, ο Αρμένιος, ο Ασσύριος, οποιοσδήποτε δεν συμμεριζόταν την μουσουλμανική και τουρκική ταυτότητα.
1: Παρόλο ότι ο δάσκαλός του ήταν Έλληνας και το ανέφερε συχνά αυτό.
0: Ναι, ένας από τους μέντορές του ήταν πραγματικά Έλληνας και ο ίδιος ο Γκιοκάλπ είχε φοβερή θεωρητική γνώση. Ήταν οπαδός, ακολουθούσε τις θεωρίες του Τουρκέμ, του Εμίλ Τουρκέμ, πολύ γνωστού Γάλλου κοινωνιολόγου, εκ των οργανωτών της κοινωνιολογίας. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα ο Γιάννη Γκιοκάλπ και επίτρεψέ μου να πω ότι, να επισημάνω μάλλον, ότι ο πρόλογος του αγαπητού μας φίλου του Κωνσταντίνου του Γρίβα, του καθηγητή της Σχολής Ευελπίδων,
1: είναι πολύ διαφωτιστικός,
0: του σημαντικού διανοουμένου, επισημαίνει τη χρησιμότητα αυτού του βιβλίου, διότι αποτελεί τη γνώση του άλλου.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Λέμε Τουρκία. Και όταν λέμε Τουρκία, βλέπουμε τις ταινίες με τον Παπαφλέσσα και τα λοιπά του 60 και του 70.
1: Μπράβο.
0: Και αγνοούμε ουσιαστικά. Λεωνίδα, εγώ ήμουνα στη Σμύρνη για τρίτη φορά φέτος, γιατί έχω και μια καταγωγή από εκεί. Και μιλώντας με τη ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενα, ανακάλυψα ότι οι τέσσερις παππούδες της και γιαγιάδες ήταν από διαφορετικά μέρη. Ο ένας ήταν από τη Δράμα, μουσουλμάνος, ο άλλος ήταν από το Κουσυφοπαίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος ήταν πραγματικά Τούρκος γνήσιος, δηλαδή της κεντρικής Τουρκίας.
1: Ανατολία, ναι.
0: Από μέσα της Ανατολίας.
1: Ναι.
0: Μόνο κατά το 25% λέει, ήταν Τουρκάλα η κοπέλα αυτή.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία είναι κάτι το πολυσύνθετο, το μεγάλο, το οποίο για να κρατηθεί όμως θα πρέπει να στηρίζεται σε ξένες καταστάσεις, διότι είναι τόσο τρωτή και ευάλωτη η κατασκευή αυτή του έθνους αυτού, και το βλέπουμε και στις μέρες μας ακόμα περισσότερο με τις συνεχείς προσπάθειες νεαρών Τούρκων, κυρίως από την δυτική Τουρκία, από τη Μικρασία δηλαδή, να ανακαλύψουν τις ρίζες τους.
1: Έτσι.
0: Και βλέπουμε πόσο, σε πόσο μεγάλο ποσοστό είναι αρμενικής ή ελληνικής καταγωγής. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο δεν σκεπάζεται.
1: Δεν σκεπάζεται, κρύβεται. Και τα τουρκικά σύρια, να δει κανείς, τους πρωταγωνιστές που όλους αυτούς τους ηθοποιούς, ελάχιστοι έχουν, φαίνεται ότι έχουν φυλετικά τουρκική καταγωγή.
0: Ναι, άλλοι είναι οι Μογγόλοι.
1: Ναι, υπάρχει μια αφελής αντίληψη εδώ περί Μογγόλων κλπ.
0: Χωρίς να έχουμε κανένα ρατσιστικό, ας πούμε, επιχείρημα εναντίον των Μογγόλων. Είναι μια χαρά άνθρωποι και αυτοί. Αλλά οι Τούρκοι δεν είναι Τούρκοι ουσιαστικά. Το έχουν πει πολλοί. Το διαπιστώνουμε κάθε φορά σε κάθε επίσκεψη. Και ίσως αυτό το καζάνι που βράζει, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να μας φέρει πιο κοντά με πολλούς από αυτούς.
1: Ναι, όπως λέει πολύ ωραίο και στην εισαγωγή ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας, ότι με την Τουρκία είμαστε αναγκαστικά σε ένα ευρύτερο κόσμο. Είναι αναγκαστικά, είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίσουμε σε βάθος την ιστορία της και το πώς σκέπτονται, διότι έτσι θα γνωρίσουμε καλύτερα και τον εαυτό μας και θα καταλάβουμε και τα λάθη μας.
0: Θα παραπέψω ακριβώς στα τελευταία του λόγια στον πρόλογο του βιβλίου. Λέει, επιλέξει τα εξής: και ίσως γνωρίζοντας καλύτερα τον μεγάλο μας ιστορικό άλλο, καταφέρουμε τελικά να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αλλά από εμάς ξεκινάει το πρόβλημα, κατά την άποψή μου. Μίλησες με και τον κύριο Ρούμπιο προχθές και τις παρεμβάσεις του στην Πνίκα. Ο κύριος Ρούμπιο, όπως εγώ τον εμμυρεύω τουλάχιστον, είπε να τα βρούμε με την Τουρκία. Αυτό ήταν το ρεζουμέ.
1: Ναι, όπως και παλιότερα, τα ίδια μας λέγανε.
0: Ναι, τα ίδια λένε πάντα. Ναι.
1: Θα λύει να κάνουμε το διάλειμμα για το διαφημιστικό και θα επανέλθουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε συνέχεια. Μιλάμε με τον Θαλή Καραγιαννόπουλο, νομικό και συγγραφέα, μεταφραστή και επιμελητή ενός πολύ σημαντικού βιβλίου, το βιβλίο το «Γιοκάλπ, αρχές τουρκισμού». Να πούμε και την εκδοτικό οίκο «Ο Λαβύριθος», συγχαρητήρια και στον εκδοτικό οίκο για αυτή την έκδοση, η οποία ήταν απαραίτητη και έπρεπε να υπάρχει ούτως ή άλλως. Αυτό που κάνει ενδιαφέρον επίσης, που έχει ενδιαφέρον επίσης Θαλή, είναι η διαφορά που στη σημασία που δίνει ο Γιοκάλπ μεταξύ κουλτούρας και πολιτισμού. Λέει ότι άλλο είναι η κουλτούρα, είναι οι παραδόσεις οι λαϊκές, και άλλο ο πολιτισμός, ο οποίος μπορεί και να εμφυτευθεί αν χρειάζεται.
1: Το λογικό πρόβλημα το οποίο με απασχόλησε ιδιαίτερα, όχι όμως μόνο εμένα, έχει απασχολήσει και άλλους, οι οποίοι καλούνται να ερμηνεύσουν την ουσία των λέξεων κουλτούρα και πολιτισμός, που δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα κανονικά. Εμείς έχουμε μόνο τη λέξη πολιτισμός. Ναι. Η λέξη κουλτούρα αφορά τις λαϊκές δοξασίες, ήθη, συνήθειες, όλα αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν το λαό. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, θεωρείται, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, κάτι πιο χαμηλό από τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι κάποιοι κύκλοι ευρύτεροι, οι οποίοι στην περίπτωση της Τουρκίας και του Γιοκάλπ, αυτός κάνει ένα άλμα και ζητάει, ενώ να μείνουν μουσουλμάνοι μεν οι Τούρκοι, αλλά να αναδεχθούν και να γίνουν μέλη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του ευρύτερου.
0: Ναι,
1: γιατί, να πολιτιστούν δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι, να υιοθετήσουν κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα.
1: Αυτά που έκανε και ο Κεμάλα Ατατούρκ, ναι. Δηλαδή, ο οποίος κατάλαβε.
0: Αλλά να διατηρήσουν τη βαθιά του παράδοση. Και αυτό εννοεί την κουλτούρα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Η οποία, μια παράδοση που είναι οργανικά δεμένη με το λαό.
1: Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μεταφερθεί και στην Ελλάδα, στον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: Γιατί ο ελληνικό λαό, στον ελληνικό λαό, ο πολιτισμό και η κουλτούρα, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρουν. Είναι κάτι το ίδιο. Δηλαδή ο Γιοκάλπ ζητάει από τους Τούρκους να εποτιστούν και να φέρουν, να ενδυθούν μάλλον με ένα περίπτωμα.
0: Ένα μοντέρνο τέλο πάντων, δυτικό.
1: Και, ναι. Και πόλο μάλλον εφόσον θα είχαν διώξει και τους Έλληνες και τους άλλους χριστιανούς κατοίκους της Αυτοκρατορίας των εδαφών αυτών, εν πάση περιπτώσει, που τους έμειναν, ήθελε να παραστήσει, ας πούμε, ότι ναι, μεν παραμένουμε ως μουσουλμάνοι, αλλά αποδεχόμαστε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ναι. Αυτά τα πράγματα όμως, αγαπητέ μου Λεωνίδα, εγώ θεωρώ ότι είναι αντιφατικά. Επειδή έχω ταξιδέψει και στο Κάρς και μέσα στην Τουρκία, θεωρώ ότι είναι τόσο αντιφατικές οι καταστάσεις, οι κοινωνικές εκεί, που δεν ξέρω κατά πόσον και για πόσο διάστημα θα μπορέσουν να κρατηθούν κάτω από ένα ενιαίο περίβλημα και επικοδόμημα κρατικό, αυτοί όλοι οι λαοί που μένουν εκεί. Κάποιος είχε χαρακτηρίσει ως φυλακή λαών την Τουρκία. Σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα ότι έχει δίκιο. Είναι εύστοχο αυτό.
0: Αυτό που πάλι είναι εντυπωσιακό είναι ότι χωρίζει το έργο του σε δύο μέρη. Στο ένα μέρος ασχολείται με τη φύση του τουρκισμού, όπως λέει. Στο δεύτερο μέρος είναι τι πρέπει να κάνει ο τουρκισμός, δηλαδή ένα πρόγραμμα, μια εθνική στρατηγική δηλαδή.
1: Ναι, ανατρέχει καταρχάς σε κάποιες παραδόσεις υποτιθέμενες, τις οποίες προσπαθεί να εξεύρει στις κοιτίδες των παλιών, των αρχαίων Τούρκων, δηλαδή στην Κεντρική Ασία, ακόμα και στη Σιβηρία φτάνει. Κάποιες παραδόσεις και λέει κάποιες παραδοξολογίες ότι οι έννοιες της δημοκρατίας και του φεμινισμού είναι τουρκικές και αυτή είναι η εισφορά των Τούρκων στον πολιτισμό. Ο φεμινισμός και η δημοκρατία. Λέει κάποιες παραδοξολογίες τέτοιες, προσπαθεί να τις θεμελιώσει, να τις τεκμηριώσει με κάποια παραδείγματα μη ιστορικά. Ωστόσο δεν νομίζω να το επιτυχάνει. Δεν νομίζω να το επιτυχάνει αυτό.
0: Εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή το μέλλον της μιας τουρκικής πλέον εθνικής ταυτότητας. Και από όσο αναφέρει και ο ίδιος, έχει επηρεαστεί και από πολλούς άλλους πριν από αυτόν, ναι, που είχαν γράψει ήδη τότε βιβλία και θεωρίες. Και μάλιστα γιατί δεν είναι και λίγοι. Βλέπω στις σημειώσεις πάρα πολλά ονόματα που δεν τα ξέρω. Όσοι τουλάχιστον δεν ασχολούνται ειδικά με αυτό το θέμα. Δεν είναι ευρύτερα γνωστή στην Ελλάδα όλη αυτή η θεωρητική πάλη που έγινε πριν από τον Κεμάλ, για να φτάσουμε στον Κεμάλ. Είναι πολλά. Είναι το ιδεώδες του παντουρκισμού. Είναι το ιδεώδες του παντουρανισμού. Είναι το ιδεώδες του πανισλαμισμού. Όλα αυτά πώς τα διαχειρίζεται ο Γιουκάλπ?
1: Ναι, υπήρξαν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Υπήρξαν διχοστασίες και διαφωνίες για το πού θα έπρεπε να πάει το πράγμα. Άλλοι επέμεναν ότι έπρεπε να συνεχιστεί η Οθωμανική παράδοση, να συνεχιστεί το κράτος της ανοχής αυτής εντός εισαγωγικών, διότι να μην ξεχνάμε και τις σφαγές που έγιναν των Αρμενίων το 1895-96 και των Βουλγάρων λίγο πιο πριν. Εν τούτης κάποιοι επέμεναν ότι θα μπορούσε να συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το κράτος με ανοχή και συνύπαρξη. Υπήρξε ο πανισλαμισμός, υπήρξε ο παντουρκισμός, τουρανισμός, και υπήρξε και η πιο συντηρητική, θα έλεγα, άποψη του Γιουκάλπ, ότι το πρώτο βήμα θα έπρεπε να είναι να ενωθούν οι Τούρκοι της Ανατολίας, της Μικράς Ασίας, της Τουρκίας δηλαδή, με τους Αζέρους μόνο, είναι οι λεγόμενοι Ογούροι Τούρκοι, Ογούζοι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν πιο πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και κάποιες καταστάσεις εξωτερικές, όπως η επανάσταση στη Σοβιετική Ένωση, που επηρέασε πάρα πολύ την πορεία. Αφενός μεν χάλασε τα σχέδια των παντουρκιστών, των τουρανιστών, για να δημιουργήσουν ένα ευρύτερο κράτος, όπως ήταν ο Ταλάτ, και τελικά περιορίστηκαν, διότι και το Αζερβαϊτζάν ετέθη κάτω από την Σοβιετική εξουσία, με αποτέλεσμα κάποιες προσπάθειες παντουρκιστικές εκείνης της περίοδου να ανατραπούν. Όμως από την άλλη, όλες αυτές οι συνθήκες και η Σοβιετική Επανάσταση των Πολσεβίκων ευνόησε να συμπτυχθεί και να δημιουργηθεί αυτό το κράτος και να ενισχυθεί, μάλιστα, όπως είναι γνωστό από τους Πολσεβίκους, η προσπάθεια του Κεμάλ Ατατούρκ, προς μεγάλη βέβαια δική μας καταστροφή και ατυχία.
0: Ο Κεμάλ, εν σχέση με τις θεωρίες του Γιουκάλπ, σε τι βαθμό συμφωνεί, δηλαδή ακολούθησε αυτή την πορεία που είχε προδιαγράψει ο Γιουκάλπ και πού διαφοροποιήθηκε?
1: Αν και ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο Κεμάλ Πασάς, δεν ήταν επηρεασμένος μόνο από τον Γιουκάλπ, θα έλεγα ότι ο Γιουκάλπ ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το όλο θεωρητικό ολοκληρωμένο υπόβαθρο ώστε ο Κεμάλ Ατατούρκ να επιχειρήσει μετά την καταστροφή τη δική μας να φτιάξει την υποτιθέμενη δημοκρατία του. Και 2-3 φορές στο βιβλίο του τον επαινεί ο Γιουκάλπ και λέει ότι εμείς οι θεωρητικοί ναι μεν προσφέρομαι, αλλά αν δεν υπήρχε ένας άντρας με την πυγμή και τον δυναμισμό του Κεμάλ Ατατούρκ, δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τα σχέδιά μας. Και θεωρεί ότι οι τουρκιστές, το κίνημα των τουρκιστών, αποτελούσε το θεωρητικό υπόβαθρο για τον τουρκισμό. Όμως ο Κεμάλ Ατατούρκ και το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εκείνος ίδρυσε, ήταν η πολιτική έκφραση, και μάλιστα δηλώνει σαφώς στο βιβλίο του ο Ζυγιάν Γιουκάλπ ότι στηρίζει τον Κεμάλ Ατατούρκ και το Λαϊκό Κόμμα. Και φυσικά απεκδίεται κάθε φιλοδοξίας να παίξει ο ίδιος κάποιο πολιτικό ρόλο.
0: Βέβαια
1: δεν άργησε να φύγει από τον κόσμο ο Γιουκάλπ. Αρρώστησε και πέθανε λίγο μετά την εγκαθίδρυση του Κεμάλ Ατατούρκ. Οπότε δεν ξέρουμε αν οι απόψεις του θα είχαν συνυφαστεί και θα συνεργαζόταν πιο ενεργά με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Διότι σε ορισμένα πράγματα φαίνεται πιο προχωρημένος ο Γιοκάλπ, λιγότερο αιμοδειψής και αιμοβόρφος, να μου επιτραπεί η έκφραση από τον ίδιο τον Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Ναι. Είχε επιχειρήσει και νεαρός να αυτοκτονήσει κάποια στιγμή ο Γιοκάλπ.
1: Ναι, είχε βρεθεί σε κάποια συναισθηματικά αδιέξοδα. Δεν ήταν ο μόνος. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, ήταν και πιεσμένος από τον πατέρα του. Είχε πιεστεί να μάθει όλα αυτά, να μάθει γλώσσες, να... Είχε την αίσθηση δηλαδή ότι είχε μια αποστολή, τέλος πάντων.
1: Γιατί... Ο πατέρας ήταν ένας προύχοντας Κούρδος και στο Διαμπακύρ, κτηματίας, και έτσι ήταν οι κοινωνικές δομές και δεν υπήρχε κάποιος λαϊκής καταγωγής να μου επιτρέψεις τον όρο από αυτούς τους ανθρώπους που να έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλοι ήταν αρχοντόπουλα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι. Της Οθωμανικής περίοδου.
1: Ναι. Βεβαίως.
0: Ζούσαν όμως μέσα σε ένα κοσμοπολίτικο πλαίσιο. Και τον Διαμπακύρ είχε πολλές εθνότητες.
1: Στο Διαμπακύρ φυσικά υπήρχαν και Αρμένοι αρκετοί και Έλληνες, όπως ο δάσκαλός του που ανέφερες προηγουμένως. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύπλοκη ιστορία, όμως η γνώση των αρχών του τουρκισμού όπως περιέχονται, θα έλεγα με τρόπο θεμελιώδη και συνταγματικό σε κάθε τομέα της ανθρώπινης λειτουργίας, είναι χρήσιμη και σήμερα, διότι ουσιαστικά, αγαπητέ Λεωνίδα, δεν έχει αλλάξει τίποτα στην Τουρκία από τότε. Ουσιαστικά επικάθεται όλη η κατάσταση αυτή πάνω σε ένα θεωρητικό πρότυπο τεχνητό, το οποίο το δημιούργησαν άνθρωποι σαν το Γιοκάλπ, κυρίως με το Γιοκάλπ. Και πρέπει να επισημάνουμε και πάλι ότι ο Γιοκάλπ θεωρούσε έθνος ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι είχαν κοινή ανατροφή και όχι καταγωγή. Πράγμα το οποίο δείχνει πόσο τεχνητό είναι αυτό το έθνος των Τούρκων.
0: Ναι, και πόσα όμως στοιχεία κατάφερε να συνθέσει ο Γιοκάλπ.
1: Για να είχε ευρωπαϊκή παιδεία, ναι. Γνώριζε ευρωπαϊκές γλώσσες, θαύμαζε όπως είπαμε και προηγουμένως τον Τρικέμ και είχε χρησιμοποιήσει κάποιες θετικιστικές απόψεις πάνω στο χτίσιμο, στην οικοδόμηση του τουρκικού εθνικισμού.
0: Ναι, και κάπου διαφοροποιείται και από την... γερμανική επιρροή που ήταν στην την εποχή εκείνη στο κίνημα των Νεοτούρκων, τη στρατιωτική λογική.
1: Ναι, πράγματι ναι. Δεν συμμετείχε ενεργά ο Γιοκάλπ στην υλοποίηση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Σε αυτά όμως, για αυτά θα μιλήσουμε πιο πολύ στην επόμενη έκδοση που πολύ σύντομα θα τεθεί στην κυκλοφορία.
0: Ναι,
1: είναι εκείνο το βιβλίο το οποίο συζητάγαμε και με τον αγαπημένο μας Ανδρέα Μαζαράκη και σε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Είναι τα απονημονέματα του Λίμαν Φον Σάντερς, ο οποίος ήταν πρόσωπος στρατηγός εβραϊκής καταγωγής, ο οποίος απεστάλλει αμέσως μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, μετά το τέλος του 1913, για να αναδιοργανώσει το τουρκικό στράτευμα, το Οθωμανικό στράτευμα. Τότε θα μιλήσουμε πιο πολύ για τη γερμανική επιρροή. Ο ίδιος ο Γιοκάλπ νομίζω ήταν της γαλλικής σχολής.
0: Ναι.
1: Δεν είχε σχέσεις με την Γερμανία. Η οποία αυτοκρατορική Γερμανία, όπως είπαμε και πριν από λίγη ώρα, είχε τη φιλοδοξία να αντικαταστήσει αυτό το drag να χώσταν, δηλαδή την ορμή προς Ανατολάς, να αντικαταστήσει τις χριστιανικές κοινότητες που ζούσαν και δραστηριοποιούνται και άκμαζαν τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με Γερμανούς επιχειρηματίες και τα λοιπά.
0: Ναι,
1: αυτό
0: και...
1: το βιβλίο, το ημερολόγιο του Λίμαν Φον Σάντερς, το οποίο δεν έχει ποτέ εκδοθεί στην Ελλάδα, κακός, κατά τη γνώμη μου, θα το αφιερώνω με στην μνήμη του Ανδρέα. Να το ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Ναι, ναι. Και πότε τελειώνει η μετάφραση?
1: Είναι έτοιμο, προς κάποιες διορθώσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι το να μεταφράσεις ένα βιβλίο και να το δώσεις ξερό το κείμενο δεν λέει και πολλά πράγματα, διότι συχνά άνθρωποι σαν τον Λίμαν Φον Σάντερς που πρωταγωνίστησαν στην εποχή τους και στην περιοχή μας ειδικά, με δραματικό αποτέλεσμα για τον ελληνισμό, αυτά που γράφουν συνήθως είναι λιγότερο σημαντικά από αυτά που αποσιωπούν. Οπότε γίνεται μεγάλη έρευνα ώστε να υπάρξει, όπως και στο βιβλίο του Ζηγιά Γκιοκάλ που βγάλαμε τώρα, να υπάρξει ένας υπομνηματισμός και μεγάλη έρευνα, σημαντική όσο μπορούμε, ώστε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και το υπόβαθρο όλο.
0: Το οποίο το έχετε κάνει άριστα στο βιβλίο του Γκιοκάλ. Όλες αυτές οι σημειώσεις που υπάρχουν, που είναι πολύ διαφωτιστικές.
1: Θεωρούμε ότι αυτό το βιβλίο είναι πολύ χρήσιμο για τη γνώση του άλλου. Επαναλαμβάνω και συνεχίζω και λέω πάντα αυτό το οποίο λέει ο Κωνσταντίνος ο Γρίβας, ότι το να μην ξέρουμε τον άλλον και να απλώς να λέμε, να περιφρονούμε, να υβρίζουμε ή το ένα και το άλλο, δεν αποτελούν θετική αντιμετώπιση. Βέβαια το πρόβλημα ξεκινάει από εμάς, τους Έλληνες.
0: Ναι, από εμάς ξεκινάει, γιατί αυτά τα βιβλία και γενικά αυτή τη συζήτηση θα έπρεπε να την κάναμε πολλά χρόνια πριν. Και δεν ξέρω αν έχουν δοθεί και διδακτορικά στην Ελλάδα για εκείνη την περίοδο. Φερρυπίν, για το έργο του Γκιοκάλ, αν έχει γίνει κάποια διατριβή.
1: Έχουν γίνει κάποιες αρθρογραφίες, κάποια άρθρα επιστημονικά έχουν δοθεί, αλλά φοβούμαι ότι είναι υπό το πρίσμα τα περισσότερα της αρμονικής συνύπαρξης και της παραδοχής του άλλου κτλ. Δεν εμβαθύνουν να μπουν πιο μέσα στην ουσία των πραγμάτων και να εξηγούν με το τι έχουμε να κάνουμε.
0: Στα πανεπιστήμια βασικά, το κυριότερο, ας πούμε. Νομίζω ότι κάπως τελευταία έχει ενισχυθεί η τουρκολογία στην Ελλάδα. Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται. Πρέπει να γίνουν όμως πολύ περισσότερα.
0: Ναι, ακριβώς. Για να...
1: Και δεν το λέω από αμυντικής απόψεως, διότι έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες να κρατούμε μια στάση άμυνας, επικαλούμενη ξερά το διεθνές δίκαιο, ενώ βλέπουμε ότι το δίκαιο της ισχύως είναι αυτό το οποίο έχει σημασία τελικά.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά γενικά έχουμε υιοθετήσει μια δυτική ανάγνωση της γεωπολιτικής. Και συνήθως η δυτική ανάγνωση της ιστορίας στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν προβληματική. Και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και για το Βυζάντιο που μας αφορά άμεσα. Δηλαδή ο απαξιωτικός τρόπος που αντιμετώπισε η Δύση τον πολιτισμό της περιοχής έπαιρνε σβάρνα και το Βυζάντιο.
1: Να επανέλθουμε και στον κύριο Ρούμπιο προχτές, ο οποίος δεν βγήκε ούτε μια λέξη να πει γι' αυτά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν
1: μίλησε, αναφέρθηκε στην αρχαία Ελλάδα, την κλασική εποχή.
0: Στην αρχαία Αθήνα ενός... αναφέρθηκε ουσιαστικά, γιατί δεν είπε, για Μακεδονία δεν είπε λέξη.
1: Ναι, ούτε για Μακεδονία. Ναι, ακριβώς. Θεωρώ ότι, προσωπικά θεωρώ, όπως και νομίζω και εσύ, ότι ο ελληνισμός αποτελεί μια συνέχεια. Και για να μιλήσω, να παραπέψω στον Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος είχε πει ότι ο ελληνισμός είναι μια δύναμη αιώνια η οποία φορά κατά καιρούς κάποια πουκάμισα. Φόρεσε το πουκάμισο των βασιλέων παλιά, στην αρχαιότητα του Κόδρου άλλων, μετά την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τη Σπάρτη,
0: σωστά, ναι,
1: τη Μακεδονία, μετά ο ένδοξος βυζαντινισμός μας, όπως τον είχε χαρακτηρίσει προσφυός ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Τώρα έχουμε αυτό το ελληνικό κράτος, το οποίο το μόνο που το συνδέει με όλη αυτή την παγκοσμιότητα του ελληνισμού είναι η οδή των πόλεων. Ναι. Οδός Κωνσταντινούπολεως, Κωνσταντινού Πόλεως, οδός Χιμάρας, οδός Λεμεσού, Κύπρου κτλ.
0: Όλα αυτά όμως... Οι δρόμοι με τα ένδοξα ονόματα που έλεγε ο
1: Ακριβώς, με τα ένδοξα, ναι. Και στο τέλος θα μείνουμε με τα ένδοξα ονόματα και μόνο.
0: Ναι, γιατί γι' αυτό είναι αναγκαίο να έχουμε μια σοβαρή ανάγνωση πλέον της ιστορίας μας, που αφορά μέσα και την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. και τη σχέση μας με την γειτονική πλέον Τουρκία.
1: Κυρίως είναι η αυτογνωσία που θα πρέπει και η παιδεία η σωστή που θα πρέπει να καλλιεργηθεί για τα Ελληνόπουλα, ώστε να ξέρουν από πού έρχονται και πού πάνε. Είναι στα σχέδιά μας άμεσα να εκδοθεί ένα άλλο βιβλίο μετά το Lehman von Sanders, το οποίο θα αφορά την κρίση του δυτικού πολιτισμού σε επίπεδο παιδείας, σε επίπεδο συνείδησης, σε επίπεδο αξιών και παράδοσης. Το πρόβλημα δεν είναι οι άλλοι. Το πρόβλημα το έχουμε εμείς, αγαπητέ Λεωνίδα, και αυτό ξεκινάει από την παιδεία μας. Γι' αυτό ακριβώς επιδιώκουμε σε μια εποχή που άλλοι ασχολούνται με το να γίνουν influencers ή να διαχειρίζονται απλώς κάποια πράγματα στο κράτος μας, στα πανεπιστήμια μας, να προσπαθήσουμε να εμφυσίσουμε, να δημιουργήσουμε ένα ρεύμα ιδεολογικό το οποίο να τίνει προς την αυτογνωσία και να καθοδηγήσει τους νέους για το πού πάμε, ποιοι είμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Διότι τεχνητές συμμαχίες, υπαρκτές ή όχι, ειλικρινείς ή όχι, δεν λένε τίποτα μέσα στους αιώνες. Ο ελληνισμός έχει 4.000-5.000 ιστορία, χρόνια. Δεν μπορεί λοιπόν να σταματήσει στη δικιά μας τη γενιά.
0: Και βλέπουμε και τη νεολαία που ακριβώς έχει υποστεί αυτή τη καταστροφή της παιδείας τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες μάλλον, να βρίσκεται σε ένα κενό. Το βλέπεις αυτό το πράγμα, ότι τα προβλήματά της ξεκινάνε από ένα κενό ταυτότητας που νιώθουν πλέον. Δεν έχουν αυτή την αίσθηση που είχαμε εμείς παλιότερες γενιές. Αλλά και εμείς είχαμε στηριχθεί σε ένα αφήγημα το οποίο έμπαζε και αυτό από παντού και φάνηκαν κάποια στιγμή τα προβλήματα.
1: Βεβαίως. Αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι να δημιουργήσουμε μια γενιά ανθρώπων χωρίς καρδιά, για να δανειστώ την έκφραση του Άγγλου πανεπιστημιακού Λιούις. Δηλαδή δεν μπορεί να ενδιαφερόμεθα μόνο για το στομάχι, μόνο για τα υλικά ζητήματα. Άνθρωποι δεν μπορούν να στηριχθούν χωρίς αξίες, χωρίς παράδοση.
0: Τώρα ο νεοθεμανισμός του Ερντογάν σε σχέση με τις θεωρίες του Γιουκάλπ έχει κάποια συνάφεια ή είναι αλλούνταλλού δηλαδή πλέον η σημερινή Τουρκία?
1: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ. Εγώ θεωρώ ότι ο Ερντογάν είναι κάτι, προσπαθεί να γίνει ένας αντίποδας του Ατατούρκ. Είναι σαφές ότι προσπαθεί να αναβιώσει ένα είδος οθωμανισμού. Είναι σαφές επίσης ότι ενοχλεί αυτή η κατάσταση. Είναι σαφές επίσης ότι η οικονομία της Τουρκίας δεν μπορεί να ανθέξει μεγάλο ιδιατισμούς του ίδιου τύπου. Αν θέλεις, ο Ερντογάν κατά την άποψή μου είναι λιγότερο ρατσιστής και εθνικιστής και σοβινιστής από ό,τι είναι οι κεμαλιστές, οι επίγονοι του Κεμάλ. Βλέπουμε κάποιες κινήσεις που αφήνει, ξέρω εγώ, θέλει να υπάρχει μια επίφαση ανοχής σε κάποια ζητήματα και στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήβρο, στην Τένατο κτλ. Και ό,τι έχει απομείνει από εμάς εκεί. Θεωρώ όμως ότι ο δρόμος που επιχειρεί να πάρει δεν θα έχει καλό τέλος, ούτε για τον ίδιο ούτε για τις ιδέες του. Για μένα αποτελεί ανομαλία γεωγραφική και ιστορική η μη ύπαρξη, ας πούμε, η μη ίδρυση ενός κουρδικού κράτους στα εδάφη της Τουρκίας της σημερινής. Επίσης φαίνεται ότι η ιστορία εκδικείται και βλέπουμε την αναβίωση πολλών, μιλάω για πολλούς ανθρώπους, στη σημερινή Τουρκία και στον Πόντο κυρίως, πιο συγκεκριμένα. Μιλώ για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι αυτό το κατασκεύασμα δημιούργησε ο Γκιοκάλπ κατά κύριο λόγο και συνέπηξε με φωτιά και σίδερο ο Ατατούρκ, ότι δεν ξέρω αν θα αντέξει για πολύ ακόμα. Πρόκειται για ένα γίγαντα από φελιζόλ, κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, τώρα είναι και το DNA όπου πολλοί αναζητούν τις ρίζες τους.
1: Δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξουν και τι στάση θα κρατήσουν αυτοί οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν την Τουρκία σαν εδαφική κατάσταση. Δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει πραγματικά και τι έχει στο μυαλό του το Ισραήλ να κάνει με την Τουρκία. Φερρυπίν. Τώρα όσον αφορά για τους Ισπανούς, τους Γάλλους και τα λοιπά, οι οποίοι έχουν εκτεθεί σε επενδύσεις σημαντικές σε αυτό το γεωγραφικό χώρο, είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Νομίζω ότι η ιστορία είναι μια κατάσταση δυναμική, την οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει επακριβώς, όμως θα πρέπει να κοιτάει τα του οίκου του, να ισχυροποιείται με όπλο κυρίως την γνώση, τη συνείδηση και τις αξίες. Αυτή είναι η άποψή μου, Λεωνίδα.
0: Πάντως κάπου διάβαζα μια δημοσκόπηση, στην Τουρκία ένα μεγάλο ποσοστό, δεν θυμάμαι τώρα πόσο % μεγάλο ποσοστό, πιστεύει ότι τους επόμενους 12 μήνες θα γίνει πόλεμος με το Ισραήλ. Δεν φοβούνται την Ελλάδα. Μιλάνε για πόλεμο με το Ισραήλ.
1: Εμένα με ενδιαφέρει να μην χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα από άλλες δυνάμεις μέσω ολικοφιλιών και οικονομικών συμφερόντων και όχι μόνο και πολιτικών διασυνδέσεων προσώπων, να μην χρησιμοποιηθεί η Ελλάδα σαν χρήσιμος ηλίθιος. Αυτό με καίει εμένα.
0: Ναι, και δυστυχώς πολλές φορές στην ιστορία μας το έχουμε κάνει αυτό το λάθος.
1: Έχει γίνει αυτό το λάθος, ελπίζω να μην επαναληφθεί.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν ένα βιβλίο, σαν και αυτό του Γιοκάλπου, «Οι αρχές του τουρκισμού», είναι απαραίτητο για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει, γιατί όχι τι συνέβαινε τότε, τι συμβαίνει μέχρι σήμερα, ποιες είναι δηλαδή οι βαθύτερες ρίζες των σημερινών καταστάσεων.
1: Διότι... πρέπει να φύγουμε μέσα από τα στερεότυπα. Πρέπει να φύγουμε από τα στερεότυπα και να μάθουμε σε βάθος να μελετήσουμε τον άλλον.
0: Ναι, διότι έχουμε κάποια στερεότυπα που είναι κυρίως προερχόμενα από την αντίληψη των δυτικών, τον οριενταλισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλα κινήματα όπως βλέπανε την Ανατολή στην Ευρώπη. Που βέβαια και η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε κρίση και δεν έχει τη δυνατότητα πλέον να αισθάνεται αυτή την ανωτερότητα που είχε παλιότερα έναντι της Ανατολής.
1: Αλλά... παραπονιέται ο Γκιοκάλπ γι' αυτό,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ, ότι μας θεωρούν υποδέστερους, τους Τούρκους εννοεί, ότι δεν μας θεωρούν ότι μπορούμε να ανήκουμε στο δυτικό πολιτισμό κτλ. Αλλά δεν ξέρω πια τι είναι και ο δυτικός πολιτισμός, ποια είναι η Δύση. Όλες αυτές οι έννοιες πια έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενό τους και με το να λέμε εμείς ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, Φερρυπίν, δεν ξέρω πόση ουσία φέρει.
0: Πλέον ναι, φυσικά δεν φέρει.
1: Ας πούμε, δεν ξέρω γιατί η Ελλάδα δεν έπρεπε να παίζει κάποιο ρόλο στα εδάφη, σε κάποια εδάφη τα οποία αποτελούσαν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πριν από 110 χρόνια.
0: Ας πούμε, όπου είχαμε ελληνικούς πληθυσμούς,
1: στους Αγίους Τόπους,
0: στην Αίγυπτο, στο
1: Ιερουσαλήμ. Όπου η αγιοταφική αδερφότητα παρέμενε μέχρι πριν από λίγα χρόνια πρώτος ιδιοκτήτης γης, η Κνεσέτ, το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, είναι κτισμένα πάνω σε ελληνικές περιουσίες. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ορθόδοξους ιερείς και χριστιανούς και Έλληνες και αραβικής καταγωγής να φτύνονται,
0: να προπυλακίζονται.
1: Να κακοποιούνται, ναι, και τα λοιπά, να προπυλακίζονται. Δεν ξέρω, όλα αυτά. Επίσης βλέπω σε τμήματα της Συρίας, στα οποία εμείς έπρεπε να έχουμε κάποιο ρόλο, στη Λαοδίκη ας πούμε, όπου είναι χριστιανοί και αλεβίτες, γιατί εμείς να μην έχουμε κάποιο ρόλο. Μας ζητούν οι πληθυσμοί αυτοί και εμείς είμαστε περί τα ίδια.
0: Δυστυχώς και τελευταία έχει γίνει πολύ χειρότερη αυτή η πολιτική.
1: Ναι, δυστυχώς. Και χάνονται οι πληθυσμοί εκεί. Πληθυσμοί και δημογραφικά χρήσιμοι, αλλά και ιστορικά. Έτσι. Διότι θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι
0: Ρουμ, Έλληνες. Θεωρούν
1: ότι είναι Έλληνες. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτά. Αλλά θα μου πεις εδώ, εγκαταλείπουμε την Κύπρο.
0: Θαλή μου, φτάσαμε στο τέλος της ώρας. Σε ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή συζήτηση. Και να ξαναπώ ότι αυτό το βιβλίο αξίζει να το διαβάσετε, γιατί θα σας δώσει την ευκαιρία να καταλάβετε τι συμβαίνει στην περιοχή μας και με τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή. Σε ευχαριστώ, Θαλή, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη δεύτερη ώρα. Λεωνίδας Αποσκήτη στο μικρόφωνο. Μαζί μας τον ήχο ο Νίκος ο Μπιτσμπίκης στη δεύτερη ώρα. Και καλεσμένος μας για αυτή την ώρα θα είναι ο πρώην Ευρωβουλευτής και καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ο κύριος Νότης Μαριάς. Κύριε Μαριά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας.
0: Έχουμε πολλά να πούμε για την επίσκεψη Ρούμπιο και όλα αυτά που συμβαίνουν και τι κρύβεται ουσιαστικά πίσω από τις τηλεοπτικές παράτες και χειραψίες. Αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ να σχολιάσω πρώτα την ανακοίνωση του Τραμπ, ο οποίος καταχειροκροτούμενος δήλωσε ότι η Ρωσία θα μας δώσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Τη συμφωνία δηλαδή αυτή η οποία έχει ταράξει κυριολεκτικά την Ευρώπη προφανώς, η οποία με την πολιτική του να πυροβολεί τον ίδιο τον εαυτό της έχει βρεθεί στα σημερινά διέξοδα. Είναι πρώτη είδηση σε όλα τα πρακτορία, σε όλες τις ιστοσελίδες. Πραγματικά δεν μας κάνει εντύπωση τόσο γιατί ο Τραμπ είναι συνηθισμένος στα πάνω κάτω, αλλά γελάει κανείς με την κεραμίδα που έπεσε στα κεφάλια των Βρυξελών και των ηγετών αυτών όλων.
1: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Η ανακοίνωση του Τραμπ συνοδεύτηκε και με μια δήλωση πριν λίγο, η οποία λέει ότι η Ουκρανία πρέπει να αποκτήσει άλλο πρόεδρο. Επομένως, μετά τις αντιδράσεις που είχε απέναντι στην πολιτική Τραμπ η Ουκρανία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τραμπ το κλιμάκωσε και ζήτησε να λίγος πολύ να απαλλαγούν οι Ουκρανοί από τον Ζελένσκι. Επομένως, αυτή είναι μια πρώτη σημαντική εξέλιξη. Ήδη ο Τραμπ και στο παρελθόν είχε πει ότι ούτως ή άλλως δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στην Ουκρανία όπου ο Ζελένσκι θα είναι πρόεδρος και να μην γίνονται εκλογές. Και υπήρξε μια δέσμευση του Ζελένσκι κάποια στιγμή σε σύντομο διάστημα να γίνουν εκλογές. Φαίνεται λοιπόν ότι οριμάζουν οι συνθήκες που θα πάμε σε αυτή τη διαδικασία των εκλογών και βεβαίως αν υπάρχει το άδειασμα του Ζελένσκι από πλευράς Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες να επανεκλεγεί είναι λίγες. Η δήλωση του Τραμπ έχει ενδιαφέρον, διότι αποκάλυψε ο Τραμπ ότι είχε ζητήσει ή είχε απαιτήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια τα ρωσικά. Διότι με το χτυπώντας τα δηληστήρια τα ρωσικά, ναι μεν η Ουκρανία πετύχαινε σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους, αλλά περιόριζε το δηλισμένο αργό πετρέλαιο το οποίο υπήρχε στην αγορά και ανάγκασε τη Ρωσία να κάνει μια προσωρινή άρση ή απαγόρευση των εξαγωγών ρωσικού δηλισμένου πετρελαίου. Αυτό επιδείνωσε την κατάσταση εν ώψη και των προβλημάτων που έχουμε στο στενό του Ορμούζ και συνέβαλε στο να ανεβαίνουν οι τιμές. Να ανεβαίνουν οι τιμές και στην Αγγλία και για τη βενζίνη και για τα πετρέλαια και αυτό να οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη δυσμένεια όσον αφορά τον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει φτάσει το γαλόνι 6 και κάτι δολάρια και πηγαίνει σε λίγο καιρό σε διάμεσες εκλογές. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δει κανείς πρώτον το άμεσο στοιχείο, δηλαδή ότι ο Τραμπ πιεζόμενος λόγω της σταθερής στάσης και της σκληρής στάσης που έχει το Ιράν σε συνεργασία με Χούτι και τα λοιπά έχει ανάγκη από πετρέλαιο φτηνό. Αυτό το πετρέλαιο φτηνό καταλαβαίνετε και ότι θα το πάρει μόνο αν ανοίξουν τις κάνουλες οι Ρώσοι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο σε επίπεδο ειδήσεων αλλά έχει άμεση σχέση με την ανάλυση είναι ότι τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρωτοβουλία της κυρίας Κάγια Κάλλας, η οποία μην ξεχνούμε ότι είναι από την Εστονία, ο πατέρας της βέβαια ήταν στέλεχος του τοπικού κομμουνιστικού κόμματος στην Εστονία την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και μετά το γύρισε και παρίστανε τον αντισοβιετικό και τον αντικομμουνιστή, ενώ ήταν βασικός στέλεχος του κομμουνιστικού κόμματος Εστονίας. Εν πάση περιπτώσει η κυρία αυτή όπως και πάρα πολλοί Εστονοί έχουν την αντιρρουσική πολιτική και προωθεί, αυτό έχει μεγάλη σημασία, προωθεί τη Δευτέρα τη λήψη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καινούριων σκληρών μέτρων κατά της Ρωσίας. Και το επόμενο θέμα που έχει μια μεγάλη σχέση με την Ελλάδα, γιατί η κυβέρνηση ισχύει αυτό που λέει, φυτρώνεις εκεί που δεν σε σπέρνουν, ανακοίνωσε ότι προωθεί, γιατί έχουμε την Προεδρία από 1η Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η κυβέρνηση λοιπόν είπε ότι προωθεί το αίτημα της Ουκρανίας για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου θα ζητήσει η Ουκρανία την καταδίκη της Ρωσίας. Όμως είναι προφανές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν είναι βέβαιο ότι θα κρατήσουν πλέον αντιρωσική στάση και δεν θα βρουν ευκαιρία να επιτεθούν στους Ευρωπαίους αλλά και στην Ελληνική Προεδρία. Οι Ρώσοι προφανώς θα είναι με βεβαιά τον εαυτό τους, οι Κινέζοι θέλουν και αυτοί μια αποκλιμάκωση. Άρα λοιπόν πάμε σε μια κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι βασιλικότερος του βασιλέως, βγαίνει για άλλη μια φορά μπροστά, εγκλωβίζει τη χώρα σε αυτή την αδιέξοδη αντιρωσική πολιτική. Και αντί να παίξει ένα διευθυντικό ρόλο ειρηνικό και μπας περιπτώσει διπλωματικό η Ελλάδα, έχει μπει ξανά στο τρυπάκι των Βρυξελών, όπου όμως μόνο η γραφειοκρατία των Βρυξελών και η πρώην Ανατολική, κυρίως οι ηγέτες εκεί της Βαλτικής και της Πολωνίας είναι στο παιχνίδι, διότι η Γερμανία, παρότι ο Μέρκελ παίζει το παιχνίδι το δικό του, και η γερμανική κοινωνία και η ιταλική κοινωνία και συνολικά η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι κόντρα στο να συνεχιστεί η υπόθεση αποκλεισμού της Ρωσίας, αλλά και η γερμανική βιομηχανία πλέον φλερτάρει με το να ανοίξει ξανά ο αγωγός Nord Stream και να έρθει φτηνό ρωσικό αέριο στη Γερμανία, διότι η γερμανική βιομηχανία βάρεσε μπιέλες. Έχει οδηγηθεί σε τεράστια αδιέξοδα με έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Αυτό λοιπόν είναι το παζλ που πλέον δείχνει τα αδιέξοδα της ευρωπαϊκής πολιτικής, τα αδιέξοδα της πολιτικής του Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο μαζί με γερμανικά συμφέροντα ανέτρεψε τη συμφωνία του Μίνσκ και έστησε το πραξικόπημα εκεί στην πλατεία Μαϊντάν και από εκεί και πέρα είχαμε όλη την εξέλιξη με την εισβολή της Ρωσίας και τα λοιπά στην πορεία. Και επομένως είμαστε προς σημαντικών εξελίξεων, γιατί ο χειμώνας έρχεται και θα υπάρξει και πολύ κρύο. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και σωστά επισημάνατε αυτή την τελευταία εξέλιξη, την οποία θα πρέπει να την εντάξουμε και νομίζω σε άλλη εκπομπή το είχαμε συζητήσει, να την εντάξουμε και στην ευρύτερη στρατηγική του Τραμπ σύγκλησης με τη Ρωσία με αφορμή τα όσα συμφωνήθηκαν στην συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα.
0: Αυτό μετά από ένα χρόνο φαίνεται ότι παραμένει ζωντανό, γιατί κάποιοι είχαν αμφιβολίες αν τελικά τηρούνται οι συμφωνίες.
1: Έχετε δίκιο, αλλά τότε αν είχε παρακολουθήσει κανείς τις εξελίξεις στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα είχαν πάει και πάρα πολλοί Ρώσοι ολιγάρχες και εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων, στους οποίους απευθυνόμενος ο Τραμπ, και τους ξέρει επειδή έκανε business ο Τραμπ. Ο Τραμπ εκπροσωπεί ένα κομμάτι του αμερικανικού κεφαλαίου, το οποίο είχε στενές οικονομικές δοσοληψίες με την ρωσική ολιγαρχία. Επομένως, απευθύνθηκε και προσωπικά σε διάφορους, του οποίου ήξερε με το δικό του όνομα στη συνέντευξη τύπου, και έδινε μία γραμμή υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συγκλίνουν σε ορισμένα οικονομικά θέματα, κυρίως στην Αλάσκα, τη δημιουργία μιας υποθαλάσσιας σύραγγας που θα ενώνει την Αλάσκα με την Σιβηρία μέσω του Βερίγιου Πορθμού. Η απόσταση δεν είναι μεγάλη. Την πώληση ρωσικών παγωτραυστικών στις ΗΠΑ για να μπορούν και οι ΗΠΑ να δουλέψουν το μεγάλο δρόμο, το καινούριο που ανοίγει στον Αρκτικό κύκλο για να περάσουν καράβια. Εκεί πάνω μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ελληνικά συμφέροντα. Είναι το μόνο βέτο που βάλε ο κ. Μητσοτάκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Ρωσία. Ήταν να επιτρέπεται σε ελληνικά καράβια, τα οποία είναι συγκεκριμένων συμφερόντων, να κουβαλούν το ρωσικό πετρέλαιο από τον Αρκτικό κύκλο. Άρα θα έλεγα εδώ μπαίνει και ένα ευρύτερο θέμα, ότι δεν μπορεί η παγκόσμια οικονομία να είναι τώρα εκλοβισμένη λόγω Ουκρανικού και λόγω στενών του Ορμούζ και να μπαίνει σε μια τέτοια διελκυστίδα λόγω τοπικών πολέμων. Άρα τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα αρχίζουν να συγκλίνουν. Πιθανότατα, και αυτό είναι μια εκτίμηση, να υπήρξε και μια συζήτηση του Τραμπ με το Σι Τζιπίνγκ πρόσφατα.
0: Ναι, που συναντήθηκαν.
1: Άρα εδώ είναι ένας ευρύτερος σχεδιασμός των μεγάλων δυνάμεων, διότι βλέπουν ότι καθώς συνεχίζεται το οικονομικό αδιέξοδο, κορυφώνονται και οι αντιδράσεις των λαών. Διότι βλέπετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο,
0: Γερμανία,
1: στη Γερμανία. Επομένως, η αντίδραση των λαών εκ των πραγμάτων συσπυρώνει τις ηγεσίες που εκπροσωπούν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι και αυτή η διάσταση που πρέπει κανείς να λάβει υπόψη.
0: Ναι, γιατί ένας βασικός λόγος που έχουν επικαλυστεί οι μαθητές και οι φοιτητές στη Γαλλία για τις κινητοποιήσεις τους είναι η απειλή ενός πολέμου. Ότι θα είμαστε εμείς η γενιά που θα θυσιαστεί σε έναν πόλεμο που δεν τον θέλουμε. Δεν είναι μόνο το εκπαιδευτικό θέμα.
1: Έτσι. Εδώ είναι το βασικό θέμα που σωστά το παρατηρείτε. Ότι αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται ένα αντιπολεμικό κίνημα σε μια Ευρώπη η οποία πέρασε στην πολεμική οικονομία. Διότι με διακήρυξη του ίδιου του Μακρόν πριν από 2 χρόνια η Ευρώπη μπήκε υποτίθεται σε φάση πολεμικής οικονομίας. Η Ευρώπη δίνει εξαιρέσεις για δαπάνες στρατιωτικές, αλλά δεν εξαιρεί δαπάνες στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες για παιδεία, υγεία κλπ. Ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού πηγαίνει στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Και ταυτόχρονα, αν πάμε στη Γαλλία, έχουμε μείωση του προϋπολογισμού κατά 54 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 5,5 δισεκατομμύρια είναι για τα συνταξιοδοτικό και πάρα πολλά για την υγεία, την ώρα που βλέπουν οι ίδιοι οι μαθητές, οι φοιτητές, οι Γάλλοι, ότι αυξάνονται οι δαπάνες της γαλλικής κυβέρνησης για πολεμικούς εξοπλισμούς. Αυτή η αντίφαση δεν πάει προχωρήσει. Βλέπουν και τον κίνδυνο πολέμου και σου λέει θα πάμε να πολεμήσουμε τώρα εμείς με τη Ρωσία για το Ζελένσκι και το αμερικανικό LNG. Προφανώς όχι. Και αυτό περιπλέκει την κατάσταση.
0: Τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Η επίσκεψη του Ρούμπιο που πολύ συζητήθηκε.
1: Και αυτό περιπλέκει την κατάσταση.
0: Τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Η επίσκεψη του Ρούμπιο που πολύ συζητήθηκε.

0: Στη μεγάλη ρωσική αγορά και πάθαμε μεγάλη ζημιά εμείς ως Έλληνες αγρότες. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα, στο Ρούμπιο θα πρέπει να δει κανείς τα κεντρικά σημεία. Πρώτον, υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Η Ελλάδα ένα βασικό πρόβλημα έχει σήμερα. Την απειλή, την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και υποτίθεται ότι εφόσον είσαι στρατηγικός σύμμαχος με τις ΗΠΑ θα υπάρξει υποτίθεται στήριξη. Παραμύθια τούμπανο όπως λένε. Γιατί στο ένα και βασικό θέμα το άμεσο που θέλει και τι θα γίνει με το καλώδιο, ο κύριος Ρούμπιο πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Και όχι μόνο αυτό. Δεν έκανε μόνο τον πόντιο πιλάτο όπως λένε πολλοί. Αλλά επί της ουσίας μίλησε ότι υπάρχουν ευαίσθητα συμφέροντα. Ποια είναι αυτά και ποιας χώρας. Επομένως θα έλεγα εγώ νομιμοποίησε τις αξιώσεις, τις παράνομες αξιώσεις της Τουρκίας για το θέμα του καλωδίου και για το θέμα της ΑΟΣ, της Αλοκρηπίδας και τις αξιώσεις της παράνομες της Τουρκίας για την αποστρατευτικοποίηση των νησιών. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό στοιχείο. Και ήρθε στο τέλος ο Ρούμπιο και τι είπε, ρε παιδιά, βρείτε τα. Συζητήστε μεταξύ σας για να τα βρείτε. Δηλαδή, να πάτε σε μια συνδιακήρυξη στην ουσία το Αιγαίο. Διότι όσο και αν προσπάθησε μετά να τα μαζέψει λίγο με τη συνέντευξη που έδωσε στην καθημερινή στο Βαχελάρη, το πιο βασικό είναι αυτό που είπε στη συνέντευξη τύπου που το ακούσαμε όλοι. Άρα λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είπε ο Ρούμπιο ότι το αμερικανικό, το καλώδιο, έχει το GSI δηλαδή, το υπόντιση αυτού του καλωδίου, έχει άμεση σχέση και με τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι ναι, μεν είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, το οποίο χρηματοδοτείται με 650 εκατομμύρια από την Κομισιόν και 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά με απόφαση και νόμο που πέρασε στο Κογκρέσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το έργο αυτό στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα έχει ενδιαφέρον οι Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα αυτό. Και λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να τα βρείτε με την Τουρκία το τι θα γίνει, παρότι υπάρχει, αν θέλετε, υπάρχει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων. Επομένως εδώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να αποκλείουμε στην πορεία, αυτό το βρείτε τα, να οδηγήσει σε μια συνδιαχείριση στο θέμα του καλωδίου. Το καλώδιο υποτίθεται είναι ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό και ξαφνικά ένα ιδιοκτήτης ήταν ο ΑΔΜΙΕ. Πούλησε το 66% των μετοχών στη γαλλική Ημερίδια. Πόσα λεφτά πήρε ο ιδιοκτήτης του έργου ο ΑΔΜΙΕ που πούλησε το 66%? Πρώτον. Δεύτερον, το πουλάει το 66%. Γιατί δεν έβαλε όρο στη γαλλική εταιρεία ότι απαγορεύεται να μεταβιβάσει και να πουλήσει τις μετοχές ή μέρος των μετοχών στην Τουρκία? Δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει κανείς να αποκλείσει ότι η γαλλική εταιρεία με το 66% που διαθέτει έχει τη δυνατότητα να πουλήσει 33% των μετοχών σε συμφέροντα τουρκικά. Και συνδυάστε το αυτό με το ότι τα τουρκικά συμφέροντα, κυρίως του επιχειρηματικού ομίλου ΚΟΤ, είναι άμεσα διαπλεκόμενα με το σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και μπαταρίες στην Κρήτη. Διότι έχει αγοράσει όλες τις άδειες των ελληνικών εταιριών για αποθήκευση και για μπαταρίες στην Κρήτη.
1: Ο ΚΟΤ, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, το θέμα παίζει σε μια σύγκρουση και με παράνομες απαιτήσεις της Τουρκίας για να ζητήσει υποτίθεται άδεια η Ελλάδα και έτσι να νομιμοποιήσει τις απαιτήσεις τις παράνομες που έχει και διεκδικήσεις για ΑΟΣ και Κεφαλοκρηπίδα. Δεν θα πρέπει όμως κανείς να αποκλείσει, ιδίως μετά το βρείτε τα που είπε ο Ρούμπιο, ότι εδώ μπορεί να γίνει ένα deal και εφόσον συμφωνήσει ενδεχόμενα και το Ισραήλ που είναι σε κόντρα άμεση βέβαια με την Τουρκία, αλλά κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα στον κόσμο των επιχειρήσεων, να τα βρούνε και να εξομαλυνθεί μέσω οικονομικής ρύθμισης το όλο θέμα, ενώ μερικοί περιμένουν τώρα αν θα βγει η ναύτεξη, που θα δοθεί η άδεια κλπ.
1: Πάντως αυτό το βρείτε,

0: και το ΝΑΤΟ ή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και ήταν βασικός παράγοντας για τις εξελίξεις αρνητικές σε βάρος μας. Γιατί και το 1974 κάτι τέτοιο είπανε, και το 1976 με το χώρα, και στα Ίμια μετά από 10 χρόνια. Ναι, πάντα γινόταν κάτι εν τέλει μέσα από το, αυτό το βρίτετα και μη γίνει πόλεμος που γκρίζαρε το Αιγαίο, χάναμε εδάφη στην Κύπρο κλπ. Εμείς είμαστε οι χαμένοι. Δεν ήταν μια στάση που ήταν απέναντι σε δύο ισότιμους αντιπάλους.
1: Εδώ έχει δύο πλευρές, δύο σημεία που με ενδιαφέρουν. Το πρώτο, όπως λέτε, στο βρίτετα, όταν υπάρχει ένας ο οποίος διεκδικεί, όπως είναι η Τουρκία, και κάζους μπέλι, και η Ελλάδα δεν διεκδικεί. Επομένως, το βρίτετα σημαίνει η υποχώρηση των ελληνικών συμφερόντων. Το δεύτερο όμως είναι ότι αποδεικνύει τη χρεοκοπία του ΝΑΤΟ. Διότι δεν μπορεί να υπάρχουν, υποτίθεται, δύο χώρες σύμμαχοι, οι οποίοι όμως βρίσκονται στα πρόθυρα ρήξης στρατιωτικής, όπου μία χώρα όπως είναι η Τουρκία έχει, όπως σωστά παρατηρήσατε, και κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος. Άρα τι είδους, υποτίθεται, σύμμαχες χώρες είναι? Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ουσιαστικά η χρεοκοπία του ΝΑΤΟ. Και το τρίτο είναι ότι το βασικό στην εξωτερική πολιτική εδώ στα θέματα του Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε ο Ρούμπιο ότι η Ελλάδα στην ουσία, η ενεκλινική εξωτερική πολιτική μάλλον, είναι στην ουσία στην υπηρεσία των ΗΠΑ. Διότι όταν λέει ότι τα συμφέροντά μας και τα συμφέροντά σας είναι ίδια και πηγαίνει στο θέμα του κάθε του διαδρόμου, ποια ελληνικά συμφέροντα υπάρχουν στον κάθε το διάδρομο και ποια αμερικανικά? Τα αμερικανικά συμφέροντα είναι ότι θα έρχεται ένα πανάκριβο αμερικανικό LNG από το Τέξας, το οποίο θα πωλείται στην Ελλάδα και στα Δυτικά Βαλκάνια, εν συνεχεία θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία και ενδεχόμενα θα πηγαίνει και προς την Ευρώπη, το οποίο είναι πανάκριβο σε σχέση με το ρωσικό αέριο. Κλείνει παρένθεση. Αυτά τα λέει ο Ρούμπιο την ώρα που ο Τραμπ είχε κάνει deal για να αγοράζει αυτός ρωσικό πετρέλαιο. Δηλαδή εδώ πάμε σε μια κατάσταση κάθε κοροϊδίας. Και δεν υπήρχε αγορά για τη ΣΥΠΑ, διότι το αέριο τους ήταν ακριβό. Άρα δημιουργήθηκε η αγορά με καταναλωτές. Πώς? Πρώτον, με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεύτερον, με τον αποκλεισμό του ρωσικού φυσικού αερίου από την Ευρώπη. Τρίτον, με τις υποδομές που φτιάχνονται με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λαών της Ευρώπης και της Ελλάδας. Αν πάμε στο FSRU Αλεξανδρούπολης, τον σταθμό δηλαδή όπου γίνεται έρχεται το υγροποιημένο αέριο και αεριοποιείται, αυτό το κοστολόγιο ήταν κοντά στα 450 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια ευρώ ήταν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δηλαδή ελληνικά λεφτά και ευρωπαϊκά, και 300 εκατομμύρια ευρώ δάνειο από την Εθνική Τράπεζα. Δηλαδή οι Αμερικανοί δεν βάλαν φράγκο για το FSRU. Και για να γίνουν οι αγωγοί προς τα Βαλκάνια, προς τη Βουλγαρία, πάνω Ρουμανία και τα λοιπά, Σκόπια, Σερβία, είναι ευρωπαϊκά χρήματα, που είναι τα χρήματα για την ανάπτυξη των Δυτικών Βαλκανίων. Δηλαδή οι Αμερικανοί τι κάνανε? Σαν μπαμάγκες. Φέρνουν το υγροποιημένο αέριο και φτιαχτήκαν υποδομές με χρήματα φορολογουμένων Ευρωπαίων και είναι και πιο ακριβό και ταυτόχρονα κερδίζουν. Και τι κερδίζει η Ελλάδα? Προφανέστατα δεν κερδίζει ο ελληνικός λαός, γιατί εμείς θα πληρώνουμε ως καταναλωτές ακριβά το φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Αλλά κερδίζουν. Ναι, το πληρώνουμε ήδη.
1: Έτσι. Αλλά κερδίζουν αυτοί που μεταφέρουν με αυτά τα ειδικά πλοία που είναι σαν μπαλόνια, τα ξέρουν όλοι,
0: ναι,
1: το υγροποιημένο αέριο από τις ΗΠΑ και που κάνουν και ως traders, ως κομπραδόροι ουσιαστικά, το deal.
0: Μάλιστα.
1: Για την εμπορία.
0: Ναι,
1: αυτοί,
0: ναι,
1: πραγματικά κερδίζουν, αλλά δεν κερδίζει τίποτα αυτός που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή ότι εφόσον έρθει το αμερικάνικο αέριο, ωραία, πολύ καλά, να το παίρνουμε στο 50% της τιμής που το παίρναμε ως καταναλωτές από τη Ρωσία. Αυτό θα είχε ένα αντίκρισμα. Για τη βιομηχανία. Και η βιομηχανία δεν πρόκειται να παίρνει φθηνό αέρι.
0: Έτσι. Κύριε Μαργά, να κάνουμε το διάλειμμα το διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λίκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε. Μαζί μας είναι ο Νότης Μαριάς, πρώην ευρωβουλευτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχετικά με τις εξελίξεις όλες αυτές και την πρόσφατη συμφωνία Αμερικής και Ρωσίας για το πετρέλαιο, τα όσα ακολούθησαν με την επίσκεψη Ρούμπιο. Και λέγαμε και πριν για το κλίμα στην Ευρώπη.
1: Μπορούμε να μείνουμε λίγο στην επίσκεψη Ρούμπιο, ένα άλλο θέμα, που είναι το εξής. Είναι το θέμα της αγοράς όπλων, διότι η Ελλάδα έχει ήδη δώσει 7,5 δισεκατομμύρια 8 στη Γαλλία για την αγορά των Ραφάλ, των Μπελαρά κλπ. 5 δισεκατομμύρια περίπου στο Ισραήλ, που είναι ασπίδα του Αχιλλέα και άλλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν ήρθαν και το είπε ο Ρούμπιο, διότι σου λέει δεν μπορεί να αγοράζεται από τους άλλους και να μην αγοράζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πού έχουμε φτάσει? Ο λογαριασμός δεν είναι 4 δις που εμφανίζουν οι εφημερίδες. Ο λογαριασμός είναι 12 δισεκατομμύρια. Και είναι τα εξής. Τα 20 F-35 που ήδη συμφώνησε η Ελλάδα, γυμνά όμως, χωρίς οπλισμό, στοιχίζουν 3,5 δισεκατομμύρια. Συνολικά τα 40 F-35, γιατί υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης, γυμνά πάλι αυτά, θα φτάσουν στα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν έχουμε 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τα 20 Ραφάλ, για τα 20 F-35 που αγόρασε η Ελλάδα. 4 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το πακέτο Ρούμπιο, εκ των οποίων ένα δις είναι για οπλισμό των αεροπλάνων και τα υπόλοιπα είναι για τάγκς κτλ. Άρα φτάνουμε αυτόματα 3,5 και 4, 7,5 δισεκατομμύρια. Και αν πάρουμε, που από ό,τι φαίνεται είναι πιθανό, ως Ελλάδα τα υπόλοιπα 20 F-35, θα είναι άλλα 4,5 δις. Άρα λοιπόν φτάνει η υπόθεση αυτή 12 δισεκατομμύρια. 12 δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε οι μεγαλύτεροι επενδυτές. Γιατί αυτό είναι θέση εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για την Martin Lockheed και τις υπόλοιπες εταιρείες. Έτσι. Και αφέμαξη του ελληνικού λαού ταυτόχρονα, διότι λέει η κυβέρνηση δεν μπορώ να ρυθμίσω θέματα υγείας, παιδείας, αύξηση συντάξεων, μισθών, κάποια στήριξη, ξέρω εγώ τώρα, εν ώψη του ενεργειακού κτλ. Και ταυτόχρονα μπαίνει και το ερώτημα, αυτοί όλοι οι εξοπλισμοί είναι πράγματι αναγκαίοι λόγω της απειλής της Τουρκίας? Δηλαδή θα έπρεπε να κάνουμε όλους αυτούς τους εξοπλισμούς λόγω Τουρκίας ή μήπως αυτοί οι εξοπλισμοί τελικά είναι για τη στήριξη του ΝΑΤΟ και των υποχρεώσεων και των, στρατηγικών επιδιώξεων των ΗΠΑ? Γιατί έχουμε στείλει μια πυροβολαρχία που βρίσκεται τώρα στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε μια φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει στείλει η Ελλάδα 2-3 νομίζω απάτη στη ελικόπτερα εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάνει περιπολία η ελληνική αεροπορία και καλύπτει τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας. Τελικά αποδεικνύεται ότι οι εξοπλισμοί έτσι όπως διαμορφώνονται είναι εν ώψη της στρατηγικής και των συμφερόντων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Τι πραγματικότητα. Και έχουμε φάει ένα φέση τώρα 12,5 δις. Μπορεί να φτάσει με τους Αμερικάνους 12 και 7,5 με τους Γάλλους θα πάμε 19,5-20 και 5 προς το Ισραήλ. Μιλάμε για 25 δις εξοπλισμούς. Και 50 δις που έχει πληρώσει ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι στιγμής πρόωρη εξόπληση δανείων.
0: Άλλο αυτό.
1: 75 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, εντάξει, πώς να αντέξει πλέον ο ελληνικός λαός όταν γίνεται αυτή η αφέμαξη όλων των καταστάσεων. Και το επόμενο...
0: Και το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και διαφάνεια σε όλα αυτά. Διότι η Αίγυπτος, από ό,τι λέγεται, τα Ραφάλ τα αγόρασε 30% φθηνότερα από εμάς.
1: Αυτό που λέτε έχει τεράστιο ενδιαφέρον και ίσως θα έπρεπε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο και του κοινοβουλευτικού ελέγχου στην πορεία. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Βάλτε τώρα και το θέμα των βάσεων. Διότι ο κύριος Ρούμπιο επί της ουσίας θέλει την μονιμοποίηση και την επέκταση των στρατιωτικών βάσεων. Υπάρχει σούδα που θα είναι πλέον ορμητήριο ενδεχόμενα και αμερικανικών βομβαρδιστικών απέναντι στο Ιράν αν κλιμακωθεί ο πόλεμος και η Αλεξανδρούπολη και άλλες βάσεις οι οποίες πλέον εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα και καθιστούν την Ελλάδα ταυτόχρονα μαγνήτη αντιπίνων είτε από πλευράς Ιράν είτε από πλευράς Ρωσίας αν έχουμε μια σύγκρουση ή μια όξυνση των καταστάσεων. Και βάλτε και το εξής υπόψη. Παλαιότερα οι συμφωνίες για τις βάσεις ήταν πενταετής και έπρεπε να ανανεωθούν, άρα έπρεπε να γίνει νέα συμφωνία και να πάει υπόθεση στη Βουλή. Η τελευταία συμφωνία που υπέγραψε η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αν εντός πενταετίας δεν καταγγελθεί η σύμβαση, τότε οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ παραμένουν επαόριστον στην Ελλάδα. Επομένως είναι το θέμα ότι εάν δεν καταγγελθεί η συμφωνία στην επόμενη χρονιά, θα μείνουν επαόριστον οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο δεν το λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά και το κλίμα το γενικότερο σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί και εδώ έχουμε τρελαθεί με τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠ και ένα σωρό κάθε μέρα βγαίνουν. Το κλίμα αυτό της Ευρώπης δεν είναι κάποια τυχαία γεγονότα, κάποια μια λυσίδα τέλος πάντων σκανδάλων μεμονωμένων. Βλέπουμε μια κατάσταση που είναι ένα πλαίσιο πλέον. Ένα τεράστιο δίκτυο εταιριών από την μια μεριά του χρηματιστηρίου και εταιριών μυστικών από την άλλη να έχει διαλυθεί ένας κοινωνικός στός, να υπάρχει μια αίσθηση κλεπτοκρατίας και το βλέπουμε και στην νεολαία που διαμαρτύρεται αυτό το αίσθημα. Δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ουσιαστικά ο 20ος αιώνας μπορούμε να πούμε ότι ήταν το πρώτο μισό που ήταν οι δικτατορίες, γενοκτονίες μεταξύ των οποίων και οι δικές μας, παγκόσμιοι πόλεμοι κλπ. Μεγάλη κρίση οικονομική του 29, ατομική βόμβα. Το δεύτερο που εμείς οι παλιότεροι που ζήσαμε ίσως την καλύτερη περίοδο της Ευρώπης, το δεύτερο μισό, και μετά το τέλος από το 1990 μπαίνοντας προς το 2000 ζούμε την ατμόσφαιρα αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ατμόσφαιρα βαθιάς σύψης και αδιέξοδων. Αυτό το έχει καταλάβει και η νεολαία. Αυτό έχει καταλάβει η νεολαία.
1: Ναι.
0: Αυτή η νεολαία σήμερα που τα έχει ζήσει στο πετσί της αυτά. Γιατί είναι και η νεολαία που μεγάλωσε μέσα και στην πανδημία. Μην το ξεχνάμε αυτό το σοκ, ας πούμε. Και αυτό έχει παίξει ρόλο. Μπορεί η Ευρώπη να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση?
1: Όπως
0: με τα
1: είπατε...
0: μυαλά που έχουν όλοι αυτοί οι ηγέτες, ναι, οι Ούρσουλες τέλος πάντων της Ευρώπης.
1: Όπως είπατε, το βασικό είναι ότι μέχρι το 1990 υπήρχε ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων. Αλλά ταυτόχρονα, ιδίως στη δεκαετία από το... Να πάρουμε μια και το πήγατε πιο παλιά, από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη συνεχεία Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου κλπ. Η ύπαρξη της Σοβιετικής Ένωσης, του υπαρκτού σοσιαλισμού και λαϊκών δημοκρατιών κτλ. οδηγούσε σε μια ισορροπία, αν θέλετε, δυνάμεων και μάζευε λίγο τα γκέμια, ας το πούμε έτσι, των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων και των ελίτ στη Δύση. Διότι υπήρχε το αντίπαλο δέος. Ταυτόχρονα υπήρχαν και ενισχυμένα εργατικά κινήματα, τα οποία είχαν καταφέρει να αποκτήσουν σημαντικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους κλπ. Και έτσι αυτή η ισορροπία, η οποία έδινε και πολλά, ας το πούμε, και κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα στη Δύση, κρατήθηκε μέχρι το 1990. Από την ώρα που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και που σε μεγάλο βαθμό έγινε και υποχείριο της Δύσης, μην ξεχνάμε ότι το Δουνουτού μπήκε στη Ρωσία τότε το 1990-91, μετά με το Γέλτσιν, το Γιαβλίσκι και τους άλλους, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι πλέον άρχισε ένας τεράστιος ανταγωνισμός, άρχισε η παντοκρατορία των ΗΠΑ, άρχισαν οι αντιθέσεις των Ευρωπαίων με τις ΗΠΑ, μια και δεν είχαν το φόβο πλέον της Σοβιετικής Ένωσης, μπήκε και η Κίνα στο παιχνίδι και φυσικά υπάρχει, και αυτό είναι το βασικό ερώτημα, πώς διανέμεται ο πλούτος σήμερα. Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί ο πλούτος είναι τεράστιος. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και φτωχότεροι. Άρα η νεολαία στην οποία αναφερθήκατε θέτει αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει πλούτος, παραγωγή πλούτος στην Ευρώπη και στην Αμερική και παντού, και η διανομή να είναι τόσο άνηση, ούτως ώστε να οδηγεί σε αυτές τις κοινωνικές ανισότητες. Και ταυτόχρονα να έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επιστήμης και εγώ και η τεχνητή νοημοσύνη, που αντί η ζωή να είναι πιο εύκολη, αντί να υπάρχουν μεγαλύτερες παροχές στους εργαζόμενους, τελικά μειώνονται και μισθοί. Αυτή η αντίφαση εσείς νομίζετε ότι μπορεί να κρατήσει για πολύ καιρό? Δεν φαίνεται ότι μπορεί να κρατήσει. Άρα πώς θα κρατήσει, αν είναι να κρατήσει από πλευράς των επιχειρηματικών ομήλων, είτε θα γίνονται πόλεμοι, είτε θα υπάρχει η κλεπτοκρατία που είπατε, είτε δεν θα υπάρχει δημοκρατία, είτε θα υπάρχει περιορισμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας κλπ. Και σε αυτή τη φάση είμαστε, δυστυχώς.
0: Και βλέπουμε μια τάση, οι δύο πόλεμοι, δηλαδή της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, τώρα στο Ιράν, τα σιγά σιγά να ενοποιούνται, δηλαδή σαν να είναι το προήμιο ενός παγκοσμιοποιημένου πολέμου πλέον.
1: Λόγω της ύπαρξης των πυρηνικών είναι η έσχατη λύση ο παγκόσμιος πόλεμος. Άρα θα το σκεφτούν πολύ περισσότερο από το αν μπορούσαν να διεξάγουν πόλεμο και δεν υπήρχαν τα πυρηνικά. Γιατί όταν μπει σε ένα πόλεμο 2-3 πυρηνικών, δεν είσαι βέβαιος, κανένας από αυτούς δεν είναι βέβαιος ότι θα γίνει.
0: Ναι, αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι σημερινές πεσόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες φέρουν τελείως απερίσκεπτα απέναντι στην Τουρκία, στη Ρωσία. Γι' αυτό και έχουν έρθει σε διάσταση και με τον Τραμπ ακόμα. Δεν το βλέπουν, δηλαδή πού θέλουν να πάμε, σε πυρηνικό πόλεμο?
1: Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Εγώ πιστεύω, η εκτίμηση βέβαια είναι, ότι το περίφημο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ παρά μόνο όταν θα κινδυνεύσουν οι ίδιες οι ΗΠΑ. Όλα τα άλλα, ακόμη και αν υπάρχουν συγκρούσεις και στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία κλπ, δεν θεωρώ πιθανό ότι οι υπερπλούσιοι δισεκατομμυριούχοι των ΗΠΑ με την άνετη ζωή που ζουν θα επέτρεπαν ποτέ στις ΗΠΑ να έρθουν σε πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία για τα μάτια της Ουκρανίας ή της Λετωνίας ή της Εστονίας κτλ. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Και η ιστορία έχει δείξει ότι υπήρξε ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Διότι το 1939, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, έγινε η επίθεση της Χιτλερικής Γερμανίας κατά της Πολωνίας. Mm. Η Πολωνία είχε τότε μια συμφωνία αμοιβαίας στήριξης και αρρωγής στρατιωτικής με τη Γαλλία και τη Βρετανία.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Οι Βρετανοί λοιπόν την επομένη κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία και οι Γάλλοι, άρα τυπικά ήταν εντάξει για τις δεσμεύσεις τους, πήγανε στρατό στο Βέλγιο, αλλά δεν τόλμησαν επί αρκετούς μήνες, είναι αυτός που ονομάστηκε ψεύτο πόλεμος, να επιτεθούν τα σημαντικά στρατεύματα κατά του Χίτλερ. Και απλά καθόταν οι στρατιώτες και οι δυνάμεις και κοιτάγανε, δεν κάνανε πόλεμο. Και μόνο όταν επιτέθηκε ο Χίτλερ τη Γαλλία μπήκαν σε πόλεμο. Τι δείχνει αυτό, ότι οι Βρετανοί δεν είχαν καμιά διάθεση στην ουσία να πολεμήσουν υπέρ των Πολωνών, παρότι είχαν ρήτρα τύπου άρθρου 5. Άρα λοιπόν δεν είμαι βέβαιος ότι οι Αγγλοσάξονες θα μπουν σε πόλεμο επειδή θα γίνει μια κόντρα με τη Φιλανδία, τη Σουηδία κτλ. Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει κανείς να το λάβει σοβαρά υπόψη.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωπαϊκές χώρες.
1: Οι ευρωπαϊκές χώρες νομίζω ότι ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη, διότι τελικά οξύνουν με τη συμπεριφορά τους στην κόντρα με τη Ρωσία. Έχουν τώρα περάσει μια λογική η οποία λέει θα μας επιτεθεί η Ρωσία και αυτό είναι το άλοθη για να επανεξοπλιστεί η Γερμανία. Η Γερμανία έχει βάλει εξοπλιστικό πρόγραμμα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Μέρτς είπε ότι θέλει να φτιάξει τον πιο ισχυρό στρατό στην Ευρώπη. Φανταστείτε όμως να γίνει ο πιο ισχυρός στρατός της Ευρώπης και στην κυβέρνηση να μπει το AfD. Η ακροδεξιά και η χιτλερική στη Γερμανία. Τι θα συμβεί. Η πολεμική Ευρώπη που τη πρόχνει η Γαλλία να αποκτήσει πρόεδρο τη Λεν. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άρα νομίζω ότι σωστά παρατηρήσατε ότι η νεολαία και το αντιπολεμικό κίνημα αναπτύσσεται και πρέπει να γίνει ακόμη πιο αποφασιστικό και στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες και αντί για την πολεμική Ευρώπη να έχουμε την κοινωνική Ευρώπη.
0: Ναι, έχει ένα αντιπολεμικό χαρακτήρα αυτό το κίνημα. Άσχετα δεν το τονίζουν. Λένε μόνο για τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Που βέβαια στη Γαλλία τα προβλήματα της εκπαίδευσης είναι πολύ λιγότερα από ότι εδώ. Να σκεφτούμε τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά διαμαρτύρονται. Τώρα βλέπω ότι...
1: Και να πω και κάτι. Και έχει βοηθήσει όσο μπορεί ο κ. Μητσοτάκης το Μακρόν ως εξής. Προσέξτε. Μαρτύρονται οι συνταξιούχοι γιατί οι περικοπές της τάξης στη Γαλλία είναι της τάξης των 5,5 δις. Έτσι. Η Ελλάδα τον Ιούνιο πληρώνοντας 13 δισεκατομμύρια ευρώ πρόωρα και εξοφλώντας τα διμερή δάνεια έστειλε 2,5 δισεκατομμύρια στη Γαλλία. Δηλαδή εμείς ως ελληνικός λαός στηρίζουμε την κυβέρνηση Μακρόν η οποία στο δημοσιονομικό έχει τεράστιο πρόβλημα. Και πέρυσι που του κάναμε το ίδιο γιατί πέρυσι έπεσε η κυβέρνηση γαλλική για 20 δισεκατομμύρια δεν πέρασε ο προϋπολογισμός. Εκ των οποίων το ένα το είχε δώσει η Ελλάδα. Και βγήκε η Λεμόντη γαλλική και λέει ευτυχώς που είναι οι Έλληνες και δίνουν ένα φράγκο στη Γαλλία. Δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος που έχουμε φτάσει.
0: Γιατί κάνει πρόορες τις εξοφλήσεις αυτές.
1: Φυσικά γιατί η εξόφληση. Εφόσον τα δάνεια λήγουν το 32, το 35, το 40 κτλ. Μπορείς να το εξοφλήσεις κανονικά τότε. Τα 13 δισεκατομμύρια... εάν έπεφταν στην ελληνική οικονομία 13 δισεκατομμύρια, θα είχε απογειωθεί η χώρα. Εδώ 13 δις τα δίνεις και πάνε στο εξωτερικό. Διότι δεν πειράζονται στην οικονομία να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να παράξουν πόρους, να υπάρχει χρήμα που θα πάει στον ΕΦΚΑ κτλ. Αυτά φεύγουν τα χρήματα. Και αυτά όλα ως ετήσιο κέρδος έχει 135 εκατομμύρια. Κέρδωση η κυβέρνηση, όπως λέει δημοσιονομικά. Μα αν έπαιρναν αυτά τα λεφτά, θα ήταν πολύ πέρα, θα ήταν πολλαπλάσιο το αποτέλεσμα το παραγωγικό και το οικονομικό στη χώρα. Εφόσον πληρώνεις τη δόση, την ετήσια, για ποιο λόγο να πληρώσεις και πρόωρα. Επειδή μας ακούν και πολλοί που είναι και έμποροι και μικροέμποροι και στον Πειραιά και σε άλλα μέρη. Τα ακούνε τώρα και τα βλέπουν και γελάνε με αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Ένας μικροέμπορος, ο οποίος, μια επιχείρηση η οποία εξοφλεί κανονικά τα δάνεια της τράπεζα, δεν πάει να εξοφλήσει πρόωρα το δάνειο, κρατάει τα χρήματα και τα επενδύει στην επιχείρηση και κάνει το γύρισμα που λένε. Και έτσι κέρδη και απόδοση. Δηλαδή, αν ήταν επιχειρηματίας ο κύριος Μητσοτάκης στην επιχείρηση, θα πήγαινε να εξοφλήσει δάνεια του 2035. Ή θα τα έριχνε μέσα στην επιχείρησή του για να την εξυγχρονίσει και να έχει μια. Δεν είναι απλά πράγματα. Αλλά σου λέει δικά μας λεφτά είναι. Η πραγματικότητα είναι, εγώ πιστεύω πλέον, ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα δημοσιονομικό στους δανειστές, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζουν και πιέζουν την Ελλάδα για τις πρόωρες εξοφλήσεις. Και γι' αυτό έγινε πρόωρη εξόφληση και στη Γαλλία και στη Γερμανία, για να έχουν μικρότερο κόστος στις περικοπές που κάνουν αυτοί στο κοινωνικό τους κράτος, όπως και στην Ιταλία που εξοφλήσαμε. Και τώρα προχτές πληρώσαμε 2,5 δισεκατομμύρια για πρόωρη εξόφληση δανείων του EFSF, δηλαδή ας το πούμε του Ευρωπαϊκού Δουρνοτού Χοντρή, οι οποίοι και αυτοί δεν έχουν άνεση οικονομική, γιατί βγαίνουν και δανείζονται για να δώσουν τα λεφτά στην Ουκρανία.
0: Στον κύριο Ζελένσκι, λοιπόν, με λίγα λόγια.
1: Και είμαστε εμείς εδώ, είμαστε large. Είμαστε φοβεροί. Θα δίνουμε όλα. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Πάντως όλο αυτό το υλικό κάποια στιγμή είναι πολύ έφλεκτο. Δηλαδή κάποια στιγμή σίγουρα θα εκλαγεί. Δεν μπορεί να το αντέξουν αυτό και οι λαοί της Ευρώπης, αλλά και ο δικός μας κάποια στιγμή. Και δεν είναι μακριά αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει το περίφημο σύμφωνο σταθερότητας. Το σύμφωνο σταθερότητας είναι αυτό που βάζει όρους και προϋποθέσεις. Το οποίο για την Ελλάδα τώρα, ακούστε τι παραλογισμό έχει. Λέει ότι δεν πρέπει να ξοδεύεις πάνω από το δαπάνε σου, πρέπει να φτάσουν στο 1,5% του ΑΕΠ. Και ταυτόχρονα, αν έχεις κάποιο αποθεματικό, όπως το λέμε εμείς, μαξιλάρι τώρα, το οποίο ήταν 40 δις, παρότι έχεις αυτά τα χρήματα, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Και τι να τα κάνω εγώ αυτά τα χρήματα? Να πας να εξοφλήσεις τα δάνεια πρόωρα των δανειστών. Και παρότι εξοφλείς τα πρόωρα δάνεια των δανειστών, υπάρχουν και άλλα κεφάλαια. Λέει, τότε θα σου δώσω άδεια για να κάνεις αυτή τη ρήτρα διαφυγής που λέμε, για επενδύσεις στην ενέργεια. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο το οποίο πήρε εξαίρεση η Ελλάδα και μπορεί να δαπανίσει εθνικούς πόρους 1 δισεκατομμυρίου. Να το δώσει σε παροχές δεν επιτρέπεται. Να το δώσει σε αύξηση της συντάξης δεν επιτρέπεται. Να μειώσει πόρους σταθερούς δεν επιτρέπεται. Και λέει ο κ. Μητσοτάκης, μα δεν μας αφήνει η Ευρώπη. Ναι, αλλά τους κανόνες αυτούς τους ψήφισε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερακάκης το 2023. Δηλαδή οι ίδιοι βάλανε τους όρους και τώρα λένε μα αφήνει η Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν πάλι για την ατμόσφαιρα της διαφθοράς που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και τις έμεσες αναφορές που έκανε ο Ρούμπιο, ναι. Πώς είδατε αυτή τη συνέχιση, γιατί υπάρχει ένας πόλεμος που ξεκινήθηκε από τον G.D. Vance όταν μίλησε πέρσι. Υπάρχει και με την Αγγλία υπάρχει πρόβλημα από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια σύγκρουση υπόγεια Ηνωμένων Πολιτειών Ευρώπης που ουσιαστικά αφορά και την διαχείριση των πραγμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Να κάνω μια πρώτη παρατήρηση.
0: Το κίνημα Μάγκα, δηλαδή.
1: Το Μάγκα.
0: Ναι. Έρχεται με άλλες τέλος πάντων προτεραιότητες.
1: Ναι. Για πρώτη παρατήρηση το εξής. Αν κάποιος θέλει να γυρίσει μια ταινία και πάει στο άγαλμα της ελευθερίας, θα πρέπει να πληρώσει λεφτά. Δεν το κάνει τσάμπα. Ή αν θες να είσαι πάνω στο Empire State και να κάνει δηλώσεις, πληρώνει. Εδώ ήρθε ο κύριος Ρούμπιο και έχει πάρει την Ακρόπολη το τσάμπα. Για να καταλάβουμε πώς θεωρούν ως ανθύπατοι ότι εδώ ας πούμε θα έρχονται και θα κάνουν ό,τι θέλουν. Και ήρθε λοιπόν με φόντο την πνικά και έκανε ένα πολεμικό ανακοινωθέν αυτού στην ουσία. Δηλαδή τι είπε? Ότι θα πρέπει να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση στρατιωτική της Δύσης, ότι θα πάει σε σύγκρουση ούτως ή άλλως με την Κίνα. Και ήρθε λοιπόν επικαλούμενος δίθεν την Αθηνική Δημοκρατία με φόντο την Ακρόπολη, που κανονικά θα έπρεπε να πληρώσει royalty και πνευματικά δικαιώματα αρκετά δισεκατομμύρια για να πάρει αυτή την εικόνα που είχε την μία ώρα που πήγε, και μας πέρασε το πολεμικό ανακοινωθέν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι τόσο σκληρό όσο και άγαρμο όσο ο Βάνς, το οποίο ήταν λίγο πιο μπρουτάλ, ας πούμε, αυτά που είπε σε σχέση με, όταν είχε πάει στον Ταβός σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά είναι στο ίδιο μοτίβο. Το οποίο μοτίβο είναι America First, το κίνημα MAGA, δηλαδή η προτεραιότητα στη ΣΥΠΑ, και το βασικό στοιχείο είναι ότι πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λένε, και το δόγμα Monroe αλλά Trump, δηλαδή στο δυτικό ημισφαίριο δεν πρέπει να υπάρχει κανείς, θα πρέπει να είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πετάξουν τους Κινέζους έξω από τη Βραζιλία, την Αργεντινή και τις άλλες περιοχές, από τον Παναμά που πετάξαν τις κινέζικες εταιρείες από τη διόρυγα του Παναμά, την Γρυλανδία την οποία την αρπάξανε με τη νέα συμφωνία, τη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα που αρπάξει τα πετρέλα κλπ. Και ήρθε όλα αυτά να μας τα πει τώρα ο κύριος Ρούμπιο από την Αθήνα με φόντο την Ακρόπολη. Και να κάνει μαθήματα στην Ευρώπη στα θέματα παγκοσμιοποίησης εγώ και τα λοιπά, walk agenda, αλλά το θέμα είναι δεν μας είπε τίποτα για το πώς θα γίνεται η δίκαιη διανομή του πλούτου και πώς δεν θα υπάρχουν οι κοινωνικές ανισότητες. Αυτά το έκανε γαργάρα. Και μίλησε, προσέξτε, είναι φανταστικό, μίλησε και για το μεταναστευτικό, το ακούσατε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Αν η πολιτική του κυρίου Ρούμπιο εφαρμοζόταν στο μεταναστευτικό, οι γονείς του δεν θα μπαίναν ποτέ στην Αμερική.
0: Είναι κουβανέζικης καταγωγής.
1: Δηλαδή, πήγαν οι γονείς τους στις, όπως και πάρα πολλοί άλλοι κουβανείς στις ομέρες πολιτείες και πάλι πολλοί άλλοι. Εκεί έκαναν οικογένεια, γέννησαν παιδιά τα οποία ως Αμερικανοί πολίτες έχουν δικαίωμα ακόμη και να διεκδικήσουν να γίνουν πρόεδροι των ΗΠΑ. Και αν υπήρχε τότε μια κυβέρνηση που εφάρμοσε την πολιτική που λέει ο κύριος Ρουμπίο, οι γονείς του θα ήταν στο Μεξικό, ξέρω εγώ, θα ήταν κάπου αλλού και ο κύριος Ρουμπίο θα έκανε τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε δηλαδή εδώ την υποκρισία που υπάρχει και το πόσο ο καθένας σηκώνεται και λέει ό,τι θέλει.
0: Ναι, έχουν χάσει μερικές φορές τη λέξη των νοημάτων, αυτό είναι γεγονός.
1: Και αυτή είναι η πραγματικότητα και κανείς δεν κοιτάει τις δικές του ρίζες να καταλάβει πώς είναι τα πράγματα και από πού ερχόταν. Τώρα, στο κίνημα MAGA υπάρχουν αυτές οι τάσεις. Μία είναι ο Vance και μία είναι ο Ρούμπιο και πλασάρονται από τώρα για τις προεδρικές εκλογές του 28. Το αν θα πάρουν υποστήριξη από τους χρηματοδότες, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα επίσης. Είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Τι θα κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα από την άλλη πλευρά είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά όσο θα παραμένει ο περίφημος δικοματισμός στις ΗΠΑ, ο αμερικανικός λαός δεν θα έχει πολλές επιλογές. Θα είναι από τη σκύλα στη χάριβδη. Και από τον Άννα στον Καϊάφα, δυστυχώς.
0: Πάντως οι διάμεσες εκλογές είναι σε λίγες μέρες πλέον. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει το κλίμα, διότι μέχρι τώρα φαίνεται ότι είναι αρνητικό για τον Τραμπ.
1: και να πω το εξής που έχει σχέση με την Ελλάδα. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε και εμείς ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί οι ακροατές μας ξέρουν, ενδιάμεσες εκλογές σημαίνει ότι είναι 4 χρόνια η εκλογή γερουσίας και βουλής αντιπροσώπων στις ΗΠΑ και μετά ένας αριθμός ξαναπάει σε εκλογές. Δηλαδή δεν πάνε όλοι.
0: Κλείνονται για τις συστάσεις.
1: Και οι 100, αλλά ένα ποσοστό από τους 100 της Γερουσίας κατεβαίνει σαν σε εκλογές. Μήπως λοιπόν να είχαμε και εδώ κάθε διετία κάποιες ενδιάμεσες εκλογές, γιατί εδώ παίρνει στην πλειοψηφία μια κυβέρνηση και με τον πόνους και το εκλογικό σύστημα και την αράζει για 4 χρόνια και τι να κάνω, τι κουστάρω. Είδατε τι αλλαγές αναγκάζεται να κάνει ο Τραμπ στη διεθνή πολιτική επειδή πιέζεται από τις ενδιάμεσες εκλογές. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε και εδώ ενδιάμεσες εκλογές.
0: Φυσικά, είναι ένας θεσμός ελέγχου της κυβέρνησης.
1: Ναι, να βγάλουμε δηλαδή και μερικά συμπεράσματα. Γιατί κανείς μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το συμπέρασμα, όπως και το συμπέρασμα στις ΗΠΑ, στην Καλιφόρνια και κάπου αλλού. Υπάρχει και η ανάκληση του κυβερνήτη. Εκλέγεται κυβερνήτη για 4 χρόνια, αλλά άμα μαζέψουν υπογραφές. Ξαναγίνονται εκλογές και πας σε διώξουνε. Εδώ εκλέγεις πρωθυπουργός, εκλέγεις βουλευτής, κάνεις ό,τι γουστάρεις, 4 χρόνια είναι. Δεν είναι έτσι. Πώς θα πρέπει να υπάρχει και το δικαίωμα ανάκλησης. Άρα να βγάλουμε και μερικά συμπεράσματα σε θεσμικό επίπεδο.
0: Έτσι, που μπορεί
1: να έχουν ενδιαφέρον. Γιατί μιλούν τώρα όλοι για αλλαγή του συντάγματος, όλα λένε τετριμένα. Τα ίδια και τα ίδια. Δεν πάμε σε κάποιες αλλαγές που να μπορεί ενδιάμεσα και ο εκλογέας, ο πολίτης να παίξει κάποιο ρόλο.
0: Έτσι είναι. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και πραγματικά θα έπρεπε να το λάβουμε υπόψη μας για το μέλλον. Φτάσαμε στο τέλος της ώρας. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση.
1: Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, γιατί έτσι όπως έχετε τις εκπομπές σας υπάρχει άνεση χρόνου να ανταλλάξουμε απόψεις και να μπορούμε να πούμε και κάποια άλλα θέματα που σε άλλες εκπομπές λόγω του τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού χρόνου που είναι προσαρμοσμένος πρέπει να μιλάτε με τίτλους και όχι με ουσία.
0: Ευχαριστώ λοιπόν πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον σταθμό σας.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στους διεθνείς αγώνες σκοποβολής σε Κόρινθο και Μαλακάσα με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.600 σκοπευτών. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια βέλγικη καραμπίνα και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη τρίτη ώρα λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Λεδένας Αποσκήτης, τον ήχο είναι ο Νίκος Μπισμπίκης. Και μαζί μας είναι, όπως κάθε Σάββατο, ο ιστορικός, ο καθηγητής ιστορίας, ο Γιάννης Αντωνόπουλος, για να συζητήσουμε το σημερινό μας θέμα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα στους συνεργάτες και στους εξαιρετικούς ακροατές μας.
0: Λίγο πιο κοντά στο,
1: στο
0: μικρόφωνο. Λοιπόν, Γιάννη, πέρασε 27η Σεπτεμβρίου, που είναι η ημερομηνία της δολοφονίας του Καποδίστρια. Ακούσαμε, έγιναν πάλι αυτές οι καθιερωμένες που γίνονται τελετές. Οι λόγοι και κυρίως τον Άφλιο έγιναν, αλλά και εδώ. Αλλά αυτά που ακούμε τα καθιερωμένα τελειώνουν εκεί, στην ημέρα της δολοφονίας. Συνήθως, τι ακολούθησε η περίοδος, δηλαδή, που ακολούθησε τη δολοφονία του Καποδίστρια, τέλος Σεπτέμβρη του 1831 μέχρι το τέλος του 1832 που έρχεται όθον πλέον.
1: Βέβαια, τον Γενάρη του 1933.
0: Εκεί, ναι. Είναι μια τραγική περίοδος.
1: Βέβαια.
0: Για την οποία δεν μαθαίνουμε πολλά.
1: Ναι.
0: Απεφεύγεται η συζήτηση.
1: Και καλύτερα. Είναι, όπως όλες, τραγική. Είναι φοβερή. Το κάτι άλλο είναι. Το κάτι άλλο γίνεται. Και δεν ξέρω τώρα, θες να πούμε μερικά πράγματα έτσι, γενικές γραμμές.
0: Να πούμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας, όσο κακή και αν είναι.
1: Βέβαια.
0: Διότι όντως αυτή η περίοδος δείχνει το χειρότερο χαρακτήρα του νέου Ελλήνων.
1: Έτσι, είναι μια...
0: Δηλαδή είναι μια εμφυλιοπολεμική ουσιαστικά.
1: Όχι εμφυλιοπολεμική, εμφύλιος πόλεμος κανονικός, με καταστροφές, με καταστροφές πόλεων και χωριών, με για δεύτερη φορά κατοχή της Πελοποννήσου, τουλάχιστον ενός τμήματος από τα ρουμελιώτικα στρατεύματα, τα άτακτα ρουμελιώτικα στρατεύματα, και από τη σύγκρουση τη μεγάλη του πολιτικού προσωπικού, το οποίο έχει αναδυθεί μέσα από την Ελληνική Επανάσταση και το οποίο με την παρουσία του Καποδίστρια είχε κάτσει λίγο στην άκρη. Λίγο, γιατί όπως έχουμε πει κατά κόρον και αυτά συζητήθηκαν τα περί της πολιτείας του Καποδίστρια και της δολοφονίας του με την ευκαιρία της επετείου και βέβαια της ταινίας, η οποία είχε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που την είδανε και είχε και αναζωγόνησε έτσι τις κουβέντες και τις συζητήσεις για την πραγματικότητα την εποχή εκείνη την ιστορική, για το ποιος ήταν ο ρόλος του Καποδίστρια. Και επικεντρώθηκαν πολλές συζητήσεις το ποιος ήταν πίσω από, ή μπροστά και πίσω από τη δολοφονία του, όπως είπε εσύ, τα τέλη του Σεπτέμβρη του 1831. Η δολοφονία του Καποδίστρια ήταν ένα τραγικό γεγονός. Ο κυβερνήτης προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις να βοηθήσει τον ελληνικό λαό. Δεν τα κατάφερε. Πίσω από τη δολοφονία αλλά και την αντιπολίτευση, η οποία οργανώθηκε σχετικά γρήγορα, δεν ήταν μόνο οι Ιδραίοι και οι Μανιάτες, ο Μαυροκορδάτος, οι Κουντουλιωτέοι κτλ. Ήταν και οι πρεσβευτές της Γαλλίας και της Αγγλίας. Ήταν και οι δύο αυτές χώρες, οι οποίες κάναν ό,τι μπορούσαν για να κάνουν δύσκολη τη ζωή του Καποδίστρια και να τον διώξουν από την Ελλάδα. Μετά το θάνατό του, και θα επανέλθω σε αυτό που είπα πριν, ο αδελφός του Αυγουστίνος ανέλαβε μέσα σε μια διοικητική επιτροπή μαζί με τον Κολοκοτρώνη και τον Κολέτη, αυτό είναι το μαύρο πρόβατο της υπόθεσης, ανέλαβε τη διοίκηση της χώρας. Υπήρχε η Γερουσία, το συμβουλευτικό όργανο του Καποδίστρια, και έγινε η διοικητική επιτροπή. Και μάλιστα στον Θύρσιο, στον Τύρς, που ήταν ένας Γερμανός φιλέλληνας και είχε λάβει μέρος, ήταν και στην Ελλάδα στα τέλη της Επανάστασης και μετά, και έπαιξε σημαντικό ρόλο στα γεγονότα της εποχής εκείνης, είπε: «Μάλιστα, κύριε, η Αγγλία και η Γαλλία σκοτώσαν τον αδελφό μου». Λοιπόν, με το θάνατο του Καποδίστρια,
0: ουσιαστικά η Τριανδρία αυτή αποτελείται από το ρωσικό φιλορωσικό κόμμα.
1: Έτσι, ναι.
0: Και το ένα μέλος είναι
1: του γαλλικού.
0: Δηλαδή έχουν βγάλει έξω τους Άγγλους.
1: Τους Άγγλους έχουν βγάλει έξω.
0: Που υποπτεύονται ότι οργανώσαν τη δολοφονία.
1: Έτσι, ναι. Και αυτό είναι και το. Επίσης, μάλιστα υπάρχει μια μεγάλη κατακραυγή εκείνη την εποχή από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, κυρίως για την δολοφονία του κυβερνήτη και για τους Μαυρομιχαλαίους. Ο Πετρόπιος ακόμα είναι φυλακισμένος. Πάση περιπτώσει, και αυτό ήταν το λάθος ως του Καποδίστρια, έπρεπε να τον αποφυλακίσει. Κάτι συνέβη εκείνη τη στιγμή που συζητούσε αυτό το πράγμα, ήρθαν κάτι αιτήματα των μεγάλων δυνάμεων, γιατί αγωνιζότανε με όλη την ψυχή να φτιάξει κράτος και να δώσει σύνορα έτσι στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν. Το έχουμε πει αυτό εκατοντάδες φορές. Και το άφησε αυτό του Πετρόμπε στην άκρη και καλά έκανε για να ασχοληθεί με τα σύνορα και τη δημιουργία του κράτους, τη διαμόρφωση, τη συνοριακή διαμόρφωση της Ελλάδος. Έτσι. Κεφαλαιώδες έργο. Αλλά αυτό το πλήρωσε, ας πούμε, με τη δολοφονία του. Αν και για το ποιος τον δολοφόνησε τελικά και τα λοιπά, η κουβέντα ακόμα δεν έχει κοπάσει. Και θα
0: οι Άγγλοι έχουν πει ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν ποτέ το σχετικό αρχείο.
1: Ναι, βέβαια. Τα αρχεία είναι του στέματος. Δεν είναι το Foreign Office, είναι του στέματος.
0: Έτσι.
1: Που δεν ανοίγουν ποτέ. Ούτε έχουν. Εδώ θα πάρεις κουβέντα από τους Άγγλους. Καλά. Θα αλλάξουμε πλευρό.
0: Πάντως, γίνεται γρήγορα το στρατοδικείο του Μαυρομιχάλη.
1: Έτσι, ναι, και εκτελείται.
0: Εκτελείται 10 Οκτωβρίου, μέσα σε λίγες μέρες.
1: Ναι, ναι. Εκτελείται και υπογράφει ο Κολέτης, ο οποίος, κοίταξε, αυτό το 3 είναι δύσκολο. Είναι οι δύο που συμφωνούν, ο Αυγουστίνος, που είναι Καποδίστρια, και ο Κολοκοτρώνης, που είναι Καποδίστρια, και ο άλλος που δεν συμφωνεί. Ο άλλος είναι το κάτι άλλο. Ο άλλος έχει ήδη επιβαρυνθεί με την πρώτη κατοχή της Πελοποννήσου από τους Ρουμελιώτες, την καταστροφή της Πελοποννήσου από αυτούς και την, το κάτι άλλο, είναι στρατός κατοχής και τον εμφύλιο πόλεμο, καλά φταίγαν και άλλοι, αλλά κυρίως εκεί έγινε το πράγμα και θα επαναληφθεί αυτή η ιστορία από το 31 στο 32, μέσα στο 32 θα επαναληφθεί αυτή η ιστορία πάλι. Αυτός προσπαθεί, υπάρχει ένα θέμα, συζητιέται έντονα στα ανακτοβούλια η παρουσία στην Ελλάδα, ο ορισμός στην Ελλάδα κάποιου ηγεμόνα. Οι συζητήσεις εκείνη την εποχή στρέφονται προς τον βασιλέα της Βαυαρίας, τον Λουδοβίκο, ο οποίος είναι φιλέλληνας, και τον γιο του, τον Όθωνα Φρυδερίκο, ο οποίος είναι μικρός, είναι 17 χρόνια, μικρό παιδί.
0: Ναι.
1: Και γίνονται συζητήσεις και οι μεγάλες δυνάμεις τελικά, αυτός είναι γνωστός, είναι φίλος κατά κάποιο τρόπο του τσάρου της Ρωσίας, του Νικολάου. Από την άλλη μεριά η Βαυαρία είναι ένα κρατήδιο γερμανικό, δεν είναι από τα πιο αδύναμα, αλλά δεν είναι και από τα πιο δυνατά, δεν είναι Προσία, ας πούμε, δεν είναι Σαξονία, είναι πολύ πιο μαζεμένο. Δεν ανήκει η δυναστεία σε κάποια δυναστεία συγγενική των τριών μεγάλων δυνάμεων, έτσι. Και την εποχή είναι στην Αγγλία, είναι ο Γεώργιος, είναι στην Γαλλία Λουδοβίκος Φίλιππος, έτσι, έχει τελειώσει ο Κάρολος ο δέκατος, και στη Ρωσία Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος. Και δεν θέλουν, ας πούμε, είναι ρωμαιοκαθολικός, θα δούνε, τέλος πάντων, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία με την Ελλάδα, να βρουν ένα ηγεμόνα να ηρεμήσει.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα επικρατεί η πλήρης αναρχία εκείνη την περίοδο.
1: Έχει αρχίσει να επικρατεί αναρχία.
0: Πατριασμός πολιτικός, ναι, δολοφονίες.
1: Ναι,
0: όλοι κυκλοφορούν με 10-20 ένοπλους γύρω
1: τους. Από δίπλα, ναι, και τα λοιπά.
0: Δεν μπορούν να περάσουν μέσα στους δρόμους ούτε τον Αφλή ούτε του Άργους.
1: Έτσι είναι, ναι. Είναι η κατάσταση, είναι τραγική.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει ο ιστορικός ο Νίκος ο Δραγούμης τότε.
1: Ναι.
0: Ουδής πλέον εκείδετο της πατρίδος, λέει.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ο ένας ήταν εναντίον του άλλου και τι πρώτος να αρπάσει την αρχή, να αρπάξει την αρχή.
1: Βγήκαν τα μεράκια όλα, τα κομματικά. Βγήκαν τα δύο.
0: Περιμέναν να έρθει ο Όθωνας για να δείξουν ποιος έχει το πάνω χέρι.
1: Βέβαια και διαγωνίζονταν στο ότι περιμέναν, ας πούμε, να είναι κάποιοι από αυτούς να υπερισχύσουν ώστε να υποδεχθούν τον Όθωνα και να πλασαριστούν απέναντι στους άλλους δίπλα στον Όθωνα, διότι ο Όθωνας ήταν ο ηγεμόνας, βασιλεύς της Ελλάδος ορίστηκε. Αυτές οι συνομιλίες γίνανε μεταξύ της Βαυαρίας, του Λουδοβίκου και των τριών μεγάλων δυνάμεων, να έρθει ο Όθωνας, να μην προχωρήσει ακόμα η ψήφιση συντάγματος. Έτσι, είχε ένα σύνταγμα το οποίο είχε μια εθνοσυνέλευση του 1829 του Καποδίστρια στο Άργος, δεν είχε δοθεί σύνταγμα, αλλά ήταν η Εθνοσυνέλευση η οποία είχε προχώρησε κάποιες μεταρρυθμίσεις να έρθουν κάποιες στρατιωτικές δυνάμεις γερμανικές, βαβαρικές να τον στηρίξουν. Δηλαδή είχαν προχωρήσει τα πράγματα από τον Φεβρουάριο του 32 και τον Μάιο του 32 πια είχε κανονιστεί με τη σύμβαση του Λονδίνου να έρθει και στην νόμιση με τον Λουδοβίκο να έρθει ο Όθωνας. Οπότε όλο το παιχνίδι παίζεται τώρα στην Ελλάδα, μπορώ να πούμε έτσι γενικά, στο ποιος θα επικρατήσει. Είναι δύο ομάδες. Είναι η κυβερνητική, γύρω από τον Κολοκοτρώνη και τον Αυγουστίνο.
0: Τον Αυγουστίνο. Ναι.
1: Οι οποίοι είναι οι
0: οπαδοί. Ο οποίος μένει και μόνος του μετά.
1: Μένει και βέβαια. Ναι. Και είναι και οι συνταγματικοί, οι οποίοι αποφασίζουν, είναι η Ίδρα, η Μάνη, ο Κολέτης, οι Ρουμελιώτες, όλοι οι άλλοι. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει πάλι. Και αρχίζουν τα προβλήματα, διότι πάλι ο Αυγουστίνος δεν έχει χρήματα να συντηρήσει το στρατό, το δικό, το τακτικό κτλ. Υπάρχουν και αγωνιστές της Επανάστασης, οι οποίοι ηγούνται του τακτικού. Είναι ο Κιταράς, είναι ο Κολοκοτρώνης, και ο Κιταράς είναι ο Κανάρης, είναι που έχει μείνει πιστός στον Καποδίστρια και στους κυβερνητικούς. Είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και στη Ρούμελη οπαδοί του Καποδίστρια, και το πράγμα αρχίζει και ζορίζει όταν τελικά αποφασίζουν να προχωρήσουν στην προκήρυξη εθνοσυνέλευσης για να βρουν σύνταγμα. Δηλαδή, ενώ οι Βαβαροί λένε δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουμε σύνταγμα, εδώ στην Ελλάδα αρχίζουν οι συζητήσεις να γίνει πέμπτη εθνοσυνέλευση, και θα συγκληθεί στο Άργος τώρα, και να αποφασιστεί να δοθεί σύνταγμα. Μαζεύονται πληρεξούσιοι, πολλοί από αυτούς δεν είναι πραγματικοί πληρεξούσιοι, είναι ψεύτο πληρεξούσιοι, αρχίζουν οι έλεγχοι, τέλος πάντων εμφανίζονται οι πληρεξούσιοι, οι οποίοι στο ναό της Παναγιάς στο Άργος ξεκινάνε τις εργασίες της Εθνοσυνελεύσεως. Έλα όμως που διασπώνται γρήγορα σε δύο ομάδες, στους πληρεξούσιους οι οποίοι είναι, υποτίθεται που αντιπροσωπεύουν το έθνος, έτσι, οι οποίοι είναι οπαδοί του κυβερνήτη, του πάση περιπτώσει του Αυγουστίνου τώρα, του Καποδιστρίου, ναι, και οι αντίπαλοι, οι οποίοι φεύγουν από εκεί και πάνε σε άλλο οίκημα του Άργους και συνεδριάζουν από την άλλη μεριά μεμονωμένα.
0: Αυτοί λεγόντουσαν συνταγματικοί.
1: Αυτοί είναι συνταγματικοί. Είναι, ναι, συνταγματικοί. Αρχίζουμε, όταν προχωράνε οι συνεννοήσεις, ο Κολέτης, ο οποίος διατηρεί πάντα τη δικιά του πολιτική, δεν δέχεται την πρόταση της γερουσίας και των πληρεξουσίων να γίνει κυβερνήτης της Ελλάδος, να οριστεί πρόεδρος δηλαδή της κυβέρνησης, ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, δηλαδή ο αδελφός του δολοφονημένου κυβερνήτη. Αυτό το απορρίπτει αμέσως ο Κολέτης και λέει, ξέρετε κάτι, εγώ θα σηκωθώ να φύγω από το Μοριά και θα πάρω και όσα στρατεύματα δικά μου. Δεν συμφωνούν. Και επικεφαλής 2.000 αρματωμένων σηκώνεται και φεύγει από την Πελοπόννησο, περνάει τον Ισθμό και εγκαθίσταται στην Περαχώρα. Και αρχίζει να δημιουργείται στην Περαχώρα ένα στρατόπεδο, το οποίο κάτω από τις οδηγίες του Κολέτη, αυτός είναι πίσω απ' όλα, αυτός είναι, ετοιμάζει δεύτερη εισβολή στην Πελοπόννησο το 1832. Δηλαδή από τον Φλεβάρι, από την έναρξη, από το Γενάρη του 32, έχουν ξεκινήσει οι συνομιλίες στο μεταξύ στο Άργος το Δεκέμβρη του 32. Ξέχασα να πω το εξής, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Ενώ λοιπόν γίνονται οι εργασίες των δύο εθνοσυνελεύσεων, το πράγμα αγριεύει τόσο πολύ που νομίζω γύρω στις 8-9 Δεκεμβρίου αρχίζουν οι συγκρούσεις. Αρχίζουν οι συγκρούσεις. Το πιστολίδι μέσα στο Άργος. Αρχίζει δηλαδή ο αλλοσκοτωμός, ο εμφύλιος μέσα στο Άργος. Το πράγμα είναι μια τρίμερη συμπλοκή, αιματηρή. Αναγκάζει πολλούς κατοίκους να σηκωθούν, να φύγουν, να πάνε να κρυφτούν. Τραγικά πράγματα. Και πέφτει μια βροχή πολύ δυνατή και τους κάνει να σταματήσουν κάπως. Τώρα αυτό είναι περίεργο, αλλά έτσι αναφέρεται στην ιστορία. Και αποφασίζουν τελικά οι συνταγματικοί να φύγουν και να πάνε και κάνουν ένα στρατόπεδο δικό τους στην Περαχώρα, εκεί στα Μέγαρα και στα Μέγαρα, και αποφασίζουν και να πάνε και κάνουν ένα στρατόπεδο δικό τους στην Περαχώρα, εκεί στα Μέγαρα και στα Μέγαρα, και αποφασίζουν

0: Δεν ξέρω. Ίσως
1: σε αυτό
0: μέχρι,
1: δείχνει
0: μέχρι
1: ότι μέχρι. Μοιάζουμε πολύ με τους αρχαίους. Γιατί το ίδιο γίνεται.
0: Και τουλάχιστον με τους Έλληνες του 18ου, του 19ου, οπωσδήποτε. Είναι δική μας τελείως. Είναι πιο άγρια τα πράγματα, γιατί έχει προηγηθεί ο αγώνας. Εν πάση περιπτώσει, αρχίζουν να οργανώνονται.
1: Ο Κολέτς λέγεται μάλιστα για να τους πείσει τους καπιταναίους της Ρούμελης. Τους είχε παρουσιάσει κάποια τσουβάλια, τα οποία ήταν γεμάτα με άμμο.
0: Ναι.
1: Και πάνω-πάνω είχε βάλει τις λίρες που του είχε στείλει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι έρχονται. Ναι. Δηλαδή αυτό στο μεταξύ.
1: Γιατί δεν είχε και λίρες να δώσει πολλές.
0: Όχι.
1: Τις έβαλε πάνω-πάνω και τους είπε: άμα πάτε, λέει, στο Ναύπλιο και το καταλάβετε, τότε θα τα πάρετε.
0: Βέβαια. Γιατί...
1: Και το Ναύπλιο το σώζουν τελικά οι Γάλλοι. Γιατί εγώ, επειδή μεγάλωσα στο Ναύπλιο.
0: Έτσι, ναι. Έτσι είναι.
1: Ξέρω ότι ήρθαν οι Γάλλοι, θα τα πούμε αυτά συνέχεια.
0: Μα γίνεται, ναι, γίνεται ολόκληρη προπαγάνδα. Δεν είναι, γιατί παρακαλώ τον Κουντουριώτη. Κοίταξε, πίσω από όλη αυτή την παρέα, πίσω αυτούς, είναι οι Ιδραίοι που έχουν χρήματα και οι Συριανοί. Στη Σύρο έχει μαζευτεί κεφάλαιο.
1: Εφοπλιστικό κεφάλαιο.
0: Τότε, ναι. Μετά την Επανάσταση, δηλαδή, ναι. Κοντόσταλ και τα λοιπά, έχουν έρθει κι άλλοι. Και αυτοί δεν ανέχονται τον Καποδίστρια, έτσι. Αυτοί χρηματοδοτούν. Έτσι χρηματοδοτούν όλοι την αντιπολίτευση. Στο μεταξύ βγαίνει η Φιρμάνη στη δυτική, κυρίως στερεά Ελλάδα, όπου είναι και πιο φτωχή. Βγαίνει η Φιρμάνη ότι πάλι κάτι πάει να γίνει και πας και πρέπει να κατέβουμε πάλι κάτω στο Μοριά, που είναι πλούσιος, να ζήσουμε κι εμείς. Και αρχίζουν και γίνονται συγκρούσεις κυβερνητικών και συνταγματικών και στη Ρούμελη. Αρχίζουν και κατεβαίνουν από τη δυτική στερεά και κατευθύνονται προς την Ανατολική και την Περαχώρα και αρχίζει να δημιουργείται ένα στρατόπεδο εκεί μεγάλο των παλικαριών της Ρούμελης, έτσι. Είναι αυτό που λένε, πάνε να πατήσουμε την Τριπολιτσά, έχει μείνει ιστορικό, έτσι. Και οι οποίοι ετοιμάζονται από τον Κολέτη, τους φανατίζει ο Κολέτης, τους τάζει, είναι το κάτι άλλο, να τελειώνουμε πια με αυτούς και να κατέβουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Και όντως, το Μάρτι, ενώ έχει η Εθνοσυνέλευση με τους πλειοεξούσιους στο Άργος, έχει καταλήξει και έχει εκδώσει σύνταγμα, το περίφημο ηγεμονικό σύνταγμα της Ελλάδος. Αυτοί δεν αναγνωρίζουν τίποτα και μπαίνουν με τα στρατεύματα στην Πελοπόννησο. Πριν μπουνε γίνονται συγκρούσεις, γιατί έχει σταλεί και στρατός κυβερνητικός στον Ισθμό να τους αποκλείσει. Αυτοί είναι περισσότεροι. Ο δε κυβερνητικός στρατός, εκτός από ένα λόγο υπηκού και κάποιους αξιωματικούς στρατιώτες του υπηκού, είναι απλοί χωρικοί της Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν μπορούν να αντισταθούν στη λέλαπα των από πάνω και υποχωρούν, σπάει το μέτωπο και εισβάλλουν γεμάτη χαρά και δυναμισμό οι Ρουμελιώτες στην Πελοπόννησο, όπου, εδώ θέλει προσοχή, βγαίνουν από τα χωριά και από τις πόλεις της Πελοποννήσου οι κάτοικοι με σταυρούς, με δώρα, γονατιστοί, ψεύνοντας και παρακαλάνε και φωνάζουν ζήτω το Σύνταγμα, ζήτω το Σύνταγμα. Αυτά που γίναν στη Μικρασία όταν κατέρευσε το μέτωπο, που σε πολλές περιοχές με χωριά και πόλεις με ελληνικό πληθυσμό βγαίνει ο πληθυσμός να προϋπαντήσει τους Τούρκους και να τους πει με φέσια και να τους πει ότι είμαστε δικοί σας και τα λοιπά. Και τους φάξαν οι Τούρκοι. Λοιπόν, το ίδιο έγινε το 32 στην Πελοπόννησο πάλι, όταν πλακώσανε τα στήφια από πάνω, όπου βγαίνανε από τα χωριά και από τις πόλεις που περνάγανε οι Ρουμελιώτες σε πλήρη, έτσι, χαρά και τραγουδάγανε, έτσι, ότι πάμε να πατήσουμε το Μοριά πάλι, εντάξει, και τους παρακαλάγανε με δώρα, με παρακλήσεις, φωνάζοντας το Σύνταγμα, να τους λυπηθούν.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Ωραία. Αυτό δηλαδή, αυτά είναι αυτά που λες, δεν τα ξέρουμε. Τώρα θα μου πεις και που τα μαθαίνουμε. Δεν υπάρχει δηλαδή και μεγάλη. Εντάξει, δεν είναι διδάγματα για τίποτα. Αρχίζει λοιπόν η εμφανίζονται λοιπόν, πλησιάζουν προς το Ναύπλιο, όπου γίνεται μια προσπάθεια τότε να, και εγκαθίστανται στις περιοχές αυτές και γίνεται μια προσπάθεια από τον Τίρς να έχει γίνει και από τότε που ήταν το στρατό στην Περαχώρα να συμβιβάσει τα πράγματα. Δηλαδή κάπως δηλαδή, ενώ είναι με τους συνταγματικούς αυτός, να αρχίζει δηλαδή μια προσπάθεια και ορισμένων άλλων να μην φαγωθούμε μεταξύ μας, να μην αλληλοσκοτωθούμε,

0: να μην γίνει τόνο, να μην γίνει τάλο. Αυτά είναι σχετικά, γίνονται και άλλες συγκρούσεις και άλλες μάχες και μπαίνουν...
1: Και τότε νομίζω ότι πλέον ο Κολοκοτρώνης βλέπει ότι δεν βγαίνει πουθενά με τον Αυγουστίνο.
0: Ναι, και παρετεί τον Αυγουστίνο.
1: Του λέει να φύγει.
0: Να φύγει. Ναι. Μπαίνει στο ναύπλιο ο Κολέτης ειρηνικά πλέον, γιατί δεν υπάρχει αντίσταση, με όλη την ορδή από πίσω και άλλους, και αρχίζουν και καταριώνται τον Αυγουστίνο, καταριώνται τους διάφορους. Τέλος πάντων μπαίνει το ταριχευμένο σώμα του κυβερνήτη,
1: του Καποδίστρια, ναι.
0: Ναι, και μπαίνει σε ένα ρωσικό πλοίο και φεύγει για την Κέρκυρα να γλιτώσει. Δεν χαιρέτησε κανέναν, μόνο έστειλε επιστολή στον Κολοκοτρώνη, τίποτα άλλο, όπου εγκαθίστανται αυτοί στον άπλιο.
1: Και κοροϊδεύανε οι κολετικοί ότι πήρε τον μπακαλιάρο, λέει, και την κοπάνηση.
0: Και την κοπάνηση, ακριβώς.
1: Έτσι λέγανε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, η κατάσταση...
1: Ήτανε δραματική, πραγματικά.
0: Ήτανε δραματική και θα συνεχιστεί. Διότι μετά έχει κατέβει ο Γρίβας και δεν ξέρω ποιος άλλος έχουν κατέβει.
1: Με τον Καλβανός, όχι μόνο με τον...
0: Ναι, μόνο βέβαια. Και αυτό, και έχουν κάνει πραγματική κατοχή. Και οι κάτοικοι ζουν εις βάρος των κατοίκων της Πελοποννήσου, των χωριών, δηλαδή τους έχουν χιλιάδες έχουν φύγει, εκατοντάδες έχουν φύγει και έχουν κρυφτεί στα βουνά και στις σπηλιές πάλι. Εγκαταλείπουνε, λέει, εγκαταλείπανε τις πόλεις, το Άργος, όταν μάθανε ότι πλησίαζαν οι Ρουμελιώτες, ούτε όταν ερχόταν ο Ιμπραήμ δεν τους έπιασε τέτοιος φόβος, και φεύγανε παιδιά, γυναίκες, άρρωστοι, γέροι να σωθούν από τους Ρουμελιώτες. Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, γιατί οι Ρουμελιώτες ήταν επανειλημμένα συνεργαζόντουσαν με τους Τούρκους, δεν ήταν σαν τους κλέφτες της Πελοποννήσου.
0: Βέβαια, ήταν άλλο πράγμα.
1: Τα καπάκια που είχε γράψει
0: καπάκια,
1: ο Παπαγιώργης στο βιβλίο.
0: Πολύ σωστό. Και,
1: ο Κολέτης ο ίδιος, ναι, ήταν του αλήπας άνθρωπος.
0: Και σαφέστατα. Και όλοι, και οι μισοί καπετανέοι, πιο πολύ, όχι όλοι, αλλά οι καπετανέοι της Ρούμενης είχαν, τέλος πάντων, είχαν γαλουχηθεί. Μα ο Ίσκιος ήταν συνεργάτης του Μαυροκορδάτου. Και τον ένα-δύο χρόνια ήταν με τους Τούρκους, ένα-δύο χρόνια με τους Έλληνες στην Ελληνική Επανάσταση. Αυτό να δεν τον δίκασε ο Μαυροκορδάτος, όμως δεν καταλάβαινε. Τον Καραϊσκάκη βρήκε να ξουθενώσει. Τον Καραϊσκάκη, επειδή τον βόλευε, τον κατηγόρησε για να τον τελειώσει. Με αυτούς τους άλλους τους δικούς του που ήταν όντως συνεργάτες κάθε δύο χρόνια και ξεφεύγαν, και δύο χρόνια με τους Τούρκους, δύο χρόνια με τους Έλληνες, μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, εκεί έκανε πως δεν καταλάβαινε ο Ποστέλνικος. Εν πάση περιπτώσει, γράφει ο Κασομούλης, αθλιεστέραν εποχήν από ταύτην ποτέ δεν ενθυμήθησαν οι Έλληνες. Δηλαδή, χειρότερη εποχή από αυτή δεν υπήρξε. Τα βιβλία της ιστορίας μου αναφέρουν τον εμφύλιο πόλεμο και στο μεταξύ οι μεγάλες δυνάμεις προχωράνε το θέμα το ελληνικό με την απουσία των Ελλήνων. Δεν υπάρχει κανείς να... Ό,τι έκανε δύο Καποδίστριας από εκεί και πέρα ασχολείται με το ελληνικό ζήτημα διπλωματικά, είπαμε, τρεις μεγάλες δυνάμεις, κυρίως ο Κάνινγκ, ο ξάδελφος του Γεωργιού Κάνινγκ, του Υπουργού Εξωτερικών και μετά Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος έχει πεθάνει. Είναι πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, υπουργός εξωτερικών ο Πάλμερστον, που σε εκείνη τη φάση, γιατί θα τον δούμε μετά σε άλλες δύσκολες φάσεις με την υπόθεση Πατσίφικο, αλλά το 50, αλλά τότε ο Πάλμερστον κρατάει μια στάση αρκετά θετική απέναντι στην Ελλάδα. Οι δε αντιπρέσβης, παρότι μπαίνουν στις διάφορες σύντριγγες, μαζί και με τους εκπροσώπους του Γαλλικού Εκστραστικού Σώματος, οι οποίοι παίξαν ένα πολύ περίεργο ρόλο. Το Γαλλικό Εκστραστικό Σώμα του στρατηγού Μεζόν, 15.000 στρατός περίπου, ήρθε στην Ελλάδα για να διώξει τον Ιμπραήμ το 28.
1: Ναι.
0: Δεν τον έδιωξε τον Ιμπραήμ, διότι ο Ιμπραήμ έφυγε κάτω από τη συνθήκη της Αλεξάνδρειας, την οποία πρόθυσε μέσω του Κόδρικτον ο Καποδίστριας, έφυγε κανονικά και έμεινε ο γαλλικός στρατός μέχρι το 1933, μέχρι την άφηξη του Όθωνα. Η παρουσία του ήταν περίεργη. Είχε στόχο, βέβαια, υποτίθεται να στεριώσει την απελευθέρωση της Ελλάδος. Βαθύτερο στόχο είχε να προστατεύει ορισμένα εδάφη και αν χρειαστεί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία πιθανόν να κινδύνευαν από τους Ρώσους μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1829, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ την Ελληνική Επανάσταση και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Και από την άλλη μεριά βέβαια ενεπλέκονται οι Γάλλοι σε διάφορες σύντριγες εις βάρος του Καποδίστρια και εις βάρος του Αυγουστίνου, σε σημείο πολισμένοι αξιωματικοί φέρθηκαν τόσο φανερά εναντίον των κυβερνητικών της κυβέρνησης που δημιουργήθηκε κατακραυγή εναντίον της και υποχρεώθηκε ο στρατάρχης ο Γάλλος, δεν έχει φύγει ο Μεζόν,
1: να κάνουμε το διάλειμμα το διαφημιστικό.
0: Ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση που έχουμε με τον ιστορικό του Γιάννη τον Αντωνόπουλο για την περίοδο που ακολούθησε το θάνατο, την δολοφονία του Καποδίστρια. Χάος λοιπόν.
0: Ναι, χαοτική κατάσταση και το τραγικό είναι ότι την πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο οποίος ήλπιζε πως και με τη διακυβέρνηση του Καποδίστρια γίνανε ορισμένα έργα, σημαντικότατα έργα, τα οποία βέβαια η δολοφονία του και αυτό που έγινε και η ακόρεστη δίψα των προτεργατών πολιτικών και εν μέρει στρατιωτικών, δηλαδή των προβεβλημένων ηγετών εντός και εκτός αγωγικών της Ελληνικής Επανάστασης για εξουσία, τα ανέρεσε όλα. Μετά από ό,τι προσπάθεια έκανε ο Καποδίστρας να οργανώσει τις παραλίες, να οργανώσει το ναυτικό, να πατάξει την
1: παιδεία, οτιδήποτε,
0: να φτιάξει την παιδεία, να οργανώσει τη γεωργία, βασικό έτσι, να φέρει νέες καλλιέργειες, να βοηθήσει τους αγρότες, με όλη την αντίδραση των Γάλλων και των Άγγλων. Κοιτάξτε, όταν οι Άγγλοι θέλουν να σε πεθάνουν, σε πεθαίνουν, δεν σου δένουν ούτε μία λίρα, ενώ είχαν λεφτά. Αυτό επαναλήφθηκε, επαναλαμβάνω, και το 21-22, το 20, τη Μικρασία. Δεν δώσαν ούτε μία λίρα, ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Εκεί πες το παιχνίδι. Λοιπόν, δηλαδή στο τέλος ζητούσε ο Καποδίστριος ο άνθρωπος και δάνειο και βοήθεια, πέρα από κάποιους ιδιώτες και την περιουσία του που την παρεχώρησε όλοι, τα πάντα έτσι, τα πάντα. Υπήρχε μια βοήθεια που του δινότανε οικονομική από τον Τζάρο της Ρωσίας και από τον Βασιλέα της Γαλλίας, όσο Βασιλέας της Γαλλίας ήταν ο Κάρολος ο Δέκατος. Μετά την επανάσταση, εντός εισαγωγικών τέλος πάντων, τις τρεις ένδοξες ημέρες του Ιουλίου του 1830, που διώξανε από το Παρίσι οι Γάλλοι τον τελευταίο Βουρβόνο, τον Κάρλο τον Δέκατο, Κύρθο Λουδούκου.
1: Σε αυτό αναφέρεται και ο Βίκτορας Ουγκός, δεν είναι?
0: Βέβαια, ναι. Και ο Βίκτορας Ουγκός Αθλίους αναφέρεται σε πολλές εξεγέρσεις που γίνανε. Ήταν επανάσταση τώρα αυτό, τη δεκαετία του 20-30. 2030 αναφέρεται σε αυτές, ας πούμε, γίνανε πάρα πολύ στο Παρίσι. Ναι. Όπως και τώρα το Παρίσι είναι, νομίζω υπήρχε και ένα βιβλίο, κάποιο εργασία, δεν θυμάμαι πιανού, που έλεγε το Παρίσι είναι παραγωγός επαναστάσεων. Ναι. Γεννάει το κάτι άλλο. Η Γαλλία είχε αυτή την παράδοση, δεν ξέρω πώς την έχουν δει οι Γάλλοι, και τελευταία, ας πούμε, κάνουν διάφορο, ξεσηκώνονται, αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι καθόλου κακό. Και σύμφωνα με τις, να κάνω μια παρένθεση εδώ, αν μου επιτρέψεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν άνθρωποι έγκριτοι που δουλεύουν σε πανεπιστήμια και στη Γαλλία Έλληνες, ουδεμία σχέση έχουν αυτά που λένε τα κανάλια με την πραγματικότητα. Ναι. Αυτά που λένε τα κανάλια είναι όλα κατευθυνόμενα. Ναι. Κάποια ιδίθρα ανταποκριτές, οι οποίοι βλέπουν άσπρο και λένε πορτοκαλί. Έτσι. Ναι, ουδεμία σχέση έχουν αυτά. Πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια και μιλήσαμε για το Παρίσι και τις επαναστάσεις.
1: Θα σας πείσω ότι είναι κάτι πολύ βαθύτερο και γενικευμένο.
0: Και δεν είναι κομματικά κατευθυνόμενο. Όχι, δεν είναι, διότι πια η κοινωνία είναι και, πώς να σου πω, αρκετά ποταπό να πεις ότι μια κοινωνία, χιλιάδες άνθρωποι, κατευθύνονται μόνο από κομματικούς σχηματισμούς και από τα σύνορα του κομμάτου. Όχι, δεν είναι λάθος αυτό. Η κοινωνία έχει οι άνθρωποι, οι πολίτες έχουν και άποψη και γνώμη και καλά κάνουν. Έτσι. Μπάς περιπτώσει, αυτά τηρουμένων των λαγιών τώρα που μιλάμε για εκείνη την εποχή είναι λοιπόν καμιά σαρανταριά με 50 άτομα, το πολύ 40 με 50 άτομα είναι, τα οποία έχουν βάλει την Ελληνική Επανάσταση στην τσέπη τους. Ο λαός έντρομος προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτοί κινητοποιούν μάζες, κινητοποιούν ενόπλους, αυτό που είπες, κινούν πάνω κάτω, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει. Μάλιστα, αφού φτάνουν και καταλαμβάνουν πάλι την Πελοπόννησο, κυρίως την Ανατολική Πελοπόννησο, έτσι, περιοχή Αργολίδας και τα λοιπά, οι Ρουμελιώτες.
1: Αλλά ο λαός πλέον αρχίζει και τους φοβάται και μεταστρέφεται.
0: Βέβαια, τους φοβάται.
1: Και ξαναγυρίζουν στους Καποδιστριακούς.
0: Ακριβώς, πολύ
1: γιατί
0: σωστό.
1: Γιατί έχουν γίνει ληστοσημωρίες οι Ρουμελιώτες.
0: Και έχει αποφασίσει ο Κολέτης να εξακτινιστούν τα Ρουμελιώτικα στην Πελοπόννησο, γιατί σου λέει δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους στην Αργολίδα. Δεν φτάνει να φάνε, πρέπει να πάνε και σε άλλες περιοχές, να κατευθυνθούν σε άλλες περιοχές. Δηλαδή να κάνουν στη Δυτική Πελοπόννησο, προς την Πάτρα, προς την Αρκαδία. Εκεί βέβαια στην Αρκαδία, επειδή το φεύδο του Κολοκοτρώνη, τα βρίσκουν σκούρα και ξαναβαίνουν πάνω. Το ίδιο και στην Πάτρα, όπου τους πολεμάει ο Τζαβέλας. Δηλαδή η κατάσταση είναι χαοτική. Ναι. Οι αγρότες βρίσκονται, δηλαδή ο ελληνικός λαός βρίσκεται, που είναι πιο πολύ συγκεντρωμένο στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησο έχει διπλάσιο πληθυσμό από όλες τις άλλες περιοχές. Βρίσκονται πάλι σε δύσκολη κατάσταση και κάτι πρέπει να γίνει. Επεμβαίνουν θεωρητικά οι αντιπρέσβεις και τους λένε μαζευτείτε, σοβαρευτείτε, σταματήστε, διότι εμείς κάνουμε αγώνα να σας κάνουμε κράτος και εσείς αποδεικνύετε στην Ευρώπη ότι είστε ένας συρφετός που ο ένας κυνηγάει τον άλλον και ο λαός βασανίζεται. Βέβαια δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν αυτά. Έτσι μπορούσε να είχαν στείλει ας πούμε μια μοίρα πλοίων στον Κορινθιακό και να τους μαζέψουν. Μπορούσαν να είχαν στείλει ένα άγημα, είπαμε, 15.000 γαλλικό στρατός υπάρχει στην Ελλάδα. Να πάνε να κλείσουν τον Ισμά, τελειώσει η φασαρία. Άμα θέλαν, σε 24 ώρες. Δεν θέλαν. Δεν θέλαν γιατί εκείνη την ώρα, σου λέει κυρίως οι Γάλλοι, ο Κολέτης είναι ο άνθρωπός μας, θα αφήσουμε το πράγμα να εξελιχθεί. Τα βλέπουν όμως αυτά οι Εγγλέζοι και σου λένε τι κατάσταση είναι αυτή, θα μας καπελώσουν οι Γάλλοι και προσεγγίζουν τους Ρώσους, με τους οποίους δεν είχαν ούτε μάτια να τους δουν, δεν είχαν. Βλέπουμε δηλαδή τι γίνεται και σε διπλωματικό επίπεδο και στα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων.
1: Αποφασίζουν πάντως να στείλουν τον Όθωνα και
0: βέβαια,
1: στρατιωτικό σώμα Βαβαρών, γιατί βλέπουμε δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Βέβαια, είναι αυτά.
1: Ελληνικός στρατός προσπάθησε να φτιάξουν ένα τακτικό στρατό και διαλύθηκε.
0: Αφενός με διαλύθηκε.
1: Δεν άκουγαν κανένα.
0: Έτσι, αφετέρου, ο Λουδοβίκος ήταν πλήρως ενήμερος. Ο βασιλιάς, έτσι, της Βαβαρίας, ήταν πλήρως ενήμερος για τα ελληνικά πράγματα. Και σου λέει, πού θα στείλω το παιδί μου εκεί πέρα. Και πίεσε τις δυνάμεις να έρθουν τουλάχιστον 3.500 Γερμανοί αρχικά από τα διάφορα κρατήδια της Γερμανίας, μισθοφόροι, και στη συνέχεια να συγκροτηθεί σώμα Βαβαρών αξιωματικών και υπαξιωματικών και στρατιωτών που να έρθει και να είναι προσωπή, διότι σου λέει εδώ κινδυνεύει ο γιος, πού θα πάει εκεί πέρα, όντως πού θα πήγε. Τον Ναύπλιο είχαν φύγει πρόσφυγες και είχαν πάει στον Ναύπλιο και εκεί που τον Ναύπλιο με δυσκολία, τα ξέρεις εσύ καλύτερα που είσαι από εκεί, σήκωνε 8.000 κατοίκων, με 20.000.
1: Δηλαδή, μα είχε χρεοκοπήσει παρόλο που ο Μαυροκορδάτος έκανε τον οικονομολόγο.
0: Ναι.
1: Και δεν είπε, όταν ήρθε ο Όθωνας και είπαν να πάρουν κάποιες βάρκες να πάνε στο πλοίο, δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν τους βαρκάριδες. Το κράτος δεν είχε λεφτά.
0: Είχε διαλυθεί. Είχανε μερικοί λεφτά και δεν τα δίνανε. Υπήρχανε, πάντα υπάρχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος δεν είχε τίποτα. Δεν δίναν τίποτα. Δεν προσφέραν τίποτα. Δηλαδή και στον Καποδίστρια κάνανε πόλεμο, αλλά μετά κανείς δεν άκουγε κανένα. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση χαοτική, όπως είπαμε. Χειρότερη δεν μπορούσε να υπάρξει. Αυτό που στη βιογραφία είναι η αναρχία, έτσι, που επικρατεί, η οποία αρχίζει να συνεχίζουν πάντως οι ζυμώσεις, θέλουν να δημιουργηθούν, βέβαια η Εθνοσυνέλευση, άλλοι την εγκρίνουν, άλλοι δεν την εγκρίνουν, δημιουργούνται συνεχώς διοικητικές επιτροπές από διάφορους, υπάρχει και μία, έτσι, ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο κάθε τόσο αλλάζει, ποιοι θα είναι μέσα και... Δηλαδή θυμίζει μια χώρα η οποία δεν μπορεί, που δεν είναι να κυβερνηθεί. Δηλαδή αυτό που λένε σήμερα στην Ελλάδα ότι δεν είναι να τον έχουμε κυβερνησία, είναι ένα επίτευγμα το οποίο προήλθε ακριβώς από τα αρνητικά συναισθήματα παλαιότερων εποχών, που η Ελλάδα, η χώρα, δεν μπορούσε να κυβερνηθεί. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ε. Δηλαδή προαξικοπήματα και τα λοιπά, γινόταν το κάτι άλλο. Δηλαδή αυτή η παράδοση πολιτικών ή μη πολιτικών, οι οποίοι έχουν τα ασκέρια πίσω τους και επιβάλλουν την άποψή τους, την πολιτική, την οικονομική, τη φορολογική, την οτιδήποτε, σε περιοχές, είναι μια παράδοση που θα φτάσει μέχρι την κατοχή, μέχρι και μετά την κατοχή. Σταματάει όλο αυτό μετά τον εμφύλιο, σταματάει όλο αυτό κατά κάποιο τρόπο έτσι πιο και σταματάει. Ενώ μέχρι τότε υπάρχει. Μεσοπόλεμος είναι κλασικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης. Στο Μεσοπόλεμο έχουμε πάνω από 25 κινήματα.
1: Βέβαια.
0: Στρατιωτικών, παραστρατιωτικών και πολιτικών που συνεργάζονται. Έτσι. Λοιπόν, αυτό και φτάνουμε πια στα τέλη του 1832, όπου κάποια λύση πρέπει να βρεθεί. Έρχεται το Μάιο του 1832 η είδηση ότι πλέον καθορίστηκε, αποφασίστηκε επίσημα με τη σύνοδο του Λονδίνου να έρθει ο Όθωνας σαν βασιλιάς, και ο πληθυσμός προσπαθεί να ανασάνει, δηλαδή θεωρεί ότι η μόνη ελπίδα πια να ηρεμήσουν τα βάσανά
1: του
0: είναι να έρθει ο Όθωνας και οι Βαβαροί. Ο Όθωνας έρχεται στον
1: και Άφη. Έρχονται, αποβιβάζουν μεγάλες δυνάμεις, στρατεύματα.
0: Βέβαια, αποβιβάζουν στρατεύματα.
1: Στον Ναύπλιο ήταν
0: πλέον... Και γίνονται συγκρούσεις.
1: Και δηλαδή, γίνονται
0: συγκρούσεις. Πριν έρθω όμως, γίνονται και στον Ναύπλιο. Γίνονται παντού συγκρούσεις.
1: Το Ναύπλιο το σώσαν αυτοί από τη λαιλασία των Ρωμαλιωτών.
0: Και στείλανε αγήματα να προσπαθήσουν. Γιατί γινόταν κάτι άλλο, δηλαδή αυτοί που ήρθαν λαιλατούσαν τα πάντα. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν υπάρχει όχι νόμος, δεν υπήρχε δυνατότητα επιβίωσης. Αυτή η τραγική κατάσταση φτάνει λοιπόν, όταν λοιπόν θέλουν μεγάλες δυνάμεις, στην ελληνική ιστορία απεδείχθη, είναι δύο-τρεις, είναι μία, μέσα σε 24 ώρες τη μαζεύουν την κατάσταση, έτσι, αν θέλουν. Αν θέλουν και αν θέλανε, θα την είχαν μαζέψει την κατάσταση. Δεν θέλανε. Δεν θέλανε. Κυρίως οι Γάλλοι δεν θέλανε. Θέλανε να βάλουν πόδι εδώ πέρα. Οι δε Άγγλοι είχαν τα δικά τους. Μόνο οι Ρώσοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν την νόμιμη κυβέρνηση, δηλαδή τον Καποδίστρια, αλλά ήταν πιο διστακτικοί. Αυτό δηλαδή και πριν από τη δολοφονία του, τον Αύγουστο, ήταν πιο διστακτικοί και γι' αυτό επέτρεψαν έμεσα στο Μιαούλη να πάει στον πόρο και να κάψει τα καράβια, έτσι, να κάψει τα καράβια. Υπήρξε αυτής της βαρβαρότατης πράξεως, έγραφε ο Κανάρης, ήθε οι αυτουργοί να δοθούν στο αιώνιο ανάθεμα. Στο αιώνιο ανάθεμα, είπε ο Κανάρης, για το Μιαούλη που έκαψε τη φρεγάτα Ελλάδα, την Ελλάδα, το Καμάρι και μια κορβέτα την Ίδρα και μην έκαψε και δύο-τρία άλλα και γλιτώσανε. Ήτανε τραγικές στιγμές που αμαυρώσανε την πορεία ενός μεγάλου ναυτικού, σημαντικότατου για την Ελληνική Επανάσταση, του αρχινάβαρχου του Ελληνικού Επαναστατικού Στόλου, αυτή η συμπεριφορά, αυτός ο φανατισμός που κατέλαβε τους Ιδραίους εναντίον του Καποδίστρια. Βάση περιπτώσει. Και είπαμε, φτάνει λοιπόν ο Όθωνας, ο οποίος κατεβαίνει και πλέον ο ελληνικός λαός τον υποδέχεται, οι κοντζαμπάσιδες, οι προεστοί, οι στρατιωτικοί, για να λάβει ο άνθρωπος τη διακυβέρνηση της χώρας. Επειδή όμως είναι ανήλικος, έχει οριστεί από τον πατέρα του, όλα τα κανονίζει ο πατέρας του με τις μεγάλες δυνάμεις. Έχουν οριστεί μια τριμελής επιτροπή, η γνωστή Άλμανσμπεργκ, ο οποίος είναι και υπουργός στην Βαβαρία, ο Μάουρερ για κεκριμένος νομομαθής.
1: Εκπληκτικός, ναι, και ναι. Έχει γράψει και ένα μεγάλο βιβλίο.
0: Βέβαια.
1: Ο Ελληνικός Λαός είναι ο τίτλος.
0: Έτσι, ναι, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ. Έχει τρομερά στοιχεία για την εποχή εκείνη.
0: Βέβαια.
1: Ο άνθρωπος κάθισε και μελέτησε σε βάθος, δηλαδή το Μοριά, τη Ρούμελη, όλη την περιοχή. Αναφέρεται σε στατιστικά στοιχεία, πέρα από τα ιστορικά, στα έθιμα της κάθε περιοχής.
0: Ναι. Είναι και Γερμανός και είναι έτσι ιδιαίτερα σχολαστικός και τυπικός και χαρακτηριστικός. Και ο Έιντικ βέβαια είναι στρατιωτικός.
1: Πάντως αυτοί είχαν χάσει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους όταν ήρθαν εδώ.
0: Με
1: τη λογική, την αυστηρή, την οργανωτική, τη λογική. Εδώ ήταν ένα χάος για να το οργανώσουν δηλαδή. Είχαν τρομάξει πραγματικά.
0: Εδώ τίθεται το θέμα ακριβώς. Αυτό ήταν όμως και το πρόβλημα. Διότι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν καταλαβαίνανε σε βάθος.
0: Δεν εστερούν την ικανότητα, εξαιρετική καταγραφή. Βέβαια, ο Άλμαξμπεργκ ήταν και άνθρωπος της ίντριγκας. Ήταν της ίντριγκας και έπαιζε με τους Εγγλέζους. Ποιος ξέρει τι χρηματοδοτήσεις είχε αυτός. Αλλά ήταν, βέβαια, αλλά ήταν.
1: Μα και αυτοί που είχαν καλές προθέσεις. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν σε βάθος.
0: Δεν μπορούσαν και.
1: Τον λαό τον ελληνικό.
0: Δεν ήταν δυνατόν. Λειτουργούσαν κάτω από άλλες συνθήκες, ήταν άλλοι άνθρωποι. Με άλλη νοοτροπία, τελείως διαφορετική.
1: Βέβαια, να πας στο Μανιάτη, ο οποίος ήταν πειρατής ουσιαστικά.
0: Έτσι, ναι, και αυτό και δεν μπορούσαν.
1: Να του πεις να δώσει φόρο για το κράτος, δεν μπορούσε να το κάνεις εύκολα.
0: Εκτός τούτου, σαφώς. Εκτός τούτου, κοίταξε, υπήρχε το ερώτημα, η Ελληνική Επανάσταση, τι ιδέα πολιτισμένου κράτους είχε. Καλά, ο απλός λαός ήλπιζε σε μια καλύτερη ζωή. Η ταγή όμως, η αρχική. Είχαν μπροστά τους το παράδειγμα της Δυτικής Ευρώπης, της Ευρώπης. Θέλαν δηλαδή η Επανάσταση να καταλήξει στη δημιουργία, αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα της ελληνικής ιστορίας μετά την Ελληνική Επανάσταση, να καταλήξει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κράτους. Δηλαδή να υιοθετήσουν οι Έλληνες μετά από 2.000 χρόνια διαφορετική πορεία, την και με μια στάση πολλές φορές αρνητική απέναντι στους δυτικούς.
1: Μα από τις εμπειρίες που είχαν.
0: Ναι, και αυτοί και βέβαια. Καμία
1: με όσα είχαν προηγηθεί.
0: Καμία αντίρρηση. Ναι. Να υιοθετήσουν τώρα πρότυπα πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, διακυβέρνησης και λειτουργίας ευρωπαϊκού κράτους. Το οποίο υποτίθεται ότι αυτοί οι Βαβαροί θα το εφάρμοζαν. Και βρέθηκαν σε ένα σημείο, σαν να θες να φυτέψεις έλατα στην έρημο. Εκεί ήταν τελείως άλλο πράγμα και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν. Κάναν προσπάθειες. Ο Μαύρη είχε αναλάβει, ας πούμε, τα νομικά, τη δικαιοσύνη, να οργανώσει τη δικαιοσύνη, την εκκλησία και την παιδεία. Ο Έιντεκ το στρατό και ο Άλμαξμπεργκ να έχει το. Ήταν ένα δυο άλλοι. Ο Άμπελ ήταν και ο Γκρένερ που και αυτοί βοηθούσαν πώς θα οργανώσουν και τα οικονομικά κτλ. Όντως κάνανε σοβαρές προσπάθειες, εφάρμοσαν δε στην Ελλάδα διοικητική πολιτική γαλλική, διότι η Γαλλία ήταν η μόνη χώρα της Ευρώπης τότε η οποία είχε αναπτύξει από πριν τον Ναπολέοντα, αλλά κυρίως λόγω του Ναπολέοντα.
1: Πριν ήταν το απολυταρχικό κράτος, ναι.
0: Έτσι,
1: είχε αλλά το κράτος, ναι, θεσμούς.
0: Είχε θεσμούς, διοίκηση και η Ευρώπη, έτσι, για να πούμε τα καλά καλούτσικα, διαμορφώθηκε από τη Γαλλία. Ο καρδινάλιος Ρισελιέ.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, πραγματικά για μια άλλη συζήτηση.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και ο Ναπολέοντας.
1: Ναι, σαφώς. Η Γαλλία
0: ήταν πολιτικός, δεν μόνο στρατιωτικός.
1: Και σαν ένα πολυταρχικό κράτος που ήταν πριν και με τον Ναπολέοντα,
0: έφτιαξε
1: ό,τι καλό έχει η Ευρώπη τελικά.
0: Οργάνωσε τη διοίκηση. Όλοι προσπαθούσαν να μιμηθούν τη Γαλλία. Και οι βαβαροί γαλλικά συστήματα φέρανε. Το τελεκτικό συστήμα.
1: Αυτό θα το κάνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Είναι ωραίο θέμα
0: που έχει ενδιαφέρον.
1: Γιατί δεν έχουμε πλέον άλλο χρόνο.
0: Δυστυχώς. Αλλά προσπαθήσαμε να λιγάκι έτσι λίγο.
1: Ναι, είπαμε αρκετά για αυτή την περίοδο.
0: Να χαρακτηρίσουμε, να καταγράψουμε λίγο την ατμόσφαιρα.
1: Για να ξέρουμε και τα στραβά μας, έτσι.
0: Οπωσδήποτε.
1: Γιατί επαναλαμβάνονται.
0: Δυστυχώς. Εύχομαι καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Και στους συνεργάτες και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω όλους που μας ακούσατε αυτό το τρίωρο. Θα είμαστε πάλι αύριο μαζί την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσω τον Μπισμπίκη, τον Νίκο. Πριν ήταν ο Χρήστος Μυρίδης στον ήχο. Η Ροσέλα Λανέ πάντα στην επιμέλεια. Καλό βράδυ και από μένα.
6: Εχθρός μας είναι αυτό που λέει αυτή η μικρή ανακοίνωση στα εξάρκεια σχετικά με τον Ταβός. Μια ολιγάριθμη τάξη ανθρώπων η οποία διακινεί και διακινίζεται ασύλληπτα κεφάλαια άειλης μορφής χωρίς να εντάσσεται κατά ανάγκη σε κρατικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς σχεδιασμούς. Στόχος της είναι η ομογενοποίηση του πλανήτη σε μια κολοσσιαία μάζα καταναλωτών πελατών και η εξασφάλιση της υπεροχής του άειλου κεφαλαίου τόσο έναντι των υπολείπων μορφών του όσο και επί της εξουσίας κάθε έθνους κράτους στον πλανήτη. Αυτός είναι ο εχθρός για όλους μας. Και να συμπληρώσω κάτι ακόμα, αν δεν κλέβω τον πολύτιμο χρόνο σου, να σε ενημερώνει ότι το 1% του πληθυσμού του πλανήτη κατέχει παγκοσμίως το 41% του πλούτου. 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι διαθέτουν λιγότερο από 10.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει πως το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει μόνο το 4,2% του συνολικού πλούτου. 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζούνε από 0 έως 1 δολάριο την ημέρα. Όταν ο πλανήτης υπέφερε τον τελευταίο χρόνο, ενώ το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν μειώθηκε κατά 2%, τα τέρατα κερδίσαν 21%.

Άρχον το ρεμπέτικου το ανάγνωσμα και πρέπει να κάνουμε μια βουτιά. Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 40. Πάμε δηλαδή 1-2 χρόνια μετά την απελευθέρωση. Πάμε στο καλοκαιράκι του 1947. Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Το παλιό θέατρο το οποίο φιλοξενούσε τις καλυθερινές παραστάσεις της λυρικής σκηνής, το Μετροπόλιταν έτοιμο να φιλοξενήσει μια επιθεώρηση. Μια επιθεώρηση που δεν έμοιαζε με τις άλλες. Μια επιθεώρηση που το ρομαντικό τραγούδι, το βαλτσάκι, την μπαλάντα ή το χυμώδες ταγκό τα άφηνε λίγο στην πάντα. Στροφή στον ελληνικό χορό. Στροφή στο χασάπικο. Στροφή στο ζεμπέκικο. Στροφή στο χασαποσέρβικο. Και όλη αυτή η μουσική επανάσταση δεν δρομολογήθηκε με διαχρονική βάση. Δεν τράβηξε χρόνια ολόκληρα. Ένα απόγευμα. Ένα απόγευμα και έτσι μας ήρθε. Και δεν φέραμε τον Τσιτσάνη, ούτε τον Παπαϊβάνο, ούτε τον Χατζηχρήστο, ούτε τον Μιτσάκη, ούτε τον Χιώτη. Όχι. Τη μουσική επιμέλεια την έχει ο Μιχαλάκης ο Σουγιούλ. Τετράπαχος, φανταχτερός, μπόλικος. Αλλά το όνομά του μας παραπέμπει σε μικρασιάτικες καταγωγές. Σουγιούλ και το πλήρες όνομα Σουγιουρτζόγλου. Δηλαδή ο γιος του Νερουλά. Μια και σου, σαν τουρκικά, είναι το νερό.

Και στο Μιχαλάκη έπεσε το μεγάλο βάρος. Η στίχη. Αλλά βέβαια και τα ίδια τα νούμερα της επιθεώρησης ήτανε του του μικρού δαίμονα, του Αλέκου του Σακελάριου και του συνέτερου του, του Χρήστου, του Γιαννακόπουλου. Διότι, ας αφήσουμε όμως τον ίδιο του Σακελάριο να μας πει πώς έγινε η δουλειά. Η δουλειά λοιπόν έγινε εντελώς τυχαία. Το θέατρο από το τηλεφόρο Αλεξάνδρας, ως το 47, ήταν αυτό που είπα. Θερινό θέατρο της εθνικής λυρικής σκηνής. Δεν ξέρω όμως για ποιο λόγο η εθνική λυρική σκηνή δεν ανανέωσε το συμβόλαιό της για το 1948. Έτσι το θέατρο ήταν ελεύθερο και αζήτητο. Γιατί τότε ήταν το μοναδικό θέατρο της Λεωφόρου, η οποία δεν θεωρεί το πιάτσα. Πιάτσα ήταν η Καρόλου. Με τους Αμαργή, το Δέμπο, το Περοκέ πιο κάτω. Βλέπετε όλα τα θέατρα ή έστω τα περισσότερα ήταν συγκεντρωμένα στο Μεταξουργείο.

Με τον Χρήστο τον Γιαννακόπουλο είχαμε μια πρόσφατη επιτυχία. Την κομμωδία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», που την κάναμε και ταινία και δούλεψα μια γαρά. Είχαμε βγάλει λοιπόν κάποια λεφτουδάκια και δεν ξέραμε πώς να τα φάμε. Ο Γιαννακόπουλος, φανατικός εχθρός της αποταμίευσεως, έλεγε πως τα λεφτά είναι σαν τα ψάρια. Πρέπει να τα φας φρέσκα. Τον έτρωγαν λοιπόν οι τσέπες του και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να τα φάει και ταυτόχρονα να παρασύρει και τη δικιά μου τσέπη. Τελικά τον βρήκε.

Τι λες? Κάνουμε μια θεατρική παράσταση τα δυο μας. Μου γυάλισε και εμένα η πρόθεση, λέει ο Κυραλέκος ο Σαγκελάριος. Ω, και το κάνουμε. Αλλά πού και πώς? Τότε μου είπε τις πληροφορίες που είχε για το Αθελινό Θέατρο τη Λυρική Σκηνή. Πήγαμε. Βρήκαμε τον Μακαρίτη, τον Τερεζούλια, που το διαχειρίζεται, και κλείσαμε αμέσως συμφωνία στο Πιτς Φιτίλι.

υπόθεσή μας ήταν να κάνουμε ένα διέσωμε νέους και αυτό κάναμε δηλαδή τελικά. Μόνο που για καλό και για κακό πήραμε και τρεις παλιούς και δοκιμασμένους. Τον Χρήστο του Τζαγανέα, τον Περικλή τον Χριστοφορίδη και τον μεγάλο τον Ορέστη τον Μακρύ. Με βάση αυτούς, τους τρεις, συγκροτήσαμε το θείασό μας που τον αποτελούσαν μόνο νέα παιδιά. Τους άλλους τους μαζέψαμε από εδώ και από εκεί. Τον Τίνο τον Ηλιόπουλο, τον είχαμε δει σε μια επιθεώρηση των Αγροπών, το Όλα Νάιλον που τραγουδούσε την έναρξη της επιθεωρήσεως. Το Ρίζο, τον ανακαλύψαμε σε ένα μπουλούκι, στη Μυτιλίνη. Και τον φέραμε τον Κοντό άναυλα στην Αθήνα. Ο Φωτόπουλος που έκανε και την ανεπανάληπτη επιτυχία φακόφεσε. Ήταν ένας ηθοποιός που ως τότε έπαιζε δεύτερους, τρίτους ρόλους στα επαρχιακά μπουλούκια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέφηκε πάλι στην περιπέτεια αρχοντορεμπέτικο και ακολουθούμε κατά γράμμα τον πατέρα του αρχοντορεμπέτικου όσον αφορά στίχο, τον Κυραλέκο του Σακελάριου. Μας περιγράφει λοιπόν το πώς έστησε εκείνη την καλοκαιρινή προσπάθεια στο Μετροπόλιο. Το καλοκαίρι του 1947. Το καιρό λοιπόν που ψάχναμε, λέει ο Κυραλέκος, να βρούμε νέους ηθοποιούς για να επανδρώσουμε και να επιγυναικώσουμε το διέσο μας, κάποιοι μας είπαν ότι σε κάποιο στρατιωτικό θέατρο που βρισκόταν τότε στην Οδό Γραή υπήρχε μια κοπέλα που είχε ταλέντο και ήταν χαριτωμένη. Η Σπεράντζα Βρανά. Γιατί αυτή ήταν και μας εντυπωσίασε. Μελαχρινή, χυμώδης, ζωηρή, αλώνιζε τη σκηνή, μια σκηνή δύο επί δύο, του μικρού αυτού θεάτρου της Οδού Κοραή. Την είδαμε μετά από την παράσταση και της είπαμε να έρθει την άλλη μέρα στο Μετροπόλιταν. Ήρθε. Ήρθε και ήταν αγνώριστη. Σεμνή, ντροπαλή, χαμηλοβλεπούσα. Δεν είχε καμία σχέση με την εκρηκτική κουνίστρα που είχαμε δει στη σκηνή του θεάτρου Κοραή.

0: ψυχές.
1: Τι ρωτάμε? Θέλετε να είσαστε μαζί μας το καλοκαιράκι, σε αυτό το θέατρο? Αν θέλω, λέει. Και ποιες είναι οι απαιτήσεις σας? Ποιες απαιτήσεις μου, ρωτάει Σπέραντζα? Οι οικονομικές. Ό,τι θέλετε. Δεν θα τα χαλάσουμε γι' αυτό. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι ούτε ο Γιανακόπουλος, ούτε εγώ είμαστε επιχειρηματίες. Γι' αυτό και πήγαμε κατά διαβόλου σε μια επιχείρηση που οποιοδήποτε άλλος επιχειρηματίας με την επιτυχία που είχε θα θησάβριζε. Είμαστε ίσως οι μόνοι θεατρικοί επιχειρηματίες στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου που χωρίς κανένα ειδικό λόγο κάναμε αυξήσεις στους μισθούς των ηθοποιών, στους μισθούς των ταξιδετών, στους μισθούς των υπαλλήλων, στους μισθούς του ταμείου, των κλητήρων. Θα θυμούνται άρα γι' αυτό? Πολύ αμφιβάλλω. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, με τη Σπεράτζα Βρανά καταλήξαμε. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι.

Παγαπώ. Όταν ήρθε η ώρα της υπογραφής του συμβολέου, τη ρωτήσαμε, το ονοματάκι σας πώς είναι? Ελπίδα. Και τ' άλλο, Κουτλάκι. Κοιτάχτηκα με τον Γιαννακόπουλο. Το όνομα Ελπίδα Κουτλάκι δεν προσφερόταν για τις διαφημίσεις μας, όπως δεν προσφερόταν και το όνομα της Σμαράγδας Γιαουρτσούκη, την οποία βαφτίσαμε Σμαρούλα Γιούρη. Τη ρωτάμε, θα σας πείραζε να αλλάξουμε το ονοματάκι? Γιατί να μου το αλλάξετε? Γιατί το Ελπίδα Κουτλάκι δεν είναι και τόσο έβυχο για μια ηθοποιό σαν και εσάς. Και πώς να το κάνουμε, ρωτάει η Σπεράτζα. Θα το βρούμε, λέει ο Γιαννακόπουλος. Το ίδιο βράδυ το βρήκαμε. Σπεράντζα Βρανά. Το Σπεράντζα ήταν κατά κάποιο τρόπο μετάφραση του ονόματος Ελπίδα και το Βρανά. Αυτό ήταν εντελώς τυχαίο.

Τρεις το ανακοινώνουμε. Σπεράντα Βρανά. Σας αρέσει? Καλούσικο είναι. Και Σπεράντα Βρανά, ηφαιστειώδης, καλλίγραμμη, ζουμερή, μια κοπελάρα ξεπετάχθηκε στη σκηνή του Μετροπόλιταν. Και μάλιστα με ένα τραγούδι που το ρημάδι δεν μπορούσαμε να το περπατήσουμε. Ένα νούμερο παράξενο. Δύο ζευγάρια, μπατήρια, έχουν αργήσει, μπλέξανε και στα ερωτικά τους, ήπιανε και λιγάκι παραπάνω και κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι η ώρα είχε περάσει, τραμ δεν υπήρχε, συγκοινωνία δεν υπήρχε και θα έπρεπε να κάνουν το μεταξουργείο πετράλωνα, μάλλον ποδόσφαιρο.

Μέχρι εδώ, μια χαρά. Από εδώ και μπρος τι γίνεται. Αλλά το Τραμπ ήταν το θέμα. Και κάποια στιγμή μου πετάει ο Γιαννακόπουλος. Εσούρασα και αργήσαμε. Μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το Τραμπ το τελευταίο. Αυτό ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα. Αυτό ήταν το παρθενικό ξεκίνημα ενός παντρέματος του έντεχνου τραγουδιού, των έντεχνων συνθετών, με το Ζεμπέκικο, με το Χασάπικο, με το Χασαποσέρβικο, με τους ελληνικούς λαϊκούς χορούς. Το Τραμπ το τελευταίο.

Επιστροφή και πάλι στο γενέθλιο νέτος του Αρχοντορεμπέτικου. Και γράφτηκε το πρώτο Αρχοντορεμπέτικο. Και γράφτηκε για δύο ζευγάρια νέων παιδιών, τα οποία βρεθήκανε σουρωμένα στους δρόμους της Αθήνας. Ανάμεσά τους εισπεράζα η Βρανά, ο μόνιμος καβαλιέρος της, ο Νίκος ο Ρίζος. Και η αλήθεια είναι ότι η Σπεράτζα από την πρώτη κιόλας εμφάνιση επευλήθη στο αθηναϊκό κοινό. Η εξέλιξη ήταν πραγματικά αλματώδης. Δημιούργησε με εξαιρετική επιτυχία τον τύπο της Μάγκησας. Βέβαια ένα τύπο που τον είχε δρομολογήσει και η μεγάλη Ρεναντόρ και η Μπέτη Μοσχονά και που τόσο άρεσε στις παλιές επιθεωρήσεις. Σε αυτό βεβαίως τη βοήθησε, εκτός από την εμφάνιση της γυναικάρας, και η κάπως βραχνή φωνή της.

Θυμάμαι μάλιστα μια ωραία ιστορία με τον αξέχαστο Θεόφραστο Σακελαρίδη, τον πατέρα της οπερέτας. Είχε συγκροτηθεί η Θίασος που θα έκανε μια μεγάλη τουρνέ στην επαρχία. Μάστρος ο Σακελαρίδης, που αξίωσε να δοκιμάσει τις φωνές απάντων των ηθοποιών του Θιάσου, για να ξέρει το υλικό που είχε στα χέρια του. Ήρθε λοιπόν και η σειρά της Βρανά. Με τι θα μας πεις, παιδί μου, ρωτάει ο Θεόφραστος. Ό,τι θέλετε, μαέστρο. Το ξέρεις το τάθε τραγούδι? Μαέστρο μου, λίγον τι. Για πάμε. Άρχισε να παίζει ο μαέστρος. Αλλά πού να φτάσει σε αυτά τα ύψη, η φωνή του Σκοτράτας Σπεράτσας. Άλλαξε τον ο μαέστρος, πήγε χαμηλότερα, αλλά και πάλι τίποτα. Πήγε ακόμα πιο χαμηλά, ακόμα πιο χαμηλά, ακόμα πιο χαμηλά, μέχρι που τη βρήκε στις μπάσες νότες του βαθύφωνου του Γκιαούροφ. Τότε ο Σακελαρίδης σταμάτησε, την κοίταξε. Πώς είπαμε, κούκλα μου, το ονοματάκι σου? Σπεράντζα Βρανά. Κακός. Γιατί, μαέστρο μου? Γιατί εσένα, κοπέλα μου, έπρεπε να σε λένε Σπεράντζα Βραχνά.

Επιστροφή και πάλι στο καλοκαιράκι του 47, όταν δίνεται το εναρκτήριο λάκτισμα για την ιστορία αρχοντορεπέτικο. Και δεν μένουμε μονάχα σε αυτό. Λίγο αργότερα ακολουθεί έτερο άσμα επαρκούς ωραιότητος, το οποίο είχε να κάνει με αρμόδιο ταξιτζή. Ταξιτζή ο οποίος στην καψούρα του επάνω ξέχασε και τα ρήφα, ξέχασε και μαροκάματο, ξέχασε και αφεντικό, έβαλε μπροστά τη τσιμούχα, εγύρισε την προπέλα και το αρμόδιο μανούλι δίπλα του και κατευθείαν το μοναδικό δρόμο που από τότε δεν είχε φανάρια και ήτανε ατέλειωτη κατηφόρα. Η κατευθείαν είσοδο στη δροσιά.

στο Φλίσβο, στο Μπάτι, ακόμα και κα ονόματα, στα Φάλιρα. Και το όνομα του Τσαμπαρίφα, Μανώλης. Μανώλης, όχι ο Ταρίφας, ο Τραμπαρίφας. Και στην πιάτσα, αρμοδίος γνωστός και απολαμβάνουν το σεβασμό των υπολείπων. Και όταν έρχεται η στιγμή και ντάλα ο υδρότας και να το καλοκαίρι να βγάζει ζουμιά, τι θα κάνει ο Μανώλης? Θα κάτσει να σκάσει αμάξι υπάρχει, μανούλη υπάρχει, κάτι φόρα δικιά του, και το περιμένει στη γωνία το Φαλιράκι. Το Φαλιράκι με όλα του τα ηχθυρά. Και Μανώλης, βούρ την κατηφόρα. Και δεν πάνε από εδώ όλα τα άλλα.

κάτω η Ταρίφα, το Μανούλι δίπλα και το αρμόδιο άσμα σε μουσική πάντα του Μιχαλάκη του Σουγιούλ, ρε Μανώλη τραμπαρίφα, βάλε τη διπλή Ταρίφα που το έχουμε και σήμα της εκπομπής μας. Μια και λόγω της ώρας και των συνθήκων έχουμε και μια αδυναμία στους Ταρίφες. Τι να κάνω τους μπαγάσιδες. Το έχουμε κάνει σημαία μας και πεάνα μας. Και ο Μανώλης ο τραμπαρίφας έρχεται να δέσει μαζί με το Τραμπ το τελευταίο. Σε εκείνη τη μονάκριβη επιθεώρηση που την είδε ολάκερη Αθήνα. Όταν λέμε ολάκερη Αθήνα, έκλεινε συστήριο 15 μέρες νωρίτερα. Και το μόνο που έβρισκες είναι συμπληρωματικό σκαμνάκι στον πάνω εξώστη. Μιλάμε για τέτοια επιτυχία. Γι' αυτό και ο Κυραλέκος σκάει το μεγάλο ερωτηματικό. Μιλάμε για τέτοια επιτυχία. Γι' αυτό και ο Κυραλέκος σκάει το μεγάλο ερωτηματικό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τα είπαμε ότι τη μουσική της Επιδόρησης την είχαν γράψει δύο εξαίρετοι συνθέτες, ο Κώστας ο Γιαννίδης και ο Μιχαλάκης ο Σουγιούλ. Και από τη συνεργασία μας αυτή, πολλά τραγούδια έγιναν σουξέ. Το «Πάμε σαν άδωτε», το «Τάχεις κάνει θάλασσα», το «Τραμπ το τελευταίο», ο «Τραμπαρίφας» και άλλα τραγούδια. Ήταν αυτό που λέμε ότι σε αυτή την επιθεώρηση γεννήθηκε ένας καινούργιος μουσικός ωκεανός.

Το σκηνή του Μετροπόλιταν εκείνη τη χρονιά τη τιμήσε η μεγάλη Δανάη, ο αξέχαστος χορευτής και χορογράφος, ο Άγγελος ο Γρημάνης, που χόρευε με την εφέρεια Έλεν Τσουκαλά και πολλοί άλλοι. Και επίσης έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο αθηναϊκό κοινό η κόρη της καλής μας φίλης, της Νίκας της Αγανέα, η Λιάνα Ιβιτσόρη. Αργότερα, κυρία Οικονομίδου, η οποία μόλις είχε έρθει από το Παρίσι. Εκτός όμως όλων αυτών, στο άνθρωποι-άνθρωποι, κάναν την παρθενική τους εμφάνιση καλλιτέχνες που αργότερα γίνανε διάσημοι διεθνώς. Ο βαρύτονος ο Γκολφόπουλος, που την άλλη χρονιά κιόλας έπαιζε στη Σκάλα του Μιλάνου, και ο χορευτής, ο Ροβέρτος ο Σαραγάς, που έκανε κι αυτός τεράστια καριέρα στην Αγγλία.

Και ο Νέναρχη της Επιθεωρίας ποιος την έκανε? Ο Χρήστος ο Τσαγανές, που εμφανιζόταν με την πασίγνωστη τότε φιγούρα του ιδιότυπου τρέλου, όπως το Γερμανί ξανάρχονται. Έβγαινε ανάμεσα σε καπνίζοντα ερείπια, ένα από τα ωραιότερα σκηνικά του Μάριου του Αγγελόπουλου, και έλεγε τον γνωστό μονόλογο. Αλλά αυτή τη φορά εμέτρος και μεταμουσικής. Άνθρωποι, άνθρωποι, εμοχαρείς και εμοδιψείς, πω θυμώσας ο αψής, όλα τα κάνεις τάχτη. Άνθρωποι, άνθρωποι, αναφωνώ με σπαραγμό, βάλτε στα μίση σας φραγμό και στις κακίες φράχτη. Γιατί όπως πάτε, όλη η γη στου αίματός σας θα πνιγεί τον καταράκτη.

το είπαμε και πριν. Το τραγουδάκι, το τράμι το τελευταίο, δεν παρουσιάστηκε σαν τραγούδι στην παλιά εκείνη επιθεώρηση. Ο Γιανακόπουλος και εγώ το είχαμε γράψει νούμερο. Γινόταν ένα βραδάκι σε κάποια μακρινή γειτονιά, το είπαμε. Δύο φτωχό ζευγαράκια, ο Νίκος ο Ρίζος, η Σπεράτζα Ιδρανά, ο Φιλιππόπουλος και η Άννα Ιφιλίδου. Βγαίναμε μισομεθυσμένα από ένα ταβερνάκι. Προσπαθούσαν να πείσουν ένα ταξιτζή, το Μίμη τον Φωτόπουλο, να τους πάει με το ταξί στα σπίτια τους. Αλλά τα υπόλοιπα του λυμφατικού προϋπολογισμού δεν επαρκούσαν για τέτοια πολυτέλεια. Άρχισε λοιπόν ο ένας απολογούμενος στην κοπέλα του. Βρασούρωσα και αργήσαμε. Μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο.

Θα φτάνουν το τελευταίο ήταν η μοναδική λύση στο πρόβλημά τους. Που ήταν πρόβλημα του κάθε πατηράκου. Θα έπρεπε να προλάβει να γυρίσει στο σπίτι του πριν σταματήσουν οι συγκοινωνίες. Ακόμα και ο ταξιτζής που θα παράδιδε το ταξί του με το τελευταίο τραμ θα γύριζε σπίτι του. Έτσι κάναν όλοι μαζί τη διαπίστωση. Δραγαδρούν το καμπανάκι, δραγαδρούν με το βραδάκι, δραγαδρούν. Τι κρίμα πούνε να σε τόσο φτωχαδάκι.

0: 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ρεμπέτικο του ανάγνωσμα. Και μπήκαμε και στο τρίτο ημίχρονο. Τι παράταση. Ημίχρονο μιλάμε ολόκληρο. Και το νουμεράκι που είπαμε προηγουμένως, το 1948 στο Μετροπόλιταν, είχε μεγάλη επιτυχία. Τόσο μεγάλη που έπιασε και σαν τραγούδι. Έγινε δίσκος και τραγουδίεται μέχρι τώρα. Θυμάμαι μάλιστα ότι στα διάφορα κέντρα, όταν τραγουδιόταν το Τραμπ το τελευταίο, οι πελάτες χτυπάγανε ρυθμικά τα ποτήρια τους με τα μαχαιροπύρουνα. Όταν έφταναν στο περίφημο Dragadrung, το καμπανάκι.

Μα την επιθεώρηση αυτή έγινε κάτι το πολύ περίεργο. Ενώ το θέατρο ήταν, όπως σας είπα, κάθε βράδυ γεμάτο, οι επιχειρηματίες, εμείς, έτσι λέει ο Κυραλέκος, όχι μόνο δεν κερδίσαμε δεκαράκι τσακιστό, αλλά χάσαμε, εκτός από τα συγγραφικά μας δικαιώματα, και το αρχικό μας κεφάλαιο. Χρεωμένοι βγήκαμε μέχρι τα μπούνια από εκεί μέσα. Και ο Γιαννακόπουλος και εγώ. Γιατί μπορεί να ξέραμε καλά τα νούμερα της επιθεωρήσεως, δεν ξέραμε όμως καθόλου τα νούμερα των λογαριασμών.

Τρεις φορές μέσα στη σεζόν, συνεχίζει ο Κυραλέκος, από ενθουσιασμό, βλέποντας το θέατρο γεμάτο, βλέποντας ζήτηση ατέλειωτη, κάναμε αυξήσεις στους μισθούς των ηθοποιών, χωρίς οι άνθρωποι να μας το ζητήσουν. Και κάθε λίγο, και κάθε λίγο και λιγάκι, προλαμβάναμε καινούριους. Είχαμε πληρώσει μια περιουσία ολάκερη για εκπληκτικές πράγματι σκηνογραφίες, μέχρι καταράκτες, με πραγματικό νερό υπήρχαν επί σκηνής. Και όλα αυτά τα έκανε με διαβολεμένο κέφι ο Μάριος ο Αγγελόπουλος.

Χαλάλι όμως τα λεφτά που ξοδευτήκανε. Γιατί εκτός όλων των άλλων πλουτίσαμε το ελληνικό θέατρο με ένα σωρό πρωταγωνιστές που εξακολουθούν πάντοτε να είναι πρώτοι. Μα πάνω απ' όλα δρομολογήσαμε μια καινούργια χαρά στην καθημερινότητα του Έλληνα. Του δώσαμε ένα άλλο λαϊκό τραγούδι. Αυτό το οποίο κάποια στιγμή ο φίλος μου ο Κάσης από τη Θεσσαλονίκη, ακούγοντάς το και βλέποντας τη Χασεπιά στο τραμ το τελευταίο, γυρνάει και λέει: «Τι ρεμπέτικο ρε! Ρε αυτό είναι άρχοντο ρεμπέτικο!» Το είπε μέσα από την καρδιά του και ο όρος αυτός κυριάρχησε ως και τις ημέρες μας ακόμα.

Η μεγάλη εκείνη επιτυχία λοιπόν του 48 δεν δρομολόγησε μονάχα ένα μεγάλο αριθμό ηθοποιών. Ταυτόχρονα οδήγησε τους έντεχνους συνθέτες να περπατήσουν στο δρόμο των λαϊκών χωρών. Και μετά το Μιχαλάκη το Σιγιούλ ακολουθεί ο Γιώργος Μουζάκης, ένας μοναδικός συνθέτης, ένα μεταξουριωτάκι που μαζί με τον κολλητό του, τον Γιάννη τον Βέλα, και οι δύο παίχτες της Δάφνης Μεταξουργίου, αλλά και πυγμάχοι, γερά παιδιά και οι δύο, και κόμενοι, και ωραία αγόρια. Πολλές μεγάλες φωνές περάσαν από τα χέρια τους και κάνανε και πολύ σημαντική καριέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστροφή πάλι στον δρόμο του Άρχοντο Ρεμπέτικου. Και είπαμε ότι μετά τη μεγάλη επιτυχία του 48, σημαντικός αριθμός συνθετών εμπήκε στον ωκεανό της λαϊκής μουσικής. Πρώτος από όλους, ο Γιώργος ο Μουζάκης. Νεαρός, τροπετίστας, μοναδικός, νευρώδης συνθέτης, το άρπαξε το αρχοντορεμπέτικο από τα μαλλιά. Και όχι μόνο το άρπαξε, αλλά και δρομολόγησε μεγάλες ερμηνεύτριες. Με πρώτη απ' όλες, τη Μάγια τη Μελέγια. Τι κορίτσι ήταν αυτό, Θεέ μου. Όπου και να έβγαινε, γινότανε σεισμός. Τι καθώς ο συγχωρεμένος ο Μουζάκης ήτανε ερωτευμένος με το δημιούργημά του, είχαμε άπειρες σκηνές ζήλιας και ζηλοτυπίας. Και ο Μουζάκης δεν ήταν από τα εύκολα παιδιά. Μαζί με τον Γιάννη Τοβέλα, τον άλλο χαρισματικό συνθέτη, συνομιλικό του, γειτονάκι του, και τα δυο μεταξουργητάκια εκεί πίσω από την οδό Οδυσσέως προς Ηλένορμαν, μπαλαδόρικοι οι δύο συνταφνούλα μεταξουργείου μαζί με τους περιβόητους πανολιάσκους, ήταν ταυτόχρονα και πυγμάχοι. Και πυγμάχοι καλοί, γρήγοροι, δυνατά, νευρώδη παιδιά. Επόμενο ήτανε τα μανούλια να έχουν πολλούς λόγους να τους αγαπάνε.

Και όπως η Μάγια η Μελάγια ήταν η μούσα του Γιώργου του Μουζάκη, του Γιάννη του Βέλα, η μούσα ήταν η Μπελίτα. Και μάλιστα το όνομά της το δρομολόγησε από το επίθετο του Βέλα. Δείγμα αγάπης, αφοσίωσης, μα πάνω απ' όλα σεβασμού και αναγνώρισης στον άνθρωπο που τη δρομολόγησε. Και έκανε η Μπελίτα μια καριέρα ανεπανάληπτη. Όλα αυτά τα κορίτσια μπήκανε στο μεγάλο χασάπικο, στο ανεπανάληπτο ζεμπέκικο και βγάλανε ερμηνείες απλησίαστες και βγάλανε ομορφιά, βγάλανε χυμό επάνω στην πίστα και ό,τι λέγανε, το λέγανε όρθιες, αλλάζοντας την καθεστική ατάξη του λεγόμενου ρεμπέτικου πάλκου.

Και δεν είναι μόνο ότι το Πάλκο εκέρδισε το αρχοντορεμπέτικο. Αυτές τις συγκεκριμένες προθιέρειες εκέρδισε και κορίτσια του ρεμπέτικου τραγουδιού. Καινούργιες φωνές, όπως τη Μέρη τη Λίντα, αργότερα το Βικάκι Δημοσχολιού, εκέρδισε ακόμα και την μεγάλη, τη Μαρίκα την Νίνου. Και εδώ πέρα που τα λέμε, και η Σοφία Ιβέμπο, με την ανεπανάληπτη φωνή της, μας χάρισε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια, ανάμεσα στα οποία ήταν το «Ραγισμένο το γυαλί», ήταν το «Ξέχασες πως ήσαμε μαζί», ήταν το «Τράβασε το δρόμο σου και εγώ το δικό μου», του Άκη του Σμυρναίου. Ήτανε ένας κόσμος μεγάλων λαϊκών τραγουδιών, τα οποία τα περισσότερα τα είπε πάνω από το Παλκοσένικο. Και ο κόσμος από κάτω, το τραγούδι της, όποιο και να ήταν, το «Αδύνατο να κοιμηθώ», το «Χαράμι», το «Ξεκίναγε η Μεγάλη Σοφία», και σε ελάχιστα λεπτά η πλατεία το επαναλάμβανε. Και κάθε βράδυ γεννιότανε ένα καινούριο πολύ μεγάλο τραγούδι.

αλλά και ο Ούναρης και ο Μαρούδας και ο Πολυμέρης δεν μείναν ασυγκίνητοι από την ομορφιά του αρχοντορεμπέτικου. Έτσι λοιπόν τα άρχισαν τα όργανα, το ακούμε από τον Τόνι του Μαρούδα στην περίφημη ταινία το Σάντα Τσικίτα, εκεί που τρώει όλα τα πιλάφια ο Λογοθετήδης. Από το Γούναρη ακούμε το Άλλα, άνοιξε κι άλλη μπουκάλα. Από το Φώτιο Πολυμέρη θα γυρίσει και ο τροχός. Αρχοντορεμπέτικα. Ένας ωκεανός μελωδίας. Όμορφη είναι τη ζωή των πατεράδων μας, τη δικιά μας, των παιδιών μας και εύχομαι να αποτελούν σπονδυλική στήλη και στο γλέντι των εγγονιών μας.

Εδώ, αγαπημένοι μου, εφτάσαμε στο στατσιόνε Τέρμινι. Τι να κάνουμε, 3 ώρες βόλτα. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε.